Αισιόδοξο το τραγούδι, πολύ αισιόδοξο. Always the sun. Λοιπόν, είμαστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής και στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-041-046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε αυτό που συμβαίνει γύρω σας, αυτό που βλέπετε και σας έχει προκαλέσει κάποια εντύπωση ή θέλετε να το καταγγείλετε, εδώ είμαστε. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απόρριψης υγρών αποβλήτων στον Κηφισό, για την οποία πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου που φέρεται να άδειαζε το φορτίο του στο δίκτυο Ομβρίων, καθώς και για τους 2 ιδιοκτήτες πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο, όπου εντοπίστηκε το φρεάτιο που χρησιμοποιούνταν για παράνομη διοχέτευση αποβλήτων στον Κηφισό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το βιτιοφόρο παραλάμβανε υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις της Αττικής, μεταξύ άλλων από βιομηχανία μπισκότων και από νοσοκομείο, με προορισμό το συγκεκριμένο πρατήριο. Αντί τα υγρά απόβλητα να μεταφέρονται στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ για επεξεργασία, φέρεται να τα διοχέτευαν μέσω φρεατίου ομβρίων απευθείας προς το δίκτυο που οδηγεί στον Κηφισό. Οι αρχές είχαν θέσει τον χώρο υπό παρακολούθηση από το καλοκαίρι και σύμφωνα με την έρευνα τα βιτιοφόρα έφταναν κυρίως τις νυχτερινές ώρες και φαινόταν ότι έβαζαν απλώς καύσιμα. Με τρόπο που φέρεται να κάλυπτε τις κινήσεις του από την ορατότητα άλλων οχημάτων, συνδεόταν ένα σωλήνα στο φρεάτιο και το φορτίο αδειαζόταν στο δίκτυο οβρίων. Στη συνέχεια, από την ανάλυση δείγματος από ειδικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προέκυψε ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος και από ειδικό συνεργείο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο διαπίστωσε ότι τα απόβλητα μπορούσαν να περάσουν στο δίκτυο ομβρίων και να καταλήξουν στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Από την πλευρά της, η βιομηχανία Μπρισκότων προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με την υπόθεση, επισημένοντας ότι το επίμαχο βιτεοφόρο δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη, στον διόκτο στόλο της εταιρείας, αλλά κάπου αλλού, εκεί που δίνουν τα λήματά τους, έτσι ώστε να πρινούν από την επεξεργασία, όπως λέμε, και υπήρχε μια συμβατική υποχρέωση να παραδίδει τα φορτία στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης και να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διατάξεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα παραστατικά που αφορούν τη διακίνηση των φορτίων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και οι αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τις ποσότητες που παραλαμβάνονταν από τις εγκαταστάσεις, τις διαδρομές που ακολουθούσαν τα βιτιοφόρα και το αν τα φορτία παραδόθηκαν τελικά στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπως έλεγαν τα έγγραφα.

Κλείνοντας να πω ότι από ό,τι φαίνεται η πρόσφατη παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί στον Κηφισό.

0: μία ακόμα πτυχή του Ηλία Θοδωρόπουλου. Είναι ο γιατρός που προφυλακίστηκε για την υπόθεση Μαζονάκη, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έρχεται στο φως μετά από την απόφαση της αθηναϊκής λέσχης να τον απομακρύνει προσωρινά από τις τάξεις του. Δεν θα έλεγα το όνομα, αλλά από τη στιγμή που η λέσχη, η αθηναϊκή λέσχη το λέει, είμαι αναγκασμένος να το πω και εγώ. Ο γιατρός ήταν μέλος ενός από τους ιστορικότερους και πλέον κλειστούς κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, στον οποίο η ένταξη προϋποθέτει αυστηρή διαδικασία επιλογής και ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους χιλίους. Η συμμετοχή του γιατρού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει την πρόσβαση που είχε αποκτήσει σε κύκλους της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό, ότι είχε καταφέρει να γίνει μέλος ενός τόσο κλειστού θεσμού, αποτελεί ένδειξη των κοινωνικών διασυνδέσεων που είχε αναπτύξει πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της ιατρικής. Αρκεί να σας πω ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο διαχρονικά συναντιόνται προσωπικότητες από την πολιτική, την επιχειρηματική και την ναυτιλιακή ζωή της χώρας. Προσωρινή απομάκρυνση από την αθηναϊκή λέσχη μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει την περίπτωση του γιατρού και αποφάσισε προσωρινή απομάκρυνση για 6 μήνες.
1: Ανειδίκευτοι γιατροί που προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, κέντρα που παρέχουν παρανόμως ενδοφλέβιες θεραπείες, λειτουργία εργαστηρίων μέσα σε κέντρα χωρίς επιστημονικά υπεύθυνους. Αυτά είναι ορισμένα από όσα έκανα.

Όσο η ποινική υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει πλήρως για τους κατηγορημένους, ο κύριος Θοδωρόπουλος θα είναι για 6 μήνες τουλάχιστον εκτός, και όταν τελειώσει, αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσει και πάλι. Η Αθηναϊκή Λέσχη, γνωστή διεθνώς ως Athens Club, ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1875 με 20 επιφανή μέλη τότε της Αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μιας κλειστής λέσχης στα πρότυπα των αντίστοιχων αγγλικών, που θα λειτουργούσε ως χώρος κοινωνικής συναναστροφής, ψυχαγωγίας και αθλητικών δραστηριοτήτων. Πρώτος πρόεδρος για την ιστορία εξελέγει ο Παύλος Καλλιγάς, καθηγητής πανεπιστημίου, υπουργός και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Τα 150 χρόνια της ιστορίας της έχει φιλοξενήσει στις τάξεις της βασιλείς, προέδρους της Δημοκρατίας, 29 πρωθυπουργούς, υπουργούς, πρέσβεις, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες του επιχειρηματικού, ναυτιλιακού και πνευματικού κόσμου. Η έδρα βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου στο νούμερο 11, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η επιλογή των νέων μελών πραγματοποιείται με αυστηρές, πολύ αυστηρές διαδικασίες.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 το πρωί θα σας κρατάω παρέα με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, με ό,τι συμβαίνει στη χώρα και όχι μόνο. Στην επιμέλεια της μουσικής και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλημέρα σας ή κάτι που σας έχει προβληματίσει βλέποντάς το στον δρόμο ή στη δουλειά σας, στέλνετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Και πάμε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν οδηγηθεί σε ρήξη, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις θεμελιώδεις διαφορές τους γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό αποκαλύπτει η Telegraph, η οποία διεκδικεί, όπως λέει η Αθήνα, διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο μακροπρόθεσμου δανείου, καθώς μια τέτοια λύση θα προϋποθέτει την άμεση αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη τους. Παρά τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας, η οποία περιέλαμβανε και την πιθανότητα ανταλλαγής σπουδαίων αρχαιοτήτων, οι επαφές έχουν πλέον παγώσει. Το χάσμα διευρύνθηκε περαιτέρω όταν η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου πρότεινε ως παράδειγμα τη συμφωνία για την ταπισερή της Μπαγιέ από τη Γαλλία. Η κίνηση αυτή απορρίφθηκε άμεσα από την ελληνική πλευρά, καθώς το συγκεκριμένο γαλλικό έργο δεν έχει ποτέ αμφισβητούμενη κυριότητα, ούτε έχει τεμαχιστεί βία όπως τα μνημεία του Παρθενώνα. Η διαμάχη γύρω από την νομιμότητα της αφαίρεσης των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν το 19ο αιώνα παραμένει ενεργή, με βασικό σημείο τριβής να εντοπίζεται στην ύπαρξη ή μη Οθωμανικού Φυρμανίου. Τι σημαίνει αυτό? Παρόλο που η Βρετανική πλευρά υποστηρίζει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα βάση της σχετικής άδειας, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό και μάλιστα, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, η Τουρκία ενισχύει την ελληνική πλευρά, καθώς δήλωσε επίσημα στην UNESCO πως έπειτα από έρευνα στα Οθωμανικά αρχεία δεν βρέθηκε κανένα αποδεικτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιου διατάγματος. Και μιλώ για το Οθωμανικό Φυρμάνι.

Λέγαμε χθες για την επιχείρηση του εσωτερικών υποθέσεων που πήγε στον Βόλο και συνέλαβε έναν αστυνομικό, ο οποίος είχε εξυπηρετήσει 7 οδηγούς προκειμένου να σβήσει τις κλίσεις ή να τους επιστρέψει τις πινακίδες. Έγινε καταγγελία οδηγού, ο οποίος κατήγγειλε στο εσωτερικών υποθέσεων πως ο αστυνομικός του είχε ζήτησε 700 ευρώ σε 2 δόσεις προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες που του είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελλάς, η πρώτη δόση ήταν 350 ευρώ και η δεύτερη καταβλήθηκε πριν από τη σύλληψή του με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Η πρώτη καταβλήθηκε στις αρχές Σεπτέμβρη και η δεύτερη προχθές με, κατά τη διάρκεια της σύλληψή του με προσημειωμένα χρήματα.

τα χρήματα είχαν μπει σε ένα φάκελο, στον οποίο είχαν μπει και υπογραφές του ίδιου του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα για την επιστροφή των πινακίδων. Οι άνδρες του εσωτερικών υποθέσεων πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ίδιοι φάκελοι με 800 ευρώ, τα οποία είχε παραλάβει από άλλους οδηγούς, ήταν η δεύτερη δόση των άλλων οδηγών. Και από ό,τι φαίνεται, από τον Αύγουστο, του 2026, είχε παραλάβει πάλι τα ίδια χρήματα με την ίδια την δόση, δηλαδή σε δύο δόσεις, και βρέθηκαν 1.280 ευρώ. Και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μια ωραία φάμπρικα, έσβηνε και με το αζημίωτο πάντα, έτσι.

Την Κυριακή είχαμε τον θάνατο ενός λουόμενου, 82χρονου, όπου συνεπλάκη με έναν 76χρονο για ξαπλώστρες. Σήμερα το πρωί, χθες δηλαδή, Τετάρτη, πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο μετά τις απολογίες τους. Στον 76χρονο που φέρεται ως φυσικός αυτούργος επιβλήθηκε ποινή ως περιοριστικός όρος, δηλαδή να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, και ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε στην απολογία του ότι υπήρξε πράγματι λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή, απόθυσε τον 82χρονο, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο στο κεφάλι, αλλά έγινε το αντίθετο. Και αυτό καταμαρτύρησαν και οι άνθρωποι που ήταν μπροστά. Σύμφωνα με πληροφορίες για την 29χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται απλώς συνεργός, αποφασίστηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Την Τετάρτη το κτίριο ταχύρυθμο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα έμεινε κλειστό γιατί είχε σοβαρά προβλήματα από την αεροποντή που είχε την ίδια ημέρα. Η βροχόπτωση αυτή όμως προκάλεσε και άλλα θέματα, γιατί όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν καθώς κρίθηκε ότι το κτίριο ήταν ακατάλληλο και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ασφάλεια. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν από τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων, ποιος ξέρει πότε.

Δύο λεπτά μετά τις 3:30 είστε στο Mega News 104,6. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι και τις 6 το πρωί. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-010-6-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Ενώ γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Βλέπουμε, διαβάζουμε μπουρλότο στις τιμές του ντίζελ. Αν παγώσουν οι εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτόξευση τιμών και στην Ευρώπη, και αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα. Αρκεί να σας πω ότι για να πληρώσει κάποιος 50 λίτρα θέλει έως και 3 μεροκάμαρα, δηλαδή τα 50 λίτρα είναι γύρω στα 104 ευρώ, 103 ευρώ, κάπου τόσο, θέλει κάπου 3,5 μεροκάματα. Αν παίρνει 776 ευρώ καθαρά, ναι, είναι κάπου 3,5 μεροκάματα. Αν παίρνει 1,100 ευρώ, είναι γύρω στα 109 ευρώ το κόστος των 50 λίτρων, τα 95 άρα πάντα μιλάω, ενώ αν βάλουμε το πετρέλαιο κίνησης είναι 111 ευρώ τα 50 λίτρα, σημαίνει κάπου τόσο 2,5 μεροκάματα για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 1,100 ευρώ. Δύσκολα τα πράγματα, ακόμα τα μέτρα εξετάζονται ακόμα τα μέτρα, δεν έχουμε ακούσει κάτι και περιμένουμε την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην Αγγλία για τον Οκτώβριο, κάτι που δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόσθετη επιδότηση 5 λεπτών μέσω των διηλιστηρίων. Αντίστοιχες σκέψεις γίνονται και για την απλή αμόλυβδη, αλλά τα κυβερνητικά στελέχη πάντως ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο φόρος, έτσι, αν και η Κομισιόν δίνει αυτή τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε, γιατί είναι δύσκολο το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν και τα παράδοξα. Οι Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει βασικό πρόβλημα για το πορτοφόλι των οικοκυριών, αλλά την ίδια στιγμή παρουσιάζουν βελτιωμένες προσδοκίες για την πορεία της τσέπης. Και το λέω αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει μία έρευνα και προκύπτει ότι σε 19.000 ενήλικους καταναλωτές από 11 χώρες Ευρωζώνης, όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φιλανδία, η ελληνική εικόνα είναι διπλή. Από τη μία, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν αισθητά υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και από την άλλη, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν περιορισμό της απεσιοδοξίας για το εισόδημα και την ανάπτυξη. Και είναι δύο άκρα. Δύο άκρα, δεν ξέρω, πληρωτήθηκαν δύο άκρα. Είναι μεγάλη απόσταση στην ακρίβειά μας. Πολύ μεγάλη. Θα δούμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, παιδιά, να βρεθούν κάποιες λύσεις. Τώρα στον ΟΗΕ που έχουν κάνει τις συζητήσεις, να μιλήσουν και λίγο για τα καύσιμα. Το να σπάμε την παράδοση όταν συναντιόμαστε με τον Κινέζο. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Κινέζο και τον υποδέχθηκε προσωπικά με κάθε επισημότητα. Το θέμα είναι ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους υπολείπους. Πρέπει να μιλήσουν και λίγο, να τα φέρουν λίγο βόλτα, να μιλήσουν και με τους άλλους, με τον Τραμπ για το αρμούς να ανοίξουν, να αρχίσει λίγο να δουλεύει το σύστημα και λίγο να αρχίσει ο κόσμος να νιώθει καλύτερα ψυχολογικά.

Να σας πω ότι υπήρξαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για τον αυτόδη πυρετό που γνωστοποιήθηκαν χθες από το εργαστήριο αναφοράς σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αναφέρομαι στη Λέσβο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πληγεί τους τελευταίους μήνες ίσως να αρχίσει λιγάκι να νιώθουν και αυτοί καλά, γιατί μέχρι τέλος της χρονιάς έλεγαν ότι θα ισχύουν τα μέτρα. Μακάρι να αρχίσει να υπάρχει, να ρολάρει, πώς να το πω, να βγαίνουν συνεχώς αρνητικά τα αποτελέσματα, γιατί συνεχώς οι κτηνίατροι παίρνουν δείγματα και ας ελπίζω να τελειώσουν πολύ γρήγορα όλα αυτά που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πρόβλημα και με το τυρί, έτσι, θα πούμε το τυρί τυράκι, έτσι έλεγαν στις περισσότερες εφημερίδες χθες, το τυρί τυράκι. Άντε να δούμε, παιδιά, άντε να δούμε να τελειώνουμε και από εκεί, να ηρεμήσουν και λίγο οι άνθρωποι, γιατί οι κτηνοτρόφοι έχουν κουραστεί πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και διαβάζω κιόλας ότι από την Κρήτη πήγαν στην Μυτιλίνη 360 μετανάστες και παραλήφθηκαν με ασθενοφόρο κάποιοι και οι υπόλοιποι στο Καράτεπέ. Τι λέγαμε για τους μετανάστες, για την Κωμόπολη που έχει μεγαλώσει την Κρήτη? Μια Κωμόπολη ολόκληρη έχει φτάσει στην Κρήτη. Κάθε βράδυ φτάνουν καράβια, σκάφη, φουσκωτά. Είτε είναι ξύλινα, είτε φουσκωτά, είτε με πολυεστερικά. Κάθε βράδυ φτάνουν παραπάνω από 100. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθηθούν και στην Κρήτη και εκεί με τους μετανάστες. Πρέπει και εκεί να αποσυμφορηθεί. Και εδώ διαβάζω ότι 358 πρόσφυγες έφυγαν από την Κρήτη και έφτασαν στην Μυτιλίνη. Σιγά σιγά πηγαίνουν στη Μυτιλίνη και έρχονται όλο και πιο πάνω. Μάλιστα.

Λοιπόν, ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Πανλαρισαϊκός, με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους βουλευτές της Λάρισας και τον καθένα ξεχωριστά να πάρουν δημόσια θέση για τις κλήσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και εκτινοτρόφοι για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Όταν λέμε κλήσεις, δεν εννοούμε μόνο χαρτάκια, πρόστιμα που είχαν αφήσει τα τρακτέρ, λέμε και κλήσεις από τη δικαιοσύνη. Το είχαμε ξεχάσει αυτό, ε. Και από ό,τι φαίνεται, ενώ λένε ότι δεν έχουν πάρει χρήματα που δικαιούνται, από την άλλη τους έρχονται ραβασάκια επειδή αγωνίστηκαν και καλούν τον κάθε βουλευτή της Λάρισας, ανεξάρτητα το κόμμα που υπάρχει και υπηρετεί, να πάρει καθαρή θέση. Σε λίγους μήνες, όπως λένε, θα ξαναδώσουν παρόν

Και μια που μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, μια που μιλάμε για νησιά, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει στην Κρήτη, κάτι γίνεται περίεργο. Και το λέω αυτό γιατί, ένα 42χρονος από το Ηράκλειο βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Αγιάς υπό το όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, αλλά συνελήφθη εκ νέου γιατί έσπασε τον πατέρα του στο ξύλο με μπουνιές και κλωτσιές. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το ενδοοικογενειακό αφενός και αφετέρου, πώς γίνεται να καταφεύγουμε συνεχώς σε τέτοιες καταστάσεις. Ξεκίνησε με εφραστικό επεισόδιο και μετά επιτέθηκε στον πατέρα του. Αυτό θεωρείται ενδοοικογενειακό, όπως και άλλο ένα περιστατικό, το οποίο και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας με μόλοπες και σε όλο το σώμα και το κεφάλι, καθώς ο σύντροφός της την χτυπούσε με το μαδέρι αυτό που έχουν τα κρεβάτια από κάτω στο στρώμα, κάτω από το στρώμα τα μαδέρια αυτά, τα ξύλα. Ο άνθρωπος αυτός καυδάδισε με την γυναίκα αυτή, με την σύντροφό του. Ο ένας είναι βουλγαρικής καταγωγής και ρωσικής η γυναίκα. Και είχαν πάει στο Ρέθυμνο, εκεί στην Ιεράπετρα, συγγνώμη, φιλοξενούμενοι από τον Ανιψιό. Ο Ανιψιός μπήκε στη μέση και έδιρε και τον Ανιψιό, και τους δύο λοιπόν τους έκανε μαύρους στο ξύλο, κυρίως τη γυναίκα του όμως. Είναι σοβαρά τραυματισμένη, είναι στο νοσοκομείο. Και λες τώρα αυτά που έλεγε προχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης, 100 συλλήψεις ημερησίως. Μάνι μάνι, σήμερα είπαμε 5 ειδήσεις με ενδοοικογενειακή βία. Και αν βάλουμε και την ομηρία, 6. Και πόσα θα μάθουμε αύριο το πρωί. Και πόσα θα μάθουμε όταν ξημερώσει. Δεν χαλαρώνουμε τίποτα. Με τίποτα δεν χαλαρώνει η κατάσταση.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Να σας διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων, καθώς έχει από αφανή χρέη και γραφειοκρατία διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι και τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια και οφειλές καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Οι αγορές εκτοξεύονται, οι αποδόσεις των ομολόγων. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, ΙΠΑ 5,12, Γερμανία 3,55, Γαλλία 4,66, Ελλάδα 4,38. Και τι σημαίνει αυτό? Οι ΙΠΑ δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. 4,38 εμείς, 5,12 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νευρικότητα στους ελληνικούς τίτλους λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Την ίδια ώρα έχει το ένθετο ότι πρέπει να ξέρουμε η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Μέσω ΙΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης.

πόσα χρονών είμαστε, πόσα κιλά είμαστε, όχι δεν το λέει αυτό. Και αν παραμένουμε στην ίδια φυσική κατάσταση ουσιαστικά και στην ίδια περιοχή που μένουμε και την ηλικία μας. Γιατί τώρα επιμένει για τους αλαζόνες και κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Στα τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Ενώ Σερβία-Ελλάδα ψάχνει νίκη και ηθικό στην πρώτη κατηγορία. Μπασκόνια-Ολυμπιακός, πάω Παρί, η ερυθρόλευκη παράδοση και η επιστροφή του Ζότς. Πώς το είπα, Μπασκετόνια? Από αθλητικά είμαι και εγώ δυνατός πολύ.

Από τις 2 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, αναφερθήκαμε στην εξέλιξη που βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν προφυλακιστεί, όπως είπαμε, οι δύο γιατροί και οι αρχές εξετάζουν τα σενάρια για την εμπλοκή και άλλου προσώπου πέραν αυτών που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών και περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Χθες λέγαμε για τον 58χρονο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ο προφυλακισμένος να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, ενώ το πρωί είχαμε χθες το πρωί αλλά και το βράδυ με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν έναν υπουργό παιδείας, ο κύριος ο κύριος Γεωργιάδης, που είχε βρεθεί ομολογουμένο σε δύσκολη θέση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις για τους ελέγχους στα πλαίσια λειτουργίας ιατρίων, είχε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα του Mega News με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, λέγοντας μάλιστα, απαιτώντας μάλιστα συγγνώμη για αυτό που ξέρει για τα ξυλόλια. Νομίζω ότι μόνο αυτός το έχει καταλάβει αυτό και γι' αυτό υπήρξε και ολόκληρη, πώς να το πω, διένεξη έτσι με φωνές, πολλές φωνές. Είχαμε και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβεια στα καύσιμα που εξαπέλυσε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Έθεσε ένα δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Περίεργο δίλημα. Μου θυμίζει κάτι άλλο το ή εμείς ή κανείς. Ενώ η κυρία Μπακογιάννη εξαπέλυσε εσωκομματικά πειρά κατά υπουργών της κυβέρνησης ασκώντας έντονη κριτική για φαινόμενα αλαζονίας, αλλά τους προέκυψε να ξεκαβαλικέψουν και να αλλάξουν συμπεριφορά.

τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο, και το λέω αυτό γιατί οι αστυνομικοί ήταν σκιά του συγκεκριμένου οδηγού αλλά και του συγκεκριμένου οχήματος. Τα λίμματα κατέληγαν κατευθείαν στην κήτη του ποταμού και στη συνέχεια στην θάλασσα.

Στον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει και η σοβαρή υπόθεση ρύπανση στο Κηφισό από βιτεοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας μπισκότων αλλά και νοσοκομείου σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλιο. Μάλιστα είχε επαναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία του

Επίσης να σας ενημερώσω ότι την προσωρινή απομάκρυνση του Ηλία Θεοδωρόπουλου από τις τάξεις της για 6 μήνες αποφάσισε η Αθηναϊκή Λέσχη μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης, εφαρμόζοντας το άρθρο 41 του καταστατικού της και πράττοντας το αυτονόητο, επέβαλε το ανώτατο προβλεπόμενο διάστημα προσωρινής απομάκρυνσης χωρίς να υπεσέρχεται στην ουσία της εκκρεμούς διαδικασίας, με το σεβασμό και το τεκμήριο της αθωότητας. Και κλείνοντας να σας πω ότι έχουν καταρρεύσει οριστικά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σύμφωνα πάντα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ελλάδα διεκδικεί πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπόθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη.

0: Συνεχής και εντατική είναι η έλεγχη του Ιατρικού Συλλόγου στα παράνομα αυτά ιατρία και υπάρχουν μέχρι αυτήν την ώρα, από ό,τι φαίνεται, έχουν δοθεί και πρόστιμα, αρκετά πρόστιμα σε γιατρούς. Βέβαια, όλα ξεκίνησαν με τον απροσδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αμαλίας Κολονέλου που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ανειδίκευτοι γιατροί που προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, κέντρα που παρέχουν παρανόμως ενδοφλέβιες θεραπείες, λειτουργία εργαστηρίων μέσα σε κέντρα χωρίς επιστημονικά υπεύθυνους. Αυτά είναι ορισμένα από όσα εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο αλγόριθμος της εφαρμογής MedWatch, ο οποίος χτύπησε κόκκινο για 231 ιατρία στην Αττική. Μέσα σε 5 ημέρες η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας κατάφερε να βρει όλα όσα αδυνατούσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τα προηγούμενα χρόνια. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ένα ιατρείο του Κολονακίου κινητοποίησε τον κοιμόμενο κρατικό μηχανισμό, καθώς μέχρι τώρα οι απατεώνες που υπόσχονται θεραπείας ευζωίας και μακροζωίας δρούσαν ανεξέλεγκτα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επεδίωξε να αποποιηθεί των ευθυνών που έχει όλα αυτά τα χρόνια που έχει διατελέσει στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
2: Είστε ζορισμένος πολύ.
3: Την υποκρισία σας.
2: Για τα 100...
4: Για τα 118
3: είναι παραπάνω, 231 κέντρα.
2: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο! Με το MedWatch. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
3: 231 κέντρα ελέγχουμε. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε. Και είμαστε οι πρώτοι.
2: Την κυρία με την υδροθεραπεία.
1: Ιατρείο βιοπαθολόγου με παράνομα σκευάσματα χωρίς παραστατικά. Ενέσιμα σκευάσματα με παραστατικά από φαρμακείο της Γερμανίας. Ιατρείο με μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους μέχρι ιατρείο παροχής κβαντικής βιοανάδρασης για την καταπολέμηση του στρες από μοριακή βιολόγο.
5: Ειδικευμένη στην κβαντική βιοανάδραση και κβαντική ιατρική. Με τρία διδακτορικά.
1: Δηλαδή σε μία εναλλακτική μέθοδο που δεν αναγνωρίζεται ως τεκμηριωμένη ιατρική μέθοδος. Ακούστε τι παρέχει κλινική έναντι συνολικά 600 ευρώ.
6: Κάνει κβαντική βιοανάδραση, δηλαδή μείωση του στρες πάνω στην αιτία. Με συσκευή.
7: Δεν είναι δύο ραντεβού.
6: Ακούστε, το ένα είναι των 200 ευρώ που είναι το σκανάρισμα, η ανίχνευση όλων των αιτιών, των προβλημάτων. Το μεγαλύτερο ραντεβού κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρομοιογράφημα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συναισθηματογράφημα. Αυτά σε σχέση με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αυτό πάει στα 400 ευρώ.
1: Ιατρία και κέντρα υγείας σαν και αυτό ευδοκιμούν, προκαλώντας ένα χάος στο χώρο της υγείας, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός, που θα έπρεπε να το έχει τουλάχιστον περιορίσει.
3: Το πρωτεύον είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι τώρα σε πρώτο χρόνο, για να αρχίσει να μπαίνει μια τάξη σε κάτι που λέτε και είναι αλήθεια. Όσο τομέα αυτό υπήρχε χάος.
1: Στις 231 δομές που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες περιλαμβάνονται περίπου 50 αμυγός ιατρία, 7 πολυιατρία, 12 ιδιωτικές κλινικές, 160 μη ιατρικές οντότητες. Το σύστημα δεν αφορά αποκλειστικά γιατρούς, ιατρία και ιδιωτικές κλινικές. Στο πεδίο της παρακολούθησης βρίσκονται και επιχειρήσεις που δεν αποτελούν ιατρικές δομές, ενώ από σήμερα το MedWatch ξεκινά να σκανάρει και αντίστοιχες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να προαναγγέλει ουσιαστικά ότι θα γίνει έλεγχος και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού.
3: Εφόσον ο αλγόριθμος, φαντάζομαι το κάνει, συμπίσει, βρει αυτά περί κυβαντικής ιατρικής και βιοανάδρασης στα παιδιά και διάφορα τέτοια που λέει, για αυτά που διαφημίζει η ίδια, ο αλγόριθμος δεν τα πιάνει κανονικά. Εάν βγάλει ο αλγόριθμος, κάντε έλεγχο στο ιατρείο Καριστιανού, να πάνε στο ιατρείο Καριστιανού.
4: Αυτό τι σημαίνει όμως.
3: Βατική ιατρική είναι απάτη.
1: Τα κέντρα ευεξίας και μακροζωίας έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Τα πρώτα ευρήματα μετά τους ελέγχους που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αποσταλούν στον εισαγγελέα.

0: 10 λεπτά μετά τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Είστε στο 104,6 στο Mega News. 24 το ώρα στο 24ωρο, ζωντανή και άμεση ενημέρωση. Στην επιμέλεια της μουσικής και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρτε μας το 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Στούντιο, παπάκι, meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Για εσάς που ξυπνήσατε τώρα, ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας, για εσάς που επιστρέφετε από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση, με προσοχή. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλά προβλήματα σήμερα, είναι όλα καλά. Σιγά σιγά θα έχουμε και περισσότερες ειδήσεις για το τι γίνεται στην χώρα. Να σας πω ότι με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε έναν Υπουργό Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είχε βρεθεί ομολογουμένος σε δύσκολη θέση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις για τους ελέγχους και το πλαίσιο λειτουργίας ιατρείων, είχε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα του Mega News 104,6, απαιτώντας συγγνώμη για τα ξυλόλια, με αφορμή την αναφορά που έκαναν οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Αμφίου Βουλγαρή στην παρουσία του Υπουργού στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής νοτίων προαστίων, την οποία διαφήμιζε ότι προσφέρει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, και ο Υπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά των δημοσιογράφων Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Αμφίου Βουλγαρή. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός ελέγχου, σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα στον αέρα του Mega News 104,6, επιτέθηκε με αήθη τρόπο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, την Ανθή Βούλγαρη και το σύνολο των δημοσιογράφων του Mega, αναμειγνύοντας ξυλόλια και έναν ογιλέκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
3: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Αφορμή στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια.
3: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
4: Πολύ σωστό.
3: Γιατί πάρα είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
5: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
1: Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αμετανόητος και δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει για το γεγονός ότι ο επιστημονικός διευθυντής αυτού του κέντρου δημοσίως μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους.
6: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
1: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο κέντρο δεν γίνεται θεραπεία με πλασμαφαίρεση και στη διαφημίζει ο επιστημονικός διευθυντής του. Ένα κέντρο όπου, όπως αποκάλυψε το Mega, γίνονται ενδοφλέβειες θεραπείες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
7: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
8: Να ανασταλεί προς το παρόν μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
1: Αυτό το διάστημα ο Υπουργός Υγείας δεν το συνδέει με το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά το προσδιορίζει 2 μήνες πριν και με μια τοποθέτηση βασιλικότερη του βασιλέως διορθώνει και τον εργαζόμενο του κέντρου μακροζωίας.
9: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστηλαν για τον μήνα Ιούλιο, όταν έβγαλε την ανακοίνωση ο ΕΟΦ. Κακό ήταν, το καλοκαίρι έχουν σταματήσει.
1: Και αν οι ενδοφλέβειες θεραπείες σταμάτησαν το καλοκαίρι, καθώς όπως παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, πως ο Υπουργός Υγείας έσπευσε να εγκαινιάσει αυτό το κέντρο μακροζωίας το Μάρτιο του 2026. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα.
4: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν αυτή πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
1: Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας χάνει τον έλεγχο όταν τα γεγονότα το φέρουν σε δύσκολη θέση.
10: Τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
1: Κύριε. Αυτή ήταν η αντίδρασή του σε ερώτηση δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης, όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με άλλο κόμμα, με διαφορετικό πρωθυπουργό.
11: Όταν το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου. Σου περνάνε όλοι οι πόνοι.
1: Και όλα αυτά. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση και για τα νανογυλαίκα που διαφήμιζε, μιλώντας για ένα λάθος του παρελθόντος.
12: Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα, αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία.
11: Τώρα, το γυλαίκο αυτό, το βλέπετε, το φοράω μέσα. Είναι ρε παιδάκι μου και design, είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκα από ράφι, τόσο ωραία φτιαγμένο είναι.

0: βλέπουμε, τι ακούμε, τι ακούνε τα αυτάκια μας, τι βλέπουν τα ματάκια μας. Πόσα πράγματα γίνονται κάθε μέρα, πόσα. Και κατά τα άλλα φταίμε εμείς, έτσι, κανένας δεν φταίει από τους άλλους. Μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα εμείς, εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, στον Sky συγκεκριμένα. Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κάνει τρίτη θητεία, ενώ μιλώντας για τις εκλογές έθεσε το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς». Το ρεπορτάζ έκανε ο Αντώνης Γκιώκας για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Το σκληρό δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να αντιφέρει. Και ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς.
3: Ωραία.
2: Κανείς.
3: Σε εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ, που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά τους σκληρά διλήμματα, εξαπέλυσαν σφοδρότατα πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
5: Μετά το Μητσοτάκη χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα. Χάος και ετέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μέσα στο κλίμα απόλυσης που έχει δημιουργηθεί, η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου, όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, πριν συμπληρώσει καλά 5 ημέρες στο Πασόκ, έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
6: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ προσωπικές δηλώσεις βουλευτών. Εδώ πρέπει να έχεις σημαντικές ικανότητες, πρέπει να έχεις μια ενόραση, ας πούμε, για να δεις τι ακριβώς θα γίνει στις κάλπες.
1: Για κάλπικα διλήμματα κάνουν λόγο τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση. Αντίθετα, μπορούν να κερδίσουν ανάσες ανακούφισης, δυναμώνοντας τον αγώνα τους.
9: Η κύριε Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
1: Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δείχνει αδύνατη στις παρούσες προεκλογικές συνθήκες. Ωστόσο, η συζήτηση επανέρχεται όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις.

Λοιπόν, υπάρχει μια νέα αιστεία έντασης και δημιουργείται στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία προχώρησε σε έκδοση εκτεταμένης νότα, με την οποία δεσμεύει μεγάλες περιοχές για αεροπορική δραστηριότητα διαρκείας άνω του ενός μήνα. Διάρκειας μάλλον, άνω του ενός μήνα, προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας. Η τουρκική οδηγία αφορά χρονικό διάστημα από τις 25 Σεπτεμβρίου, από αύριο δηλαδή, έως τις 27 Οκτωβρίου 2026, για ένα μήνα. Και περιλαμβάνει 5 μεγάλες περιοχές και 6 αεροπορικές διαδρομές, οι οποίες εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου από το Βόρειο Αιγαίο έως τα Δωδεκάνησα. Αρκεί να σας πω ότι οι περιοχές που δεσμεύει η Τουρκία είναι το γεωγραφικό αποτύπωμα της τουρκικής νότα με αυτό, είναι αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη προσοχή. Οι περιοχές δραστηριότητας περιλαμβάνουν σημεία γύρω από την Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Ικαρία, τις Ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται αεροπορικές διαδρομές που φτάνουν σε περιοχές δυτικά της Καλύμνου και της Λέρου. Και τώρα εγώ κάθομαι και λέω και σκέφτομαι ως Έλληνας πολίτης πάντα, έτσι. Έχουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, συναντήσεις στον ΟΗΕ, έτσι. Έχουμε συναντήσεις στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν συναντήσεις ελληνικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη με πολυεπίπεδη σημασία για τη χώρα, με προσέλκυση επενδύσεων και οικονομική διπλωματία, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για να φτιάξουμε ένα διεθνές προφίλ και γεωπολιτική ισχύς και διεθνείς συμμαχίες. Σωστά όλα αυτά, ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία όλα αυτά, όμως και εγώ κάθομαι και ρωτώ. Έχουμε όλα αυτά, έχουμε τις ΝΟΤΑΜ, έχουμε κάποιες αντιδράσεις στην Τουρκία, εμείς έχουμε βγάλει μια αντι-ΝΟΤΑΜ και λέω τώρα, υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του ΟΗΕ στον ΟΗΕ στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης. Βρίσκονται στην ίδια πόλη για τη Σύνοδο. Δεν έχουν γίνει διπλωματικές επαφές. Υπάρχει επίσημο αίτημα. Υπάρχει κάτι το οποίο να συνομιλήσουν, μπας και βρούμε κάποια άκρη και σε αυτό. Γιατί πολύ ένταση, παιδιά, και είστε στον ίδιο χώρο. Δεν ξέρω. Ως πολίτες μιλάω, έτσι. Απλώς το αναφέρω γιατί διαρωτάμε και το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι. Όταν αποκλείεις για ένα μήνα 6 ολόκληρες περιοχές, και τι σημαίνει αυτό, το FIR Αθηνών έχει καθοριστεί από τον ISAO, είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, που θεσπίζει τους κανόνες ασφάλειας, διαχειρίζεται κωδικούς, συντονίζει κράτη, βοηθάει περισσότερες από 190 χώρες μέλη να συνεργάζονται για ασφαλείς και ομαλές διεθνείς πτήσεις. Και εκεί τι γίνεται τώρα? Θα μπορέσει να μου εξηγήσει κάποιος, να καταλάβω κι εγώ.

0: Η Ντόρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε σωκοματικά πειρά κατά υπουργών της κυβέρνησης, ασκώντας έντονη κριτική για φαινόμενα αλαζονίας, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή έκφραση. Ανέφερε ότι βλέπει αλαζονία σε ορισμένους υπουργούς και τους προέτρεψε να ξεκαβαλικέψουν και να αλλάξουν συμπεριφορά. Παρά την κριτική της στους υπουργούς, υπογράμμισε ότι μέσα σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης είναι το παν και πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιστική εναλλακτική πρόταση. Ο Νίκος Αρμένης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Εσωκομματική φουρτούνα ξέσπασε στα κυβερνητικά νερά. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της και πυροβόλησε τους αλαζόνες υπουργούς, επικρίνοντας με δηλώσεις της και σήμερα τέτοιες συμπεριφορές.
2: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Δεν είναι όμως μόνο άποψη της κυρίας Μπακογιάννη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης στο Mega News 104,6 όχι απλά συμφώνησε, αλλά προσδιορίσε ότι υπάρχουν δύο τέτοιοι υπουργοί χωρίς να τους κατονομάσει.
3: Για πόσους μιλάμε?
4: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
3: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πόσοι?
4: Εκεί κάπου. Μέχρι δύο.
1: Υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες, ανέφερε και ο Γιάννης Οικονόμου.
5: Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος. Και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
1: Κρινόμαστε όλοι για το ύφος μας, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να χαμηλώσουν την ένταση.
6: Στο τέλος της ημέρας, αυτός που τα κρίνει είναι ο ελληνικός λαός. Αν είναι ή όχι. Και βέβαια, όσοι είναι στην κυβέρνηση κρίνονται από τον εκάστοτε επικεφαλής, προκειμένου από τον Πρωθυπουργό.
7: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
1: Στο μεταξύ, η Βουλή απέρριψε μεν το αίτημα για άρση ασυλίας των Λευτέρη Αβγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά με διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς 5 γαλάζιοι βουλευτές δεν πήγαν να ψηφίσουν.

Πώς την είπανε τη λέξη? Καλά μου καβαλάρεις. Κάπως έτσι την είπανε. Καινούργια λέξη. Άρα ξεκαβαλικέψτε καλά μου καβαλάριδες. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέως στην επιμέλεια της μουσικής, αλλά και την κονσόλα του ήχου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ευχαριστούμε για τις καλημέρες σας πρώτα απ' όλα. 211-016-1046, μηνύματα σε Viper και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr για να μας στείλετε mail με το που βρίσκεστε, αν ξεκινάτε για τη δουλειά σας, αν έχετε ξυπνήσει για να ετοιμαστείτε για τη δουλειά σας. Σε λίγη ώρα θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ουσιαστικά μια ήρεμη νύχτα, μια όμορφη νύχτα. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι η μέρα, γιατί ήταν πάρα μα πάρα πολλά τα θέματα και σε λίγη ώρα θα σας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έτσι μια πολύ μικρή ανακεφαλαίωση, για να δείτε τι έχει γίνει σήμερα και αύριο που θα τα πούμε πάλι στις 2 το πρωί, πάλι θα συζητάμε για άλλα θέματα τα οποία θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Καλό ξημέρωμα σε όσους, όπως είπα, φεύγετε για τη δουλειά σας. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφετε. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγαμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους προς την Ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο. Οι Γάλλοι, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί από το γαλλικό πρακτορείο, όπου από εκεί το αλλιεύσαμε, ισχυρίστηκαν ότι δεν ακούστηκαν οι συναγερμοί να πούν στον κόσμο να πάνε σε κάποιο καταφύγιο και έγιναν τουλάχιστον 20 εκρήξεις χωρίς να ηχήσουν οι συναγερμοί. Να σας πω ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και πολλοί παγιδευμένοι σύμφωνα πάντα με το γαλλικό πρακτορείο. 20 εκρήξεις ακούστηκαν προτού καν ηχήσει ο συναγερμός της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, ώστε να προειδοποιεί τις εκτοξεύσεις των βαλιστικών ρωσικών πυράβλων που κατευθύνονταν, όπως σας είπα, στις περιφέρειες του Κιέβου.

Δεν σταματάνε ρε παιδιά τα εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά. Είχαμε ένα ακόμα στο κέντρο της Καλαμάτας, ένας 38χρονος. Έστησε καρτέρι και πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς βέβαια να την τραυματίσει. Ευτυχώς και ο άνδρας είχε ενημερώσει, ή όχι ενημερώσει, απειλήσει θα έλεγα, τηλεφωνώντας στην κοπέλα αυτή 25 ετών και απείλησε λέγοντας «Η ζωή σου είναι λίγη». Και έκλεισε το τηλέφωνο. Η κοπέλα ενημέρωσε την αστυνομία και πήγε στην εργασία της σε ένα περίπτερο νωρίς το πρωί, όπου εργάζεται το τελευταίο τρίμηνο νομίζω. Πριν από 2 μήνες χώρισε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός είχε γίνει η σκιά της. Την έβγαζε φωτογραφίες, την παρακολουθούσε και γενικότερα περνούσε ένα περίεργο, μια περίεργη ζωή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όταν λέω περίεργη ζωή εννοώ φόβου. Και το πρωί ο άνδρας αυτός έβγαλε μια καραμπίνα από το αυτοκίνητό του όταν την είδε και την πυροβόλησε. Σας λέω και πάλι, ευτυχώς δεν την πέτυχαν τα σκάγια. Αμέσως τράπηκε σε φυγή και επειδή είχε ενημερώσει την αστυνομία, έφτασαν πολύ γρήγορα άνδρες της ομάδας Δία στο σημείο και ξεκίνησε μια καταδίωξη, μια τρελή καταδίωξη, όπου ο άνδρας αυτός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήγε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το βάλε στα πόδια και μετά από έρευνες οι αστυνομικοί τον εντόπισαν. Εντόπισαν τον συγκεκριμένο άνδρα, εντόπισαν και την καραμπίνα στο αυτοκίνητο, όπου ήταν του πατέρα του, ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος παραδόθηκε βέβαια στην αστυνομία, είπε ότι είναι δική του καραμπίνα, την κρατάει, την έχει νόμιμα. Όμως βλέπουμε ότι είχαμε και προχθές αυτό στην Ιγουμενίτσα, είχαμε και χθες άλλο ένα, είχαμε την ομηρία με το συναγερμό που σήμανε στην Νίκαια με έναν 49χρονο που επί 3 ημέρες είχε κλεισμένη, κρατώντας μια ιδιότυπη ομηρία θα έλεγα, την σύντροφό του 44 ετών. Μάλιστα είχαν βγει στο μπαλκόνι και φώναζαν και μια γειτόνισσα πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Ενώ την ίδια ώρα η 44χρονη κοπέλα είχε στείλει ένα μήνυμα σε μια φίλη της για την κατάστασή της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι ειδικές δυνάμεις αστυνομίας δεν έκαναν αμέσως επέμβαση γιατί περίμεναν τον διαπραγματευτή. Ο διαπραγματευτής λίγες ώρες μετά, δηλαδή όλα έγιναν στις 5.30 και γύρω στις 8 το βράδυ, τον ηρέμησε, κατάφερε να τον ηρεμήσει γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και μάλιστα φώναζε ότι έχει όπλο, τελικά είχε μαχαίρι, που και το μαχαίρι είναι όπλο, έτσι. Λοιπόν, και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του δράστη, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του, γιατί την είχε σε κεφαλοκλείδωμα, κατάφερε να ξεφύγει και να ανοίξει την πόρτα και να εισβάλλουν μέσα τα ΕΚΑΜ και οι ειδικές δυνάμεις ΟΠΚΙ και ΕΚΑΜ, έτσι. Κατάφερε να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Να σας πω μόνο ότι και οι δύο είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο παλαιότερα.

Ερωτήματα. Και σε αρκετές περιπτώσεις ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα μας που μπορεί να είναι σήμερα 30, 40 ή ακόμα και 50 ετών. Οι σχετικές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, γεγονός που έκανε τη διαδικασία περισσότερο ορατή σε σχέση με το παρελθόν, όπως τα σχετικά έγγραφα που διακινούνταν κυρίως μέσω ΕΛΤΑ. Πολλοί από τους ανθρώπους που έλαβαν το συγκεκριμένο το ανήρτησαν μάλιστα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρωτώμενοι τι έχει γίνει, τι συμβαίνει, γίνεται επιστράτευση. Όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Θα σας πω.

Λοιπόν, για να λυθούν αυτές οι απορίες, από στρατιωτικές πηγές διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με επιστράτευση, δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών κρίσιμα στοιχεία όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή άλλα δεδομένα που επηρεάζουν την επιστρατευτική τοποθέτησή τους. Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι και τον Νοέμβριο. Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει χρονικά με την συνολικότερη αναδιοργάνωση της εφεδρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και ο σχεδιασμός προβλέπει στενότερη σύνδεση του εφέδρου με τις πραγματικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, συχνότερη εκπαίδευση και καλύτερη αντιστοίχηση της επιστρατευτικής του τοποθέτησης με τον τόπο που κατοικεί και τις γνώσεις ή την ειδικότητά του. Και εγώ έφεδρος ήμουνα, εμένα δεν μου έχει έρθει ακόμα. Πιστεύω να μην έρθει.

Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνουν το πράσινο και το λευκό φύλλο πορείας, έτσι. Τα ειδικά φύλλα πορείας δεν είναι ίδια για όλους τους εφέδρους. Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας αφορά εφέδρους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη και προβλέπεται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα εφόσον ενεργοποιηθεί ο σχετικός σχεδιασμός. Ένα το λευκό αφορά όσους παραμένουν διαθέσιμοι ώστε να τοποθετηθούν ή να αξιοποιηθούν στο επόμενο στάδιο εφόσον αυτό απαιτηθεί. Και χτυπάμε μαζί με όλα αυτά και ξύλο.

Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Ήρθε η ώρα των αθλητικών εφημερίδων. Για όσους ξυπνήσατε τώρα, να σας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Απολαύστε το καφεδάκι σας. Σήμερα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αγώνα το βράδυ με τη Σερβία. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Για το μεγάλο χτύπημα, αποφασισμένοι διεθνείς μας για διπλό μέσα στο Βελιγράδι. Πρεμιέρα με νίκη στη μεγάλη κατηγορία του Nations League θέλει να κάνει εθνική μας απέναντι στην Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά. Γιοβάνοβιτς, τα άλλαζα πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League. Έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Ώρα για πράξεις. Παούνοβιτς, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την Σερβία. Πειρά από τον άξονα. Το μεγάλο στοίχημα του Αλγκουαθίλ με τους χαφ του Ολυμπιακού και κυρίως με Φρόιλερ και Πουέρτα. Μην πατάτε περισσότερο περιοχή, το μήνυμα του Βάσκου τεχνικού για να δοθεί έξτρα λύση στη δυσκυλιότητα στο σκοράρισμα. Χαμηλώνουν τα μεταγραφικά. Παρότι στο εξωτερικό επιμένουν για Μαχρές, Σάντσο, Γιανουζάη, Σάχα, Γκερέιρο, στο λιμάνι δεν επιβεβαιώνουν το παραμικρό περικίνηση ως την Τρίτη. Πηξίδα από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα.

θέση μάχης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια στη Βιτόρια και ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης των σκύπτρων του. Με 13 παίχτες στην χώρα των Βάσκων, ο κόουτς Μπαρτζόκας, διαθέσιμος ο Μιλουντίνοφ. Μπαρτζόκας, να είμαστε υγιείς και θα έρθουμε σε καλή κατάσταση.

4 και βλέπουμε το φως αναλύει τα μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας που ξεκινούν τη σεζόν με σκοπό να φτάσουν μέχρι τέλους. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο ενισχυμένος Παναθηναϊκός, η διαφορετική Φενέρ και η πάντα καλή Ρεάλ Μαδρίτης. Ποδαρικό στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει πρεμιέρα με το δεξί στην Ευρωλίγκα απόψε κόντρα στη Παρί στο πρώτο επίσημο μάτς με τον Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του. «Να παλέψουμε όπως κόντρα στον ΠΑΟΚ», δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός.

Γιατί ο Μαρινάκης επιμένει ισπανικά. Vamos, πώς σχεδιάζεται ο Ολυμπιακός της νέας εποχής. Η Κορδόν, Αλγκουαθίλ, Ρούμπιο, Ροντρίγκεθ και το project της επόμενης τριετίας στο Ρέντι.

Αλλά κόλπα με Ιμανόλ. Πόσο άλλαξε την προετοιμασία των αγώνων ο Βάσκος μέσα σε λίγες ημέρες. Ταύρη στη Βιτόρια. Μπαρτζόκας. Σε αυτή τη φάση μετράνε μόνο οι νίκες. Γιατί οι Μπουκ βλέπουν ξανά το θρύλο βασιλιά. Ποντάρουν ξανά στο κόκκινο για κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ενώ φουλ επίθεση ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίτλου. Πολυχρόνη είναι οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος. Εφημερίδα Sport Day. Τζάμπολ στην Ευρωλίγκα με τους δύο πρέσβεις της Ελλάδας να θέτουν και φέτος τον πύχη στο υψηλότερο σημείο. Με Μιλού στην Ισπανία ο Σέρβος ταξίδεψε με την ομάδα του Ολυμπιακού και θα δοκιμάσει πριν από το μάτς με την Μπασκόνια. Τι ανέφερε ο Μπαρτζόκας. Ο Μπάντιο στον Χίφη. Πρώτη αμυντική αποστολή του Σενεγαλέζου του Παναθηναϊκού πάνω στον σούπερ σκόρερ της Παρί. Τι είπε ο Μπράντοβιτς. Αφιέρωματα, φαβορεί, οι έξυπνες βόμβες, οι NBAers, τα μεγαλύτερα συμβόλαια, οι επιστροφές. Για νέες κορυφές, βόμβα σε Προμηθέα, χωρίς πιστοποιητικό η Πατρινή. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι...

Βόλος, το πάει μέχρι τέλους. Ο Μπέος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Πολυχρόνη Τζίλου, ζητάει επίσης να διαβαστεί δικογραφία στον Αέριο Πάγο για παράνομο στοιχηματισμό. Έτοιμα και για άρση τηλεφωνία.

0: boys can choke as I ride.
1: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν απόψε ως ακλόνιο και τα φαβορεί στη μάχη της Ευρωλίγκας και θέλουν να το αποδείξουν εμφατικά κόντρα σε Μπασκόνια και Παρί αντίστοιχα. Βλέπουν μόνο κούπα. Ίδια φετερία, Βιτόρια για τους Ερυθρόλευκους, ίδιο στόχος για το back-to-back μέσα ο Μιλουντίνοφ Μπαρτζόκας. Αυτό που μετράει είναι να νικήσουμε. Μακίντιαρ, δεν έχει σημασία πως ξεκινάς, αλλά πως τελειώνεις. Με Ρογκοβόπουλο προπονήθηκε κανονικά η πράσινη κόντρα στον κακό τους δαίμονα, εκτός Ναν Χέις Ντέιβις, Σλούκας Φαλ. Ο Μπράντοβιτς, να παλέψουμε όπως και με τον Μπάοκ. Μπόγκα, ο κόσμος μας δίνει ενέργεια. Μετράει τον μπόι της μπροστά στην πρώτη πρόκληση της League του, στην League Alpha του Nations League, η Εθνική με Σερβία στο Βελιγράδι. Οι σκέψεις του coach Γιοβάνοβιτς να χτίσουμε μια νέα νοοτροπία με απουσίες, μουρμούρες και ο Γιόβιτς η βλάβη.

Χρυσό ντύλ έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Τεράστια άνοδος στις εισπράξεις των ομάδων της Super League. Εκτόξευση 42% στα τηλεοπτικά. Ενώ μέχρι και από πριν μια τριετία οι 14 ΠΑΕ εισέπραταν συνολικά 60 εκατομμύρια, από τη σεζόν 27-28 το ποσό ανεβαίνει στα 85 εκατομμύρια, στα 42 εκατομμύρια για 3 χρόνια συμφωνία του δικεφάλου με την πλατφόρμα του Αλαφούζου.

Συγκλονιστική περιγραφή του Μάρκο Νίκολιτς σε φόρουμ στη Σερβία για την ατμόσφαιρα από τον κόσμο σε πόλη της ΑΕΚ. Η συγκινητική ιστορία για την γιαγιά με το καπνογόνο, λένε στην ώρα για σπορ. Ανατριχιάζω όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Φαβορεί ο Γιόβιτς για τη θέση του βασικού στο απόψινό μάτς απέναντι στην εθνική μας.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαστε από τις 2 τα ξημερώματα μαζί εδώ με την Ευαγγελία Κοβέου που είναι στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Είστε στο Mega News 104,6 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6 Studio Παπάκι Mega News 1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για ό,τι συμβαίνει γύρω σας, έτσι ώστε να το μάθουμε και εμείς, γιατί εσείς είστε τα αυτιά μας και τα μάτια μας εκεί έξω. Ήσυχη σήμερα η βραδιά στην Αττική, γενικότερα ήσυχη και στη χώρα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η ησυχία, γιατί είχαμε πολύ ένταση την προηγούμενη μέρα και μιλώ για την Τετάρτη.

Αυτός ο παράξενος κόσμος συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη, ο παράξενος κόσμος εδώ στον ΟΗΕ, που έχουν την 81η συνάντηση. Έτσι, παράξενος ο κόσμος, όπως και το τραγούδι.

Πολύ όμορφο κομμάτι, δεν θα ήθελα να το κόψουμε, αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε τις απογευματινές εφημερίδες, γιατί είναι η ώρα ήδη 5 και 3 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με τα νέα. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους, από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Υποθηκοφυλακία και κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ενώ υπάρχει στο ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.

Αγορές. Εκτοξεύονται οι αποδέσεις των ομολόγων. Νευρικότητα και στους τίτλους, τους ελληνικούς τίτλους λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. Οι αποδόσεις των 10 κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Η ΕΠΑ δανείζεται με 5,12, η Γερμανία με 3,55, η Γαλλία με 4,66 και η Ελλάδα με 4,38. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Το Λευκό Οίκο, ο ΣΥ, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια. Σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.

Τα κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, ενώ στα τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Στο πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες, ενώ μέσω του gov.gr τα τυχόν, τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Το λέγαμε και νωρίτερα. Είναι κάτι το Agenda 2030, πρέπει να μάθουν που μένετε και αν παραμένει η διεύθυνση ίδια και αν παραμένουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας ίδια. Δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν πάμε για πόλεμο όπως νομίζατε οι περισσότεροι που αναρτήσατε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα φύλλα πορείας που σας εστάλησαν.

Και στο ένθετο ομάδα Nations League Σερβία-Ελλάδα ψάχνει νίκη και ηθικό στην πρώτη κατηγορία. Μπασκόνια Ολυμπιακός, ΠΑΟ Παρί, η ερυθρόλευκη παράδοση και η επιστροφή του Ζότς.

Εφημερίδα Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αιγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.

Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου? Ξεσκονίζει φακέλου στο κλιμάκιο των αδιάφθορων της Ελλάς στην πολεοδομία Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα δεν έχουν επιβληθεί, δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Στεγαστική ασφυξία προκαλεί η έκρηξη, αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενοικίων.

Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Στα τέλη Νοεμβρίου η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1.000.000 ενοικαστές για το 2025. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο.

Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της εθνικής διαφάνειας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο. Συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρωσης.

Μια ωραία είδηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών. 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Ενώ ώρα απόσυρσης για τα παλιά πλοία. Ανανέωση του στόλου της ακτοπλοείας φέρνει νέο οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο. Και σε βέρτικο ο Τσίπρας. Γκάφες και αοριστείες μεγαλώνουν την τρύπα αξιοπιστίας.

Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Σύσταση του Προέδρου του κ. Στασινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10 έως 15 ημέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον κύριο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Εντάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Εκστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηρόδρομου. Ωραίο μου πλυντήριο. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη συνέντευξη τύπου. Γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης. Κυβέρνηση. Πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας. Ή εμείς ή κανείς. Ο πρόεδρος της Ελλάδας έβγαλε το δίλημα των εκλογών. Μόνο η συμπαράταξη μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή.

Ταλαιπωρία τέλος, γράφει η απογευματινή κληρονομιά. Χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές. Όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός της Νέα Υόρκης συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ursula von der Leyen. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Οριστικό ναυάγιο με τα γλυπτά.

Έγκλημα στην Καρνεάδου. Έψαχναν στο τσαπ GPT πώς να επαναφέρουν τον μαζό από την Μέθη. Ο συνδυασμός υδροθεραπείας και πλασμαφαίρεσης μέσα σε 24 ώρες μπορεί να αποβεί μοιραίος. Πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια, Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας. Εμείς ή κανείς.

Το ποντίκι. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Η ακριβής εκτίμηση των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Άνοδο Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έρχεται μια φωτογραφία που φαίνεται ότι είναι στην Κρέτα αγορά. Δείχνει μια κυρία ένα αρνί και πηγαίνει στο Χασάπι και λέει ο Χασάπης: «Και έρχονται χθες οι τρεις Χούθη, κυρά μου, και μας ανεβάζουν τις τιμές». Κυβέρνηση. Πού σκαλώνει η προσπάθεια για πιστικά μέτρα? Τσίπρας. Φυγή προς τα εμπρός με το «ή εμείς ή κανείς». Γερμανία. Χάνει συνεχώς έδαφος στο πολιτικό κέντρο. Διπλωματία. Δύο πόλεμοι και ένας λογαριασμός.

άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες και ο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Θοδωρής Κωνσταντής, γραμματέας της ΚΝΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός υπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η ιστορική μνήμη, η μελέτη της ιστορικής πείρας είναι ο οδηγός για τους σύγχρονους αγώνες του λαού και της νεολαίας.

0: Καλημέρα στην κυρία Τσαουσέλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, θα περιμένετε ένα λεπτάκι να πω αυτό το τίτλο, γιατί το είπαμε και νωρίτερα. Έχουν πάει κλήσεις σε αγρότες, ποινές φυλάκισης σε 11 αγρότες για κινητοποιήσεις το 2024. Και ζητούν στην Λάρισα να λάβουν μέτρα και να πάρουν θέση οι βουλευτές της περιοχής τους, γιατί έχουν πάει κλήσεις σε πάρα πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Ήρθαν και αυτά. Τα περίμεναν όμως, το ήξεραν. Το ήξεραν. Όσοι συμμετείχαν στα συλλαλητήρια και στα κλεισίματα των δρόμων, είχαν πει ότι θα στείλουν, όπως το λένε, μπιλετάκια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε?
1: Τι να πούμε κι εμείς. Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο αυτόν. Εσύ είσαι ευχαριστημένος με την επικαιρότητα?
0: Με ενόχλησε πολύ σήμερα η επικαιρότητα.
1: Πιο απ' όλα.
0: Με ενόχλησαν τα πάντα. Δηλαδή με ενόχλησαν οι τρεις επιθέσεις, η μία ομοιρία που είχε να κάνει με γυναικό...
1: Ευτυχώς όχι γυναικοκτονία.
0: Συγγνώμη. Η μία επίθεση στην Καλαμάτα, πάλι ενδοοικογενειακό, που πυροβόλησε ο άλλος την κοπέλα και της είπε... Δεν θα ζήσει και πολύ. Στην Κρήτη είχαμε πάλι ξυλοδαρμούς ενδοοικογενειακούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω όλο αυτό.
1: Βλέπεις, είναι αυτό που συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι αυτό δεν έχει τελειωμό. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Γιατί τι λειτουργεί? Τι προστατευτικό λειτουργεί?
0: Δεν μπορεί να γίνει ρουτίνα όμως.
1: Φυσικά και γίνεται. Έχει φτάσει να γίνεται ρουτίνα. Εννοείται πως δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα μέτρα λίγο πιο σφιχτά. Πρέπει να μην τους αφήνουμε ελεύθερους.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Τσαουσέλου. Ο άλλος βγήκε από τη φυλακή, βγήκε με βραχιολάκι και πήγε, ξυλοκόπησε τον πατέρα, τον έκανε ντουμπί στο ξύλο. 42 ετών ο άνθρωπος αυτός και 70 ο πατέρας. Και πήγε και τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Με το βραχιολάκι, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν θα χτυπήσει στην αστυνομία, γιατί ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει αλλάξει τόσο πολύ το πράγμα. Όπως έχει αλλάξει και η πολιτική πάρα πολύ. Βγαίνουν και λένε ότι γουστάρει ο καθένας. Από μπάφους μέχρι...
1: Προφανώς.
0: Εδώ προσπαθώ να σε τσιγκλίσω, αλλά βλέπω ότι δεν τσιγκλιέσαι.
1: Τι να τσιγκλίσει? Μα είναι δυνατόν με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα να με τσιγκλίσεις εσύ? Εγώ περιμένω να δω πότε θα αλλάξει κάτι. Γιατί δεν μπορούμε κάθε μέρα να διαβάζουμε για ομοιρία, για γυναικοκτονία, για ξύλο, για κακοποίηση, για το ότι εγώ είχα ειδοποιήσει, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος και ήρθε στο σπίτι μου και με παρακολούθησε και πήρα τηλέφωνο. Αλλά δεν πρόλαβε να έρθει η αστυνομία και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Έχει γίνει πια καθημερινότητα, ερωτηματικό. Γιατί?
0: Εγώ το παρουτίνα.
1: Ναι, γιατί?
0: Και αρχίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ όμως στη φάση αυτή, ότι το είπε και ο Χρυσοχοίδης προχθές, 100 άνθρωποι συλλαμβάνονται κάθε μέρα. Και είδα πώς συλλαμβάνονται. Γιατί όντως σήμερα πιάσαν 10 μανιμάνι που ξέρουμε εμείς. 10 που πιάσανε μανιμάνι που τους ξέρουμε εμείς. Και όταν λέω τους ξέρουμε, εννοώ τα είπαμε και τα ζήσαμε. Και δεν μιλάμε για την ομοιρία μόνο στην Οίκαια που το είδαμε και την αστυνομία που μπήκε με τους ειδικά, πώς το λένε, με τις ειδικές δυνάμεις μέσα. Και δεν μιλάω για τον τύπο που πυροβόλησε με την καραμπίνα στην Καλαμάτα. Μιλάω για τις καταγγελίες που γίνονται καθημερινά. Και το βλέπεις και σήμερα που πήγε η Γρίβα, η οικογένεια Γρίβα, σήμερα στο δικαστήριο και πήρε αναβολή το 2027, γιατί δεν μπορούσε να πάει ο συνήγορος του 40χρονου που είναι ακόμα στο ψυχιατρίο της φυλακής και δεν
1: και
0: έχει εξεταστεί.
1: Και το 27 θα πάρει αναβολή για το 28, μπορεί και για το 29, και εδώ θα είμαστε πάλι και θα τα συζητάμε.
0: Και δεν έχει πάει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ένας γιατρός να εξετάσει στο νοσοκομείο των φυλακών το συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι στην ψυχιατρική.
1: Μα σε παρακαλώ,
0: κλινική.
1: Έχουμε δουλειές. Πρέπει να διαφημίσουμε πράγματα. Πρέπει να πηγαίνουμε σε εγγένεια. Οι δουλειές αυτές είναι. Όχι να βλέπουμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και να τρέχουμε να καλύπτουμε τα κενά.
0: Εννοείς δηλαδή ότι η κορδέλα είναι πολύ καλύτερη από την ανθρώπινη ζωή?
1: Εγώ δεν εννοώ τίποτα. Εγώ λέω για αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Πηγαίνουν σε εγγένεια, κάνουν διαφημίσεις. Τι θέλεις, να νογιλέκω, θες να σου διαφημίσω? Δεν το κάνω. Θέλεις να πάω σε εγγένεια κέντρο αισθητικής? Επίσης θα το κάνω. Αλλά να τρέξω να εξετάσω τα ψυχιατρία κτλ. Και όχι μόνο, όλοι τους. Αυτή δεν είναι η καθημερινότητα?
0: Αυτή είναι, ναι. Δυστυχώς αυτή είναι και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Γιατί όταν λέμε για 231 είναι αυτά που ξέρουν, πόσα δεν ξέρουν. Και θα τα βρουν αυτά που δεν ξέρουν.
1: Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να γίνει αυτή... αυτός ο έλεγχος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πόσα άλλα είχαν γίνει που δεν ήταν από επώνυμο.
0: Ναι.
1: Ήτανε άνθρωποι που απλά πήγαν και ίσως δεν βγήκαν ή βγήκαν με διάφορα προβλήματα.
0: Και εγώ θα σου πω μια είδηση που είπα και νωρίτερα που δεν ξέρω αν πέρασε στα ψηλά, δεν ξέρω, δεν την άκουσα βέβαια. Δεν την άκουσα τη συγκεκριμένη είδηση. Γιατί για 6 μήνες ο γιατρός δεν θα πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ξέρεις που είναι 1000 άνθρωποι όλοι και όλοι. Είναι άνθρωποι που... Ένα κλαμπ.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: 150 κλαμπ. 150 χρόνια κλαμπ είναι στην Πανεπιστημίο στο νούμερο 11.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι η Λέσχη, η Αθηναϊκή, που είναι οι άνθρωποι αυτοί επιφανείς. Πρωθυπουργοί, βουλευτές, υπουργοί.
1: Η Λέσχη των ελίτ.
0: Ναι. Ήταν ο γιατρός, 58χρονος. Και για 6 μήνες τον πάβουν το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μπορεί να τον πάψουν παραπάνω. Τόσο λέει το καταστατικό, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η ανακοίνωση αυτή. Και είναι πολύ λογικό, σε όλους υπάρχει ένα τεκμήριο αθωότητας. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έπαψαν για 6 μήνες.
1: Σοβαρό. Σε εκπλήσει.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Όχι. Απλώς λέω πως ο άνθρωπος αυτός... τι επαφές είχε. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι σε μια λέσχη που είναι κλειστό.
1: Μα φυσικά και είχε επαφές.
0: 1000 άτομα μόνο. Φαντάσου. Ναι, χαμογελάς και εσύ, χαμογελάω και εγώ. Και δεν μας βάζει
1: μιλάμε,
0: και τραγούδι.
1: Μιλάμε με τα μάτια.
0: Και δεν μας βάζει και τραγούδι.
1: Μα οι επαφές του και η πελατεία του ήταν όχι απλά η ελίτ. Μην κοιτάς που ακόμα δεν έχουν. Εμείς ξέρουμε τα ονόματα, αλλά ήταν όλοι.
0: Ναι. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτή η έρευνα.
1: Εδώ παίρνανε τηλέφωνο μετά και λέγανε παίρνανε στην κλινική και λέγανε εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Ό,τι έγινε έγινε. Η ζωή προχωράει, θα έρθουμε.
0: Η ζωή προχωράει.
1: Ναι, έτσι λέγανε οι πελάτες.
0: Μάλιστα. Η ζωή προχωράει. Σωστό. Είναι πολύ σωστό το ότι προχωράει η ζωή. Αλλά...
1: την επόμενη μέρα από το συμβάν, έτσι.
0: Αλλά πρέπει όμως να βάλουμε και κάποια όρια και εμείς ως πολίτες. Να βάλουμε.
1: Τα βάζουμε, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο. Να ξεχνά... ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Βάζει κανένα τραγουδάκι γιατί μας έχει ρίξει την ψυχολογία η κυρία Τσαουσέλου.
1: Τι να κάνω, αφού με τσιγκλάς.
0: Λέει αλήθειες. Και ρίχνει, όταν λέει κάποιος αλήθειες, ρίχνει του άλλου την ψυχολογία. Το γνωρίζει αυτό, έτσι.
1: Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις απορροφήσεις, να γίνεις φουγγάρι. Και να έρθεις αντιμέτωπος με την αλήθεια. Γιατί αλλιώς έρχονται εκλογές. Πρέπει λίγο να μάθουμε να βλέπουμε την αλήθεια.
0: Είχα μια απορία νωρίτερα για στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Έχουν συγκεντρωθεί, είναι η 21η συνάντηση, συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Και είναι όλοι οι ηγέτες, είναι όλοι. Είναι και ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα μπορούσε να συναντηθεί ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, για να σταματήσει λίγο όλη αυτή η ένταση που υπάρχει. Γιατί έχει βγει μια νότα που μας κλείνει. Πόσα νησιά είπαμε. 6 νησιά. Είναι μια νότα που μας κλείνει 6 νησιά. Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία. Ναι, Χίο, Μυτιλίνη, Ικαρία. Πώς το λένε, Μικρές Κυκλάδες, Ανατολικές Κυκλάδες μάλλον. Και φτάνει μέχρι Κάλυμνο. Αυτή η νότα, η τουρκική, αυτό. Κάτι
1: πιστεύεις ότι αυτό το συζητήσουν στη Νέα Υόρκη?
0: Ναι. Μια συζήτηση μεταξύ των, δεν θα μπορούσαμε
1: ναι,
0: να...
1: εκεί στο μπαρ μπορεί να του πει, πιστεύω. Αλλά σοβαρά όχι.
0: Μάλιστα.

0: να καλησμερίσουμε την κυρία Τσαουσέλου. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, κυρία Τσαουσέλου.
1: Τα φιλιά μου και θα τα πούμε και αύριο.
0: Μετά με τον κύριο Κακούση και τον κύριο Τσακούρα θα είστε παρουσιαστές.
1: Βεβαίως και με τον κύριο Καμπουράκη και μαζί το πρωί.
0: Α, αύριο, όχι, αύριο, ναι.
1: Αύριο,
0: σωστά.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Φιλάκια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Και μετά από αυτή την ευχάριστη διακοπή και τη συνομιλία με την κυρία Τσαουσέλου, θα συνεχίσουμε και εμείς τα πρωτοσέλιδά μας. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, θα είμαστε μέχρι τις 6 μαζί. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή, ενώ ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας από τις 6 και 10 περίπου μέχρι τις 8 θα είναι μαζί σας για ό,τι είδηση υπάρχει θα αναλυθεί. Λοιπόν, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής και την επιμέλεια του ήχου. Πάμε στην εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την ημισέλινο; Τι συμβαίνει στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών που παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα; Θράσος χωρίς όρια και οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Και έχει φωτογραφίες με τις σημαίες που κυματίζουν.

Εφημερίδα Δημοκρατία. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς τους πονάει ακόμη ο γέρος Τιμωριάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Μην τολμήσετε. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη και αρτά της δημιουργίας δομής για τους μετανάστες. Επαόριστον αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μύρων. Και μια που λέμε γι' αυτό, πολύ γρήγορα να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα 36 αλλοδαποί επιβαίνοντας σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση υπό το συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο από παραπλέον φορτηγό με σημαία Νίσον Μάρσαλ, το οποίο ενημέρωσε τις αρχές. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Ιερά Πέτρα προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίηση. Νωρίτερα είπαμε ότι 576 έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν στην Μυτιλίνη προκειμένου να κάνουν αίτηση για πολιτικό άσυλο. Αλλάζει το πράγμα πάρα πολύ, έρχονται πάρα πολλά σκάφη. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Καρνεάδου Γκέιτ. Συνεχίζεται ο κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη. Χάδι εξάμηνης απομάκρυνσης των Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Τσαουσέλου όταν ήταν εδώ, ότι διαγράφει από την αθηναϊκή λέσχη για 6 μήνες. Καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στη δώρα. Γαλάζιος διχασμός και Βορύδης απολογητής των σημητάνθρωπων.

Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Μιλάμε για 15 τουλάχιστον οικογένειες όπου έχουν υποστεί ρογμές τα διαμερίσματά τους, γιατί από κάτω περνάω μετροπόντικας. Στην εφημερίδα Κόντρα, μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το δίλημα των εκλογών έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την παρουσίαση του προγράμματός του στην Θεσσαλονίκη. 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Το λέω ξανά, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Θα ψάξουμε να δούμε σε ποια νησιά είναι αυτή η τιμή.

Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πιο κοντά νέες αυξήσεις επιτοκίων σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων. Πώς επιδρούν οι ανατιμήσεις βενζίνης, ντίζελ, βενζίνης και κίνησης, θέρμανσης, αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό. Ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης. Οι διαφορές στις τιμές ανανομώ. Όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα. Σύσταση του ΙΠΕΝ, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια.

αυτό που βλέπω στην εξέλιξη των τιμών της αμόλυβης και του δίζελ κίνησης είναι ότι το Σεπτέμβρη του 2025 ξεκίνησε με 1,544 το δίζελ και έχει φτάσει στο 2,227, ενώ η αμόλυβδη στο 1,757 από το πέρυσι το Σεπτέμβρη και έχει φτάσει στο 2,20, παρακαλώ.

0: son, you ever been to Vegas? I said no. He said that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine.
1: Διαβάζουμε ότι οι πολυετείς παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η βασική διαφωνία των δύο πλευρών παραμένει άλυτη. Ποιο είναι το ζήτημα? Ποιο άλλο από την κυριότητα? Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Telegraph, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά παγώσει, καθώς η ελληνική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να οδηγεί στην πλήρη οριστική και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, χωρίς όρους που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αναγνώριση της βρετανικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, το Βρετανικό Μουσείο εμφανίζεται να αναζητά μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θέση του ότι αποτελούν μέρος της συλλογής του. Η διαφορά αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαμάχης που κρατά περισσότερο από δύο αιώνες. Elevator, I hit the

Η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται λύση που θα βασίζεται σε ένα απλό μακροχρόνιο δανεισμό των γλυπτών. Χρόνια τώρα το λέει. Μια τέτοια επιλογή, σύμφωνα με την ελληνική θέση πάντα, θα λειτουργούσε και θα δημιουργούσε μια εντύπωση ότι το Βρετανικό Μουσείο διαθέτει το νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας αυτών των έργων, κάτι που η Αθήνα το απορρίπτει. Η ελληνική διεκδίκηση βασίζεται στην άποψη ότι τα γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα και η απομάκρυνσή τους από τον Λόρδο Έλγιναν, το λέω σωστά, στις αρχές του 19ου αιώνα έγινε από υποσυνθήκες που δεν νομιμοποιούν την μεταβίβαση της κυριότητας. Το Βρετανικό Μουσείο αντιθέτως υποστηρίζει ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν νόμιμα και επικαλείται την ύπαρξη οθωμανικής άδειας του λεγόμενου Φιρμανιού που επέτρεπε στον Έλγιν να αποσπάσει τμήματα του μνημείου. Όμως εδώ έρχεται η Τουρκία και λέει ότι η Άγκυρα μέσω της θέσης της εξέφρασε στο πλαίσιο της συζήτησης στην UNESCO έχει αμφισβητήσει τη βρετανική επιχειρηματολογία για το φιρμάνι του Έλγιν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί σχετικό έγγραφο στα Οθωμανικά αρχεία που να αποδεικνύει την παραχώρηση άδειας για την αφαίρεση των γλυπτών. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό δεν γίνεται.

Λοιπόν, διαβάσαμε νωρίτερα για τα φύλλα πορείας. Το είχαν σχεδόν όλες οι εφημερίδες και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να τα αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχουν ερωτήματα και σε αρκετές περιπτώσεις ανησυχία και έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα μας που μπορεί να είναι 30, 40 ή ακόμα και 50 ετών. Οι έφεδροι είναι μέχρι τα 55, νομίζω ότι τους στέλνουν, γιατί εμένα μέχρι πριν 1-2 χρόνια μου είχαν στείλει ότι έπρεπε να παρουσιαστώ κάπου εν καιρό κάποια στιγμή. Αλλά τώρα έχουν να μου στείλουν καιρό. Λοιπόν, οι σχετικές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, γεγονός που έκανε τη διαδικασία περισσότερο ορατή σε σχέση με το παρελθόν, όταν τα σχετικά έγγραφα διακινούνταν κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Οι στρατιωτικές πηγές λένε ότι και διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών κρίσιμα στοιχεία όπως η ηλικία, που θα μπορούσαν να τη βρουν άνετα την ηλικία. Ο τόπος, δηλαδή, δεν μπορεί να έφυγες στα 25 και να μετά από 25 χρόνια να είσαι 65, να μας τρελάνουν. Λοιπόν, η ηλικία, ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή άλλα δεδομένα που επηρεάζουν επιστραφτική τοποθέτησή τους. Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται να συνεχιστεί έως και τον Νοέμβριο. Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει χρονικά με την συνολικότερη αναδιοργάνωση της εφεδρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Ο σχεδιασμός προβλέπει στενότερη σύνδεση του εφέδρου με τις πραγματικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, συχνότερη εκπαίδευση και καλύτερη αντιστοίχηση της επιστρατευτικής του τοποθέτησης με τον τόπο όπου κατοικεί και τις γνώσεις αλλά και την ειδικότητα που είχε όταν ήταν στρατεύσιμος.

τώρα θα μου πείτε εσείς που με ακούτε, κυρίως μπορεί να μην ξέρετε, τι σημαίνει το πράσινο και τι το λευκό πορείας. Το λευκό φύλλο πορείας. Δεν είναι ίδια για όλους τους εφέδρους τα ειδικά φύλλα πορείας. Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας αφορά εφέδρους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη και προβλέπεται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα εφόσον ενεργοποιηθεί ο σχετικός σχεδιασμός, ενώ το λευκό αφορά όσους παραμένουν διαθέσιμοι ώστε να τοποθετηθούν ή να αξιοποιηθούν στο επόμενο στάδιο εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Διαβάζαμε νωρίτερα για το ότι στην Κρήτη δεν θέλουν τις δομές και κλιμακών της κινητοποίησης οι κάτοικοι των θανάτων για τη δομή μεταναστών. Έκλεισε για αρκετή ώρα η Εθνική Οδός Ηρακλείου Μυρών για αρκετές ώρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις, καθώς αργά το βράδυ οι κάτοικοι βγήκαν, χθες το βράδυ βγήκαν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις γιατί δεν θέλουν με τίποτα τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα αντίδρασης που στέλνουν και θα συνεχίσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, και αν δεν γίνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να μην γίνει η δομή, γιατί είναι κάτι που δεν το θέλουν, ήταν κάτι που το είχαν και είχαν ταλαιπωρηθεί, όπως λένε χαρακτηριστικά, λένε ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Να σας πω ότι και το πρωί είχαμε πάλι μια βάρκα με 36 άτομα, 40 ναυτικά μίλια από την Ιεράπετρα, όλοι θα μεταφερθούν στην Ιεράπετρα ουσιαστικά και από εκεί προς την Αγιά Χανίων, εκεί που βρίσκεται το σημείο που συγκεντρώνονται οι μετανάστες. Είναι περισσότεροι από 3.500 στο νησί. Το λένε και το ξαναλένε γιατί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη φαίνεται ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο που έφτασε στο νησί με πάρα πολλές βάρκες. Είχαμε και ένα ναυάγιο, αν δεν κάνω λάθος, που έχασαν τη ζωή τους αρκετά άτομα.

Η ώρα είναι 7 λεπτά πριν από τις 6. Σε λίγη ώρα θα σας αφήσουμε και ήθελα να το αφήσω για το τέλος μια είδηση όπου δείχνει κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα δούμε στην Ελλάδα με τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί αφορά μια έξωση από ένα σπίτι σε μια 87χρονη στην Μαδρίτη. Εκεί έχουν προκαλέσει επεισόδια, εκτεταμένα επεισόδια για την έξωση αυτή, καθώς η εταιρεία ακινήτων έκανε έξωση στην 87χρονη συνταξιούχο αφού της αύξησε το ενίκιο κατά 275%, δηλαδή 2.650 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι. Το ενίκιο στο σπίτι. Η υπόθεση έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο όπου δικαίωσε την εταιρεία ανοίγοντας το δρόμο για την έξωση της 87χρονης γυναίκας. Επαναλαμβάνω, 275% αυξήθηκε το ενίκιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην Ισπανία η γυναίκα αυτή κατοικούσε 70 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Αριστοκρατική περιοχή, αριστοκρατική συνοικία είναι το Ρετήρο. Είναι στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο ομώνυμο πάρκο. Και κατέβαλε πάντα το ενίκιο του σπιτιού. Οργανώσεις συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι και μιλάμε για εκτεταμένα επεισόδια και άνθρωποι χτυπήθηκαν πολύ άσχημα. 275% αύξηση του ενοικίου της κυρίας αυτής. Με αυτή την είδηση ήθελα να κλείσω. Θέλω να σκεφτούμε και εμείς κάποια πράγματα, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε μετά τις 12 το βράδυ σήμερα, αύριο δηλαδή, στις 2. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το σύντομο Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσακούρα θα σας ενημερώσουν για ό,τι γίνεται στη χώρα άμεσα.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παράταση για 2 μήνες της ανακοχής που έχουν κηρύξει για το εμπόριο ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα παραμείνει για 3 ημέρες. Οι συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να έχουν ως επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, τους δασμούς, την Ταϊβάν και τις σχέσεις με το Ιράν. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2023, αλλά και η πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται. Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο, έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε 2 δόσεις. Οι πληροφορίες θέλουν η παράταση των εκπτώσεων των δηληστηρίων και της κρατικής επιδότησης να ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η χορήγηση κρατικής επιδότησης στην Αγγλία φαίνεται να ανακοινώνεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη διάθεσης του καυσίμου στις 15 Οκτωβρίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια. Άγρια επίθεση δέχτηκαν 2 γυναίκες στο Μαρούσι από 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος φέρεται να τους επιτέθηκε μέσα σε διάστημα περίπου 1 ώρα. Ο 22χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι και χτύπησε το πρώτο του θύμα όταν εκείνο έμπαινε στο πάρκινγκ, ενώ λίγη ώρα αργότερα επιτέθηκε σε 1 ακόμη γυναίκα. Μετά τη δεύτερη επίθεση, ο 22χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και την επόμενη μέρα ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας 44χρονης γυναίκας από τον 49χρονο σύζυγό της εχθές το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της όπια και διαπραγματευτής, οι οποίοι κατάφεραν μετά από 2 ώρες να ηρεμήσουν τον δράστη και να παραδοθεί στις αρχές. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας, όπου αφού διαπιστώθηκε ότι έπασχαν και οι 2 από βαριά ψυχιατρικά νοσήματα και έχουν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, δόθηκε εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό τους σε ψυχιατρίο και τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχθηκε μία γυναίκα στην περιοχή Αχάια Κλάους. Η γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρα στην Κρήτη νοσηλεύεται γυναίκα με μόλοπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα μετά από ξυλοδαρμό που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε από τον 45χρονο σύντροφό της. Ο δράστης συνελήφθη. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 25χρονης. Ο δράστης περίμενε την 25χρονη κοντά στη δουλειά της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι την αντίστοιχη της Σερβίας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί ο άλλος αγώνας του ομίλου, με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Γερμανία. Πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρή, ενώ στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Διαβαστέ τα νέα τη Πέμπτη. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με του αλαζόνε υπουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Η Ελλάδα ενδέκατη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελνίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή του το επόμενο εξάμηνο. Και όπω πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Πέμπτη.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
11: Θα πνιγείτε στα γέλια.
10: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Regency, το αληθινό καζίνο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Τι έγινε, πώς πάει, μαζευτήκαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τα παιδιά, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 24. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Με τον Βασίλη Τσεκούρα στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 8. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάει. Αφήστε τις ομπρελίτσες σήμερα, δεν τις χρειαστείτε μάλλον από ό,τι φαίνεται.
1: Καλό είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια, γιατί χθες όποιος κυκλοφόρησε στην Αθήνα τουλάχιστον με αυτή τη βροχή. Έμαθε κάθε σπιθαμή του δρόμου.
0: Μωρό τώρα, εντάξει. Έλα. Μέλεος πια αυτή η συμμορία της μιζέριας. Πότε σας φταίει η κίνηση, πότε σας φταίει η κυβέρνηση, πότε σας φταίνουν τιμές. Έλεος πια.
1: Εμείς για τον καιρό είπαμε τώρα.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Να παρέμβεις και στον καιρό.
0: Είσαι συμμορία μιζεριάς.
1: Άμα είμαι κολλημένος στην κίνηση μια ώρα.
0: Είσαι συμμορία μιζέριας. Ομολόγησε το.
1: Να ανήκω σε αυτήν την κατηγορία.
0: Ναι, είμαι ο Γκρινιάρης από τα στρουμφάκια.
1: Ο Γκρινιάρης από τα στρουμφάκια, μην λοιπόν. Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάει το πράγμα, πώς πάει η κατάσταση. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ο καιρός θα βελτιωθεί λιγάκι σήμερα. Α, τώρα μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει στο φθινοποράκι. Είναι εκείνη η εποχή που λες. Να αρχίσω να κατεβάζω κανένα μακριμάνικο.
1: Είναι το αφήσω λίγο ακόμα στην τουλάπα. Είναι το δίλημα αυτό.
0: Ναι, μια που το σκέφτεσαι, μια που το ξεχνάς, μια που βαριέσαι, άστο λίγο αργότερα, θα κάνει καμιά ζέστη ακόμα, μωρέ, τέτοια πράγματα.
1: Και λες άστο, πιο μετά. Πιο
0: και
1: μετά.
0: Είναι επίσης η εποχή που δεν ξέρεις τι να βάλεις.
1: Α, καλά, εντάξει. Είναι η εποχή λάθος. Το θέτεις λάθος. Σε διορθώνω τώρα. Είναι η εποχή που βλέπεις τον άλλον με το κοντομάνικο και το ζορτσάκι και ο άλλος δίπλα του με μπουφανάκι.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Και λες ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
0: Ναι. Εγώ είχα ένα πρόβλημα φέτος με αυτά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μου κάνουν ούτε τα κοντομάνικα ούτε τα μακριμάνικα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, παιδιά.
1: Δεν θέλουμε να στο πούμε εμείς.
0: Δεν ξέρω.
1: Καταλάβαμε όλοι, παιδιά. Καταλάβαμε.
0: Μάλλον το πρωινό ξύπνημα. Το ξέρεις ότι η έλλειψη ύπνου παχαίνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, κάτσε, θα το λες στη γυναίκα μου αυτό.
0: Και εσύ. Δεν είναι ότι τρώω τον άμπακο.
1: Όχι.
0: Είναι ότι δεν κοιμάμαι πολύ. Γογούλα, εγώ θα στα πω. Εγώ. Δεν είναι εδώ το παιδί. Είναι...
1: Δεν τρώει.
0: Δεν ξεκουράζεται αρκετά. Αυτό, δεν
1: μπράβο,
0: τρώει.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή διάθεση. Η είδηση η οποία επικρατεί στην επικαιρότητα τώρα διεθνώς είναι αυτή η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε και κάτι σπάνιο. Πήγε και τον υποδέχτηκε στη βάση Άντριου, στην οποία προσγειώθηκε. Το China Air Force One. Το Air Force One το κινέζικο. Λοιπόν.
1: Αεροπλάνο από την Κίνα.
0: Ναι. Χαλιά κόκκινα.
1: Κανονικά,
0: αγγίγματα κτλ. Πρέπει να είμαστε, λέει. Πώς το λέει, πρέπει να είμαστε, λέει, συνεταίροι και όχι αντίπαλοι. Αυτό μας αρμόζει, αυτό μας ταιριάζει. Αυτό είναι αντάξιο της ιστορίας των σχέσεών μας και της ιστορίας των χωρών μας. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί έχουν 250 χρόνια ιστορία, έτσι. Αυτό είναι μέχρι εκεί.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν βλέπω κάτι έρευνες που κάνω στην Αμερική,
0: ναι,
1: που λέει, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο πολιτισμός που ανακάλυψε τα μαθηματικά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Που ανακάλυψε τη γλώσσα. Και όλοι λένε Αμερική. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την Αμερική. Εντάξει, τώρα τι να μιλήσει για την ιστορία της Κίνας. Άστο αυτό τώρα στην άκρη. Εδώ μιλάμε τώρα για το εμπόριο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο Πλανητάρχης θέλει εμπόριο να μιλήσει με τον πρόεδρο.
0: Πρέπει να γίνουν δουλίτσες.
1: Να γίνουν δουλίτσες, γιατί το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, που έχει γίνει πανικό στο τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αμερική και όχι μόνο.
0: Για το αν οι μηχανές θα μας κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, ή αν θα μας βλάψουν.
1: Αν θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί μαζεύτηκαν όλες οι εταιρείες οι μεγάλες και λένε, παιδιά, όντως υπάρχει θέμα εδώ πέρα.
0: Μαζεύτηκαν οι ειδικοί, δηλαδή, αυτοί που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη και λένε.
1: Παιδιά, πρέπει να φρενάρουμε λίγο. Αλλά ο Τραμπ λέει, παιδιά, τι λέτε.
0: Χαζίσαστε.
1: Δεν ξέρετε. Δεν το
0: εγώ
1: ξέρετε.
0: Θα σας πω.
1: Δεν το ξέρετε.
0: Αυτά είναι υπερβολές, λέει. Αυτά τα οποία λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ενεργοβόρα, ότι.
1: Καταναλώνουν πολύ νερό, λέει.
0: Καταναλώνουν πολύ νερό και τα λένε. Είναι μπούρδες, λέει. Εγώ θα σας πω.
1: Ναι, εγώ που τα ξέρω καλά. Ναι, αλλά ο Κινέζος.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είχε πει.
0: Τι.
1: Εγώ. Ό,τι και να πείτε εσείς, εγώ θα συνεχίσω κανονικά.
0: Θα συνεχίσω να αναπτύσσω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και σου θυμίζω ότι ένα κομμάτι από όλο αυτό τον πόλεμο, που τον πανικό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και στη Μέση Ανατολή, λένε ότι ο Τραμπ το έκανε για τους δικούς του λόγους και για την Κίνα. Για τα τσιπάκια, για την τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται πάρα πολύ η Κίνα. Αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση.
0: Ναι, αυτή είναι η συζήτηση τώρα της επόμενης δεκαετίας. Εμείς δεν την κάνουμε καθόλου εδώ στην Ελλάδα. Α, εντάξει. Έχουμε άλλα σημαντικότερα πράγματα να συζητήσουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με τη στάση του το τελευταίο καιρό είναι το ζήτημα στα καύσιμα. Γιατί το State Department, ναι, μεν πριν από λίγες ώρες διέψευσε ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να επιβάλλουν πλαφόν στις εξαγωγές diesel.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που το έχει πει ο πλανητάρχης, δηλαδή το έβαλε στη συζήτηση, στην παγκόσμια συζήτηση για το πρόβλημα της ενέργειας αυτή τη στιγμή που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ότι σκέφτεται, περνάει από το μυαλό του να βάλει πλαφόν στις εξαγωγές diesel. Ένα στα 5 λίτρα diesel καυσίμου που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 19% για να είμαι πιο ακριβής, είναι αμερικάνικο.
1: Θα σου το πω λίγο διαφορετικά εγώ, γιατί εμείς διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις.
0: Για πες, Αλέξη.
1: Ποιος είχε βγάλει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει αυτή η σκέψη του Τραμπ? Το Πολίτικο. Το Πολίτικο, τι έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Τραμπ? Του έχει απαγορεύσει την είσοδο στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα στα πω όλα, παιδί μου.
0: Για πες τα μου λοιπόν.
1: Εγώ θα στα πω. Όχι, δεν.
0: Άρα...
1: Δίνε έμφαση, παιδιά. Δίνε κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Προφανώς τώρα με το άλλο τώρα σοβαρά δεν παίζει ρόλο. Το ότι αποκλείστηκε ο δημοσιογράφος του Πολιτικού από το Λευκό Οίκο.
0: Αυτός που το έγραψε.
1: Και με αυτόν που το έγραψε. Γιατί προφανώς το Πολιτικό έχει πολύ καλή πληροφόρηση. Και όντως ο Τραμπ το είχε βάλει στη σκέψη του.
0: Στην ατζέντα του.
1: Στην ατζέντα του, φυσικά. Διότι οι Ρεπουμπλικάνοι του έλεγαν κάνε το.
0: Μα το έχει πει ο άνθρωπος. America first.
1: America first.
0: Θα έχουμε diesel εμείς. Εσείς.
1: Πιεζόταν, σου λέω, ούτως ή άλλως, από το εσωτερικό. Πιεζόταν να κάνει μια τέτοια κίνηση.
0: Στην κυβέρνηση τώρα, εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν. Είναι αυτό που λένε στο μπάσκετ, να γυρίζει η μπάλα.
1: Δηλαδή.
0: Να πηγαίνει από το 3 στο 1 και από το 1 στο 2. Δηλαδή μεταξύ playmaker και guard. Παίζει μπάλα περιφερειακά, γυρίζει γύρω-γύρω από τη ρακέτα μέσα, δεν μπαίνει για τα κάψιμα.
1: Ποιος σουτάρει είναι το θέμα και ποιος βάζει καλάθι.
0: Αυτό σου λέω, ότι περιμένουν να κάνουν την επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα από την κυβέρνηση στο θέμα των καυσίμων. Δηλαδή περιμένουν να περάσει λίγο ο χρόνος, γιατί βλέπουν ότι οι διεθνείς τιμές τις τελευταίες 48 ώρες κάπως διόρθωσαν προς τα κάτω, έπεσαν από τα 100.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, είναι άλλο να ανακοινώσω επιδότηση με τη βενζίνη στο 2,25.
1: Σωστά.
0: Και είναι άλλο να ανακοινώσω επιδότηση με τη βενζίνη στο 2.
1: Στο 2.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε θα πάει στο 2. Έχει ακόμα πολύ.
0: Ο Άγιος Βασίλης θα...
1: Άγιος
0: Βασίλης θα μας πει.
1: Θα είναι ένα δωράκι, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα είναι ακόμα. 2 ευρώ δηλαδή, είμαστε πολύ μακριά.
0: Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να ευχηθείτε και στο Βασίλη καλός πολίτης.
1: Γιατί?
0: Εδώ ο Βασιλάκης μας, κυρίες και κύριοι, είναι στην πρώτη του νιώτη και του ήρθε αυτό το επικαιροποιημένο φύλλο πορείας, το οποίο πήγε σε πόσους? Καμιά εκατοστή χιλιάδες, λέει.
1: Καμιά εκατοστή χιλιάδες, λέει, ναι. Να σου πω κάτι, όταν μου ήρθε
0: και πού παρουσιάζεσαι?
1: Κάπου στη Φωκίδα, σε ένα στρατόπεδο εκεί.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση επιστράτηση, σε περίπτωση χρέωση.
0: Μην τα λες. Ακούνε οι απέναντι, ρε. Αυτά είναι απόρριτα.
1: Παιδιά, λάθος. Δεν ήταν εκεί. Δεν είναι εκεί.
0: Αυτά είναι απόρριτα. Μην λες.
1: Αλλού, παιδιά.
0: Δεν λέει. Ο σωστός ο φαντάρος δεν λέει που παρουσιάζεται. Αυτά είναι απόρριτα σχέδια, μυστικά.
1: Το κρύβει.
0: Τι έχει γίνει τώρα? Έχει γίνει μια επικαιροποίηση των στοιχείων επιστράτευσης καμιά κατοστή 120.000 εφέδρων.
1: Εμείς οι νέοι.
0: Εσείς οι νέοι.
1: Εμείς οι νέοι. Σε περίπτωση που να πάμε.
0: Και σε περίπτωση που. Το πολύ μπορεί να πας στη Βίστο Σάββατο. Δεν σε βλέπω να πηγαίνεις Φωκίδα επιστράτευση.
1: Ούτε στη Βίστο Σάββατο θα πάω, δεν προλαβαίνω, όχι τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε στα social media ένας κακός χαμός για το τι μας κρύβουν. Τι είναι αυτό το οποίο μας κρύβουν και ετοιμάζουν επιστράτευση, γιατί κάποιοι το μετέφρασαν αυτό σε επιστράτευση.
1: Καλά, προφανώς. Μα και πάνω. Όπως τα λέει, τέλος πάντων, αυτό σε ταράζει λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και μαζεύεσαι.
0: Εσύ
1: και
0: λες, το είδες πού στο πορτοφόλι, στον Canva?
1: Μου ήρθε σε μήνυμα στο κινητό.
0: Ναι.
1: Να πω την αλήθεια, δεν πάτησα το link. Γιατί λέω, κάτσε μην είναι καμιά φιδιά και αυτό.
0: Ναι.
1: Και μας πάρουν αυτά και τα λίγα που έχουμε.
0: Και μπήκαμε. Είσαι φαντάρος κατάσκοπος, ψηλιασμένος.
1: Κατάλαβες. Είμαστε υποψιασμένοι άνθρωποι.
0: Ναι. Και
1: μπήκα κατευθείαν στον Canva.
0: Να δεις τι σου έχει
1: ουτήσει. Να δω τι έχει έρθει. Και τελικά το είδα.
0: Μάλιστα. Φωκίδα είπες, ε?
1: Όχι, δεν είναι. Αλλού σου λέω, αλλού.
0: Άντε, Βασιλάκη,
1: μην αποκαλύπτουμε.
0: Τώρα θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Πραγματικά.
1: Παιδί μου, θα γυρνάς πλευρό κανονικά, δεν θα φοβάσαι.
0: Επιστρατεύουν τίποτα. Εσένα, άμα γίνει τίποτα. Αν πάρουν και τον Καραστεφανή, εγώ αυτό ήταν τελείως. Δηλαδή, θα αισθάνομαι άνετα από εκεί
1: για
0: πέρα.
1: Για τους άλλους, λες, για τον εαυτό σου, δεν έχω ακούσει ακόμα.
0: Εγώ, φίλε, είμαι 51. Δεν μου στέλνουν τίποτα πια. Εμένα με θεωρούν σαπάκι πια, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ δεν είναι ποτέ.
0: Τίποτα.
1: Εσύ θα πλέκεις τις κάλτσες.

0: Χθες είχαμε την τιμητική μας, κυρίες και κύριοι, όπως ίσως έχει πέσει την αντίληψή σας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε ποιος φταίει για το τι συμβαίνει στο χώρο των κλινικών, με όλους αυτούς τους σκιτζίδες οι οποίοι πουλάνε νιάτα, ομορφιά, φρεσκάδα και βγάζουν τα αίματα, τα ξεπλένουν, σου καθαρίζουν το έντερο και όλα τα σχετικά. Τον είχαν χθες καλεσμένο η Ανθή με τον Ιορδάνη εδώ στο ραδιόφωνο. Και η Ανθή, η οποία είχε κάτσει και είχε ψάξει την περίπτωση, γιατί και η ίδια θα μπορούσε να έχει πέσει θύμα μιας τέτοιας πρακτικής. Είχε επισκεφτεί πρόσφατα μια κλινική στα Νότια Προάστια και άρχισαν και την ξαναγούσαν σε διάφορες διαδικασίες τις οποίες κάνουν εκεί πέρα. Η Ανθή την ψηλιάστηκε τη δουλειά, φυσικά δύσπιστη, δεν έβαλε τον εαυτό της σε αυτή τη
1: διαδικασία.
0: Σε αυτή τη δοκιμασία. Θα μπορούσε να έχει πέσει όμως θύμα αυτής της κατάστασης. Ψάχνοντας τα της κλινικής, είδε ότι στα εγγένεια αυτής της κλινικής ήταν κόσμος και κοσμάκης.
1: Είχε πάει πολλοί κόσμος, την είχε επισκεφθεί να δει τι γίνεται.
0: Ναι. Ήταν ο Άδωνης, ήταν ο Πατούλης, ήταν διάφοροι. Η κλινική αυτή είναι τώρα ανάμεσα σε αυτές που έχουν πιάσει, τις 200 τόσες,
1: ναι,
0: να πουλάει υπηρεσίες τις οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε να πουλάει. Αρχίζει η βουκαριάρα η Ανθή να του κάνει ερωτήσεις του υπουργού.
2: Το εγγενιάσατε.
3: Αυτό έγινε πριν από τον Αυγάλο αιώνα, απόφαση, κύριε Βουλγαρή.
4: Ακούστε λίγο. Επειδή θέλετε να διαφημίσετε την Ελλάδα.
3: Θέλετε να την κλείσουμε κλινική.
4: Μα κανείς δεν είπε αυτό, υπουργέ. Υπουργέ, μην φωνάζετε. Μην φωνάζετε. Μην κάνετε το θύμα. Υπουργέ, μην κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα.
3: Θέλετε να πούμε να την κλείσει ο άνθρωπος.
2: Να την κλείσει.
4: Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι, ας βάλει και καλές την κύριε Γεωργιάδη, εκεί θα το πάμε τώρα.
3: Όχι, να την κλείσει, να την κλείσει.
4: Να σας πω.
2: Ας την κλείσει, τι μας πειράζει, ας την κλείσει. Ας την κλείσει.
3: Να πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία, λοιπόν. Να σας πω.
4: Είσαστε πάρα πολύ καλό στο να κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα, δεν λέμε αυτό. Όχι, το θύμα κάνετε τώρα.
0: Συγγνώμη τώρα για αυτό πρωί-πρωί, κυρίες και κύριοι. Εμείς για την ενημέρωσή σας το κάνουμε σε περίπτωση που χάσατε. Το χάσατε. Λοιπόν, θέλετε να την κλείσετε, λέει, την κλινική, ε?
1: Εγώ...
0: Να φεύγει ο κόσμος που θέλει να κάνει συνεδρίες ευεξίας και ομορφιάς, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Ναι. Δηλαδή τι?
0: Ότι δηλαδή όπως παλιά παίρναμε δερμάτινα από την Τουρκία και Λακόστ, τώρα θα πηγαίνει ο κόσμος εκεί να ψωνίζει.
1: Δηλαδή να σου κάνω
0: μια μας.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν μια κλινική πληρεί τις προδιαγραφές και πρέπει να κάνει κάποιες εξετάσεις. Μας
0: καλά, σου λε, είναι εθνικό το θέμα. Το θέμα είναι να πάει στην Τουρκία.
1: Είναι δεύτερο
0: θέμα. Αν δεν και κανένα εδώ πέρα, τώρα τι έγινε, τι να σου πω τώρα.
1: Γιατί σου λέει και εκεί δεν ξέρουμε.
0: Παράπλευρες απόλυση για το καλό της χώρας.
1: Και εκεί δεν ξέρουμε τι έχει ελέγχθει, κατάλαβες.
0: Ναι. Για την πατρίδα.
1: Για την πατρίδα και μόνο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και κάπου εκεί, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Υγείας παθαίνει το εξής που λέμε στο χωριό μου. Κόβει καπίστρι.
1: Και?
0: Κόβει καπίστρι και αρχίζει και κατηγορεί το Μέγκα για ό,τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Γιατί το επιχείρημα είναι αυτό το οποίο έχει σημασία.
3: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των
2: πολιτικών μεταλλάδων. Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
3: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσείς δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
3: Εσείς το Μέγκα παίρνετε όλοι με την όλια.
2: Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
3: Ζητήσατε συγγνώμη στους τηλεθεατές για τα ξυλόλια.
2: Ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
3: Δεν τρέπεστε?
4: Αυτό είναι απάντηση, απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Η απάντηση στο γιατί δεν γίνονταν τόσα χρόνια έλεγχοι στις κλινικές που πουλάγανε αυτές τις υπηρεσίες, που είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουν όλοι τώρα, έτσι.
1: Είναι,
0: δεν γίνονταν έλεγχοι γιατί κι εσείς στο Μέγκα πουλάγατε Καριστιανού που δηλώνει κβαντική γιατρός. Κουβαντική παιδίατρος.
1: Παιδίατρος, ναι. Το ότι είχαμε μια τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς και η Καριστιανού έχασε το παιδί της, δεν είναι στη συζήτηση.
0: Το επιχείρημα είναι ανάλογο επίπεδου με το «και εσείς σκοτώνετε τους μαύρους». Είναι ανάλογο επίπεδο.
1: Είναι πρωί.
0: Εγώ θέλω να πω ότι τρέφω απέραντο σεβασμό για τους δύο συναδέλφους και για την, την αυτοσυγκράτησή τους, ρε παιδί μου, την αυτοπεριφρούνησή τους, τον έλεγχο στις αντιδράσεις τους.
1: Ναι, πραγματικά, με αυτά που ακούγαν εκείνη την ώρα, διότι εμείς το ακούμε τώρα με ασφάλεια. Το έχουμε ξανακούσει, το έχουμε ξανακούσει.
0: Ακούρε φίλε, δεν κάνεις Διανού και το Μέγκα για τις κλινικές. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, πόσα θες να μας τρελάνεις. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ασύνετα πράγματα αυτά. Δηλαδή το ότι ασχολείσαι με μια τραγωδία στα Τέμπη και μετά υπήρχαν καταγγελίες ακόμα και για τα ξυλόλια κτλ. Αφού υπήρχαν καταγγελίες, δεν θα αναφέρεις ότι υπάρχουν αυτές τις καταγγελίες. Προφανώς.

0: Και στο κάτω-κάτω, αν δεν θέσουμε τα ερωτήματα εμείς, ποιος θα το κάνει?
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Ακόμα κι αν η κβαντική, η παιδιατρική της Καρεστιανού δεν πρέπει να υπάρχει, να την ελέγξουμε κι αυτή.
0: Έλεγξε την. Λοιπόν, αν δεν σου κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις, ποιος θα τις κάνει? Ή εμείς,
1: ναι,
0: ή κανείς.
1: Ποιος θα πει αυτό?
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
1: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
1: Σε μια πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Ή εσείς, ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άστο, Πρόεδρε, κανείς. Το έχουμε ξαναζήσει. Άστο. Άστο εκεί που είναι, Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Θα το συζητήσουμε με ψυχραιμία, να το δούμε από την αρχή. Αλλά ή εμείς, ή κανείς, εμένα λίγο με σκιάζει αυτό.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει όμως και ο άλλος, από την άλλη πλευρά. Αν δεν βγω εγώ,
0: ναι,
1: ποιος, λέει μια άλλη ψυχή.
0: Ένα μηδέν.

0: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος στο μήνυμα του.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Λέει: βία είναι να σου βάζουν άδωνη στο ραδιόφωνο πριν πιεις καφέ. Καλημέρα, κατά τα άλλα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Εγώ το σκέφτηκα την ώρα που έπαιζε το ηχητικό πια, αλλά είχε φύγει η πέτρα από το χέρι που λένε. Οπότε
0: το είπε όμω. Το είπε όμω. Προειδοποίησε όμω.
1: Ναι, προειδοποίησα, ναι. Όντω. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές ο Άδωνης είναι σαν τον απορροφητήρα.
0: Δηλαδή,
1: τον κλείνεις και λες «Πω, μας είχε πάρει τα μυαλά». Κάτι σου φταίει και δεν ξέρεις τι είναι. Και με το που κλείνεις τον απορροφητήρα λες «Αυτό ήτανε».
0: Είναι σαρωτικό στα μυαλά.
1: Αυτό είναι. Ναι. Ναι, αλλά είναι στο 3. Ας τον βάλουμε στο 1.
0: Να είναι πιο χαμηλά.
1: Πολύ βαβούρα, δεν γίνεται.

0: γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιστορική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Τον Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ανέφερε, απαντώντας στην τουρκική προκλητικότητα. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Κρήτη και Καλαμάτα. Έσει ο τέλος είχε το περιστατικό ομοιρίας 44χρονης γυναίκας εχθές το βράδυ από το 49χρονο σύζυγό της σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Οικαία. 70 ένοικοι οκταόροφου ξενοδοχείου επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους τα ξημερώματα λόγω καπνών. Για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Και ο καιρός, γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 24 στη Θεσσαλονίκη, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ηλία, ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σκάλες τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 παρά 25. Όσοι έχετε αργήσει προς τη δουλειά, άντε σιγά σιγά, λίγο πιο γρήγορα. Όπως πάει το πράγμα, πριν σας πιάσει η κίνηση.
1: Δεν θέλει βιασύνη.
0: Ναι.
1: Μην τους αγχώνεις τον τρόπο πριν πρωί.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ηρεμία, παιδιά.
0: Εμείς θα σας πάμε στη δουλειά. Εμείς θα σας φέρουμε το απόγευμα. Εμείς έχουμε γίνει παρέα σας στο Mega News 104,6. Πρωινό Predator στα ραδιόφωνά σας. Ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Στα μικρόφωνα. Η Βούλα Κουλισοπούλη στην αρχισυνταξία. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τους ήχους. Μας ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τραγουδάρες σήμερα από το πρωί. Γκρινιάζεται κάτι. Παίζουμε και ελληνικά, ρε παιδιά. Απλά πάνε λίγο πιο μετά τα ελληνικά.
1: Εμείς προσπαθούμε να σας φτιάξουμε
0: την ελληνική διάθεση
1: πρωί-πρωί και όλες, έτσι λίγο πιο ήρεμα.
0: Η Κωνσταντίνα Τζίτζη ίδια έχει επιμεληθεί τα ηχητικά και η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο αν τηλεφωνήσετε στο
1: 211-016-1046. Επαναλαμβάνω, στο 211-016-1046 και φυσικά βλέπουμε και τα μηνύματά σας και στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-104 και 6 και φυσικά και τα μηνύματά σας και στο email μας στο studio παπάκι meganews1046.gr.
0: Ο Μητσοτάκης το βράδυ που πέρασε, βράδυ ώρα Ελλάδας δηλαδή, εκεί απογευματάκι, είδε στις Ηνωμένες Πολιτείες στελέχη της City και της Bank of America. Υψηλόβαθμα στελέχη, τους ανέλησε την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτοί είναι ούτως ή άλλως έτσι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρή επιρροή στα χρηματοοικονομικά ολόκληρου του πλανήτη. Τους είπε ότι είμαστε σε τόσο καλή φάση, έχουμε κάνει τόσο καλά τα κουμάντα μας, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με κόστος χαμηλότερο από ό,τι δανείζονται οι 4 από τις 7 χώρες των G7.
1: Ναι, γιατί εμείς για παράδειγμα δανειζόμαστε και λίγο πιο φθηνά ακόμα και την Αμερική, να ξέρεις. Με αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο.
0: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ναι. Δανειζόμαστε. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι αλήθεια. Αλλά είναι η μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί η χώρα μπορεί να δανείζεται πλέον με πολύ ευνοϊκότερους όρους από ό,τι δανειζόταν τις μαύρες εποχές των μνημονίων που είχαμε την άξι τα πέταλα όλοι.
1: Ναι.
0: Η χώρα μπορεί να σηκώθηκε ξανά προς τα πάνω. Αλλά οι χωριανοί, δηλαδή εμείς, ακόμα δεν έχουμε δει ασπρίμερα, φίλε.
1: Ναι, αυτή την ανάπτυξη βάζα, δεν την έχουμε δει λίγο στην τσέπη ακόμα.
0: Ναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει αγγίξει όσο θα έπρεπε. Διάβαζα ότι για ένα γέμισμα, χθες δεν τα λέγαμε, για ένα γέμισμα ενός ρεζερβουάρ αυτοκινήτου 40 λίτρων, δηλαδή ένα αυτοκίνητο πόλης έτσι έχει, ναι, ρεζερβουάρ, ναι, ναι. 40 λίτρων, για ένα γέμισμα ενός ρεζερβουάρ αυτοκινήτου 40 λίτρων, χαλάμε σχεδόν το 5% του μηνιαίου εισοδήματός μας. Όσο και να δανείζεται η χώρα μετά, αυτός ο οποίος του συμβαίνει αυτό το πράγμα θα είναι φτωχός πολίτης μια χώρα τη οποία τα οικονομικά πάνε καλούτσικα.
1: Ωραία. Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Και λένε οι άλλες ερεύνες ότι το 40% του μηνιαίου εισοδήματος πηγαίνουν στη στέγαση. Αν βάλεις δηλαδή στέγαση βενζίνη, πάει το μισό εισόδημα.
0: Αν βάλεις στέγαση βενζίνη ρεύμα.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Την πάσες, ε. Γατάκι.
1: Πας στη συμμορία της μιζέριας κι εσύ τώρα.
0: Γατάκι, είδες. Είμαι κι εγώ συμμορήτης της μιζέριας.

0: Χθες το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, και ήταν, θα τολμούσα να πω, και καλό τηλεοπτικά ο Τσίπρας χθες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η παρουσία του στο Δημήτρη και το Γιάννη, στο Δημήτρη Οικονόμου και το Γιάννη Πιταρά στον Sky, ήταν μια καλή παρουσία. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μια άνεση πια με το.
1: Είναι πλέον επικοινωνιακά πολύ καλός.
0: Είναι καλός.
1: Επικοινωνιακά είναι καλός.
0: Πάντα ήταν καλός επικοινωνιακά. Στην ουσία είχαμε ένα ζητηματάκι.
1: Εκείνη το θέμα το μεγάλο.
0: Ένα ζητηματάκι στην ουσία το είχαμε. Προσπαθούν οι συνάδελφοι να τον στριμώξουν για να πάρουν καμιά απάντηση σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το οποίο υποτίθεται ότι θα το είχε στείλει στο
1: Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά οι άνθρωποι εκεί πέρα ψάχνουν, δεν το έχουν δει, λέει, ακόμα.
1: Ναι, δεν έχει πάει ακόμα.
0: Σαν να μην τους έχει πάει ακόμα φάκελος με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Προσέξτε όμως κάτι, λέει και ο Τσίπρας ότι πρέπει να το στείλει η Κοινή Δημοκρατία το δικό της πρόγραμμα.
0: Δεν μας είπε αυτό, ότι θα το στείλω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο αστερίσκος να στείλουν και δεξί το δικό τους.
1: Στείλτε και εσείς για να στείλουμε και εμείς. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται με όλη την αυτήν υπόθεση. Με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Με βάση τον νόμο που έχει περάσει, τώρα μιλάμε έτσι, δεν θα πάει να αναλύσει ολόκληρο το πρόγραμμα ενός κόμματος.
0: Θα πάρει τα βασικά σημεία του.
1: Τα μέχρι 10 μέτρα μπορεί να
0: καταθέσει. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Άμα καταθέσει όλα τα κόμματα σου, λέει, δεν θα προλαβαίνουμε. Και μάλιστα 3 μήνες πριν τις εκλογές θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει.
1: Μαξ.
0: Το ρωτάνε λοιπόν οι συνάδελφοι σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος.
2: Τίναξα την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ.
0: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
2: Ήμουνα τσιφούντης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
1: Ναι.
2: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Δεν είμαστε λογιστήριο του κράτους. Τι με ρωτάτε, να σας πω εγώ πώς θα κάνει το πρόγραμμά μου?
1: Ας μας το πούν οι άλλοι.
0: Ας μας το πούν οι άλλοι που ξέρουνε. Σαν πως εγώ ξέρω. Παιδιά, είναι κορυφαίο. Μπορείς να το ξαναβάλεις λίγο, σε παρακαλώ. Για βάλ το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Τίναξα την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ.
0: Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω.
2: Ήμουνα τσιφούντης. Ναι. Γιατί πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
1: Ναι.
2: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό, έλατε.
0: Εγώ βγάζω ένα πρόγραμμα. Θα σας πω και πόσο κάνει. Είσαστε με τα καλά σας.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Βρείτε το εσείς. Εμείς είπαμε 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ναι,
1: 7, 10.
0: Ποιος θα το κοστολογήσει, ρε Δημήτρη? Θα το κοστολογήσεις εσύ ή ο Γιάννης?
1: Όχι.
0: Ή ο Τσίπρας που το έβγαλε?
1: Όχι. Πας στο Γενικό Λογιστήριο, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ποιο τέλος πάντων είναι αυτό.
0: Ναι, να τα μετρήσουν οι άνθρωποι που ξέρουν.
1: Να τα μετρήσουν οι άνθρωποι που ξέρουν και μετά θα δούμε τι θα πούμε.
0: Ναι. Τι μην κάνουμε τους κοστολογητές. Εμείς πολιτικοί είμαστε. Να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ας κάτσουν οι άλλοι να βγάλουν τα μάτια τους να μας πούνε πόσο κάνει.
1: Ναι, τελικά.
0: Δικιά μου δουλειά είναι.
1: Τελικά είναι 7, 9, 13, 40, πόσο είναι?
0: Είναι τα νούμερα
1: που έχουν ακουστεί, έτσι.
0: Έχει εξαγγείλει το πρώτο πρόγραμμα της περίοδου του rebranding πια, έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι το πρώτο του πρόγραμμα. Λέει, παιδιά, θα σας πω ποια είναι τα βασικά οικονομικά μου μέτρα. Γιατί τώρα έχω μάθει και είμαι πιο αξιόπιστος.
1: Ξέρω τι δουλειά έχει πει.
0: Και πλέον το πρώτο πράγμα που θα κάνω μόλις σας τα ανακοινώσω είναι να τα καταθέσω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να πιστοποιήσει πόσο κάνει.
1: Ωραία.
0: Γιατί εγώ είμαι αξιόπιστος.
1: Φυσικά, γιατί
0: και θα το τηρήσω. Και το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει είναι να μην τηρήσει.
1: Ναι.
0: Την υποβολή του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου τώρα, αυτόν τον άνθρωπο, τον πιστεύεις?
1: Καλά, εννοείται, τι λες τώρα. Όπως το δημοψήφισμα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ? Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, να σου πω κάτι, δεν λέγανε ότι έχουμε κοστολογήσει πλήρως αυτά τα μέτρα και είμαστε εντός των ορίων, τα έχουμε όλα κάνει σωστά?
0: Γυρίζει.
1: Και τώρα λέει δεν είμαστε Γενικό Λογιστήριο.
0: Γυρίζει. Ωραία. Και λέει του Πιταρά και του Οικονόμου, για να μην το κοστολογήσετε εσείς, να μην το κοστολογήσω και εγώ, που το ανακοίνωσα το πρόγραμμα,
1: και έχω πει
0: θα, θα το στείλω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να μας πει πόσο κάνει. Και ούτε αυτό έχει κάνει. Δεν το έχει στείλει. Πες μου αυτόν τον άνθρωπο να τον πιστεύεις.
1: Φυσικά, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, περίμενε κι εσύ.
0: Εντάξει, τσιφούντι δεν τον λες πάντως.
1: Έδωσε.
0: Σκιτζί.
1: Έδωσε. Κόπο. Φέρει ένα πιπέρι, φέρει ένα πιπέρι. Πού είναι εδώ το πιπέρι, δεν το κακούσει.
0: Εν τω μεταξύ, ζητάει πιπέρι για εμένα ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται το πρωί στη δουλειά κρατώντας ένα μπουκαλάκι κεφίρ.
1: Τι σε χαλάει αυτό?
0: Πιες βρε φλόρε ένα καφέ.
1: Δεν βρίσκω καφέ στο δρόμο.
0: Πιες ένα φραπέ καραβίσιο έστω με το κουτάλι, έτσι.
1: Το
0: λίγο ανακατεμένο που μου έρχεσαι με το κεφίρ. Άχ, θα τρελαθώ. Φέρ' το εδώ. Φέρτο εδώ, φέρτο εδώ.
1: Μην πει σε τα ηρεμικά με διαφήμιση.
0: Όχι, Κεφίρ Φράουλα. Κάνω πρωί-πρωί εκπομπή με έναν τύπο που πίνει το πρωί, παιδιά, κεφίρ φράουλα. Γι' αυτό χάνεσαι στα διαλύματα, ε! Ω Θεέ μου που με έχει ρίξει η ζωή! Ω Θεέ μου! Σχετικό είναι και το επόμενο θέμα.
1: Φοβάμαι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Ρόδο, δεν ξέρω τώρα επιστημονικά αν αυτό λέγεται επιδημία, αλλά σίγουρα υπάρχει μία κρίση σημαντική, κρίση γαστρεντερίτιδας. Εκεί ήταν να γίνει και το Super Cup του μπάσκετ τις επόμενες μέρες. Ο σχεδιασμός φαίνεται να αλλάζει. Στο νησί ψάχνονται να δουν από πού έχει προέλθει τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ο κύριος Στυλιανός Καραταπάνης είναι ο διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής και πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου. Είναι ο άνθρωπός μας δηλαδή για αυτή την περίπτωση.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Καραταπάνη.
3: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τι συμβαίνει τώρα, τι έχει γίνει στη Ρόδο?
3: Και όντως έχουμε αρκετά κρούσματα. Τον Ιούλιο, Αύγουστο και τώρα ακόμη. Οι πρώτες ενδείξεις, επειδή έχουμε κάνει κάποιες έρευνες, ό,τι φαίνεται να είναι η αίωση.
0: Ιωγενής γαστρεντερίτιδα.
3: Ιωγενής γαστρεντερίτιδα, το πιο πιθανό είναι από νοροϊό. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο πιθανή εκδοχή για το φαινόμενο. Έτσι εξηγεί και την πολύ και τα πολλά περιστατικά. Γι' αυτό ο ιός είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Είναι σαν ένα, λέγεται, και γρήπη του στομαχιού, αν το πούμε λίγο πιο απλά. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά, δηλαδή εκτός από άτομα που μπορεί να είναι καταβλημένα, με πολύ ηλικιωμένοι, πολύ μικρά παιδιά. Συνήθως είναι κατά 2-3 μέρες και επανέρχονται. Δηλαδή δεν είχαμε. Μπορεί να επισκέπτουν τα εξωτερικά ιατρία, δηλαδή τα επίγοντα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι κάτι που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, εκτός ότι δημιουργεί φόρτο στα επίγοντα περιστατικά.
0: Εντάξει, είναι ενοχλητικό για αυτόν ο οποίος το παθαίνει. Ενδεχομένως για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες να είναι και κάπως επικίνδυνο, αν κάποιος είναι.
3: Στις ομάδες σίγουρα. Ναι.
0: Αλλά δημιουργεί πίεση και στα νοσοκομεία και στο νοσοκομείο σας,
3: ναι,
0: σωστά.
3: Έχουμε περίπου γύρω στα 40 περιστατικά είχαμε κάθε μέρα.
0: 40 περιστατικά γαστρεντερίτιδας κάθε μέρα.
3: Ναι. Τώρα έχουν μειωθεί γύρω στο 30, δηλαδή έχουν μια μείωση γύρω στο.
1: Και πάλι όμως είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν είναι μικρός.
3: Ναι.
1: Αυτό έχετε καταλάβει. Δηλαδή,
3: κάνουμε καταγραφή σχεδόν κάθε μέρα, δηλαδή τα περιστατικά, γι' αυτό σωστά.
1: Κύριε Καραταπάνη, έχετε καταλάβει από τι έχει προκληθεί όλο αυτό? Δηλαδή. Διότι μπορεί να κολλάει αυτός ο ιός ενδεχομένως πάρα πολύ εύκολα, όπως είπατε νωρίτερα, αλλά η προέλευσή του, πού προέρχεται όλο αυτό, πώς ξεκινά όλο αυτό, έχουμε καταλήξει.
3: Είναι από τους συνηθισμένους που κάνουν την ιογενή γαστρεντερίτιδα. Τώρα πώς μεταφέρθηκε. Εντάξει, η Ρόδος είναι με τον τουρισμό.
1: Βέβαια. Καλά, προφανώς. Απλά στο μυαλό όλων. Στο μυαλό όλων πηγαίνει το νερό, για παράδειγμα, συνήθως, στο δίκτυο ίδρυυσης. Δηλαδή, πίνουμε όλοι νερό από τη βρύση. Άρα λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται. Είναι το πρώτο που σκέφτεται κάποιος. Ισχύει κάτι τέτοιο εκεί, το έχετε βρει, έχετε.
3: Αυτό όχι, γιατί υπήρχαν και άλλες θεωρίες και με τον βιολογικό καθαρισμό κτλ. Δεν είναι εκεί. Θα ήταν άλλα μικρόβια, δεν θα ήταν ο ιός αυτός. Αυτός ο ιός είναι κυρίως στα τρόφιμα, στα θαλασσινά, αν δεν ψηθούν καλά, ο στρακοειδή κτλ. Οπότε. Δεν έχουμε ενδείξει ότι είναι από το κεντρικό νερό, ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοια.
0: Άρα δεν είναι το κομμάτι της ίδρυυσης, έτσι. Και ψάχνετε να δείτε.
3: Ο ιός, όπως είχαμε το COVID, να το πούμε κάπως έτσι, αλλά σε επίπεδο πεπτικού. Δηλαδή,
0: ναι. Εσείς εντωμεταξύ πρέπει να έχετε ακόμα κίνηση στο νησί, έτσι. Δηλαδή τουριστική σεζόν στα νησιά, ειδικά στα Δωδεκάνησα. Ναι. Ναι, γιατρέ.
3: Ο Σεπτέμβρης είναι ασφιχτικός.
0: Αυτό είναι από τη μια ευλογία, από την άλλη για την περίπτωση που συζητάμε.
3: Αυτό ήθελα να σας πω ότι είναι ένα φαινόμενο, ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και υπάρχει, δηλαδή αυτή όπως καταλαβαίνετε, οι ιώσεις μεταδίδονται με τον, όταν είναι ο πληθυσμός πολύ, έρχεται σε πολύ στενή επαφή κτλ. Και είναι και πολύ μεταδοτικός, εξηγεί και το φαινόμενο σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Τότε έχουμε πολύ κόσμο και στενή επαφή, και οπότε είναι και πιθανή η έξαρση αυτή.
0: Τελικά το Super Cup πάει για μεταφορά, δεν θα γίνει?
3: Super Cup δυστυχώς τα άκουσα και εγώ. Είχα κλείσει θέση VIP, σας πειράζει τώρα και λίγο?
0: Όχι, ζάιζε, μια χαρά. Γιατί όχι, γιατρέ? Το χάσατε,
3: ναι.
0: Αλλά μας λέτε ότι αυτή ήταν μια ιστορία η οποία είναι γνωστή από τον Ιούλιο στο νησί, ότι υπάρχει, ότι σέρνεται εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση. Και η τελευταία στιγμή αποφασίζεται το Super Cup του μπάσκετ, η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ, να μην γίνει στη Ρόδα.
3: Ναι, αυτό ήταν, δυστυχώς χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Ήταν οι ομάδες που είχαν έρθει και παίξανε με το Κολοσσό για ένα τρίπλο που ήταν πριν. Mm-hmm. Οπότε αποφασίστηκε να μην παραλυφθεί και το ίδιο φαινόμενο με τις άλλες ομάδες, εντάξει, που θα ερχόντουσαν κάτω, και έτσι δυστυχώς χάσαμε το τουρνουά αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν κολλήσει και παίκτες των ομάδων όταν είχαν κατέβει κάτω?
3: Από ό,τι θυμάμαι, το Σταμ, νομίζω ότι τη ΣΑΕΚ ήταν που...
1: Είχαν επιλεγεί και αυτοί. Κατάλαβες, κατέβηκαν για λίγες μέρες για έναν αγώνα, κόλλησαν και οι παίκτες.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Γιατρέ, θα το παρακολουθούμε τώρα να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε. Την καλημέρα μας.

0: Τα νέα γράφουν σήμερα στην πρώτη σελίδα. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους από την εφορία μέχρι τα ταμεία, τις τράπεζες και τα υποθηκοφυλακία και χρηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους, έτσι ώστε όταν κληρονομείς κάποιον και κάνεις αποδοχή κληρονομιάς, να μην σε κυνηγάει κανένα κρυφό φασούλι μετά ότι ο μακαρίτης ή η μακαρίτησα χρώσταγε κάπου. Άρα, ως αποδόχος της κληρονομιάς, ως κληρονόμος, ουσιαστικά χρωστά στα χρέη του.
1: Ναι, και πολλοί αποποιούνται και τις κληρονομιές και μετά πάνε σε χαμένα όλα. Καθημερινή αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Επίσης, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολυοδομία Μυκόνου και πρόσεχε κατά ακόμα, έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για τη σπίτι στην Αθήνα.
0: Κάθε αγγελία η οποία ανεβαίνει έχει κατά μέσο όρο 20
1: ενδιαφερόμενους. Κατά μέσο όρο 20 ενδιαφερόμενους.
0: Λογικό είναι. Ο άλλος θα το τσιμπήσει, παιδιά, μετά τον νίκη.
1: Πανικός γίνεται.
0: Ο ελεύθερος τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Για τα οποία εμείς εδώ στο Μέγια αναλαμβάνουμε την ευθύνη, κυρίες και κύριοι, καθ' ολοκληρία. Γιατί εμείς βγάζαμε την Καριστιανού στα Τέμπη.
1: Ναι.

0: το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν εργασίες, γράφει η εφημερίδα.
1: Μόλις ξαναρχίσουν τα από κάτω να τρεπάει ο
0: μετροπόλης. Για λόγους ασφαλείας να φύγουν.
1: Ταλαιπωρία, τέλος, κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ψηφιακή πλατφόρμα καταργή ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Έψαχναν στο chat GPT πώς να επαναφέρουν το μαζό από τη μέθη.
0: Αδιανόητο αυτό. Λοιπόν, το ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και στο σκίτσο από κάτω είναι στη Βαρβάκιο. Ο Κρεοπόλης που λύσει μια κυρία και έρχονται χθες 3 χούθη κυρά μου και μας βάζουν να ανεβάζουμε τις τιμές.
1: Ο Ριζοσπάστης άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ.
0: Εφημερίδες, τι αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας, γράφει εφημερίδα.
1: Η Δημοκρατία, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, εν πάση περιπτώσει, κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή του το 1921. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα.
0: Εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα. Και στα 2,63 ευρώ το λίτρο στα νησιά η βενζίνη, εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και 2,699.
1: Και αν δεν το πιστεύετε, να είσαστε το Σάββατο το πρωί συντονισμένοι στο non-stop του Μέγκα.
0: 9 και 20 το πρωί.
1: Να διαφημιστούμε.
0: Για να το δείτε.
1: Να κάνουμε και λίγο τιζεράκι εδώ. Είναι αυτεμπορική μπουρλότα στον πληθωρισμό, όπως επιδρούν στο δίκτυο τιμών καταναλωτή ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης, φυσικού αερίου και ρεύματος. Ακριβότερο έναντι της βενζίνης, το πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 παρα 5. Μας πιέζει ο Καμπουράκης.
0: Με τη σταγόνα ιστορίας του.
1: Με το που θα πέσει η σταγόνα, να ξέρετε, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλφαντή. Τελειώνει η Μαρία, είμαστε πάλι.
0: Και έρχεται το χειμώνα εδώ.
2: Μέγα News 104,6.
3: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Βδέλες στα ριζάφτια τους. Η χρήση της βδέλας για ιατρικούς σκοπούς είναι γνωστή από όλους. Αυτό το κατά πολλούς αειδιαστικό πλην άκακο σκουλικάκι που ζει σε έλλη, λίμενες, πηγάδια και ποτάμια έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από την αρχαιότητα για την καταπολέμηση διάφορων ασθενειών ή για την ανακούφιση ασθενών από τους πόνους. Η βδέλα τρέφεται με αίμα. Έχει 3 σειρές μικροσκοπικά δοντάκια, ανοίγει τρύπα με αυτά στο δέρμα του ανθρώπου ή του ζώου στο οποίο προσκολάται και σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα είναι ικανή να ρουφήξει αίμα ίσο με το πενταπλάσιο του όγκου της. Επειδή το στόμα της ρίχνει ένα ισχυρό αναισθητικό στην πληγή του δαγκώματος, αν στο σημείο αυτό υπάρχει ήδη κάποια φλεγμονή, ο πόνος της φλεγμονής προσωρινά υποχωρεί. Όλη η διαδικασία δεν είναι τίποτο άλλο από ένα είδος αφέμαξης του αίματος που σε πολλές αρρώστιες όμως αποδεικνύεται εξαιρετική θεραπεία. Τη χρήση βδέλας πρότειναν δεκάδες γιατροί της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη ως τον περίφημο Άραβα Αβικένα, όμως η χρυσή εποχή της βδελοθεραπείας ήταν ο 18ος και 19ος αιώνας. Η μετέπειτα ανάπτυξη της χημικής φαρμακολογίας έριξε τα σκουλικάκια αυτά στην αφάνεια, αλλά σε αυτούς τους δύο αιώνες οι γιατροί με το παραμικρό έβαζαν πάνω στον ασθενή βδέλες να του ρουφάνε το αίμα. Το ίδιο έκαναν και οι μπαρμπέριδες, ενώ εξαιρετικά διαδεδομένη ήταν και η αφέμαξη με βεντούζες για τα κρυώματα και τις πνευμονίες, θεραπεία που πιο πολλούς σκότωνε παρά θεράπευε. Η χρήση της βδέλας θεωρούνταν και θεραπευτική και καταπραϊντική. Εξού και η ξεχασμένη πια έκφραση, την οποία έλεγαν οι μεγαλύτεροι και πιο μυαλωμένοι στους μικρότερους και ζωηρότερους που έκαναν τρέλες, «Εσένα παιδί μου σου χρειάζονται αβδέλες στα ριζάφτια». Το 18ο αιώνα η Γαλλία χρειαζόταν περί τα 60 εκατομμύρια βδέλες το χρόνο για ιατρικούς σκοπούς. Κάθε γιατρός κυκλοφορούσε με ένα σωληνάριο γεμάτο βδέλες στην τσάντα. Τόσο τρομακτικό.

0: Η κατάχρηση γινόταν. Φυσικά δεν υπήρχαν τόσες βδέλες στην Ευρώπη, οπότε αναπτύχθηκε ένα ακμάζον εμπόριο βδελών από τις τροπικές αποικίες προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν γεμάτη έλλη και βρήκε ξαφνικά έναν καινούριο πλουτοπαραγωγικό τομέα, την εξαγωγή βδελών. Χωριάτες τσαλαβουτούσαν στα έλλη και στα ποτάμια, μάζευαν βδέλες μέσα σε βαρέλια γεμάτα νερό και τις πουλούσαν σε χοδρεμπόρους που τις έστελναν στη Γαλλία και τη Γερμανία. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη και οι τιμές τόσο καλές που άρχισαν να εξαφανίζονται οι βδέλες από την τοπική ελληνική αγορά. Οι Έλληνες γιατροί δεν έβρισκαν βδέλες να ρουφάνε τους δικούς μας ή τις έβρισκαν σε τόσο εξωφρενικές τιμές που διαμαρτυρήθηκαν στο βασιλιά Όθωνο. Αυτός, ανταποκρινόμενος με βασιλικό διάταγμα στις 19 Φεβρουαρίου του 1836, έδωσε την οριστική λύση. Σκοπόν έχοντες να περιορίσουμε την μεγάλη εξαγωγή βδελών εκτός του κράτους, διότι η ελευθέρα και απεριόριστος από τον τυχόντα εξαγωγή των ζωηφίων τούτων δύναται να επιφέρει ταχαίως την υπερτίμηση των, απαγορεύεται του λοιπού η εξαγωγή βδελών, θεωρουμένης ταύτης ως λανθρεμπόριον, έλεγε η διαταγή του Όθωνα. Στο ίδιο διάταγμα, άγνωστο γιατί, περιορίζει και το εσωτερικό εμπόριο βδέλας, ορίζοντας ότι μπορούν να μετακινηθούν από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας μόνο 500 σκουλίκια. Πιθανότατα ήθελε να περιορίσει τη λαθρέα εξαγωγή τους, μειώνοντας δραστικά τις ποσότητες βδελών που μετακινούνταν προς τα λιμάνια ή κοντά στα σύνορα, από όπου θα μπορούσαν να φύγουν ευκολότερα προς την Ευρώπη. Σήμερα τέτοιες διαταγές φαίνονται ακατανόητες, καθώς ένας ακμάζων εξαγωγικός τομέας καταργήθηκε δια μιας, πλην τότε το κράτος δεν ήταν οργανωμένο για να εισπράττει φόρους από τις εξαγωγές, ούτε αντιλαμβάνονταν πολλά-πολλά από ρευστότητες και πραγματικές οικονομίες. Άρα το μόνο που ένοιαζε τον Όθωνα ήταν να υπάρχουν βδέλες για τους Έλληνες αρρώστους. Άλλωστε τα σκουλικά και αυτά δεν ήταν ικανά να ανταγωνιστούν την πελώρια βδέλα που απομυζούσε το ελληνικό κράτος και που ονομαζόταν Ανάκτορα. Άθελά του ο βασιλιάς Όθων με την τρελή αυτή διαταγή έκανε και ένα καλό. Οι κακόμεροι χωριάτες που τσαλαβουτούσαν μέσα στα έλλη για να βρουν τις βδέλες συνήθως πέθαιναν από ελονοσία. Τα σμήνη κουνιπιών που τους τσιμπούσαν σε μια εποχή που δεν υπήρχε το κινήνο τους σκότωναν πολύ γρήγορα. Οι θέρμες ήταν τότε πραγματική κατάρα για την Ελλάδα.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Εν όψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο, έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Την παράταση για δύο μήνες της ανακοχής που έχουν κηρύξει για το εμπόριο ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζιπίνγκ, σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα παραμείνει για τρεις ημέρες. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και η σχέση σχέσεις με το Ιράν. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2023, αλλά και η πρώτη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα διεκδικεί πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της πρόσφατης δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Καλαμάτα και Ιερά Πέτρα. Άγρια επίθεση δέχθηκαν δύο γυναίκες στο Μαρούσι από 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος φέρεται να τους επιτέθηκε μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Έσει ο τέλος είχε το περιστατικό ομοιρία 44χρονης γυναίκας από το 49χρονο σύζυγό της εχθές το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της όπια και διαπραγματευτής, οι οποίοι κατάφεραν μετά από 2 ώρες να ηρεμήσουν τον δράστη και να παραδοθεί στις αρχές. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε μια γυναίκα στην περιοχή Αχάια Κλάου της Πάτρας. Ο άντρας αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται. Στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρα στην Κρήτη νοσηλεύεται γυναίκα με μόλοπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα μετά από ξυλοδαρμό που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε από το 45χρονο σύντροφό της. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της θεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι την αντίστοιχη της Σερβίας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί ο άλλος αγώνας του ομίλου με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Γερμανία. Πρεμιέρα απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί, ενώ στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπασκόνια.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά ή ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Όλες

0: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία.
0: Μάρκετινγκ.
1: Λογαριασμοί.
0: Συνεργείο.
1: Υγεία.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Βρε καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Predator στα ραδιοφωνά σας, Mega News 104,6, Βασίλης Τσεχούρας.
1: Γιώργος Κακούζης, έχει πάει 7 και 10.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Συμπληρώνει σιγά σιγά έξω.
0: Έχει κάνει τα δελτία μαγκαζίνο η Αλφάντη ρε φίλε.
1: Γιατί ρε.
0: 10 λεπτά δελτίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Με τα όλα του.
1: Μια χαρά είναι.
0: Με τα όλα του.
1: Πλήρης ενημέρωση.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση αυτό εδώ το πρωινό, το οποίο είναι καλύτερο από ότι ήταν το χθεσινό, όπως βλέπετε, έτσι από πλευράς καιρικών συνθηκών. Να τσιμπήσει και λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Α, είναι αυτό το οποίο σας λέω. Ο Βασίλης απέναντί μου φοράει ένα ελαφρύ ψιλοκαλοκαιρινό πουκαμισάκι. Εγώ φοράω μία τζιν πουκαμίσα. Έτσι, ναι.
1: Έτσι, ναι, ναι, πες το έτσι, πες το έτσι.
0: Και ο Κώστας φοράει φούτερ. Είναι η εποχή, κυρίες και κύριοι, που ο καθένας φοράει ό,τι γουστάρει. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και μέσα είσαι.
1: Με ποιο δικαίωμα, κύριε, εσύ λες αν κρυώνω ή όχι.
0: Έλατε. Εσύ στο Μέγκα που λέγατε για τα ξυλόλια. Λοιπόν, αυτή εδώ η μέρα έχει διάφορα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι. Εντάξει, για να τα αξιολογήσουμε. Να ξέρετε ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μάλλον φαίνεται να ξαναγράφει το πλάνο για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, για το οποίο έχουμε ακούσει μέχρι τώρα μόνο φήμες, έτσι, μόνο πληροφορίες. Σωστά.
1: Είναι, μόνο πληροφορίες. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είχε δώσει ένα στίγμα ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα στη συνέντευξή του στο δελτίο της ΕΡΤ.
0: Uh-huh.
1: Στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤ News.
0: Ναι, είπε ότι εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε. Εντάξει. Δεν είπε και τίποτα.
1: Εντάξει, είχε πει για πετρέλαιο κίνηση και πετρέλαιο θέρμανση.
0: Είχε πει για το πετρέλαιο θέρμανση ότι θα βγει σίγουρα, λέει, κάτω από 1,75. Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, 1,75 θυμίζουμε γιατί το είπε αυτό.
0: Δόξα τω Θεώ. Γιατί... Δηλαδή 1,60 να βάλω.
1: Γιατί με 1,55 θα βάλει.
0: Εγώ σου είπα. Τα έκανα τα κουμάντα μου για φέτος.
1: Ξύλα.
0: Ξύλα, παιδιά.
1: Ξύλα.
0: Ξύλα. Διαβάζω όμως το ρεπορτάζ του οικονομικού ταχυδρόμου.
1: Ναι.
0: Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εμείς το παίρνουμε. Το μετράμε πάρα πολύ, γιατί συνήθως όταν ο οικονομικός ταχυδρόμος σερβίρει τέτοιου είδους πληροφορίες, αυτές είναι πολύ ψαγμένες. Ότι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας, δηλαδή εκεί Πιερακάκης και Παπασταύρου, ετοιμάζονται, λέει, να φέρουν μέτρα σε δόσεις. Σε δύο δόσεις για την ακρίβεια, ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα ανακοινωθεί η παράταση των εκτόσεων των διελιστηρίων γύρω στις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που λήγουν και οι...
1: Τότε λήγει και η επιδότηση που έχει δοθεί για το ντιζέλ κίνησης.
0: Ακριβώς. Και για το θέρμανσης τώρα βλέπουμε, έχει ο Θεός, μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα δούμε τι παρέμβαση θα υπάρχει.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν ξέρω σε τι τιμή θα καταλήξει τελικά. Η διάθεση.

0: στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Επειδή πέφτουν σου λέει τιμές διεθνώς.
1: Να το πάρουμε μπιρ παρά, δεν μου φαίνεται.
0: Καλά, εννοείται.
1: Μα, δηλαδή, τι να περιμένεις.
0: Παιδιά, την περασμένη εβδομάδα λέγαμε.
1: Τα χειροκροτάμε, ότι... πάει 1,5.
0: Λέγαμε ότι αν ξεκινούσε την περασμένη εβδομάδα θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Δεν μιλάμε για βενζίνη, μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανση τώρα, έτσι.
1: Είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέγαμε τότε και εμείς και οι βενζινοπόλες. Θα κάνει, ας πούμε, τιμές του τύπου 1,5 λίτρο, 1,5 ευρώ το λίτρο, να λέμε, α, δόξα τω Θεώ, να.
0: Σωθήκαμε.
1: 1,5. Λοιπόν, σου έλεγα ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η παράταση των εκτόσεων δηληστηρίων στα καύσιμα. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει πρακτικά, ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στο υφιστάμενο μοντέλο επιδοτήσεων. Έτσι.
0: Ναι, σωστά,
1: αυτό δεν λέει.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Θα είμαστε περίπου όπως είμαστε τώρα και θα περιμένουν, λέει, σε δεύτερη δόση να δούνε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κυριολεκτικά βλέποντας και κάνοντας η κατάσταση.
0: Σε αυτό, ναι. Να ξέρεις ότι στο οικονομικό επιτελείο αυτή την ώρα έχουν live την πορεία του πετρελαίου του Brent.
1: Ναι, παρακολουθούν την πορεία του πετρελαίου όπως παρακολουθούμε το ταξίδι του Άι Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, πού πάει και
1: από την Άσα, ναι, με το έλκυθρο. Τώρα πετάει στα 9.000 πόδια. Μετά από ένα τέταρτο. Τώρα πετάει στα 16.000 πόδια.
0: Ναι, κάπως έτσι πάει και η τιμή του πετρελαίου. Ναι. Κάπως έτσι πάει.
1: Ναι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι όμως. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, ο νοικοκύρης ο οποίος θα πληρωθεί την 1η του Οκτώβρη και ο οποίος είναι συνηθισμένος να κάνει τα κουμάντα του. Και τα λεφτά δεν είναι και περισσευούμενα που λένε. Πρέπει να ξέρει τι κουμάντο θα κάνει για τον Οκτώβρη. Και αν θα πάνε τα πράγματα καλά και ο χειμώνας δεν είναι κανένας βαρύς, δεν μας μπει δηλαδή με τίποτα απότομα κρύα κτλ., πάει στο καλό.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια ότι αυτό σκεφτόμαστε όλοι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ευχόμαστε ο χειμώνας να μην είναι βαρύς. Για να μην πληρώσουμε, γιατί να σου πω κάτι.
1: Μετά θα κλαίμε για τη λειψιδρία.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Που δεν πέσανε χιόνια στα βουνά και τέτοια.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Θυμίζω ότι ανεβαίνει και η τιμή στο ρεύμα. Δηλαδή, μετά τι επιλογή έχει, τα ξύλα που λέει ο κακούσης πάλι. Εντάξει, οκ.
1: Ναι, σου υπενθυμίζω όμως, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Εσύ που απολαμβάνεις πρωί-πρωί το κεφίρ σου, το κεφίρ φράουλα.
0: Τι έχεις πάθει με αυτό το πράγμα.
1: Σου υπενθυμίζω ότι σε προεκλογική χρονιά χειμώνα με ξύλα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν πάνε. Οι ασκήσεις δεν θα είναι σωστά λυμένες.
0: Άρα θα πάει για τέλος άνοιξης κτλ.
1: Λοιπόν, απόψε έχει και δημοσκόπηση το Μέγκα, κυρίες και κύριοι. Θα μας φέρει τα καινούργια μαντάτα από τις πολιτικές αποτυπώσεις, όπως αυτές θα καταγραφούν απόψε.
0: Ναι, έτσι. Γιατί στην ουσία θα ολοκληρωθεί ένας μεγάλος κύκλος ερευνών με δημοσκοπήσεις και μετά τη ΔΕΘ. Και τώρα αυτή η δημοσκόπηση σημερινή του Μέγκα θα αποτυπώσει όλο το πολιτικό σκηνικό και τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των πολιτών. Και για το τι τους απασχολεί, που φυσικά θα είναι η ακρίβεια νούμερο.
1: Τους απασχολεί, ρε φίλε. Η τσέπη τους απασχολεί τους άνθρωπους. Τι να τους απασχολεί.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι έκπληξη, παιδιά. Σε κάθε δημοσκόπηση τα τελευταία χρόνια, το πρώτο πράγμα είναι η τσέπη.
1: Να.
0: Αυτό μας απασχολεί. Να. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Που εκεί παίζει ανάλογα το ποσοστό. Είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι,
0: τώρα, το ποια θα είναι η πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση ψήφου κτλ. Okay,
1: θα τα δούμε. Κάτω... Έχουν και αυτά τη σημασία.
0: Έχουν τη σημασία του μεν. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με την τσέπη όλων. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και εκεί θα κρυθούν ακόμα και εκλογές.
1: Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, οι συνάδελφοί μας από τις αίθουσες σύνταξης των ηλεκτρονικών εκδόσεων των εφημερίδων της Alter Ego είναι στη θέση τους πρωί-πρωί και σας περιμένουν για να σας υποδεχτούν τόσο από τα νέα.gr όσο και από το βήμα.gr και από το in.gr και από το out.gr, το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Τα Νέα είναι αυτή την ώρα βάρδια η καλή συνάδελφος η Εύη Σιμοπούλου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Εύη.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι να γίνει εδώ πέρα με τον Τραμπ.
1: Με τον Τραμπ, Τι τραβάτε κι εσείς.
2: Έδωσε το κόκκινο χαλί στο Xi Jinping. Και δεν είναι σχήμα λόγου, Ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στην πίστα της στρατιωτικής βάσης Άντριους μαζί με τη Μελάνια για να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτή η κίνηση δεν είναι συνηθισμένη για τα αμερικανικά διπλωματικά πρωτόκολλα.
1: Το αμερικανικό πρωτόκολλο λέει ότι τους αρχηγούς κρατούς και υψηλούς προσκεκλημένους συνήθως τους υποδέχεται στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, σωστά.
2: Ναι, αξιωματούχοι, ναι. Γιατί ο πρόεδρος υποδέχεται τον ξένο ηγέτη πού, στο Λευκό Οίκο.
0: Στο Λευκό Οίκο, συνήθως εδώ μπροστά.
2: Ναι.
1: Τώρα ο Τραμπ πήγε εκεί πέρα, μόνο το χαλί δεν έστρωσε κάτω. Δηλαδή, μόνο δεν γονάτισε να είναι σίγουρος ότι είναι έτοιμες και οι λεπτομέρειες. Αυτό δεν είναι κακό, οι δύο υπερδυνάμεις του κόσμου να συνομιλούν σε αυτό το κλίμα. Το θέμα είναι αν είναι αληθινό και βιώσιμο, Εύη.
2: Να δούμε. Σίγουρα πάντως οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο εμπόριο, του δασμού, στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Θα δούμε σήμερα. Είναι
1: να σου πω, το δείπνο στο Λευκό Οίκο θα έχει και ελληνικό χρώμα, ε? Θα είναι και ο Μπουρλά εκεί από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Α, ναι. Θα είναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι και κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας. Θα είναι από την OpenAI, την Apple, Microsoft, Nvidia, Meta. Θα είναι και κορυφαία ονόματα.
0: Θα είναι και ο Elon Musk, έτσι. Θα είναι και αυτός. Θα είναι και αυτός.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει τσακωθεί κάποια στιγμή με τον Τραμπ. Διότι μπορεί να γίνει μέλος της κυβέρνησης. Τσακώθηκα στην πορεία και δεν πήγαν και πολύ καλά δουλειές του Elon Musk. Αλλά από ό,τι φαίνεται πάντως είναι άνθρωπος που στέκεται δίπλα σε αυτές τις επαφές, γιατί τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι ακριβώς θα υποθεί με την Κίνα.
1: Λογικό είναι, παιδιά.
0: Είναι πολύ.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων του λαμβάνει έτσι, μεγάλα κομμάτια του από εργοστάσια τα οποία τα κατασκευάζουν στην
0: Κίνα.
1: Στην Κίνα, χώρια όλες οι business γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κτλ.
0: Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα, έτσι.
1: Εδώ, να σου πω, βάλε μας λίγο και στο κλίμα, αν μπορείς, του ρεπορτάζ της Μαρίας Βουργάνα για τα ενίκια.
2: Α, σίγουρα. Πάμε λοιπόν για τη μάχη για ένα φτηνό σπίτι που γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
1: Για πες μας.
2: Για να βρούμε λοιπόν ένα σπίτι κάτω από 600 ευρώ, μπορεί να ψάξεις έως και 42 περισσότερες φορές σε σχέση με ένα κίνητο που νοικιάζεται πάνω από 1500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι κάτω από 600 σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δηλαδή, σκέψου ότι αν κάνεις μια έρευνα αγοράς για να βρεις ένα σπίτι, δεν θα ψάξεις τουλάχιστον 10 φορές. Θα ψάξεις. Αν είναι 42 φορές, μιλάμε 420 φορές.
1: Δηλαδή, εκεί που θα έψανες.
2: Όσο χαμηλότερο δηλαδή είναι το μίσθωμα, τόσο περισσότεροι είναι υποψήφοι νοικιαστές που διεκδικούν το ίδιο ακίνητο.
0: Ναι. Δεν θυμάσαι μια. Πριν από κάποιους μήνες, νομίζω το Ηράκλειο ήταν αυτό, που το δίνει 400 ευρώ, 450 ευρώ και είχε σχηματιστεί ουρά σε όλο το τετράγωνο.
2: Ναι.
0: Από υποψήφιους.
1: Ναι.
2: Και δεν επιλέγει ο νοικιαστής για το σπίτι. Το επιλέγει ο ιδιοκτήτης σε ποιον θα το δώσει.
0: Αφού έχει επιλογές.
2: Ναι. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Οπότε σου λέω, εγώ θα το δώσω σε αυτόν που θέλω. Σε αυτόν που δουλεύει, που έχει μια καλύτερη δουλειά, σε αυτόν που δεν έχει οτιδήποτε.
1: Παιδιά μου, έλεγε ένας φίλος πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ότι εντάξει, ο γιος του είναι πια 27 χρονών, θέλει το παιδί να πάει να μείνει μόνος του και πολύ έμεινε στο σπίτι.
0: Και πολύ έμεινε στο σπίτι, φυσικά.
1: Λοιπόν, βρήκε ένα σπίτι στο Βύρονα,
0: ναι,
1: να πάει να το νοικιάσει. Το σπίτι είναι 56 τετραγωνικά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, 56 τετραγωνικά, δηλαδή υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα.
0: Ένα διαράκι στην ουσία.
1: Ένα διαράκι.
0: Διαράκι.
1: Λοιπόν, για 56-52 τετραγωνικά, δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Για αυτά τα τετραγωνικά του ζητούσε 850 ευρώ,
0: ναι,
1: τα 350, πήγαν, ναι, τα 350 στην τράπεζα, τα 500 στο χέρι, προκαταβολικά για 1,5 χρόνο τα 500.
0: Φυσικά. Αυτό είναι. Α, για 1,5 χρόνο.
1: Για 1,5 χρόνο προκαταβολικά τα 500.
0: Εμείς ξέραμε μέχρι ένα χρόνο πηγαίνει.
1: Δηλαδή.
0: Αυτά που δίνεις μπροστά για ένα χρόνο.
1: Δηλαδή,
0: τώρα το πήγε πιο πέρα αυτό.
1: Πραγματικά τώρα. Είναι και λίγο μαυραγορητισμός αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί
0: το θες αυτό? Και με λάθη μπορούν να πάμε. Όπως και από τον παλιά.
1: Είναι λίγο μαυραγορητισμός. Δηλαδή ότι γράφει μέχρι 600 αυτή τη στιγμή. Φεύγει σε όρους μαύρης αγοράς.
0: Ναι, τα 600 ευρώ, παιδιά, πλέον θεωρούνται ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι τιμή ευκαιρία.
1: Εύη, τι άλλο έχουμε? Ανανέωνε τη σελίδα, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια, οπότε η Εύη θέλει να είναι updated.
2: Ναι, έχουμε την συζήτηση της Βούλγαρη με τον Χασαπόπουλο για το θέμα που έγινε χθες με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, εδώ στο Mega News 104,6. Όποιος δεν την έχει δει, να μην αντιδεί, παιδιά, και στα νέα.gr και στο βήμα.gr και στο in και στα social του σταθμού, είναι εκεί και σας περιμένει να την απολαύσετε, την απολαυστική.
2: Ναι, μετά. Έχουμε την νίκια, τη στιγμή της απομάκρυνσης του 49χρονου που είχε κρατούσε κλωβισμένη την σύζυγό του. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Nice. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, να δείτε αναλυτικά. Συνεχώς ενημερώνουμε με καινούρια με την επικαιρότητα. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Εύη. Οι καλοί συνάδελφοι, ο Ιορδάνης και η Ανθή, πριν από λίγη ώρα αναφέρθηκαν και στην εκπομπή του στην τηλεόραση του Μέγκα, στο κοινωνία ώρα Μέγκα, στο χθεσινό Μαναφούκι με τον Άδωνη, λέγοντας ότι δεν γίνεται να μην ρωτάμε. Παιδιά, τώρα να μην λύσουμε αυτά τα οποία είναι λυμμένα στις δημοκρατίες από πολλά χρόνια τώρα. Έτσι.
0: Εντάξει, οι δημοσιογράφοι τι θες να κάνουν, δεν να ρωτάνε.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν ρωτάνε, τι θέλετε να κάνουν? Θέλετε απλά να λένε τη γνώμη τους? Θέλετε απλά να αρθρογραφούν, ας πούμε? Πώς την έχουν δει κάποιοι, αναρωτιέμαι.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι να διαβάζει τα δελτία. Δηλαδή, διαβάζει το δελτίο τύπου και σου λέει, παιδιά, είσαι.
1: Και τι του είπαν?
0: Είσαι άνθρωπος που διαβάζει δελτίο τύπου, δεν κάνεις ρεπορτάζ κτλ. Όταν ρωτάς.
1: Ναι.
0: Και πάλι, πρέπει να κατακριθείς επειδή ρωτάς.
1: Τι του είπαν? Του είπαν, ρε αδερφέ, εσύ είσαι υπουργός δικαιοσύνης. Πας και εγκαινιάζεις μια ιδιωτική κλινική.
0: Υπουργός Υγείας, ναι.
1: Υπουργός Υγείας, συγγνώμη, ναι. Όπως έχω πει ιδέα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πας και εγκαινιάζεις μια ιδιωτική κλινική.
0: Ωραία.
1: Και εσύ και ο Πατούλης.
0: Ωραία.
1: Εσείς όμως είσαστε εντεταλμένοι να τον ελέγχετε αυτόν.
0: Πολύ.
1: Αν πηγαίνετε στα εγκαίνια της κλινικής και χαργεντίζεστε, που θα λέγει και μια ψυχή, με τους κλινικάρχες, πώς θα πάτε να τους ελέγξετε μετά? Και να τώρα που αυτή η κλινική είναι ανάμεσα σε αυτές που ελέγχονται για υπηρεσίες που δεν θα πρέπει να προσφέρουν. Πώς θα τον ελέγξεις εσύ αυτόν?
0: Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Αυτό βασικά είναι το ερώτημα.
1: Εσείς τα ξυλόλια, η Καριστιανού που βγάζατε την Καριστιανού που δηλώνει με κβαντική παιδίατρος. Δηλώνει κβαντική παιδίατρος η Καριστιανού. Δηλώνει. Είναι δουλειά της Βούλγαρη να πάει να την ελέγξει. Αν τη βουτήξει από το τσουλούφι η Βούλγαρη να τη πει γιατί δηλώνει κβαντική γιατρός, κρυφό ήταν τόσα χρόνια.
0: Ωραία. Και γιατί δεν την έχουν ελέγξει λοιπόν την Καριστιανού?
1: Γιατί τόσα χρόνια τους πήγαινε τρεις και μία με την Καριστιανού. Γι' αυτό.
0: Καταλαβες.

0: Σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, εμείς έχουμε μια πετριά, να ξέρετε, με τα θέματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με νοσοκομεία, ό,τι έχει να κάνει με τιμές, ό,τι έχει να κάνει με οικονομία, ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη μας, ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία των παιδιών.
1: Με τα παιδιά.
0: Έχουμε μια πετριά. Ο κύριος Νίκος Δάρδαλης είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής. Στις εσχατιές, κυρίες και κύριοι, της Ανατολικής Αττικής, λοιπόν, τα σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και το λέω γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι αν είσαι σε κανένα νησί λίγο περίεργο, μπορεί και οι εγκαταστάσεις να μην είναι πολύ καλές. Μπορεί και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να αργήσουν να έρθουν.
1: Ή να μην προτιμήσουν, τέλος πάντων, να πάνε για διάφορους λόγους.
0: Κύριε Δάρδαλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, σε αυτή την πινέζα του χάρτη, σε αυτή την ακριτική περιοχή.
2: Καταρχήν θέλω να πω, η ΕΛΜΕ περιλαμβάνει σχολεία από περιοχές που ανήκουν σε 9 δήμους, δηλαδή σκεφτείτε, μιλάμε από το Μαραθώνα μέχρι το Λαύριο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ενώ δεν είμαστε Κυψέλη, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα χώρου ή ελεύθερης γης, είμαστε μια περιοχή που περισσότερος χώρος έχει άπλα, ναι. Λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει χώρος για σχολεία. Δηλαδή, θα έλεγαμε ότι το κτηριακό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι χθες ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Κοροπή για το τρίτο γέλ Κοροπίου, το οποίο είναι από το 2008, είναι ενοικιαζόμενο σούπερ μάρκετ. Ακατάλληλο, που τώρα μάλιστα αποφασίσαν ότι για να λειτουργήσει με ασφάλεια πρέπει τώρα να φτιάξουν πυρήμαχες πόρτες στο υπόγειο για λόγους πυρασφάλειας. Πρέπει τώρα να φτιάξουν έξοδο κινδύνου από το 2008, μου το καταλαβαίνετε. Το γυμνάσιο της Ανθούσας είναι και αυτό, έχει κριθεί εν μέρει κατάλληλο και κάποιες αίθουσες τώρα παραχωρούνται σε γειτονικά κτίρια στο Δήμο. Στο Λύκειο Πικερμίου, στο Δήμο.
0: Τι εννοείται αίθουσες σε γειτονικά κτίρια? Υπάρχει ένα γυμνάσιο και υπάρχουν και αίθουσες εκτός σχολείου.
2: Θα σας πω. Το γυμνάσιο Ανθούσας είναι ένα μέρος σχολείου, έχει κρυφθεί κατάλληλο. Και το χειρότερο από όλο είναι ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για επισκευή, ούτε να φτιάξουν έστω προσωρινά ένα κατάλληλο κτίριο. Και η αίθουσα πληροφορικής θα γίνει σε ένα χώρο δίπλα στο σχολείο, σε ένα δημοτικό παλιό κτίριο. Στο Λύκειο Πικερμίου, τα παιδιά στο διάλογο περνάνε με ένα μεγάλο δρόμο διπλής κατεύθυνσης για να πάνε στο απέναντι κτίριο. Και έχουμε και πάρα πολλά κτίρια ενοικιαζόμενα που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σχολεία. Είναι ένα. Έχουμε, ας πούμε, 5 αίθουσες, έχουμε 5 κοντέινερ και αυτό θεωρείται σχολείο. Καλά, όταν μιλάμε για εργαστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, γυμναστή, αυτά σε πολλά σχολεία δεν υπάρχουν. Και το λέω για μια περιοχή που έχει χώρο, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς πολιτική βούληση. Τα χρήματα από την πολιτεία, από τους δήμους, θεωρείται δυστυχώς το σχολείο, δεν είναι στη λογική αυτό με το κόστος ωφέλους.
1: Μισό λεπτό, κύριε Δάρδαλη, μισό λεπτό, γιατί τα είπατε μαζεμένα. Και το ένα μετά το άλλο μας έχει κάνει όχι μόνο εντύπωση, μας εξοργίζει σιγά σιγά. Δηλαδή η κάθε περίπτωση. Δηλαδή βάζουν ακόμα και τα παιδιά να περνάνε κεντρικό δρόμο για να πάνε στο απέναντι κτίριο.
2: Σας ξαναλέω, το Λύκειο Πικερμίου είναι και αυτό ένα μη σχολείο, δηλαδή δεν έχει τις προδιαγραφές που καταλαβαίνουμε κάτι. Το μισό σχολείο είναι στο απέναντι δρόμο. Και τα παιδιά περνάνε το δρόμο για να πάνε την άλλη ώρα στο άλλο τμήμα.
1: Ενώ περνάνε κανονικά τα αυτοκίνητα. Ενώ τα αυτοκίνητα περνάνε κανονικά.
2: Ναι, είναι δρόμος διπλής κυκλοφορίας, δεν είναι ένα δρομάκι που περνάει. Είναι ο δρόμος, για να καταλάβετε, που συνδέει τη λεωφόρο Μαραθώνος με τα Σπάτα. Είναι ο δρόμος που συνέχεια διατρέχει
1: από μάτια. Έχει κίνηση.
2: Ναι.
0: Είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά από το εκπτωτικό χωριό εκεί πέρα και τα υπόλοιπα. Μια λεωφόρος κανονική. Και με κίνηση βαρέων οχημάτων, έτσι, στην περιοχή.
2: Ωραία.
0: Φαντάζομαι τώρα όμως, κύριε Δάρδαλη, καθηγητές θα υπάρχουν,
2: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή καταρχήν οι αναπληρωτές ακόμα και τώρα δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή έχουν έρθει από την 1η Σεπτέμβρη και ακόμα πηγαίνουν έρχονται σε σχολεία. Υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται προτεραιοποίηση κενών. Το οποίο σημαίνει ότι ξεκινάμε να καλύψουμε κάπως τα λύκεια, κάπως στις κατευθύνσεις και από εκεί πέρα πάρα πολλά μαθήματα πολλές φορές διδάσκονται καθόλου. Το λέω γιατί πηγαίνουν στα σχολεία πέρυσι, δηλαδή η δεύτερη ξένη γλώσσα, μουσική, γυμναστική, διάφορα μαθήματα που ξέρετε εμείς δεν θέλουμε δευτερεύοντα. Δηλαδή, ένα παιδί που ο γονιός δεν έχει λεφτά για να πληρώνει ακριβά φροντιστήρια ιδιαίτερα. Γιατί να μην κάνει μια τέτοια ξένη γλώσσα, γιατί να μην ξέρει η μουσική, δεν είναι
1: καλά. Φυσικά και πρέπει να το κάνει. Άρα, χάνεται και μαθήματα.
0: Και να πω και το άλλο. Σε μια χώρα η οποία έχει τον υψηλότερο δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παιδική παχυσαρκία, γιατί ο γυμναστής είναι δηλαδή δευτερεύουσα ειδικότητα στο σχολείο. Δεν κατάλαβα.
2: Γιατί
0: το έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας, δηλαδή, και έχουμε πει ότι έτσι θα το έχουμε.
2: Σκεφτείτε, πέρσι είχαμε 53.000 αναπληρωτές, δηλαδή είχαμε 53.000 λειτουργικά κενά και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή έχει πάρει 30.000 αναπληρωτές, περιμένει άλλους κάποιους τώρα στη δεύτερη φάση τέλος Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τα
0: στην Ανατολική
2: μας...
0: Αττική πόσοι λείπουν, κύριε Δαρδαλή?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε, δεν μας έχουν δώσει γιατί ακόμα δεν μπορούν αυτή να τα κινήσει, υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες κενά. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα τους αναπληρωτές δεν τους έχουν σταθεροποιήσει. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα εμείς ζητάμε τα κενά. Στην πρώτη φάση ήταν.
0: Και τι, συγγνώμη, ο μη σταθεροποιημένος αναπληρωτής τι κάνει δηλαδή?

0: πληρωτές δεν τις έχουν σταθεροποιήσει. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα εμείς ζητάμε τα κενά. Στην πρώτη φάση ήταν.
1: Και τι, συγγνώμη, ο μη σταθεροποιημένος αναπληρωτής τι κάνει δηλαδή?
0: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή που τον πάνε σε ένα σχολείο, μετά διαπιστώσαν ότι αυτό το σχολείο δεν έχει κενά, τον πάνε σε ένα άλλο σχολείο, περιμένουν δηλαδή πότε το σύστημα θα καταμετρήσει σωστά τα κενά.
1: Και είναι ο αναπληρωτής μέσα στη ρουλέτα σαν την πύλια και γυρίζει μέχρι να κάτσει.
2: Ένα μπαλάκι.
0: Στο σχολείο το δικό μου ήρθε μια...
1: Επιστημονικός, κύριε Δάρδαλη, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι παράγοντας καταγεγραμμένος στις διάφορες ποιοτικές έρευνες οι οποίες γίνονται, είναι ο παράγοντας του ξενερώματος. Όταν ο άνθρωπος ο οποίος κληθεί να διδάξει έχει ξενερώσει τόσο πολύ από όλη αυτή τη διαδικασία, άντε πει στον αυτό να κάνει μάθημα και να μάθει τα παιδιά γράμματα.
0: Μα να σας πω κάτι, λένε πολλές φορές τα γνωστά σχολεία για τη μονιμότητα. Εμείς ήδη το 1 τρίτο των συναδέλφων είναι αναπληρωτές, δεν είναι μόνιμοι. Αυτό ούτε βοηθάει να έχεις να θεωρήσεις με τα παιδιά, να γνωρίζεις ένα σχολείο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ξέρεις το σχολείο, την περιοχή, τα παιδιά.
2: Είναι βασικό όλο αυτό.
0: Και με καλύτερο τρόπο δηλαδή να προσφέρεις την.
1: Κύριε Δαρδαλή, έχουμε βγει εκτός χρόνου. Έχουμε βγει εκτός χρόνου εμείς. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε τι θα έχει βελτιωθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Η Μαρία Αλφαντή με τους τίτλους, επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ανέφερε, απαντώντας στην τουρκική προκλητικότητα. Το απόγευμα, τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του τουρκικού μουσουλμανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Το Xi Jinping υποδέχθηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κίνας στις πρώτες δηλώσεις του μετά την άφιξή του. Εν τω μεταξύ, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Κρήτη και Καλαμάτα. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομοιρίας 44χρονης γυναίκας από το 49χρονο σύζυγό της εχθές το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια. Και ο καιρός, γενικά αίθριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες,
5: τις τοπικές κοινωνίες.

0: κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με το πρωινό Predator, το Βασίλη Τσακούρα.
1: Και το Γιώργο Κακούση, βλέπω πολύ κίνηση έξω πάλι σήμερα, έτσι.
0: Έχουν ζωρίσει τα πράγματα, είναι η ώρα τέτοια, όπως καταλαβαίνετε και η κατάσταση τέτοια.
1: Υπομονή, υπομονή σε όλους.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια είδηση την οποία την ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Telegraph, η οποία σε όλη αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων του Μουσείου της Ακρόπολης με το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα είχε μια καλή πληροφόρηση η Telegraph. Είχε προαναγγείλει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία επιβεβαιώνονταν αργότερα. Τώρα λέει κάτι άλλο όμως.
1: Λέει ότι οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου έχουν καταρρεύσει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ότι δεν πήγε καλά, ότι στους Βρετανούς επικράτησε σκληρή γραμμή ότι τα γλυπτά θα γυρίσουν στην Ελλάδα μόνο αν αυτή αποδεχτεί τον όρο του δανεισμού. Και αν αποδεχτεί στο δανεισμό.
1: Παραδέξει ότι είναι δικά τους.
0: Ακριβώς.
1: Στην πράξη. Αυτό είναι... φυσικά δεν το δέχεται η Ελλάδα ποτέ, δεν το έχει δεχθεί και δεν θα το δεχθεί ποτέ.
0: Λοιπόν, άρα μια απογοήτευση τη δημιουργεί αυτό, δεν τη δημιουργεί.
1: Εντάξει, δεν υπήρχαν, ποτέ δεν υπήρξαν υψηλές προσδοκίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Δεν θα το έλεγα, ρε Βασίλη, ακριβώς έτσι, γιατί κάποια στιγμή μας είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Είχε αρχίσει και ακούγονταν και μια γκρίνια μέσα στη Βρετανία ότι είναι δυνατόν τώρα να τους τα επιστρέψετε, γιατί φαίνονταν μια πρόθεση να έρθουν στην Ελλάδα, να ενωθούν με την, με την μήτρα τους εδώ πέρα, με, την, με το αθηναϊκό φως, ας πούμε.
1: Εσύ μιλάς για το σωστό, αλλά σκέψου ότι στο Βρετανικό Μουσείο όλα τα εκθέματα δεν είναι καν βρετανικά, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι αν αρχίσουν και δουν οι Βρετανοί πίσω τα κλεμμένα, θα μείνει τίποτα εκεί.
1: Δεν θα υπάρχει Βρετανικό Μουσείο, άρα δεν θα έχει έσοδα το Μουσείο της Βρετανίας. Σκεφτείτε το και με αυτόν τον τρόπο, διότι ναι, το σκέφτονται έτσι και αυτοί εκεί. Uh-huh. Μην νομίζετε.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται να έχει πάει καλά αυτό. Θα δούμε τώρα, θα αναζητήσουμε και εμείς οι πηγές μας εδώ πέρα εσωτερικά να το ψάξουμε λιγάκι. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, για εσάς έχουμε αυτό.
2: 5 και να καίνε.
0: Με το νούμερο 5 να βρίσκει εκεί τον 65χρονο Λόταρ Ματέους, την παλιά δόξα του γερμανικού ποδοσφαίρου, έναν ποδοσφαιριστή τάγκ.
1: Λοιπόν, ακούστε, αυτός εμφανίστηκε στο Oktoberfest με την 27χρονη φίλη του, η οποία είναι νεότερη ακόμα και από τις κόρες του.
0: Μάθετε μπαλίτσα, παιδιά.
1: Μάθετε.
0: Ποιος είπε ότι ο Ματέους αποσύρθηκε?
1: Ποτέ.
0: Στο νούμερο 4, κύριος Κερίδης.
1: Ο οποίος είπε ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν απλά καλαμοκαβαλάριδες, αλλά ολόκληρος καλαμιώνας.
0: Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του καλαμιώνα, Βασίλη?
1: Ότι αν πιάσει φωτιά ο καλαμιώνας, ναι, μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά.
0: Στο νούμερο 3, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο οποίος είπε σχετικά με το ποιος μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι.
0: Ή εμείς ή κανείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Μπερδεύεται ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρε, το Μητσοτάκι μπορούμε να το ρίξουμε μόνο εμείς που ψηφίζουμε.
1: Ναι, αλλά όταν ψάχνουμε ποιος κάνει για τη δουλειά.
0: Εκεί συμφωνούμε μαζί σου. Κανείς.
1: Κανείς.
0: Κανείς δεν κάνει για τη δουλειά. Στο νούμερο 2.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι για την ασυδοσία στις κλινικές ευθύνεται το Μέγκα.
0: Εμείς.
1: Ναι, ναι, το εμείς εδώ, που παίζαμε Καριστιανού και τα ξυλόλια.
0: Άρα, κομπογιανίτες είμαστε εμείς το Μέγκα και όχι οι φίλοι του κλινικάρχες.
1: Ενέρεση, είναι ποιος άλλος. Κάποιος έπαιρνε να μας βάλει στη θέση μας.
0: Ναι, εμάς που πουλάγαμε ένα νογιλέκα από τις εκπομπές μας.
1: Εμάς.
0: Και στο νούμερο 1, τα χιλιάδες SMS τα οποία εστάλησαν στα κινητά και του Βασίλη, επικαιροποιώντας τα στοιχεία επιστράτευσης μάχημων ανδρών.
1: Δηλαδή, πού δηλαδή θα πας φαντάρος σε περίπτωση επιστράτευσης, έτσι, αυτό είναι.
0: Να σου πω, Βασιλή, πώς και έτσι.
1: Άκου να δεις τώρα, να τα σου πω εγώ τώρα.
0: Α, εδώ θα γίνει αποκάλυψη.
1: Η αποκάλυψη. Είδαν στην κυβέρνηση ότι οι δημοσιοποίησεις είναι λίγο σκούρες,
0: ναι,
1: και θυμήθηκαν το Φλωρίδι. Ναι.
0: Μη στραβώσουν τα πράγματα,
1: ναι,
0: δεν βγει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: και κάνουν εντό οι Τούρκοι.
1: Αυτό είχε πει.
0: Να είμαστε έτοιμοι.
1: Να είμαστε έτοιμοι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από εβδομάδες κιόλας, ναι, ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος μας είχε πει ότι τα δύο Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη ετοιμάζουν παρεμβάσεις σημαντικές για αυτούς τους απατεώνες, τους σαρλατάνους, οι οποίοι εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους, θα έλεγε κανείς, με τηλεφωνικές απάτες και βουτάνε λεφτά, κοσμήματα, βάλτα σε αλουμινόχαρτο, πέτατα στον κήπο, θα περάσουν τα πάρω τον μπαλκόνι, σε σκανάριο
1: ο δορυφόρος
0: της ΑΔΕ. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει οριμάσει κάπως το πράγμα. Ο Βασίλης έχει πληροφορίες για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Καλημέρα, Βασίλη Λαμπρόπουλε.
2: Καλημέρα. Είναι μια κατάσταση, παιδιά, η οποία επιδεινώνεται καθημερινά, αυξάνεται διαρκώς.
0: Πολλά λεφτά, ρε Βασίλη, δηλαδή χάνονται πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
2: Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν συγκεντρωθεί 7-8 εκατομμύρια ευρώ από τη δράση ορισμένων συμμοριών μόνο τους τελευταίους μήνες. Πολλά λεφτά από το χτυπάνε το περιβόητο σεντούκι που λένε κάποιον ηλικιωμένο, κάποια χρήματα που κρατιούνται στην άκρη, απάτες οργανωμένες που προσπαθούν να τις περιορίσει η αστυνομία, γιατί δεν συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι περίπου αυτό το φαινόμενο, από ομάδες κυρίως συμμορίες των δυτικών προαστίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο επτάμενο του 26 μειώθηκαν 6.399 απάτες, όταν ολόκληρο το 25 έχουν καταγραφεί 7.982, δηλαδή αύξηση 60% μέσα σε ένα χρόνο. Αντιθέτως, μειώνονται οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Όχι στο ίδιο ποσοστό, γιατί αυτές οι συμμορίες φεύγουν από τις κλοπές και τις διαρρήξεις.
0: Σου λέει, πού να μπουκάρεις τώρα, τα διαμερίσματα έχουν συναγερμούς, υπάρχει.
2: Είναι πιο εύκολη, είναι η ποινική διαχείριση. Είναι πιο ευνοϊκή διαχείριση για κάτι, όταν κατηγορείς για απάτη παρά για κλοπή και διάρρηξη και το συνεκτιμούν.
1: Ναι, είναι και το δικαστικό κομμάτι στην πορεία. Έχει δίκιο, Βασίλη.
2: Το δικαστικό κομμάτι, ναι. Προχωρούν στις αγορές των ποινών πιο εύκολα και στις αγορές των θυμάτων. Επιστρέφουν κάποια χρήματα. Προκειμένου να εξασφαλίσουν ατιμωρησία για το σκέλος αυτών των αδικημάτων που έχουν πληρώσει τους τα θύματα και ούτω καθεξής. Και είναι συνεχής η προσπάθεια της αστυνομίας να δει τι μπορεί να γίνει, γίνεται επιχειρησιακά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρόσφατα σε μία σύσκεψη ο κ. Στοχοίδης μαζί με την ελληνική αστυνομία αποφάσισε 13 μέτρα, όπως είναι η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και άλλων κρατικών αρχών και τραπεζικών.
0: Τι θα κάνουμε ένα εθνικό κέντρο για αυτά?
2: Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης, ναι, δηλαδή μια υπηρεσία η οποία ουσιαστικά θα συγκλίνουν όλες οι υπηρεσίες, οι τράπεζες και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για να συντονίζεται για το πώς μπορούν να το περιορίσουν και οι αστυνομικές υπηρεσίες για να εστιάσουν ακριβώς μόνο στο ίδιο, σε αυτό το φαινόμενο. Η δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με ανάλυση απατών, η σύνταξη λένε ενός πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης κατά των απατών, βάσει του οποίου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα σε 30 λεπτά, ώστε να υπάρχει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Δηλαδή, καταγγέλει την απάτη, αν κάποιος την καταγγείλει. Πρέπει μετά να πάρει την τράπεζα να πει ότι ξέρει ότι υπάρχει μια απάτη σε βάρος. Αυτά να γίνονται μέσα σε 30 λεπτά, να συντονίζεται δηλαδή η αστυνομία με τις τράπεζες.
0: Ναι.
2: Η δυνατότητα της τράπεζας να προσφέρει σε οποιοδήποτε πελάτη επιθυμεί αυξημένη προστασία, χαμηλότερο ημερήσιο όριο ανάληψης και συναλλαγής, καθυστέρηση μεγάλη πληρωμή προ νέο λογαριασμό, δηλαδή για να μην υπάρχει μεγάλο το ζήτημα, υπάρχει μεγάλη η απώλεια χρημάτων, όπως και η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων αποστολέων SMS για να δουν τι γίνεται με τις αποστολές SMS. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα, όπως αν το στάρι, αν δηλώνεται ένα Σάιμαν τώρα στην Αθήνα, όπου να καταθέσουν λεφτά και ο ίδιος εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, το σύστημα να δημιουργεί αυτόματα alert. Είναι μια προσπάθεια από πολλές πλευρές πέρα από αυτές που γίνονται επιχειρησιακά.
0: Αυτά σε περίπτωση που το IBAN χτυπάει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αν το IBAN έχει.
2: Συνήθως αυτό χτυπάει.
0: Συνήθως εδώ, έτσι.
1: Εδώ χτυπάει, ναι.
0: Γιατί είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σου δίνουν ένα λογαριασμό ο οποίος είναι στην Ουαγκαντούγκου, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
2: Ναι, με πρόσωπα χειρατρόπους. Αντιθέτως, δεν επιβεβαιώνεται πληροφορίες. Υπόθηκε από ένα-δύο κυβερνητικά στελέχη ότι θα δοθεί panic button στους ηλικιωμένους για λόγω του πλήθους των panic button. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ηλικιωμένων που θα μπορούσε να δοθεί panic button. Δεν δίνεται τέτοιο είδος που γίνεται με τα θύματα της ευρωοικογενειακής βίας, γιατί αυτό μνημονεύτηκε και είμαστε σε αυτή τη φάση για να εφαρμοστούμε. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα πώς ειδοποιεί το πολίτη, γιατί είπαμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί και ένα σύστημα ειδοποίησης τύπου 112 όταν υπάρχει μια δράση τέτοιου είδους απατών σε συγκεκριμένο πεδίο. Να πω ακόμα, παιδί, κάτι τελευταίο, ότι θα υπάρξει και κάποιες αποφάσεις σε επόμενες ημέρες στην ελληνική αστυνομία για έκτακτη αστυνόμευση σε ορισμένες πλατείες. Αυτό είναι άσχετο, αλλά πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Στο κέντρο της Αθήνας, Δηλαδή στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Νικολάου, mm-hmm. στην Αττική και αυτά, γιατί παρουσιάζονται σημεία γετοποίηση και προβληματικά σημεία. Θα υπάρχουν όπτε και αυτά, θα δίνουν παρόν γιατί.
0: Άρα και αυτού, η τύπο, και αυτού του τύπου η εγκληματικότητα έχει και αυτή ορισμένες φορές τοπικά χαρακτηριστικά, έτσι.
1: Έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή...
2: Όχι, παιδιά, αυτό είναι σε σχέση. Πέρα από αυτό που λέμε για τις απάντες, λέμε και κάτι τελευταίο, ότι αντιμετωπίζουν και τέτοια προβλήματα με γετοποίηση, με προβλήματα mm-hmm. διακίνησης ναρκωτικών, οτιδήποτε άλλο επεισόδιο και αυτά σε πλατείες και τέτοιο, είναι στα γνωστά προβλήματα.
1: Σταματάνε, Βασίλη, και κόσμο ηλικιωμένο. Για παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου πριν από λίγες μέρες mm-hmm. σε μια μεγάλη κυρία που τη σταμάτησαν και τη πήραν τα χρυσαφικά στη μέση του δρόμου. Και νομίζω και χρήματα. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Γύρω-γύρω από πλατείες.
2: Και αυτά δεν σταματούν. Είναι μια κατάσταση. Προσπαθεί να την αντιμετωπίσει η αστυνομία με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα. Βασιλή, και ένας να πιαστεί από αυτό το πλέγμα μέτρων, καλό είναι πραγματικά, αλλά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ξεφορτωνόμαστε αυτή τη γάγκρενα, γιατί δεν πάει άλλο. Και κλαίει πάρα πολλοί κόσμος. Σκέψου τώρα, ας πούμε, στα 75, στα 80, στα 85 σου.
1: Κόπη μια
0: εκεί,
1: ζωής. Ναι,
0: εκεί που έχεις κρατήσει 5 φράγκα στην άκρη, ας πούμε, για τα γεράματά σου, ξαφνικά. Λόγω των πρακτικών που χρησιμοποιούν αυτοί οι τύποι, να μείνει ρέστο και τα πει.
1: Ακόμα και τα ξαφνικά, έτσι που πολλά μπορούν να είναι. Και...
0: Έτσι είναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
2: Και προσπαθώ να κτιμήσουν όλο το σύστημα αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που παίρνουν email και τα λοιπά, να μην, όχι μόνο να αποτρέπουν την απάτη, να σταματήσουν όλα αυτά τα email, λογαριασμό, να κοπεί όλο
0: αυτό. Να κοπεί όλο αυτό, μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πιάσουν τόπο αυτά τα μέτρα, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα, κυρίες και κύριοι, τα οποία δεν πιάνουν. Σας λέγαμε χθες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ομάδα Κόμβος, αντί να λύνει τα προβλήματα στον Κηφισό, τα δημιουργεί παραπάνω. Λοιπόν, μας έχουν στείλει τώρα μια φωτογραφία από την Αχαρνών. Στην Αχαρνών το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από το Σκλαβενίτη, στην κατεύθυνση προς Κηφισό. Γιατί εκεί που σκάει η Αχαρνών πάνω στον Κηφισό είναι οι άνθρωποι του Κόμβου. Έχουν βάλει τους κόνους πάνω στον παράδρομο που βγαίνει πάνω στην Εθνική για να παρκάρουν το περιπολικό.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να φρακάρει το σύμπαν προς την Αχαρνών. Δηλαδή εκεί που έχουν πάει για να διευκολύνουν την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, φρακάρουν την Αχαρνών και κρατάνε την κίνηση πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν είναι τέτοιου είδους, πώς να το πω, ανόητα προβλήματα να δημιουργούνται από την δράση μιας ομάδας η οποία υποτίθεται ότι έχει δικές εντολές για να... διευκολύνει την κίνηση στους δρόμους. Αφήστε το, παιδιά, δεν πειράζει. Στα γραφεία καλύτερα.
1: Για την Αχαρνών δεν έλεγες και εσύ χθες με το περιπολικό παρελθόν.
0: Ναι, και τώρα μου στέλνουν φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Ότι λόγω των κόνων που έχουν τοποθετήσει, κοίτα να δεις τι γίνεται. Εδώ να σε δείξω και σένα. Εδώ είναι το σημείο στο οποίο βγαίνει.
1: Αυγαίνει
0: η Αχαρνών πάνω στην Εθνική. Είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι, γιατί εκεί που βγαίνει η Αχαρνών πάνω στην Εθνική έχουν βάλει τους κόνους οι αστυνομικοί, έχουν μπαργάρει το περιπολικό. Τζετ.
1: Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Το λέω γιατί όλο και κάποιος θα ακούει, επειδή γίνεται κάθε μέρα κάτι τέτοια καλό να διορθώνονται.
1: Να διορθώνονται, παιδιά, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, κυρίες και κύριοι, άρχισαν και μας έρχονταν κάτι μηνύματα εδώ πέρα στην εκπομπή. Τα διαβάζαμε με τον Βασίλη. Για το κέντρο νεοσυλλέκτων της Θήβας.
1: Ναι.
0: Ότι η κατάσταση εκεί δεν ήταν καλή.
1: Και έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα πάρα και πολλές φωτογραφίες και τα γεύματα.
0: Οι ενδιαιτήσεις ήταν χάλια, τα γεύματα ήταν μέσα στη μούχλα και λέγαμε δεν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ και λόγω στρατού και περιορισμού πληροφοριών, δεν μπορείς και εύκολα να το τσεκάρεις, ούτε ο άλλος εύκολα μπορεί να βγει για να μιλήσει όταν είναι, πώς τους λέμε, στο στρατού τους νεοσύλλεκτους. Στραβάδια.
1: Στραβάδια.
0: Όταν είσαι στραβάδι, δεν βγαίνει να δώσει συνεντεύξει, να πει τι δύσκολα περνά στη Θήβα. Έπεσε όμως την αντίληψή μας μία ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και ο υπεύθυνος τομέα Εθνικής Άμυνας στο ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Κατρίνη.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων και κυρίως εκεί στη Θήβα που υπάρχουν και πολλές αναφορές. Για πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν εκεί.
3: Κοιτάξτε, κύριε Κακούλη, κύριε Τζεκούρα, είναι μια ιστορία η οποία παραλαμβάνεται και δεν είναι η πρώτη φορά. Για το κέντρο νεοσυλλέκτων Θήβας υπάρχουν πάρα πολλές φορές καταγγελίες για κακές συνθήκες διαμονής, λυπή καθαριότητα, ακόμα και σε θέματα υγιεινής υπάρχουν διαμαρτυρίες. Στο φαγητό, το οποίο υπενθυμίζω ότι ο κύριος Δέρντες είχε πει ότι βρήκε επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ για τη σύντηση. Υπάρχουν λοιπόν καταγγελίες και από νεοσύλλεκτους και από τους γονείς τους, ότι ενώ η κυβέρνηση εγγυάται έτσι μια θητεία καλή, δημιουργική, παραγωγική και ωφελεί προφανώς για την τέλεια της χώρας, δεν διασφαλίζει τις αξιοπρεπείς συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει ένας νέος άνθρωπος ο οποίος παίρνει την πατρίδα να έχει. Και μάλιστα το ζήτημα αυτό. Δεν
0: κύριε Κατρίνη, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή από hands-free, όχι, φέρετε, διορθώστε όχι, λίγο τη θέση του τηλεφώνου για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Το ερώτημα είναι το εξής. Εντάξει, είναι άλλο οι συνθήκες δεν είναι πολύ καλές. Και είναι άλλο η ομελέτα να έχει από κάτω ένα δάχτυλο μούχλα, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες.
3: Εδώ οι καταγγελίες είναι φοβερές και γι' αυτό ακριβώς και κάναμε την ερώτηση την Τρίτη εγγραφώς. Αλλά θέλω να σας πω ότι και την Τρίτη που είχε έρθει ο Υφυπουργός κ. Δαβάκη στη Βουλή. Πέσαμε τα ερωτήματα ευθέως

0: αυτά να μιλάει για το νέο μοντέλο θητείας, περιγράφοντας έτσι ιδεατές καταστάσεις και συνθήκες. Όμως παραμένουν τα ερωτήματα και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί θητείας του κ. Δένδια αρέσκεται στο να μην απαντάει στις ερωτήσεις οποίες κατατίθενται, επικαλούμενο είτε το απόρριτο που πολλές φορές δεν ισχύει, είτε με συνοπτικές απαντήσεις που δεν δίνουν καμία επεξήγηση στα ερωτήματα που τίθενται. Άρα, αυτό το πέπλο μυστηρίου, το οποίο καλύπτει τα όσα γίνονται στο άμυνα, στην ίδια στιγμή που υπάρχει ένας επικοινωνιακός οριμαγδός, όποτε και αν θελήσει ο αρμόδιος υπουργός, νομίζω ότι είναι και ένα ζήτημα πολιτικής διαφορετικής.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική διαχείριση, κύριε Κατρίνη. Το θέμα είναι και το τι, τι συνθήκη, υπό ποιες συνθήκες και τα παιδιά. Γιατί διαβάζω και ένα μήνυμα.
0: Αυτό λένε.
1: Διαβάζω και ένα μήνυμα που λένε ότι σε όλα τα κέντρα σημαίνουν πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή στη Σπάρτη, λέει ο φίλος ο ακροατής ο Τάκης, δεν έφτανε π.χ. το φαγητό για όποιον δεν πήγαινε νωρίς. Εντάξει, είναι και το θέμα της επάρκειας, αλλά εδώ μιλάμε για καταστάσεις, όπως είπε και ο Γιώργος.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί όμως τώρα να βγαίνει ο υπουργός και να λέει ότι εμείς αλλάζουμε τη θητεία, δίνουμε δημιουργική θητεία. Εξασφαλίζουμε συνθήκες, παίρνουμε δωρεές.
2: Δημιουργική δεν είναι αυτή. Αν πρέπει να εξασφαλίσεις την τροφή σου, δεν είναι δημιουργική η θητεία.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και δεν είναι τυχαίο το παραλαμβάνω ότι στο κέντρο νοσηλεύτερων της Θήβας δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται ανάλογες καταγγελίες και από νοσηλεύτερους και από γονείς. Και κάπως το Υπουργείο πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να περάσει ένα αίσθημα ασφάλειας και πραγματικά παραγωγικής θητείας στα νέα παιδιά που περνούν την πατρίδα, πρέπει να διασφαλίζει τα ελάχιστα και όχι να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες. Εμείς λοιπόν περιμένουμε, ο υπουργός στη Βουλή δεν είπε κουβέντα, ο υπουργός περιμένουμε να μας απαντήσει τι, πώς και πώς θα διορθώσει τι σημαίνει, τι, πώς έγινε και πώς θα διορθώσει τα κακό κείμενα τα οποία συμβαίνουν στη Θήβα. Δεν έχω εικόνα για άλλα κέντρα να συνέλθουν, γιατί στη Θήβα όμως υπήρχε πραγματικά ένας καταιγισμός.
1: Αυτό είναι και για κάποια άλλα, και για κάποια άλλα κέντρα υπάρχουν αναφορές. Ναι, για τα στρατόπεδα λένε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Αλλά για τα κέντρα νοσηλέκτων είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν είναι τώρα αυτό που μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, πάει ο άλλος φαντάρος και θα πρέπει να σκληραγωγηθεί λίγο. Εδώ μιλάμε
2: για
1: παιδιά, είναι πολύ διαφορετικό τώρα.
2: Δηλαδή, τι να σκληραγωγηθεί τώρα, ο πόλεμος γίνεται με drones, δεν γίνεται με.
1: Δεν είναι τώρα. Και στον πόλεμο τρως κανονικό φαγητό, δεν τρως τώρα.
0: Με μικρό φαγητό. Ένα έλλειμμα σοβαρό, επικοινωνιακό και πολιτικό. Ενώ σωστά ενεργοποιείται η εφεδρεία και στάλησαν χιλιάδες φύλλα ενημέρωση και κατάταξη σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους για να πάνε πάλι στις μονάδες. Όλο αυτό.
1: Το λάβαμε, κύριε Κατρίνη, το λάβαμε και εμείς.
0: Επειδή δεν ενημερώθηκε και δεν εξηγήθηκε παρκώς, δημιουργήθηκε μια αίσθηση ανασφάλειας. Ναι. Ότι κάτι επίκειται να γίνει, το οποίο οδηγεί σε πιθανού και σε επιστράτευση.
2: Μα το είπε ο κύριο Φλωρίδη, ο παλιός σας σύντροφος. Ότι αν δεν είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, μπορεί να γίνει καναντού. Ετοιμάζονται οι άνθρωποι. Ναι, και...
0: το είπε όμως ο κύριο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 4 το πρωί. Ελπίζω σήμερα στην ομιλία του στον ΟΗΕ να θέσει τις κόκκινες γραμμές της χώρας, να βάλει ευθέως τα ζητήματα που αφορούν την τουρκική προκλητικότητα, να ζητήσει επιβολή κυρώσεων και να το κάνει και στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Μάλιστα. Και όχι να τα λέει μόνο στα μέσα ενημέρωσης και ας αφήσουν την τρομοκρατία του ελληνικού λαού ότι ψηφίστε Μητσοτάκη, αλλιώς θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τα αστικά θέματα πρέπει να βγουν εκτός πολιτικής και κομματικής εργαλειοποίησης.
2: Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη Βούλα Κουλισοπούλου, τον Κώστα Κουγιτέα, τον Νίκο Νικολακόπουλο, την Κωνσταντίνα Τζίτζη, την Κατερίνα Τσουκαλά, το Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και τον Γιώργο Κακούση, και να πούμε συγγνώμη στους ακροατές που δεν διαβάσαμε τα μηνύματα.
2: Αύριο, θα τα κρατήσουμε.
1: Αύριο έχουμε πολλές καλημέρες από πάρα πολλούς ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να έχετε την καλημέρα μας. Ακολουθεί Μαρία Αλιφαντή με το μαγκαζίνο.
1: Και μετά Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Κουδαλάκης. Εμείς στις 6 αύριο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Τα φιλιά μας. Για χαρά.

0: Mega News 104,6.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6. In the night time.

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Η ώρα είναι 8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη λογοθέτει στα ηχητικά και η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός απαντώντας την τουρκική προκλητικότητα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ιστορική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Τον Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κίνας στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και την εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε 2 δόσεις. Μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε με λίγα μόνο κλικ οι ενδιαφερόμενοι να έχουν στα χέρια τους την ακτινογραφία της κληρονομιάς. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα σε Αττική, Πάτρα, Κρήτη και Καλαμάτα. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας 44χρονης γυναίκας από το 49χρονο σύζυγό της εχθές το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια ομογενειακής εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στη χώρα, στο Ιόνιο. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν εχθές ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο, έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα και στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του στρέφεται τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Τον Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος με όλες τις προβλεπόμενες τιμές σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, την παράταση για 2 μήνες της ανακοχής που έχουν κηρύξει για το εμπόριο ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των κλειπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμο ιδιοκτήτη. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Αναφέρθηκε και στην πρόταση του κόμματός του για την πατριωτική εισφορά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του νόμου του περιουσιολογίου. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα ανέφερε.
0: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
0: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πολιτική.
0: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς, ή κανείς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο. Και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βρει 1000 τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις συμμετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές και τι λέμε, 1%.
2: Την ίδια ώρα, αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν οι αναφορές τελεχών περί αλαζονίας υπουργών. Μετά την Τώρα Μπακογιάννη, τη Σκυτάλη πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος, μιλώντας στο σταθμό μας, επανέλαβε τις δηλώσεις του για τη στάση υπουργών που κάνουν κακό στην παράταξη.
4: Εσείς πού τον είδατε αυτόν τον Καλαμιώνα, μπορείτε να μας πείτε?
5: Καλά, και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ακόμα περισσότερο στην κυβέρνηση.
4: Για πόσους μιλάμε?
5: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
4: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πώς?
5: Εκεί κάπου, μέχρι δύο.
2: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος τους. Ταυτόχρονα ζητούν να καταθέσει μία ακόμη υπάλληλος του ιατρείου της Καρνεάδου. Πρόκειται για την 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν μέσα στο χώρο την ώρα που γινόταν η θεραπεία στον τραγουδιστή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες το Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας.
6: Επισπεύσω τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Μου είπαν ότι η συνήθις διαδικασία διαρκεί 2 μήνες. Θεωρώ απαράδεκτο να αφήσω να γίνει κάτι τέτοιο και η οικογένεια ήθελε το συντομότερο να λάβει όσες απαντήσεις μπορεί.
2: Εν τω μεταξύ, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα παράνομα ιατρεία. 231 πολυιατρία και ιδιωτικές κλινικές στην Αττική χτύπησαν κόκκινο στην ειδική πλατφόρμα. Πολλούσαν ενδοφλέβιες θεραπείες χωρίς άδεια και ανειδίκευτους γιατρούς. Χαρακτηριστική ήταν χθες η αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, μιλώντας εδώ στο Mega News 104,6 και κληθείς από την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να τοποθετηθεί για την παρουσία του στα εγγένεια κέντρου μακροζωίας που πραγματοποιούσε ενδοφλέβιες θεραπείες, είπε μεταξύ άλλων τα εξής.
7: Το που λέτε.
8: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
7: Ζητήσατε συγγνώμη στους
8: λεφτατές για τα ξυλόλια. Ποια ξυλόλια?
9: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
8: Κύριε Γεωργιάδη,
2: σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της πρόσφατης δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Καλαμάτα και Ιεράπετρα. Άγρια επίθεση δέχθηκαν 2 γυναίκες στο Μαρούσι από 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος φέρεται να τους επιτέθηκε μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Αίσιο τέλος είχε περιστατικό ομοιρία 44χρονης γυναίκας από τον 49χρονο σύζυγό της εχθές το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέου στην Νίκαια. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε μια γυναίκα στην περιοχή Αχάγια Κλάου της Πάτρας. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο νοσοκομείο Ιεράπετρα στην Κρήτη νοσηλεύεται γυναίκα με μόλοπε στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα μετά από ξυλοδαρμό που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε από το 45χρονο σύντροφό της. Τελευταίο περιστατικό στην Καλαμάτα, όπου συνελήφθη εχθές 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 25χρονης. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία, αλλά και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε αυτή τη δέσμευση προέβη ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης εχθές του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
10: Στη μάχη της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League ρίχνεται απόψε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Στόχος μας είναι να παρατείνουμε την παρουσία μας στη League A. Θα άλλαζα βέβαια μια καλή πορεία στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση, υποστήριξε στη συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο μεγάλο μάτς του δεύτερου ομίλου που μετέχει η Ελλάδα, η Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Γερμανία στη Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ. Πρεμιέρα στη EuroLeague με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακών αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στις 9.30 στη Βιτόρια. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί λόγω τενοντίτιδας. Ξεκίνημα και για τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens που υποδέχεται την Παρή στις 9.15 χωρίς τους τραυματίες Νανς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Οριστικά σε δίκη παραπέμπεται ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός της Paris Saint-Germain Ασρίφ Χακίμι που κατηγορείται για τον βιασμό νεαρής γυναίκας το 2023. Το ανώτατο γαλλικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει ο ίδιος αρνούμενος στην κατηγορία. Η Μαρία Σάκαρη παίζει στις 3.30 για την πρόκριση στα προημιτελικά στο 500 τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης με αντίπαλο τη Ιαπωνέζα Ναόχι Μπινό.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
11: Καλημέρα σας, βελτιώνεται ο καιρός σήμερα, βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ, ωστόσο σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους κυρίως στα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά, βόρεια και βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στην Κρήτη τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη Δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή και θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως στους 26 βαθμούς. Ωστόσο, να πούμε ότι τώρα το πρωί έχουμε αρκετή ψύχρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς στα περισσότερα επιρροτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι μονοψήφιες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους θα ακούσουμε την Κατερίνα Μπούκα.
12: Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα Νόδου, από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και στην κάθοδο, από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και στη Μεσογείον στην κάθοδο από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα.
2: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
13: Αντίδραση.
14: Αντίθεση.
13: Αντίπαλος.
14: Αντιπολίτευση.
13: Αντιπαράθεση.
15: Παρακαλώ.
14: Αντίσταση.
13: Αντίκρουση.
14: Αντιλογία.
13: Αντιδικία.
14: Αντιπαραβολή.
13: Αντιστροφή.
14: Αντιπρόταση.
13: Αντιπρόσωπος.
14: Αντικατάσταση.
13: Αντίβαρο.
14: Αντίκτυπος.
13: Αντίληψη.
14: Αντιπερισπασμός.

0: Καλημέρα, πολλές. Να είστε καλά. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ.
1: Αφήσαμε και λίγο να πέσει μια
0: τζούρα τραγούδι.
1: Τζουρίτσα.
0: Έτσι, παρόλες τις συνήθειες κακές που έχουμε, τα πατάμε όλα, τα καρυκλώνουμε και τα λοιπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε. Καταρχήν να πούμε τα χρόνια πολλά στην Πέρσα.
1: Γεια σου ρε Πέρσα, χρόνια
0: έτσι,
1: πολλά.
0: Είναι δικό μας παιδί, αγαπημένοι πολύ και τα λοιπά και τα καλύτερα. Άσε που οι περισσότεροι
1: δεν ξέρουν. Είναι της Αγίας Πέρσης.
0: Αλλά σήμερα αυτό το όνομα που είναι πιο γνωστό και γιορτάζει είναι Μυρτό, ας πούμε έτσι.
1: Η Μυρτό είναι Πέρσα. Οι Μυρτές, κάποιοι λένε Μυρτό είναι Πέρσα βαφτισμένοι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, είναι και Μυρτό.
0: Είναι από εκείνες τις μέρες, παιδί μου, κοιτάξτε το κατάλογο.
1: Πέρσα, Μυρσό, Μυρτό και...
0: Απλά, Πέρσα, ποιος ξέρει, η Τσαγίας Πέρσης, ας πούμε, άγνωστη γιορτή που λένε και τα λοιπά. Όπως κανένα, εμείς να ευχηθούμε. Γιατί να μην ευχηθούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ρε, άσχετο τελείως. Εσύ είσαι με τις γιορτές, τις ονομαστικές ή με τα γενέθλια.
1: Με κανέναν από
0: τα δύο. Τα σχένομαι. Άσε, με το άλλο έχεις ήδη μια δυσκολία. Να μην το θυμάσαι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, κοιτάς το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, καλημέρα, γιορτάζει ο Μίτσος. Οκ, γιορτά χρόνια πολλά, Μίτσο. Πού να θυμάσαι πότε τα γενέθλια του Μίτσου, ρε γάμο.
1: Τα βλέπεις στα Facebook.
0: Ναι.
1: Εγώ από τότε που τα έχω βγάλει, δεν έχω βάζει ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Ποιος έπαιρνε ο τάδε βουλευτής, ποιος είναι ο βουλευτής άνω κάτω ραχούλα.
0: Ναι.
1: Και τι θες, χρόνια πολλά.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ, τα θυμάσαι εσύ.
1: Ναι, άπαρατο.
0: Όχι, αλλά είχα το πολύ γνωστό Ρουφιάνο, ας πούμε, του
1: Φούμου. Και μου τη βαράει πάρα πολύ αυτό το τούρτα να σβήσουμε κεριά και χρόνια πολλά.
0: Ναι, εμένα γενικά να σου πω την αλήθεια, θα τον ρωτήσω. Αλλά αυτό που μου χαλάει, με χαλάει, ας πούμε, είναι είμαστε υποχρεωτικά χαρούμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δηλαδή σήμερα, επειδή είναι τάδε μέρα, ας πούμε, πρέπει να πετάς τις κούφια σου, να είσαι very happy και τα λοιπά. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, αφού όμως το έχεις και τα Χριστούγεννα και το αυτό, δηλαδή, δηλαδή αυτό το υποχρεωτικά χαρούμενο,
0: ναι,
1: είναι πιο γενικό.
0: Ναι. Εντάξει. Το υποχρεωτικά χαρούμενο, πάντως γενικά να ξέρεις, εμένα με χαλάει. Γιατί θέλω να είμαι χαρούμενος επειδή είμαι εγώ. Όχι γιατί.
1: Επειδή είσαι χαρούμενος.
0: Ναι. Γιατί αυτό. Ναι. Ωραία, και πολύ γουστάρουμε κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χαρούμενος κανένας. Εξαρτάται ρε παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εγώ το βρίσκω λίγο δύσκολο δηλαδή.
1: Υπάρχουν και τον πιστόλι να αυτοκτονήσει που πουλήθηκε και ο φίλος μου ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Διονύσης καθόταν μπροστά στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το είχε σύστημα. Κατόμεσα και έλεπε ειδήσεις. Χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεπε ειδήσεις. Μόλις τέλειωνε ειδήσεις και έπεσε το σήμα, φώνασε. Γυναίκα, φέραμε τον πιστόλι να αυτοκτονήσω.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό για τις ειδήσεις δείχνει ότι είχε γίνει καλή δουλειά. Γιατί ως γνωστό, no news, good news. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχουν, είναι καλά τα νέα. Αν δεν υπάρχουν νέα.
1: Όχι, απ' αλλά... που άκουγε, σου λέει, τελειώσαμε.
0: Πάντως η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι έτσι αισθηθήκαν τα ειδήσεις. Όσο και καλά να κάνουμε τη δουλειά και όσο και ισορροπημένα και όσο μακριά, ξέρω εγώ, από κινδυνολογίες, δραματοποιήσεις και τα λοιπά, ευχάριστα δεν τα λες κιόλας, δε γάμο.
1: Όχι, δεν είναι ευχάριστα. Αλλά άκου να σου πω τώρα, αυτή η ιστορία με το μαζονακικόν που έχει,
0: ναι,
1: πρέπει κάποια στιγμή λίγο να καταλαγιάσει.
0: Να μαζέψεις την ιστορία περί μαζονάκι και να μην παίζει, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο κάθε μέρα η εξέλιξη αποκλειστικά στην ιστορία Μαζονάκη, το καταλαβαίνω. Εγώ αυτό θα συμφωνούσα κιόλας, ότι πώς να σου το πω, δείχνει. Όχι μόνο, ιδίως ξέρω εγώ οι lifestyle τζίδικες εκπομπές και όχι μόνο, δεν είναι μόνο lifestyle έτσι, να πω την αλήθεια, το έχουν κάνει και λιγάκι σιριάλ. Για μένα το άλλο κομμάτι έχει τρομερό ενδιαφέρον πάντως. Έτσι, δηλαδή το κομμάτι που αφορά τα παραϊατρικά και τα λοιπά, που με αφορμή ότι χάσαμε έναν άνθρωπο πολύ αγαπημένο και δημοφιλέστατο και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι αυτό που άνοιξε το καπάκι.
1: Να καταλήξει τώρα σε ένα πράγμα, ας πούμε, δηλαδή... Πάει σιγά σιγά όλο το πακέτο να απαγορευτούν όλα. Να μην υπάρχει τίποτα.
0: Δηλαδή, τι είναι να πω.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω άλλος. Άμα εγώ έχω και σου πω χουδαλά και εγώ είμαι υπνοτιστής.
0: Ναι.
1: Θα σας επινοτήσω.
0: Ναι.
1: Και έρθεις εσύ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Ας πω.
1: Κανονικά πρέπει να έρθει το κράτος και να μου πει: ό, τι κάνεις επιτοπιστής, ναι, και πού είναι το πηγείο σου και τι είναι αυτά. Δεν γίνονται πρακτικά μέσα αυτά τα πράγματα.
0: Κοίτα, εδώ θέλω να σου πω το εξής. Προφανώς φεύγουμε από ένα άκρο που είναι ο οίκος ανοχής αυτής της χώρας, γενικώς στα ιατρικά και τα λοιπά. Θα μου πεις τώρα εσύ την περιβάλλον, αλλά πώς θα το
1: κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι στον οίκο ανοχής, πέμπτος μπαίνεις,
0: πέμπτος θα μπαίνεις.
1: Ναι. Πέμπτος θα μπεις στο μέσα δωμάτιο.
0: Στη σειρά σας, κυρία μου.
1: Στη σειρά σας, κυρία μου.
0: Λοιπόν, εντάξει, να το... Πάντως... Νομίζω ότι είναι αντίθετο, θέλω να πω. Είναι ρε παιδάκι μου, μπάτα σκύλια, λέστε ό,τι θέλει, γίνεται τρελάδικο. Μάλιστα. Να φύγεις από το τρελάδικο και ξαφνικά να φτάσεις σε μια κατάσταση που θα είναι όλα απογορευμένα, είναι αυτό που λένε λείπει το μέτρο.
1: Τα βλέπω τώρα εγώ και λέω. έτσι όπως λέγονται τώρα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ, χωρίς να αφήνουμε τις ευθύνες του κράτους. Το κράτος έχει ευθύνες. Δεν μπορεί ο άλλος να μπαίνει στο ιατρείο και να πρέπει να ξέρει τι είναι το ιατρικό μηχάνημα, να μπαίνει στην ταβέρνα και να βαστάει μικροβιολογικό εργαστήριο να διένει το κρέας σαν πιο κανονικό. Αυτά είναι δουλειά του κράτους.
0: Για τη γνώμη τη δικιά μου, με κοιτά, εγώ 100% εξάλλου πιστεύω σε ένα ισχυρό κράτος γενικότερα. Έτσι,
1: λοιπόν. Αλλά από αυτό μέχρι το σημείο. Να μην υπάρχει η παραμικρή προσωπική ευθύνη για οτιδήποτε. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Σε αυτήν την κοινωνία ο καθένας κάνει εγώ ένα μαγαζί με ένα card που λέει λογιστήριο και από μέσα τροχίζω δόντια, να πούμε. Διότι είναι, τα κάνω μητερά, διότι έτσι. Πώς να το προβλέψει
0: ο πέρασμα, μιλάμε για κάποιο μέτρο που πρέπει
1: δηλαδή,
0: να υπάρχει.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος ή μεθάνει ενήλικη. Επίσης, το ελληνικό κράτος, καλός, κακός, δικαίος, αδίκος, λειψά κτλ. Μας προσέφερε ένα είδος παιδείας, ας πούμε, δωρεάν, η οποία δεν είναι μόνο για να μάθεις πότε είναι η μάχη των Θερμοπυλών. Είναι για όταν τελειώσει το ηλικείο να μπορείς στοιχειοδός να καταλάβεις αυτός που σου λέει, τι σου λέει, και πρέπει να πας ή αν δεν πας.
0: Ναι,
1: το κερατά, να πούμε.
0: Αλλά όταν καθόμαστε, ας πούμε, εμείς οι δημοσιολόγοι, τέλος πάντων, και κάνουμε την κριτική μας. Τώρα, κάνεις την κριτική ότι. Και κορόιδο εξακολουθεί να σε πιάνει ο κάθε υπνοτιστή, στον οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρη, από τη μια και δεν ξέρει και ποτέ είναι η μάχη των Θερμοπυλών. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή.
1: Ναι. Υπάρχει μια ισορροπία, πώ θα γίνει τώρα. Το κράτο έχει τη δουλειά του, αλλά και εγώ πολύ.
0: Πάντω επειδή.
1: Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα. Με βάση όλα αυτά που λένε, ο υπνοτιστή και τι είναι ο υπνοτιστή και πρόγραμμα κτλ. Γιόγκα, υπάρχει πτυχίο γιόγκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να
1: κανονικά
0: υπάρχει.
1: Κανονικά πρέπει να απαγορευτούν οι
0: υπάρχει κάποιο. Τα γιόγκα δεν έχει την Ελλάδα.
1: Κατάλαβε. Πρέπει να απαγορευτούν, ας πούμε, και οι βελονιστές. Να πει όλο τι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Μην πιάσουμε το ένα άκρο τρελό, ας πούμε.
0: Να συμφωνήσω.
1: Να έχουμε μια λογική, ας πούμε, μια ισορροπία, ένα έρμα.
0: Να συμφωνήσω. Όμως κρατώντας και την πρώτη σου διαπίστωση ότι αυτή είναι η δουλειά του κράτους να προφυλάσει, γιατί η αλήθεια επίσης είναι ότι όταν βλέπεις πόσο, θα λέγει κάποιος αφέλεια, πόση αφέλεια υπάρχει και πόσο πολύ, ξέρω, και μεγαλύτεροι άνθρωποι, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, κάποιοι τρίτης ηλικίας και πάλι λέγοντας, τους βλέπεις να τους πιάνουν κορόιδα, διάφοροι απατεώνες, ή τη συμμορία των Ρωμά, θα την ακούσατε, φαντάζομαι.
1: Εντελώς.
0: Εγδάρει τον κόσμο, ας πούμε. Μιλάω για εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει πάρει μέσα από αυτού του είδους απάτες. Αυτό έχει να υπογραμμίσει ότι υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πρέπει να τον φυλάσσει εσύ.
1: Εντάξει, το κράτος πρέπει να φυλάξει τον πολίτη. Δεν μπορεί να σε προφυλάξει από τον εαυτό σου πάντως.
0: Θα συμφωνήσω, σου λέω, γιατί υπάρχει ένα θέμα μέτρου εδώ πέρα. Αλλά ρε εσύ, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Το να, ξέρω, για παράδειγμα, βγαίνουμε εμείς, ας πούμε, και λέμε εδώ τα δικά μας. Άλλα εσύ, άλλα εγώ, τι αντιακριστά θα ήμασταν, ξέρω, να λέγαμε τα ίδια. Μάστε. Και μετά βγαίνει ο Άδωνης, ας πούμε, και σε ξεχέζει, πατόκορφα. Ή είσαι Χουδαλάκι, εσύ, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή Ανθή, ή Τζόρνταν, ή. Το λέω γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή του είδους η επίθεση. Μετά, επειδή δεν ήμουν και ο πιο βαθύς γνώστης των αδωνικών παρεμβάσεων, είναι και πολλές παραθεμάτες. Βλέπω την έχει πέσει τελευταία όπου πάει την πέφτει. Την πέφτει στους δημοσιογράφους. Και μάλιστα και δημοσιογράφους που, πώς να το πω, δεν έχουν κρύψει οι άνθρωποι ότι, θα έλεγε κάποιος, είναι στους ανήκοντες στο κυβερνητικό στρατόπεδο ως δημοσιογραφικές παρουσίες.
1: Δεν τον νοιάζει τον Άδωνη.
0: Ναι, δεν τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει. Σου λέει με αδικίες, εγώ θα το πω, ας το μουνήσω.
0: Μα δεν τον αδικεί.
1: Μα έτσι θεωρεί αυτός.
0: Έτσι θεωρεί αυτός και πάει και λέει στον άλλο, ξέρω να έχει κάνει μπάφο. Επειδή τον ξέρω πολύ καλά τον Νίκο και θα μου το συγχωρήσω ελευθερό.
1: Όχι, δεν είναι αυτό τώρα. Απαράδεκτα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τώρα.
1: Φυσικά
0: τι είναι αυτά.
1: Ασφαλώς.
0: Και ξέρεις που κατέληξα αφού έκανα τον κύκλο μου και είδα και τον Νίκο τον υποφάντη, ας πούμε, κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν αντίθετος σε αυτά που λένε τα παιδιά τα συγκεκριμένα, αλλά. Λέω, το τσίμπησε κάτι, όχι, δεν το τσίμπησε κάτι. Νομίζω ότι απλώς μεταφέρει την τραμπική συνταγή στην Ελλάδα. Την πέφτει. Γιατί είναι και καλά όσοι πάνε απέναντι, ξέρω εγώ, στα μίντια.
1: Ενδεχομένως να το κάνει. Ενδεχομένως να είναι έτσι υπολογισμένο.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Τραμπ να κόβει, ξέρω εγώ, το CNN, ξέρεις ότι κάνει κάτι που είναι πάρα πολύ χοντρό. Όπου δεν θα μπορούσε να σταθεί δικαστικά. Όπου δεν θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να μιλάει κάποιος για δημοκρατία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη, για κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Το κάνει, όπως έχω πει και στο παρελθόν, δεν είναι θέμα. Ευφυΐας για τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ευφυέστατος. Αλλά ότι είναι άλλο η ψυχολογία ενός ανθρώπου και άλλο και η πολιτική του στόχευση. Άμα θέλει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, χειραγωγή και να με τον δικό του τρόπο ένα συγκεκριμένο κοινό, Ναι, αυτό βλέπω να γίνεται και εδώ. Και δεν μου αρέσει κιόλας.
1: Καθόλου.
0: Επίσης να πω ότι μπορεί κανένας να μιλάει, ξέρω εγώ, για συμμορίες μιζέριας, μου, σου, του κτλ. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που, πώς να πω, θεωρώ ότι έχουν μια συγγένεια ακόμα, έχουν μια συνάφεια με αυτό που λέμε μέτρο. Τους ανθρώπους που γυρνάνε και σου λένε, δηλαδή είχες 230 παράνομες κλινικές, παύλα ιατρία, παύλα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ξέρω, αναγεννητικές, υπνοθεραπευτικές και λένε. Και επειδή έπρεπε να σου πεθάνει ο Μαζονάκης για να αρχίσει να πάρει τον μπροστά.
1: Δεν μπορεί, Γιώργο, ο νομοθέτης να προβλέψει εκ των προτέρων την τρέλα που έχει ο καθένας και την αφέλεια του αλουνού.
0: Δηλαδή, ρε Δημήτρη, έπρεπε να προβλέψει ο νομοθέτης ή έπρεπε να δείχνει αντανακλαστικά πριν πεθάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτή την ιστορία, το συγκεκριμένο γιατρό και την συν αυτό κτλ. Τους ξέρανε. Δεν ήταν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι. Και προφανώς δεν υπάρχει ένα ιατρείο τέτοιο. Έτσι. Ή μία. Εσύ μου έλεγε την άλλη φορά και.
1: Όλοι.
0: Βλέπει την τηλεόραση.
1: Μιλούνια, μιλούνια, μιλούνια. Μπαίνω, βγαίνανε και μέσα. Μιλούνια μπαίνω, βγαίνανε και μέσα.
0: Και πρέπει τέλος πάντων κάποια στιγμή, ξαναλέω, να αρχίσουμε και εμείς να είμαστε λιγάκι πιο απαιτητικοί. Ως πολίτες. Έτσι. Να δίνουμε ένα παρόν πιο βροντερό. Να είμαστε. Να μην. Αυτός είναι δικός μας, άστον, δεν πήρε, του κάνουμε κριτική. Θα κάνουμε κριτική, πρέπει να κάνουμε πάντα με το ίδιο πλαίσιο αξιών. Τους δικούς μας απέναντι με το ίδιο πλαίσιο αξιών. Δεν είναι δυνατόν, επειδή είναι δικός σου να του χαρίζεις, αλλά επειδή είναι το απέναντι να το σκίζεις, ή θα το σκίζεις για τους δύο, ή θα το χαρίζεις τους δύο. Για μένα το σκίζεις.
1: Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, εμείς. Με συγχωρείς τώρα.
0: Δεν λέω μόνο για εμάς.
1: Λέω τώρα, ναι, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν θα είχαμε. Στα διαδρομήσεις αυτή.
0: Καλά, εντάξει. Έχω άλλη άποψη, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να το ανοίξουμε.
1: Εάν κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα είμαστε ευρωβουλευτές.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Βουλευτές.
0: Επειδή. Ναι. Το άλλο δεν. Το ευρωβουλευτές είναι πολύ καλή θέση. Αλλά θα μπορούσαν να είμαστε βουλευτές είναι ένα άλλο θέμα το οποίο ο καθένας
1: κάνει.
0: Λοιπόν. Είναι το πιστοποιητικό ότι έκανε το ήθελα. Ο κύριος Κώστας Κουγητέας είναι ο πιο κοντινός που μας ακούει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι είναι ο ηχολήπτης μας στην Πολιτιστική Τράπεζα των Ήχων. Η δόξα της Μάνης, να τα λέμε παιδιά και αυτά, για να τα κάνουμε.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά που πήρε πιστοποιητικό και από τον Καμπουράκη και από τον Χουδαλάκη με τη σύζυγου για τα καταπληκτικά κουλουράκια του μπαμπά.
1: Παιδιά, μιλάμε για απατεωνία, έτσι. Μιλάμε για κανονική απατεωνία. Ναι. Χθες που τα έφαγα εδώ μπροστά, είπες την δρυμία κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήρθε σήμερα κουνάμενος συνάμενος και της λέει πολύ ωραία τα κουνούρια. Πήρε το σακουλάκι, δεν τα κούμπησε, ήταν δήθεν και καλά ο Γουδαλάκης πολύ εγκρατής και πολύ εδώ και πήγε σπίτι, τα έβαγε μόνος του.
0: Όχι, αλλά
1: άστα αυτά.
0: Στο μόνο μπορείς να ρωτήσεις. Έχω δύο.
1: Καλά.
0: Την κυρία Γιούλη και τον Χρήστο, ο οποίο. Ναι, αυτό δεν τη χαρίζει. Ο μεγάλο μα ο γιο τώρα είναι.
1: Θέλει κουλούρια.
0: Όπω ήμουν και εγώ, δηλαδή στην ηλικία του.
1: Και έτσι.
0: Ναι. Τι έτρεγε ο Χουδαλάκη, σαν δεμένα. Μία πίτσα και δύο μακαρονάδε. Εύκολα πολύ. Νίκο Νικολακόπουλο, μουσικέ επιλογέ. Σοφία, έφυγα για την αρχισυντάξια. Η τρόπη επικοινωνία, το λέω μία, προσέξτε το. Λοιπόν, 211-016-104-6 στο τηλεφωνικό μας σχέδιο. 698-104-104-6 για τα Viber και το WhatsApp. Studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι meganews1046.gr. Πέσαμε ακριβώς στο και μισή. Είναι ώρα για τη Μαρία Αλφαντή.
1: Let's go.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο τμήμα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύριο στο Μαρούσι ανατμήματα και στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του τουρκικού μουσουλμανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Ιστορική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Τον Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κίνας στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του. Εν τω μεταξύ, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και εφαρμογή μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε 2 δόσεις. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Κρήτη και Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Με έχει την μπούκα, με έχει την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
5: Θα το πεις όλο μόνος σου.
4: Ό,τι άλλο θα κάνω.
5: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
6: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
5: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μαύρη σαμπούκα.
5: Με έχει την μπούκα.
7: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
12: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Ηλία! Ρίχτα!
14: Αυτή η νύχτα μένει.
15: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Κουδαλάκης.
1: Καμπουράκης.
0: Αντιχριστή.
2: Να σου πω κάτι. Λίγο βάρβαρα ακούγεται έτσι.
0: Δεν πειράζει.
2: Η πλάκα η μεγάλη, παιδιά, είναι ότι μου θυμώνει όποτε τον μαλώνω για το καλό του έτσι. Δηλαδή τα φαγιά τώρα και τα λοιπά. Όπως και αν έχει, τι να κάνουμε. Εδώ μας. Μας ένωσε.
0: Μας ένωσε η μοίρα. Λοιπόν.
2: Και μοίρα, ρε, το μεγανισμό μας. 104 και 6 αυτό μας ένωσε. Εντάξει, και ο θαυμασμός μας.
0: Πώς με βρίσκεις με την οδό των Κλειφίδα?
2: Σαν το Λούκι Λούκ ένα πράγμα. Καλώς την Κατερίνα.
3: Καλώς σας βρήκατε, κάνετε.
2: Εντάξει.
0: Γεια σου.
3: Το καταδύναμη.
2: Πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν πετάμε καμιά κουλτούρα εδώ και τα λοιπά. Μέσα μου σκέφτομαι ότι ποιος τώρα ακούει εδώ να κάνει τέτοιους υπερβατικούς διαλογισμούς του τύπου, ξέρω, τραμπισμός. Και στέλνει Μαρία μήνυμα και με ανεβάζει ψυχολογικά.
0: Είσαι κουκλός.
2: Όχι, αυτά. Κοίτα, αυτά δεν τα πιστεύω. Λέει, Γιώργο, μου συμφωνώ απόλυτα. Χθες έλεγα αυτό στον άντρα μου, ότι η πολιτική και η πολιτική πάνε προς Τραμπ μέθοδο. Και αισθάνθηκα, ξέρεις.
3: Αποδοχή.
2: Ένα παγόνι, ας πούμε, που καμαρώνει.
0: Που βγάζει από πάνω τα τεράπησου, ναι.
2: Αυτό. Τα σερνικά, τα παγόνια, τα κρακρά. Έχουν να συμφωνεί.
3: Λοιπόν, σας πάω στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, αλλά και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στην λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστού Καραμαγκά, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο ύψος Κατεχάκη, Μεσογείων κυρίως στην κάθοδο από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα και Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου. Τέλος στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Μαρίνα Φλίσβου ανατμήματα.
2: Μέχει την μπούκα, μέχει την μπούκα η Κατερίνα, η σαμπούκα. Το κάνω. Σε φερλίες κανονικά. Όπως και αν έχει, καλημέρα Τζος, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά μπορεί ο νομοθέτης όταν είναι ενδαταρπάξει από τους πολίτες. Μια χαρά μπορεί, λέει. Μάλιστα, οκ. Εδώ τα χώνουν και στους νομοθετές. Όπως και αν έχει ο Τζος, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Ό,τι και αν λέμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, έχει πολύ λιγότερη αξία από το να έχουμε τη δυνατότητα να διαφωνούμε. Να υπάρχει αντί. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, στους δημόσιους οίκους ευγυρίας η Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις. Καλημέρα, Αλέκα, να είσαι καλά. Προσέχουν, λέει, μετά αν συμβεί και πέφτουν από τα σύννεφα. Όντως, η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ελλάδας, τα σύννεφα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα σε όλους σας, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές καλημέρες σας από τον Νίκο Δοσάνση και τον Γιώργο τον Ψυχοχωρίτη, τη Μαρία. Να είστε όλοι καλά, πάρα πολύ, πάρα πολλά μηνύματα έτσι σε τούτο το σημερινό ξεκίνημα.
0: Πώς σου φάνηκε το δίλημα του Τσίπρα χθες?
2: Το «Ή εμείς ή κανείς»?
0: Ναι.
2: Λίγο σε αυτό το είναι λογική που συζητάγαμε και χθες και λέγαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, πώς να το πει τώρα κάποιος, έπαρσης ή εσείς, κάποιοι βουλευτές, πώς το έλεγε τώρα για
0: καβαλημένο.
2: Για αυτή ξεκινήσαμε την διαδικασία και μετά φαίνεται ότι έχουν παρατηρήσει και άλλοι, έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν θέλω να πω. Εμένα αυτή η έπαρση, επειδή μιλάω για ευφυείς ανθρώπους, ο οποίος τυχαίνει να γνωρίζω και γενικότερα να λέω ότι αυτός, για να το λέει, έχει καταλήξει ότι αυτή είναι μια στρατηγική για αυτόν.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική είναι ή εμείς ή αυτοί, απλώς είναι ή εμείς ή κανείς. Το ή εμείς ή αυτοί είναι μια μεταξέλιξη.
0: Ναι, αλλά επειδή σου το έλεγα και παλιά, οι εκλογές πάντα έχουν διλήμματα. Δεν γίνεται.
2: Κοίτα, δηλαδή, για σένα δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτή την άποψη έχεις εδώ και
0: πάντα, δεν είναι δίλημα γίνονται εκλογές.
2: Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να είναι πραγματικά τα διλήμματα.
0: Ναι, άλλο. Δίλημα θα βάλει ο καθένας. Το ποιο δίλημα θα επικρατήσει είναι αυτό που θα καθορίσει και την εξέλιξη της μάχης. Δηλαδή η ζωή, Γιώργο.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι γεμάτη διλήμματα.
2: Δεν θα πω. Δεν θα σου πω όχι. Πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που λένε τα πιο μεγάλα ναι, τα λες όταν το λέμε να πήγε κανένα όχι. Ένα όχι πρέπει να είναι ένα όχι στην έπαρση, κατά τη γνώμη μου. Αλλά μπορώ να καταλάβω σε πολιτικό επίπεδο, τόσα χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε
0: ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό το μου μοιάζει λίγο κουφό, δηλαδή. Ο Μητσοτάκης λέει, τα βάλω δίλημα και λέει, ή εγώ ή ο Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Αυτό λέει αυτός. Λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι ή εγώ εντάξει, το... ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρα.
2: Περάσαμε όμως και από το Μητσοτάκης ή χάος, για να μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει.
0: Υπήρχε διαχειόμενο, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά σου λέω εγώ τι έβαλε αυτός. Το ή Μητσοτάκης ή η Τσίπρας ή Ανδρουλάκης έχει μια αναπραγματικό πράγμα. Μπορεί να πει. Το ή εμείς ή κανείς είναι λιγάκι.
2: Σου λέω, έχει μια αίσθηση έπασης. Πιστεύω ότι αυτό κάνει, σχεδόν ναι, πάντα κάνει κακό. Αλλά μπορώ να καταλάβω, ξαναλέω, σε μια κατάσταση η οποία θα είναι διλημματική, να το πω έτσι, μπορώ να καταλάβω ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολιτική επιλογή. Όπως και αν έχει, θα κρατήσω και μάλλον θα ανοίξουμε και τα πολιτικά σιγά σιγά. Δόξα τω Θεώ. Φαντάζομαι έχουν αρχίσει και βαράνε και τα τηλέφωνα πια. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, βαράνε τηλέφωνα ανθρώπων που ακούνε την κριτική μας, δεν του γουστάρουν ή θέλουν να τοποθετηθούν. Αρχίζουμε να τις φιλοξενούμε κιόλας. Όπως και αν έχει, μας έκανε εντύπωση και τον δυο και η Σοφία τη Φίκα επίσης, η ιστορία αυτή με το να ψάχνει κανένας να βρει λίγο νεράκι. Που λέτε στο Λυγηφισό. Και όταν λέω νεράκι εννοώ νερό. Νερό πρέπει να έχει μέσα και οξυγόνο κτλ. Θα καταλάβετε γιατί το ανοίγουμε το θέμα. Είναι ο κύριος Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Καλώς τον, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Μέγκα 104.6.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Για βοηθάτε τώρα λιγάκι, γιατί εγώ είπα για το νερό.
0: Πιάσατε προχθές ένα βιντεοφόρο. Πιάσανε μάλλον.
2: Πιάσαν.
0: Λοιπόν, ένα βιντεοφόρο το οποίο είχε πάει στα Μουλοχτά σε ένα βενζινάδικο. Είχε μέσα απόβλητα που είχαν και όξινα και τοξικά, δεν ξέρω τι. Και τα έβαλε μπαγάσα σιγά σιγά στα Μουλοχτά. Έβαλε και ένα μάξι μπροστά να μην φαίνεται. Άνοιξε ένα καπάκι, τα βάζει και τα έρχεσαι στον Κηφισό μέσα από το αυτό. Σωστά το λέω.
1: Σωστά τα λέτε. Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι ένα αστικό ποτάμι, το οποίο είναι υποβαθμισμένο όπως λίγο πολύ μπορούμε να φανταστούμε όλοι. Εμείς το μελετάμε γύρω στα 15 χρόνια συστηματικά στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα και καταγράφουμε κατά μήκος του ποταμού την κατάσταση σε εποχιακή βάση για να βλέπουμε έτσι μακροχρόνιες τάσεις και βλέπουμε ότι σταθερά το ποτάμι είναι υποβαθμισμένο στον κύριο κλάδο του. Υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία είναι ακόμα χειρότερα.
0: Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ένα βενζινάδικο ή μια πολυκατοικία ή ένα μαγαζί είναι λογικό, φυσιολογικό, κανονικό πράγμα να έχει ένα καπάκι και μια σωλήνα που οδηγεί στον ποταμό?
1: Όχι,
0: είναι κατασκευασμένο προφανώς. Αυτό. Αλλά αυτοί το φτιάξανε επί τούτου δηλαδή.
1: Προφανώς αυτό είναι μια παράνομη σύνδεση στο δίκτυο ομβρίων, το οποίο φυσικά καταλήγει στο ποτάμι, αλλά δεν επιτρέπεται να συνδέονται αγωγή λιμάτων εκεί.
2: Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, κύριε Δημητρίου, μπορεί βέβαια να οφείλεται ότι εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όχι απλά δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε αναλφάβητοι στα δικά σας πράγματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι, ας πούμε, κάνει κάποιος μια δειγματοληψία του Κηφισού στο βουνό και κάνει και μια στη θάλασσα. Και βλέπει δύο τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι καταρχήν. Α, μπράβο, και άρα μέχρι εκεί καταλάβαμε.
0: Καθαρό νερό πάνω, δηλητήρα κάτω.
2: Άρα αυτό είναι το θέμα. Αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης, δηλαδή για την όποια παράνομη σύνδεση με το Όμβρια κτλ. Δεν είναι μία. Δεν είναι ότι ένα βιτίο χάλασε στο νερό, ας πούμε. Είναι πολλά προφανώς που συμβαίνουν. Δεν ξέρω πώς συμβαίνουν.
1: Άρα εσείς... μπορεί να συμβαίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή οι πιέσεις, οι ρηπαντικές κατά μήκος του Κηφισού και οι πηγές ρήπανσης είναι πολλαπλές. Πολλαπλών ειδών, πολλαπλά σημεία και με διαφορετικές εντάσεις. Δεν είναι και στο χρόνο ίδιες.
0: Ένα, να ρωτήσω κάτι. Έχω εγώ μια βιομηχανία που βγάζει κοτόπουλα. Μη βγάζει ψωμιά. Μη βγάζει μπισκότα. Λοιπόν. Έχω κάποια απόβλητα τα οποία με βάση τον νόμο, επειδή είναι επικίνδυνα, έχουν δεν ξέρω τι και τι μέσα, πρέπει να τα ρίχνω κάπου συγκεκριμένα, έτσι, υπό έλεγχο. Σωστό?
1: Σωστά. Ή να τα επεξεργάζεστε στην.
0: Ή να τα δίνω και να πηγαίνω αυτό. Άρα εγώ τα δίνω σε μια ιδιωτική εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά με βιτιοφόρα ή έχω δικό μου βιτιοφόρο?
1: Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω να σου πω, αλλά συνήθως μια βιομηχανία προσλαμβάνει κάποια.
0: Προσλαμβάνει εταιρεία, λοιπόν μια εταιρεία που έχει βιτιοφόρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Η βιομηχανία ξέρει που τα πάει ο ΒΤΟ φορατζής, συγγνώμη για τον νεολογισμό, ή δεν ξέρει?
1: Θεωρητικά πρέπει να ξέρει. Έχουν κάνει μια συμφωνία. Είναι γνωστό με βάση την νομοθεσία που πρέπει
0: όχι,
1: να
0: πάνε τα αποβλήτα. Εννοώ, ναι. Εκεί που πάνε πληρώνουν κάτι, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά.
0: Και, άρα, ναι. Λοιπόν, ναι, θέλω να δω το εξής. Το βιτιοφόρο φταίει ή η βιομηχανία φταίει, το ξέραν και οι δυο ή δεν το ξέραν και οι δυο?
1: Αυτό πρέπει να διερευνηθεί, δεν το ξέρει κανένας και δεν μπορώ να στο
2: απαντήσω.
1: Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο τα βιτία, έτσι.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: άλλα
1: τα βιτία, μπορεί να υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που είναι κοντά στο ποτάμι, τα οποία απευθείας ρίχνουν απόβλητα ή συνδέονται με, με το δίκτυο των ομβρίων που καταλήγει στο ποτάμι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα αβιτία, αυτό θέλω να πω. Και...
2: Πάντως, κύριε Δημητρίου, στο συγκεκριμένο κομμάτι, θέλω να πω ότι επειδή την πρώτη φορά που θυμάμαι να κάνουμε αυτό που λέγανε τότε έρευνες, ρεπορτάζ και τα λοιπά σε ραδιοφωνικό επίπεδο, πρέπει να είμαστε το 1994. Και έχουμε κατέβει όλο τον Κηφισόποδα Αράτη, λέω τώρα, με το Σταύρο το Μωροβασιώτη ήμασταν μέσα. Έτσι. Και βλέπουμε να υπάρχουν, τουλάχιστον τότε, υπήρχαν πολύ συχνές παραβιάσεις αυτό που θα θεωρήσουμε αυτονόητο.
0: Σε μεσολίνες που βγαίνουν ή ριάκια που ήταν
2: μεριάκια που έβλεπες να έρχονται από λίγο πιο μακριά, οι μεσολίνες που αφρίζανε.
1: Σωστά. Και,
2: σωστά, ακόμα έτσι είναι. Αυτό θα ρωτήσω.
1: Σε ένα βαθμό θα, έτσι είναι, ναι, σε ένα βαθμό έτσι είναι. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος. Όταν εμείς πηγαίνουμε και παίρνουμε δείγματα και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι μέτρια ή κακή, σύμφωνα ας πούμε με την ίδια
0: ένα... Για δώστε μας κανένα στοιχείο. Δηλαδή, τι βρίσκουμε εκεί μέσα?
1: Κοιτάξτε.
0: Πάντως στην άκρη του Κηφισού εκεί, ας πούμε, κάτω χαμηλά. Τι βρίσκεται? Δηλαδή, κάνεις μια έρευνα, τι βρίσκεις μέσα?
1: Ναι, εμείς παρακολουθούμε εκτός από κάποια κλασικά χημικά που είναι ενός αζότου φωσφόρου που έχουν σχέση με τα αστικά λίμματα. Παρακολουθούμε και τους οργανισμούς που ζουν μέσα στο νερό, γιατί αυτοί έχουν μεγαλύτερη μνήμη και μας δείχνουν έτσι πια καλύτερη εικόνα για την ποιότητα. Οπότε, με βάση τη βιολογία, βλέπουμε ότι το τμήμα που είναι από την οδό Δεκελίας περίπου μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο είναι το πιο έτσι υποβαθμισμένο οικολογικά και βιολογικά. Και το οποίο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υποβαθμίζεται και περαιτέρω από το συνηθισμένο. Όλος ο Κηφισός.
2: Χειρότερα πάμε.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάμε λίγο χειρότερα σε κάποια τμήματα του ποταμού και μέχρι τις εκβολές βέβαια η κατάσταση εννοείται ότι δεν είναι καλή.
2: Το βρίσκω τελείως απαράδεκτο προσωπικά. Έτσι, δηλαδή, αν είναι
1: δυστυχώς.
2: Τώρα πια που υπάρχουν έτσι και τόσες πολλές μέθοδοι και τόσες πολλές δυνατότητες κάποιος να κάνει πιο σωστό έλεγχο, να πηγαίνει χειρότερα, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κάτσε δύο λεπτά.
2: Θα γυρίσω στην ερώτηση του Δημήτρη. Μήπως τελικά αυτό που μάλιστα σας είπε, αν το ξέρει, αν το κάνει ο βιτιοφορατής μόνος του, πράγμα που ούτε ο Δημήτρης ούτε εγώ πιστεύουμε προφανώς, ή έχει πελάτη κάποιον ο οποίος έχει χοντρό ποτόφολι και ταχώνει για μια παρανομία, γιατί αυτό του στοιχίζει πολύ λιγότερο.
0: Βέβαια.
2: Κονομάει παραπάνω. Και με συγχωρείτε, επειδή συνήθως το λένε και τα Αμερικανάκια, αλλά κάτι ξέρουμε το λένε, τι λένε, follow the money. Άμα θες να βρεις την αιτία, follow the money. Αν πηγαίνουμε χειρότερα, πάλι ξέρουμε πώς θα το βρούμε την άκρη. Follow the money.
1: Σωστά. Ναι. Υπάρχει τρόπος και οι έλεγχοι να γίνουν πιο συστηματικοί και να μπορούμε να κάνουμε εξελάτηση των ρήπων. Υπάρχουν τώρα μέθοδοι για να το κάνουμε.
0: Τώρα εγώ εκνευρίζομαι λίγο.
2: Λέω.
0: Λοιπόν, εάν πάρει το ποτάμι από τη Δεκελίας μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, πόσο είναι, 3 χιλιόμετρα, 5?
1: Ναι, κάπου.
0: 10 άνθρωποι που ξέρουν. Και δουν οι 50 σωλήνες που ξεβράζουν δηλητήρια και νερά και αφρούς και απορρυπαντικά. Δεν μπορούν να φτάσουν από τους σωλήνες. Πού πάνε αυτοί οι σωλήνες, από πού έρχονται? Του κερατά, δεν το καταλαβαίνουν.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και αν δεν μπορούν σε όλους, στο 50% δεν μπορούν, στο 60%. Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν μέσα και τρόποι για να γίνει αυτό. Και έχει θεωρητικά προβλεφθεί. Αυτά τα αποτελέσματα εμείς τα δίνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μπαίνουν σε κάποιες μελέτες που κάνουν για την αποκατάσταση των υδάτων για όλη τη χώρα, όχι μόνο για τον Κηφισό, για όλα τα ποτάμια της χώρας. Οπότε εκεί περιγράφονται κάποια μέτρα που λέει συστηματική παρακολούθηση στο τάδε τμήμα του Κηφισού, να βρεθούν οι ρυπαντές κτλ. Οπότε θεωρητικά έχουν σχεδιαστεί κάποια μέτρα, αλλά τώρα στην πράξη δεν ξέρω αν έχουν εφαρμοστεί. Το τελευταίο σχέδιο ήταν το Μάιο του 2024, που βγήκε στον αέρα και πήρε ΦΕΚ. Οπότε ναι. από εκεί και μετά δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποια βήματα. Μπορεί να έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα.
0: Εντάξει, τότε τους πιάσανε να... κάτι είναι. Αλλά πιάσανε ένα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι πιο εντάξει.
1: Και αυτό είναι ένα θετικό τώρα, γιατί συνέβαιναν όλα τα χρόνια και μόνο τα ακούγαμε θεωρητικά.
2: Να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο, όπως πει άλλη φορά, το στέλνει ένας καπετάνιος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί είναι από αυτούς που πιστοποιούν την ασφάλεια ενός πλοίου. Έτσι. Δηλαδή, λέει στην Αμερική και σε άλλα κράτη, όταν παραδίδεις απόβλητα, είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις ο παραλήπτης τι τα κάνει και είναι εξίσου υπεύθυνος. Αν είσαι καράβι και δεν μένεις εκεί, τότε ο ναυτιλιακός πράκτορας σου στέλνει πιστοποιημένη εταιρεία από το κράτος. Επίσης δεν είναι μονοπόλιο όπως είναι στο λιμάνι. Λοιπόν, εγώ το κρατώ αυτό το μήνυμα και το βάζω στο τραπέζι. Αυτός που είναι το αφεντικό ή τέλος πάντων αυτός που πληρώνει το βιντεοφόρο, έχει την υποχρέωση να ξέρει τι κάνει το βιντεοφόρο τα λίματά του. Έχει την υποχρέωση αυτός ο κάποιος βιντεοφορατζής να είναι πιστοποιημένος.
1: Σωστά τα λέτε και σίγουρα στο θετικό κομμάτι λείπουν πράγματα. Αλλά αυτό ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα όλο αυτό δεν πάβει να ξεβράζει καρκίνους για τους ανθρώπους του λεκανοπεδίου.
2: Σωστά τα λέτε.
0: Καρκίνους.
1: Είναι πρόβλημα γιατί το ποτάμι καταλήγει στη θάλασσα.
0: Ναι, μαχάρηκα πολύ. Πάει τώρα στο θάλασσα και παραδίπλα κολυμπάνε άνθρωποι.
1: Και προφανώς εκεί υπάρχουν χρήστες του νερού, οπότε εκεί είναι θέμα αυτό.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει, καλό είναι που πιάσανε ένα. Δεν ξέρω πώς το πιάσανε. Τυχαία, το πιάσανε από καρφωτή, ήτανε, τους ήρθε. Τέλος πάντων, κάνα δύο μέρες τώρα θα τα πηγαίνουν τα παραδίδουμε. Και μετά πάλι τα ίδια.
2: Ναι. Εμείς πρέπει να το θυμάμαστε, Δημήτρη. Εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ πριν από 30 χρόνια. Λέει έλεος. Κύριε Δημητρίου, δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλει πάντως να πω ένα τελευταίο. Θέλει πιο συστηματικούς ελέγχους. Δηλαδή, το να πηγαίνουμε εμείς εποχιακά να παίρνουμε κάποια δείγματα και να τα δίνουμε στο ΙΠΕΝ δεν φτάνει.
0: Μα το δείγμα δεν είναι έλεγχος. Ο έλεγχος είναι.
1: Μπορείς να πας και επιτόπου να ελέγξεις και τις βιομηχανίες και όλα. Αλλά θέλει πιο συχνά. Δηλαδή, να πηγαίνεις τρεις φορές το χρόνο ή τέσσερις δεν φτάνει. Θέλει κάτι πιο συστηματικό και υπάρχουν και τεχνολογίες
0: σήμερα
1: που μπορεί να σου δίνουν και έγκαιρη ενημέρωση.
0: Θα σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι. Διότι, λοιπόν, θυμάμαι τα λεωτριβία, Γιώργο. Τα λεωτριβία. Ή τα τυράδικα που φτιάχνανε αυτά κτλ. Λοιπόν, όλη τη δεκαετία 50, 60, 70 αδειάζανε τα λαδόνερα στον ποταμό. Καταστραφήκαν τα ποτάμια κάτω. Φύγαν τα καβούρια, φύγαν τα πουλιά, βρώμισε ο τόπος. Επικράτησε μια νομοθεσία, είπε παιδιά, σε ανοιχτές στέρνες να εξατμίζονται. Μα ένα χρόνος, δύο, τρία, τέρμα.
2: Ξαναγύρισαν τα πουλιά, τα καβούρια και πάλι όλες.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: έτσι.
2: Κύριε Δημητρίου,
1: πρέπει να εφαρμοστεί νομοθεσία βασικά και να είμαστε λίγο πιο σύγχρονοι στους ελέγχους μας.
2: Να είστε καλά.
1: Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα.
2: Πρέπει να πω ότι αυτό που λέτε για τους σύγχρονους το έχουν επισημάνει και κάποιοι από τους ακροατές μας. Τώρα συγγνώμη πέφτω στον κύριο Βαγγελίδη, αλλά αδικό άλλους που το διαβάζω. Αλλά κύριε Βαγγελίδη, εκφράζεται και συνακροατές που λέτε γιατί δεν βάζουν αισθητήρες που να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη σύσταση των υδάσεων. Σε πολλαπλά σημεία στον Κυφισό.
1: Και να γίνονται μετά στοχευμένοι οι ελέγχοι με βάση αυτό. Όταν παίρνεις το σήμα ότι κάτι πάει στραβά, τότε να πας. Γιατί το να πας σε μια άσχετη ώρα δεν θα σου δώσει την πληροφορία που χρειάζεται.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Ήταν ο κύριος Ηλίας Δημητρίου. Έτσι, ο ερευνητής. Να το τονίσω αυτό, το ήλκε θα.

0: Ρε σε Δημήτρη, είδες, με μια κουβεντούλα είναι. Καταλαβαίνει κάποιος πόσα πολλά δεν κάνουμε. Ξέρεις τι μου είναι περισσότερα απ' όλα. Αυτό που είπε ότι τώρα τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από πριν.
1: Είναι τρομερό.
0: Δηλαδή, δηλαδή τρελαίνεσαι. Και αυτά που γράφουν οι φίλοι ακροατές, παιδιά, συμφωνούμε. Αυτό είναι τώρα εδώ ότι αριστερή, δεξί, ό,τι ανάμεσα. Όλοι συμφωνούμε.
1: Υπάρχει εξοχή αριστερό. Όταν σου βρωμίζει το ποτάμι, σου κάτι βάζει.
0: Και όπως πολύ εύστοχα είπε εσύ εδώ πέρα, έχει να κάνει. Καρκίνος είναι αυτό το πράγμα. Καρκίνος είναι.
1: Πλάκα μου.
0: Πώς θα γίνει. Και το πετάει ο άλλος. Γλιτώνει προφανώς φράγκα, γιατί την απόθεση αυτών του τύπου των αποβλήτων κάπου έχουν ένα κόστος, έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς. Πες μου κάτι τώρα, δηλαδή, ειλικρινά. Θα μπορούσε εσύ τώρα να πάει να διάσει ένα βιντεοφορό με σκατά ή με απορριπαντικά σε ένα αυτό για να γλιτώσει δύο κατοστάρικα.
0: Τι να σου πω, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της ασυνειδησίας.
1: Ναι.
0: Θέλω να ελπίζω. Αλλά όταν ακούσω ότι πάει χειρότερα. Είναι άλλοι που το έχουν. Όχι μόνο. Σκατήλατος. Όχι σκατήλατος.
1: Είχα πάει πριν λίγο
0: και αυτό που πες για τα ποτάμια. Τα δικά μας τα ποτάμια, τα κρατικά. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι παιδιά. Αχ, πάτε τα κάναμε σκατά, ας πούμε, γιατί τώρα είναι έτσι όπως είναι. Μπορεί να είναι να στρέψουμε οι ζημιές.
1: Βεβαίως. Είχα πάει, Γιώργο, πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Κάνα μια έρευνα εκεί πέρα. Είχα πάει πάνω στο ποικίλο όρος εκεί πάνω στις γειτονιές. Λοιπόν, στο Φαλακρό και στο ποικίλο, αυτά ξέρεις, τη Δυτική Αθήνα. Εκεί πάνω, ρε παιδί μου, το τι μπάζω και το τι σκουπίδι είδα. Το τι δηλαδή, μια φρίκη. Και πιάνω τον δήμαρχο. Ρε δήμαρχε, τι είναι αυτό το πράγμα. Και μου λέει. Μαζεύουν από όλη την Αττική, ξεδιαλέγουν και τα υπόλοιπα τα πετάνε εδώ πέρα. Μου λέει, μαζεύω 150 φορτηγά το μήνα, φερτά μπάζα που μου φέρνουν από άλλες περιοχές και τα πετάω. Και δεν προλαβαίνω.
0: Άστε. Ναι. Κάναμε μια περιβαλλοντική επανάσταση σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ναι, από το κακό στο χειρότερο. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, αλλά κάποια τέτοια πραγματάκια δείχνουν, αν θέλετε, και την ποιότητα της όποιας εξέλιξης προόδου αυτής της χώρας. Δηλαδή, πού να γυρίσει και να πεις ότι ξέρετε κάτι, ο Κηφισός, ένα τα ποτάμια
1: της
0: μεγαλύτερης πόλης της χώρας, και πώς τα έχεις κάνει, αφού τον σκέπασε το παραπάνω το μισό, έτσι.
1: Ναι, τον εγκυβώτησες.
0: Και πόσες φορές έχουμε πει αν αντέχει τώρα και τα λοιπά.
1: Κάποια στιγμή θα
0: ανοίξει. Αυτό είναι το κακό. Κάποια στιγμή, όπως λες, ιδίως με την αλλαγή, την κλιματική.
1: Το είχε πει ένας γενικολόγος μια φορά, φίλος, που περιέγραφε, για τον Κηφισό μιλάγαμε, και μου λέει, εγώ όταν κάνω εγχείρηση και πιάνω τον Πλακούντα, υπολογίζω όταν κόβω, λέει, αν χωράνε να ενωθούνε και να ζήσει η γυναίκα. Άμα το κόψω καλά, θα κάνει ένα κράφι για να τη διαλύσει. Το ποτάμι το έχουν υπολογίσει όπως υπολογίζω εγώ. Το υπολέω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Πραγματικά δεν έχει για απάντηση η απορία.
1: Είναι και αυτή τώρα η Αθήνα, τώρα η Αττική δηλαδή πια, που έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Δεν μαζεύεται. Η Γερμανία, η μεταπολεμική Δυτική Γερμανία, η οποία ήταν, ας πούμε, μια χώρα. Βγήκε από πόλεμο κατεστραμμένη και τα λοιπά, αλλά έγινε μια χώρα πρότυπο οικονομικά και κοινωνικά και τα λοιπά.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που είναι πάρα πολύ πικρό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ πικρό. Το στέλνει ο φίλος ο 383. Εντάξει ρε παιδιά, δεν πέθανε και κανένας γνωστός τραγουδιστής από μόλις στο ποτάμι για να επιληφθεί το κράτος. Ναι. Αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να θυσιάζουμε ανθρώπους, βαγόνια, τρένα, ό,τι βάλει ο νους του καθενός. Ότι να υπάρξει κάποιος να θυσιαστεί σε αυτόν τον τόπο για να πάει μπροστά. Είναι τρομερό πράγμα. Πάρα πολύ πικρό το μήνυμά σου, αλλά πρέπει να πω. Εμένα τουλάχιστον με αγγίζεις.
1: Που λες, έλεγα για τη Γερμανία πριν, ότι η μεταπολεμική Δυτική Γερμανία είχε 8 πόλεις μέχρι 1 εκατομμύριο κατοίκους. Δεν υπήρχε η Μητρόπολη μεγάλη που είχε γίνει το Βερολίνο τώρα, ναι, μετά την ενοποίηση. Δηλαδή, έλεγε, η Φραγκφούρτη είναι χρηματιστηριακό κέντρο, 800.000. Η Δρέσδη, αυτό, 400.000, 500.000, 500.000. Και αναπτύχθηκε σώρο, πάει η Γερμανία, παντού.
0: Ναι, κοίτα, ένα πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε Γερμανία και να συχτηρίζουμε, ναι, είναι

0: είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο που λες. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει κάποια στόχευση. Κοιτάς, ξέρω εγώ. Θυμάμαι, να σου πω τώρα από τα δικά μου νιάτα. Θυμάμαι όταν μιλάγαμε για μπάσκετ στην Ελλάδα. Καλές ομάδες είχαν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Αυτούς τους λογαριάζαμε ότι καλύτεροι από εμάς και τα λοιπά. Προφανώς όλη η πρώην Ιουγκοσλαβία και η τελευταία χώρα. Όταν μιλάγαμε για τους Γερμανούς, κάναμε πλάκα.
1: Ναι.
0: Γιατί μπάσκετ οι Γερμανοί δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλανε πλάνο. Γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πρωταθλητές Ευρώπης. Τούτο εκείνο το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι αυτοί αποκτήσαν περισσότερο ταλέντα από εμάς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά ρε γάμο το αποκτήσαν αρχήνες.
1: Θύμησέ μου να σου πω μια φοβερή.
0: Γιατί σήμερα είναι μέρα μπάσκετ, γι' αυτό και μου ήρθα.
1: Θύμησέ μου να σου πω μια φοβερή ιστορία μετά προσωπική με αυτό το μπασκετόιδη επ' αυτού. Μετά έγινε. Όμως γιατί ήρθε πάλι.
0: Έλα. Ο εξαιρετικός Ηλίας Μπενέκος για εσάς με τις ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσεως και Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία. Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό, στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Το απόγευμα τοπική ώρα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την παράταση για 2 μήνες της ανακοχής που έχουν κηρύξει για το εμπόριο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα παραμείνει για 3 μέρες. Στις συνομιλίες των 2 ηγετών αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2023. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επέτειο έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες και η Αθήνα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να επαναληφθούν οι συζητήσεις, αν και τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της πρόσφατης δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Καλαμάτα και Ιεράπετρα. Άγρια επίθεση δέχθηκαν 2 γυναίκες στο Μαρούσι από 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος φέρεται να τους επιτέθηκε μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό μοιρία 44χρονης γυναίκας από τον 49χρονο σύζυγό της χθες το βράδυ σε υπόγειο διαμέρισμα στη Νίκαια. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της όπια και διαπραγματευτής, οι οποίοι κατάφεραν μετά από 2 ώρες να ηρεμήσουν το δράστη και να παραδοθεί στις αρχές. Άγνωστοι έκλεψαν στην Εύβοια μια τεράστια δεξαμενή νερού 15.000 λίτρων, η οποία προοριζόταν για τις ανάγκες πυροπροστασίας του χωριού Γούβες. Η συγκεκριμένη δεξαμενή είχε προσφερθεί ως δωρεά από εταιρεία. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαστικό μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων του CNN, του MS Now και του Politico στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου έβαλε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επαναφέρει την πρόσβαση των δημοσιογράφων, κρίνοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού των τριών μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα. Ο Τραμπ είχε καταγγείλει τα συγκεκριμένα μέσα για μυθοπλασίες και ψέματα, ενώ οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν την απαγόρευση για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι την αντίστοιχη της Σερβίας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί ο άλλος αγώνας του ομίλου με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Γερμανία. Πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί, ενώ στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπασκόνια.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. 20 λεπτές καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Με δυσχέρεια κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον, χαμηλές οι ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Δεύτερη ώρα, ο κύριος Κουδαλάκης.
1: Ο κύριος Καμπουράκης, ο Αντικριστός.
0: Αντικριστή, λοιπόν, άκου να σου υποσχέθηκα να σου πω μια ιστοριούλα με τον μπάσκετ.
1: Ναι. Θέλω να ακούσω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά.
0: Πρόσεξε. 1988.
1: Ναι.
0: 88.
1: Μια χρονιά μετά το Ευρωμπάσκετ.
0: Μια χρονιά μετά το Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν. Υπουργός Αθλητισμού ο συγχωρεμένος ο Σύφης Βαλιράκης. Πολύ καλές σχέσεις Παπανδρέου, ο Ανδρέας ήταν πρωθυπουργός, με Ζίφκοφ τότε που ήταν ο Βούλγαρος. Με Ζίφκοφ. Λοιπόν, και γίνεται μια συμφωνία, έτυχε τώρα να πάω κι εγώ μαζί τους με την αποστολή τη δημοσιογραφική. Και πάμε, πάει ο Βαλιράκης στη Σόφια να συναντηθεί με τον Βούλγαρο Υπουργό Αθλητισμού και να του δώσει να κάνουν υπογράψει συμφωνία να παραδώσουν οι Βούλγαροι τα αναλυτικά προγράμματα προπόνησης και διατροφής των αθλητών τους.
1: Μάλιστα. Τεχνογνωσία.
0: Το οποίο είναι τεχνογνωσία πλήρης. Η Βουλγαρία ήταν τέταρτη στην Ολυμπιακή κατάταξη, ειδικά στα βαρέα αθλήματα.
1: Το θυμάμαι.
0: Ασυβαρών.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, ήταν δηλαδή. Και αυτό είναι συσσωρευμένη εμπειρία. Το οποίο αντιδίνει.
1: Είσαι τρελός.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, για να φέρουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής Άλτων, ο Πομάσκι. Ο οποίος από τη Βουλγαρία έχει.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα πρόσεξε. Και το ζήσα τώρα μπροστά εκεί πέρα. Ο Βαλιράκης ήταν πολύ χαρούμενος. Σου λέει θα πάρω. Η οποία ήταν αναλυτικά προγράμματα. Ήταν ένα τόμο σαν τη μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια τώρα. Έτσι. Κάθε μέρα επί 15 χρόνια τι κάνει. Στον αθλητή. Λοιπόν. Πάνε λοιπόν. Την ώρα λοιπόν πήγα να υπογράψουν ότι αυτό. Λέει ο Βούλγαρος. Ναι, αλλά θέλουμε και αυτό. Και εμείς θέλουμε ανταγωνισμό. Και φιλία Ελλάδα, Βουλγαρία κτλ. Ναι. Λέει, αλλά θέλουμε και εμείς κάτι. Λέω, ό,τι θέλετε, αδερφέ μου, δίνετε αυτό.
1: Αλίμονα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Και λέει ο Βούλγαρος, εμείς καταλαβαίνουμε ότι εσείς είπατε ούτε στίβο, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε είπατε μπάσκετ. Και το παλέψατε, το φτιάξατε και φτάσατε να πάρετε το ευρωπαϊκό. Δώσ' μου τα αναλυτικά προγράμματα για το μπάσκετ. Και λέει ο Βαλιράκης, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λέει ο Βούλγαρος, έλα τώρα, και εμείς έτσι λέμε, αλλά πρωταθλητής της Ευρώπης δεν γίνεσαι. Λέω, μα ήταν ο Γιαννάκης και ο Γκάλης και λέω, άστα αυτά τώρα, δώστε τα αναλυτικά προγράμματα.
1: Καλά, αυτό είναι θέμα και ξέρεις, η κουλτούρα σου, ρε παιδί μου, σε επιβάλλει να λες, α, όχι, έτσι είναι.
0: Ναι, λοιπόν, έμεινε ο άλλος άναυδος. Η Βουλγαρία σου λέει, δεν γίνεται να πας ευρωπαϊκό και να μην έχεις ένα μακροχρόνιο 20χρονο προγραμματισμό που θα καταλήξει, που λες για τους Γερμανούς. Τι να του πει τώρα ο άλλος.
1: Κοιτάς, καταρχήν να τώρα, επειδή θυμάμαι και νεκρούς ανθρώπους, δηλαδή, αλλά όταν τους έχεις γνωρίσει και ξέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, το μέγεθος που είχε ο Κώστας ο Πολίτης, του είχα κάνει μια συνέντευξάρα και όλα, θυμάμαι. Πραγματικά είχα την εντύπωση ότι αυτά που μου μετέφερε, δηλαδή για τον τρόπο με το οποίο ήταν τα προτμήματα, τα προεφηβικά, και όλα αυτά ήταν κλιμάκια στην εθνική. Μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα παιδιά. Γιατί, εντάξει, όλοι θυμούνται τον Γκάλη και όλοι θαυμάζουν τον Γιαννάκη, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις το Φάνη Χριστοδούλου.
0: Όχι
1: γιατί είναι φίλος του Κουδαλάκη, προς Θεού, ή του, ξέρω εγώ, το Φάσουλα που δεν χάθηκε ένα. Πόσο ψηλούς είχαμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, επειδή ωραία έκανες και το ανέφερες, ότι πολλές φορές, ακόμα και σε μια χώρα που τίποτα δεν κάνει οργανωμένα κτλ., υπάρχουν εξαιρέσεις που αποδεικνύουν ότι και σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα δηλαδή, μπορείς να κάνεις πράγματα, αν
0: να
1: σε αφήσουν κιόλας, έτσι.
0: Να
1: αν σε αφήσουν κιόλας. Λοιπόν, είπαμε την ώρα δεύτερη, το τι με εξακολουθεί να είναι το ίδιο, δηλαδή με απλές κουβέντες, ο κύριος Κουγιτέας, ο Κωστής είναι εδώ πέρα, στην παρέα μας, στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλύει τα τραγούδια μας, Σοφία Φίκα κάνει την αρχή συνταξία και βλέπω ότι ήδη έχει περάσει ο Δήμος ο Κουμπούρης στον αέρα. Μόνο να πω, επειδή μου το πήγε η Κατερίνα Τσουκάλα το τηλεφωνικό μας κέντρο, μια ειδική καλημέρα στην Ελευθερία Σαλαμίνα, η οποία τι είπε, ότι εκεί πέρα, παιδιά, έχει γίνει μπάχαλο με τα σκουπίδια, τα μπάζα και πάει λέγοντας. Τώρα, γιατί έχουμε καλέσει τον κύριο Κουμπούρη, καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να σε καλά.
2: Και καλές εκπομπές.
0: Να σε καλά.
2: Καινούργια αρχή και στους δύο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σήμερα, γιατί διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, στην Καθημερινή το διάβασα. Λέει, μεγάλη αποδοχή των μέτρων της ΔΕΣ στους συνταξιούχους, αλλά σαφώς μικρότερη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαίνεται ότι είναι ένα σοβαρό ποσοστό συνταξιούχων. Ικανοποιήθηκε από αυτά που άκουσα. Και απευθυνόμαστε σε ένα ως πρόεδρο των συνταξιούχων να μας πεις πραγματικά αν τα πράγματα ήρθαν καλύτερα από, για εσάς από τα περιμένατε, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, από όπου να το πιάσεις, είτε από την αρχή είτε από το τέλος, ανάποδα όπως είπες, η πραγματικότητα είναι μία. Ότι εγώ δεν βρήκα κανένα συνταξιούχο, ούτε από όλους που συζητάω εδώ στη Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, που να λέει ότι είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που είπε η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους. Για ποιο πράγμα μίλησε η κυβέρνηση? Για 400 ευρώ το χρόνο, δηλαδή στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν περικοπές, έχουν σφαγιαστεί τώρα για πάνω από 13-14 χρόνια και πληρώνουν κάθε χρόνο, παρακαλώ, 10,5 δισεκατομμύρια από τις περικοπές, που έχουν εισφορά αλληλεγγύης, που έχουν ακόμα προσωπική διαφορά, που μετά από χρόνια καταργήθηκε αλλά δεν πήραν ποτέ αύξηση, που δεν έχουν πάρει ποτέ αύξηση μεγαλύτερη μερίδα των συνταξιούχων, που η ακρίβεια μας έχει σαρώσει ό,τι δουλέψαμε σε όλη μας τη ζωή, που δεν παίρνουμε τα δώρα μας που τα έχουμε πληρώσει και μας λένε ότι έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα. Τι σχέση έχουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα με το ασφαλιστικό? Εμείς πληρώσαμε τη δουλειά μας.
1: Εδώ πάντως κάποιος θα πει, είτε πώς να πω, αποδέχεται την μέτρηση που λέει αυτό που λέει, ότι αρκετοί συνταξιούχοι είναι ευχαριστημένοι, είτε όχι. Πρέπει να πω ότι.
0: Έλα, ρε, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι, είναι αυτό που λες και εσύ.
0: Κανείς δεν.
1: Ότι κάνεις 30 δισεκατομμύρια.
0: Και λίγα να σου δώσει και πολλά να σου δώσει, λες, ρε, παιδιά, λίγο παραπάνω δεν φτάνουν. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι ευχαριστημένος κανείς τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, ότι μήπως τελικώς έχει αρχίσει να αποδέχεται και ο συνταξιοχικός κόσμος ότι, παιδιά, αυτά τα έχουμε χάσει. Αυτά που ανέφερε τώρα ο κύριος Καμπούρης, ο Άπτος Δήμος, τα έχουμε χάσει. Άρα μην κρινιάζουμε για
0: κρινιάζουμε. Ήταν αναδρομικά από την κρίση και τα λοιπά.
1: Και όχι μόνο, α σκεφτείς ότι το 13ο και το 14ο, τις συντάξεις που έχουν χάσει, τις έχουν πληρώσει, δεν καταπίνεται εύκολα. Αλλά λέω, μήπως τελικώς το αποδέχτηκε, ρε παιδί μου, ο καινούριος συνταξιούχος μπορεί να πει ότι, okay, εγώ 12 συντάξεις θα έπαιρνα, αυτές θα πάρω.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνταξιούχων από όλη την Ελλάδα. 120 μετρημένα πούλμαν ανεβήκανε, ρώτησε και την τροχιά αν αμφιβάλλει κανείς, από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ταχύ ανεβήκαν ακριβώς για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει άδικα όλα αυτά τα χρόνια. Όλος αυτός ο κόσμος που εκφράζει τη διαμαρτυρία του με αυτόν τον τρόπο. Και ο κόσμος που μας στέλνει μηνύματα που δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω την τάδε πάθηση, γιατί έχω το πόδι μου, το χέρι μου κτλ. Όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στο ιερό πεζοδρόμιο του Αγώνα και διεκδικεί όλο αυτό το διάστημα μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Και ο κόσμος που δεν έρχεται στις συγκεντρώσεις για διάφορους λόγους μπορεί να είναι ευχαριστημένος και να αποδεχτεί όλες αυτές τις περικοπές όταν βγαίνουν και φωνάζουν χιλιάδες συνταξιούχοι, δώστε τώρα τα δώρα μας, καταργήστε τώρα την εισφορά αλληλεγγύης. Πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Χουδαλάκη, κύριε Χαμπουράκη, οι συνταξιούχοι για τη νέα γενιά και έχουν συγκεντρωθεί 24, πάμε για 25 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι τα χρήματα που έχουν μαζευτεί για το ΑΚΑΓΕ. Οι συνταξιούχοι πληρώνουν για τη νέα γενιά που θα έπρεπε το κράτος να φροντίζει για τη νέα γενιά να έχει εργασία, να έχει δικαιώματα, να έχει κατοικία, να έχει ασφάλιση κανονική. Το δημοσιονομικό που επικαλείται η κυβέρνηση και εμείς έχουμε τα επιχειρηματά μας δεν έχει σχέση με το ασφαλιστικό. Εμείς δεν πληρώνουμε και πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε ξεχωριστά για την κοινωνική ασφάλιση. Τα δώρα μας είναι
0: ελληματικό. Είναι, ρε, δημού, το ασφαλιστικό. Ελληματικό είναι. Από τον προϋπολογισμό τροφοδοτείται.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα μέρος από τον προϋπολογισμό. Που και προϋπολογισμός. Πρέπει να δίνει για την κοινωνική ασφάλιση.
0: Προβάλλον, δεν κατάλαβα. Ναι, εντάξει, σύμφωνα.
2: Δεν κατάλαβα. Να δίνουν για την κοινωνική ασφάλιση. Αλλά να σας πω και κάτι. Σε λίγο θα τα βγάλουν πλεονασματικά. Βγαίνουν πλεονασματικά. Γιατί? Γιατί είναι περήφανη, λέει, η κυβέρνηση που πήγαν οι συνταξιούχοι ξανά 250.000 στη δουλειά. Αυτό είναι η προοπτική. για τους συνταξιούχους, να πηγαίνουν στη δουλειά και να έχουμε ατυχήματα από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, να δώσουν τα δώρα μας, να δώσουν αυξήσεις έτσι όπως πρέπει να τις δώσουν, να καταργήσουν την εισφορά αλληλεγγύη, στην προσωπική διαφορά, να δώσουν τις συντάξεις κυρίας σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά, να μας δώσουν την που έκλεψαν και όποιος θέλει από εκεί και πέρα να πάει να εργαστεί, να πάει να εργαστεί. Ναι. Αλλά μην μας πούν ότι εργάζονται γιατί έχουν κέφι να πάνε στη δουλειά, όταν οι άνθρωποι το 70% παίρνει 700 περίπου ευρώ, μπορεί να ζει κανείς με 700 ευρώ το μήνα, το μέσος όρος, έτσι, γιατί είναι και παρακάτω συντάξεις. Και λίγο παραπάνω είναι εκείνοι που δούλεψαν στα βαριά και τα
0: αρτιγινά. Μισό. Πες μου σε παρακαλώ από τους συνταξιούχους, τι ποσοστό είναι στην κατώτατη?
2: Είναι, να σας
0: χοντρικά τώρα, χοντρικά. Ναι.
2: Ναι. Όταν βγαίνει ένας μέσος όρος γύρω στο 70%, όταν είμαστε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και βγαίνει ένας μέσος όρος στο 70%, δηλαδή ότι παίρνει 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο μέρος, ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι, πρέπει να είναι γύρω στα 500-550.
1: Να είναι κάτω από τα 7 εκατοστάρικα αρκετά για να συμπλήσει τις μεγάλες
2: ο μέσος όρος, ο μαθηματικός τύπος. Τώρα,
0: εντάξει, χοντρικά τώρα,
2: χοντρικά. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι, αλλά δύο λεφτά.
2: Λοιπόν, το ενίκιο.
0: Δύο λεφτά. Εντάξει, το ενίκιο δεν... Αλλά, πρόσεξε το. Για να πάρεις εσύ την κατώτακτη, εγώ πρέπει να έχω 4.500 ένσημα. Δηλαδή 15 χρόνια δουλειά. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζήσανε μόνο με 15 χρόνια δουλειά και τα υπόλοιπα χρόνια πώς ζούσανε? Άρα πληρώνουν σαν μαύρα.
2: Κοιτάξτε να σας πω.
0: Μοιραζόσαν το ένσημα που λέει και ο Γιώργης από εδώ.
1: Ναι, το ένσημα.
2: Η κατώτερη σύνταξη, ξέρετε, η ασφάλιση είχε κοινωνικό χαρακτήρα και το παλέψαμε αυτό. Ξέρετε ότι για να πάρει κάποιος 4.500 είχε μέσα και ασφαλισμένη την οικογένεια και όλα εκείνα που χρειάζονται στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό ήθελε τον αριθμό 4.500.
0: Ναι.
2: Επομένως, όταν δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, πάει και εργάζεται, κάνει κάτι άλλο για να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι φανερό. Δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε.
0: Μα πώς συζητάμε, διότι είναι
2: όχι.
0: Η σύνταξη δεν μπορεί να
2: αποπληρώσει.
0: Ναι, okay.
2: Για όλους τους συνταξιούχους, ό,τι έφτασαν, ξέρετε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη σήμερα? Δεν υπάρχει κατώτερη σύνταξη, υπάρχει εθνική σύνταξη.
0: Ναι.
2: Η οποία είναι 450 ευρώ. Η κατώτερη σύνταξη καταργήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Πόσο έπρεπε να είναι? Έπρεπε να είναι αυτό που ήταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή ότι οι συντάξεις ακολουθούσαν το 80% του μισθού. Το κατώτερο μισθό το ανειδίκευτο εργάτη. Είναι 900 ευρώ σε χοντρικά σας λέω τώρα και κάτι παραπάνω. Έπρεπε να είναι 720 ευρώ οι συντάξεις. Δεν είναι. Yeah. Δεν είναι. Τώρα πώς θα βγάζει ο κόσμος πέρα και τι κάνει?
0: Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ τώρα για να σου πω την αλήθεια. Ανησυχώ πάρα πολύ ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι όλοι είναι και με το ζόρι στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση. Όλη αυτή η γενιά.
1: Γιατί έχουν ασφαλιστεί.
0: Έχουν ασφαλιστεί με τα λιγότερα δυνατά. Ναι, με τα λιγότερα δυνατά. Όλη αυτή η γενιά, ένα πενταξιάρικο θα πάρει σύνταξη. Δηλαδή, πάμε σε μια καινούργια γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων, που θα είναι μετά από 10 χρόνια, που δεν ξέρω τι θα κάνει οι άνθρωποι.
2: Να σας πω κάτι εδώ. Ξέρετε ποιο είναι το πιο σοβαρό ζήτημα στην κοινωνική ασφάλιση πια? Είναι ότι το κράτος και τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα έχουν προσαρμόσει το ασφαλιστικό και τις δαπάνες που πρέπει να δίνουν, κοινωνικές δαπάνες για τους εργαζόμενους, για το λαό, στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολεμική οικονομία αρχίζει και καθορίζει πια το τι θα και το πώς θα ζήσουμε. Για εκεί βρίσκουν χρήματα. Εκεί υπήρχε η ρήτρα, πώς το λένε, διαφυγής. Εδώ δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής για να ζήσει ο κόσμος. Εκεί ετοιμάζονται τώρα, ετοιμάζονται και πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα ξέρει η καινούρια γενιά για αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Το δημογραφικό είναι πρόβλημα της ίδιας της κοινωνίας, αυτής της εκμετάλλευσης που ζουν οι εργαζόμενοι της αύριας, που δεν μπορεί ο νέος εργαζόμενος με 13 ώρες δουλειά και τα άλλα που θέλει να κάνει οικογένεια. Αυτό ποιος θα το λύσει? Θα το λύσουν οι συνταξιούχοι με την εισφορά αλληλεγγύης που τις παρακρατείται από αυτούς? Ποιος θα λύσει τα προβλήματα τα οποία πρέπει ο εργαζόμενος να έχει δουλειά με δικαιώματα, με οκτάωρο, με πενθήμερο.
1: Ένα τελευταίο θέλω να σχολιάσεις. Διάβαζα στο Βήμα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τους ταξιούχους. Φαίνεται ότι η Ελλάδα σκοράρει χαμηλά, είναι 36η θέση, ξέρω εγώ, είχε πιάσει. Κοιτώντας αυτά που λέμε τα ποιοτικά, ας πούμε, πηγαίνοντας παραμέσα, βλέπω ότι με βάση τους 4 πυλώνες, ας πούμε, γίνεται αξιολόγηση στην έρευνα, το 50% πιάναμε στα οικονομικά, δηλαδή είμαστε χαμηλά αρκετά, 38% πιάνουμε στην εφημερία, 56% στην ποιότητα ζωής, 71% στην υγεία. Θέλω να πω ότι αν κάποιος έπρεπε να αξιολογήσει και τα άλλα, όχι μόνο τα λεφτά. Πώς είναι σήμερα, ας πούμε, η περίθαλψη ενός συνταξιούχου? Είναι μια ερώτηση.
2: Έχετε δίκιο σε αυτά, διότι και πολλές φορές περιορίζουμε τα ζητήματα στο οικονομικό, αφού είναι όλα τα άλλα. Εγώ θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, επειδή έχουμε και την παγκόσμια οικονομία, την ομοσπονδία που συνεργαζόμαστε. Ένας Αμερικάνος συνάδελφος βγήκε και είπε το εξής, αν αυτοί θεωρούνται, και δεν ξέρω σε ποια θέση βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο σύστημα της ασφάλισης, γιατί δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση εκεί. Όταν λέει αρρωσταίνουμε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή να πάμε στο γιατρό. Η πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, παρακαλώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασε τους συνταξιούχους σε αυτό το επίπεδο. Τώρα εμείς στις θέσεις που βρισκόμαστε και στις θέσεις που βρίσκονται οι άλλες χώρες σήμερα, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί με το τι ετοιμάζουν για το αύριο. Ναι. Το τι ετοιμάζουν για το αύριο για όλες τις χώρες. Γι' αυτό εμείς, θέλω να σας πω, έχουμε κηρύξει, η 1η του Οκτώβρη είναι η μέρα των συνταξιούχων, έχουμε κηρύξει για όλη τη χώρα κινητοποιήσεις σε όλες τις περιφέρειες, σε όλους τους νομούς, για τα ζητήματα της υγείας, των αυξήσεων της συντάξεων, τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα δηλαδή που καίνε πραγματικά την εργατική λαϊκή οικογένεια. Και καταλά το βάλατε αυτό, η ποιότητα ζωής και όλα τα άλλα που πρέπει να έχουμε. Και είναι αυτά που ξέρουμε και αυτά που ζούμε καθημερινά.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Έλα.
2: Στον αγώνα με καλημέρα και καλή δύναμη και υγεία σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος συνταξιούχων του ΙΚΑ, για παράδειγμα. Και εδώ έκανα δύο πραγματάκια τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους, αφού τον ακούσαμε μεγάλη προσοχή και ο Δήμος και εγώ. Για παράδειγμα, διάβαζα στην ίδια έρευνα και σε άλλες έρευνες όμως που είχαν ανάλογο περιεχόμενο. Ξέρεις τι διάβαζα, Δημήτρη? Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα επιλογής για τους συνταξιούχους από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να έρθουν εδώ. Το 71% της υγείας, για παράδειγμα, που λες, ναι, δεν είναι και άσχημο. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν μια καλή σύνταξη που παίρνουν από τη χώρα τους και σου λέει, λιακάδες, πολύ φθηνότερη η Ελλάδα από την Νορβηγία, ξέρω εγώ, δεν το συζητώ. Καλές υπηρεσίες υγείας. Άρα θέλω να πω ότι όλος αυτός ο κόσμος, αν δεν είχε χάσει τα λεφτά που έχει χάσει από τις συντάξεις, για παράδειγμα ο Νίκος εδώ πέρα καταθέτει την προσωπική του εμπειρία, λέει, είδαμε και εμείς που πληρώσαμε πώς βγήκαμε με 2,400 χιλιάρια ευρώ, δηλαδή επί 14 μήνες, και πώς πήγαμε στα 1.300 επί 12. Και τον κατέστρεψες.
0: Παιδιά, φαλήραμε
1: και τον κατέστρεψες.
0: Την πληρώσαμε όλοι. Φάλιρη χώρα, την πληρώσαμε όλοι.
1: Ρε Δημήτρη, περιμένεις όμως να δεις κάποια στιγμή όλη αυτή την μακροοικονομική ανάπτυξη και τα ρεστά και τις επιδόσεις στη σούπερ και δεν ξέρω τι άλλο κάνει η ελληνική οικονομία. Περιμένεις να δεις ένα κομμάτι της, αν μη τι άλλο, στην καθημερινότητά σου.
0: Τα δεις. Άμα μπορείς, τα δεις. Άμα δεν μπορείς, δεν δεις.
1: Μακάρι. Δουλειά μας είναι να το κυνηγάμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ, παιδιά, λέω την πραγματικότητα. Εγώ λέω στα παιδιά μου, ακούστε εδώ, θα πηγαίνετε να ασφαλίζεστε. Αν μπορείτε να κάνετε συμπληρωματική ασφάλιση, κάντε. Μην περιμένετε από το κράτος. Την πατήσατε. Θα μου πει, όχι, το κράτος πρέπει. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα τον εαυτό σου να έχει νύχια να ξυστείς, γιατί διαφορετικά θα είσαι ένας τύπος που φώναζε από το πρωί στο βράδυ, δικαίως που καταψηφίζει σε κάθε εκλογές, αλλά περνάς ζόρικα. Κατάλαβες? Αυτό λέω εγώ.
1: Να μου επιτρέψεις να πω το εξής. Καταρχήν, για να έχεις νύχια να ξυστείς και τα λοιπά, δεν διαφωνώ καθόλου. Από τη μια πλευρά πρέπει να έχεις νύχια να ξυστείς, από την άλλη πρέπει να σκέφτεσαι και όσους δεν θα έχουν νύχια. Δεν θα έχουν νύχια για πολλούς λόγους.
0: Να παλέψεις.
1: Όχι γιατί απαραίτητα. Για πολλούς λόγους.
0: Να παλέψεις.
1: Δεν έχεις ένα λόγο.
0: Για όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες και στα πάντα. Μην περιμένεις μόνο από αυτό. Θα κοιτάξεις για σένα και παρόλο θα παλέψεις για όλους. Αλλά μην μάθεις τον άλλον ότι άκου να σου πω, είναι υποχρεωμένο το κάτω να στα κάνει, να σου δώσει σύνταξη, να σου δώσει δουλειά, να σου δώσει καλή αμοιβή, να σου προσέξει τους υπνοτιστές αυτό. Δεν θα τα κάνει το κάτω. Δίκιο έτσι που τα ζητάς, δεν θα τα κάνει.
1: Μη λες υπνοτιστές.
0: Ναι.
1: Γιατί γράφει ο άλλος ο φίλος. Να σε καλά, καλημέρα. Τι λέτε, θα είχε ενδιαφέρον να μας έλεγε ο Άδωνης ποια κλινική επιμελήθηκε το νέο του look. Εντάξει. Έχει κάνει
0: τι
1: το σύνδεσμο.
0: Καινούριο look.
1: Το... Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω.
0: Όχι, αυτό είναι τα μαλλιά. Είναι περσινό, προπέρσινο.
1: Άλλη μόνο, ναι. Είδες, για παράδειγμα. Και, εντάξει, οκ. Okay. Ένα μποτοξάκι να μην το ρίξω ρε παιδάκι μου.
0: Κοίτα, μποτοξάκι. Ναι. Μην ανοίξουμε αυτό το θλιβερό, διότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι και ποιοι έχουν κάνει μποτοξάκι και καλά κάνουν. Αρκεί να πηγαίνεις σε γιατρό και όχι σε νυχάδικο.
1: 9.30 ώρα για τίτλους. Ρίχτω Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται προς την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, ανέφερε απαντώντας στην τουρκική προκλητικότητα. Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιστορική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Το Xi Jinping υποδέχτηκε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Δικαστικό μπλόκο από Αμερικανικό δικαστήριο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων του CNN, του MS Now και του Πολίτικο στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επαναφέρει την πρόσβαση των δημοσιογράφων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Διαβαστές τα νέα της Πέμπτης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με τους αλαζόνες υπουργούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Ελλάδα είναι 10η πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελ Νίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή τους το επόμενο εξάμηνο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί πραγματικά προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τα μηνύματα. Ειλικρινά.
1: Είδε και το δικό μήνυμα.
0: Το τεστ που έστειλε, άλεμο. Δηλαδή, κάμπ. Αυτό όταν μου λείπει να κάθομαι και τα.
1: Του στείλα μήνυμα, παιδιά. Δηλαδή, του στείλα μήνυμα.
0: Βλέπω, σου λέω, τα μηνύματα και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να πω και την αλήθεια, η ισορία των μηνυμάτων προφανώ και έχει πάρα πολύ γκρίνια ή συμφωνείτε με αυτό που λέει ο Δημήτρη, ο Γιώργο και πάει λέγοντα το πράγμα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι. Να το πω έτσι, ένα ζουμί και να μου επιτρέψει ο κύριος Πάνος να το δάνειστο, λέει. Καλά, ωραία τα λέτε. Ας μας δώσουν τις κρατήσεις, τις εισφορές και θα κάνουμε και εμείς τα κομμάτα μας. Απαντώντας αυτό που είπες περί ιδιωτικών ασφαλίσεων κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι μόνο ιδεολογικά τα ζητήματα, είναι και πρακτικά. Ο άλλος λοιπόν που έβλεπε, ας πούμε για παράδειγμα, να σας πω την αλήθεια, έχω δει τεράστιες κρατήσεις από τον ονομαστικό μισθό. Τεράστιες, όσο αυξάνεται ο μισθός, ξέρω, είσαι διευθυντής σε ένα μέσο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μοιραία, ναι. Θα πληρωθείς καλά. Ναι. Ανεβαίνει ο μισθός. Και βλέπεις ότι από τα χρήματα τα οποία παίρνεις εσύ και τα θεωρείς πάρα πολύ καλά, είναι άλλα τόσα που έχουν, όχι προφανώς όλα προς ασφάλιση, αλλά γενικότερα.
1: Και φορολογία.
0: Είναι και φορολογία, και φορολογία στη μέση. Τα έβλεπες και τρόμαζες. Γι' αυτό ήξερες και όλα θα σε φάνε σύντομα. Άσχετο.
1: Και ο άλλος το ίδιο θα παίρνει.
0: Ναι. Και ο άλλος το ίδιο θα παίρνει, αλλά ξέρεις πώς.
1: Συνήθως οι διευθυντές είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους. Σε μακροπρόθεσμη βάση.
0: Τώρα, ας αφήσουμε τους διευθυντές. Η ουσία είναι αυτή. Ότι όταν κάποιος πληρώνει ήδη πολύ χρήμα για να μπορέσει να σταθεί ασφαλιστικά, λογικά δεν του μένουν και πολλά για έξτρα ασφαλίσεις. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Βάλε άνω τελεία τώρα, γιατί το θέμα νομίζω ότι σου αρέσει και μίλησες.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές και το θα το δώσω τώρα. Καλωσορίζοντας
1: την κυρία
0: Σάκα, πρέπει να πω ότι.
1: Την κυρία Σάκα, την Παρασκευή, ναι.
0: Είπε καταπληκτικά λόγια για εσάς ο Δημήτρης Καμπουράκης σε μένα. Καλώς είστε, καλημέρα, κυρία
2: Σάκα. Καλημέρα, κύριε Χουνταλάκη, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Τι μου κάνεις, πώς είσαι. Και μένα σε ρωτήσω κάτι. Προχθές καθόμουν. Και κοίταγα το αερόθερμο απέναντί μου,
2: ναι.
1: Και του έλεγα πώς σε λένε ρε παιδί μου, πώς σε λένε σένα. Τρία λεφτά και δεν μπορούσα να βρω τη λέξη. Είμαι πελάτη σου.
2: Όχι. Μεγαλώνοντας,
1: ναι.
2: Είναι στο πρόγραμμα να ξεχνάμε λίγο τα πολύ πρόσφατα, δηλαδή που το ακούμπησα αυτό, τι έκανα πριν από 2-3 λεπτά προς στιγμήν.
1: Ναι.
2: Και να ψάχνουμε τις λέξεις.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: εντάξει,
2: με κάθε συγχάζεις.
0: Μεγαλώνοντας, Δημήτρη, αυτό που λέει η κυρία Σακά, η οποία ξέρει προφανώς το θέμα όσο λέει. Πρέπει να σου πω ότι
1: τόσα χρόνια με το
0: αυτή η βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι αυτή που
2: ακριβώς,
0: πρώτα μας αφήνει.
1: Μας αφήνει.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Εσύ που δεν ξέχασες ποτέ κλειδιά, οτιδήποτε στη ζωή σου, άρχισε να τα ξεχνάς. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη νομίζω. Ναι, ναι. Αλλά να μας πείτε για ενδείξεις γενικότερα και να μας πείτε, κυρία Σακά, επειδή βλέπω ότι είναι και το Ίδρυμα Περιάνειας, έτσι.
1: Μα αυτό είναι.
0: Άνια Αλτσχάιμερ.
2: Είναι το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
1: Αυτό το κάνεις κάθε χρόνο, έτσι.
2: Προσπαθούμε με την συνεργασία και την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και το κάνουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά. Είναι μια προσπάθεια που αξίζει γιατί ανοιγόμαστε στον κόσμο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος όλων των ηλικιών.
1: Συνοδοί κυρίως, συγγενείς κλπ.
2: Φροντιστές, ναι, αλλά έρχονται και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για πρόληψη. Γιατί γι' αυτό θέλουμε λίγο να το διαφημίσουμε στα εισαγωγικά.
1: Για πες.
2: Θα γίνουν δράσεις πρόληψης. Θα γίνουν αγώνες μνήμης, mind games με ταμπλέτες, ας πούμε θα είναι ψηφιακή ευθεία.
1: Να καταλάβω άλλος αν έχει κάποια πιθανότητα, ας πούμε, ή αν ρέπει
2: ναι,
1: προς
2: αν
1: τα εκεί.
2: Ή να καταλάβει ότι μπορεί να το προλάβει, μπορεί να ενισχύσει τις νοητικές του λειτουργίες. Θα του προτείνουμε τρόπους, θα γίνουν τα οι αγώνες χωρίς ηλικίας έξω στο χώρο του φάρου, στο προάβλιο. Για μεγάλους και μικρούς.
1: Πού γίνεται τώρα αυτό, πού γίνεται για να το συνειδητοποιήσουν.
2: Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
1: Νιάρχος. Στο Νιάρχος, γίνεται την Κυριακή. Ναι.
2: Σάββατο και Κυριακή.
1: Σάββατο
2: αυτό
1: και
2: το
1: Κυριακή.
2: Πρωί, ναι.
1: Πες μας σε παρακαλώ, Παρασκευή μου, πες μας σε παρακαλώ, πόσοι είναι αυτοί που έχουν Αλτσχάιμερ και άνοια στη χώρα σήμερα.
2: Γύρω στους 250.000.
0: Εντάξει, όχι. Και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι αυξάνεται ο αριθμός. Εννοώ ότι όταν λέμε μεγαλώνουμε, γερνάμε περισσότερο πια, έτσι. Γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή...
2: Αυτά είναι ο αριθμός των ηλικιωμένων, κύριε Χουδαλάκη, και γι' αυτό αυξάνει και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αλυπηθεί.
1: Ναι, αλλά όλο έχουμε για φάρμακα, ρε. Φάρμακο, βγήκε ένα φάρμακο, βγήκε ένα φάρμακο, έχετε ένα φάρμακο.
2: Βγήκε.
0: Στον δρόμο,
2: βγήκε. Όχι, δεν στον δρόμο. Έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή φαρμακευτικών θεραπείων.
1: Βοηθάνε, μωρέ, αυτά.
2: Βοηθάνε αρκετά. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε και θα υπάρξουν επιστημονικές ομιλίες σοβαρές. Είναι ότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι για όλους. Είναι για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια.
0: Να μην σου φύγει.
2: Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν δεν προσέξουν αρκετές, δηλαδή δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να πάνε στα ιατρία μνήμης όσοι φοβούνται ή πιστεύουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα μνήμης.
0: Κυρία Σακά,
2: να εξεταστούν.
0: Βοηθήστε μας λιγάκι με απορίες που στέλνουν και οι ακροατές, αλλά έχουμε και εμείς. Καταρχήν, Αλσχάιμερ και άνοια δεν είναι το ίδιο πράγμα, παρότι για τις
1: πρώτες
2: μπορεί να είναι και το ίδιο.
0: Μπορεί
2: άνοια
0: να...
2: είναι ο γενικός όρος, όπως λέμε ίωση. Είναι μια ομάδα συμπτωμάτων. Η πιο συχνή μορφή αιτία άνοιας είναι η νόσος Αλσχάιμερ, 70 με 80% του συνόλου, που προκαλεί μια συγκεκριμένη... Τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο? Βλάβη στα κύτταρα του εγκεφάλου. Υπάρχουν κι άλλες.
0: Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι προσωπικό. Έχω ένα φίλο, τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι 2-3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, λίγο δηλαδή περίπου σαν τον Δημήτρη. Άρχισε να ανησυχεί επειδή δεν θυμόταν τα ονόματα. Όπως είπες εσύ τώρα, αερόθερμο, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Κοίταγε, ξέρω. Πώς τη λένε, η Όλγα. Δεν μου έρχεται τώρα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πήγε λοιπόν σε ένα ευρολόγο. Εγώ του είπα μπράβο. Αλλά πρέπει να μας πείτε. Από πότε πρέπει να ξεκινάμε να το ψάχνουμε λιγάκι? Τώρα που λέτε ότι υπάρχουν και καινούργια φάρμακα που σε πρώιμο στάδιο μπορεί να κάνουν.
1: Να καθυστερήσουμε πολύ, να σα βοηθήσουμε.
0: Γιατί όχι, να πάμε να με κοιτάξει. Πώ πάει για τον προστάτη, ρε.
1: Να πηγαίνει για το μυαλό.
2: Να το ψάχνουμε όταν έχουμε κάποια συμπτώματα. Δηλαδή το να μην θυμάσαι ονόματα άσχετα, ποιο είναι αυτό ο ηθοποιό απέναντι στην τηλεόραση, και να σου έρθει μετά από. Λίγη ώρα, ας πούμε, ή και την άλλη μέρα, αυτό δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τη λειτουργικότητά μας. Και αυτό που λέει ο Δημήτρης πριν του και για το αερόθερμο, προφανώς είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Η ψυχοποίηση είναι που πολλές φορές επηρεάζει τη μνήμη μας. Όταν έχουμε κάπου το μυαλό μας εστιασμένο, δεν ξεχνάμε. Το ζήτημα είναι να λειτουργούμε ικανοποιητικά στην καθημερινότητα.
0: Άρα δεν είναι θέμα ηλικιακό, πρέπει να δεις κάτι
2: στον... Είναι θέμα ηλικιακό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέει, για το πότε θα πάω στον ευρολόγο. Αν είναι θέμα ηλικιακό, να ξέρουμε ότι πάσουμε στα 60. Αν όμως έχει να κάνει με το ότι δεν θυμόμουν κάτι, ας πούμε, κτλ.
1: Πάσεις στα 45.
0: Ναι, πάσεις στα 45.
2: Όχι, στα 45 πρέπει να περιμένεις λιγάκι. Αλλά μετά τα 60, αν ξεχνάς συστηματικά, καλό είναι να πας σε
1: ένα
2: ιατρείο.
1: Σε παρακαλώ. Στον νευρολόγο πάμε ή στον ψυχίατρο? Εσύ που είσαι και από τα δυο.
2: Και στον νευρολόγο πάμε και στον ψυχίατρο πάμε, αλλά καλύτερα να πάμε σε ένα ιατρείο μνήμης.
1: Η ιατρία μνήμης πού έχει?
2: Παντού. Έχει 37 ιατρία μνήμης. Και στα νοσοκομεία έχει. Και στα δημόσια νοσοκομεία έχει. Και στα κέντρα Αλτσχάιμερ. Υπάρχει το site μας alzheimerathens.gr που έχει ένα κατάλογο που μπορεί κανένας να δει τα ιατρία μνήμης.
0: Έχω ένα τελευταίο, Δημήτρη.
2: 1102. Ρωτάτε που είναι το πλησιέστερο ιατρείο.
0: Κυρία Σακά, τώρα αυτό το ρωτώ γιατί σε παλιότερες αναφορές το έχω πάρει όχι μια και δύο φορές. Όταν αρνείται κάποιος να αποδεχτεί ότι μπορεί να αντιμετωπίζει θέμα, πώς τον αντιμετωπίζεις? Είναι ο πατέρα σου, είναι.
1: Και λέει, όχι, εγώ καλά,
0: ναι, μια χαρά
2: είναι. Όντως πρόβλημα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας για την άνοια που λέω εγώ, 1102, να ζητήσει να μιλήσει με έναν ψυχολόγο ή με έναν γιατρό. Δωρεάν όλες οι υπηρεσίες και στα κέντρα και στη γραμμή και θα τον κατευθύνουν πώς θα τα καταφέρει.
1: Συνηθισμένο είναι αυτό πάντως.
2: Ναι, είναι αρκετά συνηθισμένο.
0: Πολύ.
2: Υπάρχουν τρόποι.
0: Ποιος μπορεί να αποδεχθεί τη χάζωση?
1: Σάββατο Κυριακή στον Ιάρχος λοιπόν.
0: Έγινε.
2: Ειδικά οι επιστημονικές ανακοινώσεις, τα τελευταία νέα, Σάββατο απόγευμα μετά τις 5.30. Θα μιλήσουν
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Εγώ κάθε φορά που έχει τη βγάζω, διότι έχει.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει.
1: Και είναι και ένα πληθυσμό που είναι λίγο.
0: Όλγα, μου θες να σου πω την αλήθεια.
3: Καλημέρα σα.
0: Με το σωματικό γύρα. Μα κουτσά στραβά μπορείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάπου να το αποδεχτείς. Δεν είμαι ο 20χρονό, ας πούμε.
1: Επειδή... Εκτός από το σεξ.
0: Εκτός από το σεξ.
3: Άντε πάλι.
0: Άλλη μόνο. Ναι.
1: Να πεις ότι πονάει το δαχτυλάκι, πονάει το χεράκι.
0: Το μυαλό μου δεν δουλεύει, το μυαλό μου ξεχνάει και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Βάρη,
3: είναι δύσκολο και πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Ναι. Επίσης υπάρχει μια εξαιρετική ταινία με το συγκεκριμένο θέμα, Still Alice, με την Julianne Moore, που είχε πάρει και Όσκαρ για τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Είναι και μια καθηγήτρια που άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ξεχνάει Still Alice, και το δούλευε. Still Alice.
0: Γιατί ενώ δεν είναι πια Alice, είναι Still Alice. Δηλαδή πραγματικά ξεχνάει αυτό.
3: Κάθε στιγμή μετράει.
0: Έχουν δει αρκετές ταινίες με τέτοιο θέμα.
3: Αν δεν την έχετε δει, αξίζει.
1: Θυμάσαι μια παλιά ταινία σπαραχτική που λεγόταν Τσάρλι.
0: Τσάρλι.
3: Αχ, νομίζω την έχω δει.
1: Αυτό ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν με νοητική καθυστέρηση που, του κάνουν, που ξεκινάει η ταινία δείχνοντά τον μέσα σε ένα φούρνο να του πετάνε και να πασαλίβεται με ζύμη και αλεύρια και τα λοιπά και να γελάνε όλοι γύρω του. Του κάνει ένας γιατρός μια επαναστατική εγχείρηση πειραματική και τα λοιπά και ξαφνικά γίνεται διάνοια. Και γίνεται διάνοια στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στην έτσι, στην αλλιώς και τα λοιπά. Διάσημος και τα λοιπά. Και επειδή έγινε διάνοια, κάθεται και μελετά την εγχείρηση που του έκανε ο γιατρός και βλέπει ότι θα ξαναγυρίσει στην προτέρα του κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και διαχειρίζεται ο τύπος πλέον που είναι διάνοια το γεγονός ότι θα ξαναγυρίσει να είναι πασαλημένος με τα αλεύρια. Είναι σπαρακτική ταινία.
3: Δεν την έχω δει.
0: Είναι γνωστή.
3: Θα τη δω.
1: Ωραία, να δεις πρώτα το δέντρο με τα τσόκαρα. Μετά να δεις τον άνθρωπο από μάρμαρο.
3: Μου έχεις βγάλει ταινία για
1: λοιπόν, μετά να δεις το 1900. Το 1900.
3: Μάλιστα.
1: Δύο.
3: Πόσα πια. Πρέπει να τα σημειώσω, να τα βάλω κατά προτεραιότητα. Μην μου τα λες έτσι το ένα, το δύο.
1: Να δεις όλες τις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Μάλιστα. Το βλέπεις πώς μου λέγεται ταινία.
0: Αυτό θα νομίζω ότι είναι must.
3: Είναι.
0: Πρέπει
3: είναι,
0: να πω ότι θα το πω τώρα γιατί ζητώντας από το χαμόγελο της εκπομπής από την Όλγα να συμμετάσχει και αυτή από την δουλειά της. Το θέμα είναι τεράστιο. Έχει τεράστιες συνέπειες και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Και εγώ προσωπικά δεν δουλεύω τον τελευταίο χρόνο για να φροντίζω τη μητέρα μου.
1: Πόσος κόσμος.
0: Καθώς είναι οικονομικά δυσβάσταχτο το να προλάβεις.
1: Πόσος κόσμος. Πόσος κόσμος.
0: Δεν διάβασα το μήνυμά σου γιατί δεν ήξερα αν θες να το μοιραστείς παρά έξω. Αλλά εμείς ευχαριστούμε που το μοιράζεις μαζί μας.
3: Μα είναι πάρα πολύς ο κόσμος που
1: είναι
3: βιώνει κάτι αντίστοιχο.
1: 250.000. Επί δύο θα βάλεις οι οικογένειες τουλάχιστον, είναι 500.000-700.000 άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτό το κυκαιώνα.
3: Βέβαια και όχι μόνο επειδή είναι και οικονομικά δυσβάστατο.
1: Όχι μόνο.
3: Επειδή δεν μπορείς να αποδεχτείς και δεν μπορείς να βλέπεις τον άνθρωπό σου να λιώνει σε ξένα χέρια. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τη διάθεση, να ανοίξουμε τα παράθυρα στον κόσμο.
1: Με το ροζέ τηλεφωνάκι.
3: Με το ροζέ τηλεφωνάκι. Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας ταλανίζει, που πραγματικά υποφέρουμε, πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών, για το ροχαλιτό σας. Δεν ξέρω. Τι όχι. Αμέσως όχι, χωρίς να ξέρεις τα πω.
1: Δεν είναι από αυτό.
3: Από
1: δεν υποφέρεται από αυτό.
3: Υποφέρουμε από το ροχαλιτό σας.
1: Από το ροχαλιτό μας μπορεί να υποφέρεται, αλλά κυρίως υποφέρεται από.
3: Από τι.
1: Ουρολιμόξεις.
3: Τι σχέση έχει τώρα η ουρολίμωξη με το ροχαλιτό? Παιδιά, πραγματικά θέλω αυτό το δεκάλεπτο να βγαίνει, και να βγαίνει σε βιντεάκι προσγνώση και συμμόρφωση. Δεν υπάρχει. Τι σχέση έχει η ουρολίμωξη? Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το ροχαλιτό. Τουλάχιστον λέει 50% των ανδρών ροχαλίζει, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στη σύντροφο που έχει δίπλα του, εν πάση περιπτώσει. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Άμα ροχαλίζει και αυτή.
3: Τώρα δεν μιλάμε για τους άντρες.
1: Μόνο
3: το 25% το 24% για την ακρίβεια των γυναικών ροχαλίζουν συστηματικά. Μιλάμε για συστηματικό ροχαλιτό, το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα και όχι μόνο προβλήματα ύπνου. Έχεις πολύ ένταση, η ορμόνη του στρες κτλ. Νιώθεις κόπωση, όλα αυτά συντελούν στο να φτάσεις σε ένα ακραίο σημείο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό?
0: Το ακούμε.
3: Το διαζύγιο ύπνου. Το οποίο...
0: διαζύγιο ύπνου.
1: Που πας στο άλλο δωμάτιο και κοιμάσαι.
3: Ναι, σώζει ζωές.
0: Εσύ στο διπλού και εγώ στο καναπέ.
1: Όχι στο καναπέ, έξω άλλο κρεβατάκι, διβανάκι.
3: 65% των ζευγαριών
1: ναι.
3: δηλώνει ότι ψάχνει σπίτι με τουλάχιστον δύο υπνοδωμάτια αν δεν έχουν παιδιά και με
1: αυτά
3: τρία αν έχει ένα παιδί.
1: Προ-κρίσης στέγης ήταν αυτές οι έρευνες.
3: Καλά, τώρα και σε μια γκαρσονιέρα να πας θέλεις 800 ευρώ. Αλλά μην ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα, ναι, αλλά τα δωμάτια δεν κάνουν τη διαφορά.
1: Ρε παιδάκι, μισό λεπτό.
3: Να σου τελειώσω την έρευνα.
1: Ναι, για πες την έρευνα.
3: Λοιπόν, οδηγούνται στο διαζύγιο ύπνου το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό και στο πνεύμα.
1: Καλό ή κακό?
3: Καλό. Yeah. Καλό. Και στο πνεύμα και στο μυαλό και στη διάθεση της γυναίκας και δεν φτάνεις στο διαζύγιο το κανονικό. Δηλαδή ξεκινάς με το διαζύγιο ύπνου, τον στέλνεις τον άλλο στο διπλανό δωμάτιο για να ασκήσει την ησυχία σου, το οποίο δουλεύει και σαν αφροδισιακό, λέει εδώ ο επιστήμονας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά αυτό, ας μείνουμε στο ροχαλιτό. Και αφού βρίσκεις εσύ τις δυνάμεις σου
1: μετά από ένα εύρο.
3: Μα ταλαιπωρείτε. Γιατί εγώ πρέπει να στρώνω δύο κρεβάτια με το όχι ένα. Και το δικό μου και το δικό σου που θα φύγεις εσύ φουριόζος, ας πούμε, που δεν φεύγουμε από το σπίτι, αν δεν στρώσουμε κρεβάτι. Πρέπει όλη μας η ζωή να είναι στρωμένη το πρωί.
0: Βρες όλα να σου πω κάτι. Καταρχήν, εντάξει, εμφανίζομαι σε έναν κάθε μέρα να κοντάραμε με τους επιστήμονες και τους έρευνες. Έβαργες. Ανεχτήταμε. Να σε ρωτήσω τώρα.
3: Παρακαλώ.
0: Αν σου έλεγα να μου πεις τα βήματα του χωρισμού.
3: Ναι. Ποια είναι?
0: Ναι.
3: Δεν θα ήθελα. Εγώ μιλάω τώρα με τη συγκεκριμένη έρευνα.
0: Κατάλαβες γιατί ρωτάω? Γιατί, για παράδειγμα, θα μου πεις τώρα παλιωμοδίτης είσαι και τα στερεότυπά σου. Αν δεν μοιραζόμαστε το τραπέζι. Ναι. Αν δεν μοιραζόμαστε το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Είναι βασικά πράγματα που μοιραζόμαστε για να υπάρχει εμείς σε μια σχέση.
3: Βέβαια, λέει όμως εδώ ο φίλος επιστήμων ότι το διαζύγιο ύπνου, όπως σας είπα πριν, μπορεί
1: είναι
3: να.
1: Καλό,
3: είναι
1: καλό τελικά.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό γιατί εσένα θα σου δημιουργηθεί η επιθυμία να έρθεις και να υπάρχουν πιο ουσιαστικές στιγμές στο μαζί το δικό μας. Ναι. Αλλά όταν είσαι όλη την ώρα μαζί και ροχαλίζεις μες στα αυτή μου και δεν μπορώ να γυρίσω πλευρό και σε σκουντάω μία, σε σκουντάω δύο, δεν καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει άντρας, είσαι άντρας άμα δεν ροχαλίζεις.
3: Και τι σημασία
1: έχει αυτό? Το κερατό μου, το τράγιο δηλαδή,
0: κόψε ένα τσιγάρο και θα μείνεις άντρας και δεν θα ροχαλίζεις.
3: Με ενοχλεί ή δεν με ενοχλεί? Ας εστιάσουμε στο πρόβλημα.
1: Σε ενοχλεί αλλά το έχεις ανάγκη.
3: Εγώ έχω ανάγκη το ροχαλιτό σου.
1: Βέβαια. Γιατί σου πιστοποιεί ότι έχει άντρα δίπλα σου.
3: Μου χαλάει τα τσάκρα. Αν ακούει μία γυναίκα εκεί έξω, τα μηνύκια μου. Αν ακούει, θέλω ένα μήνυμα υποστήριξης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, διότι δεν μπορεί να μου λες εσύ ότι εγώ το έχω ανάγκη το ροχαλιτό σου. Έχω ανάγκη, όχι απλά να φύγει.
1: Μα δεν μπορεί ο άλλος να είναι ξαπλωμένος να κοιμάται

0: πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξει.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Δεν ροχαλίζεις.
1: Όχι, το αντριλί.
2: Ξέρεις τι θέλουν αυτές, παιδί μου. Άκου τώρα, να σου πω τι θέλουν τώρα.
1: Αν κοιμάται πρώτη γυναίκα όπως ένα, δηλαδή τον
2: αφούλε πρώτη. Άμα βάζει και δύο αυτοασπίδες.
0: Δεν πιάνει ο τοασπίδες. Δεν κάνει δουλειά.
3: Δεν κάνει δουλειά για το
0: τοασπίδες. Με δημιουργεί εκνευρισμό εμένα αυτό το πράγμα.
3: Άμα είσαι νευρασθενική, εσύ δεν θα
0: χαλάσουμε
3: όλες τις έρευνες εξαιτίας της νευρασθενικότητάς σου.
0: Δεν είμαι νευρασθενική, αλλά βάζω τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση και μου δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να χαλαρώσω, να κλείσω τα μάτια μου και να μεταφερθώ σε ένα λιβάδι με ωραία χρώματα για να με πάρει ο ύπνος, να πάω στην αγκαλιά του Μορφέα μετά. Δεν μπορώ να ακούσω δίπλα το ροχαλιτό και να με βγάλει από αυτό το όνειρο. Και να μπω στην πραγματικότητα.
3: Λυπάμαι που δεν.
0: Να κοιμηθείς μετά.
3: Τα λιβάδια σας τώρα τι να σας κάνω.
0: Να κοιμηθεί αργότερα.
3: Α, αυτό ναι, να κοιμηθεί αργότερα.
0: Θα αντέξει.
3: Άμα γυρίσει από τον μπαρ, θα κοιμηθεί.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Τώρα εγώ αυτό δεν το λέω στην έρευνα, το λέω εγώ. Να κοιμηθείς πρώτα, αλλά μετά να ξυπνήσεις από το ροχαλιτό. Ακόμα χειρότερο. Δηλαδή να ροχαλίζεις τόσο δυνατά που να με ξυπνήσεις. Άρα δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να ξανακοιμηθώ.
3: Να βρεις έναν υψηλό λεπτό, λεπτό, που δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν τρώει, κάνει γυμναστικές, κάνει ποδήλατο, παίρνει μέρος στον γύρο της Γαλλίας και όλες αυτές τις αηδίες. Να μην ροχαλείς, να μην κάνει. Να βρεις έναν τέτοιο τύπο, να τον έχεις εκεί πέρα, να τον εκέρεσαι. Άμα θες άντρα κανονικό. Άντρα κανονικό, θα ροχαλίξει.
1: Δημήτρη Μπούμερ.
3: Θα σε παρακαλώ τώρα.
1: Δημήτρη Μπούμερ Καμπουράκι. Πρέπει να έχουμε ορδοτονιστούμε, ρε. Όσα αντικριστεί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς την κατάρρευση των στερεοτύπων. Καλά, δεν κοιμούνται μόνο άντρες με γυναίκες. Κοιμούνται και άντρες μεταξύ τους. Είναι να παράγεται στερεότυπα.
3: Μισό λεπτό. Το να κοιμάσαι με άλλο άντρα.
0: Τι εννοείς. Μα με τον άντρα μου θέλω να κοιμάμαι και ο άντρας μου.
3: Όχι, όχι, άντρας να κοιμάται.
0: Να αλλάζω τον άντρα για να μην
3: κοιμάται. Άντρας να κοιμάται με άντρα.
0: Δεν ξέρω.
3: Η έρευνα τι λέει γι' αυτό.
0: Η έρευνα δεν λέει σε αυτό. Η έρευνα μιλάει για το ροχαλιτό και δεν εστιάζει σε άντρα ή γυναίκα. Σας είπα τα δεδομένα στην αρχή. 50% των ανδρών ροχαλίζουν συστηματικά και 24% των γυναικών.
3: Μα το λέτε λες και το κάνουμε επίτηδες.
0: Γιατί εξάπτεσαι, ροχαλίζεις.
1: Προφανώς.
0: Έχεις προσπαθήσει να το βελτιώσεις.
3: Πώς να βελτιώσεις το ροχαλιτό μου.
0: Να το σταματήσεις.
3: Να κάνω εγχείρηση, να κόψεις το κεφάλι μου. Τι να κάνω.
0: Μα όταν τρως τα κυμαδοπιτάκια 8 η ώρα το πρωί, να το πω και αυτό, μετά θα ροχαλίσεις.
3: 8 το πρωί θα φάω για να μην ροχαλίσω το βράδυ.
1: Κάνε προπόνηση, ρε
0: φίλε. Γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορείς να τρως κυμαδοπιτάκι 8 η ώρα το πρωί.
3: Και τι να τρώγω δηλαδή. Άμα τρώγω μπάρα δημοτριακό, δεν θα ροχαλίσω το βράδυ. Α, με τρελάνετε τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Δεν πέστε. Δεν πέστε. Αλλή μονό του που.
0: Σας φιλώ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Στερεότυπα θα κλείσουμε την εκπομπή.
3: Στερεότυπα.
1: Βεβαίως. Διότι σήμερα, ας πούμε, ως γνωστόν, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Εμείς οι Πασκετόβοι τα περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω και τέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Ολυμπιακάρα στις 9.30 πρέπει να είναι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Μπασκόνια Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στο μάτι.
3: Έλα. Τα έχουν τα κανάλια.
1: Ναι, το συνδρομητικό κανάλι. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι από πέρσι.
3: Για ξαναπέσει τι ώρε.
1: Και τέταρτο Παναθηναϊκός και μισή Ολυμπιακός. Παρή υποδέχεται ο Παναθηναϊκός, Μπασκόνια πάει ο Ολυμπιακός.
3: Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία.
1: Μεγάλη, σπουδαίες είναι οι ομάδες.
3: Τώρα αρχίσει και θα πέσουν τώρα ο Μίλους κλπ.
1: Αυτές οι εβδομάδες, ξέρεις που είναι η εβδομάδα που έχει δύο παιχνίδια, έτσι. Που το νου σου είναι άντε παιδιά να κλείσουμε την εκπομπή γιατί έχει να δούμε μάτς τώρα, κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες.
3: Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να δεις μάτς γιατί θα ροχαλίσω και σε παρακαλώ τώρα.
1: Να σου πω κάτι, εδώ έρχονται κάθε μέρα να λύσουν ένα πρόβλημα και στο τέλος γίνεται χειρότερο. Ακούς σου λέω. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Σε πολύ λίγο. Κοντά σας ο Παύλος Τσίμας, ο αγαπημένος Παύλος Τσίμας. Πότε ο Θεός καλό να είμαστε. Αύριο Παρασκευή ερχόμαστε να κλείσουμε τη εβδομάδα ραδιοφωνικά.

0: Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος να γίνει το αποφασιστικό βήμα, σημειώνει σε άρθρο του στο Guardian ο Πρωθυπουργός, λίγες μόνον ώρες μετά από δημοσίευμα της Βρετανικής Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για επιστροφή των γλυπτών έχουν καταρρεύσει οριστικά. Στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς το Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και επιτίθεται εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού κάνει ονομαστική αναφορά στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ασκεί κριτική στα ερωτήματα που τους έθεσαν σχετικά με την παρουσία τους στα εγγένεια κλινικής, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις κλινικές που ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Θυμάμαι την κυρία Βούλγαρη και το Μέγκα να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Ντεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Στην ίδια ανάρτηση επιχειρεί να συμψηφίσει την αγωνία των οικογενειών των θυμάτων των Ντεμπών να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας κομπογιανίτες τόσο τους εμπειρογνώμονες του δυστυχήματος, όσο και τους γιατρούς που ελέγχονται από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καταλήγοντας την ανάρτησή του με τη μνημειώδη αποστροφή: «Κοινώς εδώ κατά τη γνώμη μου ισχύει το αναμάρτητος πρώτος των λίθων επ' αυτήν Βαλέτο». Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση. Όπως ανέφερε, η γεώτρηση αναμένεται την άνοιξη του 2027 από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Την παράταση για 2 μήνες της ανακοχής που έχουν κηρύξει για το εμπόριο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τα ξημερώματα με στρατιωτικές τιμές στον Κινέζο ομολογό του, Xi Jinping, σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα παραμείνει για 3 ημέρες. Στις συνομιλίες των 2 ηγετών αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Νέα προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρνει στο φως η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, εξετάζεται το σενάριο ρωσικά drones να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη Μεσόγειο με πιθανούς στόχους στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της πρόσφατης δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Τουλάχιστον 5 περιστατικά βίας κατά γυναικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Πάτρα, Καλαμάτα και Ιερά Πέτρα. Άγνωστοι έκλεψαν στην Εύβοια μια τεράστια δεξαμενή νερού 15.000 λίτρων, η οποία προοριζόταν για να εξυπηρετεί τις ανάγκες πυροπροστασίας του χωριού Γούβες. Η συγκεκριμένη δεξαμενή είχε προσφερθεί ως δωρεά από εταιρεία. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαστικό μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων των δικτύων CNN, MS Now και Politico στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου έβαλε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επαναφέρει την πρόσβαση των δημοσιογράφων, κρίνοντας ότι η απόφαση αποκλεισμού των 3 μέσων πιθανότατα παραβιάζει το Σύνταγμα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι την αντίστοιχη της Σερβίας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί η άλλη αναμέτρηση του ομίλου με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Γερμανία. Πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρή, ενώ στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: 30 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσσεως Κηφισίας, καθώς και 10 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα Ανόδου από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών ανατμήματα, καθώς και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Χαμηλές οι ταχύτητες και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Σίμας.
0: Μέγα News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Μια μυρτιά χαμογελούσε στα παραθύρια τα πλατιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Mega News ραδιόφωνο στους 104,6 μεγάκυκλους, όπως λέγαμε παλιά. 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, βοηθειά μας, που σημαίνει ότι γιορτάζει το ωραίο νησί των Κυθήρων, αλλά επίσης γιορτάζει η Μυρτό, η Μυρσίνη, γιορτάζει η Θέκλα, η Πέρσα και η Περσεφόνη. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Κώστας Κουγιτέας. Στην εκπομπή επιμελείται η εορτάζουσα Πέρσα Μπόλια. Χρόνια πολλά, Πέρσα. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Κατερίνα Τσοκαλά, που νομίζω ότι κάθε μέρα για αυτήν την γιορτή είναι. 21 10 16 10 46. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με mail studio at meganews1046.gr ή Viber και WhatsApp στο 6698 1041 1046. Αυτά τα προκαταρκτικά. Τι τρέχει σήμερα? Όλα τα βλέμματα είναι στην Ουάσιγκτον. Πρώτη συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, τον οποίο υποδέχθηκε χθες με τα ρατατζούμ. Πήγε μέχρι το αεροδρόμιο, που δεν το συνηθίζει, δεν το κάνει ποτέ δηλαδή ο ίδιος. Είναι παλιά συνήθεια αυτή, να τον υποδεχθεί στην αεροπορική βάση Άντριους, όπου προσγειώθηκε. Και να και κόκκινα χαλιά και οι μπάντες και οι πεζοναύτες, αεροπλάνα από πάνω, γήματα παρατεταγμένα κτλ. Πολύ φανφάρα, πολύ μεγαλοπρέπεια. Το θέμα είναι τι θα βγει από τη συνάντηση. Θα το ξέρουμε σε λίγο, σε λίγες ώρες, ή μερικά δεν θα τα μάθουμε και ποτέ. Εδώ στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή είδηση είναι αυτή που έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς στην Αμερική. Ο Μητσοτάκης μιλάει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι είπε? Είπε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση. Την πρώτη εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Χρονικά είναι τοποθετημένη κάπου την άνοιξη του 2027. Τοποθετημένη, φαντάζομαι, και χρονισμένη έτσι ώστε, ακόμη και αν δεν βρούμε φυσικό αέριο, θα βρούμε σίγουρα προεκλογικό υλικό.

Είναι 24 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα 1957 πρωτοακούστηκε αυτό το τραγούδι ιστορικό που έκανε σουξέ. Είναι ένα τραγούδι που ο Πρίσλεϊ έγραψε, τραγούδισε για μια ταινία η οποία θα έβγαινε μετά από λίγο, για πρώτο τραγούδι, το Jailhouse Rock. Η ιστορία, αν έχετε δει την ταινία, που ο Elvis Presley κάνει έναν νεαρό φυλακισμένο, ο οποίος όμως είναι φιλότιμο παιδί. Μέσα στην φυλακή οι παλιότεροι κρατούμενοι του μαθαίνουν να παίζει κιθάρα και μετά αποφυλακίζεται και γίνεται μέγας rock star.

Λοιπόν, στα μεγάλα της ημέρας, η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η υποδοχή, μένουν οι συνομιλίες. Τι να περιμένουμε? Καταρχήν έχουμε ήδη μια είδηση ότι η εγκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας, η οποία θα έλυγε τον Νοέμβριο, παρατάθηκε για άλλους δύο μήνες, πάμε μέχρι τον Ιανουάριο. Θα συζητήσουν περί δασμών, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα συζητήσουν για το Ιράν. Ο Τραμπ καίγεται να πείσει τον Σι να μεσολαβήσει στο Ιράν, το οποίο, επί του οποίου μάλλον έχει κάποια επιρροή η Κίνα, αφού είναι ο βασικός του αγοραστής πρώτων υλών, πετρελαίου και όλων των υπολείπων. Και βεβαίως θα συζητήσουν τεχνητή νοημοσύνη, διότι στη συνάντηση των δύο κάποια στιγμή έχουν προσκληθεί να έρθουν και τρεις από τους γκουρού των τεχνολογιών, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Χουάνγκ της Nvidia και ο Elon Musk της SpaceX. Θα γίνει μια προσπάθεια, μια πρώτη προσέγγιση ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα να βρουν κάποιες ρυθμίσεις, κάποιους κανόνες ασφαλείας στον μεταξύ τους ανταγωνισμό για το ποιος θα κερδίσει την κούρσα προς την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι καυτό αυτές τις ημέρες, συζητιέται όλο και περισσότερο και σήμερα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να το συζητάμε. Γιατί έγινε κάτι στην Αυστραλία. Για την ακρίβεια είχε γίνει εδώ και καιρό, απλώς το μάθαμε με καθυστέρηση. Ένα πρόγραμμα της OpenAI, ένας agent, χωρίς κανείς να τον βάλει να το κάνει, από μόνος του από ό,τι φαίνεται, κινήθηκε και χάκαρε μια δημόσια βάση δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αυστραλίας. Η ίδια η OpenAI έκανε αρκετές εβδομάδες να συνειδητοποιήσει ότι το πρόγραμμά της είχε χακάρει, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, μια δημόσια βάση δεδομένων μιας κυβέρνησης και μάλιστα μιας μεγάλης χώρας όπως η Αυστραλία. Οι Αυστραλοί το μάθανε από τις εφημερίδες, διότι διέρευσε από την OpenAI αυτό που έγινε. Χαμός στην Αυστραλία, διατάχθηκε έρευνα για να βρουν άκρη με το πώς μπορούν να ελέγξουν την τεχνητή νοημοσύνη και τις δράσεις της, τις επιδράσεις της, οι οποίες μερικές φορές είναι θελημένες, μερικές φορές αθελητές.

0: Θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ναι, σε αυτόν τον κόσμο είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Σας έλεγα και χθες γι' αυτό. Καινούριο τραγούδι του Neil Young. Ο Neil Young έγινε 80, κυκλοφόρησε το 50ο άλμπουμ της μακράς του καριέρας, το οποίο έχει τίτλο Second Song, δεύτερο τραγούδι. Και αυτό είναι το τραγούδι που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, τουλάχιστον στο πρώτο άκουσμα. Είναι, ο τίτλος είναι «Σε λίγο δεν θα είμαι πια εδώ». Είναι κατά κάποιο τρόπο μια μελαγχολική, νοσταλγική, αλλά πολύ πολιτική ματιά του Neil Young σε αυτά που αλλάζουν γύρω-γύρω. Μιλάει για τον Τραμπ, μιλάει για την κλιματική κρίση, μιλάει για τη μανία του καταναλωτισμού. Είναι μια κάπως σαν πνευματική διαθήκη αυτού του μεγάλου τραγουδοποιού στον κόσμο από τον οποίο όπου να είναι αποχωρεί, λέει ο ίδιος. Like a fighter with a fist. Τα μεγάλα της ημέρας είναι αυτά, ναι. Είναι κυρίως έρχονται εξ Αμερικής, είναι η Νέα Υόρκη, η συνέχιση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και είναι κυρίως η Ουάσιγκτον, η συνάντηση κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ σε εμάς, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή και εγώ και εσείς ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους του λεκανοπεδίου κάθε μέρα, και εσείς τώρα, είναι πολύ πιθανό να ακούτε, αν ακούτε μέσα από ένα αυτοκίνητο συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό δέκτη του αυτοκίνητου σας. Δόθηκαν μερικά στοιχεία που αξίζει να τα κουβεντιάσουμε και να τα προσέξουμε. Αν φέτος σας φαίνεται η κίνηση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κίνηση πέρσι στους δρόμους την ίδια ώρα, δεν είναι εντύπωση, είναι αλήθεια. Διότι μέσα στους 18 τελευταίους μήνες, ξέρετε πόσα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης προστέθηκαν στο λεκανοπέδιο? 170.000. Δηλαδή, οι ίδιοι δρόμοι, οι ίδιοι ήδη μποτιλιαρισμένοι δρόμοι, πρέπει να χωρέσουν 170.000 καινούρια αυτοκίνητα. Οι δρόμοι δεν άλλαξαν, απλώς τα αυτοκίνητα πλήθυναν. Τι άλλαξε? Άλλαξε ο ρυθμός με τον οποίο μας εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τρελό, ναι, αλλά έδωσε χθες τα στοιχεία η Στασί που λέει ότι στο 2025 στο τραμ, στο μετρό, στον ηλεκτρικό προστέθηκαν 2 εκατομμύρια επιβάτες. Απελπισμένοι, δοκίμασαν να αφήσουν το αυτοκίνητο στην άκρη, το λεωφορείο δεν το δοκιμάζουν καν, για να μπουν στα μέσα σταθερής τροχιάς. Μόνο που ενώ κόψαν 2 εκατομμύρια παραπάνω εισιτήρια τα μέσα αυτά, έκαναν 10.000 λιγότερα δρομολόγια. Γιατί? Γιατί ο στόλος έχει γεράσει, καινούργιοι σειρμοί δεν αγοράζονται, ο ρυθμός πέφτει, χαλάνε, βγαίνουν από την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι μεταξύ σκύλας και χάριβδης ως κάτοικος του λεκανοπεδίου. Αν πάρεις το αυτοκίνητο, θα μποτιλιαριστείς. Πέρσι υπολογίζεται ότι ο μέσος οδηγός έχασε 143 ώρες κολλημένο στην κίνηση, δηλαδή 6 μέρες από τη ζωή του, την 64ωρα από τη ζωή του πέρσι τα έχασε κολλημένος μέσα σε ένα μποτιλιαρισμένο αυτοκίνητο. Αλλά αν θέλει να γλιτώσει αυτό το μποτιλιάρισμα και να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή τα δρομολόγια ρεώνουν, αυτό σημαίνει ότι θα περάσει περισσότερη ώρα στριμωγμένο στην πλατφόρμα και θα στριμωχτεί περισσότερο και μέσα στο βαγόνι. Μοιάζει ένας άλυτος γρίφος, γι' αυτό παρακάλεσα τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Γιάννη, ο οποίος είναι διευθυντής του εργαστήριου κυκλοφοριακής του επιμελητηρίου, να είναι μαζί μας, έτσι, μπας και βρούμε μια γρήγορη απάντηση σε αυτό το μακρύ ερώτημα. Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Τα νούμερα, δηλαδή, συνδύασα αυτά τα στοιχεία που βρήκα. Πρώτον, ένα στοιχείο από μια διεθνή πλατφόρμα για τη συγκοινωνία που λέει για το κυκλοφοριακό, για την κίνηση, που λέει ότι στο λεκανοπέδιο ο μέσος οδηγός πέρσι το 2025 έχασε 143 ώρες. 6,5 ώρες περισσότερες από ό,τι είχε χάσει πρόπερση. Δεύτερον, ότι ο αριθμός του στόλου των αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο αυξήθηκε με 170.000 αυτοκίνητα. Και τρίτον, ότι τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς μειώθηκαν κατά 10.000 δρομολόγια μέσα στη χρονιά. Μοιάζει να κάνουμε την τέλεια καταστροφή.
1: Ναι, τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Είναι, αυτό πρέπει να καταλαβήσουμε είναι ότι η αντιμετώπιση του συγκοινωνιακού είναι πολύπλοκη και το συγκοινωνιακό θέλει επιστημονική προσέγγιση. Τα νούμερα από μόνο τους δεν λένε. Ναι. Λένε ένα μέρος της αλήθειας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα που έχουμε στην Αθήνα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το έχουν και οι άλλες πόλεις στην Ευρώπη, είτε ναι, παλιότερα ή ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα συστήματα τα συγκοινωνιακά είναι συνδεδεμένα. Δεν είναι προφανώς η κυκλοφορία του γιοταχή, των μέσων μας κίνητα φοράς, αλλά είναι και η στάθμευση. Και είναι και η επιτήρηση της κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά τα μέσα μαζική μεταφοράς έχουμε μια μικρή μείωση των δρομολογίων, αλλά όσον αφορά τα λεωφορεία υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Ναι.
1: Και αυτό διότι πρώτον έχουμε πολλά καινούργια λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχουμε περισσότερα από ό,τι πριν, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια λειτουργούσαν γύρω στα 1200-1300 και τώρα φτάνουν τα 1800 με στόχο τα 2000.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει φανεί στην κίνηση διπλά. Πρώτον, ο κόσμος τα καινούργια τα προτιμάει και δεύτερον...
0: Ναι, γιατί τα καινούργια είναι ακόμη καινούργια, είναι καθαρά, είναι ευχάριστα, πάνε... Ναι, και στο βαθμό που τηρείται ο λεωφοριόδρομος είναι και εξυπηρετικά.
1: Ναι, πλέον οι λεωφοριολωρίδες στηρούνται για καλή αστυνόμευση και εκεί υπάρχει μια σημαντική αύξηση για όσους βέβαια τους βολεύει. Όσον αφορά, όπου μπορείτε να καταλάβετε, τα λεωφορεία είναι πιο μικρά, ήταν πιο εύκολο να τα προμηθευτούν μέσα σε 2-3 χρόνια. Τα βαγόνια είναι πολύ πιο σύνθετα και έχουν κολλήσει μάλιστα στην διαλειτουργικότητα με τα ότι πρέπει να πηγαίνουν και στο αεροδρόμιο που πρέπει να δώσει την έγκριση ο ΣΕΚ και ακόμα δεν την έχει δώσει. Οπότε παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο η πρόθεση να αλλάξουν μέχρι να αλλάξουν. Και εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, θα θέλουμε τουλάχιστον 3 χρόνια για να έρθουν τα καινούργια βαγόνια. Αυτό είναι μια μεγάλη αστοχία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν και κυρίως από την πλευρά του ΟΣΕ, διότι η ελληνικό μετρό τα έχει προωθήσει εδώ και 2-3 χρόνια την προμήθεια και έχει σταματήσει λόγω της έγκρισης που απαιτείται από τον ΟΣΕ. Είναι μια γραφειοκρατία, μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε και πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, βέβαια, κοιτάξτε, μετρό σαν της Αθήνας, όχι μεγάλο και όχι με πολύ, πολύ καλές συχνότητες, έχουν και άλλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Η Ρώμη, η Βουδαπέστη, έχουν όμως εφαρμόσει μια συνεχιζόμενη μείωση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές με αποτέλεσμα όταν δεν έχεις που να παρκάρεις να μην μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου και να παίρνεις τα μέσα. Αυτό στην Αθήνα δεν το έχουμε καταφέρει. Έχουμε δώσει τόσες πολλές θέσεις.
0: Είναι πολύ αντιδημοφιλές μάλλον.
1: Ναι, πρέπει όμως, γι' αυτό λέμε ότι τα συγκοινωνιακά είναι επιστήμη, δεν γίνεται απλά να φοβόμαστε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι λειτουργεί δίπλα μας, όχι μακριά. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι μόνο να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι να αποθαρρύνουμε την ελκυστικότητα των γιοταχή όταν δεν έχουν που να παρκάρουν στις κεντρικές περιοχές. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη περισσότερο χώρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Άρα είναι συνδεδεμένα αυτά τα φαινόμενα και όσο βλέπουμε, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο, είναι και πάρα πολλές παράνομες μικροσταθμεύσεις πάνω στις λεωφορολωρίδες ή στους κόμβους που ενοχλούν τα λεωφορεία.
0: Είναι αυτό, 2 λεπτά φίλε, 2 λεπτά και φεύγω, αυτό το κλασικό, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια που κάνει η Τροχέα με την πρωτοβουλία κόμβος προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά το κυκλοφοριακό ζήτημα στην Αθήνα. Αυτό όμως το οποίο έχει ένα πλεονέκτημα είναι ότι όταν συμβαίνει κάποιο πρόβλημα να μπορούν να το αντιμετωπίζουν σύντομα, όπως γίνεται στην Αττική Οδό παραδείγματος χάρη, ώστε αντί να έχουμε 3 ώρες μποτιλιάρισμα εξαιτίας του συμβάντος ή 2, να έχουμε 20 λεπτά, 30 λεπτά να μειώνεται ο χρόνος ταλαιπωρίας όταν τώρα, έχουμε το συμβάν. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα καινούριο μέτρο. Δηλαδή έχει ναι. λειτουργήσει λίγο καιρό. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα αν αλλάζει σε κάτι την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, επειδή ανακοινώθηκε και το καλοκαίρι και τώρα ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία. Ναι. Δεν, ούτε τα έχουν ανακοινώσει, ναι, ούτε θα μπορούσαν να έχουν ακόμα, γιατί είναι στην αρχή του.
0: Ναι, λογικό. Λογικό.
1: Να το δούμε. Και ειδικά ο Κηφισός, αν θέλετε, οι τρεις βασικοί άξονες, κυρίως ο Κηφισός, δευτερευόντως ο Ικατεχάκη και η Κηφισία στο 3K, όταν έχουν συμβάν, αυτό δημιουργεί μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αν καταφέρει η τροχέα και το αντιμετωπίσει πολύ γρήγορα, τότε η συμφόρηση μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επανέλθουν οι συνθήκες πολύ πιο γρήγορα. Άρα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το βάλουμε μπρος και να λειτουργήσει καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν θα λύσει το κυκλοφοριακό της πόλης. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξουν οι ροές από τις επεμβάσεις των τροχονόμων. Ενδεχομένως, έχουμε κάνει και προτάσεις στην τροχέα. Υπάρχει μια σειρά από εδώ και χρόνια, αλλά και τώρα ξανά το είπαμε. Υπάρχει μια σειρά από περίπου 350 κόμβους, τους οποίους εάν αστυνομεύσουμε την παράνομη στάθμευση, θα βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας.
0: Άρα λέτε ότι μαγικές λύσεις αύριο το πρωί δεν υπάρχουν.
1: Αυτή είναι γρήγορη λύση.
0: Αλλά αυτή είναι μια γρήγορη λύση. Ναι.
1: Δεν είναι σκόπιμο ο τροχονόμος να είναι πάνω στη διασταύρωση. Ο τροχονόμος πρέπει να είναι ακριβώς δίπλα στη διασταύρωση, εκεί που είναι τα παρκαρισμένα και ενοχλούν. Δηλαδή τα φανάρια ρυθμίζουν τη ροή. Αλλά αυτή η ροή δεν έχει που να πάει, διότι αμέσως μετά γίνονται λεμοί μπουκαλιών με τα σταθμευμένα οχήματα ανάντι, δηλαδή αμέσως μετά τη διασταύρωση. Εκεί πρέπει να τονίσουν να βάλουν έμφαση οι τροχονόμοι, να καθαρίζουν τη ροή πάνω στους κόμβους και πριν και μετά τον κόμβο. Αυτό είναι εύκολο και γρήγορο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ.
1: Ας πιστεύουμε ότι ο κόμβος το κάνει, ναι.
0: Ναι. Αυτό το καινούργιο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Γιάννης, συγκοινωνιολόγος, πολύ γνωστός, με μεγάλη εμπειρία και ασχολείται καθημερινά με αυτό. Όλα ξεκίνησαν από αυτή την διαπίστωση, την τριπλή διαπίστωση. Βρήκα τους αριθμούς. Αφενός, η Στασία έδωσε τα στοιχεία για την περασμένη χρονιά. Είχε 2 εκατομμύρια περισσότερα εισιτήρια, αλλά 10.000 λιγότερα δρομολόγια, γιατί οι σειρμοί γερνάνε, αποσύρονται, χαλάνε και καινούργοι δεν έρχονται για τους λόγους που ακούσατε. Δεύτερον, ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί απλώς χάνουμε τη ζωή μας πίσω από ένα τιμόνι. Ξαναλέω, τα στοιχεία από μια διεθνή πλατφόρμα λένε ότι ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε 143 ώρες παραπάνω από το κανονικό, μποτιλιαρισμένος κάπου, σε κάποιο δρόμο, σε κάποια διασταύρωση. Διακοπή, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος να γίνει το αποφασιστικό βήμα, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Πρωθυπουργός λίγες μόλις ώρες μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για επιστροφή των γλυπτών έχουν καταρρεύσει οριστικά. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς του Υπουργός Υγείας και επιτίθεται εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Ο κύριος Γεωργιάδης, αφού κάνει ονομαστική αναφορά στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ασκεί κριτική στα ερωτήματα που του έθεσαν σχετικά με την παρουσία του στα εγγένεια κλινικής, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις κλινικές που ελέγχονται. Τους θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Ιστορική επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη που πραγματοποιεί στο Λευκό Οίκο τα τελευταία 10 χρόνια. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν για 2 μήνες την ανακοχή που έχουν κηρύξει για το εμπόριο. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Στην ΚΟ συνελήφθη 35χρονη μητέρα, καθώς το 3ετών παιδί της βγήκε μόνο του από το σπίτι και τραυματίστηκε σοβαρά όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εγκλωβίστηκε βάζοντας το κεφάλι του στο μισάνοιχτο παράθυρο σταθμευμένου οχήματος. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

Την 5η 24 του μηνός γιορτάζει η Μυρτώ, η Μυρσίνη, η Θέκλα, η Πέρσα, διότι είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Είναι επίσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η συζήτηση ξανά άνοιξε. Δεν είχε κλείσει ποτέ στην πραγματικότητα και δεν είναι μια καινούργια συζήτηση, όπως ίσως έχετε ακούσει. Η διεκδίκηση της επιστροφής των γλυπτών που είχε αρπάξει ο Έλγιν από τον Παρθενώνα είναι μια από τις πρώτες πράξεις του νέου ελληνικού κράτους στο 19ο αιώνα. Μόλις συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, έγινε ο Όθωνος βασιλιάς, έγινε η Αθήνα πρωτεύουσα, διορίστηκε αμέσως δημιουργήθηκε μάλλον η πρώτη αρχαιολογική υπηρεσία και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να συντάξει ένα αίτημα προς το Βρετανικό Κοινοβούλιο να επιστραφούν τα γλυπτά στην Αθήνα. Ήταν ακόμη φρέσκια, 30-40 χρόνων η αρπαγή τους. Από τότε το θέμα έχει περάσει περιπέτειες πολλές, δεν έχει πάψει ποτέ να ενδιαφέρει και να πονάει και τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε. Το 2023 ξεκίνησε μια νέα διαπραγμάτευση της Ελλάδας με το Βρετανικό Μουσείο, με τον George Osborne, που ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα επικεφαλής του Μουσείου. Φαινόταν ότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα διαβάζουμε σε μια βρετανική εφημερίδα ότι κατέρευσε. Σε αυτήν τη στιγμή παρεμβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ένα άρθρο που μόλις δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Guardian. Κατά κάποιο τρόπο είναι απάντηση. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Λέει, πρώτον θυμίζει ότι ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, είχε πει με έμφαση πριν γίνει πρωθυπουργός ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν ανεφόρον στην Αθήνα, γιατί αυτό είναι το σωστό. Τώρα κάνει λίγο πίσω. Δεύτερον, συμβαίνει τώρα στο Λονδίνο, αν έχετε πάει, αν ζείτε εκεί, αν περάσατε από το Λονδίνο πρόσφατα, θα το έχετε καταλάβει, γίνεται χαμός στο Βρετανικό Μουσείο, διότι έχει επιστρέψει μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός πολιτιστικός θησαυρός της βρετανικής, ας πούμε, κουλτούρας, ένα τεράστιο εφαντό, τα πισερή του Μπαγιέ, που αναπαριστά τις μάχες της κατάκτησης της Βρετανίας από τους Νορμανδούς, η οποία βρισκόταν στην Νορμανδία, δηλαδή στο γαλλικό έδαφος, σε ένα μοναστήρι. Η Γαλλία λοιπόν υπέγραψε μια συμφωνία και δίνει αυτό το πολύ σημαντικό για τη βρετανική ιστορία και πολύ σημαντικό έτσι κι αλλιώς ως έργο τέχνης να εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο για ένα χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο θα γυρίσει πίσω στη Γαλλία, η οποία είχε την όμιμη κατοχή του, διότι σε γαλλικό έδαφος βρέθηκε. Λέει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γράφει ότι αυτό θα μπορούσε ένα μοντέλο, όπως το Βρετανικό Μουσείο αποκτά το δικαίωμα να εκθέσει κάποιους θησαυρούς σημαντικούς για την Αγγλία, αλλά θα τους επιστρέψει πίσω, να επιστρέψει πίσω και τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία σε αντίθεση με όλα τα άλλα δεν είναι ένα ενιαίο έργο που μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι απλώς ένα έργο που έχει κοπεί στα δύο, έχει λέει λατηθεί. Το μισό του είναι στην Αθήνα, το άλλο μισό του είναι στο Λονδίνο. Τα γλυπτά πρέπει να πούν την ενιαία ιστορία τους, να δείξουν την πομπή των Παναθηναίων όπως τα αλήθεια ήταν. Και στο ερώτημα πού πρέπει να υποθεί αυτή η ιστορία ολόκληρη, στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος δεν θα απαντούσε το αυτονόητο: στην Αθήνα. Συνεπώς, αυτή η παλιά κουβέντα φαίνεται ότι κάπου κολλάει, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε ζωντανή. Τουλάχιστον αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός με αυτό το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian σήμερα.

0: Μουσικά, άλλο ένα τραγούδι της ημέρας, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1958 από τους Platters, ένα παλιό τραγούδι. Πρέπει να σου μπει και καπνό στα μάτια είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ξέρετε, αυτό που για κάποιο λόγο συγκινείσαι και δακρύζεις και λες αχ, μου μπήκε καπνό στο μάτι. Τραγούδι φοβερό, μεγάλη επιτυχία, διαχρονική. Αυτή είναι η ηχογράφηση από τους Platters. Κλείνω τη μουσική παρένθεση και επιστρέφω στην επικαιρότητα και μάλιστα την αθηναϊκή επικαιρότητα. Χτες συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με θέμα φυσικά αυτά που συμβαίνουν στην Κυψέλη, δηλαδή την αγωνία των κατοίκων για τις ρογμές που υπέστησαν τα κτίρια εκεί λόγω των εργασιών του μετρό, καθυζήσεις, ζημιές, και φαίνεται ότι αυτό είναι και ένα δυναμικό φαινόμενο που συνεχίζεται. Παρακάλεσα τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαριδούκα, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Δούκα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα και το βήμα και νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα διότι αφορά ένα πολύ σημαντικό έργο που θέλει πάρα πολύ η πόλη.
0: Ναι.
1: Είναι η περίφημη γραμμή 4 του μετρό. Θα ανασάνει ο κόσμος και από το κυκλοφοριακό, αλλά τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, ειδικά στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Έχει σταματήσει το μετρό ποτέ, από το
0: Μάιο. Είναι γνωστό αυτό ότι έχει σταματήσει. Το ερώτημα είναι... Επίσης είναι προφανής η σημασία του έργου, δηλαδή για την ανακούφιση της Αθήνας και του κυκλοφοριακού, αλλά έχετε εσείς μια εξήγηση γιατί στις άλλες γραμμές του μετρό που έγιναν και ήταν για πολύ καιρό και για μεγάλη χρονική και χρονικά και σε επίπεδο έκτασης ας πούμε ήταν μια μεγάλη δουλειά, γιατί εκεί δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα και παρουσιάστηκε εδώ στην Κυψέλη? Έχουμε υποψία εξήγησης?
1: Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιος λάθος χειρισμός με τις πιέσεις, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Ακούω μια συζήτηση ότι είναι πολύ δύσκολο το γεωλογικό, αλλά όλα αυτά, τα εδάφη εκεί, ότι υπάρχουν νερά κτλ. Αλλά όλα αυτά είχαν καταγραφεί. Θυμίζω ότι το μετρό πια είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, να περνάει δηλαδή κάτω από ποτάμια, κάτω από θάλασσες, σε όλο τον πλανήτη, εδώ δίπλα στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο, στην Αμερική. Άρα είναι νομίζω λάθος το οποίο έχει γίνει και οφείλει, σαν μηχανικός, ως μηχανικός το λέω πάντα, όταν έχεις ένα δύσκολο τεχνικό έργο μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, όμως οφείλεις γρήγορα να το αντιληφθείς και να το πεις και να πάρεις όλα τα μέτρα για να το επιδιορθώσεις. Δεν έχουν γίνει αυτά, δυστυχώς. Μου έκανε εντύπωση, χθες είχαμε και τον υπουργό Τασιάου, ο οποίος είπε ότι ενημερώθηκα, λέει, από τον Δήμαρχο.
0: Έτσι. Θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί τον άκουσα ο κύριος Ταχιάος να λέει ότι δεν τον ειδοποίησε η Αττικό Μετρό, δεν τον ειδοποίησε ο εργολάβος που έκανε το έργο, τον ειδοποίησατε εσείς.
1: Πρώτο μεγάλο φάουλ αυτό οφείλεται στην πίεση των κατοίκων οι οποίοι ερχόντουσαν και με βρίσκανε και εγώ είχαμε μια άλλη ιστορία με την Αρκμήνης που έπεσε ένα κτίριο για λόγους...
0: Αυτό που στα Πετράλωνα,
1: ναι. Ναι, στα Πετράλωνα και πήγα στον Εισαγγελέα. Και πήγα στον Εισαγγελέα για αυτό το κτίριο, αλλά είπα ότι κοίταξε να δεις, εδώ έχω και υπογραφές κατοίκων και μια σειρά από δημοσίευμα ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κυψέλη και έτσι άνοιξε η ιστορία 3 μήνες αφού το είχε σταματήσει ο Μετροπόντικας στην Αθήνα, στην Κυψέλη και δεν το ήξερε ο Δήμαρχος ούτε ο Υπουργός. Πρώτο λάθος. Δεύτερο όμως, πολύ χοντρό, πολύ πιο χοντρό νομίζω λάθος, είναι το εξής. Ότι δεν είναι απλά κάποιες ρογμές που υπάρχουν σε κάποιους τοίχους. Μας έδωσαν μετά από πολλές πιέσεις και προφανώς και την εισαγγελική παρέμβαση δεδομένα ημιτελή, αλλά και αυτά τα δεδομένα για 14 μόλις πολυκατοικίες από τις 35 που ο Υπουργός ότι διερευνούν, στις οποίες φαίνεται ότι σε αρκετές από αυτές οι καθυζήσεις γενικά είναι 4 φορές μεγαλύτερες από το επιτρεπτό όριο. Το είχαν αποκρύψει αυτό. Ήταν την αρχή να πούν ότι σταματήσει ο Μετροπόντικας, διότι υπάρχουν καθυζήσεις 4 φορές μεγαλύτερες από το επιτρεπτό όριο και να δούμε τι κάνουμε. Και επίσης ανησυχητικό είναι ότι στο επίπεδο διακινδύνευσης με βάση τη μεθοδολογία της ίδιας εταιρείας έχουν υποκινήσει σπίτια. Στο επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια μεθοδολογία που λέει πόσο ζημιά έχει γίνει, ας πούμε, στο φέρον λογαριασμό. Αν είναι κρίσιμη ή όχι, αν γίνει ένα σεισμός, δεν το απαντάνε καθαρά. Δεν το απαντάνε καθαρά.
0: Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει μια αγωνία των κατοίκων που είναι σε σπίτια, που βλέπουν ότι έχουν ρογμές. Καταρχήν, έχουμε μαρτυρίες ότι δεν είναι ότι σταμάτησε το έργο, σταμάτησαν οι ζημιές. Συνεχίζουν να προκύπτουν καινούργιες ζημιές. Άρα υπάρχει κάποιο δυναμικό φαινόμενο εκεί.
1: Ναι, και για αυτό το θέσαμε χθες και μας ενημέρωσε η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο, ότι υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί μετρητές και αισθητήρες που δείχνουν αν υπάρχει μετακίνηση δυναμικά live και είναι διαθέσιμα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Μας υποσχέθηκαν λοιπόν και ο Υπουργός και η εταιρεία ότι σήμερα, μάλιστα είπανε αύριο, μου κάνει εντύπωση αυτό, άρα σήμερα αναμένουμε τα δεδομένα για να δούμε πραγματικά αν έχουν σταματήσει οι μετακινήσεις και οι καθυζήσεις ή αν είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, εκτός από αυτό, οφείλω να πω και κάτι άλλο, το είπα και χθες. Υπάρχει ένα αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας το οποίο κάνει κακό, νομίζω, και συνολικά στο έργο. Διότι λαμβάνω και εγώ μηνύματα που μου λένε δήμαρχοι από πού περνάει η γραμμή, το σπίτι μου είναι εδώ πέρα, πες μου τι να κάνω. Άλλες πλατείες που έχουν κλείσει μου λένε ότι τεκάρουμε και εμείς τα υπόγεια μας, μια συνολική αναταραχή. Λέω λοιπόν και το πρότεινα και χθες τα εξής. Πρώτον, όλα τα δεδομένα. Να ξέρουμε όλοι, διαφάνεια και λογοδοσία, τι συμβαίνει. Νούμερο 2. Δίκαιες αποκαταστάσεις. Που σημαίνει εκεί που υπάρχει στατικό πρόβλημα και στατική ενίσχυση, μέχρι τότε δεν μπορεί να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας και ταυτόχρονα πρότεινα για τους ανθρώπους που και εκείνοι το επιθυμούν και υπάρχει φόβος, αγωνία, όταν δεν κλείνει η πόρτα σου,
0: ναι,
1: όταν βλέπεις ρογμές στο φέρον του οργανισμού, καταλαβαίνω και εγώ ότι δύσκολα κοιμάσαι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Να αναλάβει η εταιρεία, να τους πάει σε κάποιο άλλο χώρο, να υπάρχει εκεί μια διαμονή, να αναλάβει και το κόστος. Είναι μεγάλο έργο δισεκατομμυρίων. Είναι ασφαλισμένο έργο για να μπορέσει να εδραιωθεί ξανά ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Διαφάνεια,
0: ναι,
1: λογοδοσία, δίκες αποκαταστάσεις, μετακίνηση και μετά να δούμε πώς μπορεί όλοι μαζί, υπάρχουν μηχανικοί εξειδικευμένοι και από την πλευρά των κατοίκων, πώς μπορεί με ασφάλεια να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας.
0: Πριν από λίγο ο Υπουργός, ο κ. Σταχιάος, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι δεν έχει προκύψει ότι κάποιο κτίριο έχει προκαλέσει τέτοιες βλάβες που να πρέπει να εκενωθεί. Από την άλλη μεριά ακούω ότι το τεχνικό επιμελητήριο είπε ότι θα συνιστούσε σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάτοικοι να μετακινηθούν, να πάνε αλλού. Μπαίνω στη θέση των συγκατοίκων εκεί, των συμπολιτών της Κυψέλης, που δεν θα ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή, να μείνω ή να φύγω, να μείνω σε ένα σπίτι που έχει ρογμές. Είναι επικίνδυνο ή δεν είναι? Ποιος θα μου το πει αυτό?
1: Και έτσι, μα δεν πρόκειται να βρεθεί μηχανικός, ο οποίος σε ένα έργο, σε ένα τέτοιο έργο, όταν έχει περάσει από κτίρια, έχει σταματήσει Μετροπόντικας, άρα έχει γίνει κάποιο λάθος, σημαντικό λάθος, και υπάρχουν καθυζήσεις 4 φορές μεγαλύτερες από το κανονικό και έχουν οικοκινήσει κτίρια, ο οποίος θα πει ότι υπάρχει 100% ασφάλεια. Αν γίνει ένα σεισμός, να συμβεί τίποτα. Και επίσης, εγώ λέω ότι είναι εξαιρετικά, ας το πούμε έτσι, αβέβαιο να προσπαθήσει κανείς να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και προτείνω πάλι ότι θα πρέπει κάτι για τα κτίρια αυτά, μέχρι να έχουμε τις τελικές μελέτες, μέχρι να υπάρξουν υπογραφές από τους υπεύθυνους ότι όντως μπορούν να είναι κατοικήσιμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και στατικές ενισχύσεις σε κάποια από αυτά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Να μετακινηθούν, να μην έχουμε εκπλήξεις πολύ δυσάρεστες. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη ζωή και στην περιουσία των κατοίκων. Είναι ευθύνη του Μετρό, είναι ευθύνη της κοινοπραξίας. Πρέπει να την αναλάβουν. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με την Κυψέλη πάει συνολικά το έργο πίσω.
0: Ναι.
1: Θέλω να το βάλω και αυτό το θέμα. Γιατί το βάζω αυτό το θέμα? Διότι θυμίζω ότι από την αρχή έλεγα ότι σε κάποιες πλατείες έχει νόημα να πηγαίνεις και να τις ανοίγεις και ο Μετροπόντικας να φτάσει μετά από 3 ή 4 χρόνια. Ας μην πω για τα εξάρχεια, γιατί κάποιος μπορεί να πει το οτιδήποτε, που έχουν όμως δίκιο. Τα εξάρχεια πριν 2 χρόνια τα έκλεισαν, βάλανε λαμαρίνες. Και εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Κανένα έργο εκεί.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δηλαδή?
1: Ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη, τι γίνεται. Με επιπλέον κόστος βέβαια. Αλλά εδώ είναι και μια πολιτική επιλογή, με συγχωρείτε. Η πλατεία μπορεί να γίνουν γρήγορα τα έργα που χρειάζονται σε αναμονή του Μετροπόντικα, του TBM όπως λέγεται, και παραδίδεται πίσω, και όταν φτάσει ο Μετροπόντικας και έχουμε την σχετική διαδικασία και χρειάζεται να γίνουν και επιπλέον έργα, τότε ξανακλίνει για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι διαφέρει?
0: Να μην μένει κλειστό για 2-3 χρόνια, δηλαδή.
1: Μα δεν
0: να μην αχρηστεύεται μια πλατεία για χρόνια, ας πούμε.
1: Υπάρχουν πλατείες στο Κολωνάκι που έχουν κλείσει εδώ και 2 χρόνια. Το έργο, λέει η κοινοπραξία, το 32, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι δύσκολο το 32. Άρα με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή 7 χρόνια θα είναι μια πλατεία κλειστή και οι κάτοικοι θα βλέπουν λαμαρίνες. Και αν δεν είναι το 32 και το 34, 9 χρόνια. Αυτά νομίζω τα θέματα πρέπει να απασχολήσουν συνολικά πάμε πρώτα να λύσουμε την Κυψέλη, που είναι το φλέγον θέμα, και μετά να κάνουμε μια συνολική συζήτηση, διότι είναι ένα έργο πάρα πολύ κρίσιμο για την πόλη και πρέπει τα θέματα αυτά να συζητιώνται και όχι να πηγαίνω εγώ στον εισαγγελέα, γιατί κάτι μου έχουν πει οι κάτοικοι και να αναγκάζομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πιέζω. Γιατί είναι εύλογο το οι άνθρωποι στο βούδι και έχουν όλα τα δίκαια με το μέρος τους.
0: Ναι, φυσικά. Εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση αυτό πάντως. Δηλαδή ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν ενημερώθηκε από τους εργολάβους, δεν ενημερώθηκε από τον φορέα του έργου, αλλά από εσάς, επειδή σας το είπαν οι κάτοικοι.
1: Και χθες που ήταν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, δεν μας έκαναν σοφότερους. Δηλαδή έχουν περάσει τόσοι μήνες και η συζήτηση ήταν θεωρητική όταν κάποιο. Βλέπει ρογμές στο σπίτι του, δεν κλείνει η πόρτα, βλέπει σοβαρά προβλήματα στο φέροντα οργανισμού και έχει πάρει τα δεδομένα πλέον ότι έχει κοκκινήσει στο σπίτι του, περιμένει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μία λύση. Και όχι ότι θα δούμε και υπάρχει μια μελέτη και μια ενδιάμεση μελέτη και βλέποντας.
0: Εσείς ως Δήμος μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω ως προς αυτό?
1: Εγώ ζήτησα, υπάρχει πια εισαγγελική παρέμβαση, ζήτησαμε τα δεδομένα, μας έδωσαν τα μισά. Σήμερα περιμένουμε τα υπόλοιπα. Στηρίζουμε τους κατοίκους και πιέζουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέσα από έκτακτα δημοτικά συμβούλια όπως και το χθεσινό. Θα κάνουμε και διαμαρτυρία επίσημη. Τρεις του μηνός στηρίζουμε τους κατοίκους στην Κυψέλη. Διότι και αυτό είναι απίστευτο πραγματικά. Εάν οι κάτοικοι από μόνοι τους δεν είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, να δώσουν τις υπογραφές και να μας το πούν αυτό, δεν θα το ήξερε κανείς. Και οφείλω να πω βεβαίως ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει όλες τις παρατάξεις με ομοφωνία, αλλά δεν μπορεί να προχωρούν τόσο σύνθετα έργα με αυτόν τον τρόπο. Στα κρυφά, με λάθη, κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Μάλιστα. Είναι, ναι, ας ελπίσουμε να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά έχει πολλές, από πολλές πλευρές μοιάζει απίστευτο. Τώρα, επειδή το είπατε προηγουμένως, με εκείνη την ιστορία στα Πετράλωνα, που είναι για άλλο λόγο, ήταν μια οικοδομή η οποία κατέρευσε επειδή στη διπλανή που γινόντουσαν έργα, προφανώς κάποια μέτρα δεν είχαν ληφθεί. Ναι, προφανώς και ένα λάθος και γίνει και εκεί. Τι γίνεται όμως, έχουμε χάσει τη συνέχεια.
1: Έτσι είναι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο στο οποίο αναλάβαμε πάλι εμείς την ευθύνη. Θα έπρεπε και εδώ η πολιτεία να βγει μπροστά. Δεν μπορεί όλα τα κρίσιμα να κρύβεται. Δεν μιλάμε για μια απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση. Που απαιτούν μάλιστα ειδική ασφάλεια, διότι να πάει κάποιο συνεργείο μπορεί να πέσει κι άλλο. Κάποιο όροφο που είναι ήδη διαλυμένο, αδειοδοτημένο. Ανάδοχο και νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Γι' αυτό και από τις 15 Ιουλίου που λάβαμε την εισαγγελική παραγγελία για να βγάλουμε εμείς τα κάστανα από τη φωτιά, ολοκληρώθηκε μόλις προχθές όλη η διαδικασία και το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε υπογραφή σύμβασης με μια εξειδικευμένη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει, νομίζω είναι θέμα ημερών, μιας-δύο εβδομάδων, για να ξεκινήσει η διαδικασία παρουσία εισαγγελέα, παρουσία πυροσβεστικής, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και γρήγορα να προχωρήσει και εδώ η αποκομιδή, δύσκολη και σύνθετη και αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Και μετά τι θα γίνει, δηλαδή οι άνθρωποι που εκεί υπέστησαν αυτή τη ζημιά, από ποιον αποζημιώνονται, πού βρίσκουν να μείνουν?
1: Και εδώ πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Σκεφτείτε ότι δεν υπήρξε καμία, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια από την πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλέσαμε εμείς μια πλατφόρμα βραχυχρόνια στην Airbnb και έδωσε διαμερίσματα για τον κόσμο αυτόν για να μείνουν τον πρώτο καιρό. Μαζέψαμε εμείς τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης από ρούχα μέχρι φαγητά. Δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε τα στοιχειώδη, έφυγαν από το σπίτι τους άρων-άρων, ευτυχώς, γιατί τους ειδοποίησαν. Διότι άρχισαν να ακούγονται ήχοι και να παίρνει κλίση το κτίριο. Δεν είχαμε κάποια.
0: Δεν είχαμε θύματα, ναι.
1: Τραγικό το γεγονός. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει και η πολιτεία και για αυτή την περίπτωση, γιατί η δικαιοσύνη αργεί, θα πάει τώρα δικαστικά το θέμα για τις αποζημιώσεις, ποιος θέλει, να αναλάβει και αυτή να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς δεν μπορούμε ως Δήμος να δίνουμε κατοικίες, παλεύουμε τώρα να ανοίξουμε για κοινωνική κατοικία, δεν έχουμε άμεσα διαθέσιμο κάτι, όπου χρειαστεί δίνουμε δυνατότητες. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και η πολιτεία και τα υπουργεία να μην κρύβονται. Σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, ο Δήμος είναι εδώ και στηρίζει, αλλά θέλουμε και βοήθεια.
0: Τώρα, μια και μιλάμε.

0: μια ότι η Αθήνα είναι τώρα πιο βρώμικη, ότι μερικοί δρόμοι έχουν εικόνα εγκατάλειψης και ούτω καθεξής.
1: Η κριτική είναι πάντα κάτι το οποίο μας κάνει καλύτερους. Η καθαριότητα είναι, νομίζω, ένα πεδίο πάρα πολύ στριφνό και ένας καθημερινός αγώνας. Και κάθε υπερχειλισμένος κάδος μας αγχώνει και δεν σταματάμε ακόμα και ένας υπερχειλισμένος κάδος να υπάρχει. Και είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν μήνες που έχουμε τρομακτική πίεση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν ψάχνω δικαιολογίες, όμως οφείλω να πω ότι παραδείγματα ότι στο κέντρο της πόλης τους δύσκολους μήνες όπου έχουμε και τους τουρίστες, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, σκεφτείτε ότι Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε συν κάθε μέρα μπορεί και 500.000 επιπλέον επισκέπτες τη μέρα. Συνολικά η Αθήνα έχει κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις στον κόσμο. Το Παρίσι, ναι, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Όμως η Αθήνα ήταν μια πόλη η οποία έρχεται από μια οικονομική κρίση που δεν ερχόταν κανείς και μετά από μια πανδημία με lockdown. Και για να ετοιμαστεί για την έκρηξη την τουριστική, έπρεπε να έχει πάρα πολύ μεγάλες υποδομές και εξοπλισμό και πόρους και ανθρώπους που δεν έχει. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η καθαριότητα από την περίοδο της πανδημίας και την οικονομική κρίση με σήμερα έχει αυξήσει το προσωπικό της κατά 300 άτομα. Ενώ οι επιπλέον επισκέπτες που έρχονται το χρόνο είναι 10 εκατομμύρια. Σκεφτείτε επίσης ότι έρχονται για 3,5 μέρες και μένουν στην Αθήνα. Δεν είναι hopping προορισμός, είμαστε το νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στην πόλη, στην χώρα. Αλλά είναι και κάτι άλλο σημαντικό, ότι η πόλη είναι πολύ περιορισμένη. Σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες που σωστά βάζετε, υπάρχει το τέλος διαμονής. Το ξέρετε. Ναι. Και εσείς όταν ταξιδεύετε, πάτε σε ένα ξενοδοχείο και πληρώνετε κάποια λεφτά. Mm-hmm. Που στην Αθήνα φτάνουν στα πεντάστερα 10 ευρώ τη μέρα κάποιους μήνες. Ναι. Από αυτά τα λεφτά που αφορούν ακριβώς την ενίσχυση, το αποτύπωμα του τουρίστα, πηγαίνει στην πόλη για να την ενισχύσει, την καθαριότητα, το φωτισμό κτλ. Mm-hmm. Από αυτά τα λεφτά, ξέρετε πόσα λεφτά έρχονται στο Δήμο της Αθήνας?
0: Γιατί ποιος τα παίρνει?
1: Μηδέν ευρώ.
0: Ποιος τα παίρνει?
1: Είναι συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια. Τα παίρνει κατευθείαν το κράτος. Είναι στα περίφημα υπερπλεονάσματα. Είμαστε η μοναδική χώρα που από το τέλος διαμονής των τουριστών η τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά δεν παίρνει χρήματα. Και θέλω να κλείσω και με κάτι άλλο. Γιατί κάνουμε μια υπερπροσπάθεια και όταν κανείς δημόσια τοποθετείται, είναι σημαντικό να αναγνωρίζει και πέντε πράγματα. Στο κέντρο της πόλης, λοιπόν, στους δύσκολους μήνες κάνουμε 8 δρομολόγια τη μέρα. Πείτε μου εσείς μια άλλη πρωτεύουσα από αυτές που αναφέρατε, που 8 φορές τη μέρα, μάλιστα και οι οδηγοί τα βλέπουν και εκνευρίζονται, αναγκαζόμαστε να πάμε να καθαρίσουμε ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες υποδομές ξενοδοχειακές, όταν θα έπρεπε να έχουν υπόγειους κάδους και να είναι μια φορά τη μέρα. Άμα το έκανα μια φορά τη μέρα, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Ναι. Προσέξτε λοιπόν, 8 φορές τη μέρα, γιατί οι κάδοι είναι γεμάτοι, χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουμε. Σημαίνει δηλαδή ότι ένα 3 ώρες πρέπει να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε. Ανάμεσα σε αυτές, λίγο πριν πάμε, θα είναι πάλι ο κάδος υπερχειλισμένος. Γι' αυτό και πάμε. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ εύκολο κανείς να πει, αν το απορριμματοφόρο πάει στις 10 του πρωί, ότι σε 9.30 δήμαρχοι είναι βρώμικα, είναι γεμάτος ο κάδος. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είχαμε πάει πριν 2,5 ώρες, θα καταλάβει ότι γίνεται μια προσπάθεια και πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να αναλάβουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης και συνολικά η καθαριότητα να γίνει μια υπόθεση όλων μας. Κάνουμε προσπάθεια, βελτιωνόμαστε, βάζουμε υπόγειους κάδους, φτιάξαμε σταθμό μεταφόρτωσης. Η δημοτική αρχή, ό,τι και να γίνει, θα αφήσει πίσω της, αυτό που λέτε και εσείς, όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, μια υποδομή για να μπορεί να υποδέχεται. Θέλουμε και περισσότερο κόσμο. Μες. Δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα συνεχή αγώνα, αλλά η μάχη είναι διαρκής.
0: Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω και σας ευχηθώ καλημέρα, επειδή όλοι θα λένε καλά, ένα πολιτικό ερώτημα δεν έκανε στον Δήμαρχο. Υπάρχει μια πολιτική ερώτηση που κρέμεται από χτες. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει ή εμείς ή κανείς, εννοώντας ότι απέναντι στην κυβέρνηση αντιπολίτευσης δεν μπορεί να κάνει πια το Πασόκ, μόνο αυτός μπορεί να κάνει. Εσείς τι απαντάτε, πώς το ακούτε αυτό?
1: Εγώ νομίζω ότι πράγματι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πράγματι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και το λέω και ως δήμαρχος της πρωτεύουσας ότι δεν τα βγάζουμε πέρα και ότι ενώ ακούμε υπερπλεονάσματα και ακραίο υπερπλούτο, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε να βρούμε

0: λεφτά για το ρεύμα για τα σχολεία μας, και ενώ ακούμε για απίστευτα υπερκέρδη εταιριών ενέργειας, έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να βρούμε πετρέλαιο θέρμανση για να ζεστά τα παιδιά. Γι' αυτό και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια συνολική ανάταξη της χώρας. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι δήμαρχος, κατέβηκα με το ΠΑΣΟΚ και αυτός είναι ο χώρος μου και θέλω να πάμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να συνδράμουμε έτσι ώστε και το ΠΑΣΟΚ να πάει πάρα πολύ καλά αλλά και συνολικά να αλλάξει πορεία η χώρα. Δεν πιστεύω σε ας το πούμε έτσι δηλώσεις που έχουν να κάνουν με προσεγγίσεις μονοθεματικές. Θεωρώ ότι η προσπάθεια είναι συνολική. Ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να δώσει απάντηση. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από την Ελλάς. Σε ό,τι όμως με αφορά, κρίσιμο για εμένα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Τα πολιτικά θα τα ξαναβουδιάσουμε άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Καλημέρα, κύριε Δούκα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι η ΔΕΗ έχει ένα πρόγραμμα ειδικά για τους φοιτητές. Οι νέοι φοιτητές ακόμη ψάχνονται, ψάχνουν να βρουν σπίτι, ψάχνουν να βρουν να εγκατασταθούν στην καινούργια τους πόλη, εκεί που θα πάνε να σπουδάσουν. Το ΔΕΗ, My Home for Students, προσφέρει πρώτον τη χαμηλότερη χρέωση, φοιτητική χρέωση, και επιπλέον τα εξής δώρα. Ένα δωρεάν καφέ από τα Coffee Island για κάθε μέρα του επόμενου χρόνου. Το πρώτο γέμισμα του ψυχίου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για τις πρώτες αγορές από τον Κοτσόβολο, χάρη στο ΔΕΗ, My Home for Students. Υπόλοιπες διαφημίσεις, αν υπάρχουν, και οι ειδήσεις βεβαίως στην ώρα τους.
2: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σχολιάζοντας την εκτίμηση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι δεν υπάρχουν ανησυχητικά προβλήματα, σχολίασε ότι είναι εξαιρετικά αβέβαιο να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ ότι ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα. Πολιτική βούληση και θάρρος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ζητά από τη Βρετανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο στο Guardian, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και των Βρετανών πολιτών στηρίζει την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει την αντίθεση της Αθήνας σε οποιαδήποτε ρύθμιση υποχρεώνει την Ελλάδα να αναγνωρίσει κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή να δανειστεί τμήματα του μνημείου. Παράλληλα, απορρίπτει τη θέση του Βρετανικού Μουσείου να αποτελέσει πρότυπο για την επανένωση των γλυπτών ή τα πισερή της Μπαγιέ, εξηγώντας ότι η Γαλλία παραχώρησε το συγκεκριμένο έργο ως αδιαίρετο σύνολο και με τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει σε αυτή. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και επιτίθεται εκ νέου στο Μέγκα και το Mega News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Ο κ. Γεωργιάδης, αφού κάνει ονομαστική αναφορά στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ασκεί κριτική στα ερωτήματα που του έθεσαν σχετικά με την παρουσία του στα εγγένεια κλινικής, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις κλινικές που ελέγχονται από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Θυμάμαι την κυρία Βούλγαρη και το Μέγκα να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Στην ίδια ανάρτηση επιχειρεί να συμψηφίσει την αγωνία των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας κομπογιανίτες τόσο τους εμπειρογνώμονες του δυστυχήματος, όσο και τους γιατρούς που ελέγχονται από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και καταλήγει στην ανάρτησή του με τη μνημειώδη αποστροφή: «Κοινώς εδώ, κατά τη γνώμη μου, ισχύει το «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος τον λίθο επ' αυτή βαλέτο». Είναι συνήθις πρακτική του Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη και να συγκαλύπτει την αλήθεια, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Ο κ. Γεωργιάδης δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η κβαντική ιατρική, πρόσθεσε. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρά 20 το πρωί στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 26 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Μποζόβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα. Νέα προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρνει στο φως η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, εξετάζεται το σενάριο ρωσικά drones να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη Μεσόγειο με πιθανούς στόχους στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στην ΚΟ συνελήφθη 35χρονη μητέρα, καθώς το 3 ετών παιδί της βγήκε μόνο του από το σπίτι και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έβαλε το κεφάλι του στο μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος της μητέρας που ήταν σταθμευμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο εκτός ΚΟ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου της Βόρειας Ουκρανίας. Την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.651 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 103,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 92,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Χρυσού κινείται στα 4.320 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,05%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,7 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,3%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα OT.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι την αντίστοιχη της Σερβίας για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί ο άλλος αγώνας του ομίλου με την Ολλανδία να υποδέχεται τη Γερμανία. Πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί, ενώ στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπασκόνια.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως Άνω Πατήσια λόγω σύγκρουσης τριών γιοταχή. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Αλεξάνδρας αλλά και της Αλίμου Κατεχάκιανα τμήματα, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
2: Mega News 104,6.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. με την υποστήριξη της Telecom.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: είμαστε. Καλή σας ημέρα. Mega News 104,6. Διπλός μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βούλγαρη, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μια καινούργια μέρα ξημέρωσε. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Προπαρασκευή σήμερα, κυρία Βούλγαρη.
0: Άντε να περάσει αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Να περάσει και αυτή. Να πάμε προς τα Χριστούγεννα σιγά-σιγά.
1: Προς τα Χριστούγεννα θα πάμε. Στην 28 Οκτωβρίου θα πάμε. Παιδιά, τι να σας πω. Δεν ξέρω, σήμερα η αλήθεια είναι ότι ξυπνήσαμε διαφορετικά.
0: Τι εννοείς?
1: Ήτανε διαφορετική μέρα σήμερα.
0: Όπως?
1: Εχθές μπήκαμε με ένα τραγούδι,
0: ναι.
1: Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι.
0: Και ήτανε προφητικό. Σήμερα θα αφιερώσουμε το τραγούδι που ακολουθεί. Για ακούστε και μαντέψτε.

0: Αφιερωμένο στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που θέλει να του λέμε μπράβο, ρε παιδί. Μπράβο. Όχι, μπράβο σου, Γεωργιάδη. Τα έχει κάνει όλα καλά, έτσι, για να μην αισθάνεσαι θύμα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να σε στεναχωρούμε. Αλλά τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Ε?
1: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί, κατά τις 9 η ώρα, είδαμε ένα μακροσκελές tweet που ανέβασε ο Υπουργός Υγείας, που αναφέρεται σε όλα αυτά που έγιναν εχθές. Και προσπαθεί να πει πάλι ότι ήταν μακριά, ήταν τηλεφωνικά. Εμείς εχθές δεν είχαμε διάθεση ούτε να μαλώσουμε, ούτε να, και γι' αυτό ζητήσαμε συγγνώμη και από τους ακροατές, ούτε να σηκώσουμε τους τόνους. Τώρα προσπαθεί ο Υπουργός, θα σας διαβάσουμε μερικά πράγματα για να καταλάβετε από το tweet μέσα, προσπαθεί να μας χρεώσει εμάς και το Μέγκα τα θέματα με τα ξυλόλια, γιατί το ασκήσαμε κριτική ότι επί των ημερών του όλα αυτά τα ιατρία που βρήκε με τους Κομπογιαννίτες κάνανε πάρτι. Και επειδή είπαμε ότι κάνουν πάρτι τα ιατρία με τους Κομπογιαννίτες, λέει ναι, αλλά και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους. Αυτό ήταν το νόημα.
0: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή όμως το βίντεο αυτό, εγώ είμαι στο τηλέφωνο και ακούγομαι χαμηλά. Φαντάζομαι ότι το πιστεύει κανείς ότι ο Γεωργιάδης ακούγεται χαμηλά. Και έτσι αρχίζω να φωνάζω, δεν φωνάζει, τσιρίζει. Κακώς κάνει και την αυτοκριτική του. Θα ήθελα εδώ να σας γράψω το επιχείρημά μου ήρεμα και ο καθένας μας ας το κρίνει. Με ρωτούν λοιπόν και αρκετά επιθετικά και με κατηγορούν ότι εγώ ευθύνομαι που οι διάφοροι Κομπογιαννίτες δρούσαν ανεξέλεγκτα και άρα δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Ρε εσύ, Ιορδάνη, όταν είσαι αυτό το πράγμα ότι οι υπουργοί είναι. Γαμώ το κέρατό μου δηλαδή και κόφτε με. Ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε τίποτα. Όπως έβγαινε ο φίλος σου Γεωργιάδη, ο Καραμαλής, και έλεγε: δεν ευθύνομαι εγώ για το δυστύχημα στα Τέμπη, ευθύνεται κάτι άλλο. Έτσι, είστε αρμόδιοι αναρμόδιοι. Δηλαδή, κόφτε το αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσω.
1: Και περίμενε, θέλω να σου πω κάτι. Όταν εδώ πέρα, εχθές την κουβέντα λέει. Πήγα στην κλινική αυτή κάτω στα Νότια Προάστια, γιατί και αυτή η κλινική έβγαλε ανακοίνωση. Πήγα στα κλινική κάτω στα Νότια Προάστια, γιατί ήθελα να δώσω όλες μου τις δυνάμεις να έρθει ιατρικός τουρισμός.
0: Μπράβο, καλά, μπράβο σου. Όχι,
1: λέμε, νόμιμο μπορεί να είναι. Ηθικό είναι ο υπουργός να πηγαίνει να κάνει τέτοια εγγένεια. Ένα είναι αυτό. Άντε, όταν έρχονται τα καλά, το καταλαβαίνω, να είναι μπροστά ο υπουργός και να βγαίνει να κάνει εγγένεια. Όταν έρχονται τα στραβά όμως. Και φαίνεται ότι πεθαίνει ένας άνθρωπος από τους Κομπογιαννίτες που δεν κάνουν κανείς ελέγχους. Ποιος στέει?
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Η κλινική που πήγε και εγγενίασε ανέστειλε τη λειτουργία κάποιων θεραπείων. Όπου παραδέχτηκε χθες ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι σε γκρίζα ζώνη. Το ερώτημα το εύλογο ήταν, αφού είναι σε γκρίζα ζώνη οι θεραπείες αυτές, πώς πας και εγγενιάζεις, όχι μόνο εσύ, και ο υφυπουργός σου, ο Θεμιστοκλέους και ο Πατούλης. Επίσης, πάει το θέμα από το ΤΑΜ στο ΤΟΥΜ. Τότε λέει, θυμάμαι ειδικά, ακούστε τώρα, για χαμηλώσει λίγο Δημήτρη. Θυμάμαι λέει ειδικά την κυρία Βούλγαρη, πάει σε μένα, αλλά και γενικά το Μέγκα που σε σειρά εκπομπών και για σειρά ετών προέβαλαν με όλους τους δυνατούς τρόπους τη Μαρία Καριστιανού, η οποία όμως τώρα δεν τους είναι πλέον αρεστή και με ρωτούν μάλιστα πότε θα την ελέξουμε με την κυβαντική ιατρική. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Εδώ αναφέρεται κυρίως σε μένα επειδή έκανα τον ντοκιμαντέρ. Έτσι. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ για τα θύματα των Τεμπών. Αυτό θα συνεχίσουμε και θα το λέμε και θα το ελέγχουμε. Το ότι η Καριστιανού πολιτεύτηκε και πρέπει να τη ρωτάμε άλλα πράγματα, ή ότι τώρα προκύπτει στο βιογραφικό της ότι έχει την κυβαντική ιατρική, δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Έτσι
1: και
0: δεν
1: όταν,
0: είναι.
1: Όταν έγινε το ντοκιμαντέρ, για τα θύματα των Τεμπών, και όταν η Καριστιανού μάζευε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα μαζί με όλους τους υπόλοιπους, δεν υπήρχε τότε θέμα κυβαντικής ιατρικής. Η κυβαντική ιατρική αποκαλύφθηκε όταν η κυρία Καριστιανού ουσιαστικά πολιτεύτηκε και φάνηκε
0: όλο το
1: βιογραφικό της και τι κάνει ακριβώς στο ιατρείο. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Δηλαδή το ότι φιλοξενήσαμε στο Μέγκα μια γυναίκα η οποία έχασε το παιδί της και αγωνιζόταν για δικαιοσύνη, ούτε αυτό έπρεπε να γίνει, και ότι εμείς υιοθετήσαμε τις ιστορίες με το ξυλόλιο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υιοθετήθηκε καμία ιστορία. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δίνουμε χώρο και λόγο παντού, όπως έχει και εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι θέλει να φανεί ότι δεν έχει χώρο, επειδή ο όμιλός μας είναι μεγάλος. Παντού σας καλούμε, κύριε Γεωργιάδη, σε όλες τις εκπομπές, σε όλα τα μέσα. Δεν έχετε κοπεί από πουθενά. Δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε πολύ δημοκρατικά εδώ πέρα. Αλλά δεν θα μας πείτε και τι θα κάνουμε και με τι θα ασχολούμαστε. Και μην με προκαλείτε, γιατί θα κάνω και τρίτο ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη. Και δεν σας συμφέρει. Πραγματικά δεν σας συμφέρει. So I'm ready to
1: Και στο τέλος, ναι, περίμενα να σου πω, ναι, και στο τέλος, εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο. Όταν έκανε μια εβδομάδα ελέγχους και βγήκαν όλοι αυτοί που βγήκανε, οι 230, που ήταν όλα αυτά τα ιατρία, ήταν κομπογεννήτες ή δεν ήτανε?
0: Ναι, δεν ήταν? Δεν είναι κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, εκτός και αν δεν είναι, ρε παιδί.
1: Ο ίδιος δεν βγήκε να μιλήσει και να πει ότι όλοι αυτοί με την κυβαντική ιατρική και όλοι αυτά που συμβαίνουν δεν είναι κομπογιανίτες. Αυτοί δεν φάγαν, δεν έγινε ιστορία με το Μαζονάκι?
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαφορετικό του λέμε. Ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ότι το κράτος δεν μπόρεσε να προστατεύσει
1: και
0: το
1: και
0: Μαζονάκι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη.
0: Δεύτερον, χθες δεν παραδέχτηκε ότι είναι γκρίζο το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργούν αυτά τα ιατρία longevity, επειδή είναι παντού σε όλο τον κόσμο, έτσι? Είπαμε κάτι διαφορετικό?
1: Όχι, απλώς πρέπει οι πολιτικοί να καταλάβουν, και ο Γεωργιάδης είναι αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει, ότι όταν είναι τα πράγματα θετικά, βγαίνει ο Υπουργός, βγαίνει ο Πρωθυπουργός, βγαίνουν όλοι μπροστά και λένε μπράβο. Όταν όμως έρχεται η στραβή, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι ο Γεωργιάδης το κάνει αυτό το πράγμα για να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι εννοείς τώρα?
1: Να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάμε σε εκλογές, ότι να, εγώ δίνω τη μάχη.
0: Ποια μάχη? Γιατί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν κοινή λογική να καταλάβουν αυτό που λέμε? Τι σχέση έχουν τα ιατρία τώρα με το θέμα των ντεμπών?
1: Γιατί τα ιατρία πονάει πάρα πολύ το λαϊκό κόσμο. Έτσι, να μην τα χρεωθούν. Διότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι στο να φέρουμε επενδύσεις, είμαστε πρωτοπόροι να κάνουμε την εφαρμογή, να τους αποκαλύψουμε, αλλά δεν έγιναν επί ημερών μας αυτά, γιατί πολλοί κόσμοι είναι δυσαρεστημένοι.
0: Και για να μην λέει ότι τον κόβουμε κιόλας, εδώ είμαστε. Άμα θέλει ο κ. Γεωργιάδης, μπορεί να μας καλέσει και να τα πούμε ξανά στον αέρα. Τα ίδια θα του πούμε. Τα ίδια θα του
1: Όχι,
0: πούμε.
1: Και να κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα.
0: Μα δεν μπορεί. Όταν δεν έχει επιχειρήματα, αυτό το κάνει ο κ. Γεωργιάδης. Αρχίζει και τσιρομανάει για να μην μιλήσει κανένα άλλο. Δεν γίνεται αυτό όμως. Sorry.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα το πρωί η κλινική αυτή που έγιναν τα εγγένεια έβγαλε μια ανακοίνωση μετά από πόσες μέρες που συζητιώσανε, έτσι. Επειδή αναφέρει τι ακριβώς κάνουν εκεί, μια ολόκληρη μακροσκελή ανακοίνωση με όλες τις ειδικότητες, και γράφει όλες οι ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τους ιατρούς και το εξειδικευμένο προσωπικό μας ήταν πάντοτε σύμφωνες με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Προς αποφυγή δε περαιτέρω διασποράς αναλυθών και δυσφημιστικών αναφορών, τα οποία θίγουν τη δημόσια εικόνα και τη φήμη της εταιρείας και των ιατρών του πολυιατρίου μας, επισημαίνουμε ότι η εταιρεία ουδέποτε παρήχε υπηρεσίες πλάσμα αφαίρεσης, ούτε φυσικά ουδέποτε αγόρασε ή διαθέτει τέτοιου είδους ιατρικό εξοπλισμό.
0: Ανανέωση πλάσματος διαθέτει όμως, το είπανε μόνοι τους.
1: Ναι, εγώ θέλω να βάλουμε, Βιργινία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να βρούμε αυτό το απόσπασμα του κυρίου, που το έχεις μέσα, που μιλάει για το τι υπηρεσίες προσφέρει αυτή η εταιρεία. Αυτός ο άνθρωπος μίλησε, νομίζω, στην Νάντια Μπουλέ.
0: Στο βίντεο της Νάντια Μπουλέ.
1: Και εκεί το παίξαμε και στο Μέγα, στο Δελτίο Ειδήσεων, που αυτή η υπηρεσία τώρα έχει ανασταλεί. Δεν την προσφέρει αυτή την υπηρεσία μετά από όσα έγιναν
0: με
1: το Μαζονάκι.
0: Όχι μόνο αυτή η υπηρεσία. Έχει ανασταλεί και άλλη που σου έλεγα με τις ενέσιμες βιταμίνες που πήγε και έκατσε φαρδιά πλατιά ο κύριος Γεωργιάδης και έβλεπε. Και πολύ ωραία η θέα, η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπεις όλη την.
1: Άρα, ό,τι είναι ενέσιμο και έχει να κάνει με το αίμα, ουσιαστικά το ανέστηλαν τώρα.
0: Ναι, γιατί απαγορεύεται. Μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, άμα βγει κάποιο άλλο πλαίσιο νομοθετικό, μπορεί και να μπορεί να
1: ξαναγίνει. Πρέπει να ρωτήσουμε και ένα γιατρό, γιατί αυτός ο κύριος ο οποίος βγαίνει ο υπεύθυνος εκεί, το περιγράφει ακριβώς ό,τι λέγαμε ότι κάνει το παράνομο ιατρείο, το κάνουν και αυτοί εκεί πέρα. Αυτό περιγράφει, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς ψάχνουμε κάποιον από την συγκεκριμένη κλινική να βγει να μιλήσει. Γιατί σας είπαμε, εμείς εδώ, στον όμιλο αυτό, λειτουργούμε δημοκρατικά. Αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων. Να κάνουν ρεπορτάζ και να δίνουν λόγο σε όλο τον κόσμο.

0: Πριν από λίγο να πούμε, η κυρία Καρστιανού μίλησε στη Σύση Χριστίδου και αναφέρθηκε και απάντησε και στον κύριο Γεωργιάδη και όλα αυτά που λέγονται για την κυβατική ιατρική. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Είναι συνήθις πρακτική του κύριου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα. Στο αν γίνονται έλεγχοι, αν είναι νόμιμα τα ιατρία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω τι θα κάνει η κυρία Καρστιανού όταν θα γίνει αυτή η εφαρμογή και η Θεσσαλονίκη και θα πάει ο ιατρικός σύλλογος εκεί να δει τι υπηρεσίες προσφέρει, εάν αυτά εφαρμόζονται. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια παιδίατρος που πηγαίνει το πρωί στο σχολείο, στο ιατρείο και δέχεται και παιδιά κτλ. Τι υπηρεσίες κυβερνητικής ιατρικής προσφέρει.
2: Και τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να ελέγχονται όλοι. Δεν πρέπει όλοι από κάπου ελεγχόμεθα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, αλλά εδώ φαίνεται ότι διαφωνούν ουσιαστικά. Πραγματικά. Τι, δεν ξέρω τι να πω.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα αυτό που σας λέγαμε. Να ακούσουμε, ρε παιδί μου, τι ήταν αυτή η υπηρεσία, η πρωτοποριακή, που θα παρήχε αυτό το κέντρο, το υπερσύγχρονο κέντρο κατά τα άλλα, στην Γλυφάδα, όπου εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης, που βγάλαν σήμερα ανακοίνωση ότι δεν παρέχουμε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς.
1: Υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
0: Τι σημαίνει κάθαρση αίματος και plasma purification?
2: Σου βάζουν έναν δεξιά, έναν αριστερά στα χέρια και ουσιαστικά περνάει το αίμα και πηγαίνει και καθαρίζει ένα φίλτρο. Ναι. Στο Μαζονέκ τι άλλο κάνανε?
0: Αυτό κάνανε.
2: Αυτό δεν κάνανε.
0: Σήμερα ο κύριος Μυρμηγκής.
2: Υπάρχει και άλλη θεραπεία εκτός από πλασμαφαίρεση να κάνει αυτό το καθαρισμό
0: πλάσματος? Σήμερα ο κύριος Μυρμηγκής, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, είναι αισθησιολόγος, είπε ότι και αυτό που έκανε ο Μαζονάκης δεν ήταν ακριβώς πλασμαφαίρεση. Ήτανε, παίρνουν ένα μικρό όγκο αίματος τέλος πάντων και το ανανεώνουν. Και αυτό ενέχει κινδύνους και πρέπει να γίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες.
2: Άρα γίνεται με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
0: Ναι, και από ό,τι κατάλαβα. Εδώ όμως όλοι οι γιατροί συμφωνούν στο ότι δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ειδικών, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Λοιπόν, δουλειά του Υπουργείου είναι να τα ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα.
2: Και όπως είπε ο κύριος, το όνομα του, ο κύριος Μυρμήγκης, είναι αναισθησιολόγος. Μπορεί μετά από υδροθεραπεία που είχε κάνει ο Μαζονάκης.
0: Σωστά.
2: Μέσα σε 48 ώρες πάει να κάνει πλασμαφαίρεση που δεν το ήθελε και του κάνανε μέθη, δηλαδή με υδροθεραπεία την προηγούμενη μέρα. Με πλασμαφαίρεση, καθαρισμό από τοξίνους, όπως θες πες το, εν πάση περιπτώσει, με μέθη μπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή. Το είπε. Ξεκάθαρα.
0: Είπε ξεκάθαρα, χωρίς ούτε γκρι, ούτε τίποτα.
2: Ο άνθρωπος είναι ένας αισθησιολόγος του ΕΣΥ που παλεύει καθημερινά με όλα τα θεριά, έτσι.
0: Και βλέπει πόσα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θέλω να το έχουμε το καινούριο τραγούδι της Λιόλιου, γιατί είναι επίκαιρη η κυρία Λιόλιου. Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης πραγματικά κάνει. Δεν ξέρω, με μένα έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Του τη δίνω στα νεύρα, μάλλον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς πιάνεται από κάποια πράγματα.
2: Τώρα να σου πω και κάτι. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να κατηγορεί ένα ολόκληρο κανάλι. Δεν μπορεί να κατηγορεί
0: ένα δημοσιογράφο. Επειδή κάνουμε ρεπορτάζ.
2: Γιατί φαίνεται ότι και τις προηγούμενες μέρες που κάναμε όλες αυτές τις, πώς το λένε, όλα αυτά τα ρεπορτάζ για την υγεία, για τα νοσοκομεία και όχι μόνο για αυτή την κλινική, φαίνεται ότι τον έχει πειράξει. Αυτό φαίνεται.
0: Επίσης στάθηκε σε αυτό που του είπα, για το ότι και εσείς διαφημίζετε έναν νοογυλέκα πριν 2 χρόνια, ήταν λέει πριν από 10 χρόνια. Εντάξει, συγγνώμη, εγώ έκανα το λάθος, πριν 10 χρόνια διαφημίζετε έναν νοογυλέκα. Τώρα δεν ξέρω, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά γενικότερα, ακούστε λίγο το τραγούδι, γιατί σας ταιριάζει Γάντι.

Επίσης, επειδή ακούσαμε και την κυρία Μπακογιάννη για καλάμια, εγώ λέω να τα ξεπεζέψετε λίγο όσοι έχετε ανέβει, γιατί ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και ξέρετε, εκεί που είστε, σας βάζει ο ελληνικός λαός. Και δεν σας βάζει για να μας κουνάτε το χέρι. Εκεί λογοδοτείτε. Γι' αυτό είστε. Είστε υπουργοί. Δεν είστε βασιλείς ή αυτοκράτορες.

0: Ηλίας Μπενέκος, η ώρα πήγε 11.30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά, παιδιά, έχουμε και άλλο ρεπορτάζ με ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους κομπογιαννίτες. Για έλατε.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ ότι ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα. Πολιτική βούληση και θάρρος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ζητά από τη Βρετανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Guardian. Ξεκαθαρίζει την αντίθεση της Αθήνας σε οποιαδήποτε ρύθμιση υποχρεώνει την Ελλάδα να αναγνωρίσει κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή να δανειστεί τμήματα του μνημείου. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς του ο Υπουργός Υγείας και επιτίθεται εκ νέου στο Mega και το Mega News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Για τρικυμία εγκρανίου του Άδων Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας πως είναι συνήθις πρακτική του να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Στίκο συνελήφθη 35χρονη μητέρα, καθώς το 3 ετών παιδί της βγήκε μόνο του από το σπίτι και έβαλε το κεφάλι του στο μισάνοιχτο παράθυρο του σταθμευμένου οχήματός της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 20 το πρωί στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Συρία και Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Διαβαστέ στα νέα τη Πέμπτη. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με του αλαζόνε υπουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Ελλάδα ενδέκατη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελ Νίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή του το επόμενο εξάμηνο. Και όπω πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Πέμπτη.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Η ώρα πήγε 11 και 36 πρώτα λεπτά. Ένα καλό πρωινό να έχετε. Εμείς η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Άδωνη Γεωργιάδη και με τις κλινικές μας έδωσε πολύ τροφή και για ρεπορτάζ, αλλά και για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα έτσι θέματα. Νομίζω ότι η Βιργινία σε λίγο επισημήσει θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με αυτή την κυρία η οποία υπέφερε. Εχθές με πήραν από τα κέντρα αυτά αποτοξίνωσης και πώς να το πούμε, τους γιατρούς αυτούς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να έχουν τις υποδομές. Εχθές με πήρε ένας φίλος, φίλε γυναίκα του πήγε στη Θεσσαλονίκη, έδωσε 60.000 ευρώ. 60.000 ευρώ.
1: Σε ένα σπίτι
0: που του έκανε πλασμαφαίρεση.
1: Όντως.
0: Το έκανε, η γυναίκα του είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο και πέθανε. Και προσπαθούσε να την πείσει και την είχε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για να πάρεις μέρες ζωής.
1: Εσύ βλέπεις τώρα, εκμεταλλεύω τον πόνο των ανθρώπων που ξέρεις είναι στα τελικά στάδια και σου λέει να σκάνω και αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι, και μου λέει εγώ τα έδωσα λέει τα λεφτά. Γιατί ακριβώς τα έδωσα τα λεφτά, γιατί ακριβώς δεν ήθελα η γυναίκα μου να πάει με το παράπονο ότι δεν κάνουμε την τελευταία προσπάθεια.
1: Βλέπεις πόσο λυπηρό είναι όμως αυτό.
0: Και πόσο τους εκμεταλλεύονται.
1: Πόσο τους εκμεταλλεύονται. Γιατί και στο Μαζονάκι αυτό θα αποδειχτεί. Γιατί βγήκε ο υπνοτιστής από τα μηνύματα βασικά και λέει θα τον τακτοποιήσω εγώ που δεν θέλει να κάνει. Θα τον συγυρίσω που δεν θέλει να κάνει.
0: Άρα τον κατευθύνανε.
1: Ενέρεση.
0: Και πρόσεξε. Τώρα διάβασα εδώ πέρα, δεν το είχα δει το πρωί. Με συγχωρείς, αλλά θα επανέλθω λίγο.
1: Ναι.
0: Λέει ο υπουργός στην ανάρτησή του, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανάρτησή του.
1: Ναι.
0: Αν μας ενοχλούν οι Κομπογιαννίτες, δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού. Μάλιστα. Mm. Να μας ενοχλούν παντού, αλλά οι Κομπογιαννίτες που είναι, κυρίως οι Κομπογιαννίτες, τους λέμε για τους γιατρούς, έτσι δεν είναι, με τα ματζούνια κτλ. Είναι στο δικό μας τομέα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τομέα που μας ενοχλούν. Όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε στη δίκη των τεμπών που επικαλείται, γιατί αυτό θέλει ουσιαστικά να πει, θα τα βρει τα δικαστήρια.
1: Τι σχέση έχει η δίκη των τεμπών με το θέμα που
0: Σωστά.
1: λέμε.
0: Όταν προσπαθεί λοιπόν να ταυτίσει το Μέγκα με τη δίκη των τεμπών και με τα Τέμπη, αυτά θα τα βρει το δικαστήριο. Ξεκίνησε μία δίκη, σωστά. Mm. Με τους Κομπογιαννίτες που είναι εδώ και ταλαιπωρείται κάθε μέρα ο κόσμος. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει ένας άνθρωπος να το σταματήσει.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις μεγάλη
0: δηλαδή,
1: εμπειρία.
0: Δηλαδή αύριο, συγγνώμη, ναι. αύριο μεθαύριο θα ανοίξει Θεσσαλονίκη αυτό το εφαρμογή και θα πάει σε όλη την Ελλάδα.
1: Σήμερα ανοίγει βασικά.
0: Ναι, Πέμπτη.
1: Το MediWatch.
0: Αν σε όλη την Ελλάδα αποδειχτεί ότι έχουμε ιατρία ή οτιδήποτε χώρους που κάνουν διάφορες έτσι, πώς να σου πω, θεραπείες που προσφέρουν, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Για αυτό το ανεξέλεκτο κλίμα που υπάρχει και όλο αυτό που υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Κανείς δεν φταίει.
1: Μα
0: ποιος
1: αυτό,
0: το άφησε.
1: Ρε, εσύ, αυτό σου λέω. Δηλαδή, όλοι οι υπουργοί που περνάνε, όλοι είναι αναρμόδιοι όταν έρχεται η στραβή. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, είσαι πολύ πιο έμπειρος. Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί ο Γεωργιάδης συνδέει το θέμα των ιατρίων και των όλων και των Κομπογιαννητών με το θέμα των τεμπών.
0: Γιατί είναι πολύ έξυπνος. Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική χρεώνοντας σε ένα μέσο ενημέρωση που του κάνει κριτική για τις ελλείψεις στην υγεία και να πει να και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους. Γι' αυτό το κάνει
1: Άσχετο
0: αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Για να πει στον κόσμο και στους ψηφοφόρους του ότι κοιτάξτε αυτοί με χτυπάνε ενώ και αυτοί είναι ίδιοι.
1: Μα είναι... Αχ, θα εκφραστώ και
0: Όχι,
1: θα με κόψουν.
0: Όχι, καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πει ότι εγώ την παιδιά δεν φταίω. Με κατηγορούν αυτοί οι οποίοι και αυτοί είναι υπόλογοι.
1: Γιατί είμαστε υπόλογοι, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ. Επειδή κάναμε δύο ντοκιμαντέρ και πέντε εκπομπές, ας πούμε, παραπάνω. Επειδή ασχοληθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι του Μέγκα. Τι έπρεπε
0: και
1: να
0: επειδή ακούστηκαν όλες οι απόψεις.
1: Έπρεπε να πω. Μπράβο, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που μπάζωσε. Συγχαρητήρια στον κύριο Αγοραστό που θα κριθεί και αυτός από τη δικαιοσύνη.
0: Όταν...
1: Συγχαρητήρια, δεν θυμάμαι και τους άλλους τα ονόματά τους.
0: Όταν γινότανε, να σου πω κάτι, όταν γινότανε. Σήμερα το πρωί είχαμε την κυρία Λατινοπούλου. Όταν γινόταν τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη και μιλούσαν όλοι για τα ξυλόλια κτλ. Σωστά. Και τέτοιες απόψεις είχαμε φιλοξενήσει κι εμείς. Θέλω να σου πω, δεν βγαίνανε τότε να πούνε ότι να, τι προτιμάτε, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκη. Δεν βγαίνανε να το πούνε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί...
0: Για να δείξουν στον κόσμο ότι ο Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτήν την κουβέντα. Θα σου πω γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτήν την κουβέντα. Γιατί για μένα τα Τέμπη δεν είναι σε πολιτική αντιπαράθεση. Είναι κάτι μόνο του ξέχωρο που πρέπει η δικαιοσύνη να δώσει σαφείς απαντήσεις και πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι. Και οι αναρμόδιοι υπουργοί που πήγαν και πολιτεύτηκαν ξανά. Ο Γεωργιάδης γιατί κάνει το ξέπλυμα. Γιατί έχει μπει μπροστά.
0: Γιατί το συμφέρει.
1: Κάνει τη βρώμικη δουλειά.
0: Βέβαια, γιατί το συμφέρει το
1: Γεωργιάδη. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να του βάλει ένα φρένο, ένα stop. Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτος. Και για να μην λέει ότι τον κατηγορούμε, πόσες φορές έχουμε πει εμείς μέσα από την εκπομπή για κάποια καλά που έχει κάνει. Δεν γίνεται όμως να μην του ασκούμε κριτική.
0: Καλά, τώρα. Επειδή είναι στριμωγμένος. Και του το είπαμε χθες σε προσωπικό επίπεδο. Εδώ θέλω να πούμε και το άλλο. Όποτε θέλει, τα μικρόφωνα και οι κάμερες του Μέγκα είναι ανοιχτές.
1: Σιγά του να μην έρθει.
0: Όχι, εγώ το ξαναλέω ότι μπορεί να καθίσει εκείνη την καρέκλα όπως κάθεται που τον βλέπω ήρεμος και απαντάει σε όλα τα θέματα.
1: Για να μην λέει ότι είναι χαμηλωμένη η φωνή του.
0: Ναι, γιατί βγαίνει και σε διάφορα έτσι φιλικά του κανάλια και μιλάει κανονικά για όλα. Ας έρθει εδώ να μιλήσει κανονικά χωρίς να τσιρίζει και χωρίς να φωνάζει. Πάντα τα μικρόφωνα και κανείς δεν το είπε ποτέ όταν ήθελε να έρθει. Όχι, δεν βγαίνεις. Έτσι. Κόπηκε κανείς από αυτό το σταθμό και από αυτά τα μικρόφωνα.
1: Ποτέ.
0: Όποτε ήθελε στην εκπομπή δεν ερχότανε. Όποτε
1: ήθελε να παρέμβει.
0: Δεν παρενέβαινε.
1: Πάντα. Πραγματικά αυτό που σου είπα χθες είναι ενεργειακό βαμπύρ. Δεν μπορώ.
0: Εσύ γιατί φανατίζεσαι τόσο πολύ.
1: Γιατί με εκνευρίζει, εσύ. Δεν μπορώ το ψέμα. Δεν μπορώ, με τρελαίνει.
0: Μην εκνευρίζεσαι. Μην εκνευρίζεσαι. Αυτά θα περάσουν. Και άμα είσαι και κοντά του, ξέρεις τι θα σου πει. Καλά πήγαμε. Μαλώσαμε, εντάξει μόνο.
1: Φοβάμαι. Μην με βρει και τίποτα και έχω ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάω χαμένη. Σαν το σκυλί στα μπέλη πάω.
0: Τι, δεν θα σε περιποιηθούνε.
1: Παναγίτσα μου.
0: Να σου πω, τα βάζει κανένα ελληνικό τραγούδι τώρα. Όλα ξένα τα βάζει. Μα τι είναι αυτό, ρε παιδιά, φωνάξτε πίσω το Βασίλη. Ο Δημήτρης ο Αρετάκης, γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Άσε το Δημήτρη εδώ πέρα, μια χαρά είναι.
0: Φωνάξτε πίσω το Βασίλη, παιδιά, που ξέρει από καλό ελληνικό τραγούδι. Ο Αρετάκης είναι του ξένου ρεπερτορίου.
1: Εσύ τι έχει παραγγείλει τώρα για να καταλάβω.
0: Η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν είναι Λιόλιο στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Άμα θες βάζουμε μια Κατερίνα Λιόλιου. Τα φιλιά μου, να του πείτε τα φιλιά μου.
1: Μπορείτε
0: να το βρεις αυτό, σε παρακαλώ, την επιτυχία.
1: Αυτό αφιερωμένο στον Άδωνη.
0: Τη Δευτέρα η Λιόλιου, να ξέρεις, είναι στο Βεάκιο.
1: Και εσύ την Κυριακή που θα είσαι, θα τις κάνει μόνο του συνέντευξη. Έχω πάει εγώ πουθενά μόνο.
0: Βρήκες. Μα σου είπα να έρθεις και δεν έρχεσαι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τι εννοεί εντάξει.
1: Το κανονίζεις πρώτα και.
0: Όχι, το κανονίζω, οι φίλοι το κανόνισε. Τη Δευτέρα μην ξεχάσετε, παιδιά, όλοι. Σημαίνει τι είναι, Πέμπτη. Όλοι στο Βεάκιο είναι η συναυλία της Μητρόπολης Πειραιά και θα είναι όλοι εκεί πέρα να το γεμίσουμε το Βεάκιο. Βέβαια, καλά. Η Κατερίνα θα δώσει ρέστα, έτσι.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Όλες οι συναυλίες sold out είναι. Όλες οι συναυλίες. Και δεν θα βρέχει κιόλας.
1: Θα βρέχει όλη μέρα την Κυριακή.
0: Τη Δευτέρα λέμε. Γουρσούζα, σταμάτα.
1: Δημήτρη, το έχεις. Τι είναι. Άλλο.
0: Ποιο.
1: Ας έστελνε. Ας έστελνε.

0: Για όλους εσάς που είστε παιδιά στο αυτοκίνητο, να σας πούμε ότι ελάφρυνε λίγο ο Κηφισός. Η ώρα πήγε τώρα 12 η ώρα, ναι. Λίγο το κέντρο έχει κίνηση, αλλά σε γενικές γραμμές έχει καλό καιρό εδώ και θέλει μια προσοχή στους δρόμους. Καλά είμαστε τώρα. Μπορείτε να κινηθείτε άνετα.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι. Ακούστε, γιατί σας ενδιαφέρει. Το Mega News 104,6 σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πρώτη από όλους την ξεκαρδιστική παράσταση Βουλίτσα. Έτσι. Πόσες προσκλήσεις, παιδιά, και καθίστε να δω λιγάκι. Ποτέ σου όμως τα δύσκολα δεν έμενε. 60 τυχεροί, λοιπόν, 60 τυχεροί, 60 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας Βουλίτσα, όνομα τεπώνυμο, και στέλνετε στο 698-104-104-6 σε Viber ή WhatsApp για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πρόκειται για μια υπέροχη παράσταση των Μιχάλη Νταρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μαζευτεί και πολλά θέματα. Όντως. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής σας καλέσαμε, γιατί θα θέλαμε για ένα σχόλιο για όλα αυτά που γίνονται στο χώρο της υγείας και για την συνέντευξη χθες του κυρίου Τσίπρα.
2: Θα σας τα πω και τα δύο. Πρώτα απ' όλα για το χώρο της υγείας είναι ξεκάθαρο ότι τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν βλέπανε τα προβλήματα και τον μπάχαλο που είχε υπάρξει στον χώρο των δομών ιδιωτικής υγείας. Δεν θέλανε να δούνε, δεν βλέπανε γιατί δεν τα φόραγε καλά. Αυτό μπορεί να απαντήσει μόνο ο ίδιος. Τον άκουγα χθες στην εκπομπή σας, όπου στην ουσία παρουσίασε σαν μεγάλη επιτυχία ότι χαρτογράψαν την παρανομία αφού έγινε η ζημιά και αφού 7 χρόνια δεν είχαν κάνει τίποτα. Εδώ φαίνεται ότι γινόταν συνέδρια στα οποία οι υπουργοί πηγαίνανε και διαφήμιζαν στην ουσία τους κατηγορουμένους, όπου λέγανε, είδα την κυρία Γάκα, ότι υπάρχει ένα μηχάνημα detox, έκανε ρητή αναφορά ενώπιον Υπουργού Υγείας και ενώπιον του Προέδρου του ΙΣΑ και κανένας ποτέ δεν έλεξε το μηχάνημα αυτό. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος ο ίδιος διαφημίζει διάφορες κλινικές. Και σας είπε χθες, νομίζω ότι και καλά κάνει, από ό,τι κατάλαβα. Ότι
0: Βέβαια,
1: ναι, γιατί θέλει να προωθήσει τον ιατρικό τουρισμό. Εκεί είστε και το κ. Γεωργιάδης.
2: Νομίζω λοιπόν ότι η εικόνα ενός υπουργού που λέει αυτά που λέει, που μετά βγαίνει σε εκπομπές και όταν τον ρωτάνε δημοσιογράφοι, αναρωτιέται αν έχουν κάνει μπάθο και προσβάλλει δημοσιογράφους. Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στη χώρα, δεν αξίζει στον χώρο της υγείας, δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες.
1: Ναι, τώρα από την άλλη, εγώ κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Αν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνατε γι' αυτό, ας πούμε. Τι θα κάνετε για να μπορέσετε να βρείτε τους κομπογιανίτες. Ή ξέρω αν ήσασταν σε ένα συνέδριο, θα σκεφτόσασταν εσείς να ελέγξετε το μηχάνημα.
2: Αν ήμουν υπουργός υγείας και άκουγα ή αν ήμουν πρόεδρος του ΙΣΑ, που σημαίνει ότι γνωρίζω το αντικείμενο, γνωρίζω ακριβώς το ζήτημα και άκουγα μπροστά μου να λένε για ένα μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα θα με ενημέρωναν οι συνεργάτες μου, αν είχα σωστούς συνεργάτες, ότι κανονικά δεν μπορεί να είναι σε ένα διαμέρισμα, αλλά πρέπει να είναι σε ένα νοσοκομείο μέσα, προφανώς θα έδινα εντολή για να γίνει έλεγχος. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που το 2001, επί Αλέκου Παπαδόπουλου, δημιούργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, με το νόμο 4622 για το επιτελικό κράτος και το πέρασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και φάνηκε ότι αυτή η επιλογή δεν βγήκε.
0: Στο πρόγραμμά σας είναι η επανασύσταση. Είναι η επανασύσταση του σώματος εμείς επιθεωρητών.
2: Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να παίρνεις έναν οργανισμό, ό,τι είναι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να πηγαίνεις σε μια άσχετη δομή. Γιατί έτσι δεν μπορεί να έχει την προσήλωση που πρέπει στον τομέα αυτών. Ο χώρος των ιδιωτικών δομών υγείας. Όλοι που ανοίγουν τον υπολογιστή μας έρχονται συνεχώς διαφημίσεις. Δεν είναι ότι είναι ορατά, δεν είναι κρυμμένες αυτές οι δραστηριότητες. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ελέγχουν αυτές οι δραστηριότητες. Μας. Και δεν έγινε.
0: Για να δούμε. Ούτε σε αυτό μπορούν να συμφωνήσουν τα κόμματα.
2: Εγώ πρέπει να πω για να είμαι δίκαιος. Ένα πράγμα. Ότι πρώτα απ' όλα ο κ. Γεωργιάδης έχει ομολογήσει την ευθύνη, αλλά δεν την έχουν αναλάβει ως κυβέρνηση όταν είπε ότι δεν είναι αντίθετο στην επανίδρυση. Και προφανώς καλά έκανε
1: και
2: ζήτησε συγγνώμη.
1: Και χθες το είπε ότι δεν το αποκλείουν.
2: Και προφανώς, σαν ελληνικό κράτος, καλά έπαιξε και ζήτησε συγγνώμη αυτή την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρξουν πραγματική δραστηριοποίηση σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, ήθελα επίσης να σα ρωτήσω για το χθεσινό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι επί 4 χρόνια μετά την απόσυρση του ίδιου υπήρχε χώρος στην αντιπολίτευση, την οποία το Πασόκ έχασε την ευκαιρία για να καλύψει. Γι' αυτό και ο ίδιος κατεβαίνει και είπε και τη φράση «Η εμείς ή κανείς».
2: Πρώτα απ' όλα, το κενό, η πολιτική ασυμμετρία και η εκλογική του 2023 δεν έγινε μόνη της. Έχει κάποιον πατέρα, έχει κάποιον ο οποίος τη δημιούργησε. Ποιος τη δημιούργησε? Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ και να χάσει ως αντιπολίτευση 15 μονάδες. Ρίστε στην ελληνική ιστορία, δεν θα βρείτε κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση όπου να έχασε 15 μονάδες ενώ διεκδικούσε την εξουσία όντας την αντιπολίτευση. Και δεν θα δείτε και διαφορές 24 μονάδων μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Τα κενά λοιπόν κάποιοι τα δημιούργησαν. Αυτοί που δημιουργούν τα κενά είναι εκείνοι που κατά τεκμήριο δεν μπορούν να τα καλύψουν. Άρα αν κάποιος πολιτικός, και το λέω με συμπάθεια, και δεν λέω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αν κάποιος πολιτικός κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, είναι εκείνος που έχει χάσει από αυτόν πάρα πολλές φορές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτη φορά σε αυτήν την κάλπη θα αξιολογηθεί ως αρχηγός αντιπολίτευσης. Και τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Τα κενά δεν τα καλύπτουν στις δημοσκοπήσεις. Το 1961 και το 1963 που καλύφθηκε το κενό του 58, δεν περιμέναν τα γκάλο. Ήταν η ΕΔΑ δεύτερο κόμμα με ένα μικρό ποσοστό και έγινε κυβέρνηση σιγά σιγά η Ένωση και του με ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό έγινε στην κάλπη. Δεν έγινε στη δημοσκόπηση. Άρα όλη αυτή το αφήγημα περί κενών δεν υφίσταται. Και δεν θυμάμαι να άφησε τον Νίκο Ανδρουλάκη διάδοχό του. Τον κύριο Κασελάκη άφησε ο κύριος Τσίπρας.
0: Σωστά. Και ο κύριος Κασελάκης τότε έπαιρνε 17% στις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, τώρα από αυτά που μας δείτε, καταλαβαίνουμε ότι το Πασόκ αποκλείεται να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα.
2: Έξτε. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ. Μας δίνει αντιπαλόμως ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δεν μπορούμε να μην αξιολογήσουμε το εξής. Για να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει η 13η σύνταξη. Συμφωνείς ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 14ος μισθός. Συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς έχεις αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ναι.
2: Άρα εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Και κάνω και ένα ερώτημα. Το 2023 με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο μπορούσε και δεσμευόταν σε ένα αρχικό αντιπολίτευση για 13η σύνταξη και 14ο μισθό. Σήμερα, με πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο λόγω τερφορολόγηση από την έμεση φορολογία, δεν τα προτείνει. Άρα, προφανώς δεν έχει προτεραιότητες να στηρίξει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και αυτό θα το αναδείξουμε προφανώς.
0: Άρα, είναι οι διαφορές σας. Λέτε ότι δεν μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά, αλλά σας χωρίζουν αυτές οι διαφορές. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Και
2: θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα παρά συνέχιση της εικόνας παρακμής που βλέπουμε και εικονοποίηση της είναι ο κύριος Γεωργιάδης σε μεγάλο βαθμό, ή θα έχουμε το Πασόκ πρώτο και κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Αρετάκη, είσαστε έτοιμος?
1: Επιτέλους.

0: μας έχεις κάνει, τι μας έχεις κάνει.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται κάθε μέρα να παίζουμε Γιώργη τραγούδια. Έτσι. Να παίζουμε μόνο τη Γιώργη, δεν είναι ωραία.
0: Μα πάει πολύ σήμερα.
1: Και αύριο, αύριο τι είναι, Παρασκευή.
0: Αύριο,
1: παιδιά, αύριο πάλι 11 η ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Παραδίδουμε τώρα σκυτάλι στην Ατάσα.
0: Και στην
1: στη Τζίνα,
0: ναι.
1: Σωστά, θα ακούσετε το Χαρτί και Μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Και αύριο, αφιερωμένο,
0: ναι,
1: θα παίξουμε πάλι Γιώργιο για τη Δευτέρα.
0: Και πάλι στον Άδωνη. Στον Άδωνη Σπυρίδωνη.
1: Αφιερωμένα
0: τα φιλιά μας. Να.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και Μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 24 Σεπτεμβρίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ιδρύεται από τον Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια η πρώτη επίσημη ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι η ημέρα γέννησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Όπως αναφέρουν τα νέα, της 21ης Νοεμβρίου 2020, η πρώτη πρωτοβουλία για την οργάνωση ταχυδρομείου στη χώρα εκδηλώνεται το 1821, όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης φτάνει στην Ελλάδα ως πληρεξούσιος του αδελφού του Αλέξανδρου, Γενικού Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, και υποβάλλει σχετικό σχέδιο στους προκρήτους της Πελοποννήσου. Το σχέδιο, που έμεινε πάντως στα χαρτιά, προέβλεπε τη μίσθωση τριών αγγελιαφόρων ταχυπλώων με σκοπό τη μεταφορά της αλληλογραφίας μεταξύ των νήσων Τίνου, Νάξου και Άνδρου, ενώ έναν χρόνο περίπου αργότερα γινόταν λόγος για τη σύσταση δημοσίων υποστασίων ένα σύστημα αντίστοιχο με τους Μενζίλ Χανέδες, δηλαδή τους ταχυδρομικούς σταθμούς που λειτουργούσαν στην επικράτεια επί Οθωμανικού ζυγού. Λίγο αργότερα, και ύστερα από σχετικό αίτημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η Πελοποννησιακή Γερουσία καλείται να αποκτήσει 25 άλογα για τη μεταφορά διοικητικών διαταγών, ενώ ακολουθούν και άλλες περιοχές. Το 1823, ένα τακτικό εύπο ταχυδρομείο έχει ήδη στηθεί, ενώ ταχυδρομικά γραφεία ιδρύονται στην Τρίπολη, στο Άργος, στην Επίδαυρο και αργότερα σε άλλες πόλεις. Το 1828, λοιπόν, η Εφημερίδα της Ελληνικής Πολιτείας δημοσιεύει ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο για την ανάγκη να τακτοποιηθεί και κανονιστεί η μεταξύ κυβερνήσεως και των διαφόρων αρχών του κράτους συσταίνεται ταχυδρομείων δια την ανταπόκριση μεταξύ της κυβερνήσεως και της επικρατείας. Εκ τούτου, δύνανται να ωφελώνται και οι πολίτες και άλλοι όταν θέλωση δια την μερικήν αλληλογραφίαν. Ρόλο ταχυδρόμων αρχικά είχαν οι υγειονόμοι. Γράφουν τα Αθηναϊκά Νέα στις 2 Μαρτίου 1938. Όταν έφτανε στην πόλη η Πασιτίνουσα, η ταχυδρομική δηλαδή άμαξα ή ο Μαξιμιλιανός, το πρώτον ταχυδρομικών πλοίων της Ελλάδος, ο κόσμος που περίμενε τα νέα συνεκεντρώνεται εις των σταθμών ή την προκυμαίαν. Μόλις ο υγειονόμος παρελάμβανε την ελλογραφία, περιακυκλώνεται και του ή το αδύνατο να διαφύγει. Έπρεπε να πληροφορήσει τους συμπολίτες του δια τα καθέκαστα και το γρηγορότερο. Ανήρχεται λοιπόν στο Βαρέλι και ήρχιζε την απαγγελία των νέων. Από το σημείο εκείνο, το Βαρέλι δηλαδή, μοιράζονταν τα γράμματα και εκεί καίγονταν αν δεν ήταν παρόν ο παραλήπτης ή ο επίσημος αντιπρόσωπός του. Στα Μεσόγεια, τα πράγματα ήταν δυσκολότερα. Οι πεζοί ταχυδρόμοι υπέφεραν πολλά. Πρώτον, ελιστεύοντο συχνά και δεύτερον, δεν ετύχανον τις δεούσεις υποδοχής από τα σαρχάς και τους κατοίκους. Μάλιστα, σε επιστολή προς τους εφόρους του Άργους και του Αγίου Πέτρου, το Υπουργείο Εσωτερικών καλούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την τροφή του ταχυδρόμου και την ζωοτροφή των ζώων μεταφοράς, καθώς υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες ότι δεν λάμβαναν τα αναγκαία. Το 1836, το σύνολο κατώτερων υπαλλήλων της Κεντρικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έφτανε στους 2 διανομείς. Ενώ το 1837 εισήχθησαν οι πρώτες ταχυδρομικές άμαξες δια τη μεταφορά του ταχυδρομείου από τα Αθήνας εις τον Πειραιά.
3: Χαρτί και Μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκένωση του κτηρίου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέα από το ύψος της οδού Νοταράου στην ακτή Μιαούλη και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σχολιάζοντας την εκτίμηση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι δεν υπάρχουν ανησυχητικά προβλήματα, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά αβέβαιο να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ το ότι ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες για το μετρό. Την πολιτική βούληση και το θάρρος θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στον Guardian, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και των Βρετανών πολιτών στηρίζει την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει την αντίθεση της Αθήνας σε οποιαδήποτε ρύθμιση υποχρεώνει την Ελλάδα να αναγνωρίσει κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή να δανειστεί τμήματα του μνημείου. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού γίνεται λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Telegraph που έκανε λόγο για οριστική κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς το Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και επιτίθεται εκ νέου στο Mega και το Mega News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών, οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Ο κύριος Γεωργιάδης, αφού κάνει ονομαστική αναφορά στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ασκεί κριτική στα ερωτήματα που έθεσαν σχετικά με την παρουσία του στα εγγένεια κλινικής, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις κλινικές που ελέγχονται. Θυμάμαι την κυρία Βούλγαρη και το Μέγκα να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Στην ίδια ανάρτηση επιχειρεί να συμψηφίσει και την αγωνία των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας κομπογιανίτες τόσο τους εμπειρογνώμονες του δυστυχήματος όσο και τους γιατρούς που ελέγχονται από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καταλήγοντας την ανάρτησή του με τη μνημειώδη αποστροφή. Κοινώς εδώ κατά τη γνώμη μου ισχύει το αναμάρτητος ημών πρώτος των λίθων επ' αυτήν Βαλέτο. Γιατρική μία εν κρανίο του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο νωρίτερα μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι είναι συνήθις πρακτική του Υπουργού να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να το δει. Εκείνος πρέπει να απαντήσει, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:20 το πρωί στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Βοζόβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα. Στην Κο συνελήφθη 35χρονη μητέρα, καθώς το 3 ετών παιδί της βγήκε μόνο του από το σπίτι και υπό αδιευκρίνησες συνθήκες έβαλε το κεφάλι του στο μισάνοιχτο παράθυρο του οχήματος της μητέρας του που ήταν σταθμευμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του παιδιού σε νοσοκομείο εκτός Κο για εξειδικευμένη νοσηλεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Μαρία Σάκαρη αγωνίζεται στις 3:30 με αντίπαλο τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για τη φάση των 16 του τουρνουά τέννις στη Σιγκαπούρη. Η νικήτρια θα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τάλα Γκίμψον και Βικτόρια Μορβαγιόβα.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
1: Μέγα News 104,6.
3: Στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση, Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Καλό σας μεσημέρι, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, κανένα μπάφο ή πιαμε?
1: Πριν την εκπομπή όμως, πριν. Πριν πρέπει, για προετοιμασία, κατάλαβες.
0: Ποιος θα σου το έλεγε?
1: Ποιος θα μου το έλεγε?
0: Ότι θα κανονικοποιούνταν αυτή η φράση από τον Άδωνη το Γεωργιάδη.
1: Εγώ γενικώ σου είπα. Στα έχω πει, τα έχω καταγγείλει πολλές μέρες τώρα.
0: Γιώργος Παπανδρέου approves this message.
1: Νομίζαμε ότι ψηφίσαμε δεξιούς και μας βγήκανε χειρότεροι.
0: Φασέοι
1: κομμουνιστές. Λέει φοβερό αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Το φασέοι και κομμουνιστές δεν πάει μαζί.
1: Όχι, είναι σε αυτού πάει.
0: Χίλιες φορές.
1: Τι είναι, είναι φιλελεύθεροι φασέοι κομμουνιστές.
0: Είμεθα οι μενάδες.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη κάθεται απέναντι μου.
0: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού κάθεται πολύ ωρεξάτη απέναντι μου.
1: Ναι, δεν έχω φάει. Η χολύπτης σήμερα δίπλα μου δηλαδή, από την άλλη μεριά, δίπλα μας, ο Δημήτρης Αρετάκης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά.
0: Οπα. Στην Κατερίνα πρέπει να είστε κόσμιες και κόσμοι. Θα μπω στο τραγουδάκι εντός ολίγου γιατί έχει το νόημά του. Τίποτα δεν μπαίνει τυχαία σε τούτη την εκπομπή. Τηλέφωνο παίρνετε στο 211-0961-046, 211-0961-046. Μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στέλνετε στο 698-104-104 και 6. Επαναλαμβάνω, 698-104-104 και 6. Και βέβαια τα mail σας στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Οπα.

0: Κυρία Γιάμαλη, ζούμε την εποχή του απόλυτου παραλογισμού.
1: Μίλησε μου.
0: Το έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ζούμε στην εποχή του απόλυτου παραλογισμού.
1: Αυτό αναφορικό post.
0: Περίπου. Mm-hmm. Περίπου. Από σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει απαντήσει σε όλη την κριτική που του ασκήθηκε από το Μέγκα και στον τσακωμό που είχε με τον Ιορδάν Χασαπόπουλο και την Αθή Βουλγαρία. Τσακωμό που ο ίδιος προκάλεσε. Δηλαδή, από μόνος του. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Συνήθως ο Άδωνης Γεωργιάδης μαλώνει μόνος του γενικά.
0: Ναι, φτιάχνει το επιχείρημα έτσι ώστε να απαντήσει, να δημιουργήσει ένα τσακωμό, να καταλήγει να απαντάει σε κάτι άλλο. Είναι τέχνη αυτό και το κάνει καταπληκτικά. Εγώ το δίνω. Λοιπόν. Αλλά απάντησε σε όλη την γάμα, μεταξύ άλλων, σε αυτά που λέγαμε και χθες για τον ιατρικό τουρισμό και το καθήκον του κλπ. Λοιπόν, άκου, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος, σου διαβάζω την ανάρτηση του Άδων, έτσι, στο ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του, έχει και την πρόθεση του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος είναι διακηρυγμένος εθνικός στόχος. Εγώ λοιπόν, απαντάει, εγκαινίασα την πρώτη μονάδα ιατρικού τουρισμού στη Γλυφάδα από ένα ξένο κράτος. Καθώς δεν μονάδα ιατρικού τουρισμού, δεν την υφίσταται αυτή η φράση. Κλινική είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πολυιατρείο,
0: κλινική κλπ. Αν δεν κάνω πατώ, μια άδεια είναι για πρωτοβάθμια μονάδα. Αυτό που έκανα είναι να επαναλαμβάνω μέρος του ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων. Και με κατηγορούν. Ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος δεν έχει στο ΦΕΚ καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων στις ιατρικές δομές. Με κατηγορούν όμως γιατί δεν έκανα ελέγχους για τους οποίους όμως εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Άντε, βγάλε άκρη. Να βοηθήσω να βγάλει άκρη.
1: Θα μου αρχίσει τώρα με τα ΦΕΚ και τα καταστατικά.
0: Όχι, πολύ γρήγορα θα τα πω.
1: Θα τα πω γρήγορα,
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον ιατρικό τουρισμό, ναι, είναι αλήθεια ότι είναι στις αρμοδιότητες του.
1: Συναρμοδιότητα.
0: Είναι συναρμοδιότητα. Υπάρχει διεύθυνση όταν το αυτοτελές τμήμα τουρισμού υγείας στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Και βεβαίως τα άλλα πεδία υπάρχει συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Τουρισμού και ακόμη και με το εργασία σε κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ρε παιδί μου, σαν να γίνει προτεραιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η ομοιοπαθητική, ας πούμε. Τυχαία τόπα.
0: Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι εδώ δεν λέει ψέματα. Βέβαια, στο τι διαφήμισα και τι είπα και αν είναι μέρος των αρμοδιοτήτων, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα το δούμε και αυτό. Όμως για τους ελέγχους, που είναι το βασικό επιχείρημα που με εμάς απασχολεί, θεωρώ, είναι δεν τα λέει σωστά. Διότι το οργανωτικό ΦΕΚ του Υπουργείου.
1: Έχουμε ΦΕΚ.
0: Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει, και λέει ότι η ρύθμιση της λειτουργίας και η άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα είναι στην αποστολή του Υπουργείου Υγείας. Ειδικά δε για την πρωτοβάθμια φροντίδα, προβλέπεται και διεύθυνση πρωτοβάθμιας φροντίδας κλπ. Ξεχωριστό τμήμα. Όλα αυτά είναι στα οργανογράμματα και υπάρχει και στο οργανόγραμμα ακόμη και σήμερα. Ακόμη για τις ιδιωτικές κλινικές ειδικότερα υπάρχει και νόμος του 19 που λέει ότι υπάγονται στην υποπτία του Υπουργείου Υγείας και των Οικείων Περιφερειών. Εμείς δεν είπαμε ότι πρέπει ο Άδωνης ο ίδιος να πάει να κάνει έλεγχο. Ο ίδιος ότι είναι το ελεκτικό όργανο. Δεν το είπαμε αυτό. Αλλά το Υπουργείο έχει την εποπτεία και τη ρύθμιση των φορέων υγείας και ο Υπουργός έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί την αποστολή
1: Παντός,
0: του Υπουργείου. Όχι μόνο αυτή που είναι ευχάριστη.
1: Να με συγχωράς, αλλά από όταν έγινε το θέμα, ο κύριος Γεωργιάδης καλεί και προαναγγέλει ελέγχους από τα τηλεπαράθυρα. Οπότε, συγγνώμη, ακούω λίγο βερεσέ την αρμοδιότητα.
0: Ναι, εννοείται. Η αρμοδιότητα είναι οπότε είναι ευχάριστο.
1: Η γιαγιά μου είχε, λέει, πριν την Άνια, η γλυκούλα μου, είχε μια καταπληκτική παροιμία που νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Ένα καταπληκτικό ρητό. Όπου θέλει τα αυτιά τα κολλάς.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν,
0: υπέροχο.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θέλει τα αυτιά τα κολλάει. Επί τη μία εβδομάδα την περασμένη μας έλεγε εγώ δεν έχω αρμοδιότητα.
0: Έτσι.
1: Και τώρα βγαίνει και λέει πάθαμε και μάθαμε και εγώ καλώ τους πάντες σε επαγρύπνηση και να Έτσι. Ελέγξουν. Παιδιά, και τα δύο μαζί δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν μπορεί να είσαι αφού σου λέει ότι εγώ δεν έχω λέει την εποπτεία. Δεν γίνεται. Όμα κοινά και λε ότι βγαίνει και κάνει και συνεντεύξει τύπου που λε: όχι,
1: ποιος έχει την εποπτεία για το να μην πηγαίνουμε σε τσαρλατάνου δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Μόνο πατούλη.
0: Η ατομική σου ευθύνη, κυρία Γιαμάνη.
1: Και το μπλιμπλίκι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
1: Σωστά. Είσαι το κάρμα μου.
0: Είσαι το πλάσμα μου. Ναι, συγγνώμη.
1: Δώστο.
2: Πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα αυτή καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Έλα πάμε. Πού είσαι.
1: Εδώ.

0: χορεύε στα κιτάρα μου. Είσαι στον αέρα.
1: Κάτι που ήθελα να πω.
2: Και στα ενδοφλέβια μου.
1: Για πες. Στα εξωσώματά μου.
2: Αχ, το ωραίο, καλό.
1: Θέλω να πω το εξής. Το έγραψε η φιλινάδα μου έτσι να μου σχολιάσει στα νέα σήμερα. Όταν φτάνει υπουργός να επιτίθεται ακόμη και σε δημοσιογράφους με τους οποίους μέχρι πρότινος είχε καλή σχέση ή σε δημοσιογράφους φύλα προσκύμενους.
2: Που δεν θα έπρεπε να έχει σημασία σε όποιον.
1: Δεν έχει σημασία, ακριβώς. Και δεν ανοίγει μύτη και ασχολείται κάθε φορά το μέσο ή ο δημοσιογράφος που δέχτηκε την κριτική ή την χυδαιότητα, τότε κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Αγαπητές συναδέλφοι σας και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά θα έρθουν και στη δικιά σας πόρτα.
2: Έτσι, έτσι είναι, γιατί το ίδιο λάθος γίνεται πάντα. Λοιπόν, δηλαδή κρίνουμε από το αν συμπαθούμε κάποιον έτσι ή όχι. Δεν πάει έτσι, παιδιά, κάνει κύκλους η φάση. Και το έχουμε ζήσει εδώ μεταξύ. Να πεις ότι δεν το έχουμε ζήσει.
1: Καλό είναι λοιπόν να μην έχουμε à la carte κριτήριο. Μπορεί να συνέβει στο ένα κανάλι, αύριο θα συμβεί στο άλλο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Κάποια στιγμή η λάσπη θα φτάσει και στο δικό μας προσωπάκι και θα μας λερώσει. Το λέω αυτό γιατί νομίζουμε κάποιοι ότι έχουμε ασυλία. Ενδεχομένως και εντός των ίδιων μαγαζιών.
2: Έτσι είναι.
3: Μέσα στο... Το διαφήμισε κιόλας.
2: Ναι, το διαφήμισε κιόλας.
1: Το διαφήμισε. Αυτό τι είναι, θύμισέ μου.
2: Λοιπόν.
1: Θες να με πας στον κώδικα
2: διοντολογίας. Θέλω να σε πάω, διότι εκτός από τα φεκ, εγώ θυμήθηκα κάτι. Γιατί έχω αυτό το μνημονικό, εγώ το περίεργο. Βλέποντας και ακούγοντας όλη αυτή τη συζήτηση και για τη συμπεριφορά, για τους μπάφους και τις μύρλες και όλα αυτά. Και η συμπεριφορά ότι εγώ δεν διαφήμισα το κέντρο και λοιπά. Ενώ μας λέει, το είπε και μόνος του ότι το διαφήμισε. Το κέντρο ήταν αυτό το ηχητικό που ακούσαμε. Ήταν από την ομιλία του στα εγγένεια της κλινικής. Που είπε ότι έχω ξανάρθει, λέει, και το διαφήμισα κιόλα.
1: Άλλη μία, παρακαλώ.
3: Για την πρώτη φορά το διαφήμισα κιόλα.
2: Άρα, ξέρεις. Λοιπόν, θυμήθηκα λοιπόν που λες ότι αυτή η κυβέρνηση το 2024 έφτιαξε και ένα κώδικα δεοντολογίας. Στοχοποιεί, είναι το κώδικα δεοντολογίας μελών της κυβέρνησης. Υπάρχει και για τους βουλευτές, αλλά.
1: Το savoir vivre τους, ας πούμε.
2: Το savoir vivre τους, ακριβώς. Το οποίο σου λέει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για να παρακολουθούν κατά πόσο το τηρούν. Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και βεβαίως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί και να μπήκουν στην νομοθεσία. Το πεδίο εφαρμογής ο κώδικας εφαρμόζεται τόσο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, όσο πρόσεξε.
1: Είναι άρρωστοι αυτοί οι φορείς, μάλλον δεν έχουν ακούσει τον υπουργό.
2: Ναι, δεν έχουν ακούσει τίποτα. Όσο και στην προσωπική συμπεριφορά τους. Και σου λέει και σε όλα τα πεδία, φορά και τα social media και όλα.
1: Τι μου λέτε!
2: Βεβαίως. Θα σου διαβάσω λοιπόν από τον κώδικα δεοντολογίας των μελών της κυβέρνησης, που τον έχει φτιάξει το Μέγαρο Μαξίμου, έχει φτιαχτεί αυτό, στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Πρέπει τα μέλη της κυβέρνησης να συμπεριφέρονται με ευγένεια έναντι των λοιπόν μελών της κυβέρνησης, αλλά και των πολιτών, επιδεικνύοντας διάθεση κατανόησης και σεβασμού. Θα κλέσω
1: πως και εγώ. Μπορώ να έχω άλλη μία τον μπάφο.
3: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Case in point που λένε στο χωριό μου.
2: Έτσι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενα στο πάω πιο πριν τώρα. Ημεροληψία, ποιο θες?
1: Εγώ θέλω το Δέλτα 229 να το
2: πάρ'
1: πω.
2: Το, ναι.
1: Ωραία. Μένουν ανεπηρέαστοι από προσωπικά ή άλλα ιδιωτικά, επιχειρηματικά, πολιτικά και κομματικά συμφέροντα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2: Παιδιά, στο Μαξίμου το γράψαν αυτό. Είναι αλήθεια τώρα. Είναι αίρεση. Μήπως τα έχουμε. Παιδιά, όχι, αλήθεια σας λέω. Μπορείτε να το κατεβάσετε στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Λοιπόν, άκου τώρα, θα σου πω εγώ το Γ2-3 που μου αρέσει πάρα πολύ. Το αμεροληψία.
1: Γ2-3, έτσι να.
2: Αναγνωρίζω. Δεν υιοθετώ. Αναγνωρίζουν και απέχουν από καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και καταστάσεις ικανές να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, όχι μόνο να υπάρχει, σου λέει, μην δώσουμε και δικαίωμα. Και ενώ συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν υπαγορεύεται από προσωπικά οικογενειακά συμφέροντα οικονομικής ή άλλης φύσεως.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Αυτό με το προσωπικό, το πρώτο που μου είπες, εμένα με έχει κλονίσει. Γιατί εγώ θυμάμαι τον υπουργό να διαφημίζει την επιχείρηση που κάνει πολύ καλή δουλειά, είμαι σίγουρη, στην οποία επέλεξε για την εμφύτευση μαλλιών του.
1: Ναι,
0: επαναλαμβάνω, να αναφέρει το δικαίωμά του. Ο κάθε άνθρωπο κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του και πολύ καλά έκανε, αφού του αρέσει.
1: Φουλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Αλλά τη διαφήμισε.
1: Φουλ, κανονικά.
0: Σαν influencer.
1: Και μπήκε και στο site τη σελίδα τη επιχείρηση, τη διαφήμισε σαν influencer και είπε κιόλας ότι υπάρχει και πολιτική σχέση με την ιδιοκτήτη, όταν την υποστηρίζει.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Επίσης, να σε ενημερώσω ότι, ας πούμε, να λέει, πρέπει να απέχουν τα μέλη της κυβέρνησης. Συνεχίζω να διαβάζω από τον κώδικα διοντολογίας του Μαξίμου. Θα σου πω το 2210. Απέχουν από κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά που αποσκοπεί ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί από κάποιον καλόπιστο τρίτο, πως αποσκοπεί στην απόκτηση προσωπικού ή επαγγελματικού ωφέλους κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της θητείας τους. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα Δέλτα 2-3, άμα θέλω να μου πεις.
0: Εγώ θα το πω. Οφείλουν μεταξύ άλλων να μην επικοινωνούν με εκπροσώπους συμφερόντων οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Διαφάνειας και να υποβάλουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ετήσια δήλωση με θέμα την επικοινωνία τους με τους εκπροσώπους συμφερόντων σχετικά με το χρόνο της επικοινωνίας, τα στοιχεία του εκπροσώπου συμφερόντων, τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης.
1: Εγώ ενημερώνω απλώς ότι εγώ θα θέσω το ερώτημα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Περιμένω να απάντηση για το Μητρό. Περιμένω, θα γίνει ρεπορτάζ από αυτού, δεν θα μείνει έτσι. Αφού εγώ τον κώδικα διοντολογίας που έφτιαξε το Μέγαρο Μαξίμου, τον τιμώ όσο δεν πάει.
0: Μ' αρέσει και ένα άλλο, θα το πω, Δέλτα 311. Συμπεριφέρονται σε όλες τις εργασίες τους με διακριτικότητα και επαγγελματισμό και να αντιμετωπίζουν όλους εκείνους με τους οποίους έρχονται σε επαφή με εκτίμηση και σεβασμό. Εκεί περνάνε και τα μέτα τα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Είναι στη διακριτικότητα, στο σεβασμό.
1: Απολύτως. Στη διακριτικότητα, κυρίως, θα έλεγα εγώ. Εννοείται βεβαίως ότι ο κώδικας διοντολογίας της κυβέρνησης έχει συγκεκριμένη αναφορά που λέει ότι δεν υιοθετούν απαξιωτικούς και δυσφημιστικούς χαρακτηρισμούς και σχόλια, εκφοβιστικές, παρενοχλητικές, μεροληπτικές ή άλλες ακατάλληλες συμπεριφορές κατοχρώμενοι το αξίωμά τους.
0: Θέλω ξανά τη Μύρλα.
2: Πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Το οποίο με πάει στο Δέλτα 415. Διατυπώνουν με αυτοσυγκράτηση και με κόσμιο τρόπο τις απόψεις τους, τόσο σε κατηδίαν συζητήσεις, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδίως μεριμνώντας, ώστε από τον τρόπο και το ύφος της τοποθέτησης να καθίσταται σαφές, αν εκφράζουν την κυβερνητική ή την προσωπική θέση τους.
0: Αχ, το θα τους γδάρω.
1: Ωραία.
0: Άλλη ωραία τάκα. Δεν την έχουμε κόψει, θα ήθελα να την κόψουμε.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Έχει και για τα social media ειδική πρόβλεψη, να σε ενημερώσω.
0: Την έχει γράψει ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι ο πιο ενεργός.
1: Η Προεδρία της Κυβέρνησης. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να έχει βάλει και ο κ. Γεραπετρίτης στο χέρι του. Ή ο κ. Κουσνατζής, δεν ξέρω. Στο Δέλτα 433.
0: Οφείλουν. Θα απαγγείλω, καθίστε. Οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηρούν τον παρόντα κώδικα, ανεξαρτήτως εάν η χρήση αυτή γίνεται με ή χωρίς δήλωση της κυβερνητικής ιδιότητας ή των στοιχείων της ταυτότητάς τους.
1: Το στοιχείο της ταυτότητάς τους δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Προβλέπει και τα ψευδόνυμα.
0: Προβλέπει τα παιδιά που είναι ιδιώτες. Που τους είδα σε μία εκδήλωση που μιλούσε χθες ο Άδωνης, ήταν πίσω, προστάτες. Πώς λέγεται, οι πιστές.
1: Έτσι πρέπει, εννοείται.
0: Γεια σου Κίμωνα, γεια σου Κώστα. Κίμωνα Κώστα, όσα βιντεάκια να βγάλετε εσείς και οι φίλοι σας, εμείς εδώ θα είμαστε, βρε. Θεωρείς ότι έχουμε ολοκληρώσει την ενότητα Άδωνης?
1: Την έχουμε σχεδόν, καλά δεν
0: τελειώνει ποτέ.
1: Δεν εξαντλείται ποτέ ομολογουμένως.
0: The αλλά gift λέω that να πάμε, keeps on giving.
1: Αλλά λέω να πάμε και σε κάτι άλλο, διότι σήμερα έχουμε διεθνή ατζέντα.
0: Θα μου πεις για τον πολυεπίπεδο ρόλο σου?
1: Για την το δικό μου το ρόλο, τον πολυεπίπεδο.
0: Τον πολυεπίπεδο ρόλο του Πρωθυπουργού μας στη Νέα Την Υόρκη.
1: Έχει πάει στην Υόρκη, το ξέρουμε αυτό. Σήμερα θα μιλήσει και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Προφανώς θα αναφερθεί στα ζητήματα της σχέσης μας με την Τουρκία. Θα μιλήσει για τους ανοιχτούς διάβλους. Θα αναφερθεί στο Κάζους Μπέλι. Θα μιλήσει και για την Κύπρο.
1: Υπάρχει, θα, υποθέτουμε, η λογική υπόθεση θα απαντήσει βεβαίως και στην Ομόνια Ερντογάν που είχε αναφορές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα, στην ιδέα ας πούμε το να υπάρξει και μια λύση πιο συνολική και μια συζήτηση πιο συνολική για τη Μεσόγειο.
0: Είμαστε μακριά από αυτό.
1: Είμαστε λίγο μακριά από αυτό ομολογουμένως. Στο μεταξύ έκανε και μη είχε
0: περίμενε, περίμενε. Ένα-ένα. Let's... Να ολοκληρώσουμε το θέμα ΟΗΕ. Θα δει κανέναν, κάναμε Ερντογάν στο κάνα περιθώριο.
1: Όχι.
0: Κάνα Μακρόν.
1: Όχι.
0: Κάνα Μέρτς.
1: Όχι. Τώρα αν πέσουμε ο ένας πάνω στον άλλο στο διάδρομο, εντάξει, θα πούνε. Δεν θα αναγεννείς.
0: Θα το παρουσιάσουμε ως συνάντηση.
1: Μην πάμε και εκεί τώρα και μας λένε και βλάχου.
0: Τον Καναδό θα δει.
1: Εντάξει, θα δει το Μαρκ Κάρνεϊ. Συμπαθητικός κύριος. Εντάξει, γιατί...
0: Ναι, αλλά επειδή είναι λίγο μακριά,
1: καλό
0: δηλαδή.
1: Παιδί, καλή παρέα.
0: Θα μας στηρίξει κάπου.
1: Θα του πάρουμε μια πάστα.
0: Θα κάνουμε, θα υπογράψουμε καμία κοινή αμυντική συνδρομή.
1: Ξέρω κι εγώ με την Καναδά. Τι αμυντική συνδρομή.
0: Δεν ξέρεις. Ωστόσο, είχαμε παρέμβαση στον Guardian.
1: Είχαμε παρέμβαση στον Guardian για το θέμα των γλυπτών. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά το κεντρικό επιχείρημα είναι η ταπισσερή του Μπαγιέ. Η ταπισσερή του Μπαγιέ είναι μια ιστορία η οποία εμένα με έχει προβληματίσει τώρα, γιατί κάθε νομικός που έχει συζητήσει αυτό το θέμα μας λέει ότι δεν μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιήσεις αυτό το επιχείρημα. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γιατί ουσιαστικά δεν ταυτίζεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα η υπόθεση αυτή για δύο λόγους. Το ένα γιατί τα πισερή του Μπαγιέ
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ταπισσερή της Βασίλισσα, να το πούμε σωστά, της Βασίλισσας Ματφίλδης. Επέστρεψε στη Βρετανία ουσιαστικά με έναν μακροχρόνιο δανεισμό, ένα ιστορικό δάνειο από τη Γαλλία, αλλά δεν υπάρχει αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού της. Ενώ με τα γλυπτά του Παρθενώνα υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με το, καλά πέρα το διαμελισμό, με το σε ποιον ανήκουν εν πάση περιπτώσει και αν όλα αυτά τα φοβερά έγγραφα
0: και αν θα απογυμνωθούν τα μουσεία
1: είχε πάρει ο Έλγιν και λοιπά, τα είχε πάρει και λοιπά. Όλη αυτή η συζήτηση που είναι και ένα νομικό θέμα, έτσι, γι' αυτό και όλα έχει συζητηθεί σε επίπεδο διεθνούς δικαίου τόσα χρόνια. Γράφει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι θα υπήρχε περίπτωση οι Γάλλοι να διαμελήσουν την ταπισσερή του Μπαγιέ. Όχι, βεβαίως. Από την άλλη όμως, η ταπισσερή του Μπαγιέ έχει δοθεί με δάνειο, έχει επιστρέψει με δάνειο στην Βρετανία. Και εμείς για εδώ και για πάρα πολλά χρόνια, η εθνική γραμμή της χώρας, την οποία δεν έχει αποκλίνει καμία κυβέρνηση, τουλάχιστον όχι μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν δεχόμαστε κανένα δανεισμό. Διότι οποιαδήποτε μορφή δανεισμός είναι σαν να λες ότι τον άλλον ότι σου ανήκει και μου το επιστρέφεις. Άρα το επιχείρημα εδώ είναι λίγο...
0: Έολο.
1: Είναι λίγο μισό. Ναι. Από τη μία στο ό,τι φέρει το διαμελισμό είναι σωστό, ναι βεβαίως. Την άλλη όμως το έχω καταλάβει. Συζητάμε, έχουμε πια μπει σε φάση που συζητάμε μακροχρόνιο δανεισμό.
0: Εμείς όχι. Η κυβέρνηση φαίνεται πως το συζητούσε και μάλλον φαλήρισε το πλάνο.
1: Μου κάνει εντύπωση. Και το λέω σοβαρά γιατί είναι σοβαρό θέμα.
0: Ωστόσο, αν ρωτάμε αν οι Γάλλοι θα διαμέλιζαν, είμαι σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν θα μετέτρεπαν έναν τόπο μαρτυρίου και σε location για dinner.
1: Καλά αυτό πάλι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας το πω αυτό γιατί εμένα με πληγώνει βαθύτατα. Το επταπύργιο, το Γεντί Κουλέ, έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο μιας συζήτησης για το Υπουργείο Πολιτισμού, το συμπεριέλαβε σε μία λίστα χώρων, το Γεντί Κουλέ επαναλαμβάνω, το Γεντί Κουλέ που είναι ποτισμένο με το αίμα των πολιτικών κρατουμένων, λοιπόν, που θα επιτρέπεται η διοργάνωση ιδιωτικών VIP dinners και γκουρμέ γευμάτων και γευσυγνωσίας και τα ρέστα, υψηλού κόστους μάλιστα κατά κεφαλήν.
1: Και να έχουμε και έσοδα.
0: Έτσι,
1: είναι το επιχείρημα πάντα.
0: Γιατί όλα αυτά είναι να έχουμε και έσοδα, ό,τι γίνεται τελευταία.
1: Είναι το γνωστό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δίνουν κάστρα και λοιπά σε γάμους, για τη Δήλο, αν θυμάσαι.
0: Είναι το ίδιο επιχείρημα που διαπνέει οριζόντια
1: πάντα.
0: Και τα πάντα, είτε αφορά τον ιατρικό τουρισμό, για να τα ενώσω, είτε αφορά τα μνημεία αυτά, επαναλαμβάνω, τα ποτισμένα με αίμα, γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι τρόποι για να πάει η ανάπτυξη βζήν και να βγάζουν λεφτά συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι, και όχι ο πολλής κόσμος σε τελική ανάλυση. Είναι εντυπωσιακό. Να πω εγώ μπράβο σε όσους έχουν ορθώσει το ανάστημά τους απέναντι σε αυτή την
1: απόφαση. Ναι, γιατί υπάρχει πολύ
0: απόφαση.
1: Μεγάλη. Υπάρχει πολύ
0: και,
1: μεγάλη
0: και μπήκε σε αυτό και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, προφανώς ο ΣΦΕΑ κτλ.
1: Ο Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος τοποθετήθηκε και εντάξει, παιδιά, τώρα είναι και κάπως στοιχειώδες. Και δεν είναι, και μην μου πείτε τώρα, είναι έρθει και μου πει ότι ο Στέλιος Αγγελούδης είναι κανένας κομμουνιστής, γιατί θα βάλω τα γέλια.
0: Σίγουρα όχι. Λοιπόν, ντροπή και έσχος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η κυρία Μαρία Λιφαντή βρίσκεται ήδη εντός του στουδίου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος εισοδού Νοταράου στην Ακτή Μιαούλη και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της Φιλελλήνων ως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιά στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα. Με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλο ότι ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες για το μετρό. Την πολιτική βούληση και το θάρρος θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στον Guardian, διευκρινίζοντας ότι η Αθήνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ρύθμιση υποχρεώνει την Ελλάδα να αναγνωρίσει κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή να δανειστεί τμήματα του μνημείου. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς του ο Υπουργός Υγείας και επιτίθεται εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Ντεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Για τρικυμία εν κρανίο του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να τα δει, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
7: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο Γιάννης Μπέζος ανεβάζει τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ στο θέατρο Αλκιονής με μουσική Κωστή Μαραβέγια και τους Φέι Ξυλά και Τάσο Γιαννόπουλο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 5η 8 Οκτωβρίου οι Pussy Riot ξεσηκώνουν τον Καζάρτε με το Riot Days, συναυλία, performance και πολιτικό μανιφέστο σε μια βραδιά γεγονός. Σάββατο 24 Οκτωβρίου το Christmas Theater ανοίγει την αυλαία για την εκρηκτική πρεμιέρα του Μέγας Αλέξανδρος της Κάρμεν Ρουγκέρι. Δράση και μεγαλείο επί σκηνής.
6: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με τους αλαζόνες υπουργούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Ελλάδα ενδέκατη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελ Νίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή τους το επόμενο εξάμηνο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Να είμαστε πάλι.
1: Για πες.
0: Ήρθε η ώρα, κυρία Τζίνα Μοσχολιού μου.
1: Μάλιστα, κυρία.
0: Να μπούμε έτσι και στα της ευρύτερης. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε ως εκπομπή μόνο με τον Άδων Γεωργιάδη, είπαμε.
1: Έχουν την εντύπωση εντωμεταξύ ότι περνάμε καλά με αυτό. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί, αλλά κατά κανόνα όχι, αλήθεια είναι. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να μην υπάρχει.
0: Θα θέλαμε να ασχολούμαστε με σοβαρότερα πράγματα, για την ακρίβεια. Με τα πράγματα που πράγματι απασχολούν τον κόσμο και όχι με τα πράγματα που θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή από αυτά που πράγματι απασχολούν τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να θέλει ο Υπουργός Υγείας να μιλήσει για τον ιατρικό τουρισμό, το πραγματικό πρόβλημα είναι εκεί, σε οποιαδήποτε εφημερία, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.
1: Εν τω μεταξύ, διάβαζα πάλι, είχα μια. Γιατί κάνουμε μια σελίδα στα νέα με τα νούμερα της εβδομάδας κάθε Σάββατο. Οπότε, στο πλαίσιο αυτής της πάντοτε της ενασχόλησης, αρχίζω και διαβάζουμε διάφορες μελέτες, έρευνες, τα μαζεύουμε. Mm-hmm. Το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, το οποίο ανοίξει τον Ιωβέ, έχει εντοπίσει ότι το 39% των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία περιμένουν πάνω από 6 μήνες για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων.
0: Πώς δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα απογευματινά ιατρία?
1: Ναι, μπορεί. Υπάρχουν τέτοιου είδους. Γιατί άμα πιάσεις τώρα και τα ιδιωτικά, όπου υπάρχουν έξοδα, ο κόσμος αρχίζει και τα καθυστερεί και τα στερείται. Υπάρχει θέμα. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε για το ποιος θα κάνει, αν μπορούν να κάνουν ενδοφλέβειες βιταμίνες, δεν ξέρω τι βλακίες κάνουν τέλος πάντων. Και πώς απαγορεύεται, λέει, και καλά.
0: Να τις κάνουν, αλλά να επιτρέπεται.
1: Τι απαγορεύεται, αυτά διαφημίζουν οι influencer. Είδα κάποτε, έχουν σταματήσει, λέει, αυτά οι ενδοφλέβειες βιταμίνες. Όλοι οι influencer κάνανε IV με βιταμίνες στη Μύκονο για να γλιτώσουν από το hangover.
0: Για το hangover, βέβαια.
1: Το οποίο πιάνει, θέλω να ενημερωθώ γι' αυτό. Για μένα.
0: Α, σου πάρουμε ένα.
1: Φιλικά.
0: Πώς λέγεται αυτό?
2: Πώς λέγεται?
0: Αυτό που βάζεις στο νεράκι και το διαλύεις και το κάνεις κλούτσου κλούτσου.
1: Τι ηλεκτρολίτες, τι είναι αυτά, αυτά.
0: Και τώρα προδόθηκε, κυρίες και κύριοι, εντός του στούντιο βρίσκεται ήδη ο πολιτικός συντάκτης του Μέγκα, των εξελίξεων τώρα και του NGR, ο Ιάσον Σχοινάς Παπαδόπουλος.
3: Χαιρετώ τις καλύτερες συναδέλφες του κόσμου και έχω να σας πω ότι είμαι μεγάλος φαν των Μενάδων και επειδή είμαι και της μόδας, θα βάλω κι εγώ ένα δίλημα. Ή εσείς ή κανείς. Για να μπούμε στο ψητό.
0: Θα φέρνουμε μόνο τους φίλους μας στην εκπομπή.
1: Να νιώθουμε κι εμείς λίγο καλά, ρε παιδί μου. Μην ασχολούμαστε μόνο, μας απαντάνε οι τέτοιοι.
0: Τα γαλάζια τρώνε.
1: Λοιπόν, η Άσονα Σχοινά Παπαδόπουλου, έχεις 5 λεπτά να μας μιλήσει και την κεντροαριστερά. Βασικά και παραπάνω από 5
3: θα σου δώσουμε. Για
1: ποιο κόμμα απ' όλα. Να τη ερώτηση. Σήμερα καταρχάς έχει βουλή. Και επίσης διάβαζα κι εγώ λίγο νωρίτερα στο NGR ότι.
0: Το κομμάτι του Ιάσονα για τον Ανδρουλάκη.
1: Το, μπράβο, ακριβώς. Το κομμάτι για τον Ανδρουλάκη.
0: Και για τον Αυλονίτη.
1: Και για τα καρφιά στον Τσίπρα. Και ο αντίπαλος της Νουδού λέει τα φάτσα Αυλονίτη. Θες να μας εξηγήσεις τι έχει γίνει καταρχάς με τον Αυλονίτη? Τους έχει πειράξει στο Πασόκ που γύρισε και είπε να συνεργαστούν με την Ελλάς? Γιατί εμείς δεν είδαμε και μεγάλες αντιδράσεις.
3: Εγώ θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε μια
0: πηγή.
3: Καλή μου πηγή.
1: Μάλιστα.
3: Είναι εκτός γραμμής. Αυτή ήταν
1: αυτό.
3: Η φράση που χρησιμοποίησε. Βέβαια,
1: ναι,
3: το θέμα παραμένει χαμηλά. Πώς να μην παραμείνει άλλωστε, με δεδομένο ότι, σας θυμίζω, πριν λίγες ημέρες ο κύριος Αυλονίτης έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το να ξεκινήσει ένα νέο κύμα εσωστρέφειας δεν νομίζω ότι ευνοεί στην παρούσα φάση τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με δεδομένο δε ότι στις δημοσκοπήσεις αρχίσει και τσιμπάει λίγο. Άρα προτιμά να κοιτάξει προς τα έξω, εξού και η σημερινή παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα μιλήσει εφόλης της ύλης, παρά να μπει σε μια νέα διαδικασία εσωτερικών συγκρούσεων. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν γίνει μετά τη ΔΕΘ, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να κοιτά μία προς τα μέσα, μία προς τα έξω. Μία.
0: Πότε δεν αναγκάζεται το ΠΑΣΟΚ?
3: Σωστό,
0: εγώ
3: σωστή, παρατήρηση, σωστή παρατήρηση. Σωστή παρατήρηση.
1: Πάντως, εγώ έχω μία αίσθηση και θέλω να μου πεις αν την εισπράττεις κι εσύ. Ότι την άποψη ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να συνομιλήσουμε. Και γι' αυτό καλό είναι βεβαίως να κάνουμε και την πολιτική μας, να έχουμε και την κόντρα μας, να έχουμε και την αντιπαράθεσή μας, αλλά να μην το φτάσουμε και μέχρι τέλους. Να κρατάμε και λίγο πορτοπαράθυρα ανοιχτούλικα, να κρατάμε μερικές χαραμάδες. Έχω την εντύπωση ότι την άποψη αυτή την έχουν και στο Πασόκ πολύ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακόμη και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω εγώ.
3: Τι λένε επισήμως ή τι λένε στους διαδρόμους?
1: Τι λένε στους διαδρόμους, αλλά επισήμως οι περισσότεροι αναγνωρίζουν. Μάλλον στους διαδρόμους επίσης, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι παιδιά, ναι, OK, έτσι είναι, αλλά δεν είναι και της ώρας, δεν είναι της παρούσης. Δεν ξέρω, έχεις εσύ τι εισπράττεις?
3: Εγώ νομίζω ότι το ταγκό χρειάζεται δύο.
1: Mm-hmm.
3: Και η μάχη της κεντροαριστεράς χρειάζεται δύο. Και είναι προφανές ότι μέχρι τις εκλογές θα δούμε μια συνθήκη εμφυλίου εντός εισαγωγικών στους κόλπους κέντρο-αριστεράς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με επιθέσεις φιλίας αλλά και υψηλάντες συμπεριφορές. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Άκουγα προηγουμένως εδώ στον Mega News τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και αντίπαλό της Νέα Δημοκρατία. Αλλά ποιος άφησε το κενό στην αντιπολίτευση? Το άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασε με τις περισσότερες μονάδες. Αυτό έρχεται να απαντήσει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, τι είπε χθες. Σας θυμίζω ότι 3 χρόνια έλειπα. Να, ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, γι' αυτό επέστρεψα. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε σε ένα τέτοιο μπραντεφέρ, ενώ νομίζω ότι αν η συζήτηση που κατά τη γνώμη μου κάποια στιγμή θα καταλήξει σε μια συνθήκη, ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι συμφωνίες, πού συμφωνούν, πού διαφωνούν. Αν πάμε στα προγράμματα, θα δούμε ότι υπάρχουν και συμφωνίες αλλά και αρκετές διαφωνίες κατά τη γνώμη μου. Προσθέτω εδώ ότι το ζήτημα του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, που είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες εκεί έξω.
0: Που το λέει με πιο σαφή τρόπο το ΠΑΣΟΚ.
3: Ακριβώς. Αποτέλεσε ένα σημείο τριβής.
1: Μεταξύ μας, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λίγο στα αριστερά σε κάποια πράγματα του Τσίπρα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι και δύσκολο.
1: Προγραμματικά.
0: Εγώ θέλω να πω πλέον.
1: Εγώ αυτό παρατηρώ.
3: Ακούγονται πολλά και θέλω να σας πω το εξής. Χθες κάνοντας ρεπορτάζ, μου λέει τέλος πάντων ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον ρωτάω πώς άκουσες ρε παιδί μου τον Τσίπρα. Μου λέει, λες και άκουγα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στα δημοσιονομικά. Του λέω, υπερβολικός είσαι. Μα μου λέει, είναι δυνατόν να μας την πέφτει έτσι για την 13η σύνταξη, για τον 13ο μισθό? Και μου απάντησε ότι φαίνεται περισσότερο να λειτουργεί με λογιστικούς όρους παρά με πολιτικούς και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε μια τέτοια αντιπαράθεση, γιατί το ζητούμενο είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα
0: όμως,
3: του κόσμου.
0: Συγγνώμη, είναι σαν να έχει αντιστραφεί η ιστορία παλιά. Αυτό ναι, το έλεγε το ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ότι λέει πράγματα από ιδεολογία και μόνο και δεν τα έχει υπολογίσει, και τώρα έχουμε αντιστροφή αυτή τη κουβέντα. Παιδιά, εντάξει,
1: το
0: εγώ
1: ότι
0: κουράζω.
1: Έχουν αλλάξει και τα πρόσωπα βέβαια, εκτός από το
3: έχει σημασία.
1: Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη,
3: σημασία κατά τη γνώμη μου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα με ένα νέο επιτελείο, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και γύρω του υπάρχουν επίσης νέα στελέχη, τα οποία δίνουν και μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο τόνο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Και κάποια του έχουν βγει πολύ και κάποια είναι.
1: Καλά, αυτό συμβαίνει, ναι. Αυτό
0: παντού
1: συμβαίνει
0: και στην Ελλάδα αντίστοιχα.
1: Αλλά είναι, νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά το ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ θέλει, το τωρινό ΠΑΣΟΚ θέλει να υπενθυμίζει, και ίσως δεν το κάνει και αρκετά συχνά και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, ότι δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε. Ότι εμείς είμαστε άλλο, έχει προχωρήσει το πράγμα. Είμαστε μένει το ίδιο κόμμα ιστορικό, με όλη την ιστορική βάση και απεύθυνση κλπ. Αλλά δεν μιλάμε ούτε την ίδια γλώσσα, ούτε προερχόμαστε από την ίδια εποχή ακριβώς.
3: Να σε παραπέμψω στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Όπου επί της ουσίας νομίζω έδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ έχει συνέχεια αφενός. Αφετέρου όμως, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ το δικό του, εντός αγωγικών το δικό του, έχει και όραμα και πρόγραμμα και νέο στελεχειακό δυναμικό. Άρα προσπαθεί να τρέξει το κομμάτι της αξιοπιστίας, να το θέσω έτσι. Κάτι το οποίο έχασε, σας θυμίζω, το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της κρίσης και του μνημονίου. Γι' αυτό και ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων έφυγε από το πάλι ποτέ ισχυρό ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι εσένα που μιλάς έτσι με όλους και τη Τζίνα. Και εγώ θα πω, αλλά. Ωραία είναι όλα αυτά. Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση για την όποια συνεργασία, εάν και εφόσον και υπό προϋποθέσεις, θα γίνει μετά τις κάλπες και θα δείξουν και τις όποιες δυναμικές.
3: Θες να βάζεις φωτιές εσύ.
0: Τα ποσοστά, όχι, φεύγω από εκεί. Στο διατάφτα, αυτοί οι άνθρωποι, τα στελέχη του Τσίπρα, που είναι ένα πιο προσωποπαγές κόμμα, και τα στελέχη του Ανδρουλάκη, που είναι ένα λιγότερο προσωποπαγές κόμμα, κυρίως γιατί ο Ανδρουλάκης είναι και από τα μπετά. Συνεννοούνται. Δεν θέλω να φέρω παραδείγματα και πρόσωπα. Είναι πολλά παιδιά όμως που είναι της ίδιας γενιάς, της ίδιας λογικής και ιδεολογικής προσέγγισης. Ναι, ρε παιδί μου. Ότι παιδιά.
3: Εντάξει, κάποιοι είναι και φίλοι μεταξύ τους.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Κάποιοι πίνουν ποτά, ρε παιδί.
3: Εγώ μαθαίνω βέβαια ότι τσακώνονται και στα ποτά μεταξύ τους. Γιατί είπατε αυτό, εσείς είπατε αυτό, εμείς είπαμε αυτό και υπάρχει μια ίντριγκα γενικά.
0: Άρα.
1: Ισχύει, το επιβεβαιώνουμε.
0: Άρα υπάρχει μια μήτρα κοινή.
1: Είναι δυνατόν να τάσα μην υπάρχει.
3: Είναι να τάσα μου όμορη χώρη τελικά ή όχι?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι όμορη χώρη και αυτή είναι η γραμμούλα μου από πάντα. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει τεράστια άρνηση και την είδαμε και από λάθος μετά μαζεύτηκε και από την Ελλάδα στην αρχή να γίνει η παραδοχή ότι πρόκειται για όμορους χώρους. Το Πασόκ για δικούς του λόγους έχει να προσάψει πράγματα.
1: Εγώ νομίζω ότι και η Ελλάδα και το Πασόκ δεν θέλουν, δεν θεωρούν σκόπιμο για τις εκλογικές τους επιδιώξεις πριν τις εκλογές να μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν κλείνουν και την πόρτα. Τον Τζίπρα πώς τον άκουσες σε αυτό το θέμα, στο θέμα των συνεργασιών?
3: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Μακροπρόθεσμα δεν έκλεισε την πόρτα.
1: Ναι.
3: Κατά γνώμη μου, βέβαια, αναγνωρίζουν άπαντες ότι δεν έχουμε εκλογές απλής αναλογικής. Έχουμε εκλογές ενισχυμένης αναλογικής. Άρα ο καθένας, και επειδή θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα και δεύτερες εκλογές, όλοι οι άπαντες εκ δεξιών και εξ αριστερών τρέχουν για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους εν ώψη της πρώτης κάλπης. Άρα είναι δεδομένο θα έχουμε μια σχέση ανταγωνιστική.
1: Μέχρι τις κάλπες. Εγώ νομίζω ότι βιαζόμαστε που λέμε θα γίνουν και δεύτερες κάλπες. Είναι okay, με τους αριθμούς που έχουμε τώρα, πιθανό και σχετικό σενάριο, αλλά δεν είναι, μου φαίνεται λίγο βιαστικό και πρόωρο να το προεξοφλούμε. Εν τω μεταξύ θα έχει και δημοσκόπηση σήμερα με τρόν ανάλυση στο Μέγκα το βράδυ.
0: Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι όμως, εμένα προβλημάτισε άλλο. Ποιοι πίνουν ποτά μαζί?
1: Θες να μάθεις ονόματα εσύ τώρα?
0: Δώστε μου ένα
3: περίγραμμα.
1: Εγώ θα δώσω μπαμπάρ επέριξ του συντάγματος. Πέριξ όμως.
0: Το Λόου ή τον Γκάλαξη.
1: Θα το πας.
3: Επιβεβαιώνω κι εγώ.
0: Ναι, παιδιά, έλα, πείτε μου, ρωτήστε με και αν αναπνέω. Δεν ήθελα αυτό.
1: Ωραία, θα περνάω από εκεί. Αν περνώντας από εκεί θα βλέπεις. Περνώντας από εκεί θα βλέπεις. Υπάρχουν και κάτι μη υπόγειες.
3: Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα.
0: Α, και εκεί έχω πάει.
3: Και παίζει και τζαζ νομίζω. Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, λέω εγώ.
1: Πολλοί άνθρωποι γυρνάνε, παιδιά, γύρω-γύρω. Εντάξει. Είναι παιδιά τα οποία και στελέχη, τα οποία ξαναλέω προέρχονται από κοινούς χώρους, μετακινούνται ο ένας στο άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί οι οποίοι στελέχωσαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίχθηκε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Μετά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να επέστρεψαν, μπορεί να πήγαν προς την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτά φαίνονται και από τις μετακινήσεις που έχουμε. Δεν είναι περίεργο. Με κοιτάει για
0: μένα. Δεν πιστεύω να πάει κανένα βράδυ, κανένα Σάκης Κέρτσος.
3: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζεσαι να γίνει και αυτό.
0: Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
3: Αυτό είναι για Batman ιστορία.
0: Αφήστε τον Batman έξω από αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Εγώ έχω μία. Τι χρόνο έχω για εκτός από απορίες? Ωραία. Δημοσκοπικά περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο καθένας κτλ. Υπάρχει αυτή η συζήτηση, πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν όμως και μικρότερα κόμματα τα οποία μπαίνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τους εκάστοτε ομιλητές στο κάδρο. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια Νέα Αριστερά, υπάρχει ένα Μέρα 25, Ζωή Κωνσταντοπούλου κοινοβουλευτικό κόμμα. Όλοι αυτοί μπορούν υπό προϋποθέσεις να είναι συνομιλητές?
3: Νομίζω όχι.
0: Και εσύ
1: νομίζω? Και εγώ προς τα εκεί κλείνω.
3: Και νομίζω όχι, γιατί μιλάμε στην πραγματικότητα για δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι ένας πολιτικός χώρος η κέντρο-αριστερά, ναι, και ένας διακριτός χώρος η αριστερά, κατά τη γνώμη μου. Μπορούν να συνομιλούν αυτοί οι δύο χώροι, όπως συνομιλούν εδώ και χρόνια.
1: Και καλό
3: πάρα
1: είναι
3: πολλά
1: να το κάνουν
3: χρόνια
1: και στη Βουλή.
3: Έχεις,
1: που, και που είναι
3: και
1: χρήσιμο.
3: Έχει συμβεί και κατά έχει το συμβεί πρόσφατο παρελθόν αρκετές φορές.
1: Και είναι και χρήσιμο κιόλας, γιατί εννοείται, πρέπει να γίνεται. Η Βουλή φτιάχνει, υπάρχουν καταστάσεις στη Βουλή που απαιτούν συνενέσεις.
3: 100%. Και 100%. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ρόλη τους, η πολιτική και η κοινωνική, θα είναι διακριτή και στις επόμενες
0: κάλπες. Και οι δρόμοι τους χωριστεί.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και να
3: εκτίμησή μου είναι αυτή
1: βαριά. Γύρνα πίσω και ξέχασα πια. Λοιπόν, θα αρχίσω να λέω τέτοιο πάλι. Θα τον γυρίσω το τραγούδι πάλι και δεν πρέπει. Σήμερα στη Βουλή περιμένουμε καταρχάς τσακωμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τη διάταξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι, περιμένουμε τσακωμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για όλα τα ζητήματα, μαθαίνω εγώ. Δηλαδή, από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αξιοποιεί κάθε αφορμή και κάθε πεδίο προκειμένου να παρεμβαίνει στη Βουλή για να κάνει δύο πράγματα, λέει το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να αποδομεί τα κυβερνητικά πεπραγμένα από την πλευρά
0: και
3: του.
0: Και το δεύτερο να διαφοροποιείται από τον Τσίπρα που δεν έχει βήμα.
3: Και το δεύτερο, να το πω πιο ευγενικά, να προβάλλει την εναλλακτική κυβερνητική του πρόταση ως διακριτή πρόταση απέναντι σε αυτή τη Νέα
0: και με θεσμικό τρόπο.
3: Ακριβώς.
1: Ούτως ή άλλως μιλάει γύρω στις 2 μας, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω θα γίνει χαμούλης, αλλά νομίζω θα μπουν όλα τα θέματα. Ακόμη δηλαδή και η τσακωμή και όλα αυτά που συζητούσαμε με τον Άδωνη πριν, νομίζω όλα θα τα ακούσουμε σήμερα στη Βουλή. Οπότε θα έχει ψουμάκι για μαλλί. Μαζί με το μεσημεριανό σου.
0: Με μεγάλη χαρά. Εμένα μου αρέσουν οι ομιλίες και οι συζητήσεις στο κοινοβούλιο. Μου αρέσουν όταν έχουν και σχέση με αυτά που συζητάει η κοινωνία, γιατί κάπως έτσι μπορείς έτσι να βρίσκεις χαραμάδες και να σ' ακούει και ο κόσμος που χρειάζεται να τους ακούνε τους πολιτικούς, τους άλλους των άλλων κομμάτων, γιατί συνήθως που... ακούνε κυρίως τον Άδων Γεωργιάδη.
1: Που αφήνει το φως να μπαίνει ο Λέοναρντ Κόεν.
3: Εσείς από διλήμματα πώς πάτε?
1: Μια χαρά.
0: Ή εμείς ή κανείς?
1: Μια χαρά.
3: Είδες, έρχεσαι στα λεπτά.
1: Έχω, ας πούμε, κάτι. Εγώ έχω κάτι διλήμματα. Τι θα φτιάξω, με κυρέψουμε το μεσημέρι, αν θα φάμε τίποτα.
3: Έφτιαξα κέικ, έλα απέναντι μετά να δοκιμάσεις.
0: Oh. Είναι φοβερά, Χρυσοχέρης.
1: Μπράβο, Ιάσο.
0: Φτιάχνει και φοβερό προφιτερόλ.
1: Όταν κάνουμε τη μεταμεσονύχτια εκπομπή που θα εισηγηθώ στον Κακούση, που θα κάνουμε χρυσό κουφέτο ραδιοφωνικό, θα σε.
3: Ό,τι συνταγή θες.
1: Θα σε βάλουμε.
3: Ακούγοντας πρωινές εκπομπές, έχω να σας πω. Με το κινητό δίπλα και.
0: Κατανοώ ότι έχεις ελεύθερο χρόνο και αναρωτιέμαι πώς γίνεται. Θα αλλάξει.
1: Μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Να. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε που ήρθες.
1: Ευχαριστούμε τον Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλο, γιατί έχει βουλήσει λίγη ώρα και θέλουμε, καταλαβαίνετε, έπρεπε να τα πιάσουμε να τα συνεννοηθούμε, γιατί θα γίνει χαμούλης.
0: Νομίζω έχει έρθει η ώρα για καρδιά μου καημένη.
1: Έτσι νομίζεις.

0: ξέρεις ότι έχει ανοίξει προεκλογική περίοδος.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα διότι παρακολουθώ τα Instagram και όλα αυτά, τα οποία δεν ξέρω να τα δουλεύω καλά, αλλά ξέρω να παρακολουθώ τα των πολιτικών. Ναι.
1: Τεράστια κουτσομπόλα.
0: Λοιπόν, έχω λοιπόν να σε ενημερώσω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έπινε ποτάρες με ονέδε κλπ. Στο Γαλάτσι, σε τοπική οργάνωση.
1: Ήταν
0: βεβαίως,
1: και εκεί και κόστος.
0: Ήταν εκδήλωση η φίλη σου. Έχουμε βάλει αυτό γιατί όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι μετά από όλα αυτά τα ποτά, τα κομματικά που είναι πάρα πολύ σοβαροί, φιλελεύθεροι, πάνε σε κάτι ελληνάδικα στην Τζακάλωφ και ανοίγουν βότκες και χορεύουν Ζωζεφίν. Και ήθελα να το καταγγείλω. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ, ας πούμε, Πασόκων και Ονεδητών, θα σου πω ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Τώρα στο βρήκα μόλις. Ότι στα πάρτι των Νεοδημοκρατών παίζει η εκδοχή της Ζωζεφίνα. Ενώ αν ήταν Πασόκη θα παίζει.
1: Χάρης Κωστόπουλος.
0: Έτσι. Αυτό είναι, τέλος. Τώρα.
1: Δώστε το.
0: Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχει εκδήλωση για ποτάρες, προεκλογικές και ένας υπουργός που του το δίνω ότι είναι ο μόνος ο οποίος δεν ασχολείται με τίποτα άλλο πέρα από το δικό του χαρτοφυλάκιο και τις δικές του δηλώσεις και αυτά που ο ίδιος θέλει.
1: Στα ανώτια.
0: Ναι, ο Νίκος Οδένδιας. Ο μόνος. Ο οποίος θα έχει ποτάρες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την επόμενη, σε γνωστό τέλος πάντων κλαμπ στον Άλυμο.
1: Να πάμε.
0: Ψήνεσαι, το ψήνεις.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Δεν ξέρω ποιος άλλος θα χαρεί. Εκεί έχω κάτι αμφιβολίες εγώ.
1: Θα γίνει του finger food.
0: Του finger food και μετά ξέρεις αργυρό και τέτοια.
1: Δύο είναι οι περιφέρειες φωτιά. Κάτε με.
0: Για σένα. Νότια και βόρεια.
1: Νότια και βόρεια.
0: Εγώ πιστεύω και δυτική. Πιστεύω και δυτική.
1: Εκεί
0: έχω έτσι
1: έχουμε.
0: Ένα κάτι εκεί με το Περιστέρι. Κάπως το
1: τι
0: νιώθω.
1: Έχουμε. Ποιοι θα κονταροχτυπηθούν.
0: Λοιπόν, υπάρχει η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπάρχει
1: καινούργια.
0: Υπάρχει Χρυσοχοίδη.
1: Σταθερή αξία από άλλο κόμμα.
0: Υπάρχει Μαρία Σιρεγγέλα.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, υπάρχουν ρε παιδί μου εκεί ίσως και κάτι γκρίνιες, κάποιες ας πούμε φήμες ότι πώς χρησιμοποιεί ποιος κανείς το Υπουργείο και αυτό, τι κάνουν. Γενικώς αρχίζει.
1: Α, ξέρω για ποια είναι.
0: Γενικώς ψιλοφουντώνουν αυτά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Νομίζω ότι θα έχει και εκεί λίγο ψωμάκι.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Καλά, βόρεια είναι το καλύτερο. Εννοεί.
1: Βόρεια είναι η τελειότητα, είναι γιατί έχει μπει έτσι από πάνω Παύλος Μαρινάκης.
0: Από πάνω λόγω ύψους.
1: Ναι, είναι και 2 μέτρα ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Να έχει προσωπικές απόψεις. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε Μαρινάκη, έχουμε Χατζηδάκη, έχουμε Γεωργιάδη, έχουμε Κεραμέως, γίνεται ο κακός ο χαμός. Εμένα όμως με ενδιαφέρει περισσότερο το δεν διασκυρανάκι στα νότια.
0: Αυτό
1: το μανταριάζει ρε παιδί μου.
0: Πρόσεχε τώρα, γιατί αυτό δεν ξέρεις. Ανάλογα με το πώς θα πάει αυτό, μπορεί να πάνε και άλλα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αλήθεια είναι.
0: Γιατί πόσα χρόνια είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Από το 2016.
0: Είδες. Υπάρχει.

0: κυρία Σταματάκη.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να γίνει αίτηση στον Κακούση να κάνω μια μεταμεσονύκτια. Όπου θα είναι ελεύθερο θέμα.
0: Χωρίς εμένα.
1: Εσύ μπορείς να άρχισε και ποτάρες.
0: Δεν με θέλει, παιδιά.
1: Δεν θα υιοθετείς. Εγώ να σε προστατεύσω θέλω. Δεν καταλάβει.
0: Εμένα μου αρέσουν τα προεκλογικά ποτά. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα προεκλογικά ποτά. Υπάρχουν τα προεκλογικά ποτά που τα καλεί όπως ο Δένδιας μόνος του.
1: Έτσι, κανονικά. Κύριος, έτσι. Ο Δένδιας δεν ασχολείται με τίποτα.
0: Ωραίο. Και υπάρχουν και αυτά τα άλλα, τα δια της πλαγίας, που είμαι εγώ επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, θα βάλω εσένα για να μην βάλω άλλο υπουργό, ας πούμε. Γνωστό.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Και σου λέω, Τζινάρα, έλα το βράδυ στο
1: μαγαζί,
0: να σου κάνω ένα τραπέζι δώρο. Αυτό είναι όλο μαύρο.
1: Ναι, εννοείται. Και βγαίνουν
0: φαγητό.
1: Μετά και παραπολιτικά με το όνομα του μαγαζιού.
0: Έτσι, για όσα άτομα θες, κανόνισε το στην περιφέρειά σου ιδανικά, να έρθεις, να μιλήσεις, να φάμε.
1: Έτσι.
0: Και μετά, όταν εκλεγείς, τα ξαναλέμε.
1: Αυτά είναι ωραία όλα. Εγώ τα υποστηρίζω. Τα υποστηρίζω γιατί μετά τα δίνουν και με το όνομα του μαγαζιού, τα δίνουν παραπολιτικά. Οπότε και εμείς κάνουμε τη δουλίτσα μας. Γιατί και εμείς τι θα γίνουμε, αμοριά μα, κλέφτες θα γίνουμε.
0: Κλέφτες σίγουρα δεν θα γίνουμε εμείς. Άλλοι γίνονται. Άλλοι κλέβουν.
1: Να στείλουμε τα φιλιά σου συναδέρφους που έχουν πάει για το briefing. Για το briefing στον Παύλο Μαρινάκη.
0: Α, τα φιλιά.
1: Γιατί ενημερώνουμε ότι κάνουν ζέσταμα. ακούνε μας τους δύο για να το αντέξουν. Τα φιλιά μας.
0: Κουράγιο. Λευτεριά στους κυβερνητικούς συντάκτες. Και αλληλεγγύη στη Μαρίνα Σταυράκη, γιατί έχουμε μέρες να το πούμε.
1: Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη.
0: Και αυτό ήταν πολιτικό σχόλιο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, κυρία Ρετάκη. Σας κουράσαμε. Περάσατε ωραία. Και εμείς πολύ ωραία περάσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα οι μενάδες να ολοκληρώσουν και να επανέλθουν αύριο για περισσότερα. Ο κύριος Ηλίας Μπενέκος βρίσκεται στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο κύριος Παπαχρήστος. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 12 η ώρα με την κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
0: Ήταν και η κυρία Τζίνα Μοσχολιού εδώ και έκανε το χαμούλι της. Μας ενημέρωσε και για ΦΕΚ και για καθηκοντολόγια, έτσι και, για να ξέρετε.
1: ΦΕΚ, μουσικές εκδηλώσεις. Ελληνική δισκογραφία, ξηρή καρπή και να την άξεις. Μοσχολιού.
0: Βαριετέ η Μοσχολιού. Τα φιλάκια μας, γεια σας, τα λέμε αύριο στις 12.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά και αξιολογείται από τους επίσημους θεσμούς. Η Ελλάδα στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις, ανέφερε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την πρωτοφανή επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Μέγκα και το Mega News 104,6 με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία κλινικών, οι οποίες πολλούσαν απαγορευμένες υπηρεσίες ομορφιάς. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Υγείας επέμεινε στους προκλητικούς ισχυρισμούς του και επετέθη εκ νέου στο Μέγκα και το Mega News 104,6. Να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του κάνει ονομαστική αναφορά στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, ασκεί κριτική στα ερωτήματα που του έθεσαν σχετικά με την παρουσία του στα εγγένεια κλινικής, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις κλινικές που ελέγχονται από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Θυμάμαι την κυρία Βούλγαρη και το Μέγκα να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική. Αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Στην ίδια ανάρτηση επιχειρεί να συμψηφίσει την αγωνία των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας κομπογιανίτες τόσο τους εμπειρογνώμονες του δυστυχήματος, όσο

0: και τους γιατρούς που ελέγχονται από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και καταλήγει στην ανάρτησή του με τη μνημειώδη αποστροφή «Κοινώς εδώ, κατά τη γνώμη μου, ισχύει το αναμάρτητος ημών πρώτος στο λίθο επ' αυτή βαλέτο». Η γιατρική μία εν κρανίο του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας πως είναι συνήθις πρακτική του να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Χαρακτήρισε απαράδεκτο να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλά τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να τα δει. Εκείνος πρέπει να απαντήσει, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ το ότι ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες για το μετρό. Την πολιτική βούληση και το θάρρος θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Guardian, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και των Βρετανών στηρίζει την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει την αντίθεση της Αθήνας σε οποιαδήποτε ρύθμιση υποχρεώνει την Ελλάδα να αναγνωρίσει κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο ή να δανειστεί τμήματα του μνημείου. Για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό προειδοποιεί τις ΗΠΑ το Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Είναι η πρώτη φορά που ο Ιρανός αξιωματούχος αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό όπου βρίσκεται η στρατηγική αμερικανο-βρετανική βάση Diego Garcia. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και κάτω από συνθήκες που εξετάζονται το κεφάλι του σφηνώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.617,2 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας απώλειες 1,28%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 2,4%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 94 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,93%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.287 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,7%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64 δολάρια με πτώση 1,6%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη μάχη της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League ρίχνεται απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η αρχή γίνεται στο Βελιγράδι, απέναντι στη Σερβία στις 10 παρατέταρτο, πριν από το μεγάλο τεστ με τη Γερμανία 3 μέρες αργότερα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, είναι η στιγμή να αποδείξουμε την ποιότητά μας, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο διεθνής αμυντικός Παναγιώτης Ρέτσος.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς τα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Γιώργος Αβαχρήστος στο μικρόφωνο.
1: Ράνια Τζίμα.
0: Στις ανατροπές.
1: Στις ανατροπές ως τις 2 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα. Με ό,τι παίζει στα γύρω, ό,τι μας συμβαίνει, ό,τι σας συμβαίνει. Εδώ είμαστε εμείς για να το πούμε, να το αναλύσουμε, να το
0: εξεργαστούμε,
1: να το συζητήσουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που μας αφορούν ως οργανισμό είναι αυτή η αδόκιμη, άσχετη, άκυρη επίθεση που δεχθήκαμε, γιατί το προσωποποιούμε πια, είναι όλος ο οργανισμός, δεν είναι μόνο οι συνάδελφοί μας, ο Ιορδάνης Χατσαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Η επίθεση που δεχθήκαμε όλοι μαζί χθες από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι έκανε ο κύριος Υπουργός? Ο κύριος Υπουργός περίπου μας περιέγραψε ως κομπογιαννίτες. Δηλαδή, επιτέθηκε στα δύο παιδιά οι οποίοι του είπαν το πολύ απλό ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο το οποίο άνοιξε με τόσο τραγικό τρόπο.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν επιτέθηκε μόνο.
1: Να ολοκληρώσω ένα λεπτό τη σκέψη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Άνοιξε με τόσο τραγικό τρόπο με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αφορούσε όλους αυτούς τους κομπογιαννίτες που είναι εκεί έξω και εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων προς ίδιον όφελος. Λοιπόν, ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για κάποιο λόγο το έχει πάρει αυτό πολύ προσωπικά, διότι προφανέστατα υπάρχουν οι ευθύνες του Υπουργείου Υγείας ή της πολιτείας γενικότερα, η οποία δεν έχει σπεύσει να ελέγξει όλους αυτούς και άρχισε, το επέκτηνε, το έφτασε στην προσωπική κόντρα με τους δύο ανθρώπους που παρουσίαζαν χθες την εκπομπή εδώ νωρίτερα από εμάς, την Ανθή και τον Ιορδάνη, και άρχισε να μιλάει για κομπογιαννίτες δημοσιογράφους. Αν αυτή είναι η άποψή του για τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, λυπάμαι πάρα πολύ και για τον Άδων και για την κυβέρνηση, και θα πούμε μετά τι έκανε η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, αγαπά, είναι κοντά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Γιατί,
1: τι είπες τώρα? Προφανέστατα. Πολύ δύσκολο.
0: Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά ξέρω σίγουρο ότι είναι πολύ. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, ναι. Ξέρω σίγουρο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να εποπτεύσει τον τομέα του όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά, δεν περνάνε περισσότερα, τουιτάρει. Τουιτάρει, εξάρει τέλος πάντων με τους νέους όρους εναντίον του Μέγκα, εναντίον των δημοσιογράφων.
1: Πιντάρει.
0: Ναι, κάποιος θα μπορούσε, αν τον αγαπάει και τον συμπαθεί, για το καλό του να του πει ότι καλό είναι να αφήσει για λίγο το κινητό και να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του.
1: Βάλε δεύτερον, εδώ μια άνω τελεία. Να σου πω το εξής.
0: Δεύτερον,
1: θυμάσαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει για τον Παύλο Πολάκη ακριβώς το ίδιο.
0: Εντάξει, πάρτε αλλά αυτή κινητό. Τη στιγμή δεν με αφορά ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Πολάκης.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Δεύτερον, οι θύρες της Alter Ego είναι ανοιχτές και έχουν υπάρξει πάντα ανοιχτές για τον κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα τις έχει εκμεταλλευτεί ή χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή σε αυτόν τον όμιλο κομπογιαννητών. Έχει φιλοξενηθεί ο ίδιος πάρα πολλές φορές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση σε όλες τις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες της Alter Ego. Τρίτον, σε σχέση με την υπόθεση των τεμπών και της πυρόσφαιρας, γιατί εκεί τα πήγε τα πράγματα ο κύριος Γεωργιάδης προκειμένου να τα αποσύρει από τον τομέα του, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει τρεις διαφορετικές δηλώσεις σε σχέση με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μία εξ αυτών, σε συνέντευξή του στον Α, ήταν ότι αυτό το φορτίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν ξέρουμε τι είχε μέσα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος νομιμοποίησε την συζήτηση αυτή. Να θυμίσω επίσης ότι το πόρισμα το οποίο δέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη ως προεξάρχον, το πόρισμα δηλαδή του κυρίου Καρόνη, λέει ότι για την πυρόσφαιρα δεν έφταιγαν τα έλαια σιλικόνης, δηλαδή τα εξαρτήματα του τρένου, αλλά δεν ήξερε και να μας πει τι. Προσπαθώ να πω με αυτό ότι επί τη βάση αυτών των γεγονότων προφανώς ήταν και παραμένει δουλειά των δημοσιογράφων της Alter Ego να διερευνούν και να καταγράφουν το τι συνέβη στην υπόθεση αυτή.
1: Και να μην υιοθετούν την κυβερνητική άποψη. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η κυβερνητική άποψη ήταν περίπου εκεί. Λοιπόν, ότι αυτό ήταν έτσι, συνέβη αλλιώς κτλ. Και εμείς δεν υιοθετήσαμε. Το κανάλι δεν υιοθέτησε την κυβερνητική άποψη. Προσπάθησε να βρει την αλήθεια όπως όλοι οι Έλληνες. Θυμόμαστε όλοι τι συνέβη πριν από 1-1,5 χρόνο με αυτή την ιστορία. Όταν ο Πρωθυπουργός αλλάζει τρεις φορές άποψη, δίνει τρεις διαφορετικές εκδοχές, τι περιμένει δηλαδή η κυβέρνηση να κάνουν οι δημοσιογράφοι και ο Άδωνης, ας πούμε.
0: Επίσης, θέλω να πω γιατί χθες πέρασε λίγο, όχι ακριβώς όπως θα το σκεφτόμουν και θα το ήθελα, αυτή την ιστορία με τα ναρκωτικά του κυρίου Γεωργιάδη, που προφανώς τον διακατέχει μια αφόρητη ελαφρότητα για να κάνει πλάκα ως Υπουργός Υγείας με αυτού του είδους τις καταστάσεις. Πάρα πολλές οικογένειες ενοχλήθηκαν από αυτό χθες. Δεν έχει πλάκα και κυρίως δεν κάνει πλάκα με αυτά τα πράγματα ένας Υπουργός Υγείας. Εκτός αν έχει μία άλλη άποψη και θέλει να μας την πει λίγο πιο ανοιχτά. Αυτά τα κάνετε μπάφους και τέτοια επίσης νομιμοποιούν και κάνουν πιο ελαφριά μία συζήτηση η οποία δεν είναι απλή.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης του κυρίου Μαρινάκη, ας πούμε, ο οποίος ρωτήθηκε κατά επανάληψη είναι στο σημερινό briefing. Για
1: σήμερα
0: όλα αυτά.
1: Έχει ρωτήθηκε για τρία πράγματα. Τον έφερε σε δύσκολη θέση τον κύριο Μαρινάκη ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πρώτον έπρεπε να απολογηθεί για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σε δημοσιογράφους σε σχέση με χαρακτηρισμούς. Δεύτερον, σε σχέση με τις τοποθετήσεις του για τα ναρκωτικά. Και τρίτον, για τις διαφημίσεις που έχει κάνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε κλινική της Γλυφάδας. Δηλαδή, το μισό briefing το πέρασε ο κύριος Μαρινάκης να απολογείται για τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Να ακούσουμε τι είπε για τους δημοσιογράφους ο κύριος Μαρινάκης. Ωραία, για να ακούσουμε.
2: Αποδείξει, αν σέβεται τους δημοσιογράφους και συνολικά τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η Ελλάδα στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου και της στήριξης των δημοσιογράφων έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη επίδοση. Θεωρώ ότι παντού, σε κάθε σύνολο ανθρώπων, υπάρχουν αυτό που λέμε, μην το πάρετε με την κυριολεκτική, είναι καλοί και κακοί. Που μπορεί να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους στην πολιτική, σε έναν δημοσιογραφικό οργανισμό παντού. Εγώ δεν θέλω λοιπόν ούτε να προσωποποιήσω συμπεριφορές όπως αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης. Για την πρωτοφανή απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης από ένα σύνολο ανθρώπων, μια μειοψηφία δημοσιογράφων που κάποιες φορές γινόταν όλο και μεγαλύτερη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διάφορους τέλος πάντων. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, δεν θέλω να το εξειδικεύσω και δεν θέλω συνολικά ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές να τις αποδώσω συνολικά είτε σε ένα κανάλι είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διαφήμιση. Στα καθήκοντα ενός υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

0: Πάρτο.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο, ευχαριστώ που με αφήνει να το πάρω.
0: Όχι, δεν κατάλαβε.
1: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το πάρω.
0: Θα το πάρω.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρει, εμένα.
0: Είπα πάρτο.
1: Στο Δημήτρη Αρετάκη. Δημήτρη, και εσένα σε αφήνει να το πάρει. Λοιπόν.
0: Πάρτο είναι. Να εξηγήσουμε τώρα. Ηλία, ακούστηκε καλά. Είναι μια.
1: Είναι σαν αυτό του Φαραντούρη προχθές, το χαργετιζόσουνα.
0: Ναι, ναι, είναι μια έκφραση που λέμε μεταξύ μας στο στούντιο όταν είναι να πάρουμε το τραγούδι, δηλαδή να διακοπεί το τραγούδι προκειμένου να αρχίσει
1: λοιπόν,
0: η πρόζα.
1: Λοιπόν, δύο κουβέντες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να θυμίσω στον Υπουργό, τον αρμόδιο για τον τύπο, ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην κατάταξη για τα μίντια στην Ευρώπη, τελευταία και 81η παγκοσμίως. Η θέση μας είναι κακή, κάκιστη. Ο λόγος που η θέση μας είναι κακή, κάκιστη είναι γιατί δεν βρήκε δύο καθαρές κουβέντες να πει και ο ίδιος για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι δηλαδή γιατί η γραμμή της κυβέρνησης δεν είναι καθαρή και είναι μπλεγμένη σε σχέση με το πώς φερόμαστε θεσμικά.
0: Ναι, η περσινή μέτρηση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, τους οποίους η κυβέρνηση φροντίζει να μην τους αναγνωρίζει ή να τους απαξιώνει, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 81η θέση στην κατάταξη της ελευθερίας του τύπου μεταξύ 180 χωρών. Και μάλιστα έχασε και μια θέση σε σχέση με το 2024 που ήταν 88, τώρα είναι 89. Οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο πάνω από μας και μας κατατάσσουν πια στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και όχι μεταξύ των καλύτερων, όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, είναι η Ουγγαρία που βρίσκεται, η γνωστή Ουγγαρία του Όρμπαν, που βρίσκεται στην 68η θέση, και η Βοσνία, η οποία βρίσκεται στην 86η.
1: Επίσης, θα ήθελα, συγγνώμη τώρα που θα γίνω ενοχλητική, να θυμίσω στον κύριο εκπρόσωπο της κυβερνήσεως ότι όχι φέτος, αλλά πέρυσι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Μέγκα δεν είχε πάρει ερώτηση.
0: Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης.
1: Καμία. Ναι, αλλά βρε παιδιά,
0: μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Λίγο, έστω για τα μάτια του κόσμου.
0: Ντροπή.
1: Διότι, να, μία δεν δίνεται ερώτηση καθόλου στο μέσο. Μία βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μας λούζει όλους πατοκόρφος. Ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Ποια παρεξήγηση θα μου πείτε τώρα? Η παρεξήγηση ότι δεν θέλετε να ακούγονται τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, δεν θέλετε να ακούτε ενοχλητικές ερωτήσεις που χαλάνε τη ζαχαρένια του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλει να βγάζει αυτή την εικόνα, την ωραία εικόνα του χαμογελαστού, του ήρεμου, του ανθρώπου ο οποίος κινεί τα νήματα. Άμα του έρθει μια ερώτηση η οποία είναι ερώτηση που του χαλάει τον ηρμό, του χαλάει τη ζαχαρίνια, όπως λέγανε οι γιαγιάδες μας, τότε δεν είναι καλό. Οπότε δεν τη δίνεις την ερώτηση. Εντάξει. Και τελειώνουμε.
1: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάπου θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που περνάμε έτσι ως όμιλος διάφορες τριτρικυμίες με την κυβέρνηση.
0: Διαχρονικά και διακυβερνητικά.
1: Ναι, το έχουμε περάσει αρκετές φορές.

0: Πάρτο λοιπόν.
1: Ξανά.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής, ότι
1: να
0: πριν
1: μετά,
0: πούμε
1: όμως,
0: στο στούντιο.
1: Είναι και τα της αλαζονίας, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μετά φταίνε αυτοί που λένε ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
0: Όχι, βέβαια, θα κατηγορήσω εγώ την Τώρα, τη φίλη μου,
1: την
0: μικρή εξερευνήτρια.
1: Εκτός από την κυρία Μπακογιάννη, πάντως, εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μιλούσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Και το λέω από
0: το
1: την
0: μεγαλύτερο
1: εμπειρία,
0: τώρα και εσύ
1: έχοντας καλύψει.
0: Σε βρίσκω large.
1: Εγώ τους έχω καλύψει ως κόμμα, ήταν το ρεπορτάζ μου. Τους περισσότερους τους ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα ότι οι περισσότεροι
0: να πούμε
1: δεν θα
0: μισή.
1: Μιλούσαν έτσι. Οι περισσότεροι κατά την άποψή
0: 60-40.
1: Μου. 60-40. Εντάξει. Βγήκε και κάτι παραπάνω να τα αφήσω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής τώρα. Ότι πριν μπούμε στο στούντιο πληροφορήθηκα σοβαρή δήλωση της Προέδρου Καριστιανού. Δεν ξέρω την άκουσες.
1: Ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει. Η πρόεδρος Καριστιανού λοιπόν είπε στο Μέγκα ότι εάν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλά το βρήκα πολύ σοβαρό. Δηλαδή,
1: το αντιμετώπισε ως πολιτικό δίλημα αυτό. Όπως είναι του Τσίπρα ή εμείς ή εσείς. Δηλαδή,
0: όχι εμείς.
1: Ή βγαίνω
0: εσείς,
1: ή φεύγω από τη χώρα.
0: Ή εμείς ή κανένας.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ή το άλλο Μητσοτάκης χάος ή το συγκεκριμένο, το οποίο λέει ότι αν δεν με βάλετε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Δεν ξέρω τώρα πόσο προετοιμασμένο ήταν αυτό ως δίλημα, αλλά πάντως λειτουργεί διληματικά, δεν είναι?
1: Εντάξει, πάντως σε επίπεδο όχι πολιτικό, θα πω εγώ, αλλά πιο ανθρώπινο, εκεί μπορώ να καταλάβω λίγο. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω την περιπέτεια μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της κάτω
0: προφανώς.
1: Από αυτές τις συνθήκες, την απογοήτευσή
0: όλοι
1: της.
0: Όλοι μπορούμε να την καταλάβουμε που είμαστε γονείς.
1: Την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι αισθάνεται ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη.
0: Εκεί, γιατί το λέει αυτό, αφού η δίκη εξελίσσεται, ρε παιδί μου.
1: Η δίκη εξελίσσεται,
0: τελείωσε η δίκη.
1: Αν ακούσεις την κυρία Καριστιανού, έχει 10 ενστάσεις για όλη τη διαδικασία για το πώς έχει φτάσει καν στο ακροατήριο. Οπότε λέω ότι πολιτικά. Εντάξει. Δεν το πολύ ακούω.
0: Δεν το πω.
1: Ανθρώπινα όμως μπορώ να καταλάβω την απογοήτευση ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ όταν έχω χάσει το παιδί μου και μου δώσανε μια σακούλα. Ναι, θέλω να φύγω από αυτή τη χώρα. Ανθρώπινα, ξαναλέω.
0: Ναι. Okay. Τα ακούω.

0: Θέλω να απαντήσω σε έναν ακροατή μας εδώ που με διορθώνει. Μου λέει ότι ο Όρμπαν αποκαθιλώθηκε. Ναι, όντως αποκαθιλώθηκε.
1: Ο ορμπανισμός όμως όχι.
0: Ο ορμπανισμός όμως όχι ως φιλοσοφία. Και επίσης αυτό συνέβη φέτος. Η μέτρηση που λέμε των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα είναι περσινή, είναι του 2025.
1: Δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν έχει
1: βγει επόμενη.
0: Ναι, δεν έχει βγει του 26. Άρα θα δούμε πόσο επηρέασε η αποκαθήλωση του Όρμπαν στη θέση κατάταξης της Ουγγαρίας στον πίνακα αυτό της ελευθερίας του τύπου.

0: θες να πάμε στο αγαπημένο σου πεδίο.
1: Για
0: την Ελλάς.
1: Έλα μωρέ, κουράστηκα. Έχω κουραστεί.
0: Αλήθεια.
1: Έχεις ειδήσει.
0: Από πότε.
1: Έχεις ειδήσει.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και μια περίσκεψη. Σε σχέση με
1: κινητικότητα
0: το...
1: με περίσκεψη
0: και τα
1: δεν ταιριάζουν πολύ.
0: Πώς δεν ταιριάζουν. Πρώτα είσαι σε περίσκεψη και μετά κινείσαι.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, μήπως χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο στην επικοινωνία.
1: Α.
0: Μήπως χρειαζόμαστε και
1: εγώ
0: κάτι καλύτερο.
1: Εγώ Κουφονικολάκου ψηφίζω.
0: Και μήπως χρειαζόμαστε...
1: Όχι, δηλαδή θέλω να το δηλώσω.
0: Θες να τη φέρουμε.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Αλήθεια.
1: Μου φτιάχνεις την
0: είναι, είναι
1: τώρα.
0: Αυτό που εμείς...
1: Μη με σκάς. Μη με σκάς.
0: Α, να το κάνουμε. Δεν ήξερα ότι το ήθελες τόσο.
1: Γιατί να μην το θέλω.
0: Εγώ πάντα είμαι υπέρ του. Η Επισημίση άκουσε το αίτημά σου
1: και θα την καλέσει.
0: Και αμέσως θα κινηθεί.
1: Εγώ ήμουν πάντα υπέρ τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.
0: Και τώρα αυτό πάντα είναι υπέρ. Το ζήτημα είναι ότι είναι γυναίκα η κυρία Φωνικολάκου. Αυτό τη διακρίνει.
1: Όχι, όχι. Μη μου διασταυρώνεις αυτά που λέω και αυτά που εννοώ.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: σταματάω.
1: Και είμαι υπέρ της συμμετοχής των νέων στην πολιτική. Η πολιτική για να ζήσει θέλει νέους. Δεν μπορεί να ζήσει με 65-άριδες, 60-άριδες, 70-άριδες. Λοιπόν, θέλουμε νέους στην πολιτική. Και η κυρία Κούφα-Νικολάκου είναι ένα νέο πρόσωπο, νέα στην πολιτική και πραγματικά είμαστε μαζί της. Δεν το συζητώ.
0: Τέλος πάντων, εγώ έλεγα ότι υπάρχει μια
1: κινητικότητα
0: και
1: μετά
0: μια...
1: από περίσκεψη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε σχέση με το σκέλος αυτό του πώς επικοινωνούνται οι ιδέες μας και τα λοιπά στα πάνελ, στον δημοσιολόγο και ποια πρόσωπα μπορούν να το κάνουν αυτό καλά ή και καλύτερα. Όπως επίσης και τι μπορεί να γίνει αν χρειάζονται κανένα media training.
1: Οπα,
0: τα στελέχη της Ελλάς.
1: Τώρα το κάνεις ποιος.
0: Θα πας, πας να κάνεις media training.
1: Άμα μου ζητήσει.
0: Στην Ελλάς.
1: Άμα μου ζητήσει.
0: Έλα, Παπαχρήστο, αυτό θέλω να κάτσω να το δω.
1: Άμα
0: θέλω
1: μου
0: να σε δω να προσπαθείς να εξηγήσεις στην κυρία. Που μπορείς να το κάνεις βέβαια από κοντά. Στην κυρία Κουφονικολάκου, πώς καλύτερα να.
1: Να στέκεται σε ένα πάνελ. Νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη
0: δεν
1: η κυρία Κουφονικολάκου. Άλλοι όμως έχουν. Έχουν.
0: Δεν έχει.
1: Και η κυρία Αντωνοπούλου στέκεται επίσης. Την οποία την είχαμε φέρει εδώ. Έτσι. Ποια άλλη στέκεται.
0: Εμένα μου αρέσει η κυρία που είναι τομεάρχης παιδείας.
1: Λαγιώτου.
0: Κυρία Λαγιώτου.
1: Ναι, και
0: αλήθεια όμως.
1: Όχι, δεν την
0: πάρα πολύ.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι επαρκής. Επαρκέστερη πολλών πολύ εμπειρότερων.
1: Που χωλαίνει το κόμμα είναι στην ανδρική εκπροσώπηση. Θες να πας να κάνεις training.
0: Στα στελέχη της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω training σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου δεν μπορώ να κάνω training.

0: Η αλήθεια είναι, υπάρχει μια σοβαρή πραγματικότητα σε αυτό. Ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας δέχθηκε πλήγματα από την έλλειψη εμπειρίας αφενός των στελεχών αυτών που προσπάθησαν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά του στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά τα ηλεκτρονικά, και επίσης από την ασάφεια που διέκρινε και τις ίδιες θέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί σε μεγάλο ποσοστό αυτό το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ειδικά εμβληματικές αναφορές τύπου, ας πούμε, φορολόγηση του 1% των πλουσίων της χώρας ή κάτι τέτοια, ή φορολόγηση των χρημάτων, των τιμαλφί, όλων όσων φυλάσσονται σε θηρίδες. Εκεί που στη βάση του μπορεί να είναι ένα λογικό μέτρο αυτό.
1: Πατριωτική φορά. Να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι, θα το πω τώρα αυτό ως τηλεθεατής βέβαια, εντάξει, ναι, και με την ιδιότητα τη δική μας, μου κάθονται καλύτερα και στο μάτι και στο αυτί σε σχέση με πάρα πολλά από τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά.
1: Δηλαδή έχουν μια ψυχραιμία.
0: Τι ξέρεις κιόλας. Καλά, δεν είναι. Ενώ, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ
1: του παλιού. Δεν τους ξέρω. Εμένα δεν έχει υπάρξει ποτέ το ρεπορτάζ μου, οπότε πολύ καλά δεν τους ξέρω. Τους ξέρω όπως τους ξέρουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Μου κάθονται καλύτερα και στο μάτι και στο αυτί. Έχουν μια ψυχραιμία, έχουν έναν. Καλύτερα
0: έχουν έναν επαγγελματισμό, ίσως.
1: Δεν έχουν, αυτό δεν απαραίτητα κακό, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν απαραίτητα κακό.
0: Έχω λίγο ρεπορτάζ και εγώ μετά, θα σου πω. Λοιπόν, πάμε, Ηλίας Μπενέκος.
1: Ναι, το έχουμε. Σωστό όνομα.
0: Ηλίας Μπενέκος. Σύντομα δελτίο ειδήσεων.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής. Επιμένει στους προκλητικούς ισχυρισμούς του ο Υπουργός Υγείας και επιτίθεται εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική. Αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές του ευθύνες στην υπόθεση των παραϊατρίων. Για τρικυμία εν κρανίο του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας πως είναι συνήθις πρακτική του να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να τα δει. Εκείνος πρέπει να απαντήσει, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ ότι ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες για το μετρό. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για πιθανή τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο. Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο. Για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό προειδοποιεί τις ΗΠΑ το Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
9: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Και... Ο Πρωθυπουργός αναζητεί, νομίζω, μια καλή είδηση. Δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Όχι, ρε γαμώτο, συνέχεια, κρίμα.
1: Τι τραβάει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Στεναχωριέμαι.
1: Βάσανα, πολλά.
0: Στεναχωριέμαι.
1: Και εγώ βαθύτατα.
0: Βλέπεις. Μου έχει κοπεί η μέρα.
1: Ο λόγος είναι για τα γλυπτά, αλλά θα σας πούμε μετά για αυτά. Γιατί κατά τα άλλα θα ανέβει στο βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ναι, της Γενικής Συνέλευσης.
1: Ήδη από χθες έχει αρχίσει να περιμένουμε ότι θα στείλει μηνύματα και για το Κυπριακό. Ήδη όμως από χθες έχει αρχίσει να μιλάει για τα θαλάσσια πάρκα και για την ανάγκη υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων με αναφορές στα θαλάσσια πάρκα. Η πολύ καλή μας συνάδελφος και αγαπημένη φίλη Σοφία Φασουλάκη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει τις εργασίες της Συνόδου και την έχουμε ξυπνήσει αχάραγα για τα δικά της δεδομένα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα.
1: Γεια, Σοφία
2: καλημέρα.
1: Μου.
2: Καλημέρα. Έχω ξυπνήσει ήδη για το βελτίο, παιδιά.
1: Εντάξει. Τι ώρα είναι εκεί, Σοφία, τι ώρα είναι.
2: Τώρα πρέπει
1: εφτά
2: να είναι
1: πίσω είσαι. Εφτά πίσω είσαι.
2: Τώρα είναι
0: 6.30. 6.30, 7.25 είναι. Το έχεις ξεπεράσει το jet lag, δεν έχεις ξυπνήσει 3 ώρα, ας πούμε.
2: Όχι. Απλά δεν υπάρχει χρόνος να κινηθούμε
0: δεν
2: καθόλου.
0: Υπάρχει,
2: 3 ώρες, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Είμαστε μικροί ακόμα, Γιώργο.
0: Ναι. Αυτό είναι γνωστό.
1: Η Σοφία είναι στον αντίποδα άλλων συναδέλφων που δεν μπορούν τις πολλές αναμονές. Λοιπόν, Σοφία... Έχει αρχίσει από χθες ο Πρωθυπουργός να στέλνει τα μηνύματά του και μπροστά στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και μπροστά στον Καναδό Πρωθυπουργό. Έχουμε εικόνα τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα.
2: Και νομίζω θα τον ξανακούσουμε και πάλι σήμερα να αναφέρεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τόνη που κράτησε ο Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά την Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή σε σχέση με άλλες φορές.
0: Έτσι,
2: τον ακούσατε. Φαντάζομαι, ήταν λίγο πιο αυστηρή, πιο επιθετική όσον αφορά το Κυπριακό. Βέβαια, αυτή είναι η πάγια θέση της Τουρκίας, ότι πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό από τον Ταγίπ Ερντογάν. Καταλαβαίνω από την χθεσινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στους Ομογενείς, τη χθεσινή ομιλία, λέγοντας ότι θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας με τους γειτονές μας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί και σήμερα. Και βέβαια, παραλαμβάνοντας ότι η μόνη λύση για την Κύπρο είναι αυτή που βασίζεται στα 2 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
0: Τα οποία μετράνε 50 χρόνια, μισό αιώνα μετράνε.
2: 50 χρόνια. Σωστά. Πολύ σωστά. Και Γιώργο, δεν είδαμε να προχωράει και το πράγμα λίγο παρακάτω. Ούτε με την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για το θέμα του Κυπριακού. Ο κύριος Γκουτιέρες λίγο αποχωρεί.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, Σοφία, σε σχέση με το Κυπριακό. Λογικά θα πρέπει να γίνει αλλαγή σκυτάλης για να δούμε πού στέκεται ο καινούριος γραμματέας και αν μπορεί να προωθήσει σχέδια και να δούμε και πώς θα προχωρήσουν και οι επόμενοι μήνες. Γιατί τώρα όλοι ομονοούν ότι δεν είμαστε πια σε ήρεμα νερά. Οπότε νομίζω δεν είναι συγκυρία για το Κυπριακό τουλάχιστον.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Επηρεάζεται δραματικά από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μεσολαβεί το περίφημο καλώδιο. Έχουμε διάφορα τέτοια ζητήματα.
2: Ναι, το οποίο, Γιώργο, καταλαβαίνω από την ελληνική πλευρά ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς. Εννοώ να ξεκινήσουν οι έρευνες.
0: Να το πιάσουν από την Κάσο, ας πούμε. Το είχαν αφήσει.
2: Το είχαν αφήσει στην Κάσο. Τώρα δεν ξέρω από πού θα πιάσουν πάλι. Αλλά είναι ένα θέμα να δούμε πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα με μια ναύτεξ ή βγαίνοντας με μια φρεγάτα στο πεδίο. Να δούμε ποιος θα ενημερώσει, τι θα κάνει με ρηδιά. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία σε πολύ λίγο καιρό θα το δούμε. Καταλαβαίνω ότι ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εξελίξεις από την γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, Σοφία, άλλες επαφές πλην του Πρωθυπουργού του Καναδά και του Αρμένιου Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Σενεγάλης είχε ο Πρωθυπουργός.
2: Πρωθυπουργός της Σενεγάλης.
0: Με τον Πρωθυπουργό της Σενεγάλης, τι κουβέντιες δηλαδή.
1: Δεν θέλω να είσαι αντικοινωνικός.
0: Δεν είμαι αντικοινωνικός.
1: Αμάν κάναμε να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Τι είναι το που είσαι καθόλου. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είσαι περίεργο, ε.
0: Μα, συγγνώμη,
1: μην δεις έναν άνθρωπο να κοινωνικοποιείται.
0: Υπάρχουν 40 χώρες γύρω από τη Μεσόγειο που έχουμε θέματα. Πάση που μιλάς με το.
1: Με όποιον μας μιλάει, μιλάμε. Είμαστε άνθρωποι κοινωνικοί.
0: Κόβει βόλτες δηλαδή στους διαδρόμους του ΟΗΕ και όπως πάνω.
1: Κάναμε
0: δίπλα να μιλήσουμε.
1: Να μην είναι έτσι και με το βλέμμα στο επέκεινα και να μιλάει με έναν άνθρωπο. Σταμάτα.
0: Δεν μπορώ.
1: Αυτή την κατάστασή σου δεν την καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Και παίρνω και τις αποστάσεις μου πώς θα προχθές. Αποσύρωμαι από αυτή τη γραμμή σου. Τι πρόβλημα έχει ο Σενεγάλης.
0: Τι συζήτηση με ενδιαφέρει, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Σοφία, λύσ' του την απορία. Τι συζήτησε με τον Σενεγαλέζο.
2: Λοιπόν, τώρα επειδή λέει για τον πρόεδρο της Σενεγάλης ο Γιώργος, να σας πω ότι η Σενεγάλη θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεολαίας του Ντακάρ τον προσεχή Οκτώβριο.
0: Άρα έχουμε ταξίδι.
2: Ήταν λοιπόν για την Ολυμπιακή Φλόγα. Συζητήθηκε η σημασία.
0: Και δεν πήγε ο Ισίδωρος Κούβελος να το συζητήσει που είναι και ο πλέον αρμόδιος.
2: Είναι και ο αρμοδιότερος. Αυτό ήταν το πλαίσιο.
1: Τι να κάνω. Αλλά πάντως Τραμπ δεν είδαμε ούτε αυτή τη φορά. Γενικώς δεν μας παίζει ο Αμερικανός πρόεδρος καθόλου. Δεν θέλει να τσατάρουμε λίγο.
2: Όχι, δεν είχαμε συνάντηση.
1: Ναι, αλλά εκεί τον είδα μέσα στα μέλια πάλι με τον Ερντογάν. Ταφ κούκι, είπε. Και αναρωτιόταν αν θα μπορέσουμε να το μεταφράσουμε και σωστά. Εντάξει,
2: αλλά
1: κάτι καταφέραμε. Φίλος μου, παιδί μου, το ταφ κούκι έλεγε. Ταφ κούκι, αλλά φίλος μου. Εμάς τίποτα. Ούτε ταφ, ούτε soft.
0: Δεν
1: κούκι, τίποτα. Καθόλου κούκι δεν είμαστε.
2: Και να σας πω όμως, παιδιά, ότι πριν από λίγο το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε τις επαφές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνει και συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να το τσεκάρω από την ελληνική πλευρά.
0: Αν το ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει περίπτωση να συμπεριελήφθη κατά λάθος ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς θα γίνει.
1: Ας ελπίσουμε ότι το κλίμα από ελληνικής πλευράς θα είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή ότι σύμμαχοι δεν σημαίνει συνένεση στα πάντα, ούτε συνοδοιπόροι στα πάντα, ούτε αποδοχή των πάντων.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Είναι, τι να κάνω. Γιατί δεν είναι αυτό και το κλίμα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ναι, και βέβαια, Ράνια, για να είμαστε δίκαιοι, έχει υποθεί αρκετές φορές αυτό. Νομίζω όμως ότι ίσως. Κάθε φορά που θα λέγεται έχει τη σημασία του.
1: Όμως αυτό επίσης, Σοφία, ξέρεις που κρίνεται κάθε φορά που πρέπει να πάρουμε μία απόφαση και μία θέση.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν,
2: να
0: Σοφία.
2: Ακόμα, ναι. Ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με μεγάλους χρηματοδοτικούς οίκους, εκπροσώπους, όπως τη Citi, ας πούμε, ή της Bank of America, μιλώντας κυρίως για την πορεία της χώρας, το σημάζεμα των δημοσιονομικών της. Το γεγονός ότι δανείζεται φθηνότερα. Πάντοτε μπροστά σε αυτές τις επαφές ο Πρωθυπουργός βάζει την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας, το γεγονός ότι αποπληρώνει πολύ γρήγορα το χρέος της, προσπαθώντας μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Δύναμη.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά που θα είναι. Πολύ σήμερα.
1: Λοιπόν, εμείς να πούμε επίσης ότι απόψε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έχουμε δημοσκόπηση.
0: Ωραία.
1: Την έχουμε ήδη. Δεν μπορώ
0: μέτρο ανάλυσης.
1: Στράτος Φανάρας. Σιγά μην πω. Τρελή είμαι να πω ότι θα δείξουμε το βράδυ.
0: Όχι. Έχει αλλά ενδιαφέρον. Να τη δουν όμως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι
1: αυτό να το πω.
0: Εγώ.
1: Να το πω. Έχει.
0: Έχει ενδιαφέρον. Να...
1: Έχει μεταβολές. Άντε, να πω μέχρι εκεί.
0: Ναι, μόνο
1: σταματάω
0: εκεί.
1: Γιατί θα με κυνηγάει
0: μερική
1: και ο Φανάρας.
0: Μερική προς τα πάνω, μερική.
1: Μη μεταβολή δεν είναι. Είναι προς τα κάπου. Δεν μπορεί.
0: Προς τα κάπου.
1: Ναι, αλλιώς θα ήταν
0: μετακίνητη. Προς τα κάπου.
1: Κάπου πάνε όλοι. Κάπου πάνε. Δόθε Παναγιά, πέρα Παναγιά.

0: Λοιπόν, για μουσικές θα μιλήσω στη συνέχεια. Όποιος βρεθεί στην Πελοπόννησο,
1: ναι,
0: ή κοντά στη Μεσσηνία ή στην Ηλία κλπ, ας πεταχτεί μέχρι την Καλαμάτα, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το βράδυ του Σαββάτου θα δοθεί μια ξεχωριστή συναυλία. Είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης, και προσέξτε την ιδιαιτερότητα αυτής της συναυλίας. Ο Μεν Χρήστος θα τραγουδάει και θα υπάρχει απόδοση των τραγουδιών σε νοηματική γλώσσα. Η συναυλία γίνεται στο πλαίσιο του Deaf Festival που οργανώνεται στην πόλη και θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία όποιος μπορεί να πάει.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι ο Πρωθυπουργός αναζητεί μια καλή είδηση και φαίνεται ότι την αναζητεί από το πεδίο των γλυπτών.
1: Την αναζητούσε.
0: Ναι, και
1: τίποτα. Πρέπει να σταμάτησε να την αναζητά πια.
0: Τι μας απάντησαν, μας είπαν κάτι.
1: Μας είπαν ότι άστο, αφήστε το καλύτερα. Πάμε για την επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στο παρασκήνιο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο. Και όπως ίσως πληροφορηθήκατε, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν παρά το γεγονός ότι είχαν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Και εμείς έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μαυροκεφαλίδη, ανταποκριτή του Μέγκα στο Λονδίνο. Γεια σας.
2: Ράνια, Γιώργο, καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έντονη είναι η αμηχανία σε βρετανική κυβέρνηση και βρετανικό μουσείο έπειτα από τα δύο δημοσιεύματα μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ωρών. Το Μέγκα επικοινώνησε απευθείας με το βρετανικό μουσείο προκειμένου να διαπιστώσει αν πράγματι οι διαπραγματεύσεις
0: έχουν φτάσει. Εσύ δεν είσαι Κομπογιαννίτης, κάνεις ρεπορτάζ. Πήρες κατευθείαν το μουσείο.
2: Η αλήθεια, Ράνια, είναι ότι είδαμε μια πρόσμενη αντίδραση από το Βρετανικό Μουσείο όταν θελήσαμε να επικοινωνήσει μαζί τους. Γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια αυτό που μας έλεγαν και προέκυπταν από τα ανάλογα δημοσιεύματα είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται με επικοδομητικό τρόπο με την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Χθες όμως η απάντηση που λάβαμε ήταν διαφορετική. Καθώς το μουσείο μας ανέφερε ότι η θέση του και η διάθεσή του να καταλήξει σε μια συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες. Δεν μας μίλησαν για ενεξελίξει διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Άρα δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
2: Ακριβώς.
0: Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει για κάτι άλλο σε πολιτικό επίπεδο παρά το γεγονός της αυτονομίας έτσι κι αλλιώς του Βρετανικού Μουσείου που να αγνοούμε εμείς.
1: Ο Πρωθυπουργός, κάνω λάθος Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής. Τώρα το γύρισε, είπε ότι πει το μουσείο. Σωστά.
2: Ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς. Ο Άντι Μπέρναμ στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα χωρίς όρους. Ήταν το 2023, τρία χρόνια νωρίτερα. Συνομιλήσαμε και με το Βρετανικό Πρωθυπουργικό Γραφείο, ιδιαίτερα και μετά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Μας είπαν από το γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού, σε μια ιδιαίτερα προσεκτική, αν μου επιτρέπετε, τοποθέτηση, ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση των συλλογών του Βρετανικού Μουσείου ανήκει στους επιτρόπους του Μουσείου. Παρ' όλα αυτά, μιλήσαμε και με βουλευτές από το Κόμμα των Εργατικών, όπου μας είπαν ότι αν η κυβέρνηση ήθελε, θα μπορούσε πάντοτε να τροποποιήσει ή ακόμα και να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του νόμου του 1963, που ουσιαστικά επιβάλλει γενικούς περιορισμούς στις δυνατότητες των επιτρόπων να διαχειρίζονται την συλλογή. Αυτό που χαρακτηριστικά μας είπαν σήμερα το πρωί είναι ότι αν ο Πρωθυπουργός παραμένει συνεπής στις θέσεις που είχε εκφράσει στο παρελθόν, τότε η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα θα μπορούσε να μετατραπεί σε επίσημη πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για νομοθετικές αλλαγές που θα διευκόλυναν μια τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι, το ερώτημα που θέλω να σου υποβάλω είναι το εξής. Έχει τοποθετηθεί αυτός ο σύλλογος που υπάρχει στη Βρετανική πρωτεύουσα και ο οποίος αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες για την επιστροφή των γλυπτών?
2: Βεβαίως, είχαμε και μια επικοινωνία με την Βρετανική Επιτροπή Επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μας εξέφρασαν ουσιαστικά την αγανάκτηση από τα δημοσιεύματα. Μας είπαν ότι ήλπιζαν με την αλλαγή του νέου Πρωθυπουργού θα έρθει ενδεχομένως μια νέα ελπίδα για την συμφωνία. Ελπίζουν ότι θα μεταστραφεί το κλίμα με κάποιες σημαντικές κινήσεις που περιμένουν να δουν από το Βρετανικό Μουσείο. Παρ' όλα αυτά, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη λήψη των αποφάσεων στο Βρετανικό Μουσείο μας μίλησαν στην ουσία ότι ελπίζουν ακόμα να υπάρξει συμφωνία. Υπολογίζουν σε αυτό το δανεισμό της περίφημης ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός με το άρθρο παρέμβαση στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Αυτό το τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που δείχνει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς, που ξεκίνησε να διατίθεται στο Βρετανικό Μουσείο τις τελευταίες ημέρες και ήρθε από την Γαλλία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι το οποίο η ελληνική πλευρά και η Αθήνα αποκλεί το ενδεχόμενο η ταπισερή της Μπαγιέ να αποτελέσει ένα πρότυπο για μια ενδεχόμενη συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα από αυτόν τον Καλαμιώνα.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν έχουμε καινούριο κάτι σήμερα. Αλλά έχουμε διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου αφορούν οι περισσότερες την Ντόρα.
0: Υπάρχει ενόχληση.
1: Θυμός.
0: Θυμός.
1: Θυμός, θυμός.
0: Ο Πρωθυπουργός έχει θυμός ή κανένας άλλος πιο κάτω.
1: Αυτό είναι λίγο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε το Μέγαρο Μαξίμου, για να μην είμαστε και με το δάχτυλο.
1: Με το δάχτυλο, με το δίκτυ.
0: Εντάξει, εκεί πέντε νοματέ είναι έτσι κι αλλιώς το Μαξίμου.
1: Το ξύδι είναι ένα καλό φάρμακο σε αυτό.
0: Στο θυμό.
1: Στο θυμό, βέβαια. Στο θυμό. Παίρνεις ξύδι, το μυρίζεις και σου περνάει. Τέλος πάντων, οι επιθέσεις αυτές που δέχεται η Ντόρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η γυναίκα δεν είπε κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπει. Η Ντόρα είναι 50 χρόνια στην πολιτική. Θήτευσε γύρω δίπλα στον πατέρα της, γνώρισε όλη τη μεταπολίτευση, ξέρει πολύ καλά να εντοπίζει τα συμπτώματα της αλαζονίας επίσης. Ξέρει τι επιπτώσεις έχουν αυτά τα φαινόμενα στην εκλογική απήχηση του κόμματος. Γιατί δεν είναι μόνο η αλαζονία που έχει να κάνει με τους βουλευτές, τους οποίους κάποιοι υπουργοί δεν τους δέχονται ή βάζουν τις ιδιαιτέρες.
0: Και κάτι ακόμα, τώρα βεβαίως έξω από το χώρο, πολλές φορές το να ακούγονται τέτοιου τύπου δηλώσεις λειτουργούν και λίγο ως βαλβίδα αποσυμπίεσης προς το ακροατήριο. Δηλαδή, το να ακούσει ο δεξιός ψηφοφόρος, αυτός που μπορεί και λίγο να έχει πάρει και μια απόσταση, ότι υπάρχει ένας, μία, που αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά και ότι μπορεί να είμαστε και λίγο ενοχλητικοί, λειτουργεί λίγο ως αποσυμπίεση, ξαναλέω. Ναι. Επίσης, συμφώνησαν αρκετοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η δεξιά, η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα είναι μοιρασμένη.
1: Ναι.
0: Μην μ' αρχίσει ποσοστώσεις. 60-40, 30-70. Ναι. Πάντως, δεν είναι μόνη της κυρία Μπακογιάννη.
1: Όχι, αυτό, δεν είναι. Πεποίθηση. Και αυτό φάνηκε και από τις τοποθετήσεις, όχι μόνο του Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος άνοιξε το χορό και του Στέλη Πέτσα και άλλο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν ειδικά οι βουλευτές. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό το κλίμα των βουλευτών διαχέεται και στη βάση.
0: Άρα, Γιώργο, έτσι κάτι, πώς να το πω, φήμες να το πω, διαρροές να το πω, που κυκλοφόρησαν για την κυρία Μπακογιάννη επί του ψηφοδελτίου της επικρατείας, να υποθέσω ότι... Είναι...
1: Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι άκυρες οι φήμες αυτές.
0: Λες ότι είναι κακόβουλες επίσης, φαντάζομαι.
1: Κακόβουλες με την έννοια ότι η Ντόρα κάνει κριτική επειδή πιέζει να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν ισχύει αυτό. Διότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος, πριν καν γίνει Πρωθυπουργός, πρέπει να ήταν.

0: μου Ντόρα Μπακογιάννη. Και επίσης, το τήρησε αυτό. 7 χρόνια τώρα, 8 χρόνια το έχει τηρήσει. Δεν την έχει βάλει στη γη σε καμία κυβέρνηση.
1: Εμένα θα με ξένιζε πάρα πολύ και το θεωρώ απίθανο να το επιθυμούσε και η ίδια να έχει πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια με σταυρό
0: και, να θέλει,
1: και
0: ναι.
1: ξαφνικά να πει εγώ ναι. επικρατείας. Το βρίσκω το απίθανο ίδιο. Έτσι από την αίσθηση που έχω για την κυρία Μπακογιάννη.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και προφανέστατα όλο αυτό κινείται από ένα σύστημα το οποίο θέλει να ακυρώσει αυτά τα σωστά τα οποία. Λέει η γυναίκα και θα φανεί αυτό το επόμενο διάστημα, νομίζω τουλάχιστον. Τι, τελειώσαμε?
1: Ήθελες κι άλλο, όχι.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα ακούσουν οι άνθρωποι μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Φτάνει με εμάς.
0: Φτάνει με εμάς. Εμείς αύριο. Μην λείψει κανείς, ε.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Μέγα News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Η ώρα είναι 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα 24 Σεπτεμβρίου και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν το λες και λίγο, σε μια εποχή που τα πάντα μοιάζουν έτοιμα να εκτροχιαστούν ανά πάσα στιγμή. Οι προσδοκίες πάντως από αυτήν τη σημερινή συνάντηση είναι περιορισμένες και ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων αμήλικτος. Καθ' εμάς η εικόνα των δημοσκοπήσεων φέρνει πόλωση και γκρίνιες. Και όταν η πόλωση και οι γκρίνιες επικρατούν, οι δημοσιογράφοι είναι πάντα ο εύκολος στόχος. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και ο Τραμπ, όταν δεν θέλει ή δεν μπορεί να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, επιλέγει να προσβάλλει ή να επιτεθεί στο δημοσιογράφο και στο δίκτυο στο οποίο εργάζεται. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Μέγκα και των συναδέλφων εδώ στο Μέγκα News 104,6. Ενώ πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρά τις επίμονες ερωτήσεις, επέλεξε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, μιλώντας και εκείνος για ξυλόλια. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μαρία Δημητριάδη σας απαντά στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Επανέρχεται η Άγκυρα προκλητικά στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ απαιτεί προηγούμενη άδειά μας, δηλώνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη

0: Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάλυψη στον Άδωνη Γεωργιάδη για τη χθεσινή του επίθεση στους δημοσιογράφους του Mega News 104,6 από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Με αναφορές σε ξυλόλια συμπλήρωσε την απάντησή του σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά στο σημερινό briefing ο κύριος Μαρινάκης. Ανατροπή στο κομμάτι των επιδοτήσεων για το ενεργειακό κόστος. Εκτός κάδρου φαίνεται ότι μένουν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα, καθώς υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου απορρίπτει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας. Έμεση επιβεβαίωση νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης. Υποστηρίζουν ότι το τεχνικό επιμελητήριο προτείνει προληπτική εκένωση για 2 εβδομάδες όταν ξεκινήσουν τα έργα του μετρό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης, επαναλαμβάνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Ταχιάος. Με τρύπες σε τμήματα του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών Θεσσαλονίκης και με κάλυψη στο 75% του δικτύου λειτουργεί το ETCS παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου μετά από αυτοψία στη χώρα μας. Νέα παρέμβαση Μητσοτάκη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που απαιτείται πια είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, τονίζει ο Πρωθυπουργός στον Guardian. Άμεση και αρνητική η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου, σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη. Σήμερα οι συνομιλίες Donald Trump, Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαμηλές οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Και τέλος, ανησυχία μετά την επίθεση πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας. Το σύστημα υπέκλεψε αρχεία. Ξεκινήσουμε όμως 4 λεπτά μετά τις 2 από την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Νίκη. Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα Νέος Αχαρνών, στην περιφερειακή Εγάλεως, στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, πιο κεντρικά στην άνοδο της Κατεχάκη και κυρίως σε δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Έχουμε και κάποιες δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Στο πρώτο θέμα παγκοσμίως, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι θα συναντήσει κανείς σήμερα τη συνάντηση Trump-Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αργυρό Κράια είναι μαζί μας για να δούμε αν πίσω από την μεγαλοπρεπή εντυπωσιακή υποδοχή που επεφύλαξε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του μπορεί να κρύβεται και κάτι πιο ουσιαστικό. Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε δηλαδή με λίγα λόγια, Αργυρό?
2: Ναι, Νίκη, ήταν μια εντυπωσιακή υποδοχή του Xi Jinping που δημιούργησε προσδοκίες, αν μη τι άλλο, για μια ιστορική σύνοδο των 2 ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έσπασε το πρωτόκολλο και υποδέχτηκε αυτοπροσώπως τον Κινέζο ομολογό του, στη στρατιωτική βάση Άντριους, μαζί με τη Μελάνια. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια, να πηγαίνει δηλαδή Αμερικανός πρόεδρος και να υποδέχεται ξένο ηγέτη. Από το 1962 με τον Τζον Κένεντι, που υποδέχτηκε τον Βρετανό τότε πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Xi από το 2023, όταν συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν, τον προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, και την πρώτη στο Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια. Να πούμε και έχει τη σημασία του ότι η υποδοχή στη στρατιωτική βάση Άντριους έγινε με κάθε υποσημότητα και έπεσαν κανονιοβολισμοί, και την ώρα που περνούσαν τα μαχητικά, αυτά τρόμαξαν κάπως τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι και τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος παρέμενε ανέκφραστος και έστειλε έτσι ένα μήνυμα με τη στάση του, πως εμείς είμαστε εδώ, έτσι το εξέλαβαν οι αναλυτές, ως ήρεμη δύναμη σταθερότητας και θέλουμε ένα πολυπολικό σύστημα στο οποίο θέλουμε να παίξουμε τον ίδιο ρόλο με τις ΗΠΑ. Να πούμε ότι κατά την άφηξή του, ο Xi Jinping είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε αντίπαλοι η Κίνα και οι ΗΠΑ, πρέπει να είμαστε εταίροι. Ο Κινέζος πρόεδρος σίγουρα δεν έθελε τη φλήνικη. Ο ανταγωνισμός του σε όλα τα πεδία, τόσο από τις σπάνιες γέες και τη γεωπολιτική επιρροή μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, είναι βέβαιο πως θα συνεχιστεί. Δεν περιμένουμε να γίνει κάτι άλλο. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν οι δύο ηγέτες, να βάλουν τα όρια σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Μια μεταξύ τους δηλαδή συνεννόηση για το μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, μέχρι πού μπορούν να τραβήξουν το σχοινί. Εκτός από τις σπάνιες γέες και την τεχνητή νοημοσύνη, που θα θέλουν να τα βρουν φυσικά και οι δύο, γιατί δεν θέλουν να μείνει πίσω ο οίκουσα, θέλουν να προχωρήσει και μένει να φανεί αν θα βρουν και τη χρυσή τομή για το ρυθμό που αυτό θα γίνει. Στο τραπέζι να μετατεθούν ο εμπορικός πόλεμος, λίγο πριν γίνει η άφηξη του Κινέζου, ο Σκοτ Μπέσεν, ο υπουργός οικονομικός, έκανε παράταση εμπορικής ανακοχής κατά 2 δύο μήνες, μέχρι δηλαδή τις 10 Ιανουαρίου, υπάρχει στο τραπέζι και στην ατζέντα των συνομιλιών του Αγκάθι της Ταϊβάν, είναι η τεχνολογία και φυσικά οι δύο πόλεμοι. Ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στο Ιράν. Το Πεκίνο, να πούμε ότι παραμένει ο βασικός οικονομικός εταίρος του Ιράν και οι επόμενες ώρες, οι 48 ώρες του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, θα κρίνουν και πολλά. Η επιτυχία τώρα της Συνόδου δεν θα μετρηθεί όμως, όπως καταλαβαίνετε εσείς, από τον αριθμό των συμφωνιών που θα υπογραφούν. Περισσότερο, ίσως να πετύχουν αυτό που μπορούν να πετύχουν, είναι η διατήρηση ανοιχτών διάβλων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Το περισσότερο.
0: Μοιάζει ότι αυτό το minimum, ας πούμε, είναι το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αργυρό Κράια. Θα μείνουμε επί αμερικανικού εδάφους, συνδεόμενοι με την απεσταλμένη του Μέγκα, τη Σοφία Φασουλάκη. Απόψε τα μεσάνυχτα αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει, έχει απευθύνει μηνύματα και στους γείτονες, έχει μιλήσει όμως και για θέματα που σχετίζονται με το ενεργειακό. Η Σοφία θα μας δώσει ολόκληρο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα από την Αθήνα, Σοφία.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, γιατί εδώ είναι 7. Νίκη, να σου πω ότι περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού γύρω στη 1:30 ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα έχει δει τον Αντώνιο Κουντέρες και καταλαβαίνουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπες, τα μηνύματα έχουν ήδη αρχίσει και εκπέμπονται προς την γειτονική Άγκυρα, τόσο μέσω των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού σε διάφορα στρογγυλά τραπέζια, όσο και χθες στους ομογενείς, όπου είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως και απειλείται. Όσον αφορά το ενεργειακό, το οποίο καλά κάνεις και προτάσεις, Νίκη, γιατί νομίζω όλοι πια...
0: Ναι, ναι, είναι το απόλυτο θέμα, το απόλυτο θέμα της εποχής μας.
3: Ναι. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε χθες την ίδια εκδήλωση με τους ομογενείς τις πρώτες γεωτρήσεις στο οικόπεδο Μπλοκ 2 στο Ιόνιο από την Exxon Mobil, και το λέω αυτό γιατί σήμερα στις 8 η ώρα Νέας Υόρκης θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής εταιρείας. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η Ελλάδα θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας, εάν και εφόσον βέβαια υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε αυτήν την περιοχή. Άραστε. Κατά τα λοιπά, τα πολιτικά μηνύματα, επιτρέψέ μου να σου πω και αυτό, μιλώντας χθες στους ομογενείς, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν επιδιώκει τρίτη θητεία για να σπάσει ένα ρεκόρ, αλλά για να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε το 2019. Αυτό έρχεται και ως απάντηση στο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν μια έμεση απάντηση στο Μητσοτάκη στη χάος Νίκη. Και να σου πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αυτό υπήρξε ως ανακοίνωση από εκεί, ότι αναμένεται συνάντηση του Ισραηλινού
0: Επιβεβαιώνεται.
3: Αυτό υπάρχει ως ανακοίνωση από την πλευρά των Ισραηλινών.
0: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί ρωτήθηκε και πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης, απέφυγε να δώσει απάντηση. Φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύεται η εκδοχή. Έχουμε πια από τη μία πλευρά αυτής της πιθανής συνάντησης μία επιβεβαίωση.
3: Πότε... δεν φαίνεται λογικό, Νίκη, να ανακοινώνεται από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και να μην γίνει αυτή η συνάντηση.
0: Ξέρουμε πότε, Σοφία, με συγχωρείς, δεν το συγκράτησα αν το είπες.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό ανακοίνωση. Και ακόμα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την ελληνική πλευρά, όπως είδε ούτε ο κ. Μαρινάκης.
0: Το απέφυγε. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο βεβαίως είμαστε σε ανοιχτή σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη του Μέγκα, τη Σοφία Φασουλάκη. Οι τόνοι στη Γενική Συνέλευση από πλευράς Ερντογάν κρατήθηκαν χαμηλά, το λέγαμε και χθες. Φανταζόμαστε ότι κάπως αντίστοιχα θα επιλέξει να κινηθεί και ο Πρωθυπουργός τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδα στη δική του ομιλία. Οι τόνοι όμως στην Άγκυρα δεν συμβαδίζουν με το ίδιο ύφος. Είναι μαζί μας ο Μαρίνος Γκασιάμης, γιατί έχουμε μία παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που νομίζω, Μαρίνο, δεν την περιμέναμε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία.
4: Πράγματι, και είναι μετά από πολύ καιρό από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στην υπόθεση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν διάφορα σενάρια στην Αθήνα, ότι ενδεχομένως με μία ενημέρωση προς την τουρκική πλευρά μέσω της γαλλικής εταιρείας Meridiam θα υπήρχε η ανοχή της Τουρκίας. Όλο αυτό από ό,τι φαίνεται τώρα πλέον πάει στον κάλαθο των αχρήστων, καθώς ο υπονάβαρχος Ζεκίακ Τούρκ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, είπε ότι στην περιοχή που υπάρχει το μνημόνιο με την Λιβύη, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και η τουρκική υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια χωρίς την άδεια της Άγκυρας. Ο Τούρκος υπουργός, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αναφορά αυτή έχει να κάνει με την αποκάλυψη των νέων πριν από μερικές ημέρες ότι θα υπάρξει και βάση ντρόουν στην περιοχή της Λέσβου. Ενώ αναφέρθηκε και στην ανανέωση της άρσης του εμπάργου όπλων προς την Κύπρο και πολύ περισσότερο στον εξοπλισμό της και με Ισραηλινά μέσα, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή, δηλαδή η παροχή οπλισμού προς την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση της καλής.
0: Αυτά της καλής γειτονίας που επιδιώκει, όπως λέει και ο Τούρκος Πρόεδρος με κάθε ευκαιρία, αυτά σε επίπεδο τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είχαμε όμως σήμερα απάντηση της Αθήνας στην αξίωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Θυμίζω χθες ήταν η επέτειος από την άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια το βάζουν οι Τούρκοι. Τι απαντάει λοιπόν η Αθήνα?
4: Ανέφερε λοιπόν διπλωματικές πηγές, θα τονίζουν, καταλήγουν μάλλον, ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τον εχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Πρέπει να προσθέσουμε, Νίκη, ότι συνεχίζουν και σήμερα κάποια τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να στηρίζουν αυτό το θέμα της γενοκτονίας των Τούρκων στην Πελοπόννησο του 1821, αποκόπτοντας βέβαια το γεγονός από την ευρύτερη κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στην Πελοπόννησο. Ναι. Να κλείσω λέγοντας πως είναι στην τελική της φάση άσκηση θαλασσόλικος. Ναι. Είναι με ανοιχτούς πομπούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε απέναντι από την Ρόδα, αλλά σε αρκετή απόσταση και μέσα στα τουρκικά χωρικά έδατα. Το ολόκληρο ο τουρκικό στόλο με το Ανατολού φρεγάτες και υποβρύχια να πλέουν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ από πάνω πετούν μία επανδρομένη αεροσκάφη της Τουρκίας και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
0: Μαρίνο, κάτι τελευταίο, γιατί ξαφνιάστηκαν χθες χιλιάδες συμπολίτες μας λαμβάνοντας ένα μήνυμα για τη διαδικασία επιστράτευσης. Θέλω λίγο να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται.
4: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται και ο στρατός και στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και όχι μόνο, και πλέον οι ανανεώσεις των φύλων πορείας γίνονται μέσω αποστολής μηνύματος και του GovGR.
0: Είναι μια τυπική διαδικασία δηλαδή ψηφιακού μετασχηματισμού.
4: Απλώς έχει να κάνει και με το γεγονός, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά οι στρατιωτικές πηγές, ότι πάρα πολλοί νέοι πλέον δεν είχαν συνηθίσει αυτή τη διαδικασία, περίμεναν κάποιοι το χαρτί από τα ΕΛΤΑ. Πλέον όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι στάθηκε σε αρκετές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σχεδόν ταυτόχρονα η ειδοποίηση, θα προκαλέσει ανησυχία.
0: Δεν θέλει και πολύ, είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμι. Πάμε τώρα με το σχόλιο του Διευθυντή των Νέων, του Γιώργου Μαντέλα, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε απόψε. Εδώ, Γιώργο, βλέπουμε από τη μια τους τόνους να μένουν χαμηλά. Το σχολίαζες και εσύ τις προηγούμενες ημέρες, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από την άλλη, όμως, διαρκώς θέματα ανατίθενται σε μάλλον υψηλούς τόνους από τα τουρκικά υπουργεία πίσω στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αυτό που λένε διπλωματικές πηγές είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο Τουρκίες, την Τουρκία εξωτερικού και την Τουρκία εσωτερικού. Mm. Δηλαδή, έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έδειξε ένα μάλλον χαμηλό προφίλ. Δεν εκτόξευσε απειλές. Αυτό είναι εκτός Τουρκίας και εντός Τουρκίας. Ενδεχομένως και για εσωτερική κατανάλωση έχουμε τουρκικές απειλές οι οποίες είναι πλέον σε καθημερινή βάση. Ερμηνεύεται αυτό, έχει να κάνει προφανώς με τις εκλογές τις πρόορες που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πληρώνει εντός εισαγωγικών η Ελλάδα, γιατί πάει από το κρύο στη ζέστη και θα το καταλάβουμε ενδεχομένως απόψε για τον εξής απλό λόγο. αναμένεται ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και πάλι δεν θα σηκώσει τους τόνους. Απλά θα προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται, κάτι το οποίο το λέει συνεχώς. Θα υπενθυμίσει τον κίνδυνο που υπάρχει από ανατολικά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχε κανένα λόγο να το πάει παραπέρα δηλαδή. Στη λογική των δηλώσεων που έκανε και χθες μπροστά στους ομογενείς, επαναλαμβάνω με το γνωστό μότο, η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται.
0: Λοιπόν, να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στη γείτονα εφόσον γίνει και συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον κύριο Νετανιάχου. Μας έλεγε η απεσταλμένη μας στη Νέα Υόρκη, η Σοφία Φασουλάκη, ότι υπάρχει ανακοίνωση από την άλλη πλευρά, από Ισραηλινής πλευράς. Αυτή η σχέση ούτως ή άλλως ενοχλεί την Άγκυρα, το γνωρίζουμε αυτό. Να δούμε αν θα υπάρξει περαιτέρω τροφοδότηση του κλίματος στην Τουρκία εσωτερικού, όπως έλεγες, Γιώργο.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, Διευθυντής των Νέων. Να σας ακούσουμε, επειδή αναφέρθηκε και ο Γιώργος, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού. Απευθύνθηκε σε μέλη της Ομογένειας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Επιστροφή εδώ με την ενέργεια να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά ξέρουμε που είναι η αγοραστική μας δύναμη και ξέρουμε και που είναι οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Είναι λοιπόν στην κορυφή της ατζέντας και οι τελευταίες δηλώσεις αρκετών στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας που τίθενται υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης έφεραν το θέμα και στο briefing. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για αυτές τις γαλάζιες διαφοροποιήσεις για τους συναδέλφους του στο κυβερνών κόμμα που τίθενται υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν υπάρχει κανείς ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα κόμματα, που να μην θέλουν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στα καύσιμα. Και νομίζω ότι κανένας, ούτε κυβερνητικός ούτε κοινοβουλευτικός, λέει το αντίθετο. Απλά επιλέγονται κάποιοι στοχευμένοι τίτλοι για να δημιουργηθεί ένα υποτιθέμενο κλίμα διαφορετικών απόψεων. Άρα καμία διγλωσία δεν υπάρχει, καμία διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, όχι μόνο πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες.
0: Και πάμε στην συνάδελφό μας, την Αθανασία Κρύβου, να δούμε τι θα γίνει με τη στήριξη αυτή για την διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Γιατί, Αθανασία, από εκεί που ακούγαμε για οριζόντια στήριξη στο θέμα της θέρμανσης, αυτό συμπεριλαμβάνει αυτονόητα και το ρεύμα. Τώρα μοιάζει να μετατοπίζεται το Υπουργείο.
8: Ναι, Νίκη, καλησπέρα, και νομίζω ότι στο ρεύμα η λογική στην οποία στηρίζουν όλο αυτό που λες είναι ότι αυτή τη στιγμή τιμολόγια στην αγορά τα επίπεδα που τέλος πάντων είναι κανονικά, να το πω έτσι, για έναν καταναλωτή υπάρχουν και μάλιστα ο μεγαλύτερος πάροχος λένε ότι δίνει τιμολόγια κοντά στα 11 λεπτά. Από εκεί και πέρα και τα πράσινα τιμολόγια, η διακύμανση είναι από 13 έως 15 λεπτά. Να πούμε ότι αυτά τα 15 λεπτά, 15-15,5 λεπτά ήταν και το όριο που θέτανε και από το Υπουργείο Ενέργειας μέσα ακόμη και στην ενεργειακή κρίση. Δηλαδή από αυτό το σημείο και μετά ήταν που άρχιζαν και ενεργοποιούνταν οι οποιασδήποτε επιδοτήσεις. Τώρα το νεότερο, αυτό όσον αφορά το ρεύμα, το νεότερο όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τέλος πάντων και τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, mm-hmm. το επιβεβαίωσε και ο κύριος Μαρινάκης, το έγραφε χθες ο οικονομικός ταχυδρόμος, ότι πάνε αργότερα τα μέτρα αυτά, mm-hmm. δηλαδή ενώ περιμέναμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα να εξειδικευτούν, πλέον 30 Σεπτεμβρίου θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει με τα καύσιμα, πώς θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις, και στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεση, θα μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση και πώς θα αλλάξει το επίδομα θέρμανσης. Η λογική ουσιαστικά, το οποίο μεταθέτουν τις αποφάσεις, Νίκη, είναι ότι θέλουν να δουν τι γίνεται όσον αφορά και τις εξελίξεις. Έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουμε συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ. Ναι, μεν οι αγορές ακόμη δεν τιμολογούν σίγουρα ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως λένε αναλυτές, υπάρχει για πρώτη φορά ίσως μια σοβαρή συζήτηση. Υπάρχει και ένα σχέδιο που έχει κατατεθεί από το Ιράν για εκεχηρία 60 ημερών, περιφερειακή εκεχηρία 60 ημερών και άνοιγμα σταδιακό στο στενά του Ορμούς. Έχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, τουλάχιστον αυτό Ήταν το επίσημο, ακούσαμε και τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος συμφωνεί σε μια ενεργειακή εκχειρία όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε χτες δηλώσεις, για παράδειγμα, από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λέει να χαλαρώσουν οι πράσινοι όροι στην Ευρώπη και να αυξήσουμε την παραγωγή δίζελ στην Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά πιστεύουν ότι σιγά σιγά θα αποτυπωθούν και αν κλείσουν ευνοϊκώς όλα αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι, θα ρίξουν και τις τιμές, άρα και θα είναι μικρότερη παρέμβαση που θα χρειαστεί να κάνουν. Θα δούμε βέβαια, γιατί εξαρτώνται όλα βέβαια από το τι θα γίνει με τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Αθανασία Ακρίβου. Γιατί βάζουμε το θέμα, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, προημερών 18-9 στο Άξιον 24, είχε προεξοφλήσει ότι η στήριξη θα επεκτείνεται και στη θέρμανση μέσω ηλεκτρικού ρεύματος. Να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου και θα ακούσουμε τι είπε σχετικά σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Υπάρχουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όπου η τιμή θα είναι κάτω από τον 75. Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι οριζόντιο και αφορά περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, και το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπως σωστά δείξατε, όσοι είναι δικαιούχοι του επιδέματος θέρμανσης μπορεί να έχουν τη ζέστη στο σπίτι τους από φυσικό αέριο, από ηλεκτρισμό, από καυσόξυλα. Εκεί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση αυτού του επιδόματος.
0: Σε αυτήν την αναφορά του κυρίου Παπασταύρου, λοιπόν, γεννήθηκαν προσδοκίες για στήριξη και για εκείνους που θερμαίνουν τα σπίτια τους με ηλεκτρισμό. Ρωτήθηκε σήμερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
10: Ως προς την επιδότηση, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Αυτό θα είναι συνολικά στις ανακοινώσεις. Το επίδομα θέρμανσης αναφέρεται και συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα. Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες ανακοινώθηκε από το μεγάλο πάροχο μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, που είναι το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανά μήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.
0: Και εκτάκτως επιστροφή στο Μαρίνο Γκασιάμι για μια εξέλιξη της τελευταίας ώρας. Μαρίνο.
11: Πριν από περίπου 40 λεπτά ενεργοποιήθηκε η ελληνική πυροβολαρχία που υπάρχει στο Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ενημερώθηκε για εισερχόμενα βλήματα βαλιστικούς πυράβλους κεντρών από την πλευρά των Χούθη. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 2 πυράβλους και κατέρρεψε ένα βαλιστικό πυράβλο και ένα ντρόν. Συνεχίζεται η αποστολή της πυροβολαρχίας σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, και πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πολλωστή φορά που ενεργοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει ανάψει το μέτωπο εκεί.
0: Βεβαίως, συζητούσαμε μετά το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ αν εδώ θα έχει κάποια αλλαγή ο σχεδιασμός, αλλά ας μείνουμε σε αυτήν την τελευταία επιχειρησιακή εξέλιξη. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μαρίνος Γκασιάμης με αυτήν την τελευταία είδηση. Όμως, εκτάκτως, όταν μπαίνει στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα, κάτι έχει συμβεί κάπου στο κέντρο. Κατερίνα, τι έχουμε?
1: Έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Οδό Ακαδημίας, στον αριθμό 71 συγκεκριμένα, σε εκείνο το ύψος, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε. Για ό,τι νεότερο βεβαίως θα σας ενημερώσουμε. Και πάμε στα της κυβέρνησης, γιατί στο εσωτερικό επικρατεί γκρίνια που τροφοδοτείται ενδεχομένως από τις δημοσκοπικές ενδείξεις, ενδεχομένως και από τις δηλώσεις στελεχών και πρωταγωνιστών της κυβερνώσας παράταξης για συμπεριφορές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι αυτές που πρέπει. Θυμάστε, είναι τα καλάμια που ακούσαμε από τον κύριο Κερίδη, από την κυρία Μπακογιάννη, από τον κύριο Πέτσα. Σήμερα τα καλάμια ήταν το αντικείμενο ερώτησης προς το κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο άξιο. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω τι καταλάβατε από αυτήν την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια αμηχανία στο να προσεγγίσει τον πυρήνα του θέματος, δηλαδή τις αλαζονικές συμπεριφορές που αρκετοί διαπιστώνουν ότι εκδηλώνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Στο briefing όμως ήταν άλλο το θέμα σήμερα που επικράτησε. Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μετά και από τη χθεσινή ανοιχτή επίθεση εδώ στο Mega News 104,6 και στους συναδέλφους στην Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Το briefing το παρακολούθησε ο Νίκος Αρμένης. Είναι μαζί μας. Νίκο, νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό της σημερινής ενημέρωσης που αφορούσε τον Υπουργό Υγείας, με πολλές αφορμές.
12: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι ήταν βροχή ερωτήσεις που δέχτηκε για όσα έχουν συμβεί από χθες με πρωταγωνιστή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι σε ό,τι αφορά την χθεσινή, αυτό το διάλογο που είχε με τον Ιορδάνη Χασαπόβλου και την Αντή Βούλγαρη, οι δύο συνάδελφοι, είπε, του έδωσαν τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, τα επιχειρήματά του. Το έκανε ο ίδιος, αλλά κάποια στιγμή ο διάλογος οξύνθηκε. Στη συνέχεια είχαμε μια ιδιαίτερα εξπορτισμένη κουβέντα. Από εκεί και πέρα ανέβηκαν οι τόνοι. Ωστόσο, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι από τους υπουργούς που δεν κρύβεται, βγαίνει στα δύσκολα, όπως είπε πολλές φορές. Τώρα, αν αυτά που λέει βρίσκουν ανταπόκριση σε ένα κόμμα του κόσμου, είναι μια διαφορετική συζήτηση.
0: Βέβαια, δεν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ούτε τι συνέβη χθες, ούτε αν συμφωνεί ο κόσμος με τον κύριο Γεωργιάδη. Ρωτήθηκε επανειλημμένα αν η κυβέρνηση επικροτεί ή καταδικάζει αυτόν τον τρόπο τοποθέτηση υπουργού απέναντι σε δημοσιογράφους.
12: Δεν πήρε θέση. Σαφώς, απέφυγε να πάρει θέση. Σημείωσε ότι ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο τότε και πώς λειτουργήσαν και κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ενώ σε άλλο σημείο, να πω ότι μετά από σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν είναι στα καθήκοντα κανένας υπουργού να κάνει διαφημίσεις καμίας κλινικής, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέπεμψε στην απάντηση που έχει δώσει ο Υπουργός Υγείας. Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν παρέλειψε και αναφορές σε ξυλόλια και ο κύριος Μαρινάκης, πετώντας και εκείνος στην μπάλα την εξέδρα, θα έλεγε κάποιος. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Δεν ήταν δυνατόν να παραθέσουμε όλες τις απαντήσεις του εκπροσώπου, γιατί πραγματικά ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές. Ο κύριος Μαρινάκης, λοιπόν, για τη χθεσινή επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη εδώ στους συναδέλφους στο Mega News 104,6.
7: Και η Ελλάδα στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου και της στήριξης των δημοσιογράφων έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη επίδοση. Εγώ δεν θέλω λοιπόν ούτε να προσωποποιήσω συμπεριφορές, όπως αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης, για την πρωτοφανή απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης από ένα σύνολο ανθρώπων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διάφορους τέλος πάντων. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, δεν θέλω να το εξειδικεύσω και δεν θέλω συνολικά ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές να τις αποδώσω συνολικά είτε σε ένα κανάλι είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό.
0: Τώρα που ακούσατε την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θέλω να σας θυμίσω ότι το ερώτημα ήταν αν επικροτεί ή καταδικάζει η κυβέρνηση τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε και τοποθετήθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας. Άλλη ερώτηση, άλλη απάντηση. Κάπως σαφέστερη ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη στο αν είναι δουλειά ενός υπουργού να διαφημίζει κλινικές κλπ.
7: Δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διαφήμιση. Στα καθήκοντα ενός υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
0: Και υπήρξε και από πλευράς αντιπολίτευσης τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ για όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Υπουργό Υγείας.
13: Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν βλέπανε τα προβλήματα και τον μπάχαλο που είχε υπάρξει στον χώρο των δομών ιδιωτικής υγείας. Δεν θέλανε να δούνε, δεν βλέπανε γιατί δεν τα φόραγε καλά. Αυτό μπορεί να απαντήσει μόνο ο ίδιος. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος ο ίδιος διαφημίζει διάφορες κλινικές. Η εικόνα ενός υπουργού που λέει αυτά που λέει δεν αξίζει στη χώρα, δεν αξίζει στον χώρο της υγείας, δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες.
0: Και είναι στο στούντιο ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκωδικοποιήσει κανείς την επιλογή του κυρίου Γεωργιάδη να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο.
14: Όχι, αλλά μπορεί να πει κανείς ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης εμπίπτει σε δύο κατηγορίες, τόσο του περισσεύματος αλαζονίας, το οποίο υποδείχθηκε και καταδικάστηκε επί της ουσίας και από την Τώρα Μπακογιάννη και από τον Δημήτρη Κερίδη. Το λέω θυμίζοντας τη δήλωσή του ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, αφού έχει την πλειοψηφία αποφασίζει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέμα Βορύδη Αυγενάκη.
14: Πολύ σωστά. Αλλά πέρα από το περίσσευμα αλαζονίας διακρίνει κανείς και μια έλλειψη ψυχραιμίας. Και μπορεί να εικάσει ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός πως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βουτήξει ο ίδιος στα θολά νερά της ψευδοεπιστήμης για εμπορικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, τώρα που η ψευδοεπιστήμη εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ο ίδιος μέρος του προβλήματος, έτσι δεν είναι? Αναφέρομαι και στα νανογυλαίκα. Και γενικότερα σε μια σχέση που έχει το πολιτικό σύστημα με αυτό το περιβάλλον, γιατί έχουμε ακούσει και για κυραλφές και για θαυματουργά ματζούνια κτλ. Ναι. Τα οποία εμπορεύεται έτερος αρχηγός του κοινοβουλίου. Αλλά πέραν τούτου θυμίζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει μια σχολή ρητορικής, παραδίδει μαθήματα ρητορικής. Δεν ξέρω με ποιο επιστημονικό background, αλλά πάντως φαντάζομαι πως ο Δημοσθένης ποτέ δεν θα έλεγε καπνίζετε μπάφους, γι' αυτό το λέτε αυτά που λέτε. Ελπίζω οι μαθητές να τα καταφέρουν καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρόλαπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, για αυτά που βλέπουμε να απασχολούν το δημόσιο διάλογο. Είναι και δηλωτικά του επίπεδου αυτού του διαλόγου, άλλωστε, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και σε μια συγκυρία παγκοσμίως κρίσιμη και σχετικά πρωτόγνωρη. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα βλέπουν όλα αυτά οι πολίτες, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι μια απάντηση σε αυτό θα δοθεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα, και αυτό γιατί έχουμε τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Τζίνα Μοσχολιού είναι μαζί μας, να δούμε σε ποια ερωτήματα περιμένουμε απαντήσεις, Τζίνα, απόψε.
15: Καλησπέρα, Νίκη. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για την παρουσία των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε θα ξεκινήσουμε, νομίζω, από εκεί. Έχει ενδιαφέρον, θα δούμε πόσος κόσμος παρακολούθησε, αν άκουσαν κάτι που τους έπεισε. Και από ποιον κυρίως πίστηκαν περισσότερο, αλλά βάλτε εντός εισαγωγικών το πίστηκαν, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι πάντοτε η ερμηνεία, έχει πολλές φορές. Εκτός από την εκτίμηση ψήφου, που είναι πάντοτε το βασικό που περιμένουμε σε κάθε δημοσκόπηση, εγώ βρίσκω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις πυρώσεις των κομμάτων, κυρίως του κυβερνώντος.
0: Σωστά, και γιατί προδίδουν και τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν.
15: Έτσι ακριβώς, αλλά και βεβαίως και τις απειλές. Τις ενδεχόμενες απειλές. Υπάρχει γιατί η εικόνα μιας πολύ κρίσιμης πολιτικά μάζας ψηφοφόρων, που είναι αναποφάσιστη, και αυτοί που δηλώνουν πιθανό να μετακινηθούν στην κάλπη. Νομίζω ότι αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την συγκυρία, που εκτός από τους κομματικούς σχετισμούς, η Μέτρων Ανάλυσης θα μας δώσει και μια εικόνα για το πώς αξιολογούνται και πώς ποσοτικοποιούνται πλέον οι ανησυχίες των πολιτών. Μετά την ανακοίνωση οικονομικών μέτρων, σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και από την παροχολογία της έκθεσης.
0: Ένα αναμονή λοιπόν. 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα, η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Ευχαριστούμε θερμά την Τζίνα Μοσχολιού. Και άλλη είσοδο στο στούντιο. Αυτή τη φορά είναι η Μαρία Αλιφαντή. Έκτακτη είδηση.
16: Ναι, είναι για μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο στο θέατρο μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, όπου γίνονταν εργασίες κατεδάφισης, δύο άτομα εντοπίστηκαν ανέστητα. Προφανώς, από ό,τι μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική, έχουν εισπνεύσει αέρια και καπνούς από τις εργασίες που γίνονταν εκεί.
0: Μα ήταν μέσα στο υποκατεδάφιση κτίριο.
16: Μάλλον πρόκειται για εργαζόμενους, χωρίς να μπορούμε με ακρίβεια να επιβεβαιώσουμε. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πιθανότατα είναι από τους εργαζόμενους που έκαναν τις εργασίες κατεδάφισης.
0: Λοιπόν,
16: είναι εν ζωή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και όταν έχουμε νεότερη ενημέρωση, βεβαίως θα σας τη μεταφέρουμε άμεσα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Αλφαντή. Και από το πάρκο Γουδί στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, με μια προσπάθεια που την κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο, γιατί μιλάμε για ζημιές. Ζημιές μετρήσιμες. Ο Μιχάλης Γελασάκης, ο συνάδελφος που παρακολουθεί το θέμα, είναι μαζί μας. Εδώ, Μιχάλη, έχουμε από τη μια κατοίκους να λένε ότι το τεχνικό επιμελητήριο τους εισηγείται εκενώσεις. Και από την άλλη την κυβέρνηση να λέει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρίσκεται η πραγματικότητα.
17: Καλησπέρα, Νίκη. Πραγματικά οι κάτοικοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Η αγωνία τους έχει φτάσει στο ζενίθ. Αυτά που ακούν είναι αντικρουόμενα. Άλλα τους λέει ο ένας, άλλα τους λέει ο άλλος, όπως και εσύ είπες πολύ σωστά. Αφού όμως ακόμα δεν έχουμε επίσημες διαβεβαιώσεις, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε υπογραφές για αυτά που λέγονται και για γνωματεύσεις και για τα πορίσματα. Και οι άνθρωποι ανησυχούν, βλέπουν διαρκώς καινούργιες ρογμές στα σπίτια τους, ενώ τους έχουν πει ότι το φαινόμενο δεν εξελίσσεται. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες είχαμε καταγγελίες και είχαμε μιλήσει με κατοίκους που μας έλεγαν ότι βλέπουμε καινούργιες ρογμές στα σπίτια μας, ή σε σπίτια που δεν υπήρχαν υπάρχουν νέες. Αυτά που μάθαμε όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε εχθές στο Δήμο Αθηναίων, ήταν λίγα σε σχέση με αυτά που θα περιμέναμε να μάθουμε. Όμως υπάρχουν 4 σημαντικά στοιχεία που ήρθαν στο φως από το χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο είναι ότι, όπως ακούστηκε εχθές, στη ζώνη επιρροής του έργου βρίσκονται 87 πολυκατοικίες ενώ οι έλεγχοι που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν 35 κτίρια. Δηλαδή,
0: άρα έχουμε 50 κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη.
17: Που δεν έχουν ελεγχθεί και θεωρείται ότι δεν έχουν πρόβλημα, γι' αυτό δεν έχουν ελεγχθεί. Όμως εδώ η είδηση είναι ότι εκεί που υπολογίζαμε ότι το πρόβλημα υπήρχε σε 20 με 23 πολυκατοικίες, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι εξετάζονται 35 κτίρια, που μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για εκατοντάδες σπίτια, έτσι.
0: Μάλιστα,
17: η κάθε πολυκατοικία έχει πάρα πολλά διαμερίσματα.
0: Το ένα σημείο λοιπόν είναι αυτό.
17: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι προς μεγάλη έκπληξη και όσων ήταν εκεί ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι ουσιαστικά έμαθε για την κρισιμότητα της κατάστασης από το Δήμαρχο Αθηναίων, 2 μήνες αφού είχε σταματήσει ο Μετροπόντικας να σκάβει κάτω από την Κυψέλη. Μάλιστα,
0: Μιχάλη, να σε διακόψω, ναι, γιατί έχουμε και τη σχετική δήλωση και είναι μια ομολογία, ωραία, ακόμη μια ομολογία, αστοχίας του συστήματος. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ενημερώνεται από το Δήμαρχο όταν πρόκειται για ζημιές που καταγράφονται συνεπία ή τέλος πάντων την ίδια ώρα με έργα για το μετρό, ένα έργο υποδομής. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σταχιάος.
18: Οφείλω να πω ότι τον Ιούλιο το καμπανάκι για το συγκεκριμένο θέμα το έλειπα από την παρέμβαση του Δήμαρχου. Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Αν θέλετε, είναι μια διαδικαστική αστοχία αυτή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μια διαδικαστική αστοχία. Να το καταγράψουμε και αυτό. Μιχάλη.
17: Πραγματικά. Και μάλιστα εδώ να συμπληρώσω σε αυτή τη δήλωση, όταν πήρε το λόγο ο κ. Χριστός Μπακογιάννης και εκείνος από τη μεριά του δήλωσε έκπληξη αυτό που άκουσε από τον υφυπουργό. Τώρα, υπήρξε και πολύ έντονη κριτική από τον Δήμαρχο προς τον υφυπουργό για τα πορίσματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μάθαμε ότι θα είναι προσωρινά τα πορίσματα από το ΤΕΕ. Δηλαδή δεν θα είναι το τελικό πόρισμα. Και το τελικό πόρισμα... Γιατί τα πράγματα πηγαίνουν αργά και είπαν ότι χρειάζεται χρόνο και τα λοιπά. Μιλάμε μετά.
0: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία μας, Μιχάλη, αν μπορείς να μείνεις σταθερός σε ένα σημείο σε περίπτωση που μετακινήσει, μήπως αυτό είναι που δημιουργεί τις διακοπές, μη συγχωρείς.
17: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, κάπως καλύτερα. Για να δούμε.
17: Ωραία. Εδώ και 3 μήνες λοιπόν συζητάμε για όλο αυτό και μάθαμε ότι τα πορίσματα θα είναι προσωρινά διότι καθυστερούν πολύ αυτές οι μετρήσεις και πρέπει και θέλουν χρόνο και όλα αυτά.
0: Εντάξει, πάντως εδώ έχουμε ανθρώπους που είναι μήνες, γιατί εμείς το συζητάμε 3 μήνες, εκείνοι το βιώνουν από την περασμένη άνοιξη τουλάχιστον. Από το Μάιο. Είναι λοιπόν τόσοι μήνες που αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ασφαλείς να κοιμηθούν και να κοιμήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι τους. Πραγματικά μιλάει για αστοχία ο κύριος Σταχιάος. Μήπως η αστοχία πρέπει να ειδωθεί σε ένα πρίσμα κάπως πιο διασταλτικό και δεν περιορίζεται μόνο στο πώς το έμαθε η πολιτεία. Με τις εκενώσεις έχουμε βγάλει άκρη. Οι κάτοικοι λένε ότι το ΤΕΕ τους λέει να εκενώσουν όταν ξεκινήσουν τα έργα.
17: Λοιπόν, αυτό είναι ακόμη ένα στοιχείο, το τέταρτο στοιχείο που μάθαμε, η τέταρτη είδηση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που μάθαμε χθες, είναι ότι όπως καταγγέλει ο κάτοικος, ο κύριος Χρήστος Ρόκας, συντονιστική επιτροπή, είναι εκπρόσωπος των κατοίκων, είχαν μαζί με έναν άλλο. Ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί δηλαδή, που το ΤΕΕ μέσω του Προέδρου του είπε ότι θα εισηγηθώ όταν ξεκινήσει ξανά, όταν ξεκινήσουν ξανά τα έργα του μετρό, οι άνθρωποι να φεύγουν 10-15 μέρες από τα σπίτια τους. Είναι μια πρωτοφανή δήλωση, δεν έχω ξαναγούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Και την ίδια ώρα, λίγο μετά, είπε ο κύριος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι δεν υπάρχει,
0: υπάρχει κανένας
17: λόγος ανησυχίας και ότι μπορεί να μείνουν στα σπίτια
0: λοιπόν,
17: τους.
0: Δεν ξέρω.
17: Καταλαβαίνετε και ανησυχούν.
0: Αρχίζει να θυμίζει λίγο τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ η ακολουθία των δηλώσεων σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι βέβαια να γελάει κανείς. Ζούμε σε μια χώρα εξαιρετικά σεισμογενή και ο συνειρμός και η ανησυχία είναι αυτονόητη. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε τι είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, στη δημόσια τηλεόραση για το ενδεχόμενο να χρειαστούν εκενώσεις.
19: Δεν έχει προκύψει ότι κάποιο έχει εμφανίσει βλάβες τέτοιες που να πρέπει να εκενωθεί.
20: Αυτές οι καθεστήσεις σταμάτησαν ή συνεχίζονται στις τελευταίες εβδομάδες?
19: Έχουν σταματήσει στην περιοχή όπου έχει κατασκευαστεί σύραγγα. Στην Ασπίδα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν σταματήσει με την εξής έννοια, ότι εκεί είναι δυναμικά τα πράγματα. Θα ξαναρχίσει ο Μετροπόντικας, θα ξαναρχίσει το TBM. Οπότε στην πορεία πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε μετακινήσεις που θα είναι προβληματικές για τις οικοδομές που βρίσκονται από πάνω.
0: Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Να ακούσουμε και το Δήμαρχο Αθηναίων.
2: ότι δεν είναι απλά κάποιες ρογμές που υπάρχουν σε κάποιους τοίχους. Μας έδωσαν μετά από πολλές πιέσεις και προφανώς και την εισαγγελική παρέμβαση δεδομένα ημιτελή, αλλά και αυτά τα δεδομένα για 14 μόλις πολυκατοικίες από τις 45 που ο Υπουργός ότι διερευνούν. Σε αρκετές από αυτές, οι καθυζήσεις γενικά είναι 4 φορές μεγαλύτερες από το επιτρεπτό όριο. Το επίπεδο διακινδύνευσης με βάση τη μεθοδολογία της ίδιας εταιρείας έχουν υποκινήσει σπίτια. Στο επίπεδο διακινδύνευσης, αν γίνει ένα σεισμός, δεν το απαντάνε καθαρά.
0: Πάμε τώρα από το μετρό στα τρένα. Ο Κώστας Δελέζος είναι ο άνθρωπός μας για αυτό το ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά η αφορμή δίνεται από μια αυτοψία, αρκετά εκτενή από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κώστα, επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το πώς λειτουργούν τα τρένα και αν τελικά είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται η εικόνα από την κυβέρνηση. Αν δηλαδή το ETCS είναι εγκατεστημένο, πιστοποιημένο, λειτουργικό, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Η αυτοψία που έκαναν, Κώστα, επιβεβαιώνει ένα δημοσίευμα που υπογράφεις εσύ εδώ και 15 μέρες περίπου.
21: Καλησπέρα, Νίκη, καλησπέρα για στο κράτο του Mega News. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από την Επιτροπή Αναφορών, η οποία βέβαια ενεργοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε, μάλλον αν θα το λέγαμε αργά, διότι οι άνθρωποι αυτοί κλήθηκαν από τους συγγενείς των θυμάτων πριν από περίπου 2 χρόνια. Ανταποκρίθηκαν λοιπόν τώρα.
0: Μάλιστα.
21: Σε αυτή την πρόσκληση για να δούνε τι ακριβώς έγινε στα Τέμπη και πώς εξελίσσεται η διαδικασία της αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και όλα αυτά.
0: Τι βρήκαν?
21: Είναι λοιπόν η περιβόητη Επιτροπή Αναφορών, επικεφαλής της οποίας ήταν εδώ η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, η Ντολόρς Μοντσεράτ, και οι οποίοι λοιπόν μετά από 3 μέρες, γιατί τα ήρθαν τη Δευτέρα.
0: Πήγαν και είδαν χθες, δηλαδή αναλυτικά ή απλά είχαν...
21: Κάνανε αυτοψία.
0: Κάνανε αυτοψία, μάλιστα.
21: Στη Λάρισα και στην Αθήνα.
0: Τι βρήκαν,
21: Κώστα? Στο σιδηροδρομικό κέντρο Οχαρνών. Λοιπόν, εν ολίγης λοιπόν μας είπανε αυτό που λέγαμε και εμείς με αρκετά δημοσιεύματα, ναι, το τελευταίο είναι το αποκαλυπτικό πριν από 10-15 μέρες.
0: 11 Σεπτεμβρίου ήταν χτύπημα στην πρώτη σελίδα, βέβαια.
21: Το ETCS λοιπόν τι λέει? Λέει ότι έχει εγκατασταθεί, πλην όμως ότι είναι λειτουργικό στο 75%. Αυτό που λέγαμε και εμείς δηλαδή, ότι έχει ακόμη τρύπες. Το σύστημα λοιπόν το συγκεκριμένο, όταν έχει τρύπες, σημαίνει, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, ένα τρένο όταν είναι σε περιβάλλον ETCS και ξαφνικά πέφτει σε μία τρύπα, για να ξαναπεί μετά στο επόμενο... συνεχίζοντας το ταξίδι του ξανά στο σε περιβάλλον ETCS, θα πρέπει να σταματήσει και να περιμένει 15 λεπτά μέχρι να ξαναφορτώσει το σύστημα.
0: Επομένως, καταρχάς, δηλαδή, δεν επιβεβαιώνονται οι δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του κυρίου Κυρανάκη, που είναι σήμερα γραμματέας του κόμματος, αλλά έχει διατελέσει αρμόδιος υπουργός.
21: Να πούμε ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν προσεκτική, δεν βγήκε.
0: Ο κύριος Δήμας.
21: Ο κύριος Δήμας, ναι, και ο κύριος Κότσιρας.
0: Μάλιστα.
21: Λοιπόν,
0: ο κύριος
21: Κότσιρας, οι άνθρωποι
0: σωστά
21: δεν βγήκαν να πανηγυρίσουν. Απέναντίας βγήκε να πανηγυρίσει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, επί της θητείας του οποίου ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης, και μας είπε τέλη Αυγούστου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ξέρετε, έχει τελειώσει η εγκατάσταση, έχει τελειώσει η λειτουργία, έχουμε σηματοδότηση τηλεδιοίκηση, ETCS στο δίκτυο, όλα πάνε καλά. Μόνο που δεν είναι έτσι, και ο κόσμος που μπαίνει στα τρένα μέσα. Πρέπει να το εμφυσίσουμε να ξέρει τι είναι ασφαλής. Δηλαδή τους επιβάτες τους ενδιαφέρει πραγματικά πού λειτουργεί πράγματι το ETCS και πού όχι.
0: Κώστα, στο διατάφτα της αυτοψίας υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε τελικά αυτό το 75% θα γίνει 100% κάλυψη του σιδηροδρομικού δικτύου?
21: Υπάρχει το εξής. Δηλαδή έχουμε το σταθμό του Δομοκού, η οποία είναι η μαύρη τρύπα. Δηλαδή ο σταθμός του Δομοκού, όταν καταστράφηκε από τον Ντάνιελ, έγινε μια ξεχωριστή εργολαβία στο πλαίσιο μια σύμβαση, αμαρτωλή και αυτή η 635 που λέμε εμείς.
0: Γιατί αμαρτωλή?
21: Γιατί είχε έρθει η Όλαφ να κάνει ελέγχους για τη συγκεκριμένη σύμβαση, ενώ η σύμβαση αυτή προέβλεπε ασφάλεια για τα έργα. Τελικά έγινε η παραλαβή των έργων χωρίς να είναι μέσα ο σταθμός. Εκτιμούν λοιπόν οι κοινοτικοί παράγοντες ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η ασφάλιση, η ασφάλεια του έργου, έτσι ώστε η παραλαβή να γίνει για όλο το έργο.
0: Ξέρουμε
21: για
0: πότε. Ξέρουμε πότε. Η Όλαφ, λοιπόν, να πούμε για τους ακροατές μας, δεν είναι υποχρεωτικό, το γνωρίζουν όλοι. Η Όλαφ είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Αυτό είναι η Όλαφ που ήρθε να εξετάσει
21: λοιπόν, τις σύνες. Αυτό καλώς ερχόταν των πραγμάτων θα το έχουμε την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα.
21: Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι δομοκός κρανώνος περίπου 40 χιλιόμετρα, το οποίο θα είναι μια μαύρη τρύπα μέχρι τουλάχιστον την άνοιξη της ερχόμενης χρονιάς.
0: Εντάξει, πριν από τις κάλπες θα έχουμε και κάποιες πανηγυρικές δηλώσεις. Βασίμος εικάζει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Ντελέζο. Και στη Βουλή τώρα, το συζητούσαμε και χθες, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ένα εμβόλυμο άρθρο που μπήκε εμβόλυμο στη λογική ότι μπήκε μετά τη διαβούλευση, που μπήκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλληλεία και έρχεται στην πραγματικότητα να τακτοποιήσει ανθρώπους που είχαν ζητήσει επιδοτήσεις και είχαν λάβει επιδοτήσεις για εκτάσεις χωρίς ζώα. Γιατί δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι δασικοί χάρτες για το επίμαχο διάστημα από το 18 μέχρι το 22. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι μαζί μας, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στη Βουλή ο νέος υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, και να δούμε αν εδώ υπάρχει κάποιο παράθυρο να αναδιατυπωθεί αυτή η διάταξη, Ελένη, που οι επικριτές της λένε ότι ανοίγει το δρόμο να την εκμεταλλευτούν άνθρωποι που πήραν επιδοτήσεις χωρίς να έπρεπε.
3: Ακριβώς, Νίκη, καλησπέρα και από μένα. Αυτή την ώρα συζητείται η ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτό το επίμαχο άρθρο στη Βουλή που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας. Νωρίτερα, όπως είπες πολύ σωστά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τοποθετήθηκε για πρώτη φορά και είπε ότι θα προχωρήσουν σε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις για το άρθρο 74 μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Βέβαια, ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά ότι νομοποιούνται παράτυπες ενισχύσεις και υποστήριξε ότι αυτή η διάταξη λύνει ένα πρόβλημα και βγάζει σε ομοιρία, για να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις του, 50.000 ανθρώπους και πως επρόκειτο μάλιστα για ένα αίτημα και της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά και την τοποθέτηση του Υπουργού, η οποία ήταν η πρώτη φορά, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα, αν θέλεις, με την υπόθεση του ΟΠΚΠ, τα οποία βέβαια τα απέδωσε σε χρόνιες παθογένειες.
0: Εντάξει, αυτό είναι, είναι η γραμμή της κυβέρνησης, παγίως
3: ακριβώς,
0: αυτή την υπόθεση.
3: Και είπε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σύστημα που δεν θα έχει χτυπήματα στην πλάτη και συνεννοήσεις σε σκοτεινά δωμάτια.
0: Τελικά με το άρθρο τι θα κάνουν, καταλάβαμε.
3: Περιμένουμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, το αναμένουμε και το παρακολουθούμε γιατί οι ενστάσεις είναι πολλές. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς μας έδωσε το ρεπορτάζ από τη Βουλή. Και στο αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς, για μια σειρά συμβάντων που έχουν κοινό τόπο ότι θύματα είναι γυναίκες. Η Λίνα Ιορδανίδου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
4: Δυστυχώς λοιπόν, Νίκη, έχουμε αρκετά περιστατικά ενδοικογενειακής βίας σε διάφορες περιοχές της χώρας τις τελευταίες ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Νίκαια. Χθες το απόγευμα σήμανε συναγερμό στις αρχές, καθώς η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έναν άνδρα ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του, δήλωνε ένοπλος και μέσα κρατούσε και την σύζυγο. Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς με διαπραγματευτή, με άνδρες των ΕΚΑΜ. Έκαναν έφοδο στο σπίτι, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Όπως διαπιστώθηκε τελικά δεν υπήρχε όπλος και ο άνδρας έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Όπως είπε η ίδια η σύζυγός του, δεν έπαιρνε το τελευταίο διάστημα την φαρμακευτική αγωγή του στην Καλαμάτα. Τώρα, μια 25χρονη δέχθηκε αρχικά ένα απειλητικό τηλεφώνημα από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της που της έλεγε ότι η ζωή της είναι λίγη. Η κοπέλα δυστυχώς δεν το πήρε στα σοβαρά. Εκείνος της έστησε καρτέρι και την πυροβόλησε προς το μέρος της δύο φορές και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως πυροβόλησε σε ευθεία βολή. Ευτυχώς δεν κατάφερε να βρει τον στόχο του. Mm-hmm. Συνελήφθη λοιπόν ο δράστης αυτός στην Πάτρα. Άλλο περιστατικό. Ένας άνδρας ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του, τράπηκε σε φυγή και ακόμα αναζητείται από τους αστυνομικούς. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί από το νοσοκομείο και στην Κρήτη. Δυστυχώς, άλλη γυναίκα, συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα, κατήγγειλε πως την ώρα διαπληκτισμού με τον σύντροφό της και ενώ εκείνος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, της επιτέθηκε, την χτύπησε με γροθιές σε πρόσωπο και σώμα. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη. Να πούμε και ένα στοιχείο, Νίκη, για κλείσιμο. Μόνο τους πρώτους 5 μήνες του 2026, 1.492 γυναίκες έβαλαν στο κινητό τους το κουμπί πανικού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Εκτός συνόρων και πάλι θα πάμε στην Αργυρό Κράια για να σταθούμε στην Αυστραλία και σε αυτό που έγινε γνωστό ότι συνέβη σε μια εποχή που όλοι μιλάμε για τους κινδύνους χειραφέτησης, αυτονόμησης της τεχνητής νοημοσύνης. Αργυρό, τι συνέβη λοιπόν εκεί?
5: Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, αυτού του τεχνολογικού κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης, κατάφερε να χακάρει και να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών ιστοσελίδων της Αυστραλίας, συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων του συστήματος υγείας Medicare. Είναι μια ερευνητική βάση δεδομένων. Είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη επίθεση OpenAI παγκοσμίως και η πρώτη γνωστή περίπτωση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό τον Αλμπανέζη, τον Αυστραλό πρωθυπουργό, που ένα μοντέλο AI παραβιάζει κυβερνητικό σύστημα.
0: Χωρίς σαφή εντολή από ανθρώπινο χειριστή. Είναι σαφές αυτό, έχει ξεκαθαρίσει
5: ναι,
0: αυτό.
5: Ναι. Απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες για σχετικά με κυβερνητικές συμβάσεις αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για φάρμακα. Αυτό να πούμε ότι είχε γίνει κυβερνοεπίθεση αυτή, η παραβίαση, το hacking, τον περασμένο Ιούνιο. Το αντιλήφθηκε το OpenAI, η εταιρεία το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε μόλις τώρα το Σεπτέμβριο την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνεις, εντείνει τις ανησυχίες για τεράστια δύναμη αυτής της τεχνητής νοημοσύνης και το ενδεχόμενο τα μοντέλα να βγουν πλέον εκτός ελέγχου, να μην ελέγχονται από κανέναν. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Η έρευνα φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει συγκροτηθεί ειδική task force. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, δεν προκύπτει ότι υπάρχει ευρύτερη παραβίαση του δικτύου.
0: Το συμβάν όμως καταγράφεται και είναι ένα προηγούμενο φυσικά, που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι μοναδικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Λοιπόν, 7 λεπτά μας χωρίζουν από τις 3. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς αγορές. Έχουμε καμιά καλή κατάσταση από εκεί να περιμένουμε.
6: Χθες μάλλον ήταν καλύτερα. Καλό σας μεσημέρι. Ξεκινώ με το χρηματιστήριο της Αθήνας που αυτή την ώρα καταγράφει απώλειες 1,46% και κινείται στις 2.612 μονάδες. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι και είναι ενισχυμένο κατά 2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,7 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,7%. Για το χρυσό, η τιμή του κινείται στα 4.295 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,5%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 1,6%.
0: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ και ήρθε η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε υπερπαραγωγή δικαίως. Είναι δηλαδή στο στούντιο κοντά μας ο Λευτέρης Αμπατζής, αλλά θα συνδεθούμε, Λευτέρη, με τον Έτερο Καπαδόκη.
22: Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς τον.
22: Γιώργο.
0: Είναι στο Βελιγράδι για την εθνική μας.
22: Σε καλησπέριζουμε. Έχουμε πρεμιέρα στη League A, την κορυφαία κατηγορία του UEFA Nations League, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με αντίπαλο της Σερβίας στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και ακούμε τον Γιώργο Νικοκύρη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε χρώμα ελληνικό στην εξέδρα.
23: Έχουμε 600 περίπου φιλάθλους μας που βρίσκονται ήδη εδώ στο Βελιγράδι, αλλά μάλιστα πριν λίγη ώρα στην πλατεία Δημοκρατία στο Βελιγράδι δώσανε την δικιά τους τόνο με τύμπανα, με φωνές, με συνθήματα. Κάνανε τη βαβούρα που κάνουμε συνήθως σε κάθε μάτσο που βρίσκονται, σε κάθε πόλη που βρίσκονται δίπλα στην εθνική μας. Ή θα είναι το βράδυ δίπλα στην προσπάθεια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παιχτών μας. Είναι πρεμιέρα, είναι μια νέα διοργάνωση. Είμαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θέλουμε να διατηρηθούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να δούμε τι τελικά θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την 11η. Έχει πολλές επιλογές, ειδικά μέσω επιφεντικά, με κοστούλα, με τζόλι, με παυλίδι, με τετέι, με καρέτσα. Πού θα καταλήξει, σε ένα σχήμα λογικά με 4-2-3-1 ή 4-3-3, αν πάει σε και 3 κεντρικά χαφ στον άξονα με Μουζακίτη, Ζαφίλη και Κουρμπέλη. Είναι ανοιχτά. Το σημαντικότερο για την εθνική μας είναι εδώ να μπορέσει, όπως κάναν τη βαβούρα οι Έλληνες φίλαθλοι το μεσημέρι στην πλατεία Δημοκρατία, στο κέντρο του Βελιγραδίου, να κάνει και στο Μαρακανά και να φύγει με τη νίκη στην πρεμιέρα του πρώτη κατηγορία του Nations
0: League. Σας ζηλεύουμε, Γιώργο. Γιώργος Νικοκύρης. Έχουμε Λευτέρη και δήλωση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού.
22: Ναι, να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Λοιπόν, για κάποιον λόγο δεν θα τον ακούσουμε. Ευχόμαστε όμως καλή επιτυχία στην εθνική.
22: Λοιπόν, να πούμε ότι για την παραμονή της εθνικής μας στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, εκτός από την πρώτη και τη δεύτερη θέση αν την πάρει στον όμιλο, είναι πολύ δύσκολο με Γερμανία και Ολλανδία. Μπορούμε και με την τρίτη θέση, αν είμαστε μέσα στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων, να διατηρηθούμε στην ελίτ. Όπως μπορούμε να παίξουμε σε μπαράζ αν είμαστε οι δύο χειρότεροι τρίτοι ή ακόμα και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι των ομίλων. Είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα, αλλάζει και το φορμάτ από το 28.
0: Εγώ σκέφτομαι μόνο τα delivery απόψε, εκεί έχω σταματήσει.
22: Ναι, είναι βραδιά delivery, αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχει και μπάσκετ. Να πω όμως ότι έχουμε και το μάτς Ολλανδία-Γερμανία, το οποίο είναι το μεγάλο μάτς του ομίλου μας, έτσι, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Ντεμπούτο για τον Τσάβι στους Οράνιες, τον Πάγκο των Οράνιες, ένας Ισπανός που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη φιλοσοφία, γιατί έτσι έχει μεγαλώσει λόγω των Ολλανδών που έχουν υπάρξει στην Μπαρτσελώνα στο παρελθόν, σε όλη την καριέρα που ήταν ποδοσφαιρική. Και έτσι έχει μεγαλώσει και ως προπονητής. Ο Γιούργεν Κλοπ, τον ντεμπούτο του στη Nationalmannschaft, καθώς βγήκε πατριωτικός και ενωτικός στις δηλώσεις του και λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Γερμανία, καθώς στην εθνική υπάρχουν πολλοί παίκτες από οικογένειες μεταναστών, έχει πει χαρακτηριστικά πριν από δύο μέρες: παίρνω τη σημαία, είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και λέω ναι στη διαφορετικότητα. Πολύ ενωτικός. Το γνωρίζουμε πολύ καλά πώς στέκεται σε αυτές τις καταστάσεις. Πρεμιέρα στη Euroleague με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 9.30 στη Βιτόρια. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από την οντίτιδα. Υπάρχει περίπτωση να παίξει. Πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό επίσης στο Telecom Center Athens, υποδέχεται την Παρή στις 9 και 4, χωρίς τους τραυματίες Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ.

0: με αντίπαλο τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, την οποία την έχει νικήσει δύο φορές στο παρελθόν, χωρίς μάλιστα να χάσει σετ.
1: Ευχόμαστε να το πράξει και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη, στον καιρό. Πολύ, πολύ σύντομα με την μετεωρολόγο μας, την Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα.
2: Λοιπόν, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Για κάποιους θα είναι καλό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για κάποιους όχι. Γιατί από αύριο μπαίνουμε πάλι σε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Δηλαδή, η σημερινή ημέρα που έχει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι για αυτούς που αγαπάνε τον ήλιο. Από εκεί και πέρα, από αύριο ξεκινάνε σταδιακά βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα και κατά τόπους στα κεντρικά, με νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν, θα δώσουν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και σποραδικές καταιγίδες. Εδώ στην Αττική να πούμε ότι αύριο δεν περιμένουμε κάτι, θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία γενικότερα δεν θα αλλάξει σημαντικά, στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς και γενικότερα στις περισσότερες περιοχές θα παραμείνουμε σε παρόμοια επίπεδα στους 24 με 26, τοπικά στα 12 έως 27 βαθμούς, με πιο βροχερό Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου. Στο ένα λεπτό που μας απομένει, μια τελευταία ματιά στους δρόμους με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Ακαδημίας λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο ύψος της οδού Μπενάκη. Έχουμε δυσχέρεια όμως και στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών ανατμήματα. Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ασπρόπυργου, αλλά και στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα, Σαλήμου Κατεχάκη και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, και στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις κυρίως στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάνω από όλους, βεβαίως, ευχαριστούμε εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Απέναντί μου έχει πάρει θέση με τις ειδήσεις της 3 ο Ηλίας Μπενέκος. Θα δώσει μετά σκυτάλι και μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν των Χούθη προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία των Πάτριων που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Διεθνή Αποστολή για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας δύο βλήματα. Να σημειωθεί ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης, με τις τρεις προηγούμενες να έχουν γίνει τον Ιούλιο και η αμέσως προηγούμενη τον Αύγουστο. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο θέατρο Badminton, όπου εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους. Οι δύο εργάτες που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο φέρονται να εισέπνευσαν καπνούς, ενώ επιτόπου έσπευσαν ασθενοφόρα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το χρονικό πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως ανέφερε, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίθεση του κ. Γεωργιάδη στο Μέγκα και το Mega News 104,6, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε στους προκλητικούς ισχυρισμούς του και επετέθη εκ νέου στο Μέγκα και το Mega News 104,6. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές του ευθύνες στην υπόθεση των παραϊατρίων. Για τρικυμία εγκρανίου του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας πως είναι συνήθις πρακτική του να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις

0: ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να τα δει. Εκείνος πρέπει να απαντήσει, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, ποιος είναι ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποια εικόνα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει τις νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά μετά την είσοδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και το αποτύπωμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις επιλογές των ψηφοφόρων. Να μετακινηθούν άμεσα οι κάτοικοι από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα, με ευθύνη και κόστος της εταιρείας, ζήτησε μέσω του σταθμού μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς, ενώ χαρακτήρισε μεγάλο φάουλ το ότι ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ενημερώθηκε από το Δήμο για τα προβλήματα που είχαν προκύψει 3 μήνες αφού είχαν σταματήσει οι εργασίες για το μετρό. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Ο Μπάμπης Κοστούλας βρίσκεται στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σερβία στο Nations League. Ωστόσο, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους 8 υποψήφιους για το βραβείο του παίκτη του μήνα για το Σεπτέμβριο στην Premier League. Ο Κοστούλας, με 2 γκολ και 1 assist, είναι από τους βασικούς συντελεστές της έως τώρα πορείας της Brighton, η οποία καταλαμβάνει την 3η θέση της βαθμολογίας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια αρχικά, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς και πολύ τοπικά στα Δωδεγάνησα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση στους
0: δρόμους. Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπρόπυργου, αλλά και στην έξοδο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ανατμήματα επίσης σε Αλεξάνδρα, Σαλήμου Κατεχάκη και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
3: Mega News 104,6.
4: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
8: Λογαριασμό. Συνεργείο. Συνεταιρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 10 λεπτά μετά τι 3. Ακούτε Αλφα News 104,6 με Δήμο Βερικιό
1: και Δημήτρη Αλπιέρη.
0: Τι κάνετε, κύριε, Θεό φυλάξει.
1: Όντω Θεό φυλάξει.
0: Έτσι, προ το παρόν ο Θεό μα έχει φυλάξει. Προ το παρόν.
1: Πρόσεξε να δει.
0: Γιατί ο Θεό είναι μεγάλο.
1: Εδώ λε, Θεό φυλάξει όταν έρθει το άλλο μέσα στο σπίτι σου και σε καταχαιριάζει και σε βρίζει. Αυτό δεν είναι άκομψο απλώς. Ξέρεις, προσπάθησα να τον δικαιολογήσω όσο μπορούσα στο μυαλό μου.
0: Τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, παιδιά, αυτό.
0: Πάντως,
1: δεν είναι τρέλα.
0: Και αν άκουσα χθες το ηχητικό. Αυτό λέω.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν το πιστεύεις, παιδί μου, λες ότι.
1: Τι ήταν, σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένα κατάφτης. Έγινε ό,τι έγινε.
0: Το θέμα είναι αν αυτό το περιστατικό, το οποίο πήρε σάρκα και ωστά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6, δημιούργησε τριγμούς ή προβληματισμούς, και καλησπέριζουμε την καλή φίλη πάνω απ' όλα, έτσι, και πολύ αγαπημένη Χριστίνα Κοραή, στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Αν ήταν σε δύσκολη θέση και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και εκείνοι οι οποίοι σχεδιάζουν τον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και μην ξεχνάς ότι είμαστε λίγο πριν τις εκλογές.
2: Κοίτα, νομίζω ότι υπήρξε αρκετή ενόχληση από πολλά στελέχη. Τίποτα. Εντάξει. Ο Πρωθυπουργός λείπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αποκλείεται ότι όταν γυρίσει να του πει, ξέρεις.
1: Θα τον ξαναπάρει. Χιλιοστή φορά
2: μετά. Για μια εβδομάδα.
1: Για χιλιοστή φορά. Θα κατεβάσει τον κεφάλι.
2: Ναι,
1: θα... Μα το έχει πει μέρα πριν από μένα.
0: Συγγνώμη. Δεν έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός τώρα για τον.
2: Έχει ενημερωθεί.
0: Εντάξει, μην λέμε.
2: Κοίτα, για να τον πάρει τηλέφωνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να του πει μαζέψου, δεν θα το κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Μπορεί και να το έκανε και να τον έγραψε. Δηλαδή, δεν είναι εκείνη το θέμα.
0: Δηλαδή, από το Μαξίμου συνεργάτες τώρα, στενείς συνεργάτες πρωθυπουργού.
2: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε.
2: Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά θα σας πω.
0: Και ο γραμματέας του κόμματος, φαντάζομαι, θα έχει πάρει θέση.
2: Ναι, αλλά εγώ θα σας πω
0: σου
2: κάτι.
0: Σου λέει, κάτσε φίλε, εγώ χτίζω και συγκρεμίζεις.
2: Δημήτρη μου. Ο Άδωνης μιλάει κατευθείαν με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: δεν
1: μόνο
2: ακούει κανέναν άλλον. Μπράβο, τα ξέρεις.
1: Τον είχα ρωτήσει εγώ εδώ και καιρό.
2: Ό,τι και να του πει ο άλλος δεν ακούει.
1: Όταν τσαντίζεις τον Μητσοτάκη, βάζει τον Μιλωνάκη και σε παίρνει στο τηλέφωνο και σε καταχαιριάζει και γελάει και λέει, όχι λέει, ο ίδιος με παίρνει.
2: Ναι.
1: Αλλά λέει μετά από 15 μέρες κατεβάζω το κεφάλι, δεν του λέω όχι πρόεδρε, ναι πρόεδρε.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι,
1: αλλά αυτό το παιχνίδι. Αυτό...
2: Σου δίνει το σωστό.
1: Ναι.
2: Το σωστό.
1: Ναι, μα μόνο σου
2: δίνει.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να τον αφήνει.
0: Αυτό το περιστατικό. Χριστίνα και Δήμο έρχεται λίγα 24 ώρα μετά την επισήμανση τη Ντόρα Πακογιάννη.
1: Βέβαια, δικαιώνει την Ντόρα.
2: Απολύτως.
1: Δικαιώνει τον Κερίδη. Που είναι και παιδί της.
0: Και άλλα στελέχη της Δημοκρατίας.
2: Μπορώ να σας πω τη δική μου πικρή έτσι, διαπίστωση.
1: Ναι,
2: όσο θα είμαστε στην προεκλογική περίοδο, όλα αυτά θα πολλαπλασιαστούν, δεν θα προλαβαίνουμε να τα μαζεύουμε. Και κρατήστε το αυτό και σε όλα τα κόμματα.
1: Ειδικά
2: ο Άδωνης έχει, παιδιά, κτίζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τον δικό του στρατό για πάσα χρήση.
0: Προφίλ,
2: για
0: δηλαδή.
2: Πάσα...
1: Ξέρεις γιατί.
0: Αρχηγικό
2: ναι.
0: Προφίλ.
1: Ναι. Ξέρετε τι φοβάται. Ναι. Ξέρετε τι φοβάται ο Άδωνης. Φοβάται ότι θα χάσει την πρωτιά με τον Σαμαρά που θα κατέβει. Και θα του πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του. Και προσπαθεί να, αυτοί που είναι να φύγουν, να μην φύγουν, ένα μεγάλο κομμάτι και να τσιμεντώσει τους υπόλοιπους. Ώστε μην βγει τρίτο-τέταρτος από πρώτος,
2: για
1: που
2: να
1: είναι αναμφισβήτητα πρώτος αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Δήμο μου.
1: Και έρχεται και ρίχνει
2: γροθιά. Τσαντίζει τους Σαμαρικούς. Με αυτό που έκανε εδώ.
1: Τσαντίζει την κοινωνία. Τσαντίζει την κοινωνία. Δεν μπορεί να βγαίνει στη Λίβδη να τους βρει όλους.
0: Απέναντι τώρα στην κυβέρνηση είναι τα μέσα, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Α, ο Β. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθω ότι τα βάζει, είναι προς λάθος κατεύθυνση.
2: Είστε
0: τελείως.
2: Πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Τα πήρα. Είναι προς λάθος. Ή εκτός και αν πιστεύει αυτό που ακούσαμε και χθες, που πήγε την Καριστιανού, τη στηρίζει, λέει, ο Όμιλος. Γιατί που δεν βγήκε μόνο στον όμιλο συγκεκριμένο.
2: Παιδιά, τώρα θα ακούσουμε την κάθε αθλειότητα, την κάθε γελιότητα. Δεν έχει ο Άδωνης, δεν έχει, ο Πάτος δεν έχει,
0: το Βαρέλι δεν έχει πάτο.
2: Δεν έχει πάτο. Δηλαδή το να ζητάς να έχεις αυτή την πολύ έτσι αξιοπρεπή διεκδίκηση από ένα άλλο άτομο, θα έλεγα και λίγα λες. Τώρα εδώ ό,τι και να πεις είναι μετά τείχος. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Ο Άδωνης θα κάνει το δικό του, θα σηκώσει το δικό του μπαϊράκι.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει γραμμή σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει.
1: Σόπα, πρέπει να βρεθεί η γραμμή.
2: Ποια γραμμή,
0: παιδιά,
1: στον αυτόματο πάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Είχαμε τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, και έλεγε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει την κυβέρνηση. Δεν έχει βάλει, δεν επέστρεψε ο κ. Μιλωνάκης πίσω στη θέση του. Δεν έχει άλλους ανθρώπους στα κομματικά όργανα που έχουν άποψη. Άρα είναι πάνω. Άρα ο κ. Γεωργιάδης είναι πάνω από τον πρωθυπουργό, αυτό μου λέτε.
1: Άλλο πράγμα.
2: Είναι παράλληλα με τον Πρωθυπουργό. Σε ικανοποιεί παράλληλα. Πάνω δεν είναι, γιατί όταν τον παίρνει ο Τσοτάκης, δηλαδή, όπως λέει και ο Δήμος, μαζεύεται για λίγο. Τώρα, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, παιδιά. Ο Μητσοτάκης που ξέραμε, έτσι. Δεν είναι.
0: Τι, δεν ασχολείται.
2: Όχι, ο Μητσοτάκης τώρα έχει άλλες προτεραιότητες, αυτό ακριβώς.
1: Να χτυπήσει το τρυπάνι.
0: Δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει η επόμενη θητεία.
2: Πάρα πολύ τον ενδιαφέρει.
0: Όταν τσαλακώνει την ταυτότητα της παράταξης που εκπροσωπεί.
1: Καλά τώρα, εσύ θέλεις να μπει στο μυαλό του Μητσοτάκη.
0: Όχι, της κοινής λογικής.
1: Η κοινή λογική λέει ότι...
2: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, ρε αγάπη μου. Είναι ότι πας με το political correct. Δεν υπάρχει με τον Άδωνη political correct. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Πώς να σας το πω. Τη μία μέρα μπορεί να τον πάρει ο Μητσοτάκης και να τον πει πώς το είπες έτσι και να είναι ενθουσιασμένη. Γιατί στην αρχή, αν θα σας δώσω και ένα παρασκήνιο, ο Μητσοτάκης άφηνε εντελώς τον Άδωνη, γιατί ο Άδωνης μπορούσε να μιλήσει με τρόπο που δεν θα μπορούσε ποτέ το κολεγιόπεδο. Ναι. Καταλάβατε. Τώρα
0: εξαρτάται που απευθύνεσαι.
1: Το δικό
0: σε ποιο
1: του...
0: κοινό απευθύνεσαι, Χριστίνα μου.
2: Πάλι πας με το political correct. Πάλι πας. Ναι. Μα δεν θα βρεις απάντηση με το political correct.
1: Η Χριστίνα λέει ότι ο Μητσοτάκης είχε ανακαλύψει τον δικό του κουτσόγιωργα. Τότε ναι. Εσείς είσαστε μικροί. Εγώ εδώ με το Χριστινάκι τα θυμόμαστε. Δηλαδή όπως ο Τσίπρας είχε τον δικό του Κουτσόγιωργα.
2: Τον Πολάκη.
1: Τον Πολάκη.
2: Άγιας. Τώρα.
1: Ναι. Μαζί δεν πηγαίναν στο ροδάκινο διακοπές, στα μασφακιά.
0: Εχθές ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αισθάνθηκε. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πιο τσαμπουκαλής ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αισθάνθηκε.
1: Καλά θα αισθάνθηκε, ρε Δημήτρη, τι είναι η ερώτηση.
2: Δεν είναι αυτό το ερώτημα, μπορούμε να σου απαντήσουμε. Δεν αισθάνθηκε καλά. Όπως δεν αισθάνεται και για πολλά άλλα.
1: Το θέμα είναι όμως, γιατί δηλητηριάζεται η δημόσια ζωή. Δηλητηριάζεται με βλακίες.
2: Μπράβο. Και δεν απευθύνεται ο Γεωργιάδης στο κοινό το οποίο λες εσύ, ρε αγάπη μου. Ο Γεωργιάδης έχει αυτούς που τον ακολουθούν στο διαδίκτυο. Το δουλεύει πάρα πολύ το διαδίκτυο. Έχει ένα στρατό εκεί. Για πάσα χρήση, πάλι θα το πω, για πάσα χρήση έρχονται και αλλαγές. Γιατί θα έρθουν οι αλλαγές αργά ή γρήγορα. Στην Νέα Δημοκρατία θα έρθουν, δηλαδή.
0: Τα βάζει με ένα μεγάλο όμιλο και έχει αξιώσει αύριο να διεκδικήσει και την αρχηγία της Δημοκρατίας.
2: Ναι, γιατί σου λέει ότι εγώ θα πάω με αυτούς τους αγριεμένους από κάτω που ό,τι λέει, λέω εγώ, λένε ναι σε όλα.
1: Κανάλι 29. Το 29 δεν ήταν
0: Γιαννόπουλος.
2: Ναι.
1: Με την αγάπη. Πριν την μου
2: θυμίζω.
1: Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά,
0: Δημήτρη.
2: Αυτό για να κλείνουμε. Πραγματικά ήταν μια αθλειότητα. Το οποίο έγινε εδώ στο... Και προσωπικά δεν το λέω. Ναι, εγώ προσωπικά δεν το λέω.
1: Όχι, δεν είπα όλοι στο Μέγκαλη.
2: Όπου και το έκανε, παιδιά.
0: Ναι, σε λέω που έγινε εδώ.
1: Και το Χριστινάκι έβαλε στο καλάθι, έβαλε και τη Χριστίνα.
2: Εμένα έβαλε.
1: Έβαλε σένα.
0: Είπε όλοι του Μέγκα, όλοι.
2: Και εγώ, καλά είμαι. Εγώ πρώτη, δεν έχω πρόβλημα. Και πάνω για να τον χαιρετάω κιόλας.
1: Θα κάνουμε άρμα.
2: Είπε όλοι. Ωραίο, μου αρέσει. Ρε παιδιά, δεν αρχίζει να
0: είπε όλοι του Μέγκα, όλοι.
2: Γιατί έμεινα εγώ στα...
0: Τι νομίζεις, τι βγάλεις απ' έξω, νομίζεις, στην ουρά σου, τι λες. Στον κουβάγια εσύ μέσα.
1: Ξέρετε τι πέτυχε ο Άδωνης. Ότι τον συζητάμε.
2: Αυτό είναι.
1: Τον βρίζουμε και χαίρεται.
2: Βέβαια.
1: Χαίρεται, τρίβει τα χέρια του. Δια της συγκρούσεως πορεύεται.
2: Ναι, έτσι παιδιά, ξεκίνησε. Έτσι, με όλους δεν μαλώνει.
1: Θα σας πω.
2: Το
0: επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έχω καταλάβει. Ποιο μπορεί να είναι αυτή η σύγκρουση.
1: Θα σου πω εγώ ένα περιστατικό. Ήταν πρώτη φορά υπουργός στην μεγάλη κυβέρνηση, το 12 πότε ήταν, με υπουργό οικονομικών τον Στουρνάρα. Έχουν μία επιτροπή στη Βουλή. Ναι, έχουν μία επιτροπή στη Βουλή. Ήταν ο υπουργός οικονομικών που είχε το πάνω χέρι στην επιτροπή. Ναι. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να κατουρίσει. Και του λέει του Άδωνη που ήταν υπουργός ναυτιλίας τότε.
2: Mm-hmm. Του λέει, κάτσε, μπράβο,
1: κάτσε λίγο στην Προεδρία και έρχομαι. Ήθελε να πάει, πόσο ήθελε, να πάει στην τουαλέτα, στη Βουλή και να γυρίσει. Μέχρι να γυρίσει ήταν 5 άτομα που ζητούσαν επί προσωπικού να μιλήσουν. Τρελαίνε το Στουρνάρας.
2: Τι
1: έγινε. Πάει στο αυτή και του λέει, βαριόμουν και τους έβαλα να πλακωθούν.
2: Ναι, αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
1: Το καταλάβατε αυτό. Να. Άντε τώρα αυτό να το αναλύσει, να έρθει ο πράκτορας 007 από την μεγάλη χώρα να αναλύσει το μυαλό του... του Γεωργιάδη.
2: Να σου προσθέσω.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δηλητηριάζεται
2: αυτό
1: έτσι είναι. Η πολιτική σκηνή
2: αυτό
1: της είναι. Χώρας. Και όχι μόνο, θα γίνουμε ζούγκλα. Θα λέει αυτό στα δικά του, θα λέμε εμείς στα δικά μας και ο κόσμος θα μας βαρεθεί όλους.
0: Πάντως και αυτή
2: να σας πω και κάτι άλλο για τον Στουρνάρα και τον Άδωνη. Ξέρεις ότι τα ζευγάρια έβγαιναν μαζί έξω την ίδια εποχή.
1: Yeah.
2: Που ο Στουρνάρας έκανε αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, εδώ παίζεται και ένα παιχνίδι υποκρισίας και ανοχής.
1: Ακριβώς.
2: Όλοι ήθελαν για κάποιο λόγο έναν Άδωνη, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Για
2: ήθελαν έναν Άδωνη, για πάσα χρήση. Ο Στουρνάρας για το δικό του λόγο, ο Μητσοτάκης για το δικό του λόγο. Γιγαντώθηκε. Θυμάσαι πως ήταν ο Άδωνης.
1: Όχι, εσείς αμφιβάλλετε, το αποκλείετε το γεγονός να τον πήρε τηλέφωνο και να του είπε καλά τους έκανες.
2: Καθόλου δεν το αποκλείω. Έτσι.
0: Ποιος να πήρε τηλέφωνο?
2: Αλλά...
1: ο Κυριάκος τον Άδωνη και να του είπε καλά τους έκανες. Το αποκλείεις? Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τον καταχαιριάσει ξεκάθαρα.
0: Η αλήθεια και αυτό σήμερα ήταν. Είναι ένα ερωτηματικό. Πολύ χλιαρό σήμερα.
2: Μας λένε δεν ενημερώθηκε. Όντως δεν ενημερώθηκε.
0: Πολύ.
2: Εγώ ακόμη δεν έχω πλήρες ρεπορτάζ τι ακριβώς γίνεται. Αλλά όταν ο Μητσοτάκης θυμώνει, όπου κι αν είναι, σου λέει τώρα, σου λένε δεν ασχολήθηκε. Τότε ενημερώθηκε. Εάν, θα σας το θέσω διαφορετικά, εάν την επόμενη εβδομάδα δούμε 2-3 εμφανίσεις του Άδωνη, του είπε θα επιβεβαιωθεί ο Δήμος. Καλά τους έκανες. Εάν τον αποσύρει για λίγο, θα το ερμηνεύσουμε ως τάχτη στα μάτια. Κάνε πίσω.
0: Μπορεί να τον αποσύρει.
1: Εσύ μου είπες ότι είναι στον ύπνο. Να τον βάλει εν υπνώση. Στον ύπνο να τον βάλει.
0: Μπαίνει.
2: Ναι,
1: προς το παρόν μπαίνει. Μπαίνει για 20 μέρες, 25 τιμωρία.
2: Όχι, πολύ λες. Μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Έστω 5 μέρες. Αν τον δεις την άλλη εβδομάδα να μην βγαίνει, σημαίνει
2: τον
1: ότι
2: πήρε
1: του είπε
2: τηλέφωνο. Ναι, να μην βγαίνει.
1: Αλλά από χτες μέχρι σήμερα έχει ξεσχιστεί. Βγαίνει και λέω που βρεθεί και όπου σταθεί. Άρα, ελάτε στου Δημάρχου το μυαλό το ταραγμένο που τα σκέφτεται και έτσι.
0: Κάνει δουλίτσα μας.
2: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Για να μην τον ενημέρωσαν τον Μητσοτάκη.
1: Και να πω και κάτι άλλο.
2: Όλο το σοου έγινε εδώ στο Μέγκα. Αποκλείται.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως πώς είναι όλο αυτό το σοου να γίνεται λίγα 24 ώρα μετά τη δήλωση Μπακογιάννη.
1: Έχει
0: απόλυτη στάση και συμπεριφορά.
1: Καλά κάνεις και
2: το πάει πολύ δικά.
1: Όχι. Ακούστε να
0: δει. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα πρέπει να έχει εκνευριστεί με αυτά που είπε η Μπακογιάννη.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω δεν είναι εκνευρίστηκε.
0: Ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τη διαψεύσει.
1: Με
0: δεν είναι
1: οτιδήποτε.
0: Έτσι.
2: Από την Αμερική δεν θα.
0: Η Μπακογιάννη επιβεβαιώθηκε με όλο το μεγαλείο που θα μπορούσε.
1: Όταν η Ντόρα ανοίγει το στόμα της, ό,τι και να πει, ο Κυριάκος τσαντίζεται.
2: Ό,τι,
1: έτσι,
2: και, να,
1: ό,τι ναι. και να πει. Τώρα το ότι βγήκε και είπε ότι οι συγκεκριμένοι έχουν καβαλήσει το καλάμι οι υπουργοί και να ξεπεζέψουν όπως έλεγε ο πατέρας μας.
2: Μας.
1: Ο πατέρας. Έβαλε τη λέξη πατέρα.
2: Και είχα ξαναγίνει έλεγε, θέμα όταν ναι, το είχα πει ναι, με όταν, τον πατέρα ναι, μας. Ό,τι
1: ακριβώς σημαίνει ότι ο άλλος πήρε το μήνυμα από την βέβαια. Τώρα και απάντησε με τον, πώς το λένε, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη.
2: Και ο Βορύδης απάντησε στην Τώρα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, φτάνει. Η Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα, όχι τώρα, χρόνια. Ποιος αμφισβητεί και από τα άλλα κόμματα το πολιτικό εκτόπισμα της Τώρας. Συμφωνείς, διαφωνείς με τις απόψεις της, συλλόγια τους άλλους. Το είπε. Δηλαδή έχουν ένα σεβασμό. Πάω κι εγώ. Αλλά... Και τώρα πάω στη Βουλή. Ναι. Όλοι ρε παιδί αλλά μου έχουν ένα σεβασμό στην Τώρα. Αλλά.
1: Να σας
2: στα οικογενειακά υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Να καλησπέρισω μαζί
1: όχι,
0: του καλεσμένου μας.
1: Ο χέρι-χέρι. Ναι. Και τη μήτρα. Και βγήκαν τα παιδιά αυτά.
0: Κρατζαφέρης.
1: Ναι. Εννοείται, στηρίζει με κλειστά μάτια μόνο, μαρμόνο Κυριάκο. Την Τώρα
2: ναι,
1: την ξεπερνάει.
2: Μόνο Κυριάκο.
1: Άντε, ας ξυπνήσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, ας καλήσουμε αρχίδες και μισή για λίγα λεπτά.
2: Ναι, και μισή γιατί λοιπόν, πρέπει να πάμε ετοιμαστώ για τον Ευαγγελάτο.
0: Τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καρακούνη.
1: Που μόλις μπήκε.
0: Εμάς δεν μας πεις τίποτα. Όλα για τον Νίκο.
2: Όχι, που μόλις... θα τα δείτε.
0: Α, τίποτα.
2: Είχε λάθει.
1: Ο υπουργός που μπήκε τώρα μόλις στο στούντιο και δεν ξέρουμε.
2: Δεν είναι πολιτικό. Εμένα με πήραν εδώ στο Μέγκα για να κάνω Μητσοτάκη και Μαξίμου. Τον πρωθυπουργό δηλαδή και τον Μαξίμου. Ναι. Τώρα κάνω ό,τι κυκλοφορεί. Τους έλεγαν προχθές.
1: Αφού δεν κάθεσαι.
2: Χάλασε του τσολιά το...
0: Ό,τι θέλει. Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Καλησπέρα, Υπουργέ.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Στο τέλος να μας το πείτε.
0: Υπάρχουν αλαζονικά. Έχετε εντοπίσει αλαζονικά στοιχεία σε συναδέλφους σας.
3: Δουλεύει, δεν. Εντάξει τώρα. Η αλήθεια είναι, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το ύφος πάντα παίζει ένα ρόλο. Το πώς εκφραζόμαστε στις διάφορες πτυχές μιας πολιτικής πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δεχθεί και λίγα πλήγματα εντός εισαγωγικών. Είμαστε, εγώ όσο συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία πολλά χρόνια, για διάφορα ζητήματα, βέβαια, να ξεκινήσω από τα Τέμπη ή να καταλήξω σε όλα τα ζητήματα, υπήρχε και σωστά μια σκληρή κριτική. Κριτική όμως που πολλές φορές έφευγε, θα έλεγα, από την από τα πολιτικά ήθη, με ποια έννοια.
1: Όχι.
3: Όταν ερχόντουσαν συνάδελφοι, αγαπητέ Δήμο Βερίκη, και μας λέγανε δολοφόνους για τα Τέμπη. Όπως και να το πάρει κανείς.
1: Σας έλεγε.
3: Μας έλεγαν στελέχη. Στελέχη της αντιπολίτευσης.
1: Στελέχη της αντιπολίτευσης. Εντάξει. Δημοσιογράφοι.
3: Όχι.
1: Και αλλά κατ' μπορεί να υπήρχαν ακραίες περιπτώσεις. Αλλά δεν βάζεις μαζί με τα χλωρά.
0: Θα φτάσω για την αλαζονία. Βάζετε το θυμό δηλαδή που προκάλεσαν συνάδελφοι σας από άλλα κόμματα στους δημοσιογράφους.
3: Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια κυβέρνηση που δεν ήμασταν στο στόχαστρο της κριτικής. Σωστά, ναι, έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Όχι, δεν στην πούδρα σας είχαμε.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Στην πούδρα.
3: Εγώ συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο, ξέρεις, πάρα πολύ έντονα. Όποτε ήμουνα σε πάνελ, με οποιοδήποτε πάνελ, με οποιοδήποτε.
2: Αυτό.
3: Γινόταν ο κακός χαμός. Δεν θυμάμαι να είμαι πουθενά στην πούδρα. Συγγνώμη. Αλλά δεν το λέω για κακό αυτό. Για καλό το λέω. Αλλά από την άλλη, πρέπει και η κριτική μέχρι ένα βαθμό, και αναφέρουμε πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους, δηλαδή αναφέρουμε στα πολιτικά κόμματα. Και οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολλοί δημοσιογράφοι που εκφεύγουν και αυτοί σε χαρακτηρισμούς. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Έχει γίνει και αυτό. Δεν αναφέρουμε βέβαια στην πλειονότητα των δημοσιογράφων, στην πλειονότητα των πολιτικών κομμάτων. Βλέπετε πολλές φορές κάποιες αντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών. Σε ένα βαθμό Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω πολλές φορές.
0: Η αντίδραση ήταν λογική.
3: Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω και εκεί. Γιατί ο Άδωνης έχει ένα δικό του τρόπο, το εκφράζεστε, το ξέρετε.
1: Είναι μέτρ. Μέτρ της επικοινωνίας.
3: Ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο.
1: Έχει συνταγή.
2: Βέβαια.
3: Ωραία, επειδή λέμε για το χθεσινό. Ο Άδωνης πράγματι έχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια το ξέρετε. Όταν μπήκε στη λογική και σωστά μπήκε. Να πει το τι είχε γίνει, ας πούμε.
1: Ξέφυγε.
3: Με την υπόθεση. Όχι, όχι, θα σας πω. Με την υπόθεση των Ντεμπών.
0: Ξέφυγε.
3: Με την υπόθεση των Ντεμπών. Εδώ μας λέγανε, γι' αυτό το είπα πριν, εδώ μας λέγανε και τι δεν μας είχαν πει. Ότι είμαστε δολοφόνοι. Ότι έχουμε βάψει τα χέρια μας με αίμα. Ότι και αναφέρθηκε στο ξυλόλιο. Και στην κυρία Καριστιανού.
1: Ο ίδιος ο πρωθυπουργό.
3: Εντάξει τώρα. Εγώ δεν θέλω να.
2: Ακούστε.
3: Συγγνώμη. Όχι, εκεί αναφέρθηκε ο Άδωνης.
1: Μα μισό λεπτό. Δεν πήγε ο ίδιος ο πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο πρωθυπουργό δεν πήγε στον Α και έδωσε συνέντευξη και ζήτησε συγγνώμη.
3: Σωστά.
2: Βέβαια.
3: Δεν είπαμε όχι.
1: Ορθά η Χριστίνα που κάνει συγγνώμη, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Ορθά ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο.
3: Όχι όμως.
1: Δηλαδή τι ήθελαμε. Η Χριστίνα η Κοραή να μην έρθει στο Δελτίο ή στον Ευαγγελάτο το βράδυ και να πει ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό και αυτό και ζήτησε συγγνώμη για το ξυλόλιο. Τώρα λοιπόν το ξυλόλιο θα αντιμετωπίσει.
3: Αλλά μετέπειτα. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά μετέπειτα όμως. Που σωστά είπε εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός.
2: Στα θα τέμπη που δεν τα κλείσατε εκεί πέρα.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά μετά. Συγγνώμη τώρα, ναι, εγώ συμφωνώ. Αλλά μετέπειτα. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή, μην έχοντας και όλα τα δεδομένα. Έτσι.
2: Αλλά
3: μετά από δύο χρόνια όμως, αυτό το παραβλέπετε. Το παραβλέπετε. Και δεν το λέω σε εσάς έτσι. Με την έννοια ότι μετά από δύο χρόνια ακούγαμε συνέχεια το ξυλόλιο. Δεν υπήρχε από κάποιες μεριές μια επίμονη παραπλάνηση του κόσμου. Όταν λέγανε για πράγματα που δεν ίσια.
1: Ωραία, Υπουργέ μου.
3: Και εγώ λέω
0: εσύ. Ήταν το θέμα αυτό χθες. Ήταν το θέμα αυτό.
1: Είδες εσύ.
3: Αναφέρθηκε. Είδες
1: εσύ εδώ στον Όμιλο. Όλο αυτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα 2-3 χρόνια τα τελευταία, να μιλάει κανείς για ξυλόλιο. Όταν έφυγε ή όταν οι αρχές και οι υπηρεσίες λένε ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο, το απέκρυψε κάποια εκπομπή του ΜΕΓΑ.
3: Δεν αναφέρομαι στον Όμιλο. Μια στιγμή λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Μπράβο. Εγώ λέω ότι όλες εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε πολλά πράγματα και στο λέω ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι στα ποινικά δικαστήρια. Ξεκινάει κάπως διαφορετικά μια υπόθεση, αλλά αν περιμένεις την έρευνα και να έρθουν τα αντικειμενικά αποτελέσματα, τότε είσαι μια πιο αντικειμενική άποψη για τα πράγματα και μια πιο κατασταλαγμένη. Εγώ τι λέω γενικώς, να υπάρχει, αμέσως Χριστίνα μου, να υπάρχει γενικώς όσο μπορούμε θεσμική και υπεύθυνη προσέγγιση στα πράγματα και με μια μετριοπάθεια. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία λέμε σήμερα, αύριο μπορεί να μην ισχύουν. Αλλά εντωμεταξύ έχει γίνει η δουλειά. Έχει γίνει συγγνώμη ζημιά. Γιατί όταν βγαίνουν και λέγανε συνάδελφοι, μας λέγανε δολοφόνους. Εντάξει, αυτό δεν χτύπαγε
2: και πολύ ωραία. Εγώ θα σας πω κάτι. Δύο χρόνια μετά.
3: Τα έχουμε υποστεί αυτά, γι' αυτό σας το λέω.
2: Δύο χρόνια μετά, όταν συνέχισε να υπάρχει η εντύπωση στην πλειονότητα της κοινής γνώμης ότι η κυβέρνηση προχωράει σε συγκάλυψη, ποιος έφταιγε, η κυβέρνηση με τους χειρισμούς που έκανε ή τα στελέχη.
3: Θα σας πω το εξής.
1: Πρέπει να πάμε σε
0: επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε πολύ τη Χριστίνα, την αγαπημένη.
2: Σας ευχαριστώ, αγόρια μου.
0: Εδώ έχεις μόνιμη θέση, να το ξέρεις. Όχι μόνο στην καρδιά μας.
1: Όχι, τη χαρακτηρίζει η ηλεκτρική καρέκλα. Όχι.
0: Ήρθε η δύση ο Ηλίας Μπενέκος.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου και ντρόν των Χούθη προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Είναι η 5η εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Αρχή Ελέγχου και Διαφάνειας. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας επέμεινε στους προκλητικούς ισχυρισμούς του και επετέθη εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές του ευθύνες στην υπόθεση των παραϊατρίων. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο εργάτες που εντοπίστηκαν νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις τους στο υποκατεδάφιση θέατρο μπάτμιντον. Οι δύο άνδρες είχαν εισπνεύσει καπνούς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Και ο καιρός αρχικά ηλιοφάνεια και μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 21 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Mega News 104,6 με Δήμο Βέργιο και Δημήτρη Αλφύρη στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος, θα θυμίσουμε, Δήμο, ότι είχε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Σαμαρά, που σημαίνει ότι είχε τότε μια πολύ καλή σχέση, την οποία διατηρείται ακόμα και σήμερα, κύριε Υπουργέ.
1: Προφανώς, ξέρετε, οι φιλίες δεν αλλάζουν ούτε χαλάνε, πάντα υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός προς τον πρώην πρόεδρο, αλλά αυτό δεν, νομίζω ότι δεν αντικαταπτρίζει μόνο τα δικά μου συναισθήματα. Όλη η Νέα Δημοκρατία, είδα ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος, εμείς πολλές φορές το λέμε, ακόμα και ένα στέλεχος απλώς παράταξη να φύγει από το κόμμα. Είναι προβληματικό. Πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Τραυμάτισε την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ή στενοχώρησε τους.
0: Ή στενοχώρησε, ναι.
1: Κοιτάξτε,
0: η διαγραφή Σαμαρά.
1: Προφανώς. Προφανώς μπορεί να υπάρχει και στενοχώρια, ένθεν και ένθεν. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Θα μπορούσαν να είχαν γίνει πέρα... χειρισμοί, για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Εντάξει, είχε μια συγκεκριμένη άποψη ο Αντώνης Σαμαράς για τα πράγματα. Μπορεί κάποιος τη χαρακτηρίσει πιο σκληρή, ο άλλος μπορεί ότι. Ο καθένας μπορεί να κάνει τον οποίο του χαρακτηρισμό.
0: Ποιο είναι η Δημοκρατία.
1: Φαινόταν όμως.
0: Φαινόταν,
1: φαινόταν ότι υπήρχε ένα γεφύρωτο χάσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Εδώ και καιρό. Μα πώς έγινε. Εντάξει, ο Σαμαράς ήταν αυτός από τους πρώτους που έσπευσαν να στηρίξουν τον Κυριάκο.
1: Μα προφανώς. Εγώ θέλω να μπω.
2: Πώς φτάσατε.
1: Εγώ δεν θέλω να μπω, γιατί δεν ξέρω ποια ήταν τα τελικά αίτια που υπήρξε αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ λέω ότι στο συνολική εικόνα, μακάρι η Νέα Δημοκρατία να ήταν ενωμένη σε αυτή την πορεία που κάνουμε, γιατί θα είναι μια δύσκολη πορεία για τη χώρα, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, αγαπητέ Δήμο, και εσύ τα παρακολουθείς, βλέπεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία,
2: ζητούνται ηγέτες.
1: Σωστά, σωστά. Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας είναι μεγάλο ζητούμενο, δεν είναι απλό. Δηλαδή, το πώς θα κινηθούμε τα επόμενα 4 χρόνια μέσα σε αυτή την καταιγίδα των οικονομικών συνεπειών, των γεωπολιτικών ανασφαλιών και ισορροπιών, είναι σημαντικό ποιος είναι στο τιμόνι της χώρας. Εκεί λοιπόν, εδώ δεν παίζει με την κατάσταση. Η Μεγάλη Βρετανία, πήγαμε στο Λονδίνο να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχουμε, Rebrain Greece, να φέρουμε κόσμο πίσω. Μαζεύτηκαν 3.200 άνθρωποι. Και όταν τους ρωτήσαμε, γιατί ρε παιδιά είστε τόσο. Λέει, εδώ δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Θέλανε να φύγουν από πού? Από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Που μέχρι πρώτη την έτσι, καταφύγιο.
1: Μπράβο. Δείτε τώρα τι γίνεται στη Γερμανία.
2: Τι ισχυρότερα.
1: Εκεί να δείτε τώρα πώς θα πάει η κατάσταση, που είναι η ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης. Και έρχεται
2: έτσι,
1: πίσω. Και έρχεται πίσω η Γαλλία. Που εκεί εγώ έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα ακόμα και από τη Γερμανία. Τι θέλω να πω.
2: Και αν σκάσει μετά η Ιταλία.
1: Εγώ το αφήνω
2: το
1: αυτό.
2: Μπαίνουμε
1: λοιπόν.
2: Που είναι...
1: Ναι, λοιπόν, εγώ βλέπω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι ασταθής. Τι θέλουμε λοιπόν για τη χώρα? Δεν θέλουμε να υπάρχει μια σταθερότητα για τις δουλειές του καθενός, για την προκοπή. Λέω πολλές φορές, μειώσαμε την ενεργία στο 7,9%. Μάλιστα. Πίσω από το 7,9% δεν είναι μόνο αριθμοί. Α, ωραία, Καραγκούνη, 7,9% ενεργία από 18. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν 590.000 ψυχές, οι οποίες πριν από κάποια χρόνια ήταν στο σπίτι τους, δεν βλέπανε μέλλον για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για την ευημερία τους, και τώρα είναι στα αγώνα εργασίας. Για να πάρω έτσι και τα δικά μου τα χωράφια.
0: Ναι, υπάρχουν και οι άλλοι.
1: Δεν είναι τόσο αυτονόητο.
0: Δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Που δυσκολεύονται.
1: Σωστό,
0: να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα.
1: Σωστό, αλλά όσο. Το καταλαβαίνω, αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που λες, αλλά όσο και να μου το λες, είναι άλλο να έχεις ΑΕΠ 261 δις και άλλο να έχεις 187. Είναι άλλο να έχεις ανάπτυξη 2% και άλλο να έχεις μηδενική και ασθενή και τέλος πάντων ανύπαρκτη. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν προκλήσεις. Να λοιπόν τι έγινε τώρα στην Γερμανία και να και τα αποτελέσματα. Γιατί έγινε στη Γερμανία, λέει, αυτό μεταναστευτικό. Ποιο μεταναστευτικό? Βέβαια είναι το ένα μεταναστευτικό, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά από την άλλη είναι το οικονομικό. Όταν σου έχουν παγώσει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, τι θα κάνει ο κόσμος?
2: Άρα,
1: οικονομική πολιτική. Ναι.
2: Άρα δεν πήγαν στη πλευρά της ιστορίας ούτε ο Κυριάκος ούτε οι υπόλοιποι. Ευρωπαίοι ηγέτες.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να το δούμε. Είναι τελείως διαφορετικό. Έβλεπα ένα βουλευτή να έρχεται της Μεγάλης Βρετανίας, αγαπητέ Δήμο, και έκανε μια περατζάδα και έλεγε αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα. Εγώ, λέει, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος. Γιατί ήταν στον πάτο της Ευρώπης και τώρα έχει επανακάμψει. Δεν είναι κάτι απλό. Αυτό έγινε μέσα σε 7 χρόνια. Μην τα λέμε ότι όλα είναι αυτονόητα. Α, έλα μωρέ, θα ήταν ο Τσίπρας, το ίδιο θα γινόταν. Μα ήρθε ο Τσίπρας και μας διέλυσε. Και ξέρετε εσείς τα μέσα τι περάσατε από τον Τσίπρα. Έτσι. Και όχι μόνο.
2: Και έρχεται
1: οικονομία.
2: Τώρα ο Άδωνης να το αποτελείωσε.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί κάναμε και με τον Άδωνη. Εδώ λέγαμε να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία στη χώρα. Γιατί πήγαν να κλείσουν τα μέσα.
0: Ωραία, και
1: μια στιγμή και να τα ελέγξουν.
0: Μίλησε ο τότε.
1: Μίλησε.
0: Έκρινε όπως ακριβώς και τώρα. Έτσι.
2: Έφαγαν τις κλωτσιές
0: του. Ο κόσμος έχει και νου. Έχει και
1: τρόπο σκέψης
0: και αξιολογεί τα πράγματα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι τόσο. Ξέρεις, πολλά πράγματα τα παίρνουμε ως δεδομένα.
0: Από το κακό υπάρχει το χειρότερο και από το καλό το καλύτερο.
1: Εντάξει. Λέμε, εντάξει, όποιος και να ήταν τώρα θα είχαμε αυτές τις αναπτύξεις, θα όλα τη χώρα θα πήγαινε καταπληκτικά. Όχι. Δεν θα ήταν. Αυτό προσπαθώ να πω. Ήμασταν με 650 ευρώ το μήνα και έψαχνε ο κόσμος να βρει δουλειά και δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Δεν είμαστε εκεί. Αυτό περιμέναμε για τα νέα τα παιδιά.
0: Να
1: τους πούμε να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό που φύγανε 730.000 άνθρωποι στο εξωτερικό και τώρα έχουν γυρίσει 470.000.
0: Πήγαινε όμως με 100 ευρώ και γέμιζε ένα καλάθι ολόκληρο σούπερ μάρκετ.
1: Συμφωνώ.
0: Και τώρα με 100 ευρώ δεν βγάζει
1: καλά
0: την εβδομάδα.
1: Μην μου τον μπερδεύεις με το 19, γιατί αν πάμε στο 19 θα σου πω ότι εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας και να μας πει και ο Δήμος. Και όλοι σας, γιατί είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, δίναμε το 110% του χρημάτων που παίρναμε.
2: Έτσι,
1: από εισφορές και από φορολογίες και από ασφαλιστικές φορές.
0: Υποχωρήσαμε τώρα το μήνα Αύγουστο, υποχώρησαν τιμές σε είδη ως ένα δείγμα γραφής καλό από την κυβέρνηση. Το μήνα Αύγουστο και φτάσαμε να είναι
1: στις
0: τιμές του Ιουλίου και ίσως λίγο πιο ακριβές από τον Ιούλιο.
1: Εγώ προσέξτε.
0: Τι κάναμε.
1: Εντάξει, εγώ τα καταλαβαίνω.
0: Μειώσαμε τις αυξήσεις.
1: Εγώ
2: είμαστε
1: δεν λέω
2: στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Εγώ δεν λέω το μη χειροβέλτιστον. Συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι, παιδιά, τώρα εντάξει, ευτυχώς το Μητσοτάκης, γιατί αν τα κανάσα. Όχι. Εδώ είναι μια δύσκολη πορεία. Έτσι, για να είμαι και ξεκάθαρο στο τι λέμε. Είναι μια δύσκολη πορεία. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα ξεκάθαρα, και επειδή τα έχω ζήσει, τώρα είμαι και εγώ 18 χρόνια στην πολιτική. Λοιπόν, έχω δει και εγώ πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έγινε στην Ελλάδα οικονομικά ήταν ένα θαύμα. Να έχεις τώρα πρόεδρο Eurogroup.
2: Μισά τα κάνετε.
1: Εντάξει, ωραία, μάλιστα, μισά.
2: Εδώ με τις χείρες. Πήγατε και νομοθετήσατε. Όλοι σας χειροκροτήσαμε. Ναι. Το νόμο Κατρούγκαλου να τον ακυρώσετε. Να μπορούν οι έρμες οι χείρες να μην παίρνουν μόνο τα τρία πρώτα χρόνια του Μακαρίτη το 70% της σύνταξης. Μόνο τα τρία και μετά να πέφτουν στο 30% και να μείνει 70%. Τις άλλες τις χείρες. Που ήταν χείρες πριν.
1: Το λες όμως μισό.
2: Ε?
1: Το λες μισό.
2: Τι λέω.
1: Η εθνική σύνταξη που έπρεπε να κοπεί. Αυτό και το ξεχνάς. Για 200.000 ανθρώπους.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Παράλληλα με την αποκατάσταση των συντάξεων κυρίας, βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας νόμος Κατρούγκαλου και επιβεβαίωσε τον νόμο Κατρούγκαλου που σου έλεγε ένας χείρος ή μια χείρα θα πάρει μόνο μια εθνική σύνταξη. Αυτό το ξεχνάς. Μην πας μόνο στο 70-30, το 70-35, πήγε
2: μα
1: και το
2: αυτό
1: άλλο
2: δεν
1: κομμάτι.
2: Είναι αντισυνταγματικό.
1: Λοιπόν,
2: να το παίρνει η χείρα.
1: Μα και σου είπε συνταγματικό. Πα, περίμενε.
2: Να το παίρνει η χείρα.
1: Απλά, άκου λίγο, Δημήτρη. Άκου, Δημό. Άκου τι γίνεται.
0: Από πότε είχατε πει.
1: Τι λέει το ΣΤΕΚ. Βγήκε το ΣΤΕΚ και λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, που πέρα από τη συντάξη χειρίας έπρεπε να παίρνει ο χείρος μόνο μία εθνική σύνταξη. Υπάρχει η ανταποδοτική και η εθνική σύνταξη. Ναι. Σου λέει, κύριε, πέθανε ο Μακαρίτης. Θα πάρεις μόνο μία εθνική σύνταξη. Θα πάρεις και τη δεύτερη, δηλαδή τη δικιά σου. Αυτό είπε ο νόμος Κατρούγκαλου και ήρθε το ΣΤΕ και το επιβεβαίωσε. Και είπαμε εμείς όχι. Γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση, θα δώσουμε και τις δύο εθνικές συντάξεις. Οπότε δεν είναι μόνο η συντάξη χειρίας.
0: Γιατί έπρεπε
1: είναι
0: να περάσουν
1: και το δεύτερο κομμάτι.
0: Υπουργέ...
1: Και πάμε στο τρίτο. Γιατί Καραγκούνι το λες, δεν μπορούσε να το κάνετε και πιο ολοκληρωμένα.
0: Γιατί μετά από 7 χρόνια.
1: Και
0: γιατί μετά από 7 χρόνια.
1: Καλά, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει,
2: εντάξει μωρέ. Δεν είναι τα υπόλοιπα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα εδώ διαχωρίζουν.
0: Το 19 το έχει υποσχεθεί.
2: Διαχωρίζουν τις χείρες. Λένε
1: όχι,
2: οι πρέσκες χείρες αν τα παίρνετε
1: λοιπόν,
2: και οι μπαγιάτικες
1: ακούστε,
2: δεν θα τα παίρνετε. Έτσι
1: κόστος,
2: απλά είναι λαϊκά.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν κάναμε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και το ξέρει ο κόσμος έξω που αφορά και τις παλιές
2: χείρες
1: για το
2: δηλαδή,
1: θέμα της εθνικής
2: και ετοιμάζονται
1: συντάξεως,
2: να πάνε στα δικαστήρια.
1: Καλά, ωραία, ναι. Βρήκαμε 517 εκατομμύρια ευρώ γιατί υπάρχουν, θα πάμε σε αυτό αν έχουμε χρόνο, και ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες που σου λένε πόσα χρήματα και δαπάνες μπορείς να έχεις στη διάθεσή σου. Διαφορετικά πρέπει να μας πεις από πού θα τα βρεις. 517 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν βρήκαμε από πού? Από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Που 8 εκατομμύρια δηλωθεί σε υπερορίες παραπάνω από τη στιγμή που βάλαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που ο κόσμος λέει πόσο δουλεύει, λέει, ένας εργαζόμενος. Πόσο δουλεύει, τώρα ξέρουμε πόσο δουλεύει, γιατί βάλαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Παλιά δεν ξέραμε. Παλιά μπορεί να κλείνανε και οι πόρτες σε κάποιους, όχι σε όλους τους εργοδότες, και δούλευες μέχρι τη ώρα και δεν ήξερες και δεν πληρωνόσουν. Βρήκαμε λοιπόν τα έσοδα αυτά, τα 517 εκατομμύρια ευρώ, λύσαμε το θέμα. Γιατί πρέπει να σου λέει ο Ευρωπαϊκός Δημοσιονομικός Κανόνας από το 2024, πρέπει να μου πει συγκεκριμένα, γιατί μιλάνε για τον ειδικό τώρα φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα όπου θα βρει τα λεφτά και να σου το δεχτώ αυτό το ισοδύναμο. Και μας δεχθήκανε τα χρήματα από τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί σου λέω ότι είναι μια μεταρρύθμιση που θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα βρίσκουμε χρήματα. Και ήρθαμε εμείς και λύσαμε το θέμα. Προσέξτε, και απευθύνομαι στους συνταξιούχους. Όσο αυτή η προσπάθεια και η οικονομία παράγει, αυξάνεται το ΑΕΠ και έχουμε ισοδύναμα, θα λύσουμε πολύ περισσότερα θέματα. Και δεν είμαι τώρα λαϊκιστής.
0: Θα έρθει 13η ούτε... σύνταξη.
1: Γιατί είπαμε εμείς ποτέ για 13η σύνταξη. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή.
0: Ο συνταξιούχος αυτό περιμένει.
1: Να σας πω κάτι. Πόσο είναι η εθνική σύνταξη, ξέρετε? 446 ευρώ. Μεικτά. Πόσο είναι τα χρήματα που δίνουμε εμείς? 400 ευρώ καθαρά. Πόσο θα έπρεπε να πάρει η εθνική σύνταξη? Στο μικρό. Στο...
0: Δηλαδή,
1: όχι.
0: Στο καθαρό.
1: Όχι, άλλο λέω. Όχι, δεν λέω αυτό. Θα ήταν κάτω από 400 ευρώ. Ξέρετε, θα έκανε μια λαϊκιστική κυβέρνηση. Και ένας λαϊκιστής υπουργός εργασίας ή υπουργός εργασίας.
2: Τι θα έκανε?
1: Σας δώσαμε τη 13η σύνταξη. Μα δεν δώσαμε 13η σύνταξη και δεν το είπαμε ποτέ εμείς αυτό. Παρότι 20 Νοέμβρη περίπου θα βγει και η νέα αύξηση των συντάξεων, που θα δούμε σε ποιο πέρισταν, στο 2,4, θα δούμε πού θα είναι περίπου. Αν δείτε πόσο λοιπόν, πόσο ενισχύεται ένας συνταξιούχος, πέρα από 400 ευρώ καθαρά, έχω και παραδείγματα ανακλιμάκια από 800 αυτό και τα λοιπά, θα παίρνει από 600 ευρώ έως και 1000 ευρώ ενίσχυση. Θα μπορούσε κάποιος να πει, με την αύξηση εννοώ, έτσι, και με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Άλλο θέμα το οποίο είχε ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Αυτό το είχατε υποσχεθεί.
1: Και... το το καταργήσαμε. Το 19 καταργήθηκε.
0: Το 19 το είχατε υποσχεθεί.
1: Ναι, καταργήθηκε, εντάξει.
0: Μα λοιπόν, οι άλλοι κρυθήκανε για αυτά που.
1: Καταργήθηκε. Οπότε 700.000 συνταξιούχοι που περιμένουν την αύξηση και δεν τη βλέπαν όλα αυτά τα χρόνια, τώρα θα τη δουν, γιατί έχει καταργηθεί η προσωπική διαφορά.
0: Ο πληθωρισμός.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να τα πούμε λίγο. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δίνουμε 13η σύνταξη. Είπαμε όμως.
2: Υπουργέ, δεν είσαι στο δικαστήριο να τρελάνει στο δικαστή. Εδώ είναι.
1: Είμαστε
2: λαϊκή κατηγορία.
0: Τα μηνύματα που διαβάζω από τον κόσμο έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ακρίβεια.
1: Να πω λοιπόν, εγώ τι θέλω να σας πω, τι ακριβώς εννοώ. Εμείς λοιπόν δεν βγήκαμε να πούμε ότι παιδιά σας δώσαμε 13η σύνταξη, γιατί δεν ισχύει. Ήρθαμε όμως και λέμε ότι σου χτίζουμε ένα πυλώνα στη σύνταξη, η οποία πράγματι μπορεί να προσεγγίσει το 70% ή να προσεγγίσει το 60% ή το 70%. Έχουμε ένα πυλώνα όπου στηρίζουμε τον συνταξιούχο και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε. Επαναλαμβάνω, και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε ισοδύναμα, θα τα δίνουμε, θα προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που είχε τις μεγαλύτερες περικοπές, άδικες περικοπές, μετά τα μνημονιακά χρόνια, όπως και στους δημοσίους υπαλλήλους. Όταν έρχεσαι και του δίνεις 500 ευρώ, συν αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 θα φτάσουμε στα 1000 ευρώ. Είναι 80 ευρώ μεικτά. Αυτά συμπαρασύρουν όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Ένας δημόσιος υπάλληλος λοιπόν που θα πάρει 500 ευρώ θα πάρει από 1η-1η-28 και 80 ευρώ κάθε μείνα. Μεικτά. Κάντε λοιπόν τον.
2: Α, μεικτά τα 80. Καλά. Ζήσε Μάη να φας τριφή. Έλα μωρό τώρα.
1: Τι ζήσε Μάη.
2: Νιώθω ότι κοροϊδεύω τον συνταξιούχο όταν του κάνω τελείως.
1: Λέμε για τους δημοσίους υπαλλήλους τώρα. Μια στιγμή Δημήτρη. Κάνε 80 ευρώ επί 12. Πόσο βγαίνει. Κάνε 80 ευρώ επί 12.
0: Είμαστε πρωτελευταίοι.
1: Πόσο βγαίνει 80 ευρώ επί 12. Πόσο βγαίνει. Κάνε τον λογαριασμό. Έτσι για να τα λέμε απλά στον κόσμο. Δεν λέω ότι είναι παράδεισος. Δεν λέω ότι τέλος πάντων είμαστε εδώ για να. Ότι έχουμε τέλος πάντων αλλάξει τα πράγματα και τα. Είμαστε εδώ για να τους ενισχύσουμε με πραγματικούς αριθμούς. Πόσο κάνει ο 80
0: επί 60.
1: 960. Στο καθαρό θα είναι περίπου 500, 600 συν το 500 άρικο μεικτό στους δημοσίους υπαλλήλους. Βγαίνει το σύνολο 800-900. Και τα δύο μαζί. Από 1η-1η-28 βγαίνει. Σου αφήνω τη μείωση παρακράτηση φόρου. Που τη μειώσαμε. Να λοιπόν, λέμε είναι 13ο μισθό, αγαπητέ Δήμο. Δεν είναι 13ο μισθό, είναι όμως ένα 800 καθαρό 900. Δεν κακό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αυτά όμως αντέχει η δημοτική οικονομία μας. Και προσέξτε τώρα. Μια στιγμή να πω κάτι.
0: Με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Να δούμε και τι γίνεται. Γιατί εσείς.
1: Καλά, σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είμαστε. Μακάρι ήμασταν Ελβετία.
2: Εσύ μας είπες ότι
0: πάνω από τη Βουλγαρία.
1: Συγγνώμη.
0: Μια θέση πάνω από τη Βουλγαρία είμαστε.
1: Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό και θα σας εξηγήσω ότι δεν ισχύει αυτό. Πρώτα απ' όλα, να πάω στο πιο σημαντικό. Η Ελλάδα έχει 261 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ. Έχει. Έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει. Τα έχει όλα αυτά. Πόσο ήταν ο δημοσιογράφος.
0: Λεφτά στην τσέπη, δεν είχε ο κόσμος.
1: Μια στιγμή. Εντάξει, ωραία ρε παιδιά.
0: Λεφτά στην τσέπη.
1: Πόσο ήταν ο
2: δημοσιογράφος. Αυτό υπουργέ.
1: Δεν το ξεπερνάω.
2: Ότι δεν έχει μία.
1: Εγώ είμαι ο πρώτος που δεν το λέω. Αλλά μη ρε παιδιά, να με κρίνετε.
2: Έχουμε 24 του μήνα.
1: Ναι.
2: Και ο κόσμος είναι μέσα στο αυτοκίνητό του και έχει έρθει από το μεροκάματο.
1: Συμφωνώ.
2: Έχει εδώ και 5-6 μέρες στεγνώσει τσέπη.
1: Συμφωνώ.
2: Και θέλει άλλες 6 μέρες για να πάει
0: στο ρεζερβουάρ βενζίνη να βάλει.
1: Παιδιά, συμφωνώ. Μακάρι τα πράγματα να ήταν και τελείως διαφορετικά. Στα πλαίσια όμως που μπορέσαμε. Ναι, αλλά που ξεκίνησα. Από πού ξεκίνησα το 19, ξέρετε. Από το 0. Να με κρίνεις ότι ρε φίλε, ξεκίνησε το 19 και τώρα, γιατί έχουμε και δύο παγκόσμιες κρίσεις. Έχουμε ενεργειακές κρίσεις, είχαμε πανδημία.
0: Αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα όμως.
1: Όχι, έτσι πράγμα. Μα γι' αυτό και χτυπάει και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί να έρθεις και να μου πεις.
0: Άλλα λεφτά πρέπει
1: να δημοκρατία.
0: Ο εκεί, Ευρωπαίος πολίτης,
1: ακούστε λίγο. Εκεί να έρθεις και να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Εγώ από το 19 που παρέλαβες, τα πράγματα δεν μου τα πήγες καλύτερα, μου τα πήγες χειρότερα. Δηλαδή δεν μου αύξησε τους μισθούς, τους αύξησα. Δεν μου αύξησε την τάξη, τις αύξησα. Δεν μείωσε τη φορολογία, τις μείωσα. Να μου πεις, να μου κάνεις μια σκληρή. Αλλά όμως δίκαιη κριτική. Εδώ να μην κάνουμε μόνο. Και εσείς καλά κάνετε. Εγώ να φέρνω στα κόμματα, δεν να φέρνω σε εσάς. Εσείς καλά κάνετε, δουλειά σας κάνετε. Οφείλετε να το κάνετε. Λοιπόν, φέτος λοιπόν με όλους αυτούς τους πραγματικά πολύ καλούς αριθμούς, ποιο ήταν ο δημοσιονομικός μας χώρος? 2,2 δις. Και δεν είναι 2,2 δις. 0,4% του ΑΕΠ οφείλουμε να κάνουμε δαπάνες κάθε χρόνο. Το λέει το 2024 το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό, οι Ευρωπαϊκοί Δημοσιονομικοί Κανόνες. Τα υπόλοιπα χρήματα, τα είπε και ο Υπουργός Οικονομικότητας, γιατί μας δεχθήκανε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, πρόσθετα έσοδα από τα υβριδικά και από άλλα διάφορα πράγματα. Και φτάσαμε στο 2,2 δις. Ρώτημα. Πώς έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί με αυτό συγκρινόμαστε, έτσι, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την πρόταση την εναλλακτική που έχουν. Και λένε ότι εγώ θα δώσω 7,5 δις. Πώς? Αλλά μας το εξήγησε ο κύριος Τσίπρας πώς θα το κάνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης κρύβεται. Δεν το λέει. Ο κύριος Τσίπρας το πέφτει θαρσός. Θα βάλω περιουσιολόγιο. Θα έρθει δηλαδή να πει στο μισθωτό Δήμο Δερίκιο, που αυτή τη στιγμή, αν είναι υψηλός μισθωτός, ξέρετε πόσο φόρο πληρώνει ο υψηλός μισθωτός αυτή τη στιγμή σήμερα. 44%. Πόσο να το πας? 70? 80? Πόσο να μας πει ο Αλέξης, ο Τσίπρας πόσο το πάει? Αν το πάει 70, ξέρει ο κόσμος. Ρε παιδί μου, στην Ελλάδα καλά, θα έρθει να πληρώνει το κράτος. Όπως και το 2016.
2: Εδώ δεν έχω απέναντι.
1: Λοιπόν, έτσι. Πώς?
2: Όχι, λέω. Δεν έχω.
1: Ρητορικά τα ερωτήματα.
2: Υπουργέ μου, εσένα, το μέρος της κυβέρνησης και σε ρωτάω.
1: Να.
2: Δεσμεύεσαι σήμερα και ως αρμόδιος υφυπουργός σε ένα συγκεκριμένο ποσό κατώτατου μισθού για το 2027 και ότι θα είναι πάνω από 950 ευρώ. Μπορείς
1: λοιπόν
2: να δεσμευτείς.
1: Πάμε τώρα. Δεν είναι θέμα δέσμευση του Κώστα του Καραγκούνη, είναι γενικότερα της κυβέρνησης.
2: Ναι.
1: Ο μισθός, ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 920 ευρώ.
2: Ναι.
1: Τον Απρίλιο του 2027 θα έχουμε μια αύξηση από τα 920 ευρώ.
2: Προεκλογική εξαγγελία.
1: Προσεγγιστικά, ναι. Γιατί 1/1/28 θα πάμε στα 1000 ευρώ. Οπότε από τα 920 μέχρι τα 1000 θα είναι, θεωρώ, μια πολύ καλή αύξηση. Κάπου την είπε και ο Υπουργός των Οικονομικών, την ανέβασε πάνω από τα 9, την υπενόησε πάνω από τα 950 ευρώ. Θα τα δούμε αυτά. Απρίλιο του 27. Θα είναι, αλλά το ζήτημα είναι πόσο θα είναι ο κατώτατος μισθός μόνο. Όταν έρχονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας αυτή τη στιγμή στον επισητισμό
0: και
1: μια στιγμή να πάμε τον κατώτατο μισθό. Γιατί με ρώτησε ο Δήμος Βερίκιος. Όταν αυτή τη στιγμή 400.000 εργαζόμενοι.
0: Δεν κάνουμε τώρα το κεφάλι του.
1: Όχι,
0: κόσμου,
1: απλά να πω. Με... Να μην απαντήσω. 400.000 μισθωτοί αυτή τη στιγμή του επισητισμού, ξέρετε πόσα λεφτά παίρνουν. Ήδη πάνω από τον κατώτατο μισθό. Από 930 κλιμακωτά μέχρι 1.100. Συν τα επιδόματα, συν 450 ευρώ. Συν οι τριετίες που ξεπαγώσανε. Τριετίες. Οι τριετίες μέχρι 1/1/24 το 24 ήταν παγωμένες. Ξεπαγώσανε 1/1/24. Μια στιγμή. Παγωμένες από το 2012 μέχρι το 2024, μετά όλα τα μνημονιακά χρόνια. 1/1/27, ένας που θα πάρει σίγουρα πάνω από 920 ευρώ, θα έχει κλειδώσει την πρώτη τριετία. Αν είχε και παλιές τριετίες, δύο ή τρεις, θα μπουν μέσα και αυτές που είχαν παγώσει τριετίες. Οπότε αύξηση μισθού 30%. Αφήστε λοιπόν. Οπότε μην λέμε 920 ευρώ ή 1000, είναι πολύ πιο πάνω. Είναι πολύ πιο πάνω.
0: Η κριτική που ασκεί ο Σαμαρά.
1: Δεν λέω και πάλι.
0: Η κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό. Τραυματίζει την εικόνα σας. Υπάρχουν οπαδοί και άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζονται με τις ιδέες του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ακούστε
0: και
1: τώρα.
0: Μιλάω για τους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τον προσανατολισμό της.
1: Ακούστε. Ο καθένας Θα δούμε καταρχήν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ παίρνω το δεδομένο θα κάνει κόμμα. Λοιπόν, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του και θα πει τα επιχειρήματά του.

0: αυτό φαίνεται να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυξάνεται.
0: Γιατί...
1: το κόμμα των αναποφάσιστων. 15 πλάς, δεύτερη δύναμη.
0: Ωραία, να το δεχτώ λοιπόν αυτό. Γιατί όμως αυξάνεται και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί έλεγα νωρίτερα ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή
2: δεν
0: στην Ελλάδα...
2: Δεν είναι μολαγίδε, θέλετε να μου πείτε.
0: Όχι, θα σας πω. Προφανώς.
2: Από το κόμμα είμαστε... του Σαμαράγγινη.
0: Μα εγώ είπα και ένα στέλεχος να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι απώλεια.
1: Είναι εναρκωμένη η αντιπολίτευση, αλλά... Δημήτρη μου. Γι' αυτό χορεύουν τα πολιτικά.
0: Αλλά όταν έχεις αυτή τη στιγμή...
1: Που είναι πάντα η αντιπολίτευση...
0: Ναι. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή αυτόν τον κατακαιρματισμό και από τα αριστερά και από τα δεξιά, εγώ βλέπω να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο όταν θα ξετυλίγεται το κουβάρι στη Γερμανία και όταν θα ξετυλιχθεί και το κουβάρι στη Γαλλία. Γιατί ο κόσμος θα πει: ωραία παιδιά, καλά μας τα λες Αλέξη Τσίπρα, καλά μας τα λες Νίκο Ανδρουλάκη, πες μας τώρα τι θα κάνει συγκεκριμένα. Γιατί ο Μητσοτάκης μου λέει αυτά τα λίγα. Που λέτε και σε αυτά τα λίγα. Αυτά τα λίγα λοιπόν. Εντός εισαγωγικών, εγώ θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα, δεν είναι λίγα. Αλλά εγώ να δεχτώ λοιπόν
2: την
0: κριτική.
2: Είναι η καθημερινότητα του κόσμου.
0: Ναι, συμφωνώ. Μα με αυτή θα πολεμήσουμε. Έτσι. Δεν θα πολεμήσουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Είναι η αγοραστική δύναμη.
0: Θα πολεμήσουμε τα
2: κόμματα.
0: Δεν το λέω με καμία διάθεση τέλος πάντων να υποτιμήσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέω θα πολεμήσουμε πράγματι τα προβλήματα του κόσμου. Αν πείσουμε τον κόσμο. Γιατί αυτό θα είναι μέχρι τις εκλογές. Αν του πείσουμε ότι πράγματι εμείς έχουμε να σου δώσουμε ελπίδα για τα επόμενα 4 χρόνια, εγώ έχω πει ότι αν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η οικονομική πολιτική, η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία των μισθωτών. Γιατί τα 261 δισεκατομμύρια ευρώ θα γίνουν τα
2: πόσα. Άρα πιστεύετε το ενδεχόμενο μιας αυτοδυναμίας.
0: Ακούστε γιατί.
1: Είναι ορατό. Δεν είσαστε πιστικός.
0: Δεν θα ήμουν πιστικός αν πέραμε 650 ευρώ ακόμα. Δεν θα ήμουν πιστικός. Τώρα που παίρνουμε 1000.
2: Ορατό το ενδεχόμενο για εσά, Υπουργέ.
1: Μην μα τρελαίνει. Αυτά που τα λέτε στο Αγρίνιο, τα λέτε οι Αγρινιώτε.
0: Στο Αγρίνιο λέμε άλλα.
1: Επειδή λέτε άλλα λοιπόν, δεν έρχεσαι εδώ να μου κάνει το πρωτοβουλίο.
2: Ακόμα και τα ποψίδια μου λένε στο Αγρίνιο έχουν μειωθεί.
0: Εγώ είμαι Αγρινιώτη.
2: Ακόμα και αυτοί που πάνε και τρώνε.
1: Δεν θα μα τρελαίνει.
2: Ακόμα και αυτοί που πάνε και τρώνε από τον Αστακό μου, στείλαν τώρα μήνυμα, έχουν μειωθεί. Το καλοκαίρι, λέει, περάσανε δύσκολα σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Εντάξει. Βέβαια.
1: Ναι, και τους λέει και περνάνε καλά.
0: Δεν είπα ότι περνάνε καλά.
1: Τους έχει αποτρελάνει τους άνθρωπους.
0: Τους είπα εγώ ότι περνάνε καλά.
2: Αδερφέ μου, ό,τι και να σου πει ο άλλος θα τον πιστέψει, δεν ξέρεις πώς περνάς.
0: Λοιπόν, εγώ παρέθεσα τα αντικειμενικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το πόσο κόσμο θα τα κρίνει όλα αυτά, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας θα πει το πρόγραμμά.
2: Θα είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση αυτή που έρχεται.
0: Προφανώς θα είναι.
1: Δηλαδή, γιατί.
2: Η αυτοδυναμία είναι ένα ορατό.
0: Κοίτα Δημήτρη.
2: Μια ορατή επιτυχία για εσάς.
0: Από τη στιγμή που είμαστε σε ποσοστά. Έτσι όπως δείχνουν οι αντιδημοσκοπήσεις. Πάνω από 30% δεν είναι και ένα στόχος ανέφικτος. Έτσι λέγαμε λοιπόν, και το 23, αλλά ήρθε η
1: εποχή. Επειδή μας έκανε το μυαλό, μας το έκανε σκουρκούτι.
0: Γιατί?
1: Μας το έκανε σκουρκούτι το μυαλό. Okay. Με τα νούμερα και με τα στοιχεία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή μας είπες ότι εάν έπαιρνα περισσότερα δεν θα αισθανόμουν άνετα και θα ανησυχούσα αν μου έδινες περισσότερα.
0: Εννοείς ανησυχείς. Ως προς τι ανησυχείς? Ενώ δηλαδή ποιο είναι αυτή
1: ότι,
0: η βασική κριτική.
1: Ότι δεν θα τα πάρω μετά, ότι θα τα βρω μπροστά
0: με τον Τσίπρα που λέει ότι θα πάει να βάλει φορολογία σε επιχειρήσεις και στα κέρδη. Δεν υπάρχει πίσω να μην κάνεις εδώ. Σου λέω εγώ ότι η ανεργία θα εκτοξευθεί και πάλι. Αυτά τα λίγα που λες, όχι εσύ, που λέει η αντιπολίτευση, γιατί θα τα έχεις μετά. Λοιπόν, με πολιτική υπερφορολόγηση.
2: Κώστας Καραγκούνης,
0: τα ζήσαμε το 2015 που πήγε ενεργεία στο 2018.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για την παρουσίαση μας στην εκπομπή μας. Εδώ, Mega News 104,6. Από τα πλήκτρα του ήχου ήταν η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Δημητριάδη κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ήταν ο Δήμος Βερίγκης και ο Δημήτρης Αλφιέρης πίσω από τα μικρόφωνα του Mega News 104,6. Ήδη στο ραδιοθάλαμο έχει έρθει με φόρα η Αγγελική Καρδιόλογα για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Να δω τι είδηση έγραψε από όλο αυτό.
2: Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται Γιάννης Χριστάκος και Σωτήρης Μπολάκης.
1: Είναι νορμάλ.
3: Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.

0: Προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου κεντρών των Χούθη προχωρήσει η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Αποστολή για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκει επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα. Να σημειωθεί ότι είναι η 5η εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης, με τις 3 προηγούμενες να έχουν γίνει το Ιούλιο, τον Ιούλιο και η αμέσως προηγούμενη τον Αύγουστο. Το χρονικό πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Για την πρόσφατη επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας επέμεινε στους προκλητικούς ισχυρισμούς του και πετέθη εκ νέου στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6. Θυμάμαι να προβάλλουν επί σειρά ετών την κυρία Καριστιανού, την οποία τώρα με ρωτούν πότε θα ελέγξουμε για την κβαντική ιατρική, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, επιχειρώντας σκόπιμα να εμπλέξει τη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τις πολιτικές ευθύνες του στην υπόθεση των παραϊατρίων. Γιατρική μία εν κρανίο του Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο μέσω του Μέγκα η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας πως είναι συνήθως πρακτική του να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Χαρακτήρισε απαράδεκτο να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι εν εξελίξη. Τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν έβλεπαν τον μπάχαλο που επικρατεί στις ιδιωτικές κλινικές ή δεν ήθελε να τα δει. Εκείνος πρέπει να απαντήσει, είπε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί σχετισμοί, ποιος είναι ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποια η εικόνα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει τις νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά μετά την είσοδο της ελληνικής αριστερής παράταξης, καθώς και το αποτύπωμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις επιλογές των ψηφοφόρων. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην ηγουμενή Τσά, αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδόλου, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.620 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας απώλειες 1,14%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,8 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,8%. Η τιμή του χρυσού κινείται μεταβλητή στα 4.317 δολάρια η ούγγια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,1 δολάρια η ούγγια με πτώση 1,3%. Κυρίες και κύριοι, όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα ooty.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αυλαία κάνει σήμερα η Ευρωλίγκα με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του στις 9.30 στη Βιτόρια με αντίπαλο την Βασκόνια. Στην αποστολή των Ερυθρολεύκων είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που πάντως είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί. 1/4 νωρίτερα θα γίνει το πρώτο τζάμπολ στο T-Center με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή. Πολλά τα προβλήματα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που πάντως θα έχει στη διάθεσή του τον Ρογκαβόπουλο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα Δυτικά και Βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, σε ό,τι διάθεση κι αν βρίσκεστε. Εφτάσαμε σίως την Πέμπτη, νομίζω η διάθεση είναι κάπως καλύτερη μετά την Τετάρτη. Είναι σίγουρο αυτό. Οι περισσότεροι πιθανότατα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή κάπου ανάμεσα στους δρόμους οι οποίοι αρχίζουν και κοκκινίζουν. Σίγουρα καλύτερη τη βλέπω την κατάσταση από χτες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μία εβδομάδα κατά την οποία τα προβλήματα δεν μας έχουν αφήσει πίσω. Ακούτε Mega News 104,6. Είμαστε οι παράτυποι χωρίς το Σωτήρι Μπολάκη σήμερα. Δεν τον έχω απέναντί μου, γιατί τον έχω στείλει σε ειδική αποστολή. Και όταν λέμε ειδική αποστολή, πάρα πολύ ειδική αποστολή, από αυτή που φοράς καπέλα, μουστάκια, καπαρτίνες, ξέρετε, αστυνόμος Σαΐνης. Μόνο που κάνει πολιτικού περιεχομένου έρευνα. Είμαστε εδώ με την Ηλέκτρα την Άση Θιανάκη στη ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, στην αρχισυνταξία πίσω από αυτό το υπέροχο παράθυρο που βλέπω απέναντί μου είναι η Βιργινία η Πισημίση. Άλλο παράθυρο το ραδιοφωνικό το πρωί, τη βλέπετε στο τηλεοπτικό παράθυρο, τώρα είναι σε ένα παράθυρο που δεν το βλέπετε αλλά το βλέπω εγώ, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη και... Ο τρόπος επικοινωνίας μας, 211-016-1046, θα σας απαντήσει ο Λάμπρος Ρήγας και παρακαλώ να είστε κόσμοι και ευγενείς. Οι γνωστοί άλλοι τρόποι επικοινωνίας μας, στα μηνύματα Viber και WhatsApp, 698-104-104-6, μας βρίσκεται ως Mega News 104-6 και στο email για όσους επιθυμείτε πριν σας πιάσει η τσιμπίδα του AI και σας καταστρέψει όλο τον υπολογιστή, μπορείτε να στείλετε στο studio papaki meganews1046.gr.

Τη μουσική μην νομίζετε ότι την αφήνω παραπάνω επειδή λείπει ο Σωτήρης και δεν έχω τι να πω. Έχω πάρα πολλά και έχω και ειδήσεις να σας πω που σας ενδιαφέρουν. Θα σας πάμε λίγο χαλαρά σήμερα όσο μπορούμε. Θα μάθετε για το πετρέλαιο κίνησης, έχω μπόλικα. Θα σας κάνω και μια αποκάλυψη, έχουμε ένα ταλέντο, ένα βουλευτή ταλέντο που τον ανακάλυψα εγώ σήμερα το πρωί. Τον έχουν πάρει πάρα πολύ χαμπάρι γιατί μίλησε στο κανάλι της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα ακόμα, να αλλάξετε ταχύτητα γιατί Τρίτη δεν πρόκειται να βάλετε. Από εκεί Πρώτη Δευτέρα πάμε. Αλλάξτε λίγο νεκρά και λίγο φρένο και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε αυτή την υπέροχη πτήση 4 με 5 κάθε απόγευμα με έναν υπέροχο τύπο. Υπάρχει ένας βουλευτής λοιπόν του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον οποίο τον έχουν τιμήσει με την ψήφο τους οι κάτοικοι της υπέροχης Πιερίας, που λέγεται Σπύρος Κουλκουδίνας. Αυτός ο υπέροχος βουλευτής λοιπόν, που φαντάζομαι ότι κοσμεί με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο, επισκέφθηκε, ήταν καλεσμένος σε μια κατά τα άλλα πολύ καλή εκπομπή που κάνει ο φίλος μου, ο συνάδελφός μας, ο Λάμπρος ο Πέγκος, στο κανάλι της Βουλής. Ναι, υπάρχει και αυτό, υπάρχει το κανάλι της Βουλής, και κάνει και μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Και εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας για τα φαινόμενα αλαζονίας που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Ακούστε τι είπε.
1: Είναι λογικό και είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως διαφορετικά, συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο πιο απόμακρες σε σχέση από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ελέγχει κατά βάση ο μοναδικός αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός, και αν τα εντοπίζει οφείλει να τα λύνει.
0: Λοιπόν, εάν καταλάβατε καλά, για τον κύριο Κουλκουδίνα, το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία, είναι λογικό και επόμενο να υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές. Βέβαια, ο ίδιος δεν τις έχει βιώσει, λέει, αφού προφανώς του συγκεκριμένου του φέρονται πάρα πολύ καλά οι υπουργοί, του σηκώνουν το τηλέφωνο προφανώς, εξυπηρετούν τα αιτήματα τα οποία έχει, ποιο τα λέω αιτήματα, εννοώ πάντα στο πλαίσιο των προβλημάτων που έχει ένας νομός, για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά για τον κύριο Κουλκουδίνα φαίνεται ότι είναι λογικό και επόμενο, και όλα αυτά, εντάξει, μπας περιπτώσει, τα λύνει ο Πρωθυπουργός. Εντύπωση του Κουλκουδίνα δεν του προκαλεί. Όμως, επειδή εγώ είμαι λίγο παλαβός και όταν ακούω τέτοιες ωραίες τοποθετήσεις και αναλύσεις, προσπαθώ να μπω πολύ βαθιά στη σκέψη του εκπροσώπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του εκάστοτε, και επειδή εντόπισα λοιπόν σήμερα τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, έκατσα να τον ακούσω. Γιατί είπα, δεν μπορεί, θα αναπτύξει ένα πάρα πολύ ωραίο σκεπτικό για να καταλήξει κάπου. Και όταν έφτασε λοιπόν στην φοβερή ερώτηση, για θα σας δώσω και ειδήσεις σε λίγο που μας ενδιαφέρουν όλους, τι γίνεται κύριε βουλευτά μου με τα καύσιμα, είναι πάρα πολύ ακριβά, ακούστε πάλι τι απάντησε.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείξει τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Και κάπου εκεί προσπάθησα να κρατήσω το τηλεκοντρόλ να μην φύγει από τα χέρια μου, γιατί αντιλήφθηκα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι και ακροατές και συναγωνιστές της καθημερινότητας του Μόχθου και τα λοιπά. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν, κατάλαβα το ότι έχει κατακαταλάβει, αλλά θέλω να τα δούμε λίγο μαζί. Έτσι, ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν λέει, πρώτον, η Συγκρού είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Και επειδή συμπτωματικά εμείς τώρα είμαστε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, άρα νομίζω ότι η Συγκρού, να το ξέρετε όλοι όσοι μας ακούτε, πρέπει να είναι ο δείκτης για να καταλαβαίνετε αν είναι ακριβή η βενζίνη, κυρίες και κύριοι. Αν κατεβαίνετε τη Συγκρού και μπορείτε να την κατέβετε, δεν είναι ακριβή η βενζίνη. Εάν πηγαίνετε, ξέρω εγώ, στην Αμφιθέας ή στην Ποσειδόνος ή στην Καρέα, δεν θα βγάλετε άκρη. Μόνο στη Συγκρού θα έρχεστε για να δείτε αν είναι βενζίνη ακριβή. Πω τι λέει το σκεπτικό αυτού του γίγαντα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το δεύτερο σκεπτικό του. Αφού λοιπόν λέει ότι είναι γεμάτη αυτοκίνητα η Συγκρού και προφανώς κατ' επέκταση της σκέψης του και οι άλλοι δρόμοι, δεν υπάρχει λέει κανένας δείκτης που να μας δείχνει ότι δεν υπάρχει κατανάλωση. Άρα στο μυαλό του κυρίου Κουλκουδίνα, έτσι, αφού την αγοράζετε τη βενζίνη με 2,5 ευρώ που κοντά έχει πάει και βγαίνετε στους δρόμους και γεμίζετε και τη Συγκρού, σας παρακαλώ πολύ εδώ μια μικρή πανέσα, πηγαίνετε από άλλο δρόμο γιατί και εμείς ερχόμαστε εδώ, η Συγκρού έχει πάρα πολύ κίνηση. Αφού λοιπόν για τον κύριο Κουλκουδίνα το αντέχει η τσέπη σας κυρίες και κύριοι να βγαίνετε και να είστε όλη μέρα στο δρόμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο άλλο στοιχείο όμως διέβλεψε ο διορατικός αυτός εθνοπατέρας μας για να καταλάβει ότι μπορείτε να την αγοράζετε τη βενζίνη με 2,20 που έχει σήμερα? Ο άλλος δείκτης είναι ότι δεν έχει αυξηθεί η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, για να σας ερμηνεύσω τη σκέψη αυτού του τεράστιου ανθρώπου, στην πολιτική πάντα μιλάμε, αφού έχετε γεμίσει τους δρόμους και ιδιαίτερα τη Συγκρού, είπαμε είναι δείκτης γι' αυτό, είναι ηλιοφόρος Συγκρού. Αφού γεμίζετε λοιπόν τους δρόμους και δεν καθόσαστε στα σπιτάκια σας, έχετε γεμίζετε τα ρεσερβουάρ σας, φουλ, τίγκα. Δεν παίρνετε τα λεωφορεία που θα σήμαινε κατά τη σκέψη του κυρίου βουλευτού ότι θα αφήνατε τα αυτοκινητάκια σας στο σπίτι, αν είχατε λεφτά, και θα παίρνατε το φτωχό λεωφορείο, το φτωχό μετρό, όλα αυτά που παίρνουν οι φτωχοί. Ο κύριος Κουλκουβίνας μάλλον τα βλέπει αυτά από τους δείκτες, γιατί δεν ξέρω αν μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να δει πως οι φτωχοί παίρνουν τα μέσα αυτά. Βλέπει όμως τους δείκτες. Άρα κυκλοφορείτε, έχετε λεφτά να πληρώνετε βενζίνη. Δεν μπαίνετε στα μετρό και τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης έχετε λεφτά να την πληρώνετε τη βενζίνη. Αποτέλεσμα, κανένα πρόβλημα. Σε παρακαλώ Ηλέκτρα, βάλε μου να θυμηθώ τι είπε η κυρία Μπακογιάννη προχτές.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβαλεί και το καλάμι.
2: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι το 90
2: εκπράσεις. Γιατί είπα του πατέρα μου έκπραση, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε και η κυρία Μπακογιάννη. Ακούσατε και τον κύριο Κουλκουδίνα, νωρίτερα, ο οποίος δεν είναι υπουργός, είναι όμως ένας βουλευτής, ο οποίος θεωρεί λογικό να υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας, λογικό και επόμενο είπε, και θεωρεί και φυσιολογικό να είναι τα καύσιμα εκεί που είναι, γιατί δεν βλέπει πρόβλημα στους δείκτες. Κυκλοφορείτε και πηγαίνετε στη δουλειά σας κανονικά και γεμίζετε και το λεωφόρο Συγκρού. Εδώ λοιπόν κάπου έχει χαθεί η μπάλα. Κάθε μέρα υπάρχει ένα φαινόμενο. Εγώ τον αλίευσα τον κύριο Κουλκουδίνα από το κανάλι της Βουλής σήμερα το πρωί, γιατί πάνε και κρύβονται πολλές φορές και δεν τους παίρνεις εύκολα χαμπάρι. Πού να τους προλάβεις κάθε μέρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε μία άλλη ενότητα που θέλω, γιατί έχω πράγματα να σας πω σήμερα, να σας δώσω τα τελευταία νέα λοιπόν, αφού ξεφύγουμε από αυτή την ευχάριστη νότα, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τη δω, του κυρίου Κουλκουδίνα, να σας πω και τα νέα. Στις 30 του μήνα, την επόμενη δηλαδή Τετάρτη, που θα συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Δεν θα μάθετε νέα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό θα ανακοινωθεί, σας δίνω και ημερομηνία, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα δηλαδή πριν βγει στα πρατήρια η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα θέλετε τιμές να ακούσετε. Θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι θα περιμένετε μία μείωση της τάξης των 10 με 15 λεπτών στην Αντλία, γιατί η κυβέρνηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία κουβέντα που κάνει με τα διηλιστήρια, καθώς οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα. Αυτά που ξέρουμε σήμερα μπορεί να μην ισχύουν την Τρίτο Τετάρτη, αλλά πολλά πράγματα να μην περιμένετε. Σας το λέω και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί δυστυχώς θα σας πω ότι η μάχη η οποία γίνεται είναι να είναι κάτι καλό κάτω από το 1,75. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχω είναι ότι παλεύει η κυβέρνηση να πωλείται γύρω στο 1,60. Εάν υπάρξουν και άλλες βοήθειες από Ευρωπαϊκή Ένωση ή η συμφωνία με τα δηληστήρια πέσει σε ένα μεγαλύτερο μέρος για βοήθεια μεγαλύτερη, δηλαδή στο θέρμανσης, θα το βρείτε κάπου εκεί. Μαζί με το επίδομα, επισημαίνω, έτσι. Υπάρχει ένα επίδομα θέρμανσης, θα διευρυνθεί. Ανακοινώσεις στις 14 του μήνα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο πρόβλημα της ημέρας, το οποίο δεν απασχόλησε πάρα πολύ την επικαιρότητα, απασχόλησε όμως εμένα που ξύπνησα ανήσυχο σήμερα το πρωί και έβλεπα διάφορα πράγματα. Εκεί στη Βουλή κόλλησε το βλέμμα μου και το μάτι μου και το αυτί μου, όπου διεξαγόταν και η συζήτηση για μια τροπολογία, μια διάταξη που έφερε ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Είναι μια διάταξη η οποία επιχειρεί να βάλει, όπως λέει ο Υπουργός, μια τάξη στα δηλωθέντα γεωτεμάχια και σε σχέση με τις φωτογραφίες και την ιδιοκτησία αυτών. Γιατί υπάρχει για τους αγρότες μας τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούν να τα καταχωρήσουν στην ΑΔΕ, δεν μπορούν να πληρωθούν. Εκεί όμως έρχονται από την αντιπολίτευση και λένε ότι αν τα ρυθμίσετε αυτά, τότε θα ρυθμίσετε τα προβλήματα και των φραπέδων και όλων αυτών οι οποίοι έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι και αυτοί είναι δηλωμένα. Η απάντηση ήρθε από τον Υπουργό ότι θα μπει μια πρόσθετη διάταξη που θα το ρυθμίζει αυτό, δηλαδή την ιδιοκτησία, αλλά έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Κακαβά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, για να μας πει ένα θέμα που πήρε το αυτί μου σήμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για τις έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ΑΔΕ. Καλησπέρα κύριε Κακαβά.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χριστάκου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Θα μας πείτε τι είναι αυτό που ανακαλύψατε, γιατί άκουσα να συζητιέται στη Βουλή σήμερα.
4: Να ξεκινήσουμε πρώτα από το άρθρο 74. Δεν σας άκουσα στην εισαγωγή σας. Να ξέρετε ότι το άρθρο 74 δεν υπήρχε στη διαβούλευση. Mm-hmm. Το νομοσχέδιο δεν κατέβηκε, είχε 72 άρθρα και ξαφνικά γίνανε 77 και προσθέθηκαν τα 5 άρθρα που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 69 μέχρι και το 74. Να ξέρετε ότι εμείς είχαμε πληροφορίες ότι κάτι θα κάνουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι όπως γνωρίζετε είναι και οι δίκες που έχουν γίνει και οι έχουν καταδικαστεί, αλλά είναι και αυτές οι οποίες έρχονται. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε την Παρασκευή που μας στείλαν το νομοσχέδιο, το επίσημο βλέμμα αυτό που κατατέθηκε στη Βουλή, λοιπόν, είδαμε και το άρθρο 71, δεν είναι μόνο το 74, και το άρθρο 74.
0: Ναι, αλλά περισσότερο για το 74 γίνεται το λόγο.
4: Ναι, την Παρασκευή, όπως είδατε, ήταν όλη η Βουλή μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, γιατί οι βουλευτές πιστεύανε αυτά τα οποία λέγανε, ότι ξέρετε κάτι, να πάνε να πληρώσουμε τους καημένους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους. Ενώ αυτή τη στιγμή θέλανε να απαλλάξουν γύρω στις 50.000, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ή πρόκειται να καταδικαστούν. Εμείς λοιπόν, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις των νομικών μας, mm-hmm. γιατί εγώ, ξέρετε, επειδή με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατιέμαι. Δηλαδή, όταν ανακαλύπτω κάτι, πρέπει να το δημοσιοποιήσω. Δηλαδή, να ξέρετε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με είχαν σε καταστολή, έτσι. οπότε, επειδή θα πηγαίναμε τη Δευτέρα στη Βουλή, εκεί λοιπόν θα πέφτανε οι μάσκες. Έγινε αυτό που είδατε, που το είδε όλη η Ελλάδα, που ήμασταν πρώτη είδηση σε όλα τα δελτία ειδήσεων για την τοποθέτησή μου στη Βουλή και για την επεισοδιακή μου αυτή που είχαμε το φόρτωμα. Τα είδε όλη η Ελλάδα αυτά. Λοιπόν, οπότε εκεί τους ρίξαμε όλο το αφήγημα. Με αποτέλεσμα, στην τρίτη ανάγνωση να γίνει το έλα να δεις, στη δε τέταρτη ροντέο. Εάν δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε σήμερα στην Ολομέλεια, γιατί είμαι από τα πρωί. Από το
0: παρακολούθησα. Πρωί. Ξέρετε τι θα ήθελα.
4: Ναι. Έχει σημασία να μάθει ο κόσμος.
0: Αυτό θέλω, να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Γιατί εμείς δύο πάντα ξέρουμε.
4: Είδατε, λοιπόν, ότι σήμερα στη Βουλή έτσι έγινε ροντέο. Δεν έχει συμβεί πολλές φορές. Ακούστε. Το άρθρο 74 σας διαβάζω και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι λέει στην παράγραφο 1. Προσθέτει ότι συμπεριλαμβάνονται ιδίως των ισχυουσών προϋποθέσεων για την νομιμότητα της χρήσης της έκτασης. Στο δεύτερο, ούτε ελέγχους που διενεργούνται ή υποδούνται να διενεργηθούν. Ακούστε. τι, για να καταλάβει ο κόσμος, τι επιχειρούν με το 71, με το 74 και με τα άλλα άρθρα από το 69 μέχρι το 74 που τροποποιούν νομοθετήματα του ΕΠΚΕΠΕ το Δεκέμβριο του 25 και τον Απρίλιο του 26 που εμείς είχαμε πει ότι θα τροποποιηθούν.
0: Σωστά.
4: Θέλουν να πληρώσουν τους απατεώνες που έχουν καταδικαστεί και να προλάβουν τις δίκες που έρχονται.
0: Λοιπόν,
4: όσοι δεν έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό να αθεωθούν σε δεύτερο.
0: Να κάνουμε μία παύση, θερμή παράκληση, γιατί ήρθε η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Αν έχετε την καλοσύνη, 2-3 λεπτά. Για να συνεχίσουμε να συζητήσουμε και τα επόμενα και τις αλλαγές που γίνονται στη Βουλή.
5: Μέγα News 104,6.
6: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο ανατμήματα. Προβλήματα καταγράφονται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου κεντρών των Χούθη προχωρήσει η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία. Είναι η πέμπτη εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης, με τις τρεις προηγούμενες να έχουν γίνει τον Ιούλιο και η τελευταία τον Αύγουστο. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφημίσεις, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, κλεισθητής να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Αρχή Ελέγχου και Διαφάνειας. Ερωτηθής για την πρόσφατη επίθεση του κύριου Μαρινάκη στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6, ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυσυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Στις φυλακές Δομοκού οδηγείται ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα και ο καιρός. Αρχικά ηλιοφάνεια και αύριο στην Αττική από το μεσημέρι και μετά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από τους τίτλους ειδήσεων. Είχαμε ξεκινήσει, για όσους τυχόν άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, την κουβέντα, τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Κακαβά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, για αυτή την τροπολογία που έχετε ακούσει, που μάθατε όλες τις προηγούμενες τουλάχιστον δύο μέρες στην Βουλή, για τις δηλώσεις ουσιαστικά των αγροτοκτηνοτρόφων, για εκτάσεις που είναι δασικές ή δεν είναι, και μια ρύθμιση που πήγε να τα λύσει όλα αυτά. Και σας είχαμε αφήσει, κύριε Κακαβά, εκεί που λέγατε ότι με αυτό το οποίο είχε έρθει στη Βουλή ουσιαστικά θα ξέπλαιναν ή θα πλήρωναν λεφτά τους απαταιώνες.
1: Ξεπλένει.
0: Εγώ λέω ξέπλαιναν γιατί θα το κουβεντιάσουμε. Έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση. Να μας πείτε αν με αυτήν, όπως είπε ο Υπουργός, γιατί δεν τον έχουμε εδώ, και εγώ οφείλω να λέω αυτά που έχει πει και στη Βουλή.
1: Αυτή η νομοτεχνική δήλωση, την οποία την έχω από το πρωί και την οποία έχω στείλει και στα ΜΟΜΟΕ, δεν είναι τίποτα. Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Εξηγήστε το τώρα όμως να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όσοι δεν είναι στους αγρότες, για να ξέρουν και αυτοί τι είναι αυτό που ψηφίζεται σήμερα.
1: Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι εδώ και 16 μήνες πρώτη είδηση, όπως ξέρετε, εάν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αυτό το σκάνδαλο δεν ξεσκεπαζόταν ποτέ. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα εμείς και ήμασταν μόνοι μας. Ευτυχώς ήρθαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μας άκουσαν, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση. Μας έχει top η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, και η κυβέρνηση της χώρας που ψηφίζει ο ελληνικός λαός μας έχει στα σκουπίδια.
0: Αυτό, λοιπόν, εντάξει, δεν τους φρέναραν κιόλας, έκαναν τη δουλειά τους οι βουλευτές όλοι, όσοι τυχόν εμπλέκονταν, που όπως βλέπετε τελικά οι περισσότεροι από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετήθηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνανε οι διαδικασίες.
1: Δεν νομίζω ότι κανείς. Έστω και 5 και 6, ακούστε, είναι. Λοιπόν, όλη η ιστορία αυτή είναι να μπορέσουν να ξεπλύνουν την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομοθετώντας αυτά τα δύο άρθρα, το 71 και το 74. Ούτως ώστε οι κακαβάδες, οι χασάπηδες, οι φραπέδες που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο επίπεδο, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο να αθωωθούν. Πρόσφατο παράδειγμα, οι 57 της Κρήτης που δικάστηκαν για το 19-21. Πρόσφατο παράδειγμα, οι 22 της Θεσσαλίας που δικάστηκαν για το 19-21. Πρόσφατο παράδειγμα, οι 10 από τα Λιβάδια Δήμου Μιλοποτάμου που καταδικάστηκαν για το 19-22.
0: Ναι. Λέει όμως ο Υπουργός ότι αν δεν το κάνω εγώ αυτό, με την πρόβλεψη φυσικά ότι όσοι έχουν καταδικαστεί ή όσοι δεν έχουν ιδιοκτησίες δικές τους κτλ. Θα τους αφαιρεθούν, πρέπει να πληρωθούν και οι κανονικοί που είναι οι περισσότεροι.
1: Μα δεν κάνει αυτό. Δεν εξασφαλίζει τη μη πληρωμή αυτών που είναι σε διαδικασία ελέγχου, σε διαδικασία δικαστηρίων. Προσπαθεί να αθώσει αυτούς. Όπως είδατε, έκανε μία δήλωση σήμερα το πρωί στη Βουλή, έμπειρος δημοσιογράφος είστε, και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το παρελθόν. Άρα λοιπόν απαξίωσε όλους τους προηγούμενους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και καλά έκανε. Εγώ μαζί του είμαι σε αυτό.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να το διαβάσω. Επειδή παρακολουθώ δεκαετίες, μπορώ να το διαβάσω και αλλιώς. Ότι ξέρετε, εγώ. Γιατί προσέξτε, μισό λεπτό.
1: Μα αυτό λέει για το παρελθόν.
0: Επειδή το παρακολούθησα
1: είμαι εγώ,
0: και. Ναι, όμως λέει ότι εγώ είμαι 6 μήνες εδώ και προσπαθώ να λύσω ένα πρόβλημα. Παρελθόν,
1: ναι,
0: είναι και άλλα κόμματα, δεν είναι μόνο.
1: Εγώ είπε ότι δεν αναγνωρίζω το παρελθόν αυτού του Υπουργείου. Έχω αλλάξει σελίδα. Τι σημαίνει αυτό, ότι 19-26 δεν το ξέρω, δεν τους ξέρω. Αυτό λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έμπειρος κοινοβουλευτικός είστε.
0: Αμφισβητεί λοιπόν κανείς ότι ό,τι έγινε μέχρι τώρα ήταν αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε,
1: όχι,
0: και γίναμε διεθνώς Βρεζίλη.
1: Δεν
0: τα αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, κύριε Χριστάκο, γι' αυτό σας είπα, ναι, είμαι υπέρ της δήλωσης κοινά. Είναι σαν να πηγαίνει στη γραμμή Κακαβά. Εγώ συμφωνώ μαζί τους αυτό. Διαφωνώ με αυτό το άρθρο που κατέβασε ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος Βρυξελών το 71 και το 74, για το image του δεν έπρεπε να το κατεβάσει και την τροποποίηση που έκανε.
0: Πείτε
1: δεν
0: μου κάτι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγε σήμερα, χθες ή θα πρόκειται να πάει στην ΑΔΕ για να ελέγξει αυτά τα οποία συζητάμε και συζητήθηκαν στη Βουλή σήμερα και θα ψηφιστούν?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε στην ΑΔΕ το έγγραφο του δικό μας του Φεβρουαρίου που ζητούσαμε να μας πούνε ποιοι πληρώθηκαν χωρίς ζώα, βοσκοτόπια. Αυτό μπορώ να σας το πω.
0: Αυτό ποτέ εστάλει.
1: Αυτό πρέπει πριν από 20 μέρες.
0: Πριν από 20 μέρες.
1: Τώρα, εάν μπουκάρισε σήμερα μέσα, όπως είπαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, και δεν απήντησε η κυβέρνηση.
0: Εσάς επικαλέστηκαν, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, μες στη συζήτηση.
1: Επικαλέστηκαν το έγγραφό μας. επικαλέστηκαν το έγγραφό μας. Επικαλέστηκαν ότι το έγγραφο της Πογεδή, το οποίο είχε σταλεί στην ΑΔΕ, απεστάλλει από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Αυτό δεν το διαψεύδω.
0: Και τώρα πού οδηγούμαστε, ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι θα περάσει αυτό, θα ψηφίσει.
1: Αν δεν αλλάξει, κύριε Χριστάκο, και να αποκλείσει ρητά όλες αυτές τις κατηγορίες που θα είναι 40 με 50.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, οι αιτήσεις που έχουν γίνει δεν ξεπερνούν τις 250.000. Και οι άνθρωποι που έχουν δηλώσει πάνω από 900 πρόβατα είναι μόνο 2 σε όλη την Ελλάδα. Το καταλάβατε?
0: Κατανοητό. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που είχατε να μιλήσετε μαζί μας. Θεωρώ το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι, και εσείς βέβαια που προσπαθείτε να βάλετε όσοι μπορείτε και όσο μπορείτε μία τάξη σε αυτό το πράγμα που ζούμε και γινόμαστε, ξαναλέω, διεθνώς δρεζίλοι για μία ακόμη φορά.
1: Κύριε Χριστάκο,
0: θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Να ξέρετε, παρακαλώ, ότι αν μέσα στο 26 η χορήγηση των επιδοτήσεων δεν πάει στους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλιείς, μελισσοκόμους και πάει στους κακαβάδες, φραπέδες και στους χασάπηδες, θα γίνει στάση πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφτε το όπως σας το λέω.
0: Σας ευχαριστώ, το κρατάω και εδώ να είμαστε καλά, να τα ξανασυζητήσουμε. Καλό απόγευμα.
1: Ναι, κύριε Χριστάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ζώης Κακαβάς, ο πρόεδρος της Παντελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, για τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν σταματούν ποτέ.

0: Λοιπόν, επειδή το ζητάτε, επειδή κάποιοι μπορεί να μπήκατε στο αυτοκίνητό σας ή τέλος πάντων ανοίξατε το ραδιόφωνο σας το δεύτερο ημίωρο ή πριν από λίγο και δεν προλάβατε το πρώτο τμήμα της εκπομπής και επειδή στο κάτω-κάτω το θέλουμε και εμείς, θέλω σε παρακαλώ πολύ αγαπητή μου Ηλέκτρα να μου βάλεις, να ακούσουμε πάλι όλοι μαζί τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, το βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς εξηγεί, πώς βλέπει εκείνος με τα δικά του μάτια το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με τα καύσιμα και αν το καταλαβαίνει, πώς το καταλαβαίνει.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο σταλιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Λοιπόν, το καταλάβατε. Αυτός που ακούσατε είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Πιερίας. Και τι μας είπε, αυτό που καταλάβατε πάρα πολύ καλά, ότι επειδή κυκλοφορείτε όλοι έξω με το αυτοκίνητο, άρα έχετε λεφτά να πληρώνετε τη βενζίνη 2,20. Δεν υπάρχουν δείκτες, λέει, που να του δείχνουν του ανθρώπου ότι δεν έχετε να πληρώσετε. Το δεύτερο που μας είπε είναι ότι δεν χρησιμοποιείτε και τα μέσα μεταφοράς. Για τον κύριο Κουλκουδίνα, αυτό το βουλευτή μας, αυτόν τον τρομερό βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού δεν μπαίνετε στα μέσα μεταφοράς, δεν τα χρησιμοποιείτε, σημαίνει ότι έχετε λεφτά και παίρνετε το αυτοκίνητο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι ξεκινώντας τη δήλωσή του μας είπε ότι η οικονομία και οι δείκτες πάνε καλά και όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης να θυμίσω ότι έκανα και λίγο πλάκα στο πρώτο μέρος γιατί να χαλαρώνουμε λίγο και από αυτά που ακούμε για να μην τυναζόμαστε από τις καρέκλες μας και εσείς από τις δικές σας. Μας είπε ότι στη Λεωφόρο Συγκρού που κινείται λέει είναι γεμάτη. Άρα να ξέρετε ότι αν υπάρχει κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού σημαίνει ότι έχετε λεφτά να πληρώσετε και τη βενζίνη. Λοιπόν, σας είπα και τις ειδήσεις, θα επαναλάβω ότι στις 14 μάλλον, Οκτωβρίου, κρατάτε την ημερομηνία αυτή, 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θυμίζω ότι ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Πολλά πολλά να μην περιμένετε. Ξαναλέω, η προσπάθεια αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης και έχουν ένα δίκιο στο πού, στο ότι η τιμή έχει τέτοια σκαμπανεβάσματα μέρα σε μέρα που την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι τις 15 του μήνα για το θέρμανσης μιλάω τώρα, μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, γιατί εγώ θέλω να σας δίνω τιμές, να καταλαβαίνετε, η προσπάθεια που γίνεται τώρα με αυτά τα δεδομένα είναι να είναι κάπου κάτω από το 1,70, πολύ μεγάλη προσπάθεια να είναι στο 1,60 και μεγάλη προσπάθεια γιατί θα αυξηθεί το επίδομα, είναι η πληροφορία που έχουμε, να μπορείτε να πάρετε το θέρμανσης με τις κατηγορίες φυσικά που υπάρχουν, θυμάστε, στις περιοχές που είναι πιο βόρεια κλπ. Κάπου εκεί στο 1,50. Και για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι σε 10-15 λεπτά φθηνότερο, γίνεται μια συζήτηση τώρα με τα δηληστήρια, αλλά τώρα το γιατί γίνεται αυτή και τι λένε τα δηληστήρια θα τα πούμε μια άλλη ώρα. Σας έχω και άλλα νέα λοιπόν απόψε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Συντονιστείτε με το Mega Channel γιατί έχει την πρώτη δημοσκόπηση από την Μέτρων Ανάλυσης που θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ιράνια Τζίμα με τον κύριο Στράτο Φαναρά που έχει ευρήματα τα οποία είναι σε ένα χρονικό διάστημα αρκετές μέρες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή της περασμένης εβδομάδας και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία διότι έχουν αφομοιωθεί τα μέτρα και όλα αυτά τα οποία έχουν επακολουθήσει. Στην δημοσκόπηση αυτή δείτε τι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δείτε ποιοι μείνανε στάσιμοι, ποιοι πήραν ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Θυμίζω ήταν του Μαΐου αυτή η οποία συγκρίνουμε. Θα δείτε και κάποιες εκπλήξεις πολύ μεγάλες για μένα που θα συζητηθούν και επίσης υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο λέει σταθερότητα ή αλλαγή. Δείτε τη δημοσκόπηση, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απόψε 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το προσέξατε πάρα πολύ μέσα στο χαμό αυτών των ημερών και το μονοπόλιο δηλαδή με τον πόλεμο και τα καύσιμα, παρεπόμενό του είναι και μιλάω για το θέμα της τιμής της φέτας. Η ελληνική φέτα λοιπόν, καθώς φαίνεται και θα το συζητήσω ευθύς αμέσως με τον κύριο Παύλο Σατολιά που είναι πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, φαίνεται ότι αυξάνεται το γάλα. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα φυσικά με τα κοπάδια λόγω, του προβλήματος που έχουμε με την ευλογιά. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα εμποδίων στην αγορά, αυτό μάνι σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα δείτε τη φέτα να πετάει. Είναι έτσι κύριε Σατολιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Χριστάκο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ, είναι αρκετοί μάλλον θα έλεγα οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά γενικότερα και όλη την αλυσίδα της μεταποίησης των τροφίμων. Εδώ λοιπόν έχουμε 2-3 πράγματα που πρέπει να τα σημειώσουμε. Το ένα είναι τα αυξημένα κόστη και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα καύσιμα, τα είπατε προηγουμένως. Επηρεάζει όλους τους κλάδους και αυτούς τους κλάδους, γιατί εξαρτώνται άμεσα. Το δεύτερο σημαντικό είναι που θα επηρεάσει όλο αυτό αρνητικά, όπως περιγράψετε, οι επιζωητίες που είναι εδώ και 2 χρόνια και έχουν σφαγεί εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Και δεν έχει προχωρήσει λόγω ενός κανονισμού και λόγω όλο αυτό που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωτοκόλλο βιοασφάλειας των μέτρων δηλαδή. Η ανασύσταση που είναι βασικό, να ξαναφτιάξουμε απλά τα κοπάδια. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια λοιπόν από την πολιτεία.
0: Και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το να δώσει στον άνθρωπο να ξαναφτιάξει το κοπάδι δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα δώσει προϊόν. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Πάρα πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και Χριστάκο είναι να ξεπεράσουμε το πρωτόκολλο που σας είδα του κανονισμού του Ευρωπαϊκού, που δεν επιτρέπει. Το δεύτερο είναι να βρεθούν τα κεφάλαια. Και το τρίτο είναι αυτό που λέτε, το χρόνο που χρειάζεται να ζητηθούν τα ζώα να φτιαχτεί πάλι, γιατί δεν γίνεται η μέρα στην άλλη. Γιατί αυτό έχει οδηγήσει λοιπόν σε μια έτσι εκτιμόμενη χρονιαία μείωση της ποσότητας προσφερόμενης του λογοπροβείου γάλακτος γύρω στις 60-70 χιλιάδες τόνους. Μπορεί πάνω λίγο κάτω για να εκπλήσει χρονιά. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με ένα άλλο παράγοντα που είναι θετικό αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί αρνητικά είναι ο παράγοντας ότι η φέτα μας εξαγάγεται κάθε χρόνο με μια αύξηση των πωλήσεων σε όγκο γύρω στο από 6-8%.
0: Ναι,
2: είναι
0: σωστά,
2: μεγάλο ποσοστό.
0: Σωστά.
2: Άρα έχουμε προσφερόμενο λιγότερο προϊόν και ζήτηση μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν φαίνεται και το λέγαμε πριν αρκετό καιρό ότι θα οδηγεί σε αυξήσεις. Απορροφήθηκαν αυτές οι αυξήσεις σε όλη την αλυσίδα της μεταποίησης και των τροφίμων, γιατί πολύ καλά ξέρουμε ότι ο καταναλωτής έχει φτάσει στα όρια του. Αλλά πλέον τώρα δεν θα μπορεί να τις πάρει όλη η αλυσίδα και θα μεταφερθεί, θεωρώ, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το ύψος στην κατανάλωση.
0: Άρα, επειδή
2: εγώ. Ξέρουμε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, γιατί δεν θα μπορέσει να το αντέξει η κατανάλωση, ίσως. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Σωστό. Επειδή εγώ θέλω να ενημερώνουμε και τον κόσμο και τους ακροατές μας, όσο γίνεται πιο κοντά σε τιμές. Δηλαδή το θέλω και το προσπαθώ όσο γίνεται, γιατί δεν θέλω να λέμε και πράγματα που δεν στέκουν.
2: Θα σας πω τι σημαίνει περίπου, θα σας πω τι σημαίνει.
0: Και να μας πείτε αν θα συμβεί και με το γάλα αυτό, έτσι. Είναι δύο προϊόντα που ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση.
2: Να ξεκαθαρίσουμε και να μην δίνουμε παραπάνω φόβο στην αγορά και στις καταναλωτές, ο κρατές αυτό που πρέπει. Μιλάμε για το εγωπρόβιο μόνο γάλα και τα προϊόντα, τα υποπροϊόντα από αυτό.
0: Από αυτό. Άρα μιλάμε για τη φέτα βασικά.
2: Βασικά τη φέτα, τα γιαούρτια, τα πρόβια και όλα
0: και
2: αυτά. Δεν αφορά το φρέσκο αγελαδινό γάλα, δεν έχει να κάνει με άλλα προϊόντα.
0: Μπορεί να δούμε τιμές έως και πάνω από 2 ευρώ και σε ποιο διάστημα, σε 3-4 εβδομάδες.
2: Να σας δώσω... Να σας μεταφέρω τι ακριβώς εκτιμάται ότι είναι το κόστος, χωρίς να λέω ότι αυτό θα μεταφερθεί όλο στην αγορά. Mm-hmm. Περίπου 1 ευρώ χοντρικά το λέμε τώρα, είναι στη φέτα για τα 20-25 λεπτά στο εγωπρόβιο γάλα, που φαίνεται μια αύξηση επί 4 κιλά που θέλουμε να γίνει ένα κιλό φέτα. Όσοι μας ακούνε και καταλαβαίνουν και γνωρίζουν το καταλαβαίνουν. Μιλάμε για 1 ευρώ λοιπόν στην πρώτη ύλη και περίπου μισό ευρώ στο κόστος παραγωγής. Δεν ξέρω αν μπορεί και αν μεταφερθεί. Εγώ μιλάω για ένα κόστος περίπου που υπολογίζεται παραπάνω στην παραγωγή.
0: Στην παραγωγή, το διευκρινίζουμε.
2: Στην παραγωγή της φέτας, στη μεταποίηση της φέτας σήμερα σε σχέση με κάποιους μήνες ή κάποιο χρόνο πίσω. Τώρα, το τι θα φτάσει στην αγορά και πώς θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πώς θα μπορέσει η κατανάλωση να το αντέξει είναι άλλο πράγμα. Αλλά οπωσδήποτε εκτιμώ αυξήσεις. Μικρότερες ή μεγαλύτερες, είναι αδύνατο να μην δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Άρα, εγώ να το συγκεκριμενοποιήσω με αυτά που λέμε, που είναι τα πραγματικά γεγονότα ως τώρα, ότι κάτι κοντά στα 2 ευρώ πάνω κάτω, ανάλογα βέβαια όπως λέτε με τον ανταγωνισμό και τι θα απορροφήσει το χοντρεμπόριο μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή, είναι κάτι που το βλέπουμε σχεδόν λογικό για το επόμενο διάστημα. Αναπόφευκτο, θα έλεγα.
2: Σαν κόστος, ξαναλέω. Παραγωγής της φέτας.
0: Ναι. Κατανοητό.
2: Όχι.
0: Εγώ το μεταφράζω σε ελληνική, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Γι' αυτό το είπα εγώ ως ελληνική. Την παραγωγή ήταν κατανοητό.
2: Ναι.
0: Πείτε μου τώρα, αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί πρόβλημα και στους παραγωγούς, δηλαδή το να δυσκολεύεσαι να παράξεις σημαίνει ότι θα δώσεις όλη σου την ποσότητα ή μήπως λόγω της μείωσης της παραγωγής που θα υπάρχει ασχοληθεί μετά το δεύτερο κομμάτι φυσικά της μεταποίησης και ζητήσει να δώσει ο παραγωγός ενώ παράγει ακριβά φτηνότερα το προϊόν του για να του το αγοράσει, κάπου πρέπει να το δώσει.
2: Εντάξει, η αγορά λειτουργεί μια ισορροπία ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση σε όλα τα πράγματα. Εδώ φαίνεται ότι όλο το διαθέσιμο γάλα πάει για τη μεταποίηση της φέτας, το μεγάλο ποσοστό, το 90% περίπου πάει για τη μεταποίηση της φέτας. Αλλά σας είπα τους αρνητικούς παράγοντες και σαν το κόστος και το στα ζώα που έχουν καθεί, αλλά και τη ζήτηση στο εξωτερικό που όλο να μεγαλώνει. Κάπου εκεί πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, να ισορροπήσει όλο, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το είπατε και προηγουμένως, ότι και ο αγρότης. Μιλάμε τώρα για τη ζωική παραγωγή του συνοτρόφου. Και στη φυτική παραγωγή που είναι άμεσα εξαρτώμενη. Γιατί ξέρετε ότι 30% της φυτικής παραγωγής της χώρας πάει για ζωοτροφές.
0: Ναι.
2: Άρα είναι άμεσα συνδεδεμένο.
0: Είναι
2: άρα
0: μια λυσίδα όλο αυτό.
2: Βεβαίως. Ο αγρότης λοιπόν με όλα αυτά τα κόστη και εκεί ζορίζεται να παράξει προϊόν, ζωοτροφή να το πω απλά. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δυστοπία, μια δυστοκία στην αγορά. Δεν είναι καλά φαινόμενα αυτά. Οπωσδήποτε λοιπόν. Για να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Και να έχουν και κάποιο να μην έχουν μόνιμο χαρακτήρα αυτό που θέλουμε με το πώς παραγωγής των καυσίμων. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί.
0: Βέβαια, συν την ενέργεια. Τα καύσιμα και η ενέργεια χρειάζονται μονάδες παραγωγής. Προφανώς είναι
2: βεβαίως,
0: και αυτό ένα στοιχείο.
2: Φυσικό αέριο, ρεύμα, πετρελοειδή είναι όλα κοντά σε αυτά. Συν την ανασύσταση που είπαμε στην αρχή για να ισορροπήσει λίγο η κοινοτροφία. Και οπωσδήποτε τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας δεν γίνονται σε μια μέρα και θα προκύπτουν και άλλα. Ούτε είμαστε, ζούμε σε καμιά ουτοπική έτσι, χώρα ή σκέψη ότι μπορεί να λυθούν όμως. Όμως πρέπει να έχουμε άμεσες παρεμβάσεις όσο μπορούμε για να μπορούμε να ισορροπούμε αυτά τα πράγματα και να υπάρχει μια ηρεμία στην αγορά. Όλοι χρειάζονται ηρεμία στην αγορά. Κανένας δεν θέλει να βάλει το προϊόν του σε τέτοια δοκιμασία. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια λογική σειρά και ένα λογικό κέρδος. Στερώ την αλυσίδα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Εγώ μέσα από όμως στον πρώτο κρίκο της αλυσίδας που είναι οι συνάδελφοι μου, οι συνατρόφοι και οι αγρότες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. καταλαβαίνετε τι σημασία έχει ο πρωτογενής τομέας χώρα μας και πόσα είναι τα πλεονεκτήματα διάχυτα σε πάρα πολλές εκφάσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.
0: Σωστά το λέτε.
2: Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλο αγώνα να κρατήσουμε όρθια την κτηνοτροφία και, και τους αγρότες της φυτικής παραγωγής για να έχουμε και αυτάρκεια στα τρόφιμα σαν χώρα και να συνεισφέρει στην εθνική οικονομία που μπορεί να το κάνει και σε εξαγωγές. Είναι μεγάλη κουβέντα βεβαίως, αλλά οπωσδήποτε δοκιμάζονται τώρα όλοι, δοκιμάζεται και η κοινωνία

για το τυρί μας, μιλάμε για τους κτηνοτρόφους μας, μιλάμε για προϊόντα του πρωτογενούς τομέα που, όπως σωστά είπατε, πρέπει να στηριχθούν πάρα πολύ. Ποιος να πρωτοστηριχθεί τώρα βέβαια σε αυτή την κρίση και πού να πρωτοδώσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν τα πράγματα ξεφεύγουν. Άλλωστε οι κυβερνήσεις γι' αυτό υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, εδώ θα είμαστε και ελπίζω για πιο ευχάριστες ειδήσεις. Να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Καλό σας απόγευμα.

0: Με αυτά και με αυτά, από ό,τι καταλάβατε, τη φετούλα θα τη βρίσκετε από τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Εγώ δική μου εκτίμηση, ο κύριος Ατολιάς είπε ότι στην παραγωγή θα πάει σίγουρα 1,5 ευρώ παραπάνω το κιλό. Άρα εγώ σας λέω, βάλτε και τα μεταφορικά, βάλτε και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε ότι χρειάζονται μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ ή από όπου την αγοράζετε. 2 ευρουδάκια τα βλέπω μέσα στο νερό. Μόνο για τη φέτα, μόνο για αυτό το μήνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω σε όσα έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά εν συνόλο και όχι μόνο με αποσπασματικά μέτρα και κυρίως όχι με συμφωνίες κυρίων, όπως αυτή που υποτίθεται ότι τρέχει αυτό το διάστημα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, γιατί αυτά δεν ξέρω κατά πόσον είναι κύριοι όλοι και θέλουν να τα τηρήσουν, αλλά στο τέλος δεν πρέπει εμείς να περιμένουμε την καλή του την καρδιά του καθενός. Ήταν η παράτυπη. Ο Σωτήρης Μπολάκης δεν ήταν μαζί μας σήμερα, γι' αυτό με ακούτε εμένα. Στη ρύθμιση του ήχου Ηλέκτρα Άση Θιανάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, η Βιργινία Υπησημίση στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτσι. Και απέναντί μου έχω την Εύη Βυσβάρδη για το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα.
1: Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε αλλαγή της αρχικής κατάθεσης προχώρησε μία από τις γραμματείς στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε πως έγινε μέθη στον τραγουδιστή από την 56χρονη γιατρό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ τηλεφώνησα στη συνέχεια σε αναισθησιολόγο». Η γραμματέας υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι η γιατρό ζήτησε στους εργαζόμενους να έχουν κοινή γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι είχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, την ίδια ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, διενεργούνταν παράλληλα πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει στις 18:30 ώρα Ελλάδος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν των Χούθη προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Αποστολή για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς, εκτοξεύοντας 2 βλήματα. Να σημειωθεί ότι είναι η 5η εμπλοκή για την πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης, με τις 3 προηγούμενες να έχουν γίνει τον Ιούλιο και η αμέσως προηγούμενη τον Αύγουστο. Το χρονικό πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη στο Omega και το Mega News 104,6, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι

0: και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, ποιος είναι ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποια εικόνα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει τις νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά μετά την είσοδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και το αποτύπωμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις επιλογές των ψηφοφόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ανεξάρτητα από το ποιοι θα συμμετάσχουν στη σύνοδο, διαμηνύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την επίσημη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο, καθώς δεν προωθούν εξ αρχής τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Επικριτική εμφανίστηκε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλα σε συνέντευξή της στο Sky News, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά θεωρώ σαφώς λανθασμένη την ομαλοποίηση των σχέσεων με ανθρώπους που ξεκινούν πολέμους, παραβιάζουν το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Βελιγραδίου αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Πρεμιέρα και για τη EuroLeague με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στις 9.30 στη Βιτόρια. Πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που υποδέχεται την Παρί στις 9.15 στο Telecom Center Athens. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4. Και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα Δυτικά και Βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο ανατμήματα. Προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δυσκολίες και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Φλίσβο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλειος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει.
4: Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!
7: Νέα Υόρκη!

0: Καλό απόγευμα σε όλες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε, πάμε Νικήτα Κορονάκη, πού πάμε?
0: Πού θέλεις να πάμε, πήγαινε μας όπου θέλεις.
1: Πώς θέλεις να ξεκινήσουμε, τι θέλεις να πούμε? Έχουμε τόσα πολλά τα οποία τα λέμε με κλειστά μικρόφωνα και θέλουμε και εσάς μαζί, έτσι διαδραστικά, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε εδώ κοντά μας τον ήχο την Έρητη Φαλδαμή, 698-104-104 και 6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Mega News 104 και 6 και τα email σας studio@meganews1046.gr. Έτσι μαζί να σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τη 6. Porque pasan los años y sigo dando palo, vendiendo disco como cuadro frido
0: colo. El perico en blanco, sí, sí, el tucy racista. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η σκαλέτα μας. Να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε ή να τελειώσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει εκείνος. Δεν ξέρω. Ακούστηκαν πολλά το τελευταίο διάστημα. Επιμένει ο ίδιος με αφορμή την κόντρα που εκείνος δημιούργησε, μη θέλοντας να απαντήσει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία ρωτήθηκε. Είναι η γνωστή προσφυλής τακτική του Υπουργού Υγείας, ο οποίος όταν τα βρίσκει δύσκολα θα επιτεθεί σε δημοσιογράφους, θα επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης, θα τα πει, θα τα γράψει, θα τα ξαναπεί. Νομίζω
1: όμως είπαμε και ξανάπαμε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Εντάξει, χυδαία επίθεση αυτή. Τελικά δεν τον κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή τον κάλυψε, θεωρείς?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Με τις δηλώσεις του.
0: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας κρατούν τις αποστάσεις τους, νομίζω, όταν ερωτώνται σχετικά. Και άκουσα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Σήμερα, εδώ, στο Μέγκα.
0: Γιατί η κυρία Καριστιανού, ναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης την έχει πιάσει τώρα και αναμειγνύει πάλι, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε πολιτικά, προφανώς, όσο αφορά εμένα τουλάχιστον, με την κυρία Καριστιανού. Πρέπει να μην ξεχνάμε τον διαφορετικό ρόλο που είχε σε όλη την ιστορία των τυπών, ως μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε αυτή την τραγωδία. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, τα οποία επικαλείται που έχουν να κάνουν με την ιατρική και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω. Τρικυμία εν κρανίου, είπε πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά.
1: Σε αυτά είναι δικά της περί κβαντικής ιατρικής της κυρίας Καριστιανού. Κρίνεται, αξιολογείται, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Έτερον εκάτερον, λοιπόν.
0: Για το ξυλόλι, λέει ότι μιλάει απαξιωτικά. Που αυτό, επειδή το βλέπω όμως και στη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, το όταν θέλουν να μηδενίσουν μια ολόκληρη συζήτηση, σου πετάνε ένα ξυλόλιο, κάτι χαμένα βαγόνια, έτσι δημιουργώντας εντυπώσεις χωρίς να μπουν στην ουσία όμως, γιατί οι δημοσιογράφοι σοβαροί δεν μίλησαν ποτέ όσο ότι υπάρχει ξυλόλιο. Όταν παρουσιάζουμε ένα ρεπορτάζ, το οποίο μπορεί να έχει κάποιες έρευνες, κάποιους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξετάζουν κάποια στοιχεία, είναι πολύ
1: διαφορετικό. Ρεπορτάζ είναι, δεν υιοθετεί. Ακριβώς, δεν υιοθετεί κανείς την άποψη των ειδικών. Απλά πρέπει να παρουσιάσεις τα γεγονότα όσα έχουν. Σου θυμίζω και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Το άνοιξε.
1: Ακριβώς, σε συνέντευξή του στον Αλφα. Και έπειτα ζήτησε και συγγνώμη κλπ. Αυτό όμως είναι μια κουβέντα η οποία έχει κλείσει. Την ξανανοίγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, με αφορμή τα δικά του τα πεπραγμένα, που είναι εντελώς διαφορετικά και έχουν να κάνουν με την παρουσία του στα εγγένεια μιας κλινικής ευεξίας, σωστά, και τη διαφήμιση αυτής της κλινικής. Τώρα δεν πηγαίνεις ως καλεσμένος, το είπαμε και το ξανάπαμε και το ξαναλέμε, Νικήτα Κορονάκη. Πηγαίνεις ως Υπουργός Υγείας, έχει τελείως διαφορετική ιδιότητα.
0: Προφανώς, και αν δεν έχεις συνέστηση, αλλά τώρα τι να περιμένεις από ανθρώπους? Θυμάμαστε και βλέπουμε τα βιντεάκια στο διαδίκτυο. Είναι πολλά με τον κύριο Γεωργιάδη να διαφημίζει νανογυλαίκα, να λέει για τις ευεργετικές δυνατότητες τις οποίες έχουν αυτά. Για αυτός έλεγε, βλέπω ένα βίντεο συνέχεια που λέει ότι το φόρεσα και απαλλάχθηκα από όλους τους πόνους. Και είναι, έλεγε, και στιλιστικά πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, τώρα η αμετροέπεια ορισμένων. Και αυτά έρχονται και σε απάντηση, γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες όλους εκείνους τους οποίους μπορεί, λέμε, να φωτογράφιζε η Ντόρα Μπακογιάννη ή ο κύριος Κερίδης. αυτοί που έχουν καβαλήσει λίγο το καλάμι και είναι
1: με
0: λίγο...
1: Με την Καλαμωτή που έλεγε και χθες εδώ στο Mega News ο κύριος Κερίδης. Φωτογραφίζονται μεν, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ και μέσα στα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας, είναι μεγάλο κόμμα, έχει διαφορετικές, έτσι, διαφορετικά πηγαδάκια, ξέρουν λίγο πολύ ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι.
0: Και έρχεται τώρα και μια δήλωση σε ό,τι αφορά τα θέματα του πετρελαίου θέρμανσης, του ντίζελ, της βενζίνης, των καυσίμων γενικότερα, από τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε σε σχέση με τα καύσιμα και τον έχουμε μετά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας απαντήσει τι ακριβώς εννοούσε.
1: Καλησπέρα.
2: Γιατί
1: σας
2: διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και αν πούμε ότι μειώνουμε αυτόν, ξαναλέω, το αντισταθμιστικό θα πρέπει να είναι ότι θα αυξήσουμε κάτι άλλο. Εγώ λέω μαζί σας, λέω να μειωθεί. Είναι. Μειώθηκε, δεν μειώθηκε. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα. Και αυτό το οποίο είναι το σημαντικό, ξαναλέω, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το λέω, μπορεί στην Αθήνα να μην το καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, οι πολίτες μας στην Αθήνα. Στη Βόρειο Ελλάδα όμως, στην περιοχή μου, στην Πιερία, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει οι άνθρωποι μέσα στις επόμενες 10 μέρες να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και δεν είναι αποδεκτό το 1,75.
0: Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα σας κύριε Κορονάκη, καλησπέρα κυρία Μπερετάνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε σε αυτό, γιατί έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων και όχι άδικα. Προφανώς, όταν λέτε στον κόσμο, σαν να μην αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία του, ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη για να το απλουστεύσουμε, πάρε μέσα μεταφοράς. Δεν είναι έτσι και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε.
3: Το καταλαβαίνω και το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να απλουστεύουμε τη δήλωση την οποία έκανα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μακρόσυρτη δήλωση, στην οποία έχω πει διάφορα πράγματα. Έχω αναπτύξει την επιχειρηματολογία, βεβαίως. Έχω αναπτύξει την επιχειρηματολογία για τα μέτρα που όποτε χρειάστηκε η κυβέρνηση πήρε για να στηρίξει την ενεργειακή κρίση. Όπως επίσης είπα ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη για να δημιουργηθεί η προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να τον μειώσουμε. Και είπα, εκεί πέρα μετά είπα, ότι δεν τον μειώνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μας το επιτρέπει, δεν μας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν το είπα εγώ.
1: Δημοσιονομικά
3: και,
1: λοιπόν.
3: Το έχω δημοσιονομικά λοιπόν, και ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Προφανώς, αν η Ευρώπη μας το επιτρέψει, έτσι ώστε να μην μπούμε σε εποπτεία όπως έχουν μπει άλλες 10 χώρες.
0: Αυτό είναι κάτι γιατί διαφορετικό όμως, κύριε Κουλκουδίνα.
3: Το έχω πει όμως.
0: Όχι, μπράβο, άλλο. Το έχετε πει, το έχετε αναφέρει. Αλλά λέτε ότι είναι ένας δείκτης. Μα όχι, μισό λεπτό τώρα. Λέτε ότι είναι ένας δείκτης η κίνηση στους δρόμους, ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα τι θέλετε να πείτε, ότι ο κόσμος έχει χρήματα και δεν χρειάζεται.
3: Όχι, δεν θέλω να πω. Αν μου δώσετε ένα λεπτό.
0: Εννοείται, γι' αυτό σας κάνω.
3: Μιλώντας για το πετρέλαιο θέρμανσης που είπα ότι πρέπει να πέσει κάτω από το 1,75, έδειξα ότι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να μειωθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και είπα ότι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η οικονομία, ότι οι πολίτες, οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Να μην έχουν χρήματα.
0: Μα τι σημαίνει αντέχουν και κυκλοφορούν?
1: Κάνετε σύγκριση τη Αττική με τη περιφέρεια, αυτό μα λέτε, κύριε.
3: Όχι, δεν κάνω τη σύγκριση τη Αττική με τη περιφέρεια. Κάνω τη σύγκριση του πετρελαίου θέρμανση με του πετρελαίου κίνηση. Και αναφέρω μάλιστα ότι αν κάποιο δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικά με το
1: φόρμα. Είναι πολύ παραπάνω.
4: Μα επιμένετε δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέτε όμως και το πώς ακούγεται στον κόσμο. Σας ακούω. Σας ακούω έκπληκτο. Σας ακούω. Γιατί το λέτε και δεν καταλαβαίνετε μάλλον ότι ο κόσμος για να έχει αυτά τα 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να πάρει το αυτοκίνητο, γιατί τα μέσα μεταφοράς είναι γεμάτα τις περισσότερες φορές και δεν υπάρχει τρόπος να πάει στη δουλειά του, στερείται από κάτι άλλο. Στερείται από το χαρτζιλίκι του παιδιού του. Στερείται από μια έξοδο για να μπορεί να βάλει αυτά τα 10 ευρώ και να πάει στη δουλειά
3: του. Κύριε Κορονάκη, σωστά. Δεν μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο.
4: Ελάτε, όχι, θα σας το δώσω, αλλά το επαναλάβατε.
3: Επαναλαμβάνω το εξής και λέω ότι αυτός ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που έχει, που μπορεί να βάλει πετρέλαιο, που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική.
4: Και τι πρέπει θέλετε να πείτε?
3: Να ζεσταθεί.
4: Όχι, δεν είπατε μόνο αυτό. Με συγχωρείτε, γιατί είπατε ότι είναι δείκτης, ότι τα μέσα μεταφοράς τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Ενώ αφήνεται να εννοηθεί ότι θα μπορούσε αν είχε. Ότι, λίγο πολύ λέτε ότι μια χαρά είμαστε. Και, μα όχι μια χαρά, το λέτε κιόλας. Ότι αντέχει.
3: Ότι υπάρχει.
4: Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει αντεκτικότητα, λέτε.
3: Προς το παρόν η οικονομία μας η οποία αναπτύσσεται δείχνει να έχει ανακτικότητα και, και ανέφερα και γιατί αναπτύσσεται η οικονομία μας. Θέλετε να τα αναφέρω ξανά?
1: Ήσασταν σαφείς για το γεγονός, τι πιστεύετε γι' αυτό. Σημασία έχει ότι επειδή ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεστε, υποφέρει αυτή τη στιγμή με το, και μας το μεταφέρουν όλοι και το μεταφέρουμε κι εμείς. Η βενζίνη δεν είναι κάτι το φθηνό και κάτι. Και
3: όχι,
1: δεν
3: είναι.
1: Και όταν εσείς λέτε ότι αντέχουμε, προφανώς έχετε κάτι άλλο στο νου σας που εμείς δεν βλέπουμε.
3: Μην λέτε λόγια που δεν υπάρχει. Παρουσιάζει μία ανθεκτικότητα προς το παρόν. Κάτι το οποίο είπα τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Τετάρτη είπα συγκεκριμένα. Ο Υπουργός Οικονομίας θα εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα στηρίξουν και το πετρέλαιο κίνησης. Το είπα και το πρωί.
1: Μάλιστα.
3: Και το είπα και χθες στην ΕΡΤ στο ραδιόφωνο. Δεν θέλω να μπαίνουν στο στόμα μου λόγια.
4: Δεν μπαίνουν στο στόμα σας.
1: Τα είπατε.
4: Κύριε Κουλκοδίνα, δεν μπαίνουν στο στόμα σας λόγια που δεν είπατε. Το βάλαμε και έπαιξε. Και λέτε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
3: Ναι.
4: Και δεν καταλαβαίνω αν επιμένετε σε αυτά τα πράγματα ή αν θεωρείτε ότι δεν τοποθετηθήκατε σωστά.
3: Επιμένω ότι τοποθετήθηκα σωστά. Αν πάρετε τη δήλωσή μου από την αρχή μέχρι το τέλος και όχι μόνο το κομμάτι το οποίο παίξατε, στο οποίο έχω πει σε μια ευρύτερη ανάλυση την οποία κάνω. Της οικονομίας απέναντι στους διεθνείς κράτες.
4: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μεταφοράς, ξέρετε, λέτε. Αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι καμία, λέτε, δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει ανθεκτικότητα. Άρα τι συμπεραίνει κανείς ακούγοντάς το αυτό?
3: Μα τι καταλαβαίνετε, είπα ότι δεν είναι δικαιολογία αυτό, ότι υπάρχει μία ανθεκτικότητα ως προς αυτό και μετά λέγοντας για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπα ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δύσκολο να υπάρξει ανθεκτικότητα. Αυτό
1: προς το παρόν έχουμε ανθεκτικότητα, γιατί επαναλαμβάνεται το ίδιο ξανά και ξανά, κύριε Κουλκουδίνα, το λέτε και το ξαναλέτε. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει ανθεκτικότητα. Σε λίγο καιρό.
3: Σε λίγο καιρό τα πράγματα, αν συνεχίσουν έτσι, θα είναι ασφυκτικά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Για ολόκληρο τον δυτικό κόσμο.
1: Μάλιστα.
3: Για όσους εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα, θα υπάρχουν τεράστιες πιέσεις αν συνεχιστεί έτσι.
1: Πάντως, κύριε Κουλκουδίνα, σας μεταφέρουμε και την πραγματική εικόνα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν έχουν εξυγχρονιστεί όλα.
3: Έχουν εξυγχρονιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είπα ότι έχουν εξυγχρονιστεί όλα. Δεν θα παρουσιάσουμε το άσπρο μαύρο. Δεν είναι όλα τέλεια. Δεν τα έχει κάνει κανείς τέλεια. Έτσι.
1: Ναι.
3: Κανείς δεν τα έχει κάνει τέλεια. Και μην λέμε τώρα μεταξύ μας, μπορούμε να μιλάμε και στον αέρα, νομίζω ειλικρινά. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί όσο είχε
4: ασχοληθεί. Ειλικρινά μιλάμε, κύριε Κουδίνα, αλλά δυστυχώς είμαστε σε άλλο μήκος κύματος.
3: Αυτή τη στιγμή τα μέσα. Ναι, οκ, ιδεολογικά μπορούμε να διαφωνούμε.
4: Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Είναι θέμα αντίληψης πραγματικότητας και μη.
3: Μπράβο. Μπορούμε όμως να συζητάμε και να αντιλαμβανόμαστε πέντε πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα θα σου πω για την οικονομία. Έτσι, για να δούμε τελικά πόσο πραγματικά μιλάμε. Το γεγονός ότι η ανεργία από το 20% είναι κάτω από το 8% είναι κάτι θετικό για την ελληνική οικονομία ή είναι κάτι αρνητικό?
4: Προφανώς είναι κάτι
1: εμείς
4: θετικό.
1: Εμείς μιλάμε για την καθημερινότητά μας, κύριε Φουλκοδίνα. Εσείς μας μιλάτε με δείκτες αυτή τη στιγμή. Το έχουμε συζητήσει. Μην κάνετε σε εμάς ερωτήσεις.
4: Ας κάνει, ελάτε.
3: Επειδή κάνουμε κουβέντα και μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, πραγματικά απολαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε ξανά.
1: Ναι.
3: Το γεγονός
4: δεν την εκμεταλλευτήκατε.
3: Ότι ο μέσος μισθός έχει υπερβεί τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 1.000 ευρώ εν συγκρίση με το 2019, εκεί πέρα που ήταν οι μισθοί, είναι θετικό.
4: Την αρνητικό. Ίδια αγοραστική για δύναμη για το 2019, το ίδιο ήταν το σούπερ μάρκετ, το ίδιο ήταν τα ενίκια των σπιτιών. Είναι θετικό. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι η ίδια οικογένεια το ίδιο δύσκολα τα βγάζει πέρα όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι τιμές των προϊόντων και τα ενίκια είναι στο Θεό.
1: Και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία εξ αυτών απάντησαν ότι ήταν καλύτερα το 2019. Τώρα ποιοι είναι αυτοί και πώς εξελίχθηκαν στην πορεία των χρόνων, εσείς θα μας πείτε. Γιατί...
3: Δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, θα τη δω όμως και θα τη μελετήσω, εντάξει, να το ξέρετε, γιατί δεν το πολύ πιστεύω αυτό το οποίο λέτε. Αλλά υπάρχουν ένα σωρό ακόμα δείκτες οι οποίοι μπορώ να σου αρκεύσω.
1: Εφόσον εσείς ζείτε καλύτερα όπως μας λέτε και μπορείτε...
3: Οι οποίοι δείχνουν ότι οι πολίτες είναι καλύτερα από το 2019. Αυτό το βλέπω έξω στην κοινωνία, στην καθημερινότητά μου, στις αναστροφές μου με τους πολίτες και όχι με βάση τα
1: δεν σας κάνουν στην πυρία παράπονα, επειδή εκεί εκλέγεστε ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν εκτοξευθεί.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής πραγματικότητας.
1: Δεν σας λένε να πάρετε μέτρα περισσότερο και στο πετρέλαιο?
3: Φυσικά.
1: Εντάξει. Και τους λέτε ότι αντέχουμε ακόμα. Προς το παρόν αντέχετε.
3: Φυσικά. Αυτό το οποίο λέτε τώρα εσείς, βάζετε τώρα στο στόμα μου κουβέντες για το συγκεκριμένο θέμα, τις οποίες δεν είπα. Δεν τους είπα αντέχετε στις πιέσεις τις πληθωριστικές, δεν το είπα ποτέ. Είπα ότι πρέπει να βρούμε περισσότερο, έχω πει παλαιότερα και το λέω και τώρα σε εσάς. Ναι. Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων.
4: Μάλιστα.
3: Πρέπει να τους βρούμε. Είναι δεδομένο.
4: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
3: Ότι ο πληθωρισμός πιέζει κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει κάποιος που δεν το αναγνωρίζει? Κάποιος πολιτικός, ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν το έχει αναγνωρίσει?
4: Δεν ξέρω.
3: Υπάρχει κάποιος άλλος υπουργός της κυβέρνησης?
4: Όλα περιμένουμε να τα ακούσουμε πια.
3: Κανένας. Όλοι αναγνωρίζουν τις πιέσεις αυτές και πρέπει να βρεθούν περαιτέρω τρόποι για την αντιμετώπιση τους.
4: Να σας κλείσουμε τώρα με μια ερώτηση του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είδατε τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του κ. Κερίδη? Υπάρχουν, εκτιμάται στο Υπουργικό Συμβούλιο, άνθρωποι που έχουν καβαλήσει το καλάμι ενδεχομένως?
3: Εγώ προσωπικά ως βουλευτής, όσο βουλευτής με τις περισσότερες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπου πιέζω τους υπουργούς ασφυκτικά καθημερινώς για τα προβλήματα της κοινωνίας. Για τα προβλήματα του τόπου μου, που μιλάω καθημερινώς με 3-4-5 υπουργούς, συναντιέμαι, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, δεν έχω εντοπίσει προς το πρόσωπό μου και προς εμένα κάποια τέτοια αντιμετώπιση. Όμως, για να το λέει η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έχει όση εμπειρία έχουμε όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές μαζί, για να το ισχυρίζεται αυτό, θεωρώ ότι το έχει εντοπίσει, θεωρώ ότι έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό της και θεωρώ ότι το έχει θέσει ακριβώς εκεί που πρέπει να το θέσει το ζήτημα, ώστε ο μοναδικός αρμόδιος γι' αυτό, γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος για το ένας υπουργός να λαλώνω.
1: Σωστά.
3: Ο μοναδικός αρμόδιος γι' αυτό, ο οποίος
1: με αυτές τις δηλώσεις, να προσέχετε κι εσείς τις δηλώσεις σας, μην χαρακτηρίστε κι εσείς ως αλαζόνας με αυτές τις δηλώσεις.
3: Παρακαλώ, μακριά από εμένα αυτά. Ήμουν πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ κατανοητός αυτά τα οποία σας είπα.
1: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το πλαίσιο σε αυτά τα οποία είπα.
4: Μια χαρά το έχουμε αντιληφθεί, κύριε Κουλτουδίνα.
3: Σας ευχαριστώ, κυρία Μπερετάνου. Σας ευχαριστώ, κύριε Κορονάκη. Να είστε καλά.
4: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
4: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τα μηνύματα του κόσμου είναι πολλά. Μάλλον και αυτό που μας λέει ο κόσμος είναι ότι δεν ξέρω τι δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Κουλπουδίνας σε σχέση με την πραγματικότητα και το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Αντέχουμε ακόμα. Προς το παρόν δεν ξέρουμε τι
4: ο
1: θα συμβεί.
4: Ο κόσμος ούτε αντέχει τα 10 ευρώ αυτά τα οποία μπορεί να τα βάζει όντως βενζίνη για να πάει στη δουλειά του. Προφανώς τα στερεί από άλλες ανάγκες.
1: Με τέτοια αύξηση της τιμής της βενζίνης, τα 10 ευρώ κρατάνε πάρα πολύ λίγο.
4: Τίποτα.
1: Αυτό
4: λοιπόν,
1: είναι πραγματικότητα.
4: Έχει μπει στο στούντιο ήδη ο επόμενος καλεσμένος μας. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, υπεύθυνος για τον αποδημοελληνισμό. Το λέω για τις ερωτήσεις σας. Πάμε στην Εύη Σβισβάρδη και επιστρέφουμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Φλίσβο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην Πάφρα Ιωαννίνων. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει στις 6.30 ώρα Ελλάδος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην αναχέτηση ενός βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν των Χούθη προχώρησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία, τον Patriot, στη Σαουδική Αραβία. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβάσεων θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αρμοδιότητα ενός υπουργού δεν είναι να κάνει διαφήμιση, αλλά να προβάλλει πρωτοβουλίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παρουσία του Υπουργού Υγείας στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής που ελέγχεται από την Αρχή Ελέγχου και Διαφάνειας. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίθεση του κ. Γεωργιάδη στο Μέγκα και το Μέγκα News 104,6, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εξειδικεύσει και να αποδώσει συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν την περίοδο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη σε ένα κανάλι και σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε έναν δημοσιογραφικό οργανισμό. Στις φυλακές Νομοκού οδηγείται σήμερα ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Και ο καιρός, αρχικά ηλιοφάνεια και μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ

Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: καλωσορίζουμε έτσι με διαφορετικές μουσικές. Λίγο πιο rock. Coldplay λοιπόν.
1: Είναι 24 Σεπτεμβρίου και κρύβει μέσα μια διαφορετική ενέργεια. Γιατί πριν από μερικά χρόνια, την ίδια ακριβώς μέρα, σαν σήμερα, οι Coldplay ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους BTS για να μας χαρίσουν ένα κομμάτι που ξεχυλίζει από φως,
0: σήμερα,
1: και αισιοδοξία.
0: Σήμερα αυτό το τραγούδι παίχτηκε πρώτη φορά στα τσάτς, ανέβηκε τρίτο, δεύτερο.
2: Μπράβο.
0: Και μετά πρώτο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Δηλαδή σας καλούμε έτσι με συμβολισμό, κύριε Λοβέρδο.
2: Καλησπέρα σας, ομολογώ δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τη μουσική αυτόν τον καιρό, αλλά μου αρέσει αυτό το Coldplay, πως λέγεται, Viva la Vida λέγεται.
1: Ναι, να ακριβώς.
2: Το λέω αυτό το τραγούδι
1: τους. Το επιβεβαιώνει και η χολύπτης μας, η Έρη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή που είναι έτσι και λίγο του Υπουργείου σας, με το τι γίνεται τώρα στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Περιμένουμε τη τελευταία εξέλιξη να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Νετανιάχου, από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που θα δει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτόν τον καιρό έχουμε δύο επίπεδα στη διεθνή πολιτική που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα. Το πρώτο είναι η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει πάρει διαστάσεις πολύ μεγάλες, και το χειρότερο ότι κανείς δεν ξέρει πώς εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε, η ενεργειακή κρίση που περνάμε, ξεκινώντας μετά την πανδημία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι τώρα και ένας έως ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι μεγαλύτερη από το 1973. Όποιος δεν το βλέπει, νομίζω δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν παρακολουθεί τι γίνεται διεθνώς. Η ενεργειακή αυτή κρίση πλήττει φυσικά και πολεμικά την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως πλήττει τις παγκόσμιες οικονομίες, οι οποίες δεν ξέρω πόσο και αν μπορούν να αντέξουν, αν ας πούμε επιβεβαιωθούν κάποιοι, τους λέμε απεσιόδοξους, αλλά δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν, να φτάσει το βαρέλι το πετρέλαιο στα 150 δολάρια. Ναι. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης.
0: Ναι, αλλά κάθε χώρα το χειρίζεται διαφορετικά. Βλέπουμε και τη Γερμανία, υπουργέ.
2: Και τι γίνεται στη Γερμανία, ξέρετε, αυτή τη στιγμή.
0: Δημοσιονομικά δεν αντέχει ούτε εκείνη.
2: Ούτε η Γερμανία.
0: Δεν είναι ότι αντέχουν.
2: Δεν απλά
0: οι χώρες. Ωστόσο, κάναν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στη μείωση του φόρου.
2: Κάνουμε.
0: Εδώ θα τα δούμε. 30 του μηνός ακούσαμε.
2: Κοιτάξτε,
0: τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα.
2: Εκεί θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα. Ωραία. Δεν θα είναι τα τελικά.
1: Να σας πω τώρα όμως.
2: Τώρα χρειαστεί, θα υπάρξουν και νέα μέτρα.
1: Αφού το πάμε στα οικονομικά τώρα. Γιατί
2: θα πω και για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι, θα πάμε μετά στη συνέχεια ξανά, αφού πήγαμε όμως εκεί. Γιατί βγαίνει τη ώρα, είναι λογικό να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα να λέει στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ότι θα ανακοινωθούν μέτρα άμεσα, και να έρχεται μετά το Υπουργείο να λέει 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα και στις 14, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός τι σχεδιασμός υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να μην ήταν έτοιμο ακόμα να τα ανακοινώσει. Άλλωστε, αυτές τις μέρες έλειπε και ο Πρωθυπουργός στην Αμερική.
0: Ακόμα λείπει, εκεί είναι ακόμα.
2: Στην Αμερική είναι, έλειπε. Θα είναι από Δευτέρα που θα τελειώνει και ο μήνας, θα ανακοινωθούν τα μέτρα.
1: Δεν συνεννοήθηκαν σωστά τώρα, τι έγινε,
2: πιστεύω,
1: εκεί.
2: Δεν νομίζω. Απλώς θεωρώ ότι λόγω της απουσίας του Πρωθυπουργού αποφάσισαν να το πάνε λίγο παρακάτω.
0: Απλώς βλέπουμε ότι είναι μια μέρα πριν τη διάθεση και αυτό λίγο. Καλά, δεν μας προετοιμάζει.
2: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι τιμές αυτές δεν μπορεί να είναι περσινές. Πέρσι το ήταν στο 1,1 ευρώ το λίτρο, αν θυμάμαι καλά. Έκλεισε όμως τον Απρίλιο στο 1,75. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί πέρσι δεν υπήρχε ενεργειακή. Η τιμή,
0: ναι, μας το συνδέσατε ότι είναι θέμα ενεργειακής
2: κρίσης. Αυτό.
0: Τώρα να δούμε, παραδείγματα.
2: Να δούμε τι παρεμβάσεις μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο.
0: Έχετε εικόνα ποιες παρεμβάσεις μπορεί να
2: κάνει? Τι μπορεί να κάνει?
0: Ωραία.
2: Το τι θα κάνει δεν το ξέρω, θα ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει είναι η επιδότηση που γίνεται στο πετρέλαιο.
1: Έχει ξαναγίνει και στο
2: πετρέλαιο.
1: Θα είναι μεγαλύτερη.
2: Έχει ξαναγίνει και θα γίνει ξανά, ιδίως για τη Βόρεια Ελλάδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Εκεί τώρα, τι γίνεται, πώς γίνεται εκεί που λέγατε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι είναι αυτό που λέτε, τι είναι αυτό που προτείνετε, αυτό δεν γίνεται, θα μας εκτροχιάσει δημοσιονομικά, τώρα να μπαίνει στο τραπέζι.
2: Ωραία. Να το πούμε αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι 70 λεπτά το λίτρο. Αυτό το ποσό μέχρι το οποίο μπορεί μια χώρα να το μειώσει είναι μέχρι τα 35,9 που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από 35,9 δεν μπορεί να πέσει ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα εμείς που πράγματι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπορούμε κάπως να τον μειώσουμε σε σχέση από τα 70 μέχρι τα 35,9. Εάν το κάνουμε αυτό, τα έσοδα του προϋπολογισμού θα πέσουν πάρα πολύ. Άρα θα συμπιεστούν κάποιες δαπάνες. Γιατί δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος να μειώνεις την τιμή.
0: Αναφέρεστε στο νέο βίντεο του Άλεξη Τσίπρα, μου λέτε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Και να αυξάνεις τις δαπάνες. Δεν έχει βρεθεί αυτός ο μαγικός τρόπος, μόνο στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη υπάρχει. Γι' αυτό η κυβέρνηση είπε ότι κρατάω άμυνες. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη 13ο μισθό και 13η σύνταξη και 14ο και 15ο και 16ο. Στα λόγια είναι πολύ εύκολο να λες αυτά που
0: τώρα
2: θέλει να ακούσει ο λαός.
0: Τώρα μιλάμε για τα καύσιμα όμως ακριβώς.
2: Πάμε λοιπόν στα καύσιμα.
0: Πάμε
2: στα καύσιμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο δεν αποκλείω να γίνει. Αλλά αυτό θα γίνει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και θα το θέσει, με τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δημοσιονομικά τι θα στοιχήσει αυτό?
2: Δεν μπορώ να σας πω, αναλόγως πώς θα είναι η μείωση, έτσι.
0: Ναι.
2: Αναλόγως πώς θα είναι η μείωση. Δεν το ξέρω πώς θα είναι τελικά η μείωση. Θα εξαρθεί από τη συνεννόηση που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί δεν μας επιτρέπεται, επειδή το λέει ο κ. Τσίπρας, επιτρέπεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά πρέπει να πηγαίνει με τις δαπάνες. Εκεί δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
2: Η μείωση του ΦΠΑ που είναι το τρίτο μέτρο δεν επιτρέπεται χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παραδέχονται ευτυχώς οι περισσότεροι, τουλάχιστον και στο ΠΑΣΟΚ. Το τέταρτο που μας είπε ο κύριος Τσίπρας είναι να επιβάλλουμε νέους φόρους στα δηληστήρια. Και εδώ ερχόμαστε και σε αυτό. Να το εξηγήσουμε.
0: Αναφέρθηκε στα καρτέλ, βέβαια.
2: Ναι, ναι, στα καρτέλ. Τα δηληστήρια εκ των πραγμάτων είναι
0: δύο.
2: Μόνο.
0: Έτσι. Δεν υπάρχουν
2: και,
0: πολλά.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο που δίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Τα δύο ελληνικά δηληστήρια είναι σήμερα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ρωσία.
1: Έχουν
2: καταστραφεί πολλά δηληστήρια τα οποία έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Ωραία. Δηλαδή, εάν πεις δύο δηληστήρια είναι, το Hellenic Energy και Motor Oil. Αν τους πεις, εγώ σας βάζω, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, πλαφόν. Α, δεν θέλετε πετρέλαιο? Ωραία, θα το πουλάω στο εξωτερικό. Κρά μου κάνουν να μου ζητάνε.
1: Άρα
2: θα το πουλάω στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να το πουλήσω.
1: Ωραία, άρα εσείς που προσανατολίζεστε.
2: Θα το πουλήσω κάπου έξω. Δηλαδή, να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Ναι, άρα εσείς που προσανατολίζεστε, τι θα κάνετε.
2: Έκτακτη σφορά. Όπως ξέρετε, έκτακτη σφορά στα δηληστήρια πέρσι την επέβαλε αυτή η κυβέρνηση. Πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν?
0: Πριν από
2: 15 μήνες, ήταν από, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
2: Το επέβαλε αυτή η κυβέρνηση. Μετά τις ευρωεκλογές, το 24. Την επέβαλε αυτή η κυβέρνηση. Και κατά τη γνώμη μου, αυτές οι έκτακτες φορές πρέπει να είναι πράγματι έκτακτες και να καλύπτουν μια ανάγκη. Δεν μπορεί να είναι σταθερές. Γιατί αυτό αποδυναμώνει την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το πλαφόν που ζήτησε ο κύριος Τσίπρας, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενδεχομένως μπορούμε σε συνεννόηση να το επιβάλλουμε. Πλαφόν στην τιμή δεν μπορεί να επιβληθεί. Γιατί ξέρει ο κύριος Τσίπρας, σήμερα είναι, ας πούμε, στα 102, πόσο είναι, 102.
0: Οπότε δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
2: Αν πάει στα 120, πώς θα επιβάλλεις πλαφόν? Δεν σου πουλάνε. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον, είναι παράλογο. Γι' αυτό ακριβώς αυτές οι εύκολες κουβέντες που λέγονται με εξοργίζουν, διότι λες στον κόσμο, ο οποίος πράγματι υποφέρει, ο οποίος πράγματι βλέπει τη βενζίνη στα 2,20, στα 2,30 και λέει πού θα
0: και
2: πάει αυτό.
0: Εμείς περιμένουμε εσάς, εσείς είστε κυβέρνηση.
2: Έτσι,
0: υπουργέ.
2: Περιμένουμε από εσάς.
0: Από εσάς περιμένουμε.
1: Δεν έχει ανθεκτικότητα ο κόσμος, γιατί ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κουλκοδίνας, έκανε μια δήλωση στο κανάλι της Βουλής. Λέει: εγώ βλέπω γεμάτη τη λεωφόρο Συγκρού, η κίνηση στους δρόμους είναι, λέει, ένας δείκτης ότι ο κόσμος, για να μην παίρνει τα μέσα μεταφοράς, τα οποία και εκεί δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους, άρα αντέχει, λέει, αλλιώς αν δεν άντεχε να δώσει 10 ευρώ για τη βενζίνη, θα έπαιρνε τα μέσα μεταφοράς να πάει στη δουλειά του.
2: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν ξέρω τι είπε ο κ. Κουλκουδίνας.
1: Σας λέω αυτό
2: που ο καθένας είναι αρμόδιος για τις απόψεις που εκφράζει. Εγώ υπεύθυνος. Εγώ θα σας πω αυτό το οποίο βλέπω. Υπάρχουν πολίτες που τα βγάζουν πέρα. Και υπάρχουν και πολίτες που δεν τα βγάζουν.
0: Ναι, αλλά έτσι. Έχει αυξηθεί η ψαλίδα, Υπουργέ. Σε αυτό έχετε δίκιο που λέτε. Παντού, σε όλες τις κοινωνίες. Κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι όχι. Η ψαλίδα όμως έχει μεγαλώσει πολύ.
2: Υπάρχουν πολίτες που τους βλέπω εγώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια, που είναι η Δυτική Αθήνα, μια λαϊκή περιοχή, την οποία με τη μάνα με στέλνει στη Βουλή των Ελλήνων εκπρόσωπό τη, που πράγματι υποφέρουν. Πράγματι υποφέρουν. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δείξουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για αυτούς οι οποίοι έχουν μαύρο χρήμα, γιατί δυστυχώς υπάρχει ακόμα το μαύρο χρήμα, παρόλο που έχει μειωθεί. Για αυτούς που έχουν πετυχημένες ή οτιδήποτε άλλα εισοδήματα από real estate ή από οτιδήποτε άλλο, αυτοί τα καταφέρνουν. Αυτοί δεν μας νοιάζουν. Αυτοί που μας νοιάζουν είναι αυτοί που δεν
1: έχουν. Και τι κάνετε για αυτούς όμως, κύριε Υπουργέ? Και δεν ξέρω αν υπάρχει ενσυναίσθηση, καταλαβαίνετε το πόσο πολύ είναι. Γιατί εγώ μιλούσα με τον συνάδελφό σας πριν και μάλλον μας έδωσε την αίσθηση ότι δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Γιατί τα 10 ευρώ που δίνει ο άνθρωπος που βάζει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του το πρωί, τα στερεί ενδεχομένως και από το χαρτζιλίκι των παιδιών του για να καταφέρει να πάει στη δουλειά.
2: Προφανώς για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν και πρέπει να κάνουμε και συνεχίσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις, και αυτό είναι και το νόημα αυτών που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση σε επόμενο διάστημα. Και σας επαναλαμβάνω ότι αν χρειαστεί θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βέβαια θα μειωθεί για όλους και για αυτούς.
0: Οπότε να το περιμένουμε την εξειδίκευση από το αρμόδιο Υπουργείο μας.
2: Ναι. Αλλά
0: η εκτίμησή σας εκεί είναι αυτή, ότι μπορεί και να μειωθεί, σωστά?
2: Στο μέλλον, ναι. Αλλά και πάλι, αν γίνει μείωση, πρέπει πράγματι να είναι ολιγόμενη. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για μακροχρόνια μείωση ειδικού φόρου.
0: Πάντως, αυτό που λέγατε πριν.
2: Αν είχαμε ακούσει την αντιπολίτευση πέρσι, που μας ζούσε από πέρσι μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, σήμερα θα είχε εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι.
0: Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε δηλαδή, το 2010. Είπε ότι τα υπερκέρδη θα φορολογήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, σε αυτό που λέτε. Έχει μία αντίφαση.
2: Να σου αντιπαραβάλω αυτό όμως. Τι σημαίνει υπερκέρδος? Σημαίνει ότι έχω περισσότερα κέρδη από πέρσι? Δηλαδή όποια επιχείρηση έχει περισσότερα κέρδη από πέρσι θα τις τα παίρνουμε? Και αν αύριο αυτή η ίδια επιχείρηση συμβεί ένα θαύμα και καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου και έχει ζημίες όπως είχαν στην περίοδο της πανδημίας, θα τους επιδοτούμε τις ζημίες?
0: Είναι μια άλλη λογική.
2: Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα παγκοσμίως. Δεν είμαστε σε εποχές του Στάλιν. Ζούμε σε καπιταλιστικό σύστημα. Είτε μας αρέσει είτε όχι παγκοσμίως.
1: Τώρα βλέπετε εσείς, για να πάμε και στο πιο πολιτικό και τα εσωτερικά λίγο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπετε συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν καβαλήσει ενδεχομένως το καλάμι και ότι φέρονται αλαζονικά? Ναι. Εντοπίζετε τέτοια φαινόμενα?
2: Κάποιες στιγμές το έχω δει. Έχω δει και λαθασμένες δηλώσεις. Μπορεί να έχω κάνει και εγώ λάθος δηλώσεις. Έχω δει όμως και υπερβολές, έχω δει και λανθασμένες δηλώσεις και με ενοχλούν. Δεν σας το κρύβω ότι πολλές δηλώσεις που έχουν γίνει.
0: Σας ενοχλούν ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με ενοχλούν. Ναι. Εγώ δηλαδή, κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει τελευταία.
0: Όπως σας μας.
2: Θα σας πω αμέσως. Ναι. Ότι αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα κάνουν του οι Τούρκοι, εμένα με ενόχλησε.
0: Μας προλάβατε.
2: Εμένα με ενόχλησε. Τι να σου το πω. Εγώ δεν σου το κρύβω και επαναλαμβάνω ότι ειδικά σε θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε.
0: Σωστά.
2: Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση και σταθερή κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί σήμερα μόνο ο Μητσοτάκης υπό τις παρούσες συνθήκες και με τους παρόντες πολιτικούς ηγέτες που έχουμε. Και αυτό χρειάζεται, γι' αυτό και υποστηρίζω την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και αγωνίζομαι για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά δεν φοβάστε ντου.
2: Αλλά η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν συμβαίνει, όχι μόνο θα έχει κυβέρνηση, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και έχει την αποφασιστικότητα της κοινωνίας, δεν θα δεχθεί απειλή από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να απειλήσει τη χώρα και κανένας δεν μπορεί να κάνει ντου. Κανένας δεν μπορεί. Σε κανένα δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να κάνει ντου.
0: Λέει ότι δεν απειλείται. Ότι δεν απειλεί και δεν απειλεί.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Την έχω εκφράσει πολλές φορές και είμαστε πλήρη ταύτιση. Και αυτό είναι και φυσικά και το καθήκον μου με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ηγείται της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, προφανώς δεν απειλεί. Η Ελλάδα προστατεύει την εθνική της κυριαρχία σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί το έκανε με μεγάλο κόπο και με μεγάλες δαπάνες, οι οποίες περιορίζουν τα κονδύλια για κοινωνικές παροχές από το λαό. Με θυσίες του ελληνικού λαού το έκανε, ενίσχυσε τόσο τόσο πολύ τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις που σήμερα μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εχθρό.
1: Δεν ήθελα να σας διακόψω πριν για να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε, αλλά στο προηγούμενο θέμα τώρα, γιατί όταν λέτε ότι σας ενοχλούν, αναφερόμενο στις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, Μητσοτάκης ή Τούρκοι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να υπάρχουν κυρώσεις, κάπως να πάρουν να ληφθούν κάποια μέτρα για να μαζευτούν κάποια κυβερνητικά στελέχη?
2: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, αυτό είναι η αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού.
1: Αν ήσασταν εσείς Πρωθυπουργός και είχατε τον κύριο Φλωρίδη Υπουργό να κάνει αυτή τη δήλωση.
2: Αποκλειστική. Αποκλειστική. Ξέρετε, και θα σας μιλήσω τώρα ειλικρινά και από βάθος καρδίας. Εγώ υποστηρίζω την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι στρατιώτης και της παράταξης και της πατρίδας, έτσι αισθάνομαι. Και συνεπώς δεν θα κάνω ποτέ κάτι που θα κάνει κακό ούτε στην παράταξη ούτε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέτοιες δηλώσεις όμως λέτε ότι κάνουν κακό στην παράταξη, όπως του κύριου Φλωρίδη και άλλων φαντάζομαι.
2: Βεβαίως μπορεί κάποιες δηλώσεις να κάνουν κακό. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι στην περίοδο που ήταν σε έξαρση τα Τέμπη, κάποιοι κουνούσαν το δάχτυλο στους γονείς των θυμάτων. Εγώ ποτέ δεν κουνούσα το δάχτυλό μου σε κανένα γονιό.
0: Θυμάστε ποιοι ήταν.
2: Σε κανένα γονιό. Δεν χρειάζεται. Τώρα δεν έχει και νόημα να το πούμε. Εγώ δεν θα κουνήσω ποτέ το δάχτυλο σε γονιό παιδιού που έχει χαθεί. Το θεωρώ όχι μόνο απάνθρωπο και κακό πολιτικά. Διότι δεν κερδίζει τίποτα, μόνο χάνει.
0: Είναι μέλη τη δική σα κυβέρνηση.
2: Ναι. Και εγώ το είχα πει. Και εγώ είχα βγει και τα
1: μέτρησα περίπου 10. Εσεί πόσου εντοπίζετε?
2: Δεν μπορώ να εντοπίσω νούμερο. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η αλαζονία στην πολιτική είναι αυτοκαταστροφική. Όποιος είναι αλαζόν είναι αυτοκαταστρέφτη και ενδεχομένως να κάνει κακό και στο κόμμα του και στην πατρίδα του.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη τον θεωρείτε λίγο αλαζόνα με τον τρόπο
2: όχι
1: που αλαζόνα, πολιτεύεται?
2: Όχι αλαζόνα. Ο Άδωνης δεν είναι αλαζόν. Και είναι και φίλος μου και τον αγαπώ.
0: Επιτέθηκε εδώ σε ένα ολόκληρο όμιλο.
2: Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του πολλές φορές.
1: Πιστεύετε ότι θέλει να μιμηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπεριφέρεται έτσι?
2: Όχι. Είναι ο εκρηκτικός του χαρακτήρας αυτός που σε κάποια σημεία μ' αρέσει, σε κάποια άλλα όταν υπερβάλλει.
0: Ωστόσο καταδικάζετε αυτή την αντιμετώπιση που είχε και την επίθεση, αν μου επιτρέπετε, χιδέα απέναντι στους συναδέλφους μας εδώ στο Μέγκα.
2: Δεν έκανε επίθεση εναντίον των συναδέλφων στο Μέγκα.
1: Για άλλα τον ρωτούσαμε.
2: Γενικά να σας πω κάτι. Δεν μ' αρέσουν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Δεν μ' αρέσουν προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε Έλληνες άνθρωποι και να έχουμε ένα σεβασμό ένα στον άλλον. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
0: Έχουμε και την Τουρκία κοντά μας και νέες,
1: να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, και νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Βλέπουμε όμως καθημερινά αυτό να εντείνεται. Ήταν σημερινό αυτό τώρα και είχε και την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Τι κάνουμε εκεί, πώς αντιδρούμε? Δηλαδή, ήρεμα νερά. Είναι ήρεμα τελικά?
2: Αυτό το καιρό δεν είναι και πολύ ήρεμα, είναι λίγο ταραγμένα. Καταρχάς να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, στη συνέχεια αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι εμείς οι πολιτικοί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη αυτής της χώρας, είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω.
1: Έτσι θα έπρεπε, δεν ισχύει.
2: Υπουργός, σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα, σημαίνει υπό το έργο, δηλαδή υπηρέτης. Και ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος υπηρέτης του ελληνικού λαού. Αυτό λέω πάντα. Και αυτό με τη συμπεριφορά του Μητσοτάκη τον ισχύει. Γιατί είναι σεμνός ο Μητσοτάκης και ταπεινός. Όχι, δεν ισχύει για όλους, αλλά για τον Μητσοτάκη ισχύει. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσετε για τα ήρεμα νερά. Εμείς προσωπικά θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εμείς οι Έλληνες εννοώ. Θέλουμε σχέσεις καλής. Όλοι. Σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία. Θέλουμε να λυθούν τα προβλήματά μας, που είναι ένα μόνο, δηλαδή η χάραξη της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να συνομιλούμε και να λύνουμε όποια προβλήματα υπάρχουν. Αυτό πρέπει να το θέλει όμως και η Τουρκία. Η Τουρκία νομίζω έχει ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους
0: του τελευταίου καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα.
2: Νομίζω το ανεβάζει, βέβαια σε μεγάλο βαθμό γίνεται και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Από τη μία πλευρά και από τις δύο.
2: Μερικές φορές και από τις δύο. Όπως είδατε, η ομιλία του Ερντογάν ήταν πιο κατευναστική στον ΟΗΕ από ότι είναι οι δηλώσεις που γίνονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Νομίζω ότι αυτό που ενοχλεί πολύ την Τουρκία τον τελευταίο καιρό είναι η στρατηγική σχέση που έχει αποκτήσει η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ. Και αυτό με τον θόλο του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα, το θόλο, αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Αλλά επαναλαμβάνω.
0: Και η συνάντηση με τον Νετανιάχου τώρα του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα.
2: Εμείς έχουμε συμφέροντα στρατηγικά. Δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλες τις πολιτικές με το Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, δεν συμφωνούμε. Και θέλουμε τη λύση των δύο κρατών.
0: Σημαντικό έτσι. Αυτό που λέτε.
2: Το έχουμε καταγράψει και είμαστε αυτοί που στηρίζουμε και ανθρωπιστικά το λαό της Παλαιστίνης. Άλλο θέμα αυτό. Στρατηγικά όμως έχουμε μια στρατηγική σχέση που είναι επωφελία της πατρίδας.
1: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά.
1: Δεν προλάβαμε, Σοφία, πολλά σήμερα.
0: Πολλά να τα λέγαμε όμως εδώ με τον Υπουργό.
1: Ήταν ωραία η συζήτηση. Τα κρατάμε για αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Αύριο είναι Παρασκευή. Βιάστηκα να τελειώσω τη βδομάδα. Αύριο στις 5 ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε.
0: Γεια σας. Well,
3: Mega News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Βδέλες στα ριζάφτια τους. Η χρήση της βδέλας για ιατρικούς σκοπούς είναι γνωστή από όλους. Αυτό το κατά πολλούς αειδιαστικό πλην άκακο σκουλικάκι που ζει σε έλη, λίμενες, πηγάδια και ποτάμια έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από την αρχαιότητα για την καταπολέμηση διάφορων ασθενειών ή για την ανακούφιση ασθενών από τους πόνους. Η βδέλα τρέφεται με αίμα. Έχει τρεις σειρές μικροσκοπικά δοντάκια, ανοίγει τρύπα με αυτά στο δέρμα του ανθρώπου ή του ζώου στο οποίο προσκολάται και σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα είναι ικανή να ρουφήξει αίμα ίσο με το πενταπλάσιο του όγκου της. Επειδή το στόμα της ρίχνει ένα ισχυρό αναισθητικό στην πληγή του δαγκώματος, αν στο σημείο αυτό υπάρχει ήδη κάποια φλεγμονή, ο πόνος της φλεγμονής προσωρινά υποχωρεί. Όλη η διαδικασία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα είδος αφέμαξης του αίματος που σε πολλές αρρώστιες όμως αποδεικνύεται εξαιρετική θεραπεία. Τη χρήση βδέλας πρότειναν δεκάδες γιατροί της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη ως τον περίφημο Άραβα Αβικένα, όμως η χρυσή εποχή της βδελοθεραπείας ήταν ο 18ος και 19ος αιώνας. Η μετέπειτα ανάπτυξη της χημικής φαρμακολογίας έριξε τα σκουλικάκια αυτά στην αφάνεια, αλλά σε αυτούς τους δύο αιώνες οι γιατροί με το παραμικρό έβαζαν πάνω στον ασθενή βδέλες να του ρουφάνε το αίμα. Το ίδιο έκαναν και οι μπαρμπέριδες, ενώ εξαιρετικά διαδεδομένη ήταν και η αφέμαξη με βεντούζες για τα κρυώματα και τις πνευμονίες, θεραπεία που πιο πολλούς σκότωνε παρά θεράπευε. Η χρήση της βδέλας θεωρούνταν και θεραπευτική και καταπραϊντική. Εξού και η ξεχασμένη πια έκφραση, την οποία έλεγαν οι μεγαλύτεροι και πιο μυαλωμένοι στους μικρότερους και ζωηρότερους που έκαναν τρέλες, «Εσένα παιδί μου σου χρειάζονται αβδέλες στα ριζάφτια». Το 18ο αιώνα η Γαλλία χρειαζόταν περί τα 60 εκατομμύρια βδέλες το χρόνο για ιατρικούς σκοπούς. Κάθε γιατρός κυκλοφορούσε με ένα σωληνάριο γεμάτο βδέλες στην τσάντα. Τόσο τρομακτική κατάχρηση γινόταν. Φυσικά δεν υπήρχαν τόσες βδέλες στην Ευρώπη, οπότε αναπτύχθηκε ένα ακμάζον εμπόριο βδελών από τις τροπικές αποικίες προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν γεμάτη έλλη και βρήκε ξαφνικά έναν καινούριο πλουτοπαραγωγικό τομέα, την εξαγωγή βδελών. Χωριάτες τσαλαβουτούσαν στα έλη και στα ποτάμια, μάζευαν βδέλες μέσα σε βαρέλια γεμάτα νερό και τις πουλούσαν σε χοδρεμπόρους που τις έστελναν στη Γαλλία.

0: Οι Έλληνες γιατροί δεν έβρισκαν βδέλες να ρουφάνε τους δικούς μας ή τις έβρισκαν σε τόσο εξωφρενικές τιμές που διαμαρτυρήθηκαν στο βασιλιά Όθωνο. Αυτός, ανταποκρινόμενος με βασιλικό διάταγμα στις 19 Φεβρουαρίου του 1836, έδωσε την οριστική λύση. Σκοπόν έχοντες να περιορίσομεν την μεγάλη εξαγωγή βδελών εκτός του κράτους, διότι η ελευθέρα και απεριόριστος από τον τυχόντα εξαγωγή των ζωηφίων τούτων δύναται να επιφέρει ταχαίως την υπερτίμησή των, απαγορεύεται του λοιπού η εξαγωγή βδελών θεωρουμένης ταύτης ως λανθρεμπόριον, έλεγε η διαταγή του Όθωνα. Στο ίδιο διάταγμα, άγνωστο γιατί, περιορίζει και το εσωτερικό εμπόριο βδέλας, ορίζοντας ότι μπορούν να μετακινηθούν από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας μόνο 500 σκουλίκια. Πιθανότατα ήθελε να περιορίσει τη λαθρέα εξαγωγή τους, μειώνοντας δραστικά τις ποσότητες βδελών που μετακινούνταν προς τα λιμάνια ή κοντά στα σύνορα, από όπου θα μπορούσαν να φύγουν ευκολότερα προς την Ευρώπη. Σήμερα τέτοιες διαταγές φαίνονται ακατανόητες, καθώς ένας ακμάζων εξαγωγικός τομέας καταργήθηκε δια μιας, πλην τότε το κράτος δεν ήταν οργανωμένο για να εισπράττει φόρους από τις εξαγωγές, ούτε αντιλαμβάνονταν πολλά-πολλά από ρευστότητες και πραγματικές οικονομίες. Άρα το μόνο που ένοιαζε τον Όθωνα ήταν να υπάρχουν βδέλες για τους Έλληνες αρρώστους. Άλλωστε τα σκουλικά και αυτά δεν ήταν ικανά να ανταγωνιστούν την πελώρια βδέλα που απομυζούσε το ελληνικό κράτος και που ονομαζόταν Ανάκτορα. Άθελά του ο βασιλιάς Όθων με την τρελή αυτή διαταγή έκανε και ένα καλό. Οι κακόμεροι χωριάτες που τσαλαβουτούσαν μέσα στα έλη για να βρουν τις βδέλες συνήθως πέθαιναν από ελονοσία. Τα σμήνη κουνιπιών που τους τσιμπούσαν σε μια εποχή που δεν υπήρχε το κινήνο τους σκότωναν πολύ γρήγορα. Οι θέρμες ήταν τότε πραγματική κατάρα για την Ελλάδα.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε αλλαγή της αρχικής κατάθεσης προχώρησε μία από τις γραμματείες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε πως έγινε μέθη στον τραγουδιστή από την 56χρονη γιατρό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ τηλεφώνησα στη συνέχεια σε αναισθησιολόγο». Οι γραμματείες υποστήριξαν όποιον του ανακριτή ότι ο γιατρός ζήτησε στους εργαζόμενους να έχουν κοινή γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, την ίδια μέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, διενεργούνταν παράλληλα πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει στις 18:30 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, νέα εκτείναξη καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12 μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για 22% αύξηση σε σχέση με τη σημερινή τιμή που είναι 175,59 ευρώ. Εφικτό το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ερμηνεύοντας και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του και πως τελικά ο κατακαιρματισμός δεξιάς και αριστεράς ευνοεί το κυβερνόν κόμμα, κάτι που θα επιβεβαιωθεί μόλις ξετυλιχθεί το κουβάρι των εξελίξεων σε Γερμανία και Γαλλία. Συνάντηση στο Λευκό Οίκο έχουν αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπινγκ. Οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να διαχειριστούν τις μεταξύ τους εντάσεις και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.

0: Στην ατζέντα των συνομιλίων αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα, η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, ποιος είναι ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποια εικόνα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει τις νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά μετά την είσοδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και το αποτύπωμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις επιλογές των ψηφοφόρων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.642,2 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγραφεί πτώση 0,53%. Στις 51.240 μονάδες ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,31%. Στις 7.682 μονάδες ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,36% στις 26.786 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 106,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,4%. Άνοδο 3,27% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 95,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.294,5 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,53%. Πτώση 1,81% και για το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 63,8 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Βελιγραδίου αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Πρεμιέρα και στην EuroLeague του μπάσκετ, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στις 9.30 στη Βιτόρια. Πρώτο παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό που υποδέχεται την Παρί στις 9.15 στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα. Προβλήματα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα από μεταμόρφωση μέχρι Βρυλίσια. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο επίσης μέχρι Άλιμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 6 και μισή. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
1: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
4: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
5: Θα το πεις όλο μόνο σου.
4: Ό,τι άλλο θα κάνω.
6: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
7: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
6: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Μαύρη σαμπούκα.
4: Με έχεις την μπούκα.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
10: Το Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
11: Θα πνιγείτε στα γέλια.
10: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
13: Για ποια?
12: Για όλα αυτά.
13: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
12: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
13: Για ποια!
12: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
14: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε.
15: Γιατί.
14: Δεν ξέρω γιατί.
15: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
14: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
15: Και τη Μαρία Αστερίου.
14: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
15: Καλησπέρα σε όλους.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
14: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
15: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η κυρία Μαρία Αστερίου.
14: Και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
15: Αμφότεροι είμαστε στα δύο μικρόφωνα. Στην κονσόλα πάνω κάθεται η κυρία Έρη Φαλδαμή. Γεια σου Έρη μας. Η κυρία Έρη Μπέχλου, η γλυκητάτη
14: Έρη. Έρη Μπέχλου.
15: Ιωάννα, είδες να.
14: Ρε Αντρέα.
15: Συγγνώμη.
14: Είναι που σου αρέσει το επίθετο, έχεις ερωτευτεί το επίθετο.
15: Πάμε λοιπόν να το ξαναγυρίσουμε.
14: Πάμε.
15: Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι η κυρία Ιωάννα Μπέχλου. Απαντά στο 211-0161-046. Γλυκητάτη η κυρία Μπέχλου. Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη, στα κείμενα και υπεύθυνη έναντι του νόμου η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
14: Ναι, δεν είπες ποια εκπομπή είμαστε. Πιστεύω γιατί πλέον δεν αντέχεις να το λες. Θες να λες του υπαρκτού σοσιαλισμού, ενώ στην πραγματικότητα
15: αυτό
14: είμαστε
15: το λέει
14: υπαρκτού σχολιασμού.
15: Μπερετάν
14: είναι εδώ. Έχει παραμείνει. Δηλαδή, μα το θέλω.
0: Παρέμεινε για να πούμε και οι τρεις χρόνια πολλά στη Μυρτό Λαλιούτη.
14: Με ένα στόμα μια φορά να το πούμε.
0: Ναι.
14: Ένα, δύο, τρία.
15: Χρόνια πολλά,
0: Μυρτό.
15: Ακριβώς. Η Μυρτό μας που κάνει εκπομπή μαζί με την Ελένη Ευαγγελοδήμου κάθε Σαββατοκύριακο 9
0: με 10.
15: Πώς λέγεται η εκπομπή?
0: Μεγάλες στιγμές.
15: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η Μυρτό, η Θέκλα και η Μυρσίνη. Αν έχετε κάποια από αυτά τα ωραία ονόματα, να τους ευχηθείτε.
0: Χρόνια πολλά, Μυρτό.
14: Στη Θέκλα, γιατί δεν είπαμε όλοι μαζί χρόνια πολλά.
15: Δεν ξέρω καμία.
14: Α, γι' αυτό. Μόνο στις φίλες μας λέμε.
15: Αν ξέρεις καμία από Θέκλα, να τις πούμε ονομαστικά. Θέκλα, τάδε, χρόνια πολλά.
14: Εντάξει, δεν ξέρω.
15: Να αποχαιρετήσουμε
14: Σοφία, θα βγεις. Φύγε.
15: Πάει να υποστεί την κίνηση.
14: Να σου πω κάτι, μιας και το λες, είναι αδιανόητο παιδιά να ζεις στην Αθήνα. Εχθές φεύγοντας από εδώ, 7,5 ώρα περίπου, πήγα στο κέντρο της Αθήνας και έφυγα γιατί δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω. Έφυγα, γύρισα σπίτι μου γιατί δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω. Και σήμερα, γυρνώντας από Μέγαρο Μουσικής προς κέντρο, το τι κίνηση τράβηξε που πέρασε και από τους σωστούς δρόμους, έτσι, με το GPS πήγα. Παιδιά, είναι αδιανόητο. Άμα μπορείτε να φύγετε από την Αθήνα, φύγετε. Πάτε να ζείτε στην επαρχία. Σας παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας.
15: Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε όμως για τη γιορτή, έτσι, των τριών ωραίων ονομάτων. Σήμερα ποιος έχει γενέθλια?
14: Πρέπει να το βρει quiz.
15: Εν είδη quiz, ναι.
14: Μου το είπες μες τη μέρα, πρέπει να το θυμάμαι.
15: Δεν ξέρω τι θυμάσαι. Μπορεί να έχεις.
14: Είναι Έλληνας.
15: Δεν έχει ακριβώς γενέθλια ως γέννησή του.
14: Α, είναι πολιτική γέννηση.
15: Είναι πολιτική γέννηση.
14: Εντάξει, γέννα. Το ξέρω.
15: Λοιπόν,
14: το.
15: Σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια, τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Εκλέχθηκε πρόεδρος.
15: Ο Στέφανος Κασελάκης.
14: Χρόνια. Τώρα το λέμε χρόνια πολλά σε αυτό.
15: Δεν ξέρω.
14: Εδώ είχε πραξικόπημα στον άνθρωπο.
5: Χαμόγελα, ηρεμία. Ηρεμία. Χαμόγελα, ηρεμία.

0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία συνθήματα που ακούσατε ήταν έξω από την Κουμουνδούρου, εκεί γύρω στις 11 το βράδυ ήταν, όταν συγκεντρωμένοι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ αφενός φώναζαν Στέφανε Γερά να πέσει δεξιά. Τώρα τι έπεσε είναι μια συζήτηση.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
2: Έπεσε ο Στέφανος Κασελάκης πάντως, η αλήθεια είναι παρήγδουπα.
0: Το δεύτερο, Στέφανε προχώρα, άλλαξε τα όλα.
2: Εμένα μου άρεσε και το, πώς το λέει, χαμόγελα ήρεμα. Χαμόγελα ήρεμα. Ωραίο αυτό, γιατί και χαμόγελα και ηρεμίστε παιδιά, κάπου όπα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι θέλουμε να το μνημονεύουμε. Τώρα, το τι έχει γίνει από τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει.
2: Κοίτα.
0: Ο πρόεδρος Στέφανος έφυγε, έφυγε. Λίγο τον διώξαν τον άνθρωπο, λίγο έφυγε, έκανε το δικό του κόμμα, τους Δημοκράτες, και παλεύει, έτσι, θα έλεγα με αξιοπρέπεια, για την κοινοβουλευτική, για να πετύχει το 3%.
2: Δεν λεγόταν Δημοκράτες εξ αρχής, λεγόταν Κίνημα Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Και μετά έγινε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, γιατί άλλαξε και στίγμα πολιτικό όταν ήταν Κίνημα Δημοκρατών. Ήταν πιο έτσι αριστερό, δεν μπορώ και να το πω. Σαν αριστερό, τέλος πάντων.
0: Σκέψου
2: σαν αριστερό.
0: Όμως,
2: τώρα έγινε σαν προοδευτικό.
0: Ξύσε λίγο την μνήμη σου, όχι τη μύτη σου, και θυμήσου τι γινόταν εκείνο το διάστημα. Για πόσους μήνες τον ακολουθάγανε παντού. Ο πήγαινε για νερό, πήγαινε, ξέρω.
2: Καταρχάς ήταν πρωταγωνιστή σε όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές ο κ. Κασελάκης. Με ακολουθούσαν τη Φάρλη, ακολουθούσαν τον Τάιλερ, ακολουθούσαν τον ίδιο. Θυμάσαι εκείνο το πλάνο που τον κυνηγούσαν με τον Φρέντο και του λέγανε Στέφανε, τι καφέ πίνεις? Είχε βγει από μια καφετέρια ο Κασελάκης και του λέγανε Στέφανε, τι καφέ πίνεις? Τον κυνηγούσαν οι έρμοι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου. Τώρα είναι κατάσταση.
0: Θυμάμαι το σύντροφο Σκιτζή που ήταν ρεπόρτερ δρόμου Κασελάκη,
2: ναι,
0: το θυμάσαι?
2: Βέβαια. Ρεπόρτερ Κασελάκη.
0: Ρεπόρτερ δρόμου Κασελάκη. Πήγαινε στα καφέ, τα διάφορα, στο Σύνταγμα, στο Φανάρι, πέρναγε το δρόμο, τα πάντα. Ήταν εκπληκτικό. Λοιπόν, έτσι όμως είναι, ο χρόνος τσουλάει, αλλάζει και τίποτα δεν είναι δεδομένο.
3: Θέλεις λίγο καφέ τουρκικό?
4: Όχι.
3: Καπουτσίνο?
4: Θέλω.
3: Δεν έχουμε.

0: Άντρια, δέχομαι κάποια μηνύματα εδώ από θαυμαστές σου που ζητούν να εξηγήσεις τι έχεις ανεβάσει στο Instagram, την πρωινή εκπομπή. Τι είναι αυτό?
1: Να μπορεί, όποιος θέλει να το δει.
0: Πες τι είναι, ρε παιδί μου.
1: Ένα τραγούδι. Μαρία Δημητριάδου, γιατί?
0: Μαρία Δημητριάδου, για ποιο λόγο έχεις ανεβάσει? Για ποιο λόγο?
1: Για το φασισμό. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις, λόγω Λέω Κασιδιαρέων. Γιατί, ποιος έχει
0: απορία? Όχι, υπάρχουν 2-3 που με ρωτάνε.
1: Ζηλεύουν επειδή είσαι και εσύ στο πλάνο.
0: Καλά, είναι προφανές.
1: Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα θέματα των τελευταίων ημερών είναι το καβαλίκεμα και δι των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Προστρέχουμε σε μια βουλευτίνα που δεν μασάει τα λόγια της και να δούμε πώς το αξιολογεί, αν όντως υπάρχουν καβαλημένα καλά. Μια.
0: Βουλευτίνα.
1: Ναι, θες βουλεύτρια.
0: Είμαι σίγουρη ότι η κυρία Βούλτεψη θα πει βουλευτής. Είμαι σχεδόν σίγουρη.
1: Α, σε μια βουλευτή.
0: Για να την καλυμπήσουμε.
1: Ο βουλευτής. Οκ, okay, όπως θέλεις.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει ίδια. Τι προτιμάτε, κυρία Βούλτεψη?
2: Ό,τι θέλετε. Εκτός από βουλευτή.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Γιατί?
0: Τη ακούγεται πολύ αριστερό.
2: Δεν
0: ξέρω
2: γιατί. Είναι πολύ κακό είχα πράγματα.
1: Λοιπόν, αληθεύει ότι παίρνετε τους υπουργούς τηλέφωνο και ούτε σας βγαίνουν? Όχι οι ίδιοι ούτε οι διευθυντές τους, ισχύει?
2: Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, καταρχήν το θέμα αυτό το οποίο έθεσε η κυρία Μπακογιάννη φαντάζομαι ότι σχετίζεται με χαρακτήρες ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι υπάρχουν πάντα.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι σχετίζεται με κυβερνητική πρακτική. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρη ότι δεν σχετίζεται με κάτι τέτοιο. Εξάλλου στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει ένα εργαλείο όπου οι βουλευτές βάζουν μέσα τα αιτήματα για συνάντηση, για οτιδήποτε άλλο με υπουργούς και την τύχη τους.
1: Ναι. Και πώς πάνε αυτά?
2: Το παρακολουθείτε. Δεν έχει πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Άρα γίνονται τα ρουσφέτια.
2: Ναι, δεν είναι θέμα ρουσφετιών αυτό.
1: Αιτήματα, τέλος πάντων.
2: Η επικοινωνία του βουλευτή με τον υπουργό είναι υποχρεωτική. Μπορεί να έχει γίνει μια τροπολογία. Να υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή του. Πώς δεν θα επικοινωνήσει?
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει, αλλά πέρα από αυτό.
2: Να ενημερωθεί τι συμβαίνει.
0: Αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη σας βρήκε τελείως αντίθετη. Δεν έχετε παρατηρήσει εσείς φαινόμενα αλαζονίας σε
2: υπουργούς? Πιστεύω ότι ούτε η κυρία Μπακογιάννη ίδια το έχει ζήσει αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο με το στάτους της να φερθεί κάποιος αλαζονικά στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Φαντάζομαι δεν το λέει επί προσωπικού η κυρία Μπακογιάννη.
2: Θεωρητικά προφανώς κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια δυσαρέσκεια σε κάποιες περιπτώσεις με κάποιους ανθρώπους. Όμως αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντα. Δηλαδή πάντα υπάρχουν μέσα στις κυβερνήσεις άνθρωποι που φέρονται με κάποιο συγκεκριμένο
1: Ωραία.
2: Τρόπο.
1: Εσείς τι έχετε διαπιστώσει από την στάση, τη συμπεριφορά
2: των
1: υπουργών?
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι και κριτήριο, να πω την αλήθεια.
1: Ποιος θα τολμήσει στη Βούλτεψη?
2: Όπως ξέρετε, γίνονται μεγάλες φασαρίες.
0: Εντάξει, έχω την αίσθηση πάντως ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν το έλεγε σε προσωπικό επίπεδο ότι δεν τη σηκώνει κάποιο το τηλέφωνο.
2: Όχι, σωστά, σίγουρα.
0: Το έλεγε προφανώς για τη στάση του στο δημόσιο λόγο και στις δημόσιες δηλώσεις του. Δεν διακρίνετε εσείς κάτι τέτοιο σε κάποιους υπουργούς, κ. Γεωργιάδης, κ. Φλωρίδης, ενδεχομένως, λέω ονόματα τυχαία που μπορεί να έχει στο μυαλό του κ. Μπακογιάννη.
2: Να λες τη γνώμη σου, δεν νομίζω ότι εννοούσε κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή μιλώντας δημόσια. Δεν το νομίζω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν έχω μιλήσει πραγματικά μαζί της. Θεωρητικά αυτό το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που και με τη βοήθεια της εξουσίας πάντα οδηγούν, έχουν κάποια συμπεριφορά. Δεν είναι όμως νομίζω η πλειοψηφία. Θα πρέπει να είναι να σχετίζεται πάντα, αυτό πιστεύω εγώ, πάντα με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αν δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε δουλειά. Πράγματι δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αποκτά μια εξουσία μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του απέναντι στους πρώην συναδέλφους του, ξέρω εγώ, ή στον κόσμο.
0: Εντάξει, βέβαια, είναι άλλο τώρα ένας διευθυντής τράπεζας.
1: Για παράδειγμα, η Ατάκα Γεωργιάδη, ότι όποιος ασκεί κριτική είναι, στην κυβέρνηση είναι μίζερος και του αρέσει η μύρλα, δεν είναι δείγμα αλαζονίας ή δήλωση αλαζονική.
2: Τώρα δεν την ξέρω ακριβώς.
1: Είπε, είστε μίζεροι, άμα κάποιος κάνει λίγο κριτική.
2: Ναι, μπορεί κάποιος, κοιτάξτε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές άδικη κριτική. Όπως και εγώ, όπως και η Δώρα, όπως και πολλοί κόσμοι.
1: Εσείς δηλαδή, το θέλετε, το ζητάτε κάνει, αυτό, δεν μπορείτε αλλιώς. Σας στρέφει αυτό.
2: Το προκαλώ. Όχι, θέλω να πω ότι μερικές φορές το βλέπεις ολοφάνερα με τον τρόπο που διαστρεβλώνεται κάτι που έχεις πει που αποτελεί προϊόν της σκέψης σου.
1: Να, για παράδειγμα υπάρχει ένας βουλευτής.
2: Υπάρχει μια μιζέρια.
1: Ναι, υπάρχει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, οφείλω να σας πω, εγώ δεν τον είχα καν ακούσει, Κουλκουδίνας, τον μάθανε με πολύ σήμερα από την Πιερία ο άνθρωπος και λέει ότι δεν είπε ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Θα τον μειώσετε, ξέρετε κάτι?
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω,
0: και εμείς δυσκολευτήκαμε, λέει, η αλήθεια, να καταλάβουμε. Είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στους δρόμους, οπότε έχει ο κόσμος χρήματα να,
1: έχει
0: να
1: κίνηση,
0: πάρει
1: οπότε
0: καύσιμα.
1: Ναι, γιατί να τα μειώσουμε. Μια χαρά.
2: Δεν την έχω ακριβώς υπόψη μου τη δήλωση.
1: Το ξέρατε εσείς τον κύριο Κουλκουδίνα?
2: Πώς, συνάδελφος είναι, αλλά καμιά φορά ξέρετε. Εντάξει, στον προφορικό λόγο ή στον αυθόρμητο δημόσιο λόγο.
0: Όχι,
2: μπορεί να
0: βγει
2: κάτι παραπάνω.
0: Όχι, όχι, το επιβεβαίωσε τον εαυτό του πριν
2: ότι
0: από λίγο.
2: Στην Αθήνα είναι. Δεν το παρακολούθησα, συγγνώμη, παιδιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πάρα πολλοί στην Αθήνα και γι' αυτό υπάρχει. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε οπουδήποτε, θέλω να πω εγώ, γιατί δεν είναι μόνο το να πας στη δουλειά σου. Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν επιφορτιστεί και πρέπει να κυκλοφορούν για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να φέρουν τα παιδιά από το σχολείο, να πάνε για ψώνια, να πάνε με τα ίδια στη δουλειά
0: τους. Σωστά.
2: Έτσι, υπάρχει ανάγκη για μετακίνηση. Πώς να το κάνουμε,
0: να σας ρωτήσω, κυρία Βούλτεψη, τώρα. Φαντάζομαι το κύριο Τσίπρα τον παρακολουθήσετε με το «Ή εμείς ή κανείς». Ακούσατε τι είπε. Πώς σας φάνηκε η συνέντευξή του?
2: Εντάξει, τι να πω. Πραγματικά δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η άνεση με την οποία ο κύριος Τσίπρας λέει διάφορα πράγματα κάθε φορά. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Δηλαδή μας είπε ή εμείς ή κανείς, εννοώντας ή τον εαυτό του ή κανέναν άλλο.
1: Ναι, ή εμείς, δηλαδή η Ελλάς ή κανείς. Άλλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν αυτό, ότι το δίλημα είναι απέναντι στο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρας ή κανείς. Κάποιος μπορεί να προτιμάει το κανείς, το κανείς, το κανισάκι.
2: Το κανείς, το ποιο, το μεγιωτά.
1: Το κανισάκι, ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, κοιτάξτε. Προφανώς τι θέλει να πει, ότι μετά από μένα η καταστροφή.
1: Ότι είναι ο μόνος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ναι, είναι, κοιτάξτε. Ο κύριος Τσίπρας είναι, είτε είναι χαμένος στις αντιφάσεις του, είτε χρησιμοποιεί τις αντιφάσεις του ως όπλο. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ο Σαμαράς τον θέλει γιατί θα αναδιατάξει το σκηνικό. Και επομένως θα είναι άλλο ένα κόμμα μέσα στη Βουλή και αυτό θα εμποδίσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θα δυσκολέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Καρισιανού όμως λέει ότι η ψήφος προς αυτήν είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή, προς το Σαμαρά τι ψήφος είναι?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
2: Είναι ότι τον βολεύει.
0: Ο κύριος Σαμαρά είναι ψήφος διαμαρτυρίας προς τη Νέα Δημοκρατία. Διαμαρτύρεται ο δεξιός που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Τον εξυπηρετεί,
2: ναι,
0: ενδεχομένως.
2: Ότι έχει σημασία να υπάρχει ένα δίπολο, αλλά τον θέλει το Σαμαρά που θα τον έβαζε στη φυλακή και τον κατηγορούσε για πατριωτισμό της μίζας. Γιατί αν δεν τον ήθελε, δεν θα μπορούσε να αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Ότι αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί κάθε φορά, λέει το ίδιο πράγμα και το αντίθετό του, και μπορεί να το χρησιμοποιεί σε κάθε αποστροφή του λόγου του. Και αν ας πούμε κάτι τον βολεύει για να μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα Τσίπρα, τότε είναι οκ. Okay. Αν δεν βοηθάει σε αυτό, δεν είναι οκ. Okay. Και μας λέει ότι στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι, λέει, λίγο λάρζ, να
1: σου κάνει ό,τι
2: καλύτερο μπορεί. Ναι. Πότε ήταν λάρζ δηλαδή στους πολιτικούς αντιπάλους? Στη φυλακή ήθελε να τον πάρει. Μαζί με άλλους 9.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουλτεψή.
0: Να είστε καλά.
1: Βουλευτής. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νότιο τομέα. Και έχουμε και, πώς το λένε, απειλητικές δηλώσεις.
0: Απειλητικές δηλώσεις.
1: Ο μεν Αλέξανδρος Χαλβατζής, όχι Χαλβατζής, Αυλονίτης, ναι, δήλωσε χτες ότι αν το Πασόκ συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος θα φύγει.
0: Θα πει Διακαριστιανού τώρα.
1: Έχουμε την κυρία
0: Διακαριστιανού. Είμαι σίγουρη.
1: Που τι είπε?
0: Είπε ότι αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Ξέρω τι θες να πει.
1: Πού θα πάει?
0: Πού ξέρω τώρα που θα πάει η γυναίκα. Θα πάει σε μια άλλη χώρα που δεν έχει σκάνδαλα και διαφθορά. Δεν ξέρω που θα τη βρει. Αν τη βρει, ας μας πάρει τηλέφωνο μας, το ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι. Είπε ναι ότι θα είναι αποτυχία αν δεν μπει στη Βουλή, έτσι, αν δεν πιάσει το
0: 3%. Καλά, αποτυχία θα είναι, δεν θα είναι.
1: Τι αποτυχία θα είναι?
0: Προσωπική της, φαντάζομαι, αυτό εννοεί. Άμα... Για τη χώρα εννοούσε αποτυχία.
1: Αποτυχία θα είναι αν δεν μπει στη Βουλή.
0: Προσωπική της αποτυχία, ρε παιδί, αυτό εννοώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατεβαίνει με ένα
1: μέχρι
0: κόμμα.
1: Πριν λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Τώρα φτάσαμε στο 30%, φύγαμε από το 33%.
0: Μέχρι πριν από λίγο καιρό να σου θυμίσω ότι και οι δημοσκοπήσεις έδιναν άλλα ποσοστά. Οπότε και αυτή πίστευε άλλα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Οπότε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δημοσκόπηση στο Μέγκα, έτσι, με τη μέτρων ανάλυση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα. Να παρακολουθήσετε για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, πώς θέλετε να τα αλλάξετε, έτσι.
1: Εσύ λες πάντως ότι θα το πιάσει το 3.
0: Τώρα θες να παίξουμε στοίχημα?
1: Βέβαια, γιατί
0: θα... Κοίτα, 24 Σεπτεμβρίου, σήμερα σου λέω ότι θα το πιάσει το 3. Σε ένα μήνα το ξανασυζητάμε. Μπορούμε να το πάμε και εμείς με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι με βάση.
1: Μάιο του 26 σου είπα ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Εσύ το έχει πει εδώ και δημόσια, καιρό, ότι δεν θα φτάσει.
1: Δεν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι, δεν θα τα καταφέρει. Ρε,
1: αλλά το 3, αν το πιάσει, ήταν θρίαμβος. Θα πρέπει να βγει στο Σύνταγμα με λαμπάδες.
0: Καταρχήν θα βγούμε όλοι που δεν θα φύγει από τη χώρα.
1: Καλά, ναι, μπράβο, σημαντικό.
0: Έχει πάει και μισή Αντρέα.
1: Θυμάσαι τι έλεγε ο Κωνσταντάρας που βάζευε του γιου του για τη Μαροκοντού.
0: Στου τρίγκλου που έγινε αρδάκι.
1: Το νου σα ρεμάλια, μην τη χάσουμε. Το λέγει για τη Μαροκοντού.
0: Ναι, για τη Μαροκοντού.
1: Τους γιους του. Μην έχουν άσχημη συμπεριφορά και φύγει.
0: Εσύ τώρα γιατί το λες?
1: Να δώστε μια ψήφο εκεί, να μπει στη Βουλή, μην φύγει η γυναίκα.
0: Άρα ο Αντρέας Παπαδόπουλος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού για να μην φύγει από τη χώρα.
1: Άλλη μόνο.
0: Δεν μ' αρέσει να είσαι ειρωνικός.
1: Δεν είμαι ειρωνικός, γιατί?
0: Μήπως να πάμε σε δελτίο.
1: Να πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, έρχεται η κυρία. Ποια έρχεται?
0: Φαντάζομαι η Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Έτσι, μπράβο. Να λες και στον
0: όνομα. Είναι στο δρόμο, έρχεται.
1: Είναι γλυκητάτη και έρχεται.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσια ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλεύς Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες και ανατμήματα στην Κηφισίας. Επίσης και στα δύο ρεύματα προβλήματα και στην παραλία και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην Πάφρα Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Νέα εκτείναξη καταγραφεί η χοντρομπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12 μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνάντηση στο Λευκό Οίκο έχουν αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ. Οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να διαχειριστούν τις μεταξύ τους εντάσεις και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας για να οδηγήσουμε το γιγαντιαίο πλοίο των συνοαμερικανικών σχέσεων σε σταθερή πορεία, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο μάρτυρας κατηγορίας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Δημήτρης Χόρτ με το κλασικό δικαστικό θρίλερ της Άγκαθα Κρίστη να κρατά αμύωτη την αγωνία. Από 3 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, το θέατρο Α υποδέχεται το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, την παιδική παράσταση βασισμένη στο παγκόσμιο best seller της Λίντια Μπράνκοβιτς. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το Bolivar Beach Club στον Άλυμο ανάβει φωτιές με το Lubin Beach Party για χορό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το πρωί. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Για meeting. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104 και 6.
11: Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
10: Στο άλλο η κυρία Μαρία Αστερίου, πυλώνας εδώ της εκπομπής.
11: Καλή.
10: Του υπαρκτού
11: σχολιασμού.
10: Μπράβο. Λέει ο φίλος ο Διονύσης, αν δεν μπήκε ο Σαμαράς στη Βουλή μπορεί να φύγει και αυτός από τη χώρα.
11: Εντάξει, μερικά πράγματα δεν πειράζουν σε αυτή τη ζωή, παιδιά.
10: Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη, έχει την πολυτέλεια η χώρα να κάνει τα καλύτερα μυαλά.
11: Επίσης ο φίλος Νίκος λέει τον Πολάκη θα τον βλέπατε στο κόμμα Σαμαρά. Τόσα χρόνια που παρακολουθούμε το συγκεκριμένο δεν έχει πει κάτι αρνητικό για τον πρώην πρωθυπουργό. Κακή ιδέα δεν είναι.
12: Ζάχο μου, τα φάει τα ψωμιά σου. Μέχρι εδώ ήτανε, δεν την βγάζα αυτό το χειμώνα. Να φτιάξω και τα κληρονομικά μου.
13: Βάλτε το.
12: Φέρ το παιδί μου. Φέρ το.
13: Τι με σκάλισε, το βάζετε.
12: Πού θα το βάλω, μωρό είμαι.
13: Σας μπαίνει πυρετός. Α, κάκτα ξενίκια.
12: Έλα, δεν μπορώ να μου μπαίνει πυρετός. Είναι ανάγκη να μου μπαίνεις κι εσύ.
13: Πάντως μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα.
12: Αφού πλειώνω, τρέμω ολόκληρος.
13: Αν έχετε πυρετό να πάτε γρήγορα ξαπλώσετε.
12: Τι θα κάνω, θα αρχίζω να παίζω βόλεϊ. Βέβαια θα ξαπλώσω. Αχ, για να δω πόσο έχω.
13: Τι είναι?
12: Το ξέρα εγώ.
13: Έχετε πυρετό?
12: Ψήνομαι.
13: Πόσο?
12: 37 και 4.
10: Λοιπόν, μην χάσουμε τα καλύτερα μυαλά της χώρας.
11: Έλα, ωραία, Ανδρέα. Όλα τα λεφτά είναι η φάτσα του Ανδρέα όταν ακούει τέτοια αποσπάσματα, έτσι.
10: Στο ερώτημα του φίλου του Σταύρου, άρα κύριε Παπαδόπουλε, συμμερίζεται στην ΑΤΑΚΑ Φλωρίδη που η Καριστιανού είναι για τα μπάζα? Όχι, δεν την συμμερίζομαι και δεν κάνω εγώ τέτοιους χαρακτηρισμούς, ούτε μπλέκω με την ιστορία. Θέλω όμως, μιας και με ρωτάς, φίλε Σταύρο, ότι εκμεταλλεύτηκε με το χειρότερο τρόπο ένα τραγικό σήμα. Και στο φίλο το Μάρκο που μας λέει για το θέμα της Χίου και τα όσα συμβαίνουν εκεί με τους φοιτητές, να το δούμε με τα δρομολόγια των λεωφορείων και τις απεριόριστες διαδρομές, ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Από Χίο, να δούμε λίγο τη Λέσβο και όχι μόνο.
11: Ναι, για να πάμε στη Λέσβο και όχι μόνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δοδονή, γιατί είχε μια άγρια κόντρα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και με αφορμή τα της Λέσβου για τον αυτόδη πυρετό, αλλά και με αφορμή ένα νομοσχέδιο που έχει έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Και λέμε για τον κύριο Δοδονή για τη Λέσβο, είναι βουλευτής επικρατείας, αλλά θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο νομό της Λέσβου. Γεια σας, κύριε Δοδονή, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα κυρία Αστερίου, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
10: Τι έγινε, πρώτα, έτσι, να είστε καλά. Τι έγινε με τον κύριο Σχοινά, πού ήταν η διαφωνία σας?
14: Λοιπόν, κοιτάξτε, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Έγινε μία ένσταση της συνταγματικότητας. Για μένα η βάση της ένστασης ήταν άλλη, δηλαδή η αντισυνταγματικότητα έγκυται σε άλλο σημείο. Εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκα να τοποθετηθώ. Ποια είναι η βάση της δικής μου θεωρίας περί της ένστασης, δηλαδή της δικής μου προσέγγισης μάλλον πάνω στην ένσταση, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό που λέγεται κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Δηλαδή το Σύνταγμα απαγορεύει να αμνηστεύονται κοινά εγκλήματα με νόμο, αλλά απαγορεύει να αμνηστεύονται και κοινά εγκλήματα με νόμο που δεν το λέει ευθέως, αλλά τους αμνηστεύει, αν θέλετε, κρυφίως, κρυφά.
10: Ναι.
14: Αυτό έκανε το άρθρο 74, το οποίο προσέξτε. Πηγαίνει στους νόμιμους, πηγαίνει όμως και στους παρανόμους, γιατί δεν διακρίνει, και μετά την νομοτεχνική που έφερε το Υπουργείο, στην πραγματικότητα παραδεχόμενο ότι όντως πήγε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί θυμίζω ότι η διάταξη ήρθε και χωρίς διαβούλευση, δηλαδή μετά τη διαβούλευση πήγε στη διάταξη, στο νομοσχέδιο, συγγνώμη, μιλάει στο το άρθρο 74 για ελέγχους από διοικητική δικαστική αρχή. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το εξήγησε. Εκεί πέρα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι προκαταρχική εξέταση, προανάκριση, ανάκριση, εκκρεμίζει δικαστική υπόθεση.
10: Η αντιπαράθεση είναι για τις αγροτικές επιδοτήσεις και το κομμάτι της αλληλείας.
14: Το νομοσχέδιο είναι για την αλληλεία. Η διάταξη αφορούσε σε πολλούς, αλλά κάλυπτε με την διατύπωσή της, γιατί αυτό είναι το κλασικό κόλπο, αν θέλετε, ότι πηγαίνει στους νομίμους και δεν διακρίνει σε σχέση με τους παρανόμους. Κάλυπτε και τους παρανόμους. του ΟΠΕΚΕΠΕ, φραπέδες, χασάπιδες κλπ. Και πολλές άλλες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τι θα γινόταν εκεί και γιατί προσπαθούμε να αντιδράσουμε και τι επιχειρείται να γίνει, να φύγει από μέσα το παράνομο στοιχείο σε εκκρεμείς υποθέσεις. Δηλαδή, αν ας πούμε κατηγορήσει για απιστία, για ηθική αυτοργία σε απιστία, και η πράξη πάβει να είναι παράνομη, γιατί αμνηστεύεται κρυφά μέσα από μια τέτοια διάταξη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και αντικείμενο της δίκης. Οπότε βγαίνεις λάδι. Ή αντιστοίχως, αν σου ζητήσουν τα ποσά τα οποία πήρες παράνομα,
10: ναι,
14: και η πράξη με βάση την οποία πήρες τα ποσά έχει νομιμοποιηθεί, μια τέτοια διάταξη όπως το άρθρο 74, πάλι βγαίνεις λάδι. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία, γιατί δεν τον είχαμε δει και όλο στην κύριε Σχοινά στη Βουλή. Και
10: εσείς τον κατηγορείτε ότι δεν τον είδατε και στη Λέσβο, και μάλιστα είπατε μια σκληρή φράση ότι στέλνει ως αυτοφοράκια τον υφυπουργό του.
14: Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν εμφανίζεται. Δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός, γίνεται μια τέτοια τεράστια κρίση που πλήττει ένα ολόκληρο νησί. Έτσι, πλήττει ένα νησί το οποίο στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία. Και ο υπουργός δεν έχει εμφανιστεί να δει την κατάσταση. Και προσέξτε, στηρίχθηκα και σε μια φράση του ότι οι επιζωοτίες, μεταξύ των οποίων και ο αυτό της πυρετός, δεν δίνεται η μάχη εναντίον τους από την Αχαρνών. Ναι, δεν δίνεται από την Αχαρνών. Αλλά φαντάζομαι δίνεται στο πεδίο, δεν δίνεται κάπου αλλού. Στο πεδίο λοιπόν δεν έχει εμφανιστεί.
11: Αυτό που σας απάντησε ο κύριος Σχοινάς είναι ότι σπουδάσατε, λέει, στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο. Επικαλείται τις σπουδές σας.
14: Αυτό εντάξει. Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλετε, επίθεση. Ο καθένας έχει δικαίωμα να επιτίθεται όπως αυτός κρίνει και με βάση ό,τι επιχειρήματα θέλει να χρησιμοποιήσει και κρίνεται από τα επιχειρήματα του. Εγώ προτιμώ να κρίνω συμπεριφορές. Η συμπεριφορά λοιπόν ενός υπουργοποιούς λέει ότι οι επιζωοτίες, δηλαδή οι ασθένειες των ζώων, όπως είναι αυτό της πυρετός ή η ευλογιά, δεν δίνεται η μάχη τους από την Αχαρνών, φαντάζομαι ότι όταν το λέει έχει την υποχρέωση να έχει πάει και στο πεδίο. Και μάλιστα στην
10: είχατε κάποια ενημέρωση αν θα έρθει και στο τέλος ημέρας πού βρισκόμαστε τώρα που μιλάμε. Με αυτό το θέμα που το ακούμε εδώ και μήνες για τη Λέσβο, έτσι, και στην τηλεόραση με τη Μαρία συζητάμε με ανθρώπους.
14: Στο πουθενά βρισκόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού να έχει, και γι' αυτό το ρώτησα για αυτό το θέμα, να έχει 6,5 μήνες ξεκινήσει αυτή η νόσος και να μην έχει γίνει ιχνηλάτιση. Το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτιση σημαίνει ότι προκύπτουν νέα κρούσματα, και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει χρήση του κανονισμού ως προς τις προβλέψεις του όλες και πηγαίνει στην τελευταία λύση, την οποία ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως μονόδρομο, αλλά δεν είναι μονόδρομος, που είναι οι σφαγές, εξακολουθούν να σφάζονται ζώα αυτή τη στιγμή. Να σφάζονται ζώα, να γίνονται ταφές κατά χιλιάδες των ζώων, να υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση, οικογένειες να καταστρέφονται, η οικονομία όλη του νησιού, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, όπως σας είπα, στην κτηνοτροφία, να έχει υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, και ο υπουργός δεν έχει επισκεφτεί καν το νησί. Αυτό εγώ το αφήνω στην κρίση των ακροατών σας. Και είναι να γίνει αντιληπτό ότι δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ενδεικτικό ποια είναι η αντίληψη για τα πράγματα. Δεν γίνεται τηλεδιοίκηση. Πρέπει κανείς να πηγαίνει στο πεδίο. Mm-hmm. Και όχι να στέλνει κάποιον άλλον για να ακούσει αυτό σε αυτά που είναι να ακουστούν.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δονή.
11: Ευχαριστούμε, κύριε Δονή.
14: Εγώ σας ευχαριστώ.
10: Καλό απόγευμα. Παναγιώτης Δονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος στο νομό της Λέσβου.
11: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό στη Λέσβο, γιατί έχουν σφαγιαστεί πράγματι πολλά ζώα και πράγματι δεν έχει δοθεί λύση. Μπορεί να έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις, αλλά.
10: Πού το σκέφτηκες?
15: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό? Γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
16: Εσείς μου το δώσατε.
15: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
10: Πού το βρήκες εγώ στο
11: αμάν μου.
10: Και εσύ το βρήκες αμέσως.
11: Τι Λέσβο. Άσε με ήσυχη, σε παρακαλώ. Τώρα ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης πολύ σοβαρή ερώτηση. Τελικά την ώρα της συναυλίας της Βύσης το Σάββατο θα βρέχει? Αυτό είναι πραγματικό ερώτημα.
10: Ναι, δεν ξέρω.
11: Μιχάλη,
10: να ρωτήσουμε. Δεσμευόμαστε, Μιχάλη, θα ρωτήσουμε αύριο.
11: Αύριο με περισσότερες πληροφορίες.
10: Την Ελίνα Καρέτσου, που είναι η μετεωρολόγος μας, και θα σου πούμε. Είναι το Σάββατο
11: υπάρχει
10: στο ΑΚΑ.
11: Υπάρχει μια συζήτηση. Ναι, υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα βρέχει.
10: Θα το μάθουμε όμως και θα σου απαντήσουμε με ακρίβεια για το αν πας να έχεις ομπρελίτσα ή.
11: Η πρόγνωση πάντως δείχνει αραιή συννεφιά, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς και βόρειους άνεμους 2 μποφόρ. Δεν βλέπω κάτι για βροχή. Πώς σας ήρθε τώρα η βροχή?
10: Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί.
11: Κάνε manifest, Μιχάλη, ότι δεν θα βρέχει.
10: Λοιπόν, τι λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή και τη χτεσινή συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσίπρας, ότι όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο rebranding. Και με τα μέσα ενημέρωσης και με τους δημοσιογράφους.
11: Καλά, αυτό είναι δικό σου. Εγώ δεν το αγοράζω καθόλου την rebranding, το ότι έδωσε συνέντευξη στο Sky.
10: Στην πρωινή δεν θεωρία. Είχε δώσει.
11: Ναι, θυμάζω ότι είχε δώσει λίγο πριν τις εκλογές, γιατί στο τα ποσοστά τα στατάρτερα και ήθελε να ανέβει. Αντιστοίχως τώρα που έχει παγώσει και η δικιά του η Βελόνα, είπε μήπως δεν στο Sky, μήπως ανέβει.
10: Λοιπόν, τέλος και δεν σας το λέμε τυχαία, γιατί έκανε ένα τραπέζι με δημοσιογράφους σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελλάς.
11: Τι φάνανε, εγώ θέλω να πω.
10: Ο Αντώνης Γκιώκας που παρακολουθεί τα πάντα και έχει μάτια και αυτιά σε όλα θα μας πει. Γεια σου Αντώνη,
11: γεια
10: μου, καλησπέρα.
16: Γεια σας κυρία και κύριε, τι κάνετε.
10: Εσύ,
11: είμαστε
10: συντροφέ.
11: Καλά.
16: Καλά κι εμείς εδώ. Ναι, γενικά είναι μια περίοδος εξωστρέφειας. Έχει ξεκινήσει για τον κύριο Τσίπρα. Συνομιλεί με κόσμο, βλέπει κόσμο, ακούει κόσμο. Mm-hmm. Και συμβαίνει και προετοιμάζει τα επόμενα στάδια για το πώς θα κινηθεί η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν τίτλο σε όλες αυτές τις κινήσεις από τη μεριά του πρώην Πρωθυπουργού, που εγώ συμφωνώ με τον Αντρέα ότι εντάσσονται στο πλαίσιο που ανέφερε, που αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα, και σε αυτό εντάσσεται προφανώς και η δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα για το πετρέλαιο θέρμα ή για το πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση που έκανε την Τρίτη και η συνέντευξη στο Sky την Τετάρτη. Αν θέλουμε να δώσουμε λοιπόν, για να μην με εγκρηγορώ και εγώ, έναν τίτλο, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει την αποτίμηση του πρώτου τετραμήνου ύπαρξης και δράσης της ελληνικής της αριστερής συμπαράταξης, διότι αυτό είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Η Ελλάδα υπάρχει 4 μήνες, εκ των οποίων και μίσο στο καλοκαίρι, είναι θερινή η περίοδος.
10: Ήτανε και 1,5 μήνα δηλαδή, στα μπάνια του λαού.
16: Ναι, μπορεί και παραπάνω τα μπάνια του λαού και είναι προφανές ότι ο κόσμος με... Όλος ο κόσμος και εμείς προφανώς.
10: Αντώνη, επειδή σου αρέσει το σοβαρό πολιτικό ρεπορτάζ, έμαθες τι φίλεψε τους δημοσιογράφους ο κύριος Τσίπρας?
16: Καλά, εκεί ήμουν.
11: Έμαθα, έφαγε.
10: Δεν χρειάζεται να το λες. Πρέπει να συντηρούμε ένα μύθο.
16: Όχι, το πιάτο του πήρε ο καθένας. Κρεατικά συντηρούμε.
10: Κρεατικά, αυτό.
16: Διάλεξε το δικό του. Αλλά υπάρχει μια... γενικά περίοδος εξωστρέφειας, έτσι.
10: Ήτανε κεφάτος ο πρόεδρος?
16: Ήταν αρκετά, δεν έχει λόγο να μην είναι κεφάτος. Έχει όπως
10: μόνο, έχει, ναι.
16: Σε όλους τους συνομιλητές.
10: Εδώ και ο Παναθηναϊκός πάει καλά. Ποιος θα του το έλεγε?
16: Γιατί δεν πρέπει, παιδιά, πάει και ο Παναθηναϊκός καλά. Όλοι θα πάνε καλά, δεν ανησυχούμε. Λέω όμως ότι στην πραγματικότητα βλέπει πολύ κόσμο. Συζητάει μαζί του, ακούει, μιλάει και ο ίδιος. Και αυτή τη στιγμή, μετά τη διεθνή εκδοχή της Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση ανάδειξης των προβλημάτων που έχουν οι πολίτες. Έχει θέλει εστίαση ο κύριος Τσίπρας. Έχει κάθε λόγο να χαμογελάει. Έτσι, δηλαδή, αυτό λέει και ο ίδιος. Πήρε ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε, δεν υφίσταται.
10: Και το έχει δεύτερος δημοσκοπήσει. Ναι.
16: Το έχει δεύτερος δημοσκοπήσει σταθερά εδώ και 4 μήνες. Το ακόλουθο και βελόνα στο 18%. Επιτρέψτε μου τώρα να το πω λίγο. Λίγο άκουμψε, εγώ το ακούω βερισέ, έτσι.
11: Mm-hmm. Ναι, αυτό είπε και ο ίδιος. Βέβαια το 18 δεν ξέρω πώς προκύπτει, βρε παιδιά. Το 18 σε ποια δημοσιογραφία.
10: Θα δούμε και σήμερα. Θα δούμε και σήμερα.
11: Δεν λέω για σήμερα.
10: Τι θα βγάλει ο Στράτος Φαναράς.
11: Στο 16 τον έχουμε συνήθως.
16: Εάν συγγράφει 17 η δημοσκόπηση, ήδη στα όρια του στατιστικού λαού. Μπορεί να είναι 16, μπορεί να είναι 15,5. Να είναι 17,5, να είναι 18.
10: Αντωνή.
16: Δεν ξέρεις.
10: Κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Δεν μας είπες, ξέρεις ότι έχει ΚΝΕ σήμερα φεστιβάλ?
16: Φυσικά και εκεί έχω πάει από χτες.
10: Μπράβο, για πες τίποτα γι' αυτό.
16: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το φεστιβάλ. Είναι και πάλι το 52ο. Αν με επιτρέψει τον όρο, για μένα είναι μια όαση πολιτική και πολιτιστική στην κατάσταση στην οποία.
10: Έτσι, για να είναι σταθερά τα βήματά σου. Δεν το κάνω τυχαία. Θέλω να είναι σταθερά τα βήματά σου.
16: Όχι, σταθερότατα είναι τα βήματά
10: έτσι.
16: Μου. Δεν έχουν κανένα θέμα. Τα βήματα δεν εμπλέκονται με το ρεπορτάζιακό απαραίτητα.
10: Σωστά.
16: Ναι.
10: Πάντως, είχαμε χτες.
16: Όποιος θέλει να δει πραγματικά. Εγώ ξεχωρίζω. Για πρώτη φορά εκτίθεται κάπου όλα τα ντοκουμέντα που αφορούν τους 200.
10: Και έχει και κάποιες έξτρα φωτογραφίες,
16: Ναι, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Έχει τα υλικά και τα, ό,τι έχει καταφέρει και έχει συγκεντρώσει το αρχείο του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια από την ιστορία των 200 και από τον κάθε ένα ξεχωριστά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Με 6 ευρώ μπορεί κάποιος να απολαύσει 4 μουσικές σκηνές, αν δεν έχω ξεχάσει κάποια. να ακούσει θεματικές συζητήσεις πάρα πολλές από πολύ νωρίς, δηλαδή από τις 7 η ώρα το απόγευμα νομίζω, ότι ξεκινάμε και θα διαρκέσει και την Παρασκευή και το Σάββατο.
10: Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντώνη μου.
11: Ευχαριστούμε, Αντώνη.
10: Ευχαριστούμε, Αντώνης Γκιώκας, συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ του Μέγκα.
11: Εν τω μεταξύ, λέγατε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ανοίγω το κινητό και μου βγαίνει πρώτη-πρώτη αφίσα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας.
10: Α, στείλανε τώρα μήνυμα πριν από λίγα λεπτά ότι στις
11: 5 Οκτωβρίου.
10: 4.
11: 5 γράφει η αφίσα και εγώ 4 νόμιζα. Αλλά είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τελικά.
10: Α, επειδή είναι Κυριακή 4, μήπως γι' αυτό.
11: Προφανώς, μάλλον άλλαξε. Γιατί το πρωί έλεγανε 4.
10: Ναι.
11: Στις 6 ώρα λέει, διοργανώνει επαιτειακή κτλ. Έχουν το πυρσό.
10: Θα κερνάνε και ελληνικό.
11: Εσύ έχεις κολλήσει με τον ελληνικό από το πρωί της παρηγοριάς εννοείς.
10: Ξέρω έτσι όπως είναι το κλίμα.
11: Γιατί μπορεί, επειδή είπε τώρα για τους αντάρτες.
10: Η πρώην πρόεδρος, η κυρία Μπακογιάννη που είναι κορυφαία, ο Μημαράκης, δεν ξέρω ποιος άλλος. Ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι δεν θα είναι.
11: Επειδή θα λείπει ο Σαμαράς, θα κλαίει τώρα η Νέα Δημοκρατία.
10: Ποιος Καραμαλής.
11: Καλά, και ο Καραμαλής θα έχει πάει στους αμπελοπαραγωγούς να μιλήσει για
10: τα καπνά.
11: Στα καπνά, να μιλήσει για τα καπνά.
10: Λοιπόν, ο φίλος Κώστας λέει: ο Γεωργιάδης είναι από τους λίγους υπουργούς υγείας που έχει κάνει και 2-3 καλές δουλειές στον τομέα του και ότι τον αδικούμε. Δεν είπαμε τίποτα εμείς. Και δεν αδικούμε και κανέναν.
11: Ο Γιάννης ρωτάει γιατί, ο Τσίπρας λέει γιατί δεν έχει μιλήσει ακόμα στη Βουλή. Δεν είναι
10: βουλευτής.
11: Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μιλήσει.
10: Από τον περασμένο ένα χρόνο, τέτοια εποχή πέρσι, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, δεν είναι βουλευτής.
11: Έδωσε το παράδειγμα εντός οικών για να τον ακολουθήσουν και άλλοι.
10: Ναι, δεν είναι βουλευτής ο άνθρωπος, πώς να μιλήσει. Τώρα, αν σου λείπει η φίλε Γιάννη, μπορείς να μπεις να δεις παλιές ομιλίες. Τον παλιό Τσίπρα, τον καλό, τον ωραίο.
11: Δεν ξέρω αν ο Γιάννης έχει τέτοιες διαθέσεις. Αν Γιάννη παρόλα αυτά θέλεις.
10: Δεν θες ένα go back, Madame Merkel, ρε παιδί μου.
11: Κοίτα, αυτά τα επαναστατικά λίγο τα θες.
10: Δεν σου λείπει τώρα.
11: Κοίταξε να δεις τουλάχιστον.
10: Διεθνού νομεκλατούρα. Εμένα αυτά μου λείπει.
11: Εγώ σου είπα χθες ότι βαριέμαι με τον Τσίπρα, γιατί τώρα που βγήκε ξανά είναι λίγο παλιό. Δεν μου άρεσε στην πραγματικότητα, αλλά άμα είναι να δούμε ένα Τσίπρα, να το δούμε στην κανονική του μορφή. Τώρα αυτή είναι.
10: Προχωρώντα και αναθεωρώντα.
11: Καλά, εντάξει. Αυτό το rebranding.
10: Και όπως έλεγε ένας φίλος μου, αλλάζω κόμμα για να μην αλλάξω άποψη.
11: Αυτός πάντως που αλλάζει κόμμα και δεν αλλάζει και άποψη είναι ο κύριος Αυλονίτης.
10: Ποιος?
11: Ο κύριος Αυλονίτης. Αλλάζει κόμμα.
10: Ο Αλέξανδρος.
11: Ο Αλέξανδρος. Πάμε το Βασίλης κολλήσει.
10: Αυτός μου αρέσει.
11: Αλλάζει κόμμα. Εντάξει. Δεν τον μπορώ. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
15: I will deliver. Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
17: Εσύ μου το δώσατε.
15: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
11: Δεν θα σας πω κάτι αυτό. Τώρα εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, θα μπορούσα να το πάρει.
10: Το βρήκατε, εσείς μου το δώσετε. Και το βρήκατε αμέσως.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Θα
11: μπορούσε να πάρει μάθημα από τον Γιώργο Αυτιά, ναι. Όταν ήταν ακόμα δημοσιογράφος, να πάρει ένα τέτοιο μάθημα και να μοιράζει τον μπιλετάκι σε αυτούς που δεν έχουν μάθει το μάθημά τους, μπας και το μάθουν και το λένε σωστά. Γιατί ακόμα έχουν περιθώριο βελτίωσης.
18: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.

0: Ο φίλος Διονύσης δεν ξέρω πώς του ήρθε αυτό και το λέει. Μήπως ήρθε η ώρα να καταρρύψουμε το τουρκικό μαχητικό, ειδικά με το που άρχισε η υπόντηση θες να πεις του Καλωδίου. Ούτε το ένα έχει αρχίσει, η υπόντηση του Καλωδίου, ούτε προφανώς θα καταρρύψουμε κανένα τουρκικό μαχητικό. Δεν έχει η Ελλάδα τέτοιες τάσεις να σκοτώνει ανθρώπους.
1: Έχετε όρεξη, παιδιά, να ξεκινήσουμε από όλα.
0: Ναι, έλατε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν το λέει κοροϊδευτικά. Ελπίζω να είναι χιούμορ αυτό. Έστω και.
1: Χιούμορ. Κάτι θα σκέφτηκε τώρα και θα το είπε. Για εξήγησέ το μας. Φίλε, ποιος φίλος τα έστειλε?
0: Φίλος Διονύση.
1: Ο Διονύσης. Εξήγησέ το μας λίγο, βρε Διονύση. Αντρέα, συγκεντρώσου.
0: Τι θες, Μαρία?
1: Το τραγούδι είναι για σένα, αφιερωμένο. Στην αριστερή ψυχή σου.
0: Τι φταίει, παιδιά μου, βάλε.
1: Εγώ! Έχει μεγάλη εισαγωγή, ρε Σέρι. Δεν το ξέρεις κιόλας. Άστο να παίζει, δεν πειράζει, ωραίο είναι.
0: Εγώ διαβάζω εδώ, μόλις τώρα ήρθε το πρόγραμμα του Πρόεδρου Αδουλάκη. Πάει ο άνθρωπος αύριο Σαντορίνη. Ορίστε, αυτό είναι ωραίο πρόγραμμα.
1: Ωραιότατο, και εσείς στη Σαντορίνη θα πας, άμα γίνει πόλεμος.
0: Μπράβο, εκεί είναι η επιστρατεία.
1: Πήγαινα, αυτό μας το λέει.
0: Λοιπόν, πάω τώρα προκαταβολικά.
1: Πήγαινα σε βρει, σε περιμένει ο Πρόεδρος.
0: Ναι, Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, υπό αυτούς τους ωραίους αριστερούς ήχους θα σου διαβάσω κάτι. Διαβάλε.
2: Δεν είμαι εγώ για πολλά. Για το να κάτσεις καλά.
1: Περίπου αυτό θα σου λέγα κι εγώ. Γιατί, Αντρέα, τελειώνει το συμβόλαιο ενοικίασης του σπιτιού σου και σε πιάνει ανησυχία τι αύξηση θα σου ζητήσει ο ιδιοκτήτης του. Λογικό.
2: Βγάλε από το μυαλό σου κάθε σκέψη τρελή. Σταμάτα να προκαλεί.
1: Γιατί οι τιμές στα ενίκια ανεβαίνουν με ρυθμούς πολλαπλάσιους οποιασδήποτε αύξηση των μισθών.
2: Κι αν όπως λες μ' αγαπάς, τότε πολλά μη ζητάς. Ο έρωτας.
1: Και το οικονομικό αδιέξοδο, χιλιάδες νοικοκυριά κάθε μήνα εντείνεται.
0: Ναι, αριστερά.
2: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις.
1: Και ναι, είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας της Νέας Αριστεράς, την οποία έχεις καταλάβει ότι την έχω καταλατρέψει για τις μουσικές τους επιλογές.
0: Είναι τον Γκάμπριελ. Είδες ο Γκάμπριελ?
1: Λοιπόν. Θα βρείτε στο Instagram της Νέας Αριστεράς ένα πόστερ, θα μου κλείσεις το σπίτι και με αστερίσκο και πάλι θα σου ζητήσουν αύξηση στο Νίκη.
0: Σκέψου ντουέτο τώρα, Νίκο Βούτσι, Πέτι Πέρκα να τα τραγουδάνε αυτά.
1: Καρά.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ερωτήθησαν γι' αυτό.
0: Θα μου πεις, οι σύντροφοι έχουν κοινωνική υγείωση, οπότε πρέπει να ξέρουν τα πάντα. Κουλτούρ general. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε.
1: Πάμε γρήγορα να φύγουμε.
0: Λοιπόν, ο σχολιασμός ο υπαρκτός τελείωσε. Για μία ώρα ήταν μαζί σας τα μικρόφωνα στους 104 και 6 η Μαρία Στεριού.
1: Και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Έρη Φαλδαμή στη ρύθμιση των ήχων. Ιωάννα Μπέχλου με το υπέροχο επίπεδο και επίθετο στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχή συνταξία. Από όλη αυτή την παρέα να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Τηλεοπτικά 9:40 στο Mega News στην τηλεόραση ή στο One που αναμεταδίδεται.
0: Έρχεται Γιάννης Διαμαντής. Αμέσως μετά η Εύη Βυσβάρδη με το δελτίο ειδήσεων και δίωρο αθλητικό, γιατί έχει και πολλή δραστηριότητα σήμερα, και εθνική και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Με Κώστα Γκότζο, Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Βαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News. Γεια σας.
3: Mega News 104,6.
4: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: 24 Σεπτεμβρίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ιδρύεται από τον Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια η πρώτη επίσημη ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι η ημέρα γέννησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Όπως αναφέρουν τα νέα, της 21ης Νοεμβρίου 2020, η πρώτη πρωτοβουλία για την οργάνωση ταχυδρομείου στη χώρα εκδηλώνεται το 1821, όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης φτάνει στην Ελλάδα ως πληρεξούσιος του αδελφού του Αλέξανδρου, Γενικού Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, και υποβάλλει σχετικό σχέδιο στους προκρήτους της Πελοποννήσου. Το σχέδιο, που έμεινε πάντως στα χαρτιά, προέβλεπε τη μίσθωση τριών αγγελιαφόρων ταχυπλώων με σκοπό τη μεταφορά της αλληλογραφίας μεταξύ των νήσων Τίνου, Νάξου και Άνδρου. Ενώ έναν χρόνο περίπου αργότερα γινόταν λόγος για τη σύσταση δημοσίων υποστασίων ένα σύστημα αντίστοιχο με τους Μενζίλ Χανέδες, δηλαδή τους ταχυδρομικούς σταθμούς που λειτουργούσαν στην επικράτεια επί Οθωμανικού ζυγού. Λίγο αργότερα, και ύστερα από σχετικό αίτημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η Πελοποννησιακή Γερουσία καλείται να αποκτήσει 25 άλογα για τη μεταφορά διοικητικών διαταγών, ενώ ακολουθούν και άλλες περιοχές. Το 1823, ένα τακτικό εύπο ταχυδρομείο έχει ήδη στηθεί, ενώ ταχυδρομικά γραφεία ιδρύονται στην Τρίπολη, στο Άργος, στην Επίδαυρο και αργότερα σε άλλες πόλεις. Το 1828, λοιπόν, η Εφημερίδα της Ελληνικής Πολιτείας δημοσιεύει ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο για την ανάγκη να τακτοποιηθεί και κανονιστεί η μεταξύ κυβερνήσεως και των διαφόρων αρχών του κράτους ανταπόκρισης, συστένεται ταχυδρομείων δια την ανταπόκριση μεταξύ της κυβερνήσεως και της επικρατείας. Εκ τούτου, δύνανται να ωφελώνται και οι πολίτες και άλλοι όταν θέλωση δια την μερικήν αλληλογραφίαν. Ρόλο ταχυδρόμων αρχικά είχαν οι υγειονόμοι. Γράφουν τα Αθηναϊκά Νέα στις 2 Μαρτίου 1938. Όταν έφτανε στην πόλη η Πασιτίνουσα, η ταχυδρομική δηλαδή άμαξα ή ο Μαξιμιλιανός, το πρώτον ταχυδρομικών πλοίων της Ελλάδος, ο κόσμος που περίμενε τα νέα συνεκεντρώνεται εις των σταθμών ή την προκυμαίαν. Μόλις ο υγειονόμος παρελάμβανε την ελλογραφία, περιακυκλώνεται και του ήτο αδύνατο να διαφύγει. Έπρεπε να πληροφορήσει τους συμπολίτες του δια τα καθέκαστα και το γρηγορότερο. Ανήρχεται λοιπόν στο Βαρέλι και ήρχιζε την απαγγελία των νέων. Από το σημείο εκείνο, το Βαρέλι δηλαδή, μοιράζονταν τα γράμματα και εκεί καίγονταν αν δεν ήταν παρόν ο παραλήπτης ή ο επίσημος αντιπρόσωπός του. Στα Μεσόγεια, τα πράγματα ήταν δυσκολότερα. Οι πεζοί ταχυδρόμοι υπέφεραν πολλά. Πρώτον, ελιστεύοντο συχνά και δεύτερον, δεν ετύχανον τις δεούσεις υποδοχής από τα σαρχάς και τους κατοίκους. Μάλιστα, σε επιστολή προς τους εφόρους του Άργους και του Αγίου Πέτρου, το Υπουργείο Εσωτερικών καλούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την τροφή του ταχυδρόμου και την ζωή.

0: Ιταλίας έφτανε στους 2 διανομής, ενώ το 1837 εισήχθησαν οι πρώτες ταχυδρομικές άμαξες δια τη μεταφορά του ταχυδρομείου από τα Αθήνας εις τον Πειραιά.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσφάρδη. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας, τις εκλογές ή τις όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Ερντογάν επέμεινε ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα επικεντρώνεται στη δική της ατζέντα και στις δικές της υποθέσεις. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντεμιν Νετανιάχου, θα έχει αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Νέα εκτείναξη καταγράφει ωστόσο η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για 22% αύξηση σε σχέση με τη σημερινή τιμή 175,59 ευρώ. Σε αλλαγή της αρχικής κατάθεσης προχώρησε μία από τις γραμματείς στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιβεβαίωσε πως έγινε μέθυς στον τραγουδιστή από την 56χρονη γιατρό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ τηλεφώνησα στη συνέχεια σε αναισθησιολόγο». Η γραμματέας υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι η γιατρός ζήτησε στους εργαζόμενους να έχουν κοινή γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, την ίδια μέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, διενεργούνταν παράλληλα πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ από τον Λευκό Οίκο, που συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση. Αναφερόμενος στο εμπόριο, είπε ότι η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή και καλωσορίζει τις αμερικανικές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα του. Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα οι κινέζικες εταιρείες να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, ποιος είναι ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποια η εικόνα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Επίσης, η δημοσκόπηση καταγράφει τις νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά μετά την είσοδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και το αποτύπωμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις επιλογές των ψηφοφόρων. Τουλάχιστον 99 δήμοι της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρή απειλή από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με σχετική λίστα να τις χαρακτηρίζει επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στους δήμους συμπεριλαμβάνονται πολλές περιοχές της Αττικής, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Καλυθέα, η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Πετρούπολη. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε στο νοσοκομείο Βόλου επειδή οι γιατροί ξέχασαν ένα μεγάλο χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεψε στη διάρκεια από θεραπεία το καλοκαίρι, όμως στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους και σε νέο ιατρικό έλεγχο εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Είναι σε εξέλιξη η συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο στο Μαρακανά του Βελιγραδίου αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Πρεμιέρα και στη EuroLeague με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνη.

0: Στις 9.30 στη Βιτόρια. Πρώτος αγώνας και για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενεί την Παρί στις 9.15 στο Telecom Center Athens.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας από Αλεξάνδρας μέχρι Αρδιτού ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι Άλυμο ανατμήματα. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες στην καθημερινή αθλητική εκπομπή με Κώστα Γκότζο, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο, που τώρα 10 λεπτάκια μετά τις 7 ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχουμε new entry στον ήχο, new entry δηλαδή για μας, γιατί η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη.
1: Πώς?
0: Ασιθιανάκη.
1: Ηλέκτρα πάρα πολύ.
2: Από την καρδίτσα πρέπει να είσαι.
1: Καλό. Πολύ ωραίο όνομα το Ηλέκτρα.
0: Και το Ασιθιανάκη είναι καταπληκτικό όνομα.
2: Είναι πιο ωραίο, ρε.
0: Το Ασιθιανάκη ήταν λιγάκι μου ήρθε λίγο.
1: Από ποιο νομό είσαι?
3: Και από Χανιά και από Ηράκλειο.
2: Δεν γίνεται αυτό, κορίτσι μου.
3: Γίνεται.
2: Μπαμπάς. Πώς μίξανε?
3: Χανιά, μπαμπάς, Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί κάτω το βλέπω κλωμό.
0: Λοιπόν, δεν
2: τα Χανιά έχουν μια πλατεία.
0: Δεν είναι από τον αγαπημένο.
2: Να καταλάβει. Τη λένε 1800 τόσο, 1948, κάπως έτσι λένε την πλατεία. Πώς λένε την πλατεία, έτσι δεν λένε. Δεν έχει ιδέα. Η πλατεία αυτή έχει τη χρονολογία της μέρας που καταλήθηκε από τους Τούρκους ή το Ηράκλειο.
0: Αλήθεια.
1: Η πλατεία των Χανιών. Των Χανίων.
0: Αλήθεια.
1: Την ημέρα που καταλήθηκε η ημερομηνία.
2: Τώρα μπαίνει και τυχαίο, αλλά αυτό έτσι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλιου και στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης, που θα χρειαστούμε όπως κάθε μέρα την πολύτιμη βοήθεια του. 2-11-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να καλείτε για τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα παράπονά σας ενδεχομένως, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Μηνυματάκια δεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση στο Viber και στο WhatsApp. Ο αριθμός είναι κοινός. 698-104-1046. 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως meganews104.6 στο διαδίκτυο. Ενώ έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, αυτό μας έλειπε, η οποία είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Μεγάλη μέρα, κυρία.
1: Πρώτη δοκιμασία της Εθνικής στο Βελιγράδι.
0: Και πολύ σημαντική.
1: Πρεμιέρα Ευρωλίγκα, με επίσημη πρώτη ο Μπράντοβιτς στο Τέλεκομ, πώς το λένε εκεί στο ΆΚΑ.
2: Πώς το λένε εκεί στο ΆΚΑ.
0: Μου φαίνεται έχει αλλάξει πάλι όνομα, να ξέρει.
2: Γιατί αυτό, το λες έτσι.
1: Πώς λέγεται.
2: Τέλεκομ, το ξέρω όπως λέγεται. Το γήπεδο του Παναϊκού.
0: Αυτό.
1: Η εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Μπασκόνια. Πολύ πράγμα σήμερα.
0: Σωστά.
2: Πολύ συμπαθητική αυτή η Βάσκη.
0: Ναι, είναι. Πάντα. Παραδοσιακά.
1: Ναι.
2: Δεν το λέω ότι παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι σημαντικό.
0: Όχι, ναι, και εγώ το λέω παραδοσιακό. Ότι...
2: Δηλαδή αυτό ο προπονητής που έχετε με ποιον θα είναι σήμερα.
0: Τι εννοείς?
1: Ο Αλγουαθίλ με θα είναι με τον Ολυμπιακό ή με την Μπασκόνια.
2: Τι κόμμα, είναι Βάσκος. Παίζει η ομάδα που λέγεται Βασκόνια.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν γέννημα θέμα τη Σοσιεδάδ. Το Σοσιεδάδ ως πόλη δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την Βιτόρια, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Το Σαν Σεμπαστιάν είναι τρομερή πόλη, από τις πιο ακριβές, από τα πιο ακριβά τετραγωνικά στην Ισπανία στο Σοσιεδάδ, να ξέρεις.
0: Φαίνεται ότι πρέπει να είναι στην Ευρώπη.
1: Και είναι και στην Ευρώπη, ναι. Και έχει και σπίτι εκεί ο Κουβάσεβιτς.
2: Υπάρχει πιο ακριβό μέρος στην Ευρώπη από την Αθήνα για να νοικιάσεις ή να αγοράσεις?
0: Ναι, υπάρχουν, ναι, περιοχές του Σαν Σεμπαστιάν.
2: Δηλαδή μια καρσονιέρα, πόσο την νοικιάζεις του Σαν Σεμπαστιάν?
0: Όχι,
1: πάρε τον Ντάρκο Κουβάσεβιτς να το ρωτήσεις. Μπορεί να νοικιάζει κιόλας.
2: Κουβάσεβιτς, θα μας πεις στο Βελιγράδι τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί ήταν χρόνια κάτοικος. Πρόσεξε όταν λέμε προφανώς, για να το διευκρινίσουμε αυτό εδώ, που δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση, αλλά και την πιάσαμε την κουβέντα. Όπως ακριβώς, ας πούμε, και το Κολωνάκι, υπάρχουν περιοχές που ξέρω εγώ το τετραγωνικό δεν μπορεί να έχει τάδε. Έτσι ακριβώς και στο Σαν Σεμπαστιάν θα υπάρχει.
1: Δεν είναι το Κολωνάκι, είναι η Ρόδο του Αττικού, εκεί από πίσω.
0: Ναι,
1: είναι οι Βουλιαγμένοι, είναι περιοχές. Είπε το Κολωνάκι, γιατί εντάξει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι ο παλιός σας center forward του Παναθηναϊκού, ο Σλοβαίνος, πώς τον λέγανε, που είχε έρθει από το Sporting Λισαβόνας,
2: Σπόραρ.
1: Ο Σπόραρ είχε αγοράσει, επειδή έπαιζε Sporting, είχε αγοράσει διαμέρισμα με ζωνέτα. Την οποία όταν πήγε
2: ο Βαγιανίδης.
1: Μπράβο, όταν πήγε ο Βαγιανίδης στην.
0: Την πήρε αυτό.
1: Την νίκιασε, όχι την πήρε. Νίκιασε από τον Σπόραρ.
2: Ο Ιωαννίδης.
1: Ο Ιωαννίδης, όχι ο Βαγιανίδης. Okay.
0: Ναι, ένα από του δύο.
2: Την είχε διαλέξει η κοπελιά, την πάει και την είχε δει.
1: Χωρίσανε ή όχι με τον Βουλγαράκη?
2: Δεν ξέρω, ούτε ασχολήθηκα. Γιατί είχε παρατραβήξει αυτή η ιστορία και το παιδί, δηλαδή
1: εισέπλατε.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
1: ο Ιωαννίδης είπε παιδί και λέει ότι.
2: Ναι, εισέπρατα από τα social media, ξέρω εγώ, το κάθε πικραμένο το τέτοιο. Όχι, δεν βάζει γκολ επειδή έχει αυτή, όχι, το έπρεπε κάτι σαν χλαμάρι.
1: Όχι, νόμισα, τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα. Περιμένει παιδεία. Αυτό κατάλαβα.
2: Όχι, ρε,
0: λέω
2: και
0: εγώ.
1: Είπε παιδί.
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Λοιπόν, για να είμαστε έτσι και μέσα στην τρέχουσα επικαιρότητα, ναι, έχουν ξεκινήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια τη φετινή Euroleague. Στο Ντουμπάι BC είναι στο 15-7 πρώτο δεκάλεπτο με την Real Madrid. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πρόσφατα στο πλαίσιο του Euroleague Super Cup. Στον ημιτελικό παίξανε. Και είχε επικρατήσει η Real Madrid. Ενώ και στο παιχνίδι τη Χαπόελ Τελ Αβίβ με την Bayern Μονάχου είναι Επίσης το πρώτο δεκάλεπτο στο 13-12.
2: Λοιπόν, μια και μιλάμε για εθνική, εγώ θα σα πω το πόνημά μου.
0: Για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Ναι, ναι. Μετά, αν θέλετε, συζητήστε. Ή απλά πέστε ότι έχει το καθένα μυαλό. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Την πρώτη την πέταξε. Και τι εννοώ έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι να πάρει να νικήσει τη Γερμανία, την Ολλανδία ή να πάρει μια φοβερή θέση και τρομερή και το ένα και το άλλο. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία ακόμα να χτίσει μια εθνική που θα είναι και ωραία στο μάτι και αποτελεσματική και θα αποτελέσει μια βάση για την επόμενη πενταετία, εξαετία. Την ίδια ευκαιρία την είχε και όταν πρωτοανέλαβε και ειδικά με εκείνα τα δύο εντυπωσιακά αποτελέσματα της εθνικής με Αγγλία και Σκωτία. Εκεί λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς ξαφνικά μπροστά του είχε την τύχη, διότι τύχη για τον προπονητή να παίζει. Δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, πίσω τους ο Κωνσταντέλιας.
1: Το Μπακασέτα έβαζε.
2: Περίμενε, πίσω του.
0: Σωστό.
2: Καλά κάνει και το
0: λες. Σωστό.
2: Αλλά αυτό δεν θεωρείται διακοπή στο ραδιόφωνο που θα τηρήσει καμιά φορά. Είναι σωστό όταν κουβεντιάζει να πετάει. Τώρα να λέει κάτι. Δεν είναι διακοπή.
1: Επί του θέματος, όχι τι λέει ο Αποστόλης.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής λοιπόν. Τότε υπήρχε ένα δίλημα. Η εθνική ξαφνικά γέμισε από αυτό που δεν είχε ποτέ. Πολύ ταλέντο. Άφθονο ταλέντο, ρε παιδί μου. Και ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν είχε το δίλημα. Θα ακούσω την εθνική τι μου λέει. Με βάση αυτό το ταλέντο. Αυτό το ταλέντο βέβαια. Εμένα η αίσθησή μου ήταν τότε, ακούγοντας και τον Ταμπίζα στο σχολιασμό και διαβάζοντας και κάποια άρθρα, το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν σύστημα το ψιλοφοβήθηκε. Διότι αυτό το ταλέντο δεν ήξερε από μεταβάσεις, δεν ήξερε από build-up, δεν ήξερε από όλα αυτά που λέμε και κυρίως δεν ήξερε να κάνει την μπάσα δεξιά και πίσω και σίγουρα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο έπαιζε μπάλα, έτσι όπως το ξέρει. Αν λοιπόν σε αυτό το ταλέντο έρχονες εκεί πέρα και κάποια άλλα παιδιά νέα, το Μουζακίτη τότε που ήταν σε καλή κατάσταση, τον Κοστούλα, το Ζαφίρι ακόμα, δηλαδή να βάζεις παιδιά που παίζουν διαφορετική μπάλα από αυτή που έπαιζε πάντα το ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε μια τεράστια ευκαιρία ο Γιωβάνοβιτς, θα έφτιαχνε μια εκπληκτική εθνική. Όμως πριτάνευσαν οι ισορροπίες και δεν ξέρω οι πιέσεις από το γύρω-γύρω της εθνικής. Πήγε λοιπόν να παντρέψει δύο πράγματα που δεν παντρευόντουσαν.
0: Και γι' αυτό αποτύχαμε στα προγραμματικά
2: του Μουντιάλ. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο,
0: ναι,
2: με σιγουριά, το έτσι, το αλλιώς. Θυμάμαι τον Ταμπίζα να πετάνε άλλη μπροστά και να λέει: πρέπει όμως να προσέξουμε και την άμυνα. Άστινα, ρε. 3-0 είναι, ρε. Άστινα, άμυνα, ρε. Καταστραμμένε. Άστινα, άμυνα τη ρημάδα.
0: Τι άμυνα. Καλά, ναι. Βέβαια, εκ των υστέρων.
2: Εκ των υστέρων.
0: Για να τα λέμε, ναι, όλα. Δικαιώθηκε αυτό που έλεγε.
2: Δεν δικαιώθηκε. Για να σου πω γιατί.
0: Όχι, δικαιώθηκε.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί η εθνική αυτή μεταλλάχθηκε σε σχέση με αυτό που μπορούσαν να παίξουν αυτά τα παιδιά.
0: Πώς μα
2: θα σου πω. Πέρα να τελειώσω. Δεν γίνεται να υπηρετήσει και τα δύο ποδόσφαιρα. Εκεί ή θα βάλεις ένεση ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά αυτά, αν τα σκεφτείς στην πλειοψηφία τους, με ξέρεις τον Κωνσταντέλια και τον Μουζακίτη, τα άλλα παιδιά αυτά είχαν ένα χαρακτηριστικό. Είτε τη μάθαν την μπάλα έξω, είτε έφυγαν πολύ νωρίς για έξω.
0: Είτε εξελίχθηκαν έξω, ναι. Εντάξει,
2: έφυγαν πολύ νωρίς. Δεν είχαν πολύ αστεία από αυτό το. Τη πάσα δεξιά, αριστερά, πίσω, δεξιά, αριστερά, πίσω, μακρινή μπαλιά κτλ. Δεν έβαλα τα σεντερφόρ πριν σε αυτή την πεντάδα που είπα, διότι εκεί είναι ο γάμος της αλεπούς, βάλει όποιον γουστάρεις.
0: Θα αναφέρει και κάτι ο Βαγγέλης για το
2: αν λοιπόν σήμερα ο Γιωβάνοβιτς δεν καταλάβει την επιταγή της εποχής να αλλάξει την εθνική, να την αλλάξει, ρε παιδί, να παίζει διαφορετικά, αφού μπορεί, δεν θα ξαναβρει τέτοιους παίκτες σαν αυτούς που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή.
0: Όμως, ρε φίλε, αν και τώρα μακρηγορήσει.
2: Εννοώ,
0: αλλά θέλω να καταλάβω τι
2: εννοώ. Εννοώ ότι θα πρέπει να προσαρμόσει και τα χαφ του και την αμυντική του διάταξη. Όχι στα πρόσωπα, αλλά στον τρόπο που θα παίζουν να υπηρετούν την τρομερή μεσοεπιθετική γραμμή που έχει μπροστά.
0: Εντάξει, okay.
2: Δηλαδή,
0: το ακούω.
2: Να κινούνται διαφορετικά από ό,τι έχουμε μάθει να τους βλέπουμε να κινούνται.
0: Εγώ από
2: ο
0: την άλλη
2: πλευρά. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να το υπηρετήσει.
1: Μα δεν έχει κι άλλο.
0: Δεν έχει κι άλλο ρε Κώστα.
2: Ωραία. Εκεί λοιπόν για μένα κάνεις την επιλογή. Βάζεις δύο παίκτες εκεί, δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Αφού λέμε ότι δεν έχει άλλον.
1: Δύο θα βάλει. Δύο, με δύο θα παίξει.
0: Να παίξει Ζαφίρι.
2: Εγώ θα βάζω το Ζαφίρι και το Μουζακίτη. Και ας μείνει σε καλή φόρμα. Χάνεις κάτι, αλλά κερδίζεις συνολικά στον τρόπο που παίζεις και κυρίως θα έρχονται νέα παιδιά στην εθνική και θα αφομοιώνονται σε αυτό το σύστημα. Θα βγαίνουν νέα παιδιά στις ομάδες και θα παίζουν αυτό το πράγμα που βλέπουν. Διότι όλα τα παιδιά της τελευταίας 15ετίας προσπαθούσαν από τα 5x5 να παίξουν αυτό που έπαιζε η εθνική στο
0: Εγώ θα πω κάτι απλά. Απαντώντας σε εσένα και
2: βλέποντας και τις συνθέσεις που λέει το ρεπορτάζ σήμερα,
0: ναι.
2: Εγώ βλέπω αυτό και σιγουρεύομαι με βάση αυτό ότι δεν υπάρχει να παίξει το ΤΤΕΙ. Τώρα, πού θα το βάλει το ΤΤΕΙ, θα το βάλει.
0: Λάγια θα τον βάλει, αν θα τον βάλει. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Συνθέσεις από ό,τι άκουγα, εκτός αν έχω χάσει. Βγήκε η σύνθεση.
2: Όχι, ρε παιδί, μα να διάβασα
1: την Καρέτσα, Καρέτσα, Κοστούλα,
0: για μια θέση.
1: Πίσω από τον Παυλίδη.
2: Για μια θέση.
0: Εγώ ακούω ότι υπάρχει.
2: Γι' αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Εγώ. Το Βαγγέλη είναι τριάδα.
1: Παιδιά, ναι. Θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Νικοκύρη περίπου σε 10 λεπτά ή σε, ναι, σε ναι. 10-15
0: λεπτά. Θα μα πει ο Σάββα.
1: Είναι απεσταλμένο.
2: Τώρα, πού θα το βάλει το ντετέι, θα το βάλει.
0: Λάγια θα τον βάλει αν θα το βάλει. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Συνθέσει από ό,τι άκουγα, εκτό αν έχω χάσει. Βγήκε η σύνθεση.
2: Όχι, ρε παιδί, μα να διάβασα την
1: κουβέντα. Καρέτσα Κοστούλα
0: Τζόνι
1: πίσω από τον Παυλίδη.
2: Για μια θέση.
0: Εγώ ακούω ότι υπάρχει.
2: Για αυτό που λέει ο Βαγγέλη.
1: Εγώ.
2: Το Βαγγέλης είναι τριάδα.
1: Παιδιά, ναι. Θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Νικοκύρη
0: ναι,
1: περίπου
0: στιγμή.
1: Σε 10 λεπτά ή σε, ναι, σε ναι. 10 λεπτά.
0: Θα μας πει ο Σάββας.
1: Είναι απεσταλμένος του Μέγκα.
2: Τριάδα δεν χωράει το τέιπ.
1: Αυτό, γι' αυτό σου είπα. Εγώ άκουσα αυτό. Θα πούμε, θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός άλλη
2: ναι, φορά. Με βάση αυτά που βλέπω και διαβάζω, νομίζω θα δεχτεί μεγάλη πίεση να ξεκινήσει είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Μπορεί σε λίγο να έχουμε και την δεκάδα. Οπότε.
2: Ο τέιπ τη εγγραμματα αυτή είναι το πιο hot περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού που μπορεί. Το Γενάρη να δώσει μια λύση οικονομική τεράστια.
1: Όντα, ναι, δεν σημαίνει okay. κάτι αυτό.
0: Δεν σημαίνει απαραίτητα
2: καλά,
0: κάτι.
2: Σημαίνει,
0: για μένα όπως ή άλλως ο Τετέ είναι σούπερ φορμαρισμένος. Ας μιλάμε πάντα από το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, είναι.
0: Τώρα όλα τα άλλα.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό, να πω κάτι και σου δίνω αμέσως το λόγο.
1: Όχι, γιατί έχει σχέση, θα πω μια δήλωση του Γιωβάνοβιτς
0: ναι.
1: Σε συνέχεια αυτό που είπε ο Γκότζος για να το δέσουμε. Αν θες να πεις κάτι άλλο εσύ.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς είπε, και προσέξτε εδώ στη βάση αυτό που είπε. Όταν αποτυχάνει ένα στόχο. Η ανάλυση και είσαι κλέκτορας, η ανάλυση έχει να κάνει με τον εαυτό σου.
0: Σωστό.
1: Και όχι με τους παίχτες, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για εθνική ομάδα και δεν βρισκόμαστε συχνά. Υπήρξε απαγοήτευση. Κάναμε συνεχόμενα λάθη σε σερή παιχνίδια. Θα μας αναγκάσει αυτή η διοργάνωση, θυμίζομαι Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, να βελτιωθούμε με τους αντιπάλους που έχουμε. Αν ο κύριος Γιωβάνοβιτς, λέω εγώ, με βάση τη δήλωσή του, θεωρεί ότι. Βλέπει αυτά τα τρία αυτά τα μάτς του Nations League
0: έξι
1: για βελτίωση,
0: συνολικά.
1: Έξι, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Γιατί, okay, με τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες, Γερμανία και Ολλανδία, θυμίζω, η μεν Γερμανία κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Κλοπ στον πάγκο της. Όχι, είναι σημαντικό.
2: Και δεν ισχύει κιόλας για το αν θα εκπροκληθεί.
1: Και από την άλλη, η Ολλανδία κάνει ένα νέο ξεκίνημα με Ισπανό προπονητή.
0: Τζάβι, παρακαλώ.
1: Το Τζάβι είναι σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, έχουν top παίκτες, είναι top εθνικές κτλ. Με τη Σερβία όμως, στην κατάσταση που είναι και η Σερβία, που κι αυτή σε ένα νέο ξεκίνημα με νέα ομάδα, με τον
0: Παουνοβιτς,
1: πρέπει να πάρεις, κυρία Γιωβάνοβιτς, αποτέλεσμα. Γιατί η τρίτη θέση.
0: Αυτό υπάρχει διακύβευμα.
1: Η τρίτη θέση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλήρωση, τι ευνοϊκή κλήρωση ή όχι έχεις. Άρα εκεί θα παίξουν ρόλο και οι πιθανότητες πρόκλησης.
0: Ναι, ξεκάθαρο.
1: Γιατί αν έρθει τρίτη εθνική, θα γλιτώσει τους περισσότερους από τους μεγάλους.
0: Όχι, είναι σίγουρο.
2: Πάντως,
0: αν έρθει τρίτη εθνική στον Νέσιο Ζήλιο.
2: Κάτι παραδοσιακά. Η Σερβία έχει απίστευτο ταλέντο. Όλες οι ομάδες τη Ιουγκοσλαβία. Αλλά είναι. Κυριολεκτικά.
1: Του βάθους.
2: Πού θα τις βρεις.
1: Ναι,
2: μπορεί να τις βρεις, θα τις ρίξεις 4 γκολ.
0: Και αυτό που είπε ο Βαγγέλης είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Πάντα έχουν τα ταλέντο οι Σερβοί.
2: Πάντως
0: μην νομίζεις ότι αυτή η φουρνιά τους είναι δάκαιη, πολύ τρομερή φουρνιά.
2: Ούτε είναι παιδί μου, αλλά όλοι
1: Σερβία,
2: είναι παλαδωράκια.
1: Η Μπεσερβία σε σχέση με την Κροατία από τότε που η Γιουγκοσλαβία
0: διαλύθηκε.
1: Οι Κροάτες είναι πολύ πιο. Σκληρή, πιο τσαγανάτη, πιο στοχοπροσιλωμένη στην εθνική ομάδα, έχουν ταυτότητα.
2: Είναι σαν λαός πιο δυτική αυτή.
1: Ενώ οι Σέρβοι είναι ή του ύψους του βάθους. Είδες ο Βλάβιτς που είναι ο πιο
0: μεγάλος. Οι Σέρβοι είναι Βαλκάνοι.
1: Εντάξει,
0: ξεκάθαρα.
2: Οι Κροάτες είναι Γερμανοί.
0: Είναι Γερμανοί, είναι Αυστρογερμανοί. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ και. Όχι ως απάντηση τόσο στον Κώστα.
2: Εγώ το λέω. Εγώ περισσότερο το λέω από διέσεις αυτό. Αυτό
0: ναι, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό που θέλω να σου πω.
2: Δεν ξέρω εδώ τέτοια εθνική που να μ' αρέσει να κάθομαι να τη βλέπω.
1: Καλά από η εθνική που πέτυχε.
0: Τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει.
1: Η εθνική που πέτυχε και με Ρεχάγκελ και με Σάντος δεν ήταν για να τη βλέπει και να σε γεμίζει.
0: Κώστα
1: με το αποτελέσμα.
0: Αυτή η εθνική που λες που τόσο μας εξέπληξε και μας άρεσε με τις νίκες με την Αγγλία, με εκείνα τα καταπληκτικά αποτελέσματα με Σκοτία που μας χάρισαν και την άνοδο.
1: Καλά, δεν ήταν
0: μεγάλη.
1: Και πολλά, συγκεκριμένα ήταν.
0: Ναι, τη μεγάλη. Καλά, είχε κάνει για να βγει πρώτη στην
2: εντάξει,
0: β' κατηγορία, δεν κέρδισε μόνο τώρα.
2: Εντάξει, Κύπρος, Κόσοβο ήταν.
0: Ναι, και τη Σκοτία κτλ. Λοιπόν, παίξαμε μετά προκριματικά Μουντιάλ. Προκριματικά Μουντιάλ κερδίζουμε δύσκολα τη Φιλανδία. Άσε με λιγάκι.
2: Δεν ήταν η ομάδα, ρε φιλε. Συγκρίνει διαφορετικέ ομάδε.
0: Όχι, ίδια ομάδα ήταν. Ίδια ομάδα ήταν.
2: Κοίταξε τη συνθήκη.
0: Ίδια ομάδα ήταν και με τον ίδιο τρόπο πήγε να παίξει. Και μετά παίζει τρία παιχνίδια.
2: Τελείω διαφορετικά
0: παίξαν.
1: Ο προπονητή όμως και το ρόστερ ήταν το ίδιο Κώστα.
0: Και παίξανε το
1: άλλο
0: ίδιο. Παίζει τρία παιχνίδια με τον τρόπο που είπε ο Κώστας. Γιατί αυτό συνέβη.
2: Δεν παίξανε έτσι.
0: Έτσι έπαιξε ξεκάθαρα.
2: Με τη Δανία εδώ και τη Σκοτία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς έπαιξε. Όχι, ναι, όχι, έτσι ακριβώς έπαιξε. Χωρίς καμία τακτική.
2: Ένα ημίχρονο έπαιξε έτσι και το άλλο αλλιώς. Ναι.
0: Και σε τρία παιχνίδια φάγαμε πόσα. Τρία από τη Δανία εδώ. Ναι. Τρία από τη Σκοτία.

0: Καλά, δε...
1: Και τέσσερα, δέκα γκολ.
0: Ίδια ρε, Μασούρας έπαιζε μέσα. Κουρμπέλης μας είπα κατσέτα στο κέντρο.
1: Το... Ρε φίλε, τις ίδιες αποστολές ήταν. Τι λες τώρα και εσύ.
0: Δεν ήταν.
1: Τι δεν ήταν.
0: Ενώ η σύνθεση ρε φίλε.
2: Εντάξει αυτό λέει.
1: Αλλά κι άμα άλλαζαν ένα-δύο πρόσωπα κάτι.
0: Τεράστια σημασία.
1: Ρε Κώστα,
0: όχι σημασία ρε εσύ γιατί αλλάζει. Συνολικά σημασία στο τέμπο και στον τρόπο που κινείται. Ή θα φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα ανταποκρίνεται. Εγώ δεν το λέω τώρα ευκαιριακά για το σημερινό μάτσο για αυτά. Ή θα αλλάξουμε το ποδόσφαιρο να το κάνουμε διαφορετικό. Γιατί αυτό που παίζουμε στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό και ό,τι
2: ενώσω...
0: όλες τις χώρες. Δεν έχει.
2: Για να ενώσω τις δύο
0: απόψεις. Ούτε σε ταχύτητα, ούτε σε δύναμη, ούτε σε σύστημα μέσα.
2: Για να ενώσω τις δύο απόψεις σας, θα πω εγώ ότι δεν παίζει ρόλο. Ενώνονται.
0: Όχι, δεν θέλω με αυτόν.
2: Δεν παίζει ρόλο ούτε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Παυλίδη.
1: Εγώ συμφωνώ.
2: Ούτε ποιος θα ξεκινήσει τερματοφύλακας. Ούτε ποιος θα είναι δίπλα στον Κουρμπέλη, αν θα είναι ο Μουζακίτης ή δίπλα στον Ζαφίρη. Ούτε ποιος θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Ούτε ποια θα είναι η διάταξη στο τέλος. Αυτό που προέχει είναι ο Γιωβάνοβιτς να βρει ένα πλάνο, μια ισορροπία. Αυτό που έλειψε από την εθνική μας, έτσι. Σε αυτό στα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου ήταν η ισορροπία, ο έλεγχος. Έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ.
2: Αυτό είναι.
1: Γι' αυτό είπα ότι
0: δεν είναι διαφωνώ σε αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ ρε παιδί μου, πώς το πω. Υπάρχει στην έννοια. Είναι πολύ τακτικίστικη αντιμετώπιση.
1: Ναι, ρε φίλε, και θα πήγαινε αδιάβαστο. Αδιάβαστη πήγαμε με τους Δανούς και φάγαμε τρία γκολ. Γιατί πιστεύαμε ότι. Ω, μαδάρα.
0: Καλά.
1: Αυτό εννοώ, ρε Κώστα μου.
0: Να τελειώσω καμιά φορά.
1: Αν θέλετε. Τώρα μην το λες αυτό.
0: Γιατί να το πω εδώ και
1: πάμε παρακάτω.
0: Γιατί. Αν το έκανα εγώ αυτό πριν τελειώσει τη φράση, θα γινόταν εδώ κόλαση.
1: Έλα, μου σταμάτα τα παραπονιά.
0: Είμαι παραπονιάρη, δεν μπορώ. Δεν έχω μάθει. Να είμαι παραπονιάρη. Δεν τα κάνω τώρα. Ναι, έτσι είμαι εγώ, ναι. Θέλω να πω ότι δεν έχει τόσο σημασία αν η σύνθεση ήταν ίδια κλπ. Σημασία έχει ο προσανατολισμός και το τι βάζει στην ομάδα να παίξει. Ορισμένα παιδιά από αυτά που έχει στη σύνθεσή του μονίμως ο Γιωβάνοβιτς, ποδόσφαιρο σύγχρονο, δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Δεν μπορούν, ρε παιδί μου.
2: Έχουν φύγει αυτά τα παιδιά.
0: Δεν είναι, καλά, εντάξει.
2: Έχουν φύγει
1: από εννοεί πολύ... κάτι άλλο.
2: Όχι, τον Κουρμπέλη εννοεί, τον Μπακασέτα εννοεί.
1: Α,
0: μόνο
1: εννοεί.
0: Όχι μόνο.
2: Ποιοι άλλοι, ποιους άλλοι.
0: Γενικά και οι άλλοι, το πώς τους κατεβάζει
2: ονόματα
0: μέσα.
2: Παίζουν.
0: Και το... Όλοι. Τα μπακ τους.
2: Πώς τους κατεβάζει.
0: Ναι, πώς τους βάζει.
2: Άρα το θέμα είναι ο Γιωβάνοβιτς. Το πρόβλημα είναι ο
0: Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς. Αν θα προσπαθεί να παντρέψει πράγματα που δεν παντρεύονται. Προσπαθεί να παντρέψει ισορροπίες σε άτομα. Λογικές. Πώς το πω, που είναι status quo στο ελληνικό ποδόσφαιρο και φαίνεται και από τους σχολιασμούς αυτό και ταυτόχρονα προσπαθεί να παντρέψει την πλειοψηφία του ποδοσφαίρου που είναι ταχύτητα, τέχνη, δύναμη και γκολ.
1: Εμένα πάντως θα μου αρκούσε, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λες και εσύ, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και τον Ευάγγελο. Εμένα θα μου αρκούσε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να είχε πάει διαβασμένος στα παιχνίδια αυτά εκεί, γιατί για μένα ήταν αδιάβαστος, ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή τον έπιασε κότσο και στο πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκη ο προπονητής της Δανίας. Δεν συζητάμε τώρα στη Σκωτία ότι επειδή ακριβώς οι Σκοτσέζοι την είχαν πατήσει από μας σε εκείνο το 0-3 που τους είχαμε κάνει 1-3, δεν θυμάμαι. Μας είχαν διαβάσει, εμείς πήγαμε να παίξουμε λίγο πολύ το ίδιο και μας έριξαν 3. Έστω και με κάποια λάθη ατομικά
0: δεν
1: που έγιναν.
0: Να παίξουμε
1: γιατί θυμίζω ότι είχαν γίνει.
0: Θυμίσου λίγο το παιχνίδι, πώς πήγαμε να παίξουμε.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Καλά. Εντάξει,
1: πάρα πολύ.
2: Επειδή...
0: κυρίως δεν ήταν ίδια τα ημίχρονα.
2: Επειδή μελέτησα. Επειδή μελέτησα, το καλό είναι να πηγαίνουμε και στο τώρα.
1: Ναι,
2: καλό
1: ναι.
2: Είναι το παρελθόν. Όντως, συγκρίνοντας αποστολές Σερβίας και αποστολές Ελλάδος, τις δύο αποστολές, για πρώτη φορά, όντως για πρώτη φορά, βλέπεις ότι σε συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή στους επιθετικούς και στους μεσοεπιθετικούς, η χρηματιστηριακή αξία, γιατί είναι ενδεικτικά όλα αυτά, γιατί είναι και για τις δύο ομάδες, η χρηματιστηριακή αξία των Ελλήνων μεσοεπιθετικών και επιθετικών είναι 73 εκατομμύρια συν 73 εκατομμύρια από τους Σέρβους. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι.
1: Ποτέ.
2: Από το 90 συν. Δηλαδή, βλέπεις η Σερβία έχει το Βλάοβιτς 35 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει Παυλίδη 28, Κοστούλα 25 εκατομμύρια, Δουβίκα 25, Ιωαννίδη 16, Τζόλι 40, Καρέτσα 35, Κωνσταντέλια 22. Άρα υπάρχει, γιατί είναι και τα νούμερα είναι δεικτικά, υπάρχει πολλή ποιότητα και αποτιμάται.
0: Πού είναι όλοι αυτοί που είπες, πού παίζουν.
2: Μπενφίκα, Μπράιτον,
0: Κόμο,
2: Σεντερφόρ και μεσοεπιθετική. Μα το είπα.
0: Όταν λοιπόν έχεις αυτό το ταλέντο που λέει ο Βαγγέλης, θα υποχρεώσεις το από εκεί και κάτω να υπηρετήσει αυτούς.
2: Ποιο είναι το από εκεί και κάτω.
0: Το κέντρο και την άμυνά σου.
2: Θες να σου πω.
0: Και όχι αυτούς να να προσαρμόσουν το παιχνίδι του σε ένα
2: δεν,
0: παιχνίδι.
2: Αν δεν υπάρχουν
0: αφεντικοί,
2: Ανδρούτσο 700.000 ευρώ. Κρουμπέλη 900.000 ευρώ. 33 εκατομμύρια. Και είναι ο Μουζακίτης με το Ζαφύρι. Όταν από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Αλεξάνδερ Στάνκοβιτς που είναι 21 χρονών, γιος του Στάνκοβιτς, που πήγε φέτος, ήρθε, γύρισε στην Ίντερ και κάνει 32 εκατομμύρια. Όταν έχει το Μίλινκον Σάβιτς, εκεί η Σερβία έχει κεντρικούς χαφ, αμυντικούς χαφ. Ναι. Εμείς δεν έχουμε.
1: Ας πάντων.
0: Το Μαξίμοβιτς τον έχει καλέσει.
2: Ναι, είναι ο
0: Μαξίμοβιτς.
2: Είναι ο Μαξίμοβιτς.
1: Μαξίμοβιτς είναι καλός παίκτης.
2: Και από τους παλιούς, είναι μόνο ο Κώστιτς και ο Τάντιτς.
0: Ο Τάντιτς ακόμα.
2: Ναι, είναι ακόμα.
0: Πώς είναι ο
1: Τάντιτς. 34-35.
0: 37 πρέπει να ο
2: Τάντιτς. 37-38. Έπαιξε κόντρα στον
0: Ολυμπιακό με την... Ο Ούγκρισιτς είναι...
2: Ήταν αλλά νομίζω κόπηκε. Στις
1: ελπίδες πρέπει να είναι.
2: Ναι, στις ελπίδες, όπως και ο Κουντούρης πήγε στις ελπίδες, γιατί οι ελπίδες παίζουν την πρόκρισή τους.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο...
0: Είστε και τον Κουρμπέλη στις ελπίδες.
1: Έβη Σβάρδη. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας, επισημένοντας ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35. Συναντώνται Νετανιάχου Μητσοτάκης απόψε στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πεκίνο και Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ από τον Λευκό Οίκο στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Νέα εκτείναξη καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12 μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
9: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημίχρονου, στους βαρίστες, στο Mega News 104,6. Πριν πάμε στο Γιώργο Νικοκύρη που είναι στο πανέμορφο Βελιγράδι, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ένα διεθνή ποδοσφαιριστή, δεν θα πω το όνομα, για ευνόητους λόγους. Προπονητής στην Εθνική, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που επί ημερών του στον Παναθηναϊκό καθάρισε όλους τους Έλληνες εκτός από Ιωαννίδη και Βαγιανίδη για να φέρει μισή ντουζίνα Γιούγκο.
1: Έτσι.
2: Αυτό το αφήνω.
1: Λοιπόν.
0: Ποιοι Γιούγκο ήταν αυτοί?
2: Πολλοί.
1: Και διάφοροι.
0: Γιούγκο.
2: Γιατί η Σλοβενία.
1: Από πρώην
2: Σλοβενία δεν ήταν στου Γιούγκο. Έλα, Γιώργος Νικοκύρης. Αλλό.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Ζουρόκ. Εμείς τι να κάνουμε, εσύ τι κάνεις εκεί?
11: Τι έκανε στον Παναθηναϊκό?
2: Όχι, καθαρίσει
11: όλους. Καλά είμαι στο γήπεδο.
2: Είχε καθαρίσει όλους τους Έλληνες.
11: Ναι, ήρθα γιατί είχαμε σύνδεση με το Mega News, την εκπομπή.
0: Ρε φίλε, δεν είναι φοβερό? Έχεις ξαναπάει σε αυτό το γήπεδο, Γιώργο?
11: Ναι. Με τον Ερυθρό Αστέρα στο 3-1 του Champions League το 19. Και είχα έχασε ναι. Ολυμπιακός.
0: Φοβερό γήπεδο. Ρε,
11: έχω έρθει και στο διπλανό του. Κοίτα, είναι παρατημένο στην πορεία του χρόνου. Δηλαδή νομίζεις ότι γυρνάς, αν εξαιρέσεις τη μεικτή ζώνη λίγο εδώ το...
1: Ναι, δεκαετία 80.
11: Που είναι προσεγμένη.
0: Είναι και τα τάγκς απ' έξω που τα έχουν...
11: Ναι, δεκαετία 80, μη σου πω και πιο παλιά.
0: Τα τάγκς τα έχουν ακόμα απ' έξω, Γιώργο.
11: Τα τάγκς όχι, δεν τα έχουν απ' έξω, αλλά μόνο τα τάγκς λείπουν με την εικόνα που έχεις.
2: Να πάρει ο Μαρινάκης τον Ερυθρό Αστέρα να φτιάξει γήπεδο εκεί.
11: Εντάξει παιδιά, εδώ γενικά είναι πολλά πράγματα λίγο στην πορεία του χρόνου έχουν παραμείνει ίδια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στην Σερβία συνολικά και στο Βελιγράδι.
0: Σίγουρα έχει πάει στο Βελιγράδι.
11: Δηλαδή θυμάμαι το 17 που ήρθα πρώτη φορά, με το 19 που ήταν δεύτερη και τώρα φτάσαμε 26 την τρίτη φορά. Που έρχομαι εδώ δεν βλέπω καμία διαφορά, λες και δεν έχει περάσει καν ο χρόνος στην πόλη συνολικά, στα γήπεδα, στο γήπεδο δηλαδή, όπως το θυμάμαι πριν 7 χρόνια, έτσι το βρίσκω. αλλά είναι ένα γήπεδο επιβλητικό, πραγματικά δεν το καταλαβαίνεις απ' έξω.
0: Όχι, είναι χωμένο μέσα, είναι στο ίδιο επίπεδο έξω, ναι.
11: Είναι χωμένο αυτό που λες, ακριβώς, είναι χωμένο μέσα... Πας, κατεβαίνεις, σαν δηλαδή
0: σαν ορυχείο
11: τα έγκατα της γης που λέμε στην υπερβολή. Ναι, είναι όμως ένα εντυπωσιακό γήπεδο, μεγάλο, απλωμένο, οι εξέδρες πολύ υψηλά, 52.000 χωράει.
1: Και τι κόσμο περιμένει.
11: Και η ατμόσφαιρα που... Γεμάτο λένε οι Σέρβοι.
1: Α, ναι. Θα γεμίσει.
11: Ναι. Ή αν τέλος πάντων δεν γεμίσει... Το full θα είναι...
1: Θα έχει, ξέρω εγώ, 45.000, εντάξει.
2: Έλληνες θα έχει. Τι λένε οι πληροφορίες σου, τα στοιχεία.
11: Έλληνες θα έχει, ναι. Έλληνες θα έχει. Γύρω στους 600 είναι. Okay. Έχουν ήδη, βέβαια, έρθει από χτες. Κάνα και τον ταβαντούρι τους στην πλατεία Δημοκρατίας, εκεί στο πιο κεντρικό σημείο του Βελιγραδίου. Okay. Με τα τύμπανά τους, με τις φωνές τους, ο γαλανόλευκος φάρος που πάνε παντού τα παιδιά αυτά, όπου παίζει η εθνική και φιλικό να είναι, θα πάνε. Και πολλοί από τις γύρω χώρες. Δηλαδή, συναντήσαμε ανθρώπους από την Αγγλία, τη Γερμανία. Ένας έχει έρθει από την Ιρλανδία, με το τύμπανότι και βάραγε όλη την ώρα στην πισίνα της, στην παρέα που είχαν κάνει και οι Έλληνες. Και πάει σε όλα τα εκτός εντασμά, μένει λίγο έξω από το Δουβλίνο.
0: Ωραία.
11: Και το
0: μπράβο.
11: Έχει
0: τι δουλειά κάνει
11: το χόμπι του.
0: Τι δουλειά κάνει αυτός ο τύπος που έχει πηγαίνει
11: παντού? Εταιρεία δούλευε, μου είπε, τι να σου πω.
1: Απαντάει ο Γιώργος εδώ, εντάξει. Λέει τι δουλειά κάνει και απαντάει.
2: Μα ρώτησε ο Γιώργος. Έχουν υψηλούς μισθούς. Πολλοί Έλληνες έχουν πάει στην Ιρλανδία, έχουν υψηλούς μισθούς.
0: Λέγε.
11: Να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές εγώ αυτό λέω. Πώς τα καταφέρνουν και το κανονίζουν με τις δουλειές να φεύγουν μεσοβδόμαδα και να έρχονται. Αλλά τα okay, ο καθένας βάζει τις προτεραιότητες του. Σε κάθε μάτς, μάλιστα επειδή το λέω και αυτή στην κουβέντα του Άγγελου, Άγγελος ο άνθρωπος λέγεται,
1: ναι.
11: Έχει πάει δύο φορές στη Γλασκόβη, έχει πάει στην Ελσίνκη, έχει πάει στην Κοπενχάγη.
2: Τι ομάδα είναι, ρε Γιώργο?
11: Παναθηναϊκός.
2: Τι ομάδα είναι?
0: Παναθηναϊκός δεν είναι?
11: Παναθηναϊκός είναι, αλλά και τρέλα με τον Κοστούλα.
1: Ναι, εγώ τρέλα με τον Κοστούλα. Να τον προσέξει.
11: Γιατί να τον προσέξει? Ο Κοστούλα είναι, νομίζω, ότι ό,τι καλύτερο έχουμε μαζί με τον Τζόλι αυτή τη στιγμή να τη δείξουμε. Άντε, βεβαίως είναι και ο Καρέφης, ο Κωνσταντέλια. Τετράδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Και καμιά δεκαριά σεντερφόρ. Μήπως μπορεί να μας πεις ποιος θα ξεκινήσει?
1: Μπράβο, για να περάσουμε λίγο στο ψητό.
0: Γιατί έχουμε καμιά δεκαριά σεντερφόρ εκεί.
1: Τι βλέπεις από εντεκάδα?
11: Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι η εντεκάδα, γιατί δεν την ξέρω. Νομίζω ότι και οι διεθνείς πριν λίγο τη μάθανε, ή αν τώρα τη μαθαίνουν,
1: ναι,
11: από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ.
0: Ο Γιοβάνοβιτ πότε την έμαθε, έχει εικόνα?
2: Γιατί του την είπε
11: κανείς? Νομίζω ότι κατέληξε και ο ίδιος.
2: Του την είπε κανείς?
0: Όχι, ρε.
11: Κατέληξε.
1: Ναι, ρε Γιώργαρα μου, Ζουρούκ μου, αγαπημένα.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Εγώ έτσι όπως το είπε ο Γκότζος, επειδή. Όπως το είπε ο Γκότζος, λέω θα του υπέδειξε κανένας να μπει στην ενδεκάδα, κανένας παίκτη.
1: Όχι. Λοιπόν, άκου Ζουρούκ, δεν σου ζητήσαμε να μας πει στην ενδεκάδα. Το ξέρω ότι.
11: Θα σας πω τι περιμένω.
1: Αυτό. Αυτό.
11: Όχι τριάδα, όχι τριάδα στην άμυνα. Με 4-2-3-1 ή 4-3-3. Ανάλογα δηλαδή τα πρόσωπα. Το Τζολάκης θεματοφύλακας. Ο Βαγιανίδης με τον Τσιμίκα στα δύο άκρα. Ο Μαυροπάνος σίγουρος και ο Ρέτσος πιστεύω δίπλα του, αντί για τον Κουλιαράκη. Έχει πολύ καλύτερο ρυθμό ο Ρέτσος από τον Κουλιαράκη που δεν παίζει δράμα πολύ. Μετά, αν πάμε σε 4-2-3-1, ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη ή τον Τριάντη. Δηλαδή, ή Κουρμπέλη ή Τριάντη, τέλος πάντων στο 6.
1: Ναι.
11: Ο Τζόλι με τον Παυλίδη σίγουρα έτσι κι αλλιώς στις θέσεις του. Στο ένα, πλευρό και ο
1: Παυλίδη
11: στην
1: κορφή. Στην
11: επίθεση. Και μετά, αν ο Καρέτσας είναι ο okay, μόνο αυτό το ερωτηματικό έχουμε, είναι στο 100% θα παίξει σίγουρα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
11: Μια πλευρά. Και από πίσω θα είναι ή ο Κοστούλας ή ο Τετέι. Στο επιθετικό σενάριο λοιπόν του 4-2-3-1.
1: Και στο 4-3-3. Η άμυνα η ίδια δεν αλλάζει.
11: Μπαίνει ο Μουζακίτης
1: μέσα. Ναι.
11: Μπαίνει ο Μουζακίτης μέσα και μένουμε με Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη. Εφόσον πάντα ξαναλέω ο Καρέτσας αποφασιστεί ότι είναι 100%.
2: Στο 4-3-3.
0: Ρε φίλε, μου αρέσει να το σκατεβάζει. Είναι σίγουρα αυτή.
1: Όχι, αυτή είναι που πιστεύει, ρε.
0: Αυτή είναι που πιστεύει εσύ, έτσι.
1: Τα δύο σενάρια.
0: Η πιο νοικοκυρεμένη σύνδεση είναι αυτή.
2: Από χθες το βράδυ. Γιώργο.
11: Αυτό πιστεύω εγώ σύμφωνα με αυτά που ακούμε τώρα. Δεν σου είπα την εντεκάδα την ιδανική για μένα.
1: Γιώργο.
11: Αν και η πρώτη εντεκάδα θα μ' άρεσε πολύ.
0: Και εμένα θα μ' άρεσε.
1: Για πες.
2: Μια ερώτηση.
11: Θα του αρέσει και το Ιβάν?
0: Όχι.
2: Στο 4-3-3, Γιώργο, μ' ακούς να σου κάνω μια ερώτηση? Γιατί έχουμε
1: τη διαφορά λίγο της
2: διαφορά, ναι, και δεν, στο 4-3-3, αν επιλέξεις το 4-3-3 ως διάταξη που είπες και δεν είναι έτοιμος 100% να ξεκινήσει ο Καρέτσας, ποιον βλέπεις από δεξιά?
0: Τετέι.
2: Άφησε τον Γιώργο.
11: Τότε Τετέι.
2: Τετέι,
11: okay. Οκ.
0: Περίπτωση να πάει ο Κοστούλας. Περίπτωση να πάει ο Κοστούλας δεξιά και ο Τετέι από πίσω.
11: Όχι, ρε παιδιά,
0: να παίξει σαν με δύο, ας πούμε.
11: Ο Κοστούλας δεν είναι εξτρέμ.
0: Καλά, ούτε ο Τετέι είναι, αλλά τέλος πάντων.
11: Δεν είναι εξτρέμ ο Κοστούλας. Ή παίζει στην επίθεση ή παίζει πίσω από τον επιθετικό. Ενώ ο Τετέι έχει τη δυναμική και την ευχαίρεια να παίξει και ως ακραίος επιθετικός.
0: Μα εκεί έπαιξε και στα προηγούμενα παιχνίδια της
2: Εθνικής. Βάσε περιπτώσεις, παιδιά, σε μία ώρα θα ξέρουμε, οπότε σε μία ώρα θα ξέρουμε την, μπορεί και λιγότερο, την ενδεκάδα, ναι, οπότε πάμε παρακάτω. Έχεις ενδεκάδα Γιουγκοσλαβία, Σερβία, συγγνώμη, Γιουγκοσλαβία, ναι.
0: Μία είναι η Γιουγκοσλαβία.
2: Είμαι παλιός, ρε Γιώργο, δεν το έχω προλάβει.
0: Πλάβη είμαστε.
11: Το ξέρω, δεν έχω τι προλάβει.
0: Δεν ξέρεις τι έχεις χάσει.
2: Για λέγει, πως έχεις ενδεκάδα, ακούς.
1: Πιθανή.
2: Πιθανή, εννοείται πιθανή. Φίλε, και αυτή που μας είπε η Ελλάδα.
11: Όχι, τώρα ενδεκάδα πιθανή, τώρα τι να σας λέω, τώρα δεν τους έχω μπροστά μου, αλλά περιμένουμε να παίξουν οι δύο δικοί μας, δηλαδή και ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
11: Γιατί έχουν απουσίες, δεν είναι ο Βλάχοβιτς, δεν είναι ο Μίτροβιτς, έχουν σοβαρές απουσίες μπροστά. Και νομίζω ότι θα ποντάρει και στο γεγονός ότι ξέρουν και το παιχνίδι των Ελλήνων.
1: Ο Στάνιτς, αυτό το μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού που ακούγαμε 1,5 μήνα και ψαχνόμασταν 1,5 μήνα, τι θα γίνει με το Στάνιτς, αληθεύει ότι έχει έτσι σοβαρές πιθανότητες να τον δούμε βασικό?
11: Υπάρχει μια πιθανότητα, όπως το λένε οι Σέρβοι τέλος πάντων, ότι μπορεί να παίξει αυτός βασικός. Γενικά,
1: ναι,
11: ο Παούνοβιτς προσπαθεί να δώσει μια νέα νότα στην ομάδα.
1: Ναι.
11: Προσπαθεί να βάλει νέα παιδιά, όπως λένε οι Σέρβοι, προσπαθεί να βρει ένα νέο ξεκίνημα, γιατί και αυτοί δεν τα πήγανε καλά στα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Καθόλου μωρέ. Χάσανε του Αλβανού εντό
0: έδρε.
2: Αλλά η Αλβανία δεν είναι παιδιά. Χάσανε του Αλβανού.
11: Γενικά και στα φιλικά του δεν ήταν καλή. Δηλαδή τα τελευταία μάτια που δώσανε, φάγανε μια τριάρα από το πράσινο ακροτήρι λίγο πριν το Μουντιάλ.
1: Πέντε από το Μέξικο. Έτσι ακριβώς. Πέντε από
11: το
1: Μεξικό φάγανε.
11: Ναι.
2: Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο κι αυτή. Αλλά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο κι αυτή.
0: Στην μετάβαση που λέει.
2: Εντάξει, είναι μια ευκαιρία της εθνικής μας να πάρει αποτέλεσμα, γιατί αυτά τα δύο μάτς πρέπει να κυκλώσει και για την τρίτη θέση. Απλά αυτό που λέει έχει βάση για τον Παούνοβιτς, γιατί ο Παούνοβιτς είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε προηγούμενες εποχές στις μικρές εθνικές ομάδες. Έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία, έχει πάρει
1: παγκόσμιο
2: κύπελο ο Παούνοβιτς.
0: Το χ το θεωρείς αποτέλεσμα?
2: Λοιπόν, και να πω ότι...
0: Ευάγγελε, το χ το βάζεις αποτέλεσμα.
2: Ας να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Μπορεί να έχει νέους παίχτες, αλλά έχει μια μεσαία γραμμή με πολύ μεγάλο ταλέντο και πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Είπα προηγουμένως για το γιο του Στάνκοβιτς που επέστρεψε στην Ίντερ μετά το αγροτικό που έκανε στη Λουκέρνη και στην Πρίζ. Ήταν συμπαίκτης με τον Τζόλι στην Πρίζ και σηκώσανε πρωτάθλημα. Έχει τον Τζόντιτς, ο Ερυθρό Αστέρα. Έχει τον Ντραγκόγεβιτς που ήταν συμπαίκτης με τον Ούγκρισιτς. Έχει ταλέντο στη μεσαία γραμμή.
11: Τον
2: Παύλοβιτς, σαν στόπερ τον Παύλοβιτς. Έχει νέους παίκτες, ναι, όντως. Και αυτό το Μιλόσεβιτς μπροστά, δεν ξέρω αν τον είπες, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, ο Σεντερφόρ. Λοιπόν,
0: Γιώργο, η ατμόσφαιρα στο περιβάλλον της Εθνικής, το Χ το θεωρεί καλό, δηλαδή θα το υποδεχτούμε καλά το Χ?
11: Ναι, εντάξει, κοίτα, όλα αυτά που ξέρετε, παιδιά, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα,
1: ναι,
11: όσο έμπειρος, είναι πώς είναι το μάτς. Αν
0: σωστό,
11: το μάτς
0: σωστό γύρι, αυτό, ναι,
11: το
0: παιχνίδι
11: και
0: πάμε
11: ένα χειροκόπημα,
0: ναι,
11: και φύγουμε με το Χ, θα πούμε και ευχαριστώ. Αν εμείς χάσουμε του κόσμου τις ευκαιρίες και κάνουμε και τίποτα εγκληματικά λάθη, όπως κάναμε,
0: ναι,
11: τα προβληματικά του Μουντιάλ και βάλαμε το χεράκι μας και πνιγήκαμε μόνοι μας, γιατί αυτό συνέβη τα προβληματικά του Μουντιάλ, αν βάλετε τα λάθη που έχουμε κάνει μόνοι μας αποκλειστήκαμε, τότε θα ελπίσει πιο Χ. Νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Βεβαίως, για να είμαστε ρεαλιστές, αν δεν χάσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι οι Σέρβοι μπορεί να μην είναι τα καλύτερά τους, ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία. Γενικά έχουν μια καλή παράδοση και παίζουν στην έδρα τους.
2: Οι Σέρβοι ήταν και στο.
11: Ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας.
2: Ήταν και στο Μουντιάλ του το προηγούμενο, όχι αυτό, το τελευταίο, και στο προηγούμενο και στο Euro το προηγούμενο. Και επίσης πρέπει να πω εγώ ότι ακόμα και το Χ, για να απαντήσω τώρα σε αυτό που με ρώτησε προηγουμένως ο Γκότσος, εγώ το θεωρώ πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί αυτή η εθνική μας, επειδή είναι και ομάδα ψυχολογίας η δική μας, χρειάζεται μετά από αυτά τα στραβάτσα.
1: Συμφωνώ.
2: Χρειάζεται ένα καλό ξεκίνημα.
1: Συμφωνώ.
2: Και επειδή μετά ακολουθεί η Γερμανία, έτσι, του Κλοπ, η ισοπαλία δεν θα τις κακοπέσει, μια χαρά θα είναι, γιατί ο στόχος, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο για να βελτιωθούμε, όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, πρέπει να πάρουμε και αποτέλεσμα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για ξεκίνημα.
1: Γιώργο, έτσι, από την ατμόσφαιρα που έτσι είσαι αυτές τις μέρες κοντά στην ομάδα και γενικότερα τη ζεις και τα τελευταία έτσι, χρόνια που πέρα από το άλλο σου ρεπορτάζ, ασχολείσαι και με το ρεπορτάζ της Εθνικής. Το έχουν έτσι συνειδητοποιήσει, έχουν καταλάβει δηλαδή ότι είναι πλέον διακύβευμα σημαντικό να πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα σήμερα και γενικότερα να διεκδικήσουμε αυτή την τρίτη θέση που τόσο πολύ μπορεί να μας βοηθήσει εν ώψη των προκριματικών του Euro?
11: Το έχουν καταλάβει και να σου πω και την αλήθεια, έχουν καταλάβει ότι πια έχουμε περάσει την εποχή του τι ωραία παίζουμε, τι ωραία που είμαστε, εντάξει μόνο δεν πειράζει να το πάρουμε και ένα αποτέλεσμα, αλλά έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει και ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες. Δεν αντιμετωπίζουμε πλέον αυτή την εθνική ως κάποια νέα παιδιά που σιγά σιγά μαθαίνουν τα βασικά και λέμε εντάξει παίρνουν εμπειρίες. Εδώ θέλουμε αποτελέσματα και θέλουμε άμεσα αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί αν δούμε το ρόστερ της εθνικής, είναι ίσως και το καλύτερο ρόστερ που είχαμε ποτέ. Μπορεί να υπερβάλλω, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο παλιός, 50 είμαι, αλλά δεν θυμάμαι τόσο καλό ρόστερ από πλευρά.
1: Σίγουρα το καλύτερο τα τελευταία 30
11: χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ. Ωραία, να πούμε και τα 30 χρόνια.
0: Σίγουρα το καλύτερο.
11: Λοιπόν. Τα 30 χρόνια λοιπόν είναι το καλύτερο. Άρα πρέπει να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θα πω ότι δεν είναι μόνο η Σερβία. Βεβαίως και η Γερμανία και η Ολλανδία είναι πολύ καλές ομάδες και μπράβο τους. Από την άλλη όμως πρέπει να πάμε να παίξουμε.
2: Εγώ διαφωνώ ότι είναι το καλύτερο ρόστερ.
11: Μπορούμε να τις κοντράρουμε.
2: Διαφωνώ ότι είναι το καλύτερο ρόστερ τη τελευταία τριετία. Γιατί, γιατί το υποβαθμίζετε.
11: Μάθε τώρα να είχαμε τέτοια ποιότητα.
2: Γιατί υποβαθμίζετε το ρόστερ.
11: Να είχαμε τέτοια ποιότητα παιχτών.
2: Ναι, υπήρχαν ποιότητα παιχτών. Άσχετα αν ο συγκεκριμένο προπονητή. Γιατί η ομάδα που πήρε το 2004 το Euro δεν είχε ποιότητα. Δεν είχε ποιότητα διαφορετική ποιότητα. Αλλά είχε και περισσότερες προσωπικότητες εκείνη η ομάδα σε σχέση με την τωρινή.
0: Προσωπικότητες είχε μετά από 5 χρόνια παίζαν όλοι μαζί.
2: Και επίσης είχε και διαφορετική ποιότητα. Μπορεί να μην είχε στην επίθεση, αλλά είχε τους γκολτζίδες.
1: Είχε
2: χαφ, είχε αμυντικούς πολύ καλούς. Μην κοιτάτε τώρα που παίζαν στην Ελλάδα.
1: Είχε τακτική πολύ καλή.
2: Εντάξει, τακτική του Ρεχάγκελ, αλλά.
11: Εγώ το λέω, παιδιά, από την πλευρά, συγγνώμη, ότι. Έχουμε παιδιά τα οποία παίζουν σε top επίπεδο. Ο Τζόλις είναι στην Arsenal.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Γιώργο, δεν άκουγες.
11: Ο Καρέτσας παίζει στην Dortmund. Ο Παυλίδης είναι από τους καλύτερους επιθετικούς
2: προηγουμένως,
11: χρόνια τώρα, όχι τώρα.
2: Γιώργο, προηγουμένως είπα εδώ με αριθμούς ότι αν δεις για πρώτη φορά στα χρονικά το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδος είναι πιο ακριβό από το ρόστερ της Εθνικής Σερβίας. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά.
11: 300 εκατομμύρια είναι στο τράνσφερ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό λέει πάρα πολλά για τον απλούστατο λόγο ότι παραδοσιακά οι Σέρβοι και γενικότερα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είχαν μεγαλύτερη εκτίμηση, είχαν μεγαλύτερη αξία από τους Έλληνες. Πλέον, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες, έτσι όπως έχουν πάει σε αυτές τις ομάδες που έχουν πάει στην Ευρώπη, στα top ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν ανεβάσει και τη χρηματιστηριακή αξία όλων των Ελλήνων και της Εθνικής. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την ποιότητα. Αυτό θέλω να σου πω. Και επίσης η ποιότητα πρέπει να αποδειχθεί και με τα αποτελέσματα. Πρέπει αυτή η εθνική να αρχίσει να παίρνει, όπως είπες, αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν θα την κρίνουμε.
0: Εκεί παίζουν πολλά ρόλο, Βαγγέλη. Παίζει ο προπονητής, παίζει η ομοσπονδία, παίζει
2: σωστό,
0: ο Βέλγιο.
2: Σωστό.
0: Και το Βέλγιο είχε ποιότητα, αλλά πήγε και πήρε. Πώς το λέει, η Πορτογαλία είχε ποιότητα και πήγε και πήρε τον προπονητή του Βελγίου, εκείνο που κάψε το Βέλγιο.
2: Καλά,
0: και πήγε άκλα αυτή.
2: Είναι όμως η Πορτογαλία, είναι σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Και πήρε γύρω ξανά.
2: Εμείς δεν είμαστε. Έχουμε κάτι χρόνια να πάμε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε και να σε αποδεσμεύσουμε.
11: Τίποτα, παιδιά.
1: Να σε καλά, Γιώργαρα μου.
11: Συνέχεια καλή εκπομπή. Να ελπίσουμε ότι θα πάει καλά το μάτσο.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας και όλα τα καλά για σένα και για την παρουσία σου εκεί και για τη συνέχεια του ταξιδιού μας με την εθνική μας ομάδα. Να σε καλά.
0: Πάω ένα λεπτό γιατί πρέπει να κάνω επίγον τηλεφώνη.
11: Καλή χάρηκα, παιδιά.
2: Γεια. Λοιπόν, να πω εγώ, γιατί έχουν έρθει δύο ερωτήσεις από φίλων ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ για το πότε θα γίνει το παιχνίδι που θα αναβληθεί με τον Ατρόμητο της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, επειδή θα μείνει.
1: Οριστικό είναι πλέον, ναι.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, πάει για 16 Δεκεμβρίου. Είναι η μοναδική ημερομηνία που είναι διαθέσιμη. Δηλαδή, λίγες μέρες πριν από την τελευταία αγωνιστική, πριν τα Χριστούγεννα, η ΑΕΚ, νομίζω, 20 του μηνός, 20 Δεκεμβρίου, παίζει με τον Άρη στο Χαριλάου. Μεσοβδόμαδα θα δώσει αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που θα είναι το ξαναβολής. Εκεί, 16 Δεκεμβρίου.
1: Και θα μείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία, όπως είπες και εσύ. Νομίζω ότι ήταν μια σοφή και αναμενόμενη αποφάση. Θα υπήρχε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους κυτρινόμαυρους, εφόσον δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, σε πολλούς στέλνουμε και εμείς τις καλησπέρες μας, όχι μόνο σε σένα, Κούτς, που μας ακούς και λατρεύεις να μας ακούς και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είσαι αδερφός και φιλαράκι. Και στον Μπιλ, ευχαριστώ ρε Μπιλ, και στον Κωστάκη και στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα κύριε. Ο Γιωβάνο Ευεστόταν πρωτοήρθε στην Εθνική, τραγουδούσε τον Εθνικό Ύμνο. Σήμερα ποιον θα τραγουδήσει, τον Ελληνικό, το Σέρβικο ή θα σκύψει το κεφάλι, λες και ένα μνημόσυνο. Εδώ που τα λέμε τώρα, σε μια τέτοια περίπτωση είναι και λίγο δύσκολη η θέση του.
2: Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι ο Γιωβάνοβιτς είχε απορρίψει την πρόταση που είχε για να αναλάβει την Εθνική Σερβίας και μετά είπε ναι στην πρόταση του Γκαγκάτσι για να αναλάβει την Εθνική Ελλάδος. Λίγοι ναι, το γνωρίζουν ναι. Αυτό ή δεν μπορεί να μην το θυμούνται έτσι.
0: Του είχαν πει να πάει στη Σερβία.
2: Ναι, του είχαν πει να πάει.
0: Εσείς που ξέρετε από μπάλα,
2: ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε, αυτή η Μποτσουάνα έχει εθνική ομάδα.
1: Γιατί να μην έχει, ρε φίλε.
2: Εδώ και χρόνια.
0: Η Μποτσουάνα.
2: Με ποιον παίζει τώρα,
0: με τη Λιβύη και κερδίζει 2-0 εκτός έδρας ημίχρονο. Η Μποτσουάνα.
2: Λιβύη, ρε φίλε.
1: Καλά, η Λιβύη, ρε φίλε, κατεστραμμένη.
0: Θα μου πει η Λιβύη είναι τρεις χώρες
2: ταυτόχρονα. Τι λες, ρε μεγάλη, κατεστραμμένη.
0: Ποια Λιβύη.
2: Έδινε τρομερά λεφτά στο Μαρσιάλ η πρωταθλήτρια τη Λιβύη να πάει και ο Μαρσιάλ είπε όχι.
0: Ποια Λιβύη, υπάρχουν 7 Λιβύε. Μία είναι με εμά, μία με του Τούρκου, μία με του Αμερικάνου.
2: Πόσο είναι το Λιβύη Μπουτσουάνα?
0: 0-2 ημίχρο. Η Λιβύη με την Μποτσουάνα.
2: Δεν την πιστεύω. Πληροφορία
1: από τον Κώστατο Χριστοδούλη, τον Σούντερλαντ. Τον Σούντερλαντ, ο οποίο μα στέλνει και πληροφορίε δηλαδή. Στο προπονητικό κέντρο τη Λέστερ θα προπονηθεί η ΑΕΚ.
2: Οκ, ευχαριστούμε τον φίλο μα.
1: Λοιπόν, και στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό να στείλει στα δικά μας χαιρετίσματα, Μπιλ, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητός φίλος. Τώρα,
0: ο γνωστός Γιώργος, ο κύριος Γιώργος είναι.
1: Ο ηλικιωμένος, ο φίλος της ΑΕΚ. Καταπληκτικός κυρίως, με καταγωγή από την
0: Σμύρνη.
1: Από την Κωνσταντινούπολη.
0: Από την Κωνσταντινούπολη, μπράβο, ναι.
1: Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και σε σένα, φίλε Αποστόλη από την Γερμανία. Και σε όλους. Σωστά τα έλεγε τώρα, λέει τότε και τώρα ο Κώστας.
0: Έτσι.
1: Για τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής. Τι να κάνουμε.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Μπράβο, φίλε.
1: Δεν ξέρουμε, ρε Βάγγελη, γιατί απέχουν οι πελαργοί από τα μάτια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συγγνώμη, οι πελαργοί είναι αυτοί που πηγαίνουν στο μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Τι είναι, δηλαδή. Δεν εγώ ξέρω τώρα κάτι προβλήματα κουραστεί, που έχετε, ρε
0: παιδί. Έχω κουραστεί να διαβάζω και να ακούμε και φορές οι ηρωικοί μας φίλοι που είναι κοντά. Ναι. Τι ηρωισμός είναι να πάω 5-10 μέρες στο Βελιγράδι. Θέλω κι εγώ να γίνω τέτοιο ήρωας. Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Ηρωική λέει φίλα αυτή. Πήγα, βρήκα, βρέθηκα. Θυμάσαι που καμπάει.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο.
0: Και προκριθήκαμε και ζητάγανε ενίσχυση από την πολιτεία για να παρατηρούν το ταξίδι. Άλλες 10 μέρες στη Βραζιλία. Τι τράβαμε.
1: Έχουμε ημίχρονο. Με, μάλιστα τα αποτελέσματα στη EuroLeague να μην είναι και τα απόλυτος αναμενόμενα. Κυρίως όσον αφορά έτσι, την αρχική προσέγγιση των παιχνιδιών από τις στοιχηματικές ονόποιες. Ήταν φαβορή κτλ. Στο Ντουμπάι Ρεάλ ήταν κάθαρο φαβόρι του Ντουμπάι. Στο 38-44 είναι το παιχνίδι στο ημίχρονο. Και φυσικά και στο Χάποελ Μπάγερ Μονάχου, εδώ κι αν ήταν φαβόρι η Χάποελ, είναι εδώ στο 39-44 στο ημίχρονο. Δηλαδή σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα έχουμε. Επαναλαμβάνω, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 38-44 μετά το πρώτο ημίχρονο και Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου 39-44. Η Χάπολη μια από τις πιο ακριβές ομάδες, έχοντας και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον παίχτη με το υψηλότερο συμβόλαιο, στο Μίσιτς αναφέρομαι φυσικά. Χάνει αυτή τη στιγμή. Καλά, εντάξει, τον μπάσκετ, όλα αυτά ανατρέπονται πάρα πάρα πολύ εύκολα, δεν το συζητάμε. Πάντως, αυτά είναι τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague. Έλα.
2: Ο Δημήτρης στο μήνυμα του μας ακούει από το Ήλιον, προπόνει στην Κερκίδα και ακούει η Μέγκα.
1: Ωραίος.
2: Ο γιος του παίζει στην ΑΟ Ηλίου. Να πω δύο γρήγορες πληροφορίες για ΠΑΟΚ. Οριστικά, όπως το είχαμε ερμηνεύσει, δεν θα πάει για τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ, ελεύθερο τερματοφύλακα. Θα πάει με τον Τζιφτσί, τον Μονάστερλι και τον Μπαλωμένο, με αυτούς. Και εκτός από τον Μιχαηλίδη που είπαμε χθες, έχει κάνει πρόταση και στον Ζιφκοβίτς που τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Αλλά με λιγότερα χρήματα, ο Ζίφκοβιτς έχει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Με λιγότερα χρήματα, περισσότερα μπόνους σε σχέση με το τωρινό. Και αυτό δεν πολύ αρέσει στον Ζίφκοβιτς, που έχει και τα δικά του προσωπικά θέματα το τελευταίο διάστημα, από ό,τι ξέρω. Ίσως και γι' αυτό έχει και περισσότερα νεύρα.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλλον θυμίζω και την αποβολή το καλοκαίρι που είχε στοιχήσει στον ΠΑΟΚ.
1: Στο παιχνίδι με την Άντερλεκτ, το εκτός έδρας. Καλά, σε εκείνο το παιχνίδι δεν στήχησε τίποτε γιατί είχε καθαρίσει, είτε έγινε στο τέλος. Στήχησε βέβαια στα επόμενα που έλειψε και αποκλείστηκε δυστυχώς από την Μπραν. Θυμίζω ότι για Ζίφκοβιτς αυτό δεν σημαίνει κάτι πάνω σε αυτό που ανέφερες εσύ τώρα. Το τονίζω, μην το παντρέψετε. Απλά θυμίζω ότι ο Ζίφκοβιτς πριν πάει στον ΠΑΟΚ, όταν ήταν ακόμα δηλαδή ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, που είχε κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή, αλλά χωρίς να κάνει εκεί πέρα έτσι το πιάσιμο που θα ήθελε, το δέσιμο εννοώ με την ομάδα. Είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είχε συζητηθεί η περίπτωσή του και στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, μην κάνετε κανένα συνειρμό. Απλά έτσι ως σχόλιο το έκανα και τίποτα.
2: Πάντως έτσι όπως τον βλέπω, έχει λίγο βαρύνει ο Ζίφκοβιτς.
1: Πώς είναι 31, είναι 31.
0: Και σηκώνει και μεγάλο λούκι στον ΠΑΟΚ.
2: Σωστό. Σωστό,
0: 28 είναι ο Ζίφκοβιτς μόνο.
2: 31, βρε. Α, 28. 30, ποιος είπε 28 εσύ?
0: Έξω από 28 εγώ.
1: Εγώ είπα 31, συμφώνησε ο Ευάγγελος και είπες και εσύ.
0: 28 πώς πρόκειψε.
2: Εσύ, δεν ξέρω.
1: Κάτι είχε στο μυαλό σου.
2: 28 λεπτό.
1: Πού είναι, το παιχνίδι που είναι. Το πότσο αναλυβή.
0: Όχι, ρε, ένα πρόβλημα προσπαθώ να λύσω. Σπίτι, δεν είναι κάτι. Δεν έχει σχέση με
1: όλα καλά να είναι, ερχόμαστε.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν.
0: Να πω στο φίλο το. Το στείλει και γρήγορα ο Γκρέγκ. ο Λαγιώτης.
2: Γεια σου, ρε Γκρέκ.
0: Καλή εκπομπή, πεθαράδες μου, και σήμερα θα σας βάλω να ακούει. Στον ΠΑΟΚ ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, φίλοι κλπ. Τα έχουν με την κυρία Γκοντζάρεβα και λένε πως αυτή φταίει που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να την κουνήσει κανείς από τη θέση της. Γιατί δεν μπορεί να κουνήσει. Και λέει, μόνο ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Γιατί ότι την Γκοντζάρεβα θα κουνήσουν. Και συγγνώμη, η Γκοντζάρεβα φταίει που δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Προφανώς όλοι αυτοί την Γκοντζάρεβα τη φοβούνται. Γιατί τους ξέρει πια καλά και τον ένα και τον άλλον και τις διαδρομές τους και τις διασυνδέσεις τους και νομίζουν ότι θα κάνουν την έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα του ΠΑΟΚ πιο εύκολα αν λείψει η Γκοντζάρεβα.
2: Την έχουν κάνει λίγο πίσω. Έφαγε πολύ αυτό που λέει ο Γκότζος, είχε δίκιο. Ειδικά της χρεώνανε ότι είχε καθυστερήσει του Γιαννούλη επειδή ήταν αυτής της διαπραγματεύσης λάθος. Αν τελικά υπήρξε happy end με τον Γιαννούλη, οφείλεται και στην Γκοντζάρεβα. Της κάνουν πόλεμο και η αλήθεια είναι ότι με παμιμίκους και λοιπούς έχει λίγο την σε σχέση με τις υπερεξουσίες που είχε. Έχει λίγο πάει
0: πιο πίσω
2: αλλά όντως τις κάνανε. Έφαγε πολύ. Αυτό το καλοκαίρι έφαγε πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα λόγια για εμάς από τον Παπαλουκά. Ο φίλος ο πρόδρομος του φτιάξε το αυτοκίνητο στην Πάρο και σε κουβέντα για το ραδιόφωνο λέει: μας στέλνει τους χαιρετισμούς του και τα καλύτερα λόγια για εσάς, είπε.
2: Ποιος ο καλός συνάδελφός?
0: Ο Ανδρέας Παπαλουκάς.
2: Ο καλός συνάδελφος. Είμαστε μαζί στον Έθνο.
0: Πάντως η Γκοντζάρεβα, όταν πρωτοπήγε στον ΠΑΟΚ, έκανε τεράστια ιστορία. Έκανε πως δεν ξέρει καθόλου καμιά άλλη γλώσσα εκτός τα ρώσικα. Είχε μάθει ήδη ελληνικά.
1: Και τους δούλευε ψιλογάζι. Και
0: γύρναγε σε όλα τα γραφεία, άκουγε, σημείωνε και όποιος ήταν που τους καθάριζε.
2: Πάντως όλοι

0: Στην, πώς το λένε, εκεί στην Πανεπιστημίου. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Επίσης έχει και στην τέτοια. Εκεί μάλλον κάτι έγινε.
1: Λοιπόν, αυτό το άλεμα, κυρίες και κύριοι, και
0: δεν τώρα δεν έχει τίποτε. Ε. Μπράβο, μπράβο.
2: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας, επιμένοντας ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώνοντας ότι αναμένει συγκεκριμένα βήματα από την Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την αντοχή της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων υποστήριξε μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, φέρνοντας ως παράδειγμα την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού. Σε δηλώσεις του στο Mega News 104,6, ο κ. Κουλκουδίνας επανέλαβε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αναφέροντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν εξυγχρονιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όταν κάποιος δεν μπορεί να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη, χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Αφού αυτό δεν συμβαίνει, η ελληνική οικονομία αντέχει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Νέα εκτείναξη καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12 μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για 22% αύξηση σε σχέση με τη σημερινή τιμή που βρίσκεται στα 175,59 ευρώ. Άλλαξε την κατάθεσή της μία από τις γραμματείες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάβου που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε πως έγινε μέθη στον τραγουδιστή από την προφυλακισμένη γιατρό, τονίζοντας ότι η 56χρονη ζητούσε να της βρουν αντίδοτο για τη μέθη που του χορήγησε. Η γραμματέας επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναφέροντας μάλιστα ότι παράλληλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη διενεργούσαν πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή σε διπλανό δωμάτιο. Υποστήριξε επίσης ενώπιον του ανακρίτου ότι ο γιατρός ζήτησε στους εργαζόμενους να έχουν κοινή γραμμή στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Υπερήφανος για τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας, επισημένοντας ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση. Τώρα τουλάχιστον 99 δήμοι της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρή απειλή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με λίστα που τις χαρακτηρίζει υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στους δήμους συμπεριλαμβάνονται πολλές περιοχές της Αττικής, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Καλυθέα, το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. ΕΔΕ διατάχθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς γιατροί ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεψε στην διαδικασία αποθεραπείας, όμως στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους και σε νέο ιατρικό έλεγχο εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Είναι σε εξέλιξη συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση.

0: Τη Σερβία στις 10:15 στο Μαρακανά του Βελιγραδίου αντιμετωπίζει απόψη η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Πρεμιέρα και στην EuroLeague με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στις 9:30 στη Βιτόρια. Πρώτος αγώνας και για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενεί την Παρί στις 9:15 στο Telecom Center Athens. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
4: Θα το πεις όλο μόνος σου.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
6: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
5: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Μαύρη σαμπούκα.
3: Με έχεις την μπούκα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε για το δεύτερο μέρος στους Βαρίστες. Mega News 104,6. Με Κώστα Κότζο, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Η Λέχθρα Ασιθιανακάκη. Όχι, Ασιθιανάκη. Μην προσθέτω κι άλλη συλλάβη. Είναι στους ήχους και στις μουσικές. Η Ιωάννα Μπέκλου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάβας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. Τρόπους επικοινωνίας θα τους πούμε αργότερα, αν και θα πρέπει να τους πούμε τώρα, αλλά δεν θέλω να αφήσω έτσι άλλο να περιμένει τον πολύ αγαπημένο φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο. Τι ωραία, Κλεισάδουρα.
1: Ανάπαλα πρέπει να το πεις.
0: Κλεισάδουρα ήταν αυτό.
1: Τον εξαιρετικό φίλο και καλό συνάδελφο.
0: Όχι, εγώ αυτό ήθελα να πω. Για τον έχουμε. Έχουμε Γιώργο Συρίγο, φίλος αγαπημένος ούτως ή άλλως, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Τον έχουμε μαζί μας. Γιατί άλλο, για EuroLeague. Γιωργάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
2: Καταρχάς, έχω αρχίσει ήδη και γελάω πριν, γιατί μου θυμίζετε τα παλιά που ήμασταν συνοδοιπόροι. Στον ίδιο τόνο τα λέγατε. Επίσης, να προσθέσω και δεν είναι τυπικό, σιδεροκέφαλη.
0: Ευχαριστούμε,
2: φίλε. Και εσείς ξεχωριστά ως εκπομπή, αλλά και το νέο ραδιόφωνο είναι πάντοτε πάρα πολύ καλό, είναι δώρο Θεού να έρχονται κι άλλα καινούργια.
0: Και ξέρεις πόσο αγαπάμε και το μέσο, έτσι. Εσύ το ξέρεις κιόλας πόσο αγαπάμε το συγκεκριμένο μέσο.
2: Πολύ σωστά το λες, Δημήτρη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο είναι ξεχωριστό υπό την έννοια ότι έχει έτσι ένα ρομαντισμό και συνδέεται τουλάχιστον για τους ανθρώπους της δικής μας της γενιάς και της λίγο μεγαλύτερης. Με τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι, είναι μια λυσίδα που πολύ δύσκολα θα σπάσει.
0: Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για αγάπη, ρε φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί νομίζω ότι την αγαπάμε, γιατί αυτό ισχύει για πάρα πολλούς, τόσο πολύ τη EuroLeague. Είναι επειδή πρωταγωνιστούν έτσι δύο από τις πολύ μεγάλες ομάδες μας, ή γιατί τελικά είναι τόσο ωραία διοργάνωση και γιατί αγαπάμε και τον μπάσκετ ταυτόχρονα, ή ισχύουν όλα μαζί?
2: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Την αγαπάμε. Καταρχάς, γιατί το μπάσκετ είναι στο αίμα μας.
0: Ναι.
2: Το ξεκαθαρίζω για να μην με πείτε έστω και δια της τεθλασμένης ή σε υποβόσκουσα κατάσταση προβοκάτορα, ότι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα παραμείνει ο βασιλιάς. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Το μπάσκετ, όπου και να τοποθετηθεί, το ποδόσφαιρο θα είναι στο θρόνο του. Όμως, το μπάσκετ από το 87 και μετά έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην καρδιά του μέσου Έλληνα φιλάθλου, χωρίς, ξαναλέω, να τρέπονται ή να κλονίζονται όποιες ισορροπίες με το ποδόσφαιρο, και την ίδια στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα ξανά τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν και δύο κύκλοι παλαιότερα, να είμαστε η καβάλα στο άλογο, να είμαστε οι άρχοντες του σύμπαντος έστω για δύο ή για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, σε ένα άθλημα, ξαναλέω, που δεν είναι τόσο μαζικό όπως το ποδόσφαιρο, ξεκάθαρα, άρα και ο βαθμός δυσκολίας πρέπει να προσδιοριστεί διαφορετικά, αλλά δεν είναι καθόλου λίγο να συναγωνίζεται τα μεγαθύρια όπως είναι η Ρεάλ, όπως είναι η Τσεσεκά, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, όπως είναι η Μακάμπι και οι υπόλοιπες ομάδες που σαφέστατα.
0: Οι τουρκικές, μην τις ξεχνάμε.
2: Οι τουρκικές ποδοσφαίρου, πολύ σωστά. Και να δικαιούσε να λες ότι κοίτα, υπό συνθήκες μπορεί να είμαι σταθερά καλύτερος από αυτούς. Μετά είναι και το τρίτο κομμάτι. Αυτό το ξεχωριστό για μένα, θα μου επιτρέψετε να πω μόνο αυτό υπέρ του μπάσκετ, καταλαβαίνετε πώς το λέω, αυτό το ξεχωριστό συνέστημα, το χτυποκάρδι, όχι στη λογική του one and done, του sudden death, συγγνώμη για τις αγγλικούρες, της μία στιγμής που καθορίζει τα πάντα, να το πω ελληνικά, στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ έχει άλλο τρόπο να σε ιντριγκάρει και να σε δελεάζει, αλλά όπως και να είναι, ένα νικητήριο, μία τάπα, ένα σφύριγμα, ένα παιχνίδι που από το πουθενά πήγε στην παράταση, μια ανατροπή από 15 πόντους, έχει και αυτό το πακετάκι τη δικιά του γλύκα, να το πω έτσι, χωρίς σε καμία περίπτωση ποτέ να μπορεί να συγκριθεί με την αντιφατικότητα.
1: Γιώργο, για να συμπληρώσω, στο μπάσκετ είναι απίστευτη διαφορά ταχύτητας το ποδόσφαιρο στην εναλλαγή συναισθημάτων.
2: Άμπρα. Το είπες Κώστα. Το
0: και για να συμπληρώσω και κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας και πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ. Το έχω πει και άλλες φορές ότι εγώ πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, μπορεί να κάτσω να παρακολουθήσω τηλεοπτικά το Dubai Real Madrid που είναι στο 51-48 αυτή τη στιγμή, παρά ένα καλό παιχνίδι Champions League. Δηλαδή το λέω ειλικρινέστατα αυτό εδώ, έτσι. Πιο εύκολα μπορώ να κάτσω να δω EuroLeague, Dubai, Real Madrid ή ακόμα και Χαποέλ, Bayern Μονάχου, αναφέρομαι στα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά να δω, ας πούμε, στο Champions League το Arsenal Sparta Πράγας, ας πούμε, ή το το Chelsea-Fiorentina. Τυχαία τα λέω. Πολύ πολύ πιο εύκολα μπορώ να κάτσω να δω EuroLeague και δεν αναφέρομαι στις ομάδες μας στις οποίες θα πάμε τώρα, αλλά ακόμα έτσι και σε κάτι ουδέτερο.
1: Εγώ πάντως, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, το οποίο δεν έχει διαφορά από το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ πιο έντονο στο μπάσκετ. Έτσι όπως είναι οι διοργανώσεις πια, ειδικά η Ευρωλίγκα, δεν φτάνουν οριακά στο παραφύση οι μπασκετμπολίστες στο να ανταποκρίνονται σε τόσα παιχνίδια με τόσα ταξίδια ενδιάμεσα. Δηλαδή, πραγματικά έβαλα μερικές ημερομηνίες κάτω, μερικές διαβολοβδομάδες όπως λέτε, και έλεγα: αυτοί προπονούνται καθόλου.
2: Πώς τα πρόσθεσε και την κούραση του κοινού, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες fatigue.
1: Ναι.
2: Το οποίο το είχαμε βιώσει ως μπάσκετ εκεί πριν το 2000, 7 μέρες την εβδομάδα. Τηλεοπτικές μεταδόσεις και παιχνίδια κάποια στιγμή έγινε και μια διόρθωση στη δυναμική των ομάδων και το κοινό συχτήρισε. Αλλά το ουσιώδες είναι αυτό
1: για
2: το οποίο
1: παίκτες, λέω,
2: προσέγγισες, γιατί πλέον παίζουν οι μεγάλες ομάδες 80-85 στην Ισπανία, ακόμα και 90 παιχνίδια συνολικά. Προσθέτουμε και τη FIBA με αλλά προσθέτουμε το γεγονός ότι πλέον όλα τα μεγάλα ομαδικά αθλήματα είναι σούπερ ταχυδυναμικά. Είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο απαιτείται. Πλέον παλιά ήταν αλλιώς. Ναι, μεν ιατρικά, γιατί υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας στην εξίσωση, τα πράγματα είναι σε άλλο επίπεδο σχέση πριν από 20 χρόνια. Αλλά οι καταπονήσεις, οι πολύ σκληροί τραυματισμοί, η κούραση, αλλά και η δυσφορία που δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα, να μην στέκεσαι ποτέ και να είσαι μονίμως με μια βαλίτσα, είναι ζητήματα τα οποία όχι απλά είναι σοβαρά όπως τα προσδιορίσεις. Για μένα είναι εκ των όνων κάνευ να κάτσουμε κάτω με ρεαλισμό και να πούμε φτάνει, πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω, από τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που λες, είναι ποτέ δυνατόν να πας με μια σιγουριά να προβλέψεις ένα παιχνίδι μπάσκετ όταν το ένα μετά έχει μια διαφορά και ένα ταξίδι ανάμεσα? Δηλαδή είναι πολύ λογικό να δω μια ομάδα να πετάει και στο επόμενο παιχνίδι να τρώει μια κατοστάρα στο κεφάλι.
2: Αυτό που λες είναι η μεγάλη αλήθεια. Κυρίως για τους προπονητές, οι οποίοι πλέον και με βάση τις νόρμες της εποχής που είμαστε ακόμα πιο δύσκολοι, ανικανοποίητοι και σχεδόν με μηδενική υπομονή, όλο αυτό μετατρέπει τη δουλειά για τους προπονητές και την κάνει ουσιαστικά, πώς να το πω, είναι σαν να έχουν μια ώρα την κιλοτίνα ουσιαστικά κάθε μέρα πάνω
0: από την κεφάλι. Γολγοθάς κανονικός.
2: Κερδίζεις δύο μάτς και είσαι θριαμβευτής, σου έρχεται ένα μπαράζ χτυπημάτων μέσα σε 10 μέρες με απανωτά παιχνίδια, ήττες και την καταρακωμένη ψυχολογία που ακολουθεί μετά από τη γεγονότα, και μετά έρχεται η διοίκηση και σου λέει: δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν από 10 μέρες ήσουν αθεός.
1: Ήσουν αθεός τώρα,
2: γεια. Παρακαλώ, πάρτε εκείνη η πόρτα της εξόδου.
0: Διάβασα κάτι δηλώσει του Γιώργου Μπαρτζόκα σε ένα ισπανικό μέσο που λίγο πολύ περιέγραφαν αυτό που μας είπες και εσύ μόλις, Γιώργο. Δεν το συζητάμε. Τώρα για να περάσουμε και σε αυτά που ενδιαφέρουν καλώς κακώς τους περισσότερους. Έχουμε δύο ομάδες εξαιρετικές. Δύο ομάδες που τα τελευταία 3 χρόνια πήραν 2 από τους 3 τίτλους στην EuroLeague. Ξεκινούν και οι δύο σήμερα τον Γολγοθά τους, γιατί Γολγοθάς είναι και η EuroLeague. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Δεν θα σου ζητήσω να μας προβλέψεις αν θα τα καταφέρουν ή όχι.
1: Και αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα.
0: Ναι. Θέλω όμως την προσέγγιση σου, την άποψή σου και θα την ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αν μου επιτρέπετε να το ανοίξω λίγο, να δώσω άλλη μια διάσταση.
0: Βεβαίως.
2: Προφανώς είναι τα απόλυτα φαβορί, τα λένε οι στοιχηματικές εταιρείες, και προφανώς όλο αυτό το οποίο έχουν χτίσει οι δύο ομάδες είναι πάνω σε στέρεες βάσεις, δεν είναι αρπακόλα δουλειά τα πατσουλική. Ο ένας έχει τον Μπαρτζόκα που έχει συμπληρώσει 6 χρόνια, ο άλλος έφερε πίσω τον απόλυτο, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Πέρα από την εφορία αλλά και τη σιγουριά την ίδια στιγμή που δημιουργεί όλο αυτό το σκηνικό με τους δύο, για μένα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κάτι που είναι σε δεύτερο πλάνο, το οποίο όμως είναι ακόμα πιο σημαντικό. Έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία, οικονομοτεχνικά, τεχνοκρατικά να το πω, δύο ομάδες οι οποίες έχουν παρελθόν βεβαίως, παρόν με αυτά που συζητάμε, αλλά και μέλλον. Το δρόμο τον άνοιξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ό,τι άποψη και να έχει κάποιος για τις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτήτου του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να το αφαιρέσει ότι το ΆΚΑ είναι στην ουσία ο εγγυητής για να είναι μια τέτοια ομάδα αυτάρκης. Με τα παράπλευρα έσοδα, στην ουσία πήρε τον γαλλογερμανικό αλγόριθμο, να το πω έτσι, και τον εφήρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επίπεδο μπάσκετ. Και ακολουθούν οι αδελφοί Αγγελόπουλου με το ΣΕΦ πάνω στην ίδια λογική. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή λοιπόν που μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα τους ξαναδούμε φέτος μαζί στο Final Four όπως πρόπερση, να διεκδικούν τον τίτλο, να ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε και τρία σερί δικά μας ευρωπαϊκά, δύο ένας, ένα ο άλλος. Το πιο σημαντικό είναι ότι κοιτάμε το μέλλον χωρίς πλέον να έχουμε φόβους ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα νέο 2000 ή ένα 2010. Το λέω 10 γιατί ο Ολυμπιακός έκανε μια τριετία, μια μαύρη τριετία, λίγο πριν από τα 2,5 χρόνια του Παναθηναϊκού που δεν ήταν.
0: Σωστά.
2: Για... Όλα αυτά γινόταν χωρίς τα γήπεδα.
1: Ναι, πριν πάμε στο σήμερα που ζητήσαμε, απλώς για να καταλάβω λίγο και για το ελληνικό πρωτάθλημα πια. Υπάρχει καμιά άλλη ομάδα που να αρχίζει έστω τώρα να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης,
2: Κώστα, να συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με τις σημαντικότατες και πολύ σοβαρές επενδύσεις πάλι μέσα από το πρίσμα που λέγαμε πριν,
0: ναι,
2: που σε τρεις διαστάσεις, το γήπεδο, το προπονητήριο, πάνε να φτιάξουν βάσεις, όχι να πυροβολούν στον αέρα. Και πήραν και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Το να συζητάμε όμως ότι σε σειρά αγώνων αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να κερδίσεις τα μεγαθύρια τρεις φορές για να τα βάλεις από κάτω.
1: Ναι. Όχι να τα βάλεις από κάτω, να είναι πιο ανταγωνιστικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Ξεκινάω ανάποδα για να καταλήξω εκεί που θες να με πας. Το να τους πάρουν το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι ονειροφερισμός νυχτός. Όμως δικαιούνται να λένε ότι σε ένα μάτς, Super Cup ξέρω εγώ, ή ακόμα καλύτερα το Φλεβάρι στο κύπελο που μπορεί να είναι πιο έτοιμοι, μπορούν να τους χτυπήσουν.
0: Ναι.
2: Είναι λοιπόν σε ένα σημείο που δίνουν υποσχέσεις με βάση τα φιλικά τις πρώτες εικόνες ότι το Φλεβάρι απέναντι στις πληρέστερες ομάδες της Ευρώπης, της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, σε ένα καλό βράδυ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπορεί να τους πάρει ένα μάτι και μαζί ένα τρόπαιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε πάμε στο σήμερα, στα δύο παιχνίδια.
3: Να ρωτήσω το...
4: Γιώργο μου, καλησπέρα και από μένα, ο Βαγγέλης ο Μίχος είμαι.
2: Έλα, Βαγγέλη μου.
4: Θέλω λίγο να σε ιντριγκάρω πριν πας στα σημερινά παιχνίδια για να τα πεις. Πρώτον, στο ποδόσφαιρο συνηθίζεται, το έχει αποδειχθεί, είτε με προπονητές είτε με ποδοσφαιριστές, μεγάλες επιστροφές να παραπέμπουν στο γνωστό τραγούδι «Καταστροφές». Στο μπάσκετ συνηθίζεται κάτι τέτοιο? Έχει ξαναγίνει? Γιατί μιλάμε για μια τεράστια επιστροφή, τον Μπράντοβιτς, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από πολλά
2: και
4: χρόνια.
2: Μόλις τις βερσιών, όπως το λες, και μάλιστα ισχύει με όλους τους τρόπους. Ήταν να επιστρέφει ως προπονητής της ομάδας που υποδέχεται έναν αντίπαλο, ας πούμε, που είναι ο οικοδεσπότης. Είτε να έρχεται ως αντίπαλος ένας προπονητής, ένας παίκτης που σημαίνει πολλά για το σύλλογο. Σε κάθε τέτοια παραλλαγή,
4: ναι,
2: δημιουργείται αυτό που λες. Αλλά εκτίμηση είναι αυτό που θα πω.
4: Ναι.
2: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι τόσο καλοκουρισμένος και έχει τόσο καλή ψυχολογία. Γενικά το βλέπεις στην ατμόσφαιρα και στα παράπλευρα.
4: Ναι.
2: Και είναι την ίδια στιγμή τόσο σοβαρός και ρεαλιστής. Γιατί σύν της άλλης, δεν είναι μόνο η επιστροφή των Παναθηναϊκών. Έχει και τους τραυματισμούς που είναι σοβαροί, που τον κρατούν λίγο στις μύτες, να το πω έτσι.
4: Ναι, έχει καλό πρόγραμμα, λέει, νομίζω, στην αρχή με τα εντός έδρας. Είναι καλό.
0: Φαίνεται
4: αυτό.
0: Στα 8.
2: Έχει ακριβώς, έχει καλό πρόγραμμα. Λείπει όμως ο Σλούκας, ο Νάν, λείπει ο Ρογκαβόπουλος και λείπει και ο Χέις Ντέιβις. Είναι μια ομάδα πληγωμένη.
4: Okay.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι λίγο το άστρο του Ομπράντοβιτς που με αυτόν σφίγγουν τα πράγματα.
4: Ναι.
2: Συνδυαστικά με το γεγονός ότι ξέρουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν αυτή τη στιγμή κανέναν για πλάκα εύκολα λόγω των απουσιών.
4: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα είναι σοβαρός. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, περιμένω να μπει με νεύρο,
4: ναι,
2: και με ένταση στο παιχνίδι.
4: Ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει το διπλάσιο αγωνιστικό μπάτζετ από τον Ολυμπιακό? Βλέπω εδώ τις 45,5.
2: Όχι,
4: έτσι, 45,5 εκατομμύρια. Ναι, και 21,350 στα μπάτζετ των ομάδων.
2: Είναι πολύ λίγα του Ολυμπιακού. Ξέρεις τι, έχουμε το πρόβλημα στο μπάσκετ να μην ανακοινώνουμε τα μπάτζετ.
4: Okay.
2: Και ο καθένας να ακούει και να προσπαθεί να υπολογίσει, το λέω καλοπροαίρετα, και εγώ το ίδιο κάνω.
4: Ναι.
2: Έτσι τα μπάτζετ χοντρικά σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς έχουν κάνει 10 εκατομμύρια διαφορά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι και στα 55 και ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα πάνω από τις 45.
4: Θα είναι αποτυχία αν μία από τις δύο μείνει εκτός Final Four, αντικειμενικά.
1: Νωρίς
4: το βάζω από τώρα εγώ.
2: Όχι απλά αποτυχία.
4: Ναι, αυτό λέω.
2: Ο θόρυβος, ο κρότος θα είναι εκοφαντικός.
0: Όπως συνέβη με τον Παναθηναϊκό στην περσινή, να το πούμε έτσι.
4: Ο Παναθηναϊκός έτσι
2: και
4: όπως...
2: Και ακόμα χειρότερα θα πάει πολλαπλασιαστικά, γιατί η λογική θα είναι Έτσι ο Κέντα να το χωνέψουμε που ήταν στην έδρα μας. Τώρα γύρισε ο Μπράντοβιτς, διπλασιάσαμε τον Μπάτσερ και πάλι έξω, δεν γίνονται αυτά.
4: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτά είδα τα 10 πιο ακριβά συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Βλέπω στα 10 πιο ακριβά το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το έκτο, δηλαδή Ναν, Χέιζ, Γιαμπουσέλε και ο Φρανσίσκο είναι του Παναθηναϊκού. Είναι τρομερά, δηλαδή ναι. 4,5, 4, 4, 3,5, 16 εκατομμύρια αυτοί οι τέσσερις.
2: Ναι.
4: Αυτά. Παρότι έχει γεννάει έσοδα, όπως είπε, στο καινούριο γήπεδο, βγαίνουνε. Δηλαδή, αυτή η επένδυση που έχει κάνει φέτος για να πρικίσει και την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, βγαίνουνε.
2: Εγώ θεωρώ, είναι εκτίμηση πάλι αυτό, γιατί δεν έχω ούτε τα λογιστικά βιβλία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά πόσο μάλλον δεν έχω κανένα στοιχείο για να υπολογίσω τα παράπλευρα έσοδα του γηπέδου, εκδηλώσεις, πάρκινγκ, κλειστή χώρη, τα πάντα μιλάμε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξαναλέω, έχει φτιάξει ένα χρυσορυχείο πάντα με την καλή έννοια και για το καλό του Παναθηναϊκού, που στην ουσία εγγυάται ότι η ομάδα αυτή θα δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και αν εκείνος κάποια στιγμή αποφασίσει να φύγει. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγγυάται για τα πάντα, για το μέλλον. Μπορεί φέτος να μην βγει. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η τρέλα του με την καλή έννοια να υποδεχτεί το Ζότς και να του δώσει ό,τι καλύτερο θα μπορεί, που υποθέτω, όπως είπε, εντάξει. Θα βάλουμε και 10 φέτος ή 7, δεν ξέρω παραπάνω. Μόνο και μόνο επειδή το περσινό μου κάθισε άσχημα και φέτος θέλω απέναντι στο Ζότς να είμαι αυτά που θέλει και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Γιωργάρα μου.
4: Απόψε τι βλέπει.
0: Ναι, αυτό ένα τελευταίο. Τι βλέπεις απόψε.
2: Νίκη Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Κάνα 10, 15.
0: Ναι.
2: Δεν με πιάσουν από τα μαλλιά οι φίλοι του στοιχήματος.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε πιάσει κανένα.
2: Ναι. Νίκη και Ολυμπιακού κάνα 10.
0: Μάλιστα. Ωραία, αισιόδοξα. Πολλά ευχαριστώ. Ξέρεις ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή έτσι να φιλοξενούμε φίλους και τόσο καλούς συναδέλφους όπως εσύ.
4: Το ξαναβγάλουμε.
0: Και στο επανειδήν αυτό θέλω να σας πω.
4: Γεια σου Γιώργο.
2: Κύριοι, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή
0: συνέχεια. Γεια σου Γιώργο. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και επαναλαμβάνω το ερώτημα που σου έκανα πριν.
0: Ναι.
1: Ο νοικοκύρης έχει πάει στο Βελιγράδι σίγουρα. Δεν γίνεται. Πραγματικά δηλαδή εγώ.
4: Έχει ρυθμούς ανάπτυξης, είχα μάθει κι εγώ.
1: Όχι, το Βελιγράδι ειδικά είναι πολύ σύγχρονο. Ειδικά στο κέντρο που λογικά γυρνάνε όλοι οι δημοσιογράφοι κλπ. Είναι απίστευτο. Όχι, το λέω γιατί υπήρχαν συνάδελφοι παλιά, το ξέρεις το.
0: Τι.
1: Δεν πηγαίναμε πουθενά ρε και στέλναμε τα αποκρίσεις στο εξωτερικό.
0: Τώρα μην πιάνεις τέτοιες ιστορίες. Γιατί είναι κανένα δύο πολύ γνωστές. Ένας έχει φύγει από τη ζωή.
1: Έχει κάνει συνέντευξη το Μπορέλι. Τέσσερις σελίδες συνέντευξη ο Μπορέλι.
0: Γιατί υπάρχει ιστορικό περιστατικό.
1: Πρώτη φορά ο Μπορέλι μιλάει μετά τη
0: τέτοια κλπ.
1: Με πολύ αγάπη.
4: 63-62 βλέπω το Ντουμπάι Ρεάλ.
0: Τέρμπι μεγάλο. Το άλλο είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Έστω κι αν παίζει σε ουδέτερο
1: επίπεδο.
4: Ποιο είναι το άλλο.
0: 50 Χαποέλ Μπάγερν.
4: Πόσο?
0: 57-68 ξεκίνημα τέταρτης.
1: Μπράβο στην Μπάγερν.
4: Στα τελευταία δεκάλεπτα γίνονται τα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είπε τρομερή ατάκα τώρα.
4: Έλα τώρα.
0: Έχω ένας από τους καλύτερους φίλους που έχω και εξακολουθώ να έχω σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Βάζω και λίγα εισαγωγικά στον υπέροχο χώρο της δημοσιογραφίας. Είναι ο Μιχάλης Ομορφωνιός. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ομορφωνιός, όταν έτσι συγκατοικήσαμε για λίγο, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια. Στον συγκατοικήσαμε για λίγο δημοσιογραφικά.
4: Στο μυαλό σου.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Γελάει το κορίτσι. Εγώ φταίω.
4: Μεγάλο εξιστής πρέπει να ήταν όμως.
0: Τελείω.
4: Τα νιάτα για τώρα γέρασε.
1: Δεν πειράζει. Συγκατοικήσαμε, είπε. Τι θέλει να κάνει.
0: Μα έβλεπε τέλος πάντων. Ήμασταν μαζί με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο κάποια στιγμή στο γραφείο και παίρναγε ο Μορφωνιός και έλεγε. Χτυπιόμασταν εμείς. Βλέπαμε κάτι παιχνίδια του Ολυμπιακού εκεί πέρα, του Παναθηναϊκού. Και λέει τι κάθεστε και κάνετε. Του λέμε γιατί. Αγόρι μου λέει, στο μπάσκετ λέει τίποτα, πρέπει να το έχεις κλειστό και να ανοίξεις, λέει, στα τελευταία τρία λεπτά.
4: Έτσι, ναι.
0: Αυτό.
4: Και εγώ υπερβολή είπα το τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι.
0: Τα τελευταία τρία λεπτά άνοιγε το μαθητή.
1: Πολλά λες.
4: Ναι. Σωστός ο Μορφωνιός.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Μιχάλη μου, αν μας.
1: Να σου πω τώρα στο προηγούμενο που λέγαμε, επειδή έχουμε ένα λεπτό, υπάρχει Κολοσσία, ατάκα του γίγαντα του Μανώλη Μαυρομάτη. Τι ξέρεις. Ρε παιδί μου, ήταν στα νέα ανταποκρίσει. Ήταν, ξέρω, ημιτελικός παγκοσμίου. Κάτι ήταν αργά. Οι εφημερίδες κλείναν νωρίς. Και παζάρευε ο γίγαντας ο Μαυρομάτης, μας το έλεγε ο Διακογιάρης. Με τον αρχισυντάκτη των νέων, πώς να στείλει τον προπονητή μετά και τα μετά του ματς. Τελείωνε 12 και τα νέα δεν προλαβαίνουν να βγουν. Και του λέει, αγοράκι μου, αυτά μιλάγανε 8 ώρα το απόγευμα. Ναι, ναι. Έχω τη λύση. Σου στέλνω δύο κείμενα. ένα δηλώσει προπονητή σε περίπτωση νίκη και δηλώσει προπονητή σε περίπτωση ήττα.
0: Γίγαντας Μανόλο.
1: Βάλε ένα λόγο με το αποτέλεσμα.
4: Ποιο. Εδώ διευθυντές εφημερίδων το είχαν κάνει με πρώτες σελίδες. Φτιάχνανε από πριν πρώτες σελίδες ανάλογα. Παίζανε παρόλοι.
0: Ξέρεις, αυτά ξέρεις για κάποιους. Ακούγονται λιγάκι απίστευτα.
1: Για κλείνει οι φίλοι τότε. Δεν το καταλαβαίνατε.
0: Κανονικά και με τον
1: δεν προλαβαίνουν να βγουν.
0: Λοιπόν, και εμείς φτάσαμε. Έχει μπει στο στούντιο Αγγελική Καρδιόλα. Ακούμε τίτλους ειδήσεων. Ερχόμαστε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ελπίζοντας ότι θα έχουμε, θέλω να ελπίζω, και την σύνθεση της Εθνικής μας ομάδας. Πάμε.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
5: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιμένοντας ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την πρόθεση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο, συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα μεσάνυχτα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνη Γκουτέρες, και αμέσως μετά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την αντοχή της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων υποστήριξε μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, φέρνοντας ως παράδειγμα την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού. Σε δηλώσεις του στο Mega News 104,6, ο κ. Κουλκουδίνας επανέλαβε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους, επισημένοντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Νέα εκτείναξη καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το νέο υψηλό 12 μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή μία από τις γραμματείς του ιατρείου της Καρνεάδου πως έγινε μέθυση στο Γιώργο Μαζονάκη από την προφυλακισμένη γιατρό, τονίζοντας ότι 56χρονη ζητούσε να της βρουν αντίδοτο για τη μέθη που του χορήγησε. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
10: γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πρέπει να τρέξουμε και λίγο. Είμαστε 36 λεπτάκια μετά τις 8. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι. Να πω ότι φαίνεται ότι πάει να ολοκληρωθεί μια έκπληξη, θα τη χαρακτήριζα εγώ. Χαπόλ Τελ Αβίβ, Μπάγερν Μονάχου. Βέβαια, 6,5 λεπτά είναι μια ολόκληρη ζωή στο μπάσκετ, αλλά είναι και 14 πόντους μπροστά η Μπάγερν Μονάχου.
1: Πόσο πληρώνει η ανατροπή, ρε φίλε?
0: 11.
1: Το έχεις δει?
0: Αυτό έχω μπροστά μου.
2: Κάνω μια ερώτηση τώρα, κρίσιος.
0: Ναι.
2: Πόσοι εκτός από αυτούς που το έχουν παίξει στο στοίχημα αυτό ασχολούνται αυτή τη στιγμή με αυτό το παιχνίδι?
0: Πολύ, πάρα πολύ. Κάνεις λάθος.
2: Άντε ρε.
0: Λοιπόν, και 65-70 είναι το Dubai Real. Επίσης 5 λεπτά και κάτι.
1: Ότι ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Άντε, φύγε. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε καλά. Είσαι πολύ πολύ
1: κοντά. Κοίτα πώ σε κοιτάει.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
0: Κοιτάω με τέτοια έκπληξη.
1: Όχι, τον κόντζο
0: βλέπει ο κόσμο.
2: Εμένα κοιτάει.
1: Και στον κόντζο κοιτάει.
2: Όχι, εσένα σε κοιτάει με απορία σου. Λέει, καλά, από τον κόντζο τα περιμένω αυτά. Τα λέει και ο Μίχος. Αυτό δεν είναι? Δεν το κατάλαβα εγώ.
1: Πάρα πολύ. Εκτός του στοιχήματος λέει πάρα πολύ. Εκεί έχω την ένσταση.
0: Ναι, γιατί προφανώς δεν
2: μπορεί
0: έχετε καταλάβει.
2: Μπορεί και γι' αυτό να μην έχει κίνηση, αδερφέ. Που είπε η Αγγελική ότι είναι εντάξει δρόμοι. Να είναι όλοι μέσα να βλέπουν το Ντουμπάι τέτοιο.
1: Πάντως μου άρεσε ο Γιώργος ο Συρίγος που τον ρώτησα. Δεν μάθησε τα λόγια του και είπε ότι, όχι ότι, ότι θα είναι αποτυχία, αλλά δηλαδή, αν δεν πάει κάποιος από τους δύο. Τι Κρότος. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια, με τις ομάδες που έχουν φτιάξει, δεν βλέπω άλλο τελικό εκτός από το
0: πρωτάθλημα. Όχι, όχι, ρε φίλε, να μην το βλέπεις αυτό. Δεν θέλουμε.
1: Όπως Παναθηναϊκός το
0: βλέπεις. Δεν θέλουμε.
1: Γιατί δεν θέλουμε, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θέλετε.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
2: Γιατί δεν
1: ποιος δεν θέλει.
2: Ε? Γιατί δεν θέλει.
0: Γιατί δεν θέλει.
1: Πού είναι να γίνει ο φετινό Final Four φέτος?
0: Στο, εκεί, στα Εμιράτα.
2: Ναι. Στα Εμιράτα είναι.
1: Μια χαρά, εντάξει.
0: Μου φαίνεται ότι δεν είναι οριστικό ακόμα. Ελπίζω τώρα να μην βγαίνω με διάβαστο.
2: Πώ δεν είναι τώρα αυτή. Καλά, λέει ένα φίλο. Συγγνώμη, δεν έχουν πόλεμο εκεί πέρα.
0: Έχουν πλήρω.
2: Πώ παίζει το Ντουμπάι.
0: Φίλεξε τη λεφτά έχουν
1: πόλεμο,
0: δώσει.
1: Πόλεμο, ρε φίλε.
2: Δεν έχουν, δεν
1: έχουν. Για τι βενζίνε για να κρατάνε. Και τα πετρέλαια να κρατάνε τι τιμέ στα ύψη εκεί.
0: Για τι βενζίνε. Ατάκα, ατάκα μεγάλη. Λοιπόν, 2-11-0-16-10-46 είναι το τηλεφωνικό μα κέντρο και είναι η Ιωάννα Μπέχλου. Στους ήχους και στις μουσικές είναι η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Έτσι. Θα το λέω το όνομα πάρα πολύ σωστά.
1: Καλλιτεχνικό όνομα τεπώνυμο αυτό.
0: Βέβαια, κανονικά, κανονικά.
1: Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, μ' αρέσει.
0: Σάββας Παναγιωτίδης, πολύτιμος βοηθός μας και συνεργάτης μας.
1: Με τι φανέλα σήμερα, δεν είδες?
0: Χιλής.
2: Χιλή.
0: Χιλή μου φαίνεται, έτσι δεν είναι?
2: Του Αλέντε.
1: Όχι, του Ίσης και του Βέρα.
2: Εγώ του λέω το αλέτα και αυτό μου λέει
1: είσαι βέβαια. Είσαι όφι, φίλε. Όφι, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί.
0: Δηλαδή, εσύ πρέπει να το πει στην πολιτική, όλο θέλει να το πει στο ποδόσφαιρο.
2: Η Λιβύη κυνηγάει την ανατροπή με την πολιτική.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, 698-104-146. 698-104-146 είναι το νούμερο του Viber και του WhatsApp που μπορείτε να μα στέλνετε μηνύματα. Επίση, μηνύματα μπορεί να μα στέλνετε στο email studio papakimeganews1046.gr. Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο στον Κωστή που λέει, κύριε Γρηγορόπουλε, επειδή από του τρει. Από τους τρεις σας είστε ο πιο χαμηλότονος.
1: Εμείς μεγαφωνίζουμε, έχει δίκιο.
2: Είναι αυτό που κάνουν το νέο σύστημα στο ποδόσφαιρο. Χαμηλώνει, ψηλώνει.
0: Λοιπόν, αφού πήραμε, λέει, το Euro του 4 ως το μεγαλύτερο έπος του ελληνικού αθλητισμού, γιατί έχετε απαιτήσεις υπερβολικές για την τωρινή ομάδα και τον Γιωβάνοβιτς? Ας δούμε, λέει, καλή μπάλα. Και ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει.
1: Όχι,
0: αλλά όχι να ακούω. Αυτό ακριβώς. Αλλά όχι να ακούω, λέει, πως πρέπει. Το πρέπει, μάλιστα, το βάζει και με κεφαλαία για να το τονίσει. Να πάμε στο Euro. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Φίλε Κώστα, καταρχήν είσαι πολύ ευγενής και είναι και πολύ ωραία διατυπωμένο.
2: Και επειδή είσαι χαμηλότονο.
0: Όχι, μωρέ, και είναι και πολύ ωραία διατυπωμένο το ερώτημά του. Μακάρι να έχουμε τέτοια ερωτήματα.
2: Έχει ένα λάθος το ερώτημα, μεγάλο βέβαια.
0: Ναι.
2: Γιατί, φίλε μου και εσύ, αλλά και όλοι μας εδώ στην Ελλάδα, έχουμε συνδέσει το να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο με αποτυχία στους στόχους? Αυτή τη λογική ότι για να κερδίσω ένα παιχνίδι δύσκολο ή για να κερδίσω ένα τρόπιο δεν πρέπει να παίξω καλό ποδόσφαιρο, αυτό εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω εσείς όταν παίζατε μπάλα πιτσιρίκια, πέρατε τους χειρότερους μπάς και πάρετε το μάτς, όταν χωρίζατε ή πέρατε τους καλύτερους? Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που όποιος
0: καταρχήν έπρεπε να παίρνουμε
2: πιο καλή μπάλα.
0: Στραφή που συνήθως έφερνε την μπάλα.
2: Ναι. Όποιος παίξει πιο καλή μπάλα, το λογικό είναι να κερδίσει. Εμείς γιατί την ξορκίζουμε την καλή μπάλα, σαν να είναι συνώνυμο του να φάω
0: τέσσερα? Εγώ πέρα από αυτό που λες εσύ, που δεν διαφωνώ, είμαι πολύ σύμφωνος με τον Ευάγγελο που απευθείας είπε: εγώ διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ, φίλε μου Κώστα.
2: Για το ταλέντο λες.
0: Όχι, διαφωνώ γιατί πρέπει να υπάρχει πρέπει. Πρέπει να υπάρχει πρέπει. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να έχει στόχο.
2: Ναι,
0: όταν μάλιστα ισχύουν όλα αυτά που λέμε, ναι, και αυτά που προανέφερε ο Κώστας, αυτά που είπε ο Βαγγελής για το πού έχουν φτάσει οι αξίες των παιχτών μας,
2: ναι,
0: αυτό είπε, ρε φίλε μου, καλέ, να μην έχουμε απαιτήσεις. Ναι, πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Πώς να το κάνουμε?
1: Ωραία. Κώστα, γοντζό, το έπαιξες?
2: Δεν ξέρω, δεν παίζω.
1: 70-75, μείωση στους 5.
2: Ακούω να σου πω κάτι. Απαιτήσει και πρέπει είναι και τα δύο. Το θέμα είναι τι πιο πρέπει επιλέγει. Δηλαδή, και το πρέπει να κερδίσω ή να πάω σε μια διοργάνωση υπάρχει, αλλά και το πρέπει να φτιάξω καλό ποδόσφαιρο και αυτό πρέπει.
0: Συμβαδίζουν αυτά πολλές φορές, ρε φίλε.
2: Άρα, μπράβο. Το θέμα είναι όμως ότι για μένα το δεύτερο πρέπει είναι προαπαιτούμενο του πρώτου. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να φτιάξω καλή ομάδα, να φτιάξω σωστό ποδόσφαιρο, σωστή υποδομή
0: στα
2: ελληνικά σωματεία. Έχουμε δεκάδα. Λοιπόν,
0: Τζολάκης.
2: Τελείωσε και δύο. Θες να λέμε έναν εγώ έναν εσύ.
1: Όπως θα κάνουμε. Ναι, ο ένας να μεγαφωνίζει, ο άλλος να μιλάει απαλά. Μ' αρέσει.
2: Ωραία.
1: Αυτό. Μ' αρέσει.
2: Θέλω να ξεκινήσει και εγώ να κάνω δεύτερη από πίσω.
1: Όχι, θα λες Τζολάκης. Πήγαινε εσύ τώρα. Λέγε.
0: Τσιμίκας.
2: Έλα, άντε, πες.
1: Αριστερά.
2: Λοιπόν, πες εσύ που είσαι χαμηλότονος.
0: Τζολάκης στο τέρμα.
2: Πού θα είναι ο Τζολάκης, επίθεση.
0: Τσιμίκας στο αριστερό άκρο. Βαγιανίδης στο δεξί. Επαναλαμβάνω, Τζολάκη στο τέρμα, Τσιμίκα στο αριστερό άκρο, Βαγιανίδη στο δεξί, Ρέτσος Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας, Κουρμπέλη Ζαφύρης δίδυμο, Τζόλης Καρέτσας Κοστούλας και yes. Παυλίδης.
1: Από δηλαδή... χθες σας το είχα πει, από χθες σας το έλεγα. Από χθες. Λοιπόν, και λέγεται τέτοι εδώ. Τέτοι.
0: Ουσιαστικά είναι το πρώτο σενάριο.
2: Είπα θα δεχθεί πιέσει να βάλει το τέτοι.
1: Α, τώρα το λες στον αέρα αυτό.
2: Από πριν το είπα.
0: Όχι,
1: δεν το άκουσα. Θα δεχθεί πιέσει. Ότι θα δεχθεί πιέσει.
2: Όπως λέω από πριν. Όπως λέω ο Κουτσοχρίσος και πριν, καπιανού σα ξέφυγε το αριθμό 28. Ακούστηκε στον αέρα.
0: Όχι.
2: Είπα εγώ 28.
0: Τίποτε. Θέλει να τρολάρει τώρα για να μα βάλει να τσακωθούμε. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι το ένα από τα δύο σενάρια. Το πρώτο που είπε και ο.
1: Από χθε υπήρχε αυτό το σενάριο. Από χθε τη λέγανε ότι θα πήγε. 4-2-3. 4-2-3, ένα με Καρέτσα και Κοστούλα. Ναι. Και για μένα είναι πιο κόμπακτα αυτό, δηλαδή Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Από το να έπαιζε ο Τετέ και ας είναι φορμαρισμένος και ας τα βάζει στον Παναθηναϊκό, που είναι της ατομικής πρωτοβουλίας στον Παναθηναϊκό του Νίστρου. Έτσι, το ποδόσφαιρο και ο Τετέ.
2: Ναι, πήγα να πω κάτι, αλλά θα φάω.
1: Πες το ρε αγόρι μου.
2: Θα φάω φατούρο σίγουρα.
0: Από εμάς δεν θα
1: την Ηλέκτρα.
2: Όχι, Ηλέκτρα μια χαρά.
1: Ναι. Και ήδη εμείς δεν είμαστε μια χαρά.
2: υπάρχουν κάποιες διαφορές.
1: Κάποιες. Ναι.
0: Για πες.
2: Επειδή δεν μου αρέσει ο Παυλίδης, σαν σουλούπι.
1: Σαν σουλούπι.
2: Σαν φόρ, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε.
1: Να σου πω.
2: Δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Είμαι ανώμαλος κι εγώ που έχω
2: παιδιά,
1: την ίδια άποψη.
2: Είμαστε ανώμαλοι και δύο. Αν δεν έβαζε τόσα γκολ και ντρεπόμουν να μην φάω φατούρα, τον έλεγα τα γάρι.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
1: Την ίδια άποψη όμως έχω κι εγώ. Δηλαδή, και εμένα δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει ο Παυλίδης. Μπράβο στο παιδί.
2: Αυτά που έχει πετύχει. Δεν το συζητάμε.
1: Έχει βρει και την κατάλληλη ομάδα, πρωτάθλημα κτλ. Αλλά και εγώ.
0: Τις προάλλες, τώρα δεν θυμάμαι χθεσινή ή προχθεσινή εκπομπή. Κάποια στιγμή κάτι είπα εγώ για το Μπενφίκα, το Πόρτο Μπενφίκα που έγινε ναι. πρόσφατα. Και μου λες τώρα εσύ, εντάξει τώρα αυτό θα συζητήσουμε και σου λέω πράγμα. Και όμως σου λέω είναι ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση, αλλά εντάξει τώρα, οκ, σιγά μην κάνουμε ολόκληρη ποδοσφαιρική συζήτηση για το Πόρτο Μπενφίκα. Γενικά τον παρακολουθείτε τον Παυλίδη στην Πορτογαλία ή μόνο έτσι highlights κτλ.
2: Όποτε εγώ, όποτε πετάγουμε τα Σαββατοκύριακα και Πορτογαλία, το βλέπω.
1: Καλά σου λέει. Να δούμε Πορτογαλία. Εγώ παρακολουθώ Βαγιανίδη.
0: Τα δεν έχει παίξει μωρά τρελέ. Α, πέρσι εννοείς.
1: Γιατί και φέτος. 5 συμμετοχές έχει. Δεν κατάλαβα. Αμέσως να απαξιώσετε το Βαγιανίδη.
0: Αφού χθες το είδες και έχει 2,5.
2: Εγώ το ξέρω το παιδί από μικρό, με και την κυρία Μαρία, τη μαμά του, είμαστε φίλοι, τον πατέρα του.
1: Α, και του Σωτήρη. Όχι, και μαμά να λέει. Και του Σωτήρη να λέει. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο.
0: Τέλος πάντων.
2: Για μένα. Το μικρά, έχω φωτογραφία, δεν ξέρω αν του έχετε δει.
0: Ο Παυλίδης είναι καταπληκτικός. Καταρχήν είναι. Πολλοί θεωρούν ότι ο Παυλίδης απλά είναι ένας εκτελεστής που μπορεί να βρεθεί μέσα στη φάση.
2: Το φοβερό και να τελειώσει.
0: Είναι απίστευτη.
2: Εκεί τρελαίνομαι εγώ.
0: Η τεχνική του είναι απίστευτη.
2: Okay,
0: το ακούω ότι μπορεί να.
1: Απίστευτη δεν είναι, μην τα παραλές τώρα. Έχει καλή
0: για το
1: τεχνική.
0: Κορμί του είναι απίστευτη.
2: Για το σουλούπι το αυτό.
0: Ναι, αυτό που λέμε. Για το σουλούπι του είναι απίστευτη.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή τέλος πάντων. Άντε για να μην γίνομαι και εγώ.
2: Μπορεί να το τρέξιμο του είναι περίεργο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εμένα που φαίνεται έτσι.
1: Καλά το είδε. Να φιλέ, του ταμπόρδα το είχε δει το τρέξιμο. Και όμως είδε ο ταμπόρδα.
2: Ο ταμπόρδα καταρχήν δεν τρέχει.
0: Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Δεν τρέχει.
2: Είστε καλά τώρα.
1: Δηλαδή,
0: α ξεκινήσουμε από τα βασικά.
2: Τα ταμπόρδα είναι άρχοντα. Αργά, αργά, ωραία και λοιπά. Πάπου πολλά.
1: Είναι το σουλούπιτ έτσι. Είναι... Λε δεν είναι αθλητικό, δεν είναι ποδοσφαιρικό και βλέπει το παιδί. Μπράβο του. Οκ. Έχει και την δεκάδα τη Σερβία. Γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει, έχει,
2: αλλά...
1: έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ποιος Μλαντένοβιτς είναι. Ο Μλαντένοβιτς τώρα βρήκε ομάδα σε μια, μια μικρούλα της... Να δούμε αν παίζει ο Μαξίμοβιτς, ο πρώην του Παναθηναϊκού, αν παίζει ο Ζίβκοβιτς.
0: Την έχω την...
1: Του
0: και
1: Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς παίζει και ο...
1: Ωραία, πες τη.
0: Λοιπόν, πάμε στην ενδεκάδα της Σερβίας.
2: Δεν είναι της Σερβίας, είναι των Σέρβων, του λαού της Σερβίας.
1: Πάμε.
0: Έτσι. Μιλίνκοβιτ-Σάβιτ αυτό το τεράστιο τέρμα. Ο τεράστιο τερματοφύλακα κάτω από την αιστεία. Έτσι λέγεται. Μιλίνκοβιτ-Σάβιτ.
1: Υπάρχουν δύο Μιλίνκοβιτ-Σάβιτ, ο τερματοφύλακα και ο Χαφ.
0: Ναι.
2: Παίζει και ο Μιλίνκοβιτ και ο Σάβιτ.
0: Πέσουν και οι δύο ρε φίλοι.
1: Τέσσερι παίζουν. Μιλίνκοβιτ-Σάβιτ στη μεσιά γραμμή και στο
0: τερματοφύλακα. Αν θυμάμαι καλά, ο τερματοφύλακα πρέπει να λέγεται Βλάνταν. Ο Χαφ δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Λοιπόν.
1: Βάνια λέγεται ο τερματοφύλακα.
0: Βάνια, όχι Βλάνταν. Έχει δίκιο.
1: Πάμε, Βλάνταν λέγεται ο Ιβιτ. Πάμε παρακάτω, πε την ενδεκάδα.
0: Σίμιτς, Ράγκοβιτ, Παύλοβιτ, Κώστιτ, Ζήφκοβιτ, ο άλλο ο Μιλίνκοβιτ, Σάβιτ, Ταφαχάφ, Μαξίμοβιτ, βασικό, Τσβέτκοβιτ, Τάντιτ και Γιώβιτ. Δεν παίζει ο Στάνιτ τελικά βασικό.
2: Ο Τάντιτ παίζει βασικό.
0: Έχει βάλει τον Τάντιτ βασικό.
1: Συγγνώμη, μπορεί να μου πει την άμυνα.
0: Είναι ο Παύλοβιτ.
2: Ξέρει ποιο από αυτού είναι αμυντική.
1: Ναι, ο Παύλοβιτ παίζει. Κάτσε βρέ, γιατί νομίζω το Ζήφκοβιτ μπορεί να τον έχει βάλει back half. Έτσι όπω άκουσα την δεκάδα. Γιατί έχει δύο φορ.
0: Τώρα κανονικά πρέπει να ανοίξω το site τη UEFA.
1: Άκουσα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει δύο φορ, Σβέτκοβιτς και Γιώβιτς. Έχει τον Ντάντιτς που είναι δεκάρι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είπε στον Μαξίμοβιτς, τον Εμάνια Μαξίμοβιτς και ποιον άλλον στα χαφ.
0: Το Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.
1: Το Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, τα δύο χαφ. Κώστιτς αριστερά, Ζήφκοβιτς δεξιά. Ήδη μάνι-μάνι έχουμε 3 και 4, 7. Πες μου τους άλλους 3.
0: Σίμιτς, ναι. Ράγκοβιτς και Παύλοβιτς.
1: Με τριάδα λοιπόν.
0: Τριάδα
1: Ράγκοβιτς, Σίμιτς, πώς τον είπαμε, τον Παύλοβιτς. Ζήφκοβιτς δεξί, back half. Κώστιτς αριστερό, back half. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και ο
0: Τάντιτς.
1: Και ο Νεμάνια τα δύο χαφ. Τάντιτς δεκάρι και δύο επιθετικοί, Γιώβιτς με τον Τσβέτκοβιτς.
2: Για respect, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε. Δηλαδή, πια είμαι σίγουρος, το είχα καταλάβει, αλλά πιστεύω ότι σε κανένα μήνα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε κουμπές μαζί.
1: Ναι.
2: Θα έχω μάθει πραγματικά το διεθνές ποδόσφαιρο και
1: από μένα. Τα λες τώρα, εγώ τι είναι κανένα.
2: Δεν ήξερα κανένα. Αυτά που μου λέτε, ποιοι παίζουν αμυντικοί.
0: Αυτό
1: λέω. Και με τριάδα, βγάζουμε και με τριάδα. Παραδοσιακά το τελευταίο. Απλά
2: επειδή εμένα κάτι δεν μου κολλάει.
1: Παίζει με τριάδα
2: ο Ιωσήφ. Στην Ελλάδα κάτι.
0: Γιατί.
2: Ποιο παίζει πλάγια.
1: Πού εννοεί στην Ελλάδα.
2: Ναι, έτσι όπως είναι η σύνθεση.
0: Ο
1: Τσιμίκας με τον Τζόλι. Ο Τσιμίκας με τον Τζόλι, ο Βαγιανίδης με τον Καρέτσα. Αυτά είναι τα δύο πλευρές μας. Τα δίδυμα, ναι.
2: Και ο Κοστούλας είναι πίσω.
1: Πίσω και σε ελεύθερο ρόλο ένα τάγκ. Τάγκ.
2: Κοστούλας. Άρα στην ουσία δεν έχει αυτό που λέμε οχτάρι.
1: Όχι. Δεν έχει.
0: Στο επίσημο...
2: Ναι, μήπως έχει τελικά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Στο επίσημο, θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί πολλές φορές...
1: Θα γίνεται οχτάρι ο Ζαφύρης.
0: Στο πινακάκι τέλος πάντων.
2: Γιατί εγώ βλέπω, μπορεί να είναι και με
0: την παρουσιάζουν 4-4-2 τη Σερβία.
2: Πού?
0: Λοιπόν,
2: πού το παρουσιάζουν αυτό.
0: Με Σίμιτς και Κώστιτς.
1: Αλλά άστε να την παρουσιάσουν, θα το δεις το βράδυ στο μάτι.
0: Αυτό είναι,
1: ναι, την εθνική μας πώς παρουσιάζουν.
2: Την εθνική μας πώς την παρουσιάζουν.
1: Σερβίς, την εθνική μας πώς παρουσιάζουν.
0: Την αυτό όπως είπαμε.
2: Παρουσιάζουν.
0: Εράκοβιτς, Παύλοβιτς, δίδυμο.
1: Την εθνική μας, ρε.
0: Ρε παιδιά, δεν το βλέπω την εθνική μας. Κάποιος μου στείλε με αφορμή την κουβέντα που κάναμε το πινακάκι που παρουσιάζουν τη Σερβία. Δεν λέει τίποτα όμως. Την εθνική μας πώς θα την παρουσιάζουν. 4-2-3-1, ξεκάθαρα.
1: Εδώ λέει 4-4-2. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι 4-4-2, λέει ο Κώστας. Έτσι δεν λες, Κώστα.
2: Δεν ξέρω τον Κωστούλα τον τραβήξει τόσο πίσω που να κάνει παιχνίδι.
0: Κι όμως και την εθνική μας, γιατί μου στείλαν τώρα πώς παρουσιάζουν την εθνική μας. Και επειδή μου το στείλαν έτσι, πιο πολύ είμαι με τον Ευάγγελο για αυτό που έλεγε νωρίτερα για τη Σερβία. Γιατί για την εθνική μας, από εδώ ο φίλος μου αυτό στείλε 4-4-2 τη βγάζουν.
2: Με. Α, τον Κωστούλα δίπλα στο.
0: Ναι, με τον Κωστούλα δίπλα στον Παυλίδη. Και Τζόλι αριστερά. Καρέτσα δεξιά. Καλά, φυσικά ο Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη εκεί πέρα στα τέτοια. Ναι, εγώ πιστεύω πάντως ότι περισσότερο θα είναι ο Κωστούλας πιο πίσω και δεν θα είναι δίδυμο μπροστά του. Και μη σου πω ότι μπορεί να εναλλάσσεται και με κάποιον από
1: κάρτα στο... σίγουρα Ζήφκοβιτς. Θα φάει κάρτα σίγουρα. Δεν μπορεί να τον πιάσει ο Ζητών Τζόλι. Θα είναι ωραία αυτά. Πρώην συμπαίκτες και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάρτα σίγουρα ο Ζήφκοβιτς. Έτσι. Και μπορεί και ο Κώστας.
2: Άσε να περάσω και τέτοια εσύ τώρα, εντάξει.
0: Τι?
2: Δεν του πει τίποτα Τζόλι. Άσε να περάσω, ρε, εσύ να τα. Πάντως, ο πιο κομβικός παίκτης για μένα στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι.
0: Ο
2: Ζαφύρης. Τι?
0: Απίστευτο.
1: Τι είχε μεγάλα.
0: Ξέρεις πόσο είναι το χάπο, Ελμπάγερ Μονάχου.
1: Εσύ να τα βλέπεις. Που μπήκες και ήσουν και σίγουρος 6
0: λεπτά. Όχι, και μου λέει πόσο πληρώνει και του λέω 11.
1: Ναι.
0: Και είναι 84-83, ένα λεπτό
2: που λέξει. Πώς θα βγουν τα έξοδα, τόσους πολέμους έχουμε.
1: Τι λέει.
0: 84-83 γίγαντα Ευάγγελο Μίχο.
2: Ακούστε να σας πω τώρα κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα με ρωτάει πόσο πληρώνει η ανατροπή.
2: Θα σας πω ποδοσφαιρικά εγώ τώρα. Λοιπόν, ο πιο κομβικός πέρα από πλάκα τώρα. Παίχτης για μένα στην εθνική ήταν ο Ζαφύρης. Γιατί πρόσκειται, ο Ζαφίρης θα έχει ένα διπλό ρόλο. Από μια μεριά να βοηθήσει ανασταλτικά την Ελλάδα και από την άλλη να προσέχει και τον Κουρμπέλη. Αν καταφέρει και στους δύο αυτούς τους ρόλους, θα πάμε καλά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Εμένα καταρχήν να σου πω την αλήθεια.
2: Πλάκα κάνω για τον Κουρμπέλη.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το καταλαβαίνω και οι ακροατές.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Αλλά εγώ νομίζω.
2: Εγώ πολλά πράγματα τα λέω στην πλάκα, αλλά το ψιλοεννοώ κιόλας.
0: Ο Κώστας Χατζής λέει
2: καλησπέρα. Για να μην το πω έτσι όπως το είπα πριν, για μένα ο Ζαφίρης θα πέσει πολύ βάρος στην πλάτη του. Πάρα πολύ βάρος στην πλάτη του.
1: Να σου πω, ο Κώστας ο Χατζής δεν έχει κάνει παράπονα που δεν έχουμε αναφέρει ο Γκότζος. Μέχρι και χθες έλεγε τι έγινε ρε παιδιά με τον Μπέο, με την τι έγινε, υπήρχαμε αντίδραση.
2: Έγινε αντίδραση.
0: Τον κάλεσε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.
2: Όχι ρε, σοβαρά.
0: Καταρχήν ως... Τώρα δεν είναι, η έκφραση είναι σωστή ως κατηγορούμενο.
2: Όχι.
0: Αλλά κινδυνεύει με κάποια τιμωρία για τις δηλώσεις που έκανε και για την, και για την πράξη του επίσης.
2: Για πράξη.
0: Να καταθέσει. Κοίτα, τυπικά.
2: Για την πράξη μπορεί να του κατηγορήσει.
0: Κοίτα, τυπικά.
1: Πειθαρχική δίωξη.
0: Ναι.
1: Πειθαρχική δίωξη.
2: Γιατί πήγε σε πολιτικά δικαστήρια.
1: Για όσα
2: δηλαδή.
1: Δήλωσε μετά το μάτς με. Για όσα δήλωσε μετά το μάτς με την ΑΕΚ, στο μικροσκόπιο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα βρίσκεται ο Αχιλλέας Μπέος πλέον, μετά τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση. Ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης Κωνσταντίνος Πυρόπουλος άσκησε στον Δήμαρχο Βόλου για όσα ανέφερε σχετικά με το στοιχηματισμό στον συγκεκριμένο.
2: Άρα ακούν την εκπομπή. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν το λέγαμε εδώ δεν θα το κάνα τίποτα. Καλά, γελάστε εσείς. Εντάξει.
0: Ο Κώστας ο Χατζής πάντως πιστεύει ότι θα είναι 4-4-1-1 αυτό που θα παίξουμε και καλή επιτυχία εύχεται.
1: Για την Ελλάδα.
0: Στην εθνική μας, ναι.
2: Εντάξει, με το... αυτά δεν έχουν και μεγάλη.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Το 4 αυτό που λέει είναι και 4-5-1.
1: Ναι, τώρα τον τρώει. Ναι, 4-4-1-1 είπε. Φοβερό σε σχέση με το 4-4-2.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι 4-1.
0: Ότι θα είναι και καλά ο Κωστούλας πιο πίσω από το
2: 2-1-2 θα είναι.
0: Καλά τα λέει ο Κώστας αυτά καλά τώρα. Κοροϊδευτικά.
2: Έμα είναι δυνατό ρε παιδί.
0: Λοιπόν, καλώ τη Γιάννα. Φίλοι μας, καλησπέρα, καλή μου βαρίστε. Ελαδάρα μαδάρα μαζί σας. Αλλά εγώ θα δω Ολυμπιακάρα, άντε και λίγο Παναθηναϊκό, να κόψω κινήσεις ο Μπράντοβιτς. Εκεί ναι. Στο μπάσκετ θα πέσει η Γιάννα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αρχίζουν και λίγο νωρίτερα τα μπασκετάκια. Τα δύο, 9 και
2: 4.
0: Εμείς θα είμαστε στο δρόμο, 9 και 4 και 9.30. Η εθνική, η ποδοσφαιρική.
2: 10 είναι έτσι.
0: Ξεκινάει λίγο αργότερα.
2: 10 ή παρατέρατο. 10 δεν είναι. Παρατέρατο, 10 παρατέρατο.
1: Ρε φίλε, και στην Ευρωλίγκα τώρα διαβάζω ένα στατιστικό. Οι Ισπανοί προπονητές κάνουν θράψη, έτσι. Για πρώτη.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Για... Οι Ισπανοί προπονητές στο μπάσκετ.
0: Ναι, ρε.
1: Πώς δεν σου κάνει εντύπωση, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία. Μπράβο, ωραία. Πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης υπάρχει τέτοιο ποσοστό από προπονητές μιας χώρας. Και είναι Ισπανοί σε ποσοστό 35%. Πες μου λοιπόν, ποιους ξέρεις εσύ Ισπανούς. Ωραία ερώτηση ο Γκότζο.
2: Τον Γκουαρδιόλα.
0: Τον Μπάσκο.
1: Πασκουάλ, σωστό.
0: Τον Πασκουάλ, τον ναι. Λάσο.
1: Δύο.
0: Τον αυτόν που έφυγε από τη Βαλένθια και πήγε στη Ρεάλ. Τρομερός προπονητής.
2: Αυτό που λέγανε τον Μίστερ Μπούτια, πώς το λέγανε.
1: Το Μαρτίνεθ.
0: Το Μαρτίνεθ.
1: Αυτός
0: τον Μπεναρόγια που ήταν στη Σερβία πέρσι, έχει μείνει στη Σερβία.
2: Κάτι ήταν στο εργατικό
1: κίνημα. Ναι, έχει πάει στην Παρτιζάν, ναι.
0: Από πέρσι ήταν.
1: Από πέρσι, οκ, ναι.
0: Τέσσερις. Καλά, τώρα επειδή τώρα
1: βρήκε τέσσερις. Βρήκε τέσσερις. Ρε φίλε, το θέμα δεν είναι τι διάβασα. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Εσένα όμως δεν σου έκανε εντύπωση. Το βρήκε φυσιολογικό. Αυτό εκεί. Εξιταρίστηκα. Εξιταρίστηκα.
0: Δεν πάθημε και του άλλου, αλλά οκ. Okay.
1: Με την ατάκα τώρα το εξιταρίστηκα. Κοίτα, ποιο σήκωσε κεφάλι.
0: Ριφαλδάμι. Εδώ πέρα.
2: Εξιτάρεται.
0: Το δικό μα το παιδί.
2: Είναι εξιταρισμένοι.
0: Λοιπόν, για να.
2: Εμείς είμαστε σεταρισμένοι.
1: Λοιπόν, η Μπάγκερ πέρασε μπροστά 84-86. Χαφμός γίνεται. Χαποέλ Τελαβίβ Μπάγκερ Μονάχου 84-86, φίλε.
0: Μεγάλη μάχη, ναι.
1: Με θέλουμε...
2: Ο Τρινκέρι έχει δίκιο. Ο Τρινκέρι είναι ο Μίστερ Μπούτια του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτόν λέγαμε. Έμοιαζε με το Μίστερ Μπούτια, το θυμάσαι.
1: Έχει τον ακόμα.
0: Καταπληκτικό προπονητή.
1: 40 δευτερόλεπτα.
0: Μεγάλη... Ναι, θέλει 33 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Του έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και πολύ μεγάλη μάχη και στο Ντουμπάι 78-77. 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με την μπάλα στην κατοχή, δηλαδή με την τελευταία επίθεση στη Ρεάλ. Έχει την ευκαιρία να το πάρει το παιχνίδι. Εντάξει, θα το προλάβουμε τα τελικά εδώ.
1: Να σου πω, το Super Cup που πήρε η Ρεάλ από τον Ολυμπιακό ήταν το πρώτο που έγινε στην ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το πήρε η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Τι είδε στην μεγάλη ομάδα, ρε Κώστα.
2: Αντεπίθεση τη Λιβύη, 1-2 στο 86.
1: Άτα.
0: Λοιπόν, 10 στα 11 πέτυχε ο Βασίλης, ο φίλος μας από τα Μέγαρα. Με Κουρμπέλη λέει. Και με πίεση Δανίας φάγαμε 3. Ο Ιβάν δεν ξεχνά, λέει, τους οπλαρχηγούς, τέλος πάντων.
2: Δίκιο έχει.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως το έχουμε πει 15 φορές, να το πούμε άλλη μία. Ποιον θα βάζεις σε, κύριε αγόρι μου, εσύ?
1: Εμένα. Το Μουζακίτη. Το με τον Μπουχαλάκη.
0: Αυτό τον κάλεσε, ρε φίλε.
2: Χαίρομαι πολύ αφού δεν τον κάλεσε, λέει.
0: Το, για τον Μπουχαλάκη.
2: Εγώ.
0: Στον Ευάγγελο.
2: Εγώ θα βάζα μαζί του τον Σταθρή και τον Μουζακίτη. Και ασφάλεια και 5 κατεβασές, αλλά θα βοηθούσαν.
1: Καλά, το έχουμε δει και αυτό το δίδυμο.
2: Θα, φορούσε, θα το βοηθούσαν διαφορετικά του μπροστινού.
1: Ναι, το έχουμε δει και όταν ήταν και στα καλά.
2: Ωραία, δεν ξέρω, βάλε κάποιον άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρε ένα παιδί από την Αλφα Εθνική που τρέχει και βάλει τον εκεί να τρέχει. Να τρέχει και να μαρκάρει.
0: Βρε, εδώ δεν έχει κληθεί και αυτό τώρα εδώ που τα λέω.
1: Πάρε το Σαχαμπό και βάλε, κύριε φίλε.
0: Το Σαχαμπό. Εδώ δεν έχει κληθεί ο Χρήστος ο Φίλης, δεν έχει κληθεί σε κάποια εθνική ομάδα τώρα.
2: Ναι, αλήθεια, γιατί το πήραν το παιδί.
0: Ελάτε.
1: Κάνε ρεπορτάζ, Γρηγορόπουλε, γιατί δεν κλείθηκε.
0: Βάλε μας και χέρι.
2: Αν είσαι σωστός Ολυμπιακός οπλαρχηγός, θα έπρεπε να πεις και μόνο το ότι παίζει τον Ολυμπιακό, τον τιμωρούν και τον παίρνουν. Όπως παλιότερα τον Φορτούνι, όπως τον έναν, όπως τον άλλον.
1: Πάντως από τα τρία δεκάρια, ρε φίλε, που λέγαμε στην Εθνική μετά, αν γύρναγε και ο Φορτούνης, δηλαδή Κωνσταντέλια, Μπακασέτα, Φορτούνι, πλέον δεν έχουμε κανένα δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάπου έχει μιλήσει σήμερα, όχι, γιατί θυμήθηκα κάτι, ότι κάπου έχει μιλήσει ο Μπακασέτα σήμερα. Έχει δώσει μια συνέντευξη.
2: Και τι είπε?
1: Έλυσε το πίτο.
0: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολος.
1: Δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Άστοχο τρίποντο η Χαποέλ, τελειώνει το μάτς. Έκανε δύο άστοχα τρίποντα σε 20 δευτερόλεπτα. Πήρε το rebound στο πρώτο, αλλά και το δεύτερο ήταν πάλι άστοχο και νομίζω ότι τελειώνει το μάτς. Όχι, όχι, όχι, δεν τελειώνει.
0: Το άλλο το μάτς πάντως τελείωσε, το έχασε η Ρεάλ παρά το γεγονός ότι πήγαινε συνεχώς μπροστά. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77. Ολοκληρώθηκε, κέρδισε το Ντουμπάι με ένα πόντο.
1: Κορυφαίο το World Cup ή δεν έπαιξε?
0: Πώς δεν έπαιξε, ρε.
2: Καλά, συγγνώμη, αυτή τη λένε Ευρωλίγκα, τη διοργάνωση.
0: Πώς θα την πούνε?
1: Γιατί την Eurovision πώς τη λένε, ρε μεγάλε. Την Eurovision πώς τη λένε? Την Eurovision πώς τη λένε με Ισραήλ, Αυστραλία και τα λοιπά. Και ο Καναδάς έτσι. Πώς τη λένε, δεν κατάλαβα.
0: Αχ, για να μου πού να το δούμε τώρα αυτό που μας έστειλε στο ολόκληρο βιντεάκι και με την ηλέκτρα εδώ πέρα να μας κάνει.
1: Φύγετε, φύγετε.
0: Απεγνωσμένα σημάδια.
1: Ναι,
0: ξεκουμπιστείτε.
1: Γιατί πάμε. Έρχεται η κορυφαία.
2: Πάμε, είναι κριτική αυτή, θα βαράει.
0: Μάιρα Μπάρμπα. Λοιπόν, ακολουθείτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με Μάιρα Μπάρμπα. Από εμάς να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην EuroLeague. Φιλιά πολλά, για χαρά.
3: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: 4,6.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Συνάντηση Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Τα συμπεράσματα και πόσο μας αφορούν. Νέος γύρος αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ σε 37.000 συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού. Γιατί τόσες πολλές ανακοπές σε τόσα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Τι προκύπτει από την ανάλυσή του. Λίμνες φαντάσματα στην Ελλάδα. Όλα τα γιατί. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία

Άρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχολήψη η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός. Στην αρχή συνταξία του μαγκαζίνου η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Την πλέον θερμή και επίσημη προσωπική υποδοχή επεφύλασε ο Τραμπ για τον Κινέζο ομόλογό του Σι σε μια κατηδίαν συνάντηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Λευκό Οίκο και η οποία ακολουθήθηκε βεβαίως από τα διευρυμένα κλιμάκια. Ετέθησαν επιτάπητος όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στις διμερείς σχέσεις αλλά και στις ισορροπίες του πλανήτη. Η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έπαιξε κομβικό ρόλο και μάλιστα ήταν μια ευκαιρία για να επανέλθει και ο Αμερικανός πρόεδρος στις πάγιες θέσεις του ότι ουδής κίνδυνος τίθεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αντιθέτως αυτός είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι πρέπει να επιδιώξουν να κερδίσουν. Αυτό φυσικά αφορά και στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες στα ζητήματα τα οποία αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών και στα συμφέροντά τους και βεβαίως ο Κινέζος Σι δήλωσε υπερήφανος για την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι διμερείς σχέσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως και θα τα ακούσουμε αναλυτικά και στην συνέχεια και όπως είπε αναφορικά και ειδικά με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης ο Τραμπ, θέλω να αφήσω τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Υπάρχουν φυσικά πεδία διαφωνίας, δεν είναι όλα ρόδινα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια σημεία μπορεί έτσι να είναι αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών, με δύο ηγέτες όμως οι οποίοι έχουν εν πολλής μεγάλη συναντήληψη και καλή συνεννόηση από ό,τι φαίνεται μεταξύ τους. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερής συνόδου με την Κύπρο συζήτησαν στην διάρκεια περίπου μισής ώρας κατά μια συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ομόλογό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, όλα αυτά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ, ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σε λίγες ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ. Έχει προηγηθεί σειρά συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με διεθνείς επενδυτές επί αμερικανικού εδάφους. Στο επίκεντρο τέθηκαν τα ζητήματα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, όπως την προσεγγίζει η κυβέρνηση ως βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο και της ανάπτυξης. Ενέργεια, data centers, βιομηχανία και ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν στα βασικά μενού των συναντήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια συγκυρία διεθνούς αβεβαιότητας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναγνωρίζει βεβαίως την ακρίβεια ως τον μεγάλο εχθρό. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή εστιάζει στον περιορισμό του κόστους της ενέργειας, ενώ μεσοπρόθεσμα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στους συνομιλητές του, εξετάζονται όλες οι παράμετροι που θα οδηγήσουν και σε αύξηση εισοδημάτων. Στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, όσο τα μάρμαρα δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα, το ζήτημα παραμένει απολύτως ανοιχτό για τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να απεμπόλυσει τα δικαιώματά της. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μέσω του άρθρου του στο Guardian, το οποίο ήρθε λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Telegraph, είναι ξεκάθαρο. Το δημοσίευμα της Telegraph, το οποίο μεταξύ άλλων έρχεται να προσδώσει ευθύνες στην Αθήνα και έκανε λόγο για παγωμένες, τελματωμένες διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην ελληνική πλευρά. Σε λίγο η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία είναι και μέλος των επιτροπών οι οποίες έχουν τρέξει για τη χώρα μας την διαπραγμάτευση για την επιστροφή, το μόνο πραγματικό αίτημα που μπορεί να έχει η χώρα μας και το οποίο δεν θέλει να θέσει ένα κινδύνο για την επιστροφή λοιπόν των γλυπτών του Παρθενώνα. Και ενώ ο Τραμπ και ο Σι ομνύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, ο πλανήτης έχει υποστεί σοκ από το πρώτο χακάρι.

0: μαρκετάρισμα σε κυβερνητικά αρχεία με πρωτοβουλία καθαρά της τεχνητής νοημοσύνης. Το OpenAI, εγνωσμένα, επιβεβαιωμένα και με καθυστέρηση ενημέρωσης των Αυστραλιανών αρχών τουλάχιστον επί τριμήνου, κατάφερε να εισχωρήσει στα αρχεία του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας. Εδώ επιβεβαιώνουν από την OpenAI ότι ουδέποτε τέθηκαν εν κινδύνο προσωπικά στοιχεία ασθενών. Παρόλα αυτά, αυτό το χακάρισμα έγινε επειδή πολύ απλά ο agent της AI έψαχνε στοιχεία, έκανε έρευνα, μπόρεσε να μπει και αποφάσισε να μπει στους συγκεκριμένους φακέλους χωρίς την παρέμβαση οποιοδήποτε ανθρώπινου παράγοντα. Βεβαίως η ανησυχία είναι μεγάλη και η οργή στην Αυστραλία, με δεδομένη ιδίως την καθυστέρηση ενημέρωσης από την εταιρεία, η οποία πάντως επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις να συμβεί κάτι τέτοιο και βεβαίως τονίζει ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο ήταν καθαρά πέρα από ό,τι θα μπορούσαν να προβλέψουν για το συγκεκριμένο λογισμικό. Θα εγκαταλείψει το εγχείρημα της πολιτικής, ίσως και τη χώρα, δήλωσε σήμερα στο Μέγκα και στο Χαμογέλα και πάλι η Μαρία Καριστιανού, αν δεν μπει το κόμμα της στη Βουλή. Νωρίτερα, βέβαια, η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στην ίδια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, είχε απορρίψει εκ νέου οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα συστημικά κόμματα και τόνιζε ότι δεν αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να αποτελέσει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εν πολλής επιμένοντας ότι ο μόνος στόχος είναι να βγει πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχουν κβαντικοί ιατροί, απάντησε, ερωτήθησα σχετικά. Εξάλλου έχει δεχθεί πολύ μεγάλη επίθεση και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο. Και αφού έδωσε κάποιες πληροφορίες, παρέπεψε στο διαδίκτυο για το τι σημαίνει κβαντική ιατρική. Αποκάλυψε εξάλλου, κυρία Καριστιανού, ότι ετοιμάζεται να ανοίξει και δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί την μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, εξόχως ενδιαφέροντα τα στοιχεία και στην πρόθεση και στην εκτίμηση, βεβαίως και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Μείνετε μαζί μας μετά τις 9.30, θα την ακούσουμε όλη τη δημοσκόπηση όπως προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το όνομα του ρεπορτάζ. Αντώνης Τριανταφύλου και απόψε μαζί μας και να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη, και έτσι να συγκεντρώσουμε τα πιο βασικά των τελευταίων ωρών. Έχουμε συγκλονιστικές συναντήσεις που αφορούν ολόκληρο το μέλλον του πλανήτη, πρωτοφανείς σε κάποια στοιχεία τους, οπωσδήποτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Τραμπ-Σι λοιπόν, δύο λιοντάρια τα οποία μάλλον τα βρίσκουν μεταξύ τους, μέχρι βέβαια να μην μπορούν να τα βρουν σε βασικά ζητήματα. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Μαϊρά, ακριβώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκε νωρίτερα τον Κινέζο ομόλογο του σε μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, τελετή στον Λευκό Οίκο, αλλά σε μια συνάντηση που μάλλον είχε χαμηλές προσδοκίες και ελάχιστα αποτελέσματα. Η συνάντηση του στη σημερινή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, πρέπει να πούμε, για τις συνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οι δύο ηγέτες επιθυμούν να επιδείξουν σταθερότητα παρά την σειρά ακαθοδόν ζητημάτων, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και ο πόλεμος με το Ιράν. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ωστόσο, είναι η δεύτερη συνάντηση μέσα στο 2026 για τον Xi Jinping και τον Donald Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξήρε την πραγματική, όπως είπε, μεγάλη του φιλία με τον Xi και ανέφερε ότι οι δύο δυνάμεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο εμπόριο από το ταξίδι του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Εξάλλου, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν συμφωνήσει ένα moratorium, θα λέγαμε, στον εμπορικό πόλεμο, καθώς έχει παραταθεί για δύο ακόμα μήνες η εμπορική αποκλιμάκωση, προκειμένου Ουάσιγκτον και Πεκίνο να συνεχίσουν τις διμερείς συνομιλίες τους. Ο Τραμπ, πριν την κλειστή συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, έθεσε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης ή υπερνοημοσύνη, όπως αρέσκεται ο ίδιος να την χαρακτηρίζει, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν σε αυτούς τους τομείς σήμερα μπορούν να προάγουν την ειρήνη και την ευημερία για δεκαετίες. Διαπιστώνουμε επομένως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε και την στρατιωτική πτυχή της αμερικανικής της τεχνητής νοημοσύνης. Από την δική του πλευρά, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ και της Κίνας θα πρέπει να είναι υγιής και άνοιξε την πόρτα στις αμερικανικές εταιρείες, λέγοντας ότι είναι ευπρόσδεκτες στην Κίνα. Ωστόσο, έριξε και ένα καρφί, λέγοντας ότι ελπίζει πως οι κινέζικες εταιρείες θα αντιμετωπίζονται εξίσου δίκαια εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε ότι και σε στρατιωτικό επίπεδο οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, θα πρέπει να διατηρούν ένα τακτικό διάλογο για την βελτίωση της πρόληψης κρίσεων. Εξάλλου, τον τελευταίο καιρό στην Κινέζικη θάλασσα υπάρχουν πάρα πολλές, θα λέγαμε, ναυμαχίες μεταξύ Αμερικανικών και Κινέζικων πλοίων. Ενδιαφέρον είχε και μία δήλωση του Xi Jinping για τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό, τον Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να ξεπεραστεί, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, αναφερόμενος στην ακαδημαϊκή θεωρία που βλέπει τον κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα μεταξύ μιας αναδυόμενης δύναμης όπως η Κίνα και μιας εδρεωμένης υπερδύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακωθεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση.
0: Το είχε επαναλάβει εξάλλου και στην αντίστροφη συνάντηση, όταν είχε πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Κίνα. Ακριβώς αυτό με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ακριβώς. Μεταξύ των δύο ανδρών έχει αναπτυχθεί, θα λέγαμε, ένας ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας με βάση την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Να σου πω, Μάιρα, ότι στο φλέγον ζήτημα της Ταϊβάν, ο Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Σινχουά, φέρεται να παρότρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εναντιωθούν στην ανεξαρτησία του νησιωτικού κράτους. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει αποκαλύψει, δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε που να αφορά το ζήτημα της Ταϊβάν από την διμερή συνάντηση των δύο ανδρών. Πάντως, σε αυτό το τομέα φαίνεται ότι υπάρχει συναντήληψη, καθώς από τον περασμένο Μάιο ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο 14 δις προς την Ταϊβάν, κάτι το οποίο δείχνει ότι θέλει διακαώς να κρατήσει την Κίνα σε ένα επίπεδο ισορροπίας. Να πούμε τέλος ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Xi Jinping δεν μεταδόθηκαν ζωντανά από κανένα αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, καθώς συνεχίζει να υπάρχει αυτή η κόντρα του Λευκού Οίκου με τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική, μετά την εκδίωξη τριών μεγάλων δικτύων του CNN, του MS Now και του Πολίτικο από τον Λευκό Οίκο.
0: Δεν ήταν έτοιμο το Trump TV, από ό,τι φαίνεται, να μεταδώσει, ήταν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, σε αυτό υπάρχει ένα παρασκήνιο, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καθώς υπήρξε σήμερα η δικαστική απόφαση που δικαίωσε τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι αν τα μέσα δικαιωθούν, βεβαίως και θα τα υποδεχτούμε και πάλι στον Λευκό Οίκο, αλλά μάλλον πρέπει να είναι ακόμα σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα η υπόθεση αυτή, καθώς και σήμερα η πόρτα για τα τρία μέσα ήταν κλειστή. Και γι' αυτό το λόγο και τα υπόλοιπα επέλεξαν να μην καλύψουν την συνάντηση και την επίσκεψη του Xi Jinping στο Λευκό Οίκο.
0: Εξόχως ενδιαφέροντες καιροί. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Τριανταφύλου. Εμείς πάντως παραμένουμε με όλα όσα συμβαίνουν επί αμερικανικού εδάφους και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη χώρα μας. Βεβαίως, λίγες ώρες πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο Pontium του ΟΗΕ, η Σοφία Φασουλάκη, σε τηλεφωνική μας γραμμή, διότι και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις υπήρξαν και βεβαίως περιμένουμε να ακούσουμε και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία θα αποστείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μας έχει πει αρκετά τις ημέρες που προηγήθηκαν. Για να ακούσουμε σήμερα τι έχει μαζέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από όλες αυτές τις συναντήσεις, από όλες αυτές τις συζητήσεις.
2: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, συγγνώμη Μάιρα, η αλλαγή της ώρας με έχει μπερδέψει. Καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη, καλησπέρα σε εσάς. Να σου πω ότι πριν από περίπου μια μισή ώρα, θα ξεκινήσω από τα νεότερα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μια συνάντηση που διήρκησε λίγο παραπάνω από μισή ώρα, σε πολύ καλό κλίμα με τους δύο ηγέτες, οι οποίοι μίλησαν για την στρατηγική συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ, για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως για τα θέματα της ενέργειας που είναι καυτά. Μην ξεχνάς ότι αναμένεται και, όπως διαμηνύεται από την ελληνική πλευρά, και η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Να σου πω κλείνοντας ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο άνδρες έχουν στα σκαριά μαζί με την Κύπρο μία ακόμα τριμερή. Θυμάσαι την τελευταία που έγινε πριν από περίπου δύο μήνες. Αυτά λοιπόν δημήθησαν στο ραντεβού που έγινε σε πολύ καλό κλίμα στο τετ-α-τετ μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπένζαμιν Νετανιάχου. Τώρα, όσον αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού Μαέρα, αυτήν την περιμένουμε σε περίπου 4 ώρες από τώρα, δηλαδή γύρω στη 1,5 ώρα Ελλάδος το πρωί. Νωρίτερα όμως έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ταγί Περντογάν, Μαέρα, τον οποίο ρώτησε δημοσιογράφοι για τις σχέσεις του με την Ελλάδα και το αν αναμένεται τα ελληνοτουρκικά να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Ταγί Περντογάν ήταν πολύ, θα έλεγα, συγκρατημένος. Μίλησε, είπε ότι δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειγνιόμαστε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλου γειτονά μας. Μπορεί να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί η κυβέρνηση να αλλάξει, μπορεί να αλλάξουν οι αντιπολιτεύσεις. Αυτό όμως δεν μας αφορά, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Το μέλημά μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας και η διατήρηση της ηρεμίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Θέλω να ξεκαθαρίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονος και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Το λέω αυτό γιατί αυτή η απάντηση που έδωσε σε Τούρκους δημοσιογράφους είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα είπε στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος. Του θυμίζω ότι όσον αφορά τα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου δεν ανέπτυξε καθόλου επιθετική ρητορική, σε αντίθεση βέβαια με τους τόνους που σήκωσε το θέμα της Κύπρου. Τώρα έχει ενδιαφέρον να σου μεταφέρω όμως και το τι είπε σε εμάς ανώτατη κυβερνητική πηγή. Οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είπε ο ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχει ανεβάσει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε. Βεβαίως, όλα αυτά λέγονται και επί αμερικανικού εδάφους που νομίζω ότι έχει και αυτό τη σημασία του για την επιλογή των τόνων.
2: Πολύ σωστά, Μαέρα. Και νομίζω ότι έχει σημασία ότι και οι δύο πλευρές και η Άγκυρα πρωτίστως, που είναι αυτή που αναπτύσσει αυτή την επιθετική ρητορική, αλλά και με τη σειρά της η Αθήνα, επιλέγει να μην σηκώσει το γάντι και να κινηθούν και οι δύο πλευρές σε αυτή την ήπια. Σε αυτή την ήπια εικόνα, μετά από αρκετούς μήνες εντάσεων, Μαέρα, δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 2 μήνες και μιλούμε για τα νερά, τα ελληνοτουρκικά, τα οποία δεν είναι πια ήρεμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εξαιρετικά πάντα ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ και οι προεκτάσεις. Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Υόρκη απευθείας και σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, θα ακούσουμε και τι θα πει και ο Πρωθυπουργός από Βήματος. Και να παραμείνουμε όμως μέχρι τότε, έτσι να πάρουμε μια βαθιά ματιά ακόμη σε όλα όσα συμβαίνουν και τι μπορεί να σημαίνουν, να πάμε στον κύριο Λαμπρόπουλο, που είναι ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας, ειδικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης. Και βεβαίως, κύριε Λαμπρόπουλο, καλησπέρα. Ο πλανήτης όλος ασχολείται με την συνάντηση Trump-Xi. Εμείς έχουμε και τα επιμέρους, τα δικά μας, οπότε ας το πιάσουμε από το όλον για να πάμε στα κατηδίαν, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνάντηση Trump-Xi Jinping είναι μια συνάντηση των δύο κύριων πόλων που διαμορφώνονται στο νέο διεθνές σύστημα. Σε μια μετααμερικανική εποχή, δηλαδή σε μια εποχή όπου ναι μεν υπάρχει αμερικανική πρωτοκαθεδρία σε διάφορους τομείς, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη μονοκρατορίας όπως είχαν στη δεκαετία του 90, αλλά στον ειρηνικό ιδίως τα συμφέροντά τους έχουν μια αντιμετώπιση από μια αναδυόμενη δύναμη, την Κίνα, και στο πλαίσιο αυτό η συνάντηση αυτή δύναται να καθορίσει το πώς θα κινηθούν οι δύο χώρες στο μέτωπο του ειρηνικού, το οποίο είναι ένα μέτωπο εμβρασμό. Είναι ένα μέτωπο εμβρασμό γιατί παράλληλα με την κατάσταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, Είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει ζωτικά συμφέροντα στην, αναφορικά με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα ανάσχεσης της κινέζικης επιρροής στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως στη ζώνη του Ινδοειρηνικού. Και επί της ουσίας αυτό που προμηνύεται από τη συνάντηση να βγει είναι ένα νέο modus operandi μεταξύ των δύο κύριων πόλων. Δηλαδή το κατά πόσο θα διαμορφωθούν προϋποθέσεις μίας σχετικά αρμονικότερης συνύπαρξης μεταξύ των δύο σε πεδία φλέγοντα, σε πεδία που δοκιμάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα σε διεθνές επίπεδο, γιατί η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας έχει δημιουργήσει δημιουργεί μάλλον δυνητικά φοβίες αναφορικά με.
0: Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να την παραγνωρίσει. Να προλάβουμε να μου κάνετε σας παρακαλώ ένα σχόλιο και βεβαίως θα επανέλθουμε τις επόμενες βραδιές και στο ζήτημα αυτής της ολοένα και πιο σφιχτής, σίγουρα τι θέλουμε τη σχέση με το Ισραήλ, φαίνεται να πηγαίνει καλά, πάντα βεβαίως αυτά μπορεί να αλλάξουν, δεν θα πω σε ένα λεπτό, αλλά ξέρουμε τι θα πει η διεθνή σχέση. Σε αυτή τη στιγμή με αυτά που ακούμε, με την ενδυνάμωση των σχέσεων με το Ισραήλ, βλέπετε, και βεβαίως σε μια φάση είναι που το ενεργειακό είναι κομβικό.
3: Κυρία Μπάρμπα, είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει αναφορικά με τις συμμαχίες της Ελλάδας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η σύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να παρουσιαστεί πολύ πιο ενισχυμένη αναφορικά με την αποτροπή της, με τη δυνατότητα αποτροπή της έναντι της τουρκικής απειλής, η οποία είναι εκτεταμένη. Και το κυριότερο είναι ότι το Ισραήλ είναι ένας φυσικός σύμμαχος, γιατί η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μια χώρα τεχνολογικής αιχμής στο στρατιωτικό τομέα, όπου πραγματικά χρειαζόμαστε και την πολιτική στήριξη, αλλά κυρίως την στρατιωτική στήριξη, την δημιουργία και τη σφυριλάτηση ενός άξονα που επιδιώκει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζοντας την αναθεωρητική Τουρκία. Η σύσφιξη λοιπόν των σχέσεων αυτών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και της Κύπρου δημιουργεί νέα δεδομένα, ενοχλεί βέβαια τη γείτονα Τουρκία, και αυτό από μόνο του δίνει δυνατότητες στην Ελλάδα να παίξει ένα πιο καθοριστικό ρόλο, ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε. Θα τα ξαναπούμε συντόμως. Και εμείς εν πωλής μένουμε σε αυτό το πεδίο, το γεωπολιτικό, διπλωματικό, με τη βοήθεια του Μαρίνου Γκασιάμι και απόψε. Μαρίνο, μας έλεγε νωρίτερα η Σοφία Φασουλάκη, για αυτό το μήνυμα του Ερντογάν, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι, όχι εχθροί. Από την άλλη, βεβαίως, τρέχουν άλλες διεργασίες. Θες να μας πεις περισσότερα, όπως έχεις αποκαλύψει βεβαίως και στα νέα και όχι μόνο. Παρακαλώ.
4: Με επίσημη ρηματική διακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Γενέβη, λοιπόν, η Αθήνα απάντησε λεπτομερώς σε γραπτή δήλωση της ΜΚΟ που αυτοαποκαλείται Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας η ελληνική πλευρά το πλήρες πλαίσιο ισονομίας και τις πρόσφατες νομοθετικές τομές και την πραγματικότητα της περιοχής, με στοιχεία μάλιστα του 2026. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αποτελεί μια θρησκευτική μειονότητα, όπως ακριβώς ορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η οποία δεν κάνει καμία αναφορά σε εθνική καταγωγή. Η κοινότητα που περιλαμβάνει πολίτες τουρκικής, πομακικής και ρωμά προέλευσης, σουνίτες και αλεβίτες, παρουσιάζει σταθερή δημογραφική ανάπτυξη, με τον πληθυσμό της να έχει αυξηθεί από τις 80.000 μέλη που ήταν το 1923 σε περισσότερα από 120.000 μέλη σήμερα. Η επίσημη ενημέρωση προς τον ΗΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ αποτυπώνει τις θεσμικές παρεμβάσεις της Ελλάδας στους τομείς της θρησκείας, της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της πολιτικής εκπροσώπησης. Ειδικότερα προς τη θρησκευτική ελευθερία και εξυγχρονισμό, στη Θράκη λειτουργούν σήμερα περισσότερα από 240 τζαμιά. Παράλληλα, ο πρόσφατος νόμος 4964 του 2022 εισήγαγε ένα διαφανές και συμπεριληπτικό σύστημα επιλογής μουφτίδων με τις

διακριτή θρησκευτική κοινότητα, αποκτώντας το δικαίωμα να ιδρύουν δικούς τους χώρους λατρείας και να διαχειρίζονται τα βακούφια τους μέσω της δικής τους αποκλειστικής επιτροπής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος του 2025-2026 λειτουργήσαν και λειτουργούν 83 μειονοτικά δημοτικά σχολεία, 2 μειονοτικά δευτεροβάθμια σχολεία σε Κομοτηνή και Ξάνθη και 2 ισλαμικά ιερατικά σχολεία, μεντρεσέδες δηλαδή, πλήρως χρηματοδοτούμενα από το κράτος, καθώς και 170 νηπιαγωγεία. Η προσωρινή αναστολή σχολείων γίνεται με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια, όταν οι μαθητές πέφτουν κάτω από τις 9, έναντι των 15 που ισχύει για τα δημόσια, ενώ διατηρείται η ειδική ποσόστοση 0,5% για την εισαγωγή των μειονοτικών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, η συμμετοχή στα κοινά είναι πλήρης, με 4 μειονοτικούς βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και περισσότερα από 100 εκλεγμένα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση στις τελευταίες εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

0: και συνεργάζεται επικοδομητικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί ο αστικός κώδικας, ώστε οι διατάξεις για τα σεμινάρια, για τα σωματεία, να ερμηνεύονται με βάση τα διεθνή πρότυπα, ενώ πραγματοποιούνται ειδικά σεμινάρια κατάκτησης για τους Έλληνες δικαστές. Και η ελληνική διπλωματία απάντησε στον ΟΗΕ, καταλήγοντας, επισημένοντας ότι η Θράκη αποτελεί ένα απτό ζωντανό παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας. Μέσα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, τα μέλη της μειονότητας απολαμβάνουν στο ακέραιο τα δικαιώματά τους, διατηρώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα τις θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτιστικές τους παραδόσεις υπό την εγγύηση του Ελληνικού Συντάγματος και των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Απάντηση λοιπόν σε όλο το φάσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμι. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό εδώ με τη βοήθεια του Σωτήρη Μπολάκη, ο ένας εκ των δύο παρατύπων. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον Σωτήρη Μπολάκη, αλλά κάνουμε ειδήσεις. Τον ακούσατε 4-5 με τον Γιάννη Χριστάκο, τους ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Μεγανιούς 104,6. Σωτήρη, τώρα εσύ έχεις πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες για το πώς αποτιμά ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την πρώτη περίοδο, ας το πούμε έτσι, παρουσίας της Ελλάς στην πολιτική σκηνή.
2: Ναι, έκλεισε ένας πρώτος κύκλος Μαϊρά, έκλεισε στη ΔΕΘ αυτό το πρώτος κύκλος, το τετράμινος πρώτος κύκλος παρουσίας της Ελλάς στην πολιτική σκηνή. Ο Αλέξης Τσίπρας στους συνομιλητές του και σε όποιον τον ρωτάει πώς είδε αυτό το διάστημα, εκτιμά ότι η Ελλάς έχει κάνει ένα μικρό θαύμα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Και το λέει αυτό γιατί ήταν ένα κόμμα χωρίς πόρους, χωρίς δηλαδή ουσιαστικά κρατική χρηματοδότηση, παρά μόνο με τις φορές, αλλά και χωρίς οργανωτική συγκρότηση και με σχεδόν όλο το στελεχικό δυναμικό. Άπειρο πολιτικά και άπειρο στα κομματικά, να έχει καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, να έχει απόσταση από τον τρίτο, να διατηρεί μια σταθερή απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και να είναι ουσιαστικά, όπως λέει στους συνομιλητές του, το κόμμα που μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση. Αυτό έρχεται βέβαια σε μια στιγμή που και η σημερινή μέτρηση της μέτρων

0: ο κ. Τσίπρας για το πότε θα ανακοινώσει το δέλτιο η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ο χρόνος είναι σχετικός, μπορεί να είναι μέσα στο φθινόπωρο, αλλά μπορεί να πάει και από Γενάρη, ανάλογα πόσο ίδιος θα νιώσει την κατάλληλη συγκυρία. Θα φτιαχτεί ένας πρώτος πυρήνας υποψηφίων. Εκεί σίγουρα, μέσα από μια κομματική διαδικασία έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου, όπως το λέει το μεγάλο όργανο που έχει, που το μίνι συνέδριο, όπως παρομοιάζεται, εκεί θα εγκριθεί ο πρώτος πυρήνας υποψηφίων. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό από τους παλιούς, δηλαδή να αφήσουν τις βουλευτικές έδρες, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες, λέει ο κ. Τσίπρας, για να ενταχθούν και εκείνοι στα ψηφοδέλτια. Προσθήκες θα γίνουν και στην πορεία, λέει, χαρακτηριστικά μέχρι τις κάλπες. Πάντως τώρα εστιάζει στην επόμενη φάση. Και κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας, όχι τόσο ότι γίνεται στην κορυφή των μετρήσεων, αλλά τις κοιτάζει ανάποδα εντός εισαγωγικών ή με πολλά αποσιωπητικά. Υπό την έννοια ότι όλα θα εξαρτηθούν, λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για το δικό του ποσοστό της Ελλάδας δηλαδή, από το ποια θα είναι η συμμετοχή των λεγόμενων αντισυστημικών ψηφοφόρων. Θετικά βλέπει κόμματα όπως την Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Βαρουφάκη ακόμη να κινούνται από ένα ποσοστό μεταξύ 2-8%. Ανάλογα με τη συμμετοχή λοιπόν που θα έχει αυτό το αντισυστημικό ακροατήριο. Εκεί λοιπόν θα έχουν πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα και η Ελλάδα. Ωστόσο, εκτιμά ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετρά ήδη 6 κόμματα της παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, δεξιότερα δηλαδή, και τα οποία, από τα οποία ξεχωρίζει φυσικά το κόμμα Σταμαρά, το οποίο εκτιμά ότι έχει ένα κλειδωμένο, ο κ. Σίβας εκτιμά ότι έχει ένα κλειδωμένο 5% και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αστάθμητος παράγοντας για τον κ. Μητσοτάκη, εκτιμά ο κ. Τσίπρας επίσης, είναι και η ακρίβεια, το μεγάλο του δεύτερο αγκάθι. Και είναι το πεδίο στο οποίο ο κύριος Τσίπρας στην επόμενη φάση και με την εξωστρέφεια την οποία θα δείξει, γιατί είδε ότι του βγήκε δύο μέρες τώρα, τόσο με την πρόταση για τα κάψη, όσο και με την εθνικιαστική συνέντευξή του, αυτό θα είναι και η ατζέντα που θα κατέβει στην κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά, ο Σωτήρης Μπολάκης, κυρίες και κύριοι. Παράτυπη καθημερινά 4-5, Μπολάκης Χριστάκος. Πάμε να ακούσετε έτσι και από τα στόματα των πρωταγωνιστών πώς κινείται ο πολιτικός διάλογος, με την έννοια βεβαίως ότι έχει προκαλέσει τις σχετικές αντιδράσεις. Αυτό το «Εμείς οι κανείς» του Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky. Από την άλλη, Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει και από αμερικανικού εδάφους ότι στόχος, αν και δύσκολος, είναι η τρίτη τετραετία διακυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει μερικούς μήνες ζωής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά τέλος, ελάτε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας να εξασφαλίσει τρίτη κυβερνητική θητεία, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα εκδήλωσης της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση με το που ήταν το 2019, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Επιδιώκουμε τρίτη θητεία όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό είναι που δίνει όθηση σε εμένα και την κυβέρνηση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά.
3: To continue working very hard.
4: Μετά που θα τελειώσει η μάχη, καλά, που δεν θα είστε κυβέρνηση δηλαδή.
5: Τελειώνεται.
4: Ναι, τελειώνεται. Το δούμε. Είναι μερικοί μήνες, ένα εξάμεινο ακόμη. Υπομονή 6 μήνες.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μερικούς μήνες ακόμα στο τιμόνι της διακυβέρνησης, όπως είπε.
4: Έχετε ακόμη μερικούς μήνες και δεν μπορεί να μιλάτε σε κενό αέρος. Είστε υπεύθυνοι για ό,τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα.
2: Αντίδραση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία προκαλεί το «Ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, βγαίνει μπροστά και μιλά για ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, βάζοντας μάλιστα στο τραπέζι το να υπάρχουν διαμεσολαβητές που θα φέρουν πιο κοντά ΠΑΣΟΚ και Ελλάς.
6: Εάν το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή αυτοί που συμφωνούν, απαντάμε στο δίλημα. Ενδεχομένως η ουσιώδης παρέμβαση τρίτων προσώπων ως διαμεσολαβητών που μπορούν να βοηθήσουν στη συνεννόηση να παίξει ρόλο. Θα στηρίξω την προοπτική της δημοκρατικής συνεννόησης.
2: Πάντως φαίνεται πως Χαριλάο Τρικούπη και Αμαλίας δεν σκοπεύουν να προσανατολιστούν στη συνεννόηση.
7: Το κενό αυτό το οποίο κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ το δημιούργησε εκείνο. Είναι ο μόνος που κατά τεκμήριο χάνει συντριπτικά από το Μητσοτάκη. Εμείς δεν γιόμαστε. Αν είναι πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ.
8: Κύριε, η Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας. Θα τεθεί το δίλημα ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ικανοποιήσει το μεγάλο κοινωνικό αίτημα για αλλαγή πολιτικής στη χώρα. Και η απάντηση φαίνεται να είναι η Ελλάς. Όποια συζήτηση γίνει, θα γίνει στη βάση του δικού μας προγράμματος.
9: Δεν πιστεύω σε δηλώσεις που έχουν να κάνουν με προσεγγίσεις μονοθεματικές. Ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να δώσει απάντηση. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από την Ελλάς. Σε ό,τι όμως με αφορά, κρίσιμο για εμένα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Βλέπετε δηλαδή ότι στα βασικά
5: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, κόμμα

0: Τσίπρα λένε τα ίδια πράγματα.
1: Η Μαρία Καριστιανού μίλησε στο Μέγκα και την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι για το τι προτίθεται να πράξει αν η κάλπη δεν βγάλει το επιθυμητό αποτέλεσμα για το κόμμα της.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική, για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Η συζήτηση για τις συνεργασίες φαίνεται πως θα απασχολήσει τον πολιτικό διάλογο με φόντο και τις νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
3: Λοιπόν, πάμε σε κυρία Ειρήνη Σταματούδη. Όπως σας έχω προαναγγείλει, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ειδική σας ζητήματα, τα πολιτιστικά και βεβαίως ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολεμήσει εμπράκτος στο πλευρό μάλλον της χώρας μας προκειμένου να γυρίσουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα εδώ που πραγματικά ανήκουν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μετά από ώρες όπου είχαμε διαρροές, άρθρα κτλ. Στον Βρετανικό τύπο, αλλά και μια πολύ σαφή απάντηση από τον Πρωθυπουργό μέσω του Guardian, ενώ και υπουργός πολιτισμού, Ελίνα Μενδώνη, επανέρχεται μέσω άλλου θεσμικού φόρουμ προκειμένου να είναι σαφές ότι η χώρα δεν εγκαταλείπει το βασικό, το να καταφέρει να έχει ένα πλέον ζωντανό δικαίωμα, αλλά βεβαίως να επιτύχει και όλα στην επιστροφή των μαρμάρων. Σας ακούμε πολύ προσοχή.
4: Καλησπέρα σας. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό πολύ μεγάλη κινητικότητα. Φαίνεται ότι η Telegraph γράφει ότι οι συνομιλίες έχουν σταματήσει. Απ' την άλλη βλέπουμε ένα κείμενο άρθρο του Πρωθυπουργού στην Guardian που λέει ότι δεν θα δεχτούμε δανεισμό, διότι δανεισμός είναι αναγνώριση κυριότητας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δανειστούμε κάτι δικό μας. Νομίζω ο φόβος πολλών ότι το θέμα έχει κλείσει εδώ δεν δικαιολογείται, διότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει επίλυση δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σταματήσουν και οι συνομιλίες. Μάλιστα στο πλαίσιο της UNESCO, το γεγονός ότι δηλαδή τα μάρμαρα του Παρθενώνα έχουν μπει στην ατζέντα της UNESCO εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει υποχρέωση ότι θα υπάρχει συζήτηση ανά δύο έτη. Η τελευταία συζήτηση στην UNESCO έγινε το Μάιο του 2026, η επόμενη θα γίνει το 2028 και ευελπιστούμε ότι ενδιάμεσα ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο όπου το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για δανεισμό και η Ελλάδα μιλάει για επιστροφή.
3: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα βεβαίως τις επόμενες ημέρες. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, κυρίες και κύριοι.
5: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, Εύη Βεσβάρδη.
6: Καλησπέρα σας. Στις 2.642,23 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφει πτώση 0,37% στις 51.367 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,16% στις 7.714,9. μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,21% στις 26.950,5 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,4 δολάρια. Το βαρέλι με άνοδο 2,30% και άνοδο 1,96% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.307 δολάρια σημειώνοντας πτώση 0,40%. Πτώση 1,40% καταγράφει το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 64,2 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ελάτε να ακούσουμε την παρουσίαση της μεγάλης δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, όπως μεταδόθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
7: Για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματα της έρευνας, είναι πάντα η πρώτη σας ερώτηση η οποία αποτυπώνει το γενικό κλίμα, η πορεία της χώρας, δηλαδή αν η χώρα αυτή την περίοδο πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Η άποψη ότι πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση έχει χάσει μία μονάδα, έχει υποχωρήσει κατά μία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όμως μία μονάδα κάτω είναι και η άποψη ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έλεγα μάλλον αμετάβλητη η γενική εικόνα παρά το. Τις προσπάθειες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προσωπική σας κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν θα λέγατε ότι είναι καλύτερη, στην ίδια κατάσταση βρίσκεστε ή σε χειρότερη θέση? Σε χειρότερη θέση. Η γνώμη αυτή ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. 2 μονάδες κάτω όσοι απάντησαν ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.
8: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι αποτυπώνεται τόσο στην ιεράρχηση των προβλημάτων, όσο και στο σχετικό δίκτυο οικονομικής εμπιστοσύνης, ο οποίος δείχνει μία ιδιαίτερη επιβάρυνση, κυρίως λόγω των αρνητικών προσδοκιών που υπάρχουν για την οικονομία.
9: Στράτο, συνήθως ο Σεπτέμβριος δεν είναι σχετικά πιο αισιόδοξος από τους μήνες που ακολουθούν?
8: Ναι, κοιτάξαμε να...
9: Διαχρονικά το Σεπτέμβριο είμαστε... Είναι οι πολίτες λίγο πιο αισιόδοξοι. Είναι πολύ υψηλή απεσιοδοξία για Σεπτέμβριο μήνα.
8: Ναι, κοιτάξαμε να δούμε μήπως έχει μια εποχικότητα. Δεν υπάρχει κάποια εποχικότητα σε αυτή την κάμψη. Το προηγούμενο χειρότερο αποτέλεσμα ήταν τον περασμένο Μάρτιο, όπου θυμίζω τι είχαμε τότε.
9: Ορμούς.
8: Είχαμε ορμούς και είχαμε επίσης και το βαρέλι το πετρέλαιο να ξεπερνάει τα 200 δολάρια. Επομένως είμαστε ακόμα μετά από διάφορες διακυμάνσεις σε αυτή τη φάση. Η εμπειρία αυτής της προηγούμενης περίοδου είναι εδώ, είναι αρνητική και φοβίζει και για το μέλλον.
7: Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Οι αρνητικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης του 66%, μία μονάδα κάτω σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, τη μέτρηση του Ιουνίου δηλαδή. Οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ενισχυμένες κατά μία μονάδα. Δηλαδή λίγο ίσα βάρκα, ίσα πανιά, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Η αξιολόγηση τώρα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Οι αρνητικές αξιολογήσεις του 65%, μία μονάδα πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο, οι θετικές αξιολογήσεις αμετάβλητες. Επίσης και ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή χωρίς μεταβολές. Εδώ αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε να το βλέπουμε από εδώ, θα το δούμε και σε άλλα ευρήματά σας. Η εικόνα και του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ μοιάζει να είναι κάπως βελτιωμένη. Η αξιολόγηση λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρνητικές αξιολογήσεις πολύ υψηλές βεβαίως και πάλι, στο 80% αλλά δύο μονάδες κάτω, οι θετικές αξιολογήσεις μία μονάδα πάνω, η αξιολόγηση του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, αρνητικές αξιολογήσεις στο 78% δύο μονάδες κάτω, θετικές αξιολογήσεις τρεις μονάδες υψηλότερα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό να το συνδέσουμε με την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση
8: Θεσσαλονίκης. Ναι, βεβαίως, και από άλλες ερωτήσεις που έχουμε κάνει προκύπτει ότι δεν συνέβη τίποτα το φοβερό στη ΔΕΘ. Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι, είναι μια καλή παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται ότι ξεπέρασε τη μέση προσδοκία που είχε η κοινή γνώμη για την παρουσία του εκεί.
7: Λοιπόν, δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών. Τώρα εδώ βλέπω ότι έχει επανέλθει στην πρώτη θέση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε πολλούς μήνες νομίζω να τη δούμε εκεί. Είναι τρεις μονάδες πάνω, είναι στο 35 το ποσοστό της. Ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης στο 33, τρεις μονάδες κάτω. Ο κύριος Κουτσούμπας στο 32 αμετάβλητο. Του κυρίου Τσίπρα στο 27. Εδώ έχει χάσει τέσσερις μονάδες ο κύριος Τσίπρας. Τις μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι βλέπω τις καταγράφει η κυρία Καριστιανού στο 27 από το 34, δηλαδή 7 μονάδες κάτω. Η κυρία Λατινοπούλου ενισχυμένη κατά 3 μονάδες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μία μονάδα πάνω. Ο κύριος Βελόπουλος στο 22 επίσης μία μονάδα πάνω. Ο κύριος Βαρουφάκης μία μονάδα κάτω. Ο κύριος Ακελαρίδης 3 μονάδες κάτω. Η κυρία Δούρου την μετρήσατε τώρα για πρώτη φορά στο 15. Ο κύριος Κασελάκης στο 14 μία μονάδα κάτω. Και ο κύριος Νατσιός στο 12 μία μονάδα πάνω.
8: Ναι, αυτό που ξεχωρίζω εδώ είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η ανθεκτικότητα που εμφανίζει διαχρονικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχασε ένα μήνα το προβάδισμα τον Ιούνιο και αμέσως το ξαναπήρε. Μου θυμίζει κάπως την ανθεκτικότητα σε δημοφιλία του πατέρα της όταν τον μετρούσαμε ως πολιτικό αρχηγό.
7: Τώρα, Στράτο, αυτό τα δύο πρόσωπα πρέπει να τα συνδυάσουμε, δηλαδή την πτώση της κυρίας Καριστιανού με την επάνωδο, ας το πούμε έτσι, στην πρώτη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή εκεί είναι μια δεξαμενή όπου
8: είναι
7: κινείται.
8: Είναι αναμφισβητό ότι έχουν ένα κοινό τμήμα του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνονται. Εξάλλου συνυπήρξαν σε μεγάλο διάστημα μαζί στην υπόθεση των Ντεμπών. Άρα λοιπόν είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία με κάποιο τρόπο και θα έλεγα ότι ευρύτερα η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά με την πρόθεσή της να αναμειχθεί στην πολιτική, αλλά αποκλιμακώνεται ταχαίως η δυναμική της.
9: Το ενδιαφέρον είναι, με συγχωρείτε, όχι μόνο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου που μετριέται πια, αλλά και σε επίπεδο προσωπικής συμπάθειας. Βλέπω μια μεγάλη ελεύθερη πτώση.
8: Εξάλλου το μόρφωμα αυτό δεν έχει πάρει υπόσταση κομματικού υποκειμένου στην κοινωνία. Στην ουσία η ίδια είναι που κρίνεται και η δική της αξιολόγηση αντανακλάται και στο κομματικό
7: υποκείμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την καταλληλότητα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης στο 30, μία μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας στο 13, αλλά έχει χάσει δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρησή σας. Ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο 7, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση και από τους δύο προηγούμενους, όμως δύο μονάδες πάνω. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 5, ο κύριος Βελόπουλος στο 4, η κυρία Λατινοπούλου στο 3 και μετά η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως σας εμφανίζεται ως αυθόρμητη αναφορά, στο 2, όπως και ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Κασελάκης στο 1.
10: Πολύ υποψήφοι.
7: Λοιπόν, να πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου.
10: Το αντίπαλο δεν το βλέπω, που σας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, λέγεται. Νομίζω του κυρίου Τσίπρα.
7: Κουφονικολάκου.
10: Μας είπε ότι είναι το αντίπαλο δέος, αλλά δεν φαίνεται τα νούμερα.
8: Όχι, προς το παρόν.
11: Κάτσε να δούμε και την πρόθεση ψήφου.
10: Ναι, το δούμε.
7: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία στο 25,1%, 1,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 10,5% για το ΠΑΣΟΚ, 5% για το ΚΚΕ, 5,7% για την Ελληνική Λύση, 1,4% για την Νίκη, 4,9% για την Πλεύση Ελευθερίας, 3% για το ΜέΡΑ25, 4,4% για τη Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 1% για τους Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, 3,6% για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή για την κυρία Καριστιανού, στο 13,1%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα διευκρίνησε ψήφο στο 10,4. Και πάμε να δούμε και την εκτίμηση, γιατί εκεί νομίζω θα μπορούμε να βγάλουμε ακόμα περισσότερο.
10: Έχω μια Στράτο, εσύ που τα παρακολουθείς χρόνια. Αυτό το 10% της διευκρίνησης ψήφου είναι λογικό 10 μήνες πριν τις εκλογές ή ασυνήθιστο?
8: Λογικό είναι και θα έλεγα ίσως να είναι και μικρό.
11: Είναι ακριβώς όσο ήταν, γιατί έκανα την εξής άσκηση. Είδα τη μέτρηση του Στράτου, το φόρουμ, Σεπτέμβριο του 2022. Δηλαδή όταν ήμασταν στην αντίστοιχη απόσταση από τις εκλογές που έγιναν Ιούνιο του 2023. Η αδιευκρίνηστη ψήφος ήταν πάλι 10%.
8: Πιο μελετηρός και από μένα είσαι.
11: Βέβαια, πιο μελετηρός από σένα.
7: Λοιπόν, για να δούμε και την εκτίμηση ψήφου. Στο 30,2% για την Νέα Δημοκρατία, με απώλειες 0,2% από τη μέτρηση του Ιουνίου. Στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,1% πάνω από τον Ιούνιο. Στο 12,6% το ΠΑΣΟΚ, ενισχυμένο κατά 1,2 μονάδες. Στο 6,1% το ΚΚΕ, με απώλεια 0,1%. Στο 6,9% η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, ενισχυμένος ο κύριος Βελόπουλος κατά 1,2%. Νίκη στο 1,7%, μισή μονάδα πάνω. 5,8% για την Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή στο συν 0,2%. 3,5% για τον κύριο Βαρουφάκη, ενισχυμένος κατά 0,4%. 5,3% για την Φωνή Λογικής, 1,5 μονάδα πάνω. 1,2% για τους Δημοκράτες, στο συν 0,2%. 4,4% για την κυρία Καριστιανού, εδώ με μεγάλες απώλειες. Έχει χάσει 3,1 μονάδες, κυρία Καριστιανού, στο 15,8% ο κύριος Τσίπρας. Επίσης με απώλειες της τάξης του 1,3%. Τώρα, ένα πράγμα που βλέπουμε ή νομίζω εγώ ότι θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι ίσως μπορούμε να δούμε ένα συσχετισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή 1,2% πάνω το ΠΑΣΟΚ, 1,3% κάτω η Ελλάς.
8: Βέβαια δεν σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ευθεία μετακίνηση. Εκείνο που έχουμε να πούμε για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι ότι μετά το πικ που εμφάνισε τους δύο πρώτους μήνες της ίδρυσης του κόμματος στο καλοκαίρι και με την έλλειψη κομματικής δραστηριότητας εμφανίζει μια υποχώρηση που εγώ τη λέω, θεωρώ ότι είναι αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό. Εκείνο που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν η σαφής βελτίωση σε όλους τους δείκτες του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όταν ένα κόμμα βρίσκεται σε άμυνα είναι δύσκολο γρήγορα να αντιστρέψει τα δεδομένα. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ το καταφέρνει αυτό, άρα θα είναι εδώ για το παιχνίδι της δεύτερης θέσης, να το πω έτσι.
11: Το οποίο το βλέπεις ανοιχτό?
8: Το βλέπω ανοιχτό, δεν θεωρώ ότι έχει λήξει, ειδικά αν δεν περάσουν ορισμένοι μήνες ακόμα ώστε να πάρει υπόσταση η Ελλάδα.

0: Άρα λοιπόν είναι.
1: Δεν έχει μπει επίσης όμως στην εξίσωση και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που λέγεται τέλος πάντων ότι θα μπει στην εξίσωση. Οπότε εκεί δεν ξέρω αν θα επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Και επίσης κάτι ακόμα που νομίζω ότι μπορούμε να δούμε είναι ότι αν κάναμε μία προβολή στην κατανομή των εδρών, η Νέα Δημοκρατία, αν είχαμε εκλογές σήμερα και έπαιρνε αυτό το ποσοστό, θα μιλούσαμε για 120 έδρες, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερους, αν δεν μπει το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας, θέλει περισσότερους του ενός εταίρους για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Ναι, δηλαδή η επόμενη μέρα.
1: Ναι,
0: είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Η επόμενη μέρα δείχνει ότι έχει πολλά ερωτηματικά ακόμα και η δυναμική των πραγμάτων δεν είναι τέτοια που να προδικάζει τον τύπο.

0: Τριχωματισμός δεν φαίνεται, τίποτα. Ένα το κρατούμε. Ένα κόμμα είναι αυτό.
1: Ήταν δύο πόλοι αυτή τη στιγμή, όχι απλώ αν.
0: Ούτε πόλοι, ούτε πόλοι υπάρχουν. Άρα το ερώτημα είναι από την άλλη μεριά, εάν χρειάζεται ένα εταίρο στη Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ένα εταίρο θα μπορούσε να είναι, αν είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ θα έφτανε.
2: Όχι, ή αν είναι η Ελλάδα. Εάν η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ποσοστό παίρνει 120, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πάρει 81.
0: Δεν ξέρω αν υπολογίσαμε ποιοι δεν θα μπουν στη Βουλή.
1: Όχι.
2: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
0: Δεν θα είναι 120.
2: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Άρα θα είναι παραπάνω από 120.
3: Παύλο, είτε η Ελλάδα είτε το ΠΑΣΟΚ, αν είχαν αυτά τα νούμερα, θα άθροιζαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 150.
1: Άρα εκεί θα έβγαινε, ναι, λοιπόν.
3: Εκεί λοιπόν θα έβγαινε η άσκηση.
2: Πολιτικά δεν θα έβγαινε.
3: Αλλά πολιτικά δεν βγαίνει.
1: Εμείς για αρχή περιγράφουμε την αριθμητική. Δηλαδή ότι εδώ, με αυτή την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μια εικόνα αδιεξόδου, τουλάχιστον σε επίπεδο διακυβέρνησης. Τουλάχιστον σε επίπεδο σχηματισμού, μάλλον, κυβέρνησης. Τώρα μετά είναι ακόμα περισσότερα τα προβλήματα.
3: Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Δεν ξέρω αν έχουμε την κάρτα, μπορεί να μην την έχουμε. Αλλά πράγματι και ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι διατηρεί ένα ποσοστό διαχρονικά τώρα πια γύρω στο 5%, που δείχνει ότι είναι ένας πυρήνας αυτού του εγχειρήματος που λέει ότι ετοιμάζει. Υπάρχει και ένα 8% ευρύτερα, το οποίο το βλέπει συμπαθητικά. Συνήθως τα νούμερα αυτά είναι κάτι ανάμεσα όταν και αν εμφανιστεί αυτό το σχήμα με ένα τρόπο έτσι.
1: Ναι, πριν πάμε να δούμε την κάρτα.
2: 3-4.
3: Όχι, 5 με 8.
2: Ναι, το μισό μας δίνει 3-4.
3: Αλλά πάντως, δηλαδή και στο 7.
1: Εκτός του ότι δεν βλέπουμε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, πριν πάμε στην κάρτα του κύριου Σαμαρά, με έναν εταίρο με τη Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται ούτε άλλη προοπτική. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης ούτε με άθροιση των ποσοστών από την άλλη πλευρά, τέλος πάντων, ή των εδρών.
2: Επειδή.
4: Κυρίες και κύριοι, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Πολλά θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε απόψε. Ίσως έτσι και τα πρώτα σας σχόλια αναφορικά με το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό.

διατυπώνει ότι μπορεί η διαχείριση αυτού του θέματος να έχει οποιαδήποτε σχέση με το προεκλογικό κλίμα, το οποίο φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ. Λοιπόν, και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι αντιλαμβάνομαι πολύ καλά την ανησυχία του κόσμου, ο οποίος έχει υποστεί αυτή την ταλαιπωρία εδώ και αρκετούς μήνες από την διέλευση του Μετροπόντικα και από το γεγονός ότι είναι σταματημένος ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Όταν λέω αντιλαμβάνομαι, έχω πει ότι δεν είναι εύκολο να μείνει κανένας σε ένα σπίτι στο οποίο έχουν εμφανιστεί ρογμές, ή δεν ανοίγουν οι πόρτες, ή δεν κλείνουν τα παράθυρα. Από εκεί πέρα, βεβαίως, υπάρχουν δύο.

0: μελέτε, τις μελέτες οι οποίες αφορούν την κατασκευή του έργου με τις μελέτες που
1: δεν τις μπερδεύω, είναι δύο παράλληλα πράγματα. Γι' αυτό σας
0: ρωτώ. Ναι, το θέμα της κατασκευής του έργου είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι ένα ζήτημα που θέλει πολύ σημαντική αξιολόγηση το γιατί συνέβη αυτό. Και θέλει να είμαστε απόλυτα βεβαισμένοι ότι θα φύγει ο Μετροπόντικας από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, χωρίς να υπάρξουν στις υπερκείμενες κατασκευές περαιτέρω προβλήματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο από μια μέρα στην άλλη λύνεται. Και ακόμα και εξοπλισμός επιπλέον που χρειάζεται να έρθει δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Από τους ειδικούς έχετε χρονοδιάγραμμα, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, κάποια εκτίμηση.
0: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί είναι ότι δεν θα κινηθεί, δεν θα επανεκκινήσει η διάθεση από το Μετροπόντικα εάν δεν έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω βλάβες στα κτίρια τα οποία είναι υπερκείμενα. Δεν είναι το σύνολο των κτιρίων αυτό. Το κτίριο τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή διαπιστώσει βλάβες. Στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τα κτίρια

0: Η Αγγελική Καρδιόλογα είναι ήδη εδώ μαζί μας στο στούντιο. Της δίνουμε την ενημερωτική σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παραμένετε πάντα εδώ. Mega News 104,6.
1: Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με πρωταγωνιστή την ακρίβεια, καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Χαρακτηριστικό της έντονης αποδοκιμασίας για τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι ότι το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά

0: Στην κορυφή, με ποσοστό 52%, παραμένει η ακρίβεια και ακολουθεί η οικονομία με 34%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να βρίσκεται δεύτερη με ποσοστό 15,8%. Στην τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,1%, η Πλευσή Ελευθερίας με ποσοστό 5,8%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 με 3,5%. Τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και ζητούμενο είναι ειρήνη στο Αιγαίο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας ότι οι σημερινές δηλώσεις Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τις περιφερειακές εξελίξεις στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την πρόθεση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα νικήσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Παράλληλα, ψεχμές για τις αντιπροσωπείες χωρών που αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του, αναφέροντας ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται πολλές από αυτές τις χώρες. Τώρα, αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, αρνείται την αρμενική γενοκτονία και φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έναν τυραννό. Την αντοχή της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων υποστήριξε μιλώντας στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, φέρνοντας ως παράδειγμα την κίνηση στη λεωφόρου Συγκρού. Σε δηλώσεις του στο Mega News 104,6, ο κύριος Κουλκουδίνας επανέλαβε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους, αναφέροντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν εξυγχρονιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Νέα εκτείναξη καταγράφει η χοντρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12 μήνους στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για 22% αύξηση σε σχέση με τη σημερινή τιμή που βρίσκεται στα 175,59 ευρώ. Άλλαξε την κατάθεση της μία από τις γραμματείες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή πως έγινε μέθυς στον τραγουδιστή από την προφυλακισμένη γιατρό, τονίζοντας ότι οι 56χρονοι ζητούσε να της βρουν αντίδοτο για τη μέθη που του χορήγησε. Είπε επίσης ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναφέροντας μάλιστα ότι παράλληλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη διενεργούσαν πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Τουλάχιστον 99 δήμοι της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρή απειλή από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στους δήμους συμπεριλαμβάνονται πολλές περιοχές της Αττικής, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Καλυθέα, το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς και η Πετρούπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης προκλήθηκε η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε στη φάση των 16 την Χιμπίνο.

0: που από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Η ανεμιστή στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότιος 5 με 6. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμη 3 με 5, νότιο-ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Λένη Στεργίου.
1: Mega News 104,6.
2: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ωραία πράγματα συμβαίνουν, ωραίο στούντιο, υπέροχο. Τι γίνεται, πώς
1: είστε? Γεια σας, καλησπέρα. Για όσους δεν μας βλέπετε, έχουμε αλλάξει στούντιο σήμερα.
0: Ωραία,
1: Μάκη, μου δεν το ξέρει ο κόσμος. Μάκη, προβατάς Ελένη Στεργίου.
0: Το ένα είναι πιο ωραίο απ' τ' άλλο, ειλικρινά. Δηλαδή αυτό είναι λίγο πιο... Τι είναι, πιο ζεστό αυτό, να μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την Έρη Φαρδαμή στον ήχο. Τι κάνετε, πώς είστε? Επίσης στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ιωάννα Μπέχλου και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι η μέρα η Πέμπτη, η οποία θα έρθει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, θα έρθει λίγο μετά τις 11 δηλαδή, και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Θα σας εξηγήσει πολλά περισσότερο ο Γιάννης. Πρόκειται για μια πρεμιέρα η οποία θα γίνει αυτή τη ταινία 30 Σεπτεμβρίου. Συνυπολογίστε, πότε είναι 30? Είναι την άλλη Τετάρτη, 24 δεν έχει σήμερα.
1: Την άλλη 24, Τετάρτη. Σήμερα, ναι.
0: Ωραία, άρα 23. Την άλλη Τετάρτη λοιπόν στις 8. Η προσέλευση του κοινού θα είναι στις 7 και 4. Δηλαδή υπολογίστε όλα αυτά, αν μπορείτε Τετάρτη 7 και 4, την άλλη Τετάρτη, να είστε στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας που είναι με τον Tom Cruise. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο Γιάννης όταν θα έρθει 11 και 5. Άρα για αυτή την ταινία στέλνετε μόνο όσοι μπορείτε να πάτε, έτσι. Μην αρχίσετε να στέλνετε για να κερδίσετε γενικώς και ορίστως. Ξαναλέω, την ερχόμενη Τετάρτη 7 και 4 πρέπει να είστε εκεί. Είναι πρεμιέρα της ταινίας με τον Tom Cruise. Viber και WhatsApp, αυτοί είναι οι δύο τρόποι που στέλνετε μηνύματα, 6981 041 046 ή στο Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουν τα σπουδαία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Συναντήθηκε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου.
1: Για πες, αφού έχεις το ρεπορτάζ.
0: Καλά, δεν είναι θέμα ρεπορτάζ, ότι κυκλοφόρησε. Γίνεται η συζήτηση, ήταν εκεί και η κυρία Παπαδοπούλη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Βγάλανε μια ανακοίνωση έτσι πολύ ζεστή. Έκανε ωραία δήλωση.
1: Τι εννοεί ζεστή?
0: Ζεστή, θερμή, ότι είμαστε φίλοι, ότι αυτό εννοώ ζεστή.
1: Τι είναι

0: όλοι μαζί.
1: Ναι, όχι, ρε, εσύ. Είμαστε φίλοι. Αφού είναι και αυτή, υπάρχει και αυτό το 3-1 που είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, συν Ηνωμένες Πολιτείες, που θέλουμε να γίνει 4-1, μπήκε η Αίγυπτος.
0: Και αυτό. Πώς το βλέπεις αυτό.
1: Υπάρχει η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Αυτή τη θερμότητα τη βλέπεις καλή.
1: Πάρα πολύ καλή. Σε αυτή την περίοδο εξαιρετικά καλή. Και μιλάω σοβαρά. Πάρα πολύ καλή. Σε αυτή την περίοδο της φοβερής ανασφάλειας, η ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, εξαιρετικά καλή. Εξαιρετικά καλή. Τι βλέπεις αρνητικά?
0: Όχι, σε βλέπω που έχεις ενθουσιαστεί πάρα πολύ και προσπαθώ να βρω τα επιχειρήματα πάνω σε αυτή τη χαρά.
1: Όχι, επειδή είχαμε τα επιχειρήματα σε αυτή τη χαρά, είναι το εξής. Ότι επειδή είναι παμπάλια η ιστορία από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, που λέει για να είσαι ισχυρός θα πρέπει να έχεις καλούς συμμάχους και καλά όπλα. Αυτό είναι ισχύει για όλους την ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Και μόνο το Ισραήλ. Έπρεπε να κάνουμε συμμαχία με το Ισραήλ για να έχουμε καλά όπλα.
1: Με ποιο θα έκανες? Στην περιοχή, κοιτάξτε, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχουν οι δύο μεγάλες δυνάμεις που έλεγες. Κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάνουμε με την.
0: Εντάξει, έχει δείξει σαφέστατα ποια είναι η στρατηγική.
1: Όχι, δεν είναι θέμα στρατηγική. Ο ισχυρός παίχτης στην ευρύτη, στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι το Ισραήλ.
0: Και τι άλλο έγινε εκεί λοιπόν?
1: Το άλλο που έγινε λοιπόν, όχι απλώς σου εξηγώ γιατί απόρρισες για τον ενθουσιασμό. Απλώς
0: ναι, είχες μεγάλο ενθουσιασμό δηλαδή.
1: Ναι, επειδή το συζητάμε πρώτη φορά γι' αυτό.
0: Τέτοιος ενθουσιασμός νομίζω ότι τον έχω ξανακούσει.
1: Από άλλον άνθρωπο?
0: Όχι από άλλον άνθρωπο. Και από την κυβέρνηση νομίζω.
1: Γιατί είμαι πιο ενθουσιασμένος από τους κυβερνητικούς?
0: Έτσι κατάλαβα.
1: Όχι, παιδάκι, όχι. Καθόλου. Ως Έλληνας πολίτης λέω ότι αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω, η ασπίδα του Αχιλλέα και φάνηκε από τον τρόπο που ενόχλησε την Τουρκία. Δηλαδή, τι άλλο να είναι? Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Και τι άλλο λοιπόν έγινε εκεί, συνολικά?
1: Θα σου ξαναπώ άλλη μια φορά για το Ισραήλ. Έκανε μια ωραία ανακοίνωση φιλίας, εντάξει τώρα. Όσο προσμετράτε με βάση τις συνθήκες και τη στιγμή, ο Ερντογάν, μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα. Είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να έχουμε πρόβλημα κτλ. Όλα αυτά έχουν μια αξία. Αλλά αυτά είναι προς το παρόν. Θα έχει συναντήσεις απόψε. Μιλάει μετά τις 12, την δική μας ώρα νομίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Εκείνη την ώρα μιλάει. Θα το δούμε. Για να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Στο μεταξύ, επειδή λέγαμε πριν για τον ΟΗΕ, διαβάζω. Τώρα δεν ξέρω αν το είδες αυτό, για την μαζική αποχώρηση από την αίθουσα που φύγαν όλη την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός.
1: Χτες ήταν αυτό. Ήταν χτεσινό, ναι, εννοείται. Έγιναν διάφορες αποχωρήσεις.
0: Αν υπάρχουν και άλλοι δουλειοί να φύγουν, να φύγουν και άλλοι. Τώρα,
1: δεν είναι χτεσινό και υπάρχει
0: μια κριτική πολύ δυσάρεστη προς τον Ισραηλινό πρόεδρο και σύμμαχο.
1: Πρωθυπουργό, τον ναι. Και σύμμαχο της Ελλάδας. Ναι, εννοείται. Αλλά είναι στεσινό αυτό. Ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι, για τον ΟΗΕ δεν μιλάμε.
1: Ναι, έγινε χτες, δεν έγινε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Αποχώρησαν ανάλογα με την ώρα που μιλούσαν ποιος ήταν, οι Ιρανοί, αποχώρησαν οι Ισραηλοί.
0: Ναι, την ώρα. Και άλλη φορά έχει γίνει.
1: Ναι, αυτό είναι. Κοίταξε, είναι ο πιο. Το λέγαμε και όλες τις προηγούμενες μέρες. Είναι από τις πιο ιδιόρυθμες περιπτώσεις Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Εντάξει, ο συγκεκριμένος έχει και ένα ένταλμα σύλληψης. Ο οποίος δεν μπορεί να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες. Δεν είναι.
1: Ξέρεις πόσοι ακόμη έχουν εντάλματα σύλληψης. Και επίσης θέλω να πω και το εξής.
0: Για να
1: αυτή την κουβέντα μπορούμε να την πιάσουμε, θα σου πω όμως το εξής. Θα πρέπει. Όλο αυτό το κομμάτι εννοείς προφανώς από την. Φαντάζομαι ότι θεωρείς τρομοκρατική την επίθεση της Χαμάς ή όχι, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ.
0: Εσύ πώς τη θεωρείς?
1: Εγώ τη θεωρώ τρομοκρατική. Λέω, φαντάζομαι ότι θεωρείς τρομοκρατική την επίθεση της Χαμάς.
0: Ναι, αλλά τώρα συζητάμε για τον Ισραηλινό πρόεδρο.
1: Όχι, λέω. Γιατί όλα έχουν μια αρχή, δεν είναι ότι είναι ένα τύπο ο οποίο.
0: Τι με ρωτάς με ερώτηση.
1: Σου λέω λοιπόν, σε αυτό λοιπόν που θεωρούμε τρομοκρατική επίθεση, εκ των υστέρων λοιπόν υπήρξε αυτή. Η απάντηση των Ισραηλινών με την οποία από ένα σημείο και πέρα κανένας δεν θα πρέπει λογικά να συμφωνεί, μάλιστα. Τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, τέθηκε θέμα γενοκτονίας, φαντάζομαι ξέρουμε όλοι τα θέματα της, πώς ορίζεται η γενοκτονία. Και επίσης τέθηκε και το θέμα ενός λοιμού όπου το Οργανισμός Ενωμένων Εθνών παραδέχτηκε ότι έγινε λάθος.
0: Ποιοι άλλοι έχουν εντάλματα σύλληψης?
1: Έχουνε.
0: Δηλαδή δεν μου έρχεται τώρα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: αντίστοιχε έτσι ηγέτης, ναι.
1: Ηγέτης, καλά, ο Πούτιν. Έχει ένταλμα σύλληψης.
0: Έχει.
1: Ναι, δεν έχει. Έχει. Σου είπα τον πιο προφανή επειδή σου έρχεται. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν το εξής, επειδή είναι πάρα
0: έχουμε
1: πολύ.
0: Έχουμε στρατηγική συμμαχία.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Χρόνια.
0: Νομίζω
1: χρόνια. Καταρχάς θέλω να σου θυμίσω
0: έχει
1: ότι.
0: Έχει να κάνει με άλλος όμως.
1: Περίμενε. Θέλω να σου πω το εξής. Θυμάσαι ο Τσίπρας. Πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενάντιος, πήγαινε και έξω από την πρεσβεία. Με το που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ είχε από τις μεγαλύτερες πρόοδους που υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε κάποιος δηλαδή που να μην το έκανε αυτό. Αυτό δηλαδή είναι γενικώς αποδεκτό, φαντάζομαι, και γενικά είναι γνωστό, απλώς το λέω μήπως δεν το ξέρεις.
0: Πολλά δεν ξέρω στη ζωή.
1: Όχι,
0: γενικά,
1: όχι, αυτό λέω. Για τον Τσίπρα το ήξερες ότι έχει αυτό ότι είχαμε αυτή τη φοβερή εξέλιξη και την πρόοδο της σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ.
0: Όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός, επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τι εννοεί, σε ποιο βαθμό δηλαδή, στο βαθμό που
1: παντού,
0: έχει.
1: Παντού η συνεργασία.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή ότι ξεκίνησε ο Τσίπρας και τη συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε ο Τσίπρας. Λέω και ο Τσίπρας δεν ξεκίνησε. Όλο αυτό ξεκίνησε κατά βάση με την αναγνώριση το 1991 από τον Μητσοτάκη, τον μπαμπά τότε, συνολικά του κράτους του Ισραήλ. Μετά δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να μην την εξέλιξε αυτή τη σχέση. Συμπεριλαμβανομένου και σε μεγάλο βαθμό και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, καλώς. Κατά τη γνώμη σου.
0: Κατά τη γνώμη μου θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Α, άρα πρέπει να λες τη γνώμη σου.

0: γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 5,8%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 με 3,5%. Τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο, συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αναφερόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έναν τύρανο. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Εδώ είμαστε. Mega News 104,6 ακούτε. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Θανάση Δευλιώτη, πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά κύριε Προβατά, εσείς?
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να πω εδώ ότι κύριε Προβατά, έχασε έναν εξαιρετικό συνάδελφο οδοντιατρική και τον κέρδισε δημοσιογραφία.
0: Ναι, εδώ και 30 χρόνια.
1: Ο κύριος Προβατάς έχει τελειώσει οδοντίατρος. Να το ακούσει το ακροατήριό σας.
0: Το δηλώνω, δεν είναι κρυφό.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Πείτε μου, ναι.
0: Ξεκινήστε τώρα μια πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης για την παραπληροφόρηση, για τις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντιατρικών θεραπείων. Τώρα αυτό συσχετίζεται και λίγο με το ότι μαθαίνουμε ή εμπαστώσει ακούσαμε ότι μπορεί να γίνονται και άλλες θεραπείες από οδοντιάτρους. Δηλαδή μαθαίνουμε ότι μπορεί κάποιοι οδοντίατροι να κάνουν και θεραπείες ως μοιόφυλαν. Ισχύει αυτό?
1: Ως μοιόφυλαν τι εννοείται?
0: Εννοώ δηλαδή μπορεί να κάνουν και μπότοξ που λέει ο λόγος. Ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι η στιγμή, μήπως είναι και αυτό. Έχετε τέτοια εικόνα εσείς?
1: Ναι, λοιπόν να σας πω εγώ. Το μπότοξ στην οδοντιατρική επιτρέπεται και επιστημονικά και μετά θα σας πω και νομικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι γνώσεις του οδοντιάτρου είναι εκτενείς ό,τι αφορά την ανατομία στο πρόσωπο, στο στόμα, στη γνάθο, στα οστά, στους μυς, στα νεύρα και στα εγγύα της περιοχής, και όλο αυτό αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τις επεμβάσεις που κάνουμε στο κάτω τριτημόριο της κεφαλής. Το μπότοξ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μια θεραπευτική διαδικασία στο περουξισμό, στις αρθρώσεις, τους μυς που είναι σε υπερδραστηριότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο οδοντίατρος. Αλλά αν θέλετε να το πάμε με τον νόμο και με την τελευταία εγκύκλιο που έχει βγει από τον Υπουργό κύριο Θεμιστοκλέους, που αναφέρει σαφώς ότι το μπότοξ και το υλουρονικό οξύ επιτρέπεται να το κάνουν οι οδοντίατροι για θεραπευτικούς σκοπούς.
0: Άρα επιτρέπεται.
1: Έτσι, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς και με σαφήνεια. Φυσικά και δεν επιτρέπεται, και το λέω ανοιχτά, να το ξέρουν όλοι, να διαφημίζεις το μπότοξ για τις ρητίδες στο μέτωπο κτλ. Μιλάμε για την περιστοματική περιοχή και φυσικά η σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική.
2: Άρα λέτε ότι δεν μπορούν να κάνουν αισθητική παρέμβαση. Μπορούν να κάνουν, να το χρησιμοποιήσετε μόνο για τις δικές σας θεραπείες.
1: Σκοπούς. Απλά σε εμάς, και αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά ο κύριος Προβατάς, στην οδοντιατρική η θεραπεία και η αισθητική είναι και λίγο μαζί, έτσι. Είναι δύο διαστάσεις που

0: φαίνονται. Όταν κάποιος κάνει μια προσθετική αποκατάσταση, το κάνει. Κάνει μια προσθετική αποκατάσταση.
1: Αυτό λέει,
0: και πρέπει να έχει και μια αισθητικότητα.
1: Άρα, μισό λεπτό, για να γίνει σαφές.
0: Απλά δεν μπορώ εγώ να φωνάζω κάποιον, έλα να σου κάνω τη ρίξη.
2: Εντάξει, για εμάς που δεν
0: ξεκάθαρα
2: είμαστε ιατροί και δεν το ξέρουμε. Όταν ακούμε τη λέξη Botox, το μυαλό μας πάει στο αισθητικό και αυτό που ξέρουμε για τις γυναίκες, για το μέτωπο, τις ρητίδες, εκεί πάει το.
0: Με βοηθάτε, κυρία Στεργιού, Δεσποινή, τέλος πάντων, Στεργιού, με βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό. Για ποιον λόγο εμείς κάνουμε αυτή την καμπάνια? Και αυτή η καμπάνια, θέλω να σας πληροφορήσω ότι ξεκίνησε από τον Ιούλιο και έτυχε να είμαστε πολύ επίκαιροι, γιατί συνέβη ο τραγικός χαμός, ναι, μεγάλο του καλλιτέχνη, του κυρίου Μαζονάκη, του Γιώργου. Και λίγο πριν, αν θυμόσαστε, ήταν έντονα στην επικαιρότητα τέλη Αυγούστου, ο χαμός, όχι ο χαμός, ο κίνδυνος που είχε ένας ομογενής Έλληνας από τον Καναδά που πήγε στην Τουρκία να κάνει δόντια, να βάλει εμφυτεύματα.
2: Τώρα που το λέτε, κάτι μας θυμίζει.
0: Ναι, κόντεψε, ναι, σωστά, το θυμίζω, ήταν τέλη Αυγούστου.
1: Κατέληξε στο κάτι.
0: Ήταν μια γενική αναισθησία, ήταν σε κόμμα. Δεν ενημέρωναν οι γιατροί εκεί τη σύζυγο τι ακριβώς έχει ο άνθρωπος και παρενέβη εν τέλει ο δικός μας υπουργός, ο Άδωνης, ο Κερουγιάδης, για να μεταφερθεί στην
1: Ελλάδα. Δεύτερο, αυτό πήγε για φθηνότερα εκεί.
0: Λοιπόν, αυτός, από ό,τι το λέγανε ανοιχτά τότε, πήγε καθαρά για τις τιμές, για το κόστος. Δηλαδή, διαβάσανε αυτές τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και η Τουρκία, ξέρετε, το δουλεύει πολύ συστηματικά αυτό το θέμα της οδοντιατρικής περίθαλψης και δεν πιάνει μόνο Έλληνες ή Καναδούς. Με τους Άγγλους έχει γίνει ο μεγάλος πανικός. Το δουλεύουν πάρα πολύ συστηματικά, προσφέρουν οδοντιατρικό τουρισμό, τουρισμό μάλλον με οδοντιατρική περίθαλψη, ένα πακέτο όλο αυτό. Και πήγε για τα φτηνά.
1: Ερώτηση.
0: Αυτό κάτι το αντιμετωπίζουμε και από πολύ παλιά εμείς.
1: Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί αυτό είναι μια αλήθεια, ότι λένε εδώ φτηνά και τα λοιπά, και όταν μάθεις ζημιά στα δόντια, η αλήθεια είναι, εκτός το ότι την πληρώνεις πολλαπλάσια, αυτό είναι το ένα, και δυναίκει και σοβαρά η υγεία σου, γιατί τα δόντια δεν πάμε να είναι σε γενικές γραμμές, να είναι μέσα στο κεφάλι. Δηλαδή μπορεί να πάθεις ζημιές.
0: Οποιαδήποτε επέμβαση γίνεται μέσα στο στόμα, στη γνάθος, στα οστά, είναι χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει μια κυκλοφορία αίματος. Εδώ λέμε για την περιοδοντίτιδα ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τα καρδιακά νοσήματα, η οδοντιατρική και η σωματική υγεία, μάλλον η καλή σωματική υγεία, σχετίζεται άμεσα με τον διαβήτη και ο διαβητικός, εφόσον έχει περιοδοντίτιδα, δεν μπορεί να αλλάξει το διαβήτη του κτλ. Δηλαδή η γενική υγεία, η σωματική υγεία είναι ένα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξέρω αν σαν ομοσπονδία μπορούμε, αν τα κάνουμε σωστά, αν τα μεταλαμβαδεύουμε σωστά με τις δυνάμεις όμως που έχουμε, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Επομένως,
0: και πολύ σύντομα θα βγουν στο site, ναι, της Ομοσπονδίας εκλαϊκευμένες απλές οδηγίες για τον ασθενή και να γνωρίζει για κάθε οδοντιατρική θεραπεία τι ακριβώς σημαίνει και πώς γίνεται.
1: Για ποιο είναι το site για να
0: eo.gr.
1: Συγγνώμη.
0: eo.gr. Eo.
1: Ναι. Ελληνική οδοντιατρική, όμως ελληνική οδοντιατρική, τα αρχικά λέξη.
0: Πιστεύω ότι από την Δευτέρα είναι η αλήθεια και εμείς πολλές φορές καθυστερούμε. Έτσι, να μην λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Από την Δευτέρα και μετά θα υπάρχουν οδηγίες για όλες τις οδοντιατρικές πράξεις. Για τον ασθενή, με απλά λόγια.
1: Όταν είχαμε εδώ τον κύριο Λύρα πριν από μερικές μέρες, μας είπε κάτι που άρα κολλάει λίγο, κολλάει πολύ στην οδοντιατρική. Είπε ότι όταν κάτι είναι πολύ φτηνό, τότε το προϊόν είσαι εσύ. Σημαίνει δηλαδή. Και στην οδοντιατρική κολλάει πολύ αυτό. Έτσι όπως...
0: Φυσικά κολλάει. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι η οδοντιατρική περίθαλψη είναι ακριβή. Είναι ακριβή παγκοσμίως. Μεγάλα τα κόστη. Οπότε ένας ασθενής που δεν έχει την κουλτούρα και την φιλοσοφία να προσέχει από μικρός τη στοματική του υγεία κτλ. Καταλήγει και όλο το αφήνει για μετά. Καταλήγει να χρειάζεται πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για να κάνει τη στοματική αποκατάσταση που πρέπει. Που πρέπει όμως. Όχι αυτή που θα του φανεί ακριβή, όπως οι ασθενείς που είχαμε πρόσφατα. Αφήστε με λίγο να το πω, αν επιτρέπετε αυτό.
2: Ναι,
0: από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη που της φάνηκαν πολύ ακριβές οι οδοντιατρικές θεραπείες και πήγε στην Βόρειο Μακεδονία. Δυσκολεύομαι να το πω αυτό το όνομα, Βόρειο Μακεδονία, αλλά πήγε στην Βόρειο Μακεδονία Τις βάλανε και 6 εμφυτεύματα γρήγορα, χωρίς να πάρουν καν ιστορικό. Και μετά από μια εβδομάδα τις τοποθετήσανε και προς θετική αποκατάσταση τα εμφυτεύματα. Και τελικά η γυναίκα τάχασε όλα αυτά τα εμφυτεύματα. Έχει οστεομιελίτιδα. Έχει χάσει τελείως το οστό της γνάθου. Δεν μπορεί να έχει ούτε απλή συμπατική οδοντοστική, για τη μασέλα που λέγαμε από παλιά. Και τρέχει τώρα να κάνει αναπλάσεις οστικές. Γιατί έπαιρνε διπροσφωνικά και δεν είχε πάρει καν ο γιατρός εκεί ιστορικό. Γιατί ο γιατρός των Σκοπίων, της Αλβανίας, της Τουρκίας, που παίρνει έναν ασθενή και τον βλέπει σαν πελάτη, όχι σαν ασθενή, γιατί δεν θα έχει επικοινωνία μετά μαζί του, γιατί δεν θα υπάρχει follow-up, δυστυχώς τον βλέπει σαν αρπαχτή. Και όσοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχουν, για την ηθική δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, πάντως θα υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίοι κοιτάνε και το κέρδος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι το ακριβό, το πανάκριβο είναι πάντα και το τέλειο. Φαντάζομαι ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Σωστό, γιατί έχουμε φτάσει τώρα και...
2: Ούτε αυτός που χρεώνει πάρα πολύ σημαίνει ότι είναι ένας γιατρός που είναι έγκυρος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πάντες και να θωρακίσουμε την επιστήμη μας,
2: ναι,
0: και να προστατεύσουμε τους ασθενείς.
2: Ναι. Πάνω σε αυτό ήθελα πριν και δεν ήθελα να σας διακόψω, απλά ήθελα λίγο μια διευκρίνηση. Στο site αυτά τα χρηστικά τα οποία θα αναρτήσετε, θα λένε δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να γίνονται σε ένα ιατρείο, σε ένα οδοντιατρείο.
0: Στα site πρώτα θα ενημερώσουμε για τη σωματική υγεία και για το τι είναι οι οδοντιατρικές πράξεις που δεν γνωρίζουμε. Τι είναι η λεύκαση. Να σας πω για τη λεύκαση τώρα, μου δίνετε μια ευκαιρία.
2: Άρα δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα και θα καταλαβαίνουμε παλιά ότι το μπότοξ, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο μέτωπο δεν θα μπορεί να γίνει. Και...
0: ναι.
2: Ναι, ωραία. Οπότε
0: δεν επιτρέπεται επιμένω νομικά. Επιτρέπεται νομικά. Μπορεί αύριο μεθαύριο να αλλάξει εγκύκλιος. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 25 τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται το μπότοξ. Μετά από μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, πιστοποίηση κτλ. Εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή, όχι επιστημονικά.
1: Αυτό θέλω να ξέρω.
2: Θα
0: λέω
2: τι
0: λέει η τελευταία εγκύκλιο.
1: Γιατί θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
0: Θα τη δω και μπροστά μου να τη διαβάσω ακριβώς.
1: Όχι, θέλω, θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αυτό που λέμε και εμείς εδώ, ότι λένε, ας πούμε, συνέχεια ότι μπότοξ γίνονται παντού, σε οδοντιατρία κτλ. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ότι ο νόμος λέει ότι μπορεί να κάνει ένας οδοντίατρος στη στοματική, στην περιοχή του στόματος, μπότοξ. Δεν το γνωρίζω.
0: Προφανώς, κύριε Προβατά, ο νόμος, κύριε Προβατά, που είναι πάνω απ' όλα, επιτρέπει τα πάντα στον οδοντίατρο για την περιστοματική περιοχή. Η εγκύκλιος που διευκρινίζει ακόμη περισσότερο, αναφέρει συγκεκριμένα για τον οδοντίατρο, για τον μπότοξ και το υλιαλουρονικό οξύ για την περιστοματική περιοχή.
1: Ωραία. Έτσι. Αυτό έγινε σαφές, κάτι που δεν νομίζω το γνώριζαν πολύ. Προσωπικά δεν το γνώριζα σίγουρα, δηλαδή.
0: Και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά είχε να κάνει με τα Ινστιτούτα Αισθητικής, τα γνωρίζετε πολύ καλά, που διαφημίζανε τον μπότοξ. Ποια τα Ινστιτούτα Αισθητικής, όχι τα ιατρία, τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Προφανώς πιθανότατα πήγαινε κάποιος γιατρός και το έκανε.
2: Εκεί δεν έπεσε ένα πρόστιμο όμως στη διαφήμιση.
0: Δεν μπορεί να πάει ο γιατρός σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής να το κάνει αυτό.
2: Καταλάβατε όμως τι γίνεται. Εσείς στο δικό σας κλάδο προστατεύετε το δικό σας επάγγελμα. Θέλω να πω δηλαδή, όταν βλέπετε τέτοιες περιπτώσεις, κάνετε τις καταγγελίες, το σώστε και ο δικό σας κλάδο να προστατευτεί, δικιά σας ειδικότητα.
0: Ναι, καταπληκτική αυτή η ερώτηση. Λοιπόν. Οι μηχανισμοί που έχουμε εμείς σαν οδοντιατρικοί σύλλογοι, ομοσπονδία και οδοντιατρικοί σύλλογοι κυρίως, λειτουργούν συνεχώς. Δηλαδή, γίνονται τακτικότατοι έλεγχοι στα αδειοδοτημένα δικά μας ιατρία. Δηλαδή, παίρνεις μία άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου, αφού περάσει μια επιτροπή και το ελέγχεις, παίρνεις την άδεια. Σε βάθος πενταετίας, πρέπει όλα τα ιατρία που έχουν πάρει άδεια να έχουν επανελεγχθεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οποιαδήποτε καταγγελία και να γίνει, εξαναγκάζουμε την Επιτροπή Αδειοδότησης να πάει να κάνει τον έλεγχο της.
1: Έχουν υπάρξει καταγγελίες πολλές.
0: Πειθαρχικά συμβούλια συνέχεια και λένε, και με φωνάζουν και πολλοί συνάδελφοι ότι είμαι και λίγο πιστοδερμικός, γιατί φωνάζω για τη διαφήμιση. Γιατί εγώ δεν βλέπω ότι εγώ τον ιατρική σαν προϊόν εμπορικό. Και από το 2019 και μετά, μάλλον από τον κορονοϊό και μετά, έγινε το μεγάλο πρόβλημα με την διαφήμιση. Εκεί που ξέφυγε η, να πω, ψηφιακή τεχνολογία και υπάρχει μια έκταση και μεγάλη ένταση διάχυσης πληροφόρησης και παραπιστικής και διαφημιστικής και εμφάνιση διαφημιστικών εταιριών
1: να
0: κάνουν την επικοινωνία του οδοντιατρίου. Πείτε μου,
1: ναι. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε το τελευταίο με αφορμή αυτό το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι θέματα ολικής αναισθησίας, μέθης, τοπικής, καλά η τοπική αναισθησία έτσι κι αλλιώς οδοντιατρική πράξη.
0: Σε κάθαρη ερώτηση και θα δώσω ξεκάθαρη απάντηση.
1: Τι επιτρέπεται σε ένα οδοντιατρίο και με τι συνθήκες?
0: Δεν επιτρέπεται σε οδοντιατρίο η τοπική, η ενδοφλέβια μάλλον χορήγηση είτε υπνοτικού, είτε προναρκωτικού, είτε αναισθητικού. Απαγορεύεται.
1: Άλιστα.
0: Το μόνο που επιτρέπεται πλέον σε οδοντιατρίο, νόμιμα εννοώ και θεσμικά από το 2024, είναι η εισπνοή μείγματος πρωτοξιδίου αζότου και οξυγόνου, το οποίο προκαλεί μία ενσυνείδητη χαλάρωση και χαλαρώνει ένας ασθενής που είναι πάρα πολύ φοβικός και φοβάται και δεν πηγαίνει στον οδοντίατρο. Ήταν κάτι που το ζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια από την πολιτεία, γιατί γίνεται σε όλο τον κόσμο και από
1: την Ελλάδα. Ναι, οι Αμερικάνοι το κάνουν χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια και όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, την υπουργική αυτή απόφαση που βγήκε το 2024, τη δουλέψαμε και εγώ προσωπικά και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία και βγήκε μετά αυτή η υπουργική απόφαση, όπου κάθε ιατρείο θέλει συγκεκριμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη χρήση του πρωτοξιδίου του αζότου και κάθε οδοντίατρος θέλει σοβαρή κατάρτιση, πιστοποίηση δηλαδή και κατάρτιση για να το κάνει το μόνο που επιτρέπεται αυτή τη στιγμή τα οδοντιατρία.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: σε όσα οδοντιατρία πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, το σημαντικότερο ξέρετε στον οδοντίατρο και στον γιατρό, γιατί η επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς, είναι η διαρκής εκπαίδευση. Όταν, γι' αυτό είπα στην αρχή, εμείς έχουμε τις εκτενείς γνώσεις στην ανατομία της περιοχής. Έρχεται όμως μια καινούρια μέθοδος, την οποία ναι, μπορώ να την κάνω νομικά, αλλά πρέπει να την εκπαιδευτώ για να την κάνω. Άρα θέλει διαρκώς πιστοποιήσεις. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, διαρκώς συνεχή επιμόρφωση πρέπει να πω, και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει το Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που έχει θεσπιστεί με νόμο από το 2016, όπου ελέγχουμε και αξιολογούμε τους παρόχους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τους παρόχους σεμιναρίων, τους αξιολογούμε και δίνουμε και μοριοδοτήσεις στους συνάδελφους που παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν σαφές και η διευκρίνηση είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε Δουλειώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

0: Ωραίος. Μπάουι. Φαντάζομαι. Ή όχι. Τι είναι.
1: Ε?
0: Α. Λοιπόν, να πούμε τώρα πλησιάζοντας στις 11, θα έρθει ο Γιάννης Μπουλάκης. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για τις 30 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω. 30 Σεπτεμβρίου θα μας πει τις λεπτομέρειες ο Γιάννης. Είναι πρεμιέρα ταινίας, της ταινίας του Tom Cruise. Η ταινία είναι, λέγεται Digger. Αλλά θα πρέπει όποιοι στέλνετε να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε την άλλη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ότι η είσοδος θα ξεκινήσει σε 7 και 4, γιατί η πρεμιέρα είναι σε 8 η ώρα. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα και επίσης να πω ότι βέβαια οι τρόποι για να στέλνετε μήνυμα για τις προσκλήσεις είναι κλασικοί, Viber και WhatsApp 6981041046 ή Mega News 104,6. Θα έρθει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σε λίγο να μας πει κι άλλα για αυτή την ταινία.

έστειλε ένα μήνυμα ο Τάσος για ερώτηση προς τον κύριο Δελιώτη πριν, δεν το διαβάσαμε, δεν το είδα δηλαδή εγώ. Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα για την πρεμιέρα. Ο Γιάννης Λιώνης, καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο 104ο χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού στο ύψος της Σάρτας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε βιτιοφόρο με υγρά αέριο. Ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Την ανάγκη αλλαγή στη χώρα, εν μέσω έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με πρωταγωνιστή την ακρίβεια, καταγράφει η δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση για το ΜΕΚΑ, χαρακτηριστικό τη έντονη αποδοκιμασία για τι πολιτικέ που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, είναι ότι το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προ τη λάθο κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Η αρνητική αυτή αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να υποστηρίζει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση και το 38% στην ίδια. Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια και ακολουθεί η οικονομία με 34%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να βρίσκεται δεύτερη με ποσοστό 15,8%,

0: θετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Τα μεσάνυχτα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα νικήσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις αντιπροσωπείες χωρών που αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του, αναφέροντας ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται πολλές από αυτές τις χώρες. Αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατέχει παρά τη Βόρεια Κύπρο, παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, αρνείται την αρμενική γενοκτονία και φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έναν τύραννο. Νέα εκτείναξη καταγράφει χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μόλις 72 ώρες μετά το υψηλό 12μήνου στις 22 Σεπτεμβρίου. Αύριο αναμένεται νέο ρεκόρ στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για 22% αύξηση σε σχέση με τη σημερινή τιμή που βρίσκεται στα 175,59 ευρώ. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας, ο οποίος παραμένει καθυλωμένος επί 6 μήνες κάτω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο Mega News 104,6. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο οποιοδήποτε μηχανικός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να έχει συμβουλεύσει τους κατοίκους να προβαίνουν σε εκκαινώσεις 10 έως 15 ημερών όταν ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετρό. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκκαινώσεις αυτές να χρειαστούν. Άλλαξε την κατάθεσή της μία από τις γραμματείς στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή πως έγινε μέθη στον τραγουδιστή από την προφυλακισμένη γιατρό, τονίζοντας ότι η 56χρονη ζητούσε να της βρουν αντίδοτο για τη μέθη που του χορήγησε. Είπε επίσης ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναφέροντας μάλιστα ότι παράλληλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη διενεργούσαν πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Τουλάχιστον 99 δήμοι της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρή απειλή από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στους δήμους συμπεριλαμβάνονται πολλές περιοχές της Αττικής, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, το κέντρο της Αθήνας, η Καλυθέα, ο Πειραιάς και η Πετρούπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε τη φάση των 16 τη Χιμπίνο από την Ιαπωνία και επικράτησε με 2-0 σετ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα Δυτικά και Βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.

0: Το έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6 ακούτε. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου είναι στους ήχους. Και ο Γιάννης Μπουλάκης στο στούντιο. Τι κάνεις, Γιάννη?
1: Πολύ καλά.
2: Καλώς ήρθες. Άλλη μία Πέμπτη ωραία μαζί.
0: Πες κάτι φέρνεις παραπάνω για την ταινία που δίνουμε τις προσκλήσεις. Το μόνο που τους έχουμε πει ότι είναι του Tom Cruise πρεμιέρα και ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι 7 και 10 την άλλη Τετάρτη εκεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το μόνο που ξέρουν οι ακροατές.
2: Δεν έχω καμία άγνωστη λέξη από όλα αυτά, οπότε καλά πάμε. Θα είναι μια ταινία που μάλλον θα πάω τη δω.
1: Ναι, θα είναι βέβαια, υποψιάζομαι, θα είναι μια αρκετά παράξενη ταινία σε σχέση με τον Tom Cruise.
0: Δεν την έχεις δει δηλαδή?
1: Όχι ακόμα, τη βλέπουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα έχω σχηματίσει μια άποψη.

0: Χρειάζομαι ότι είναι ένας πάμπλουτος άνθρωπος ο οποίος έχει καβαλήσει το καλάμι. Αυτό καταλαβαίνω από το τρέιλερ τουλάχιστον που έχω δει.
1: Τι θα είναι, περιπέτεια, δράση,
0: δράμα? Όχι, δεν νομίζω
1: δράμα.
0: Ότι είναι περιπέτεια. Είναι δράμα και με κωμικά στοιχεία. Ο Κρούζ εμφανίζεται εντελώς μεταμορφωμένος. Η γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά... Υπάρχει δηλαδή όλος αυτός ο θόρυβος που θα τον οδηγήσει πολύ ψηλά. Πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι υποψηφίος για Όσκαρ, που είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Είναι καλό το marketing, πολύ.
0: Το marketing, μια και το ανέφερες.

0: διαφορετικό στην εμφάνισή του, οπότε θα έχει μια μεταμόρφωση και αυτή η μεταμόρφωση θα... Πώς λέγονταν αυτή η ταινία που είχε πάρει πάρα πολλά κιλά, το Τεράς. Που ήταν...
1: Ο Κρούζ.
0: Όχι ο Κρούζ.
1: Η
0: Σαρλίζ Θερόν, ναι, που είχε μεταμορφωθεί εντελώς. Κάπως έτσι θα είναι το story.
2: Το έχει ξανακάνει ο Κρούζ, αν θυμάσαι στο Born on the 4th of July του Oliver Stone, που έκανε τον Ron Kovic, έναν βετεράν του πολέμου του Βιετνάμ, ανάπηρο από τη μέση και κάτω, σε ένα αναπηρικό καρατσάκι δηλαδή. Το θέμα της μεταμόρφωσης παίζει πάρα πολύ, τουλάχιστον στα βραβεία Όσκαρ. Εγώ δεν τρελαίνομαι γι' αυτό. Ωραία, είναι καλό το make-up, οκ, okay, από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, ας πούμε οι ταινίες με μεγάλες μεταμορφώσεις, ποια ήταν η πρώτη, εμένα προσωπικά, τώρα θα υπάρχουν κι άλλες. Στο μυαλό είναι το Raging Bull που πήρε άλλους 30-40 κιλά ο Ντενίρο.
2: Αυτό ήταν μια σωματική.
1: Ναι, ναι, που ήταν απλώς αυτό. Ναι, ήταν, πήρε. Ναι. Πόσα κιλά
2: είχε πάρει. Είχε πάρει περίπου 25 κιλά παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με 30. Και τα χάσε αμέσως, έτσι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον επίσης.
1: Άμα δεν τα χάνουν αυτοί, ποιος θα τα χάνει.
2: Ναι, έχουν υπάρξει μεταμορφώσεις.
1: Η Σαρλίζ Θερόν όμως, μια που το είπε και η Ελένη, για να πλησιάζει την Warner, ποια ήταν εκείνη. Mm-hmm. Γιατί ήταν πραγματική ιστορία αυτό. Ήταν άλλη, δεν την καταλάβαινες.
0: Ναι, το ότι τσαλακώνεται ένας ο οποίος τον έχει συνηθίσει τελείως διαφορετικό, ίσως αυτή η αντίφαση της εικόνας. Δηλαδή και εμένα αυτό μου έμεινε. Μπορεί να δημιουργεί.
2: Ναι, αλλά, ναι, το δέχομαι, αλλά εγώ το έτσι, θεωρώ γιατί... και μια ευκολία αυτό.
1: Περίμενε όμως.
2: Προτιμώ εγώ να.
0: Α, καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι...
2: Προτιμώ δηλαδή να δω ένα.

0: η Meryl Streep που μεταμορφώνεται εντός εισαγωγικών, παίζει μια νοικοκυρά. Είναι
1: νομίζω ότι είναι η πιο φυσική Meryl Streep που θυμάμαι.
0: Ναι, η πιο φυσική Meryl Streep που υπάρχει.
1: Που δεν υπάρχει τίποτα αλλιώτικο. Κλαίει πάλι, okay, είναι όλα αυτά, τα ξέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει μια... Ξέρεις, αυτή δεν υπογραμμίζει κάτι. Είναι πάρα πολύ φυσικό το παίξιμό της. Γι' αυτό και για μένα αυτή είναι η αγαπημένη μου ερμηνεία της.
0: Αλήθεια. Έλα, από όλες αυτές. Ας βάλουμε ένα τραγούδι, Ευαγγελία μου, για να...

0: καταστροφική του τάση και η βασανισμένη του ζωή.
1: Άρα έγινε ταινία.
0: Έγινε ταινία, ναι. Βασισμένη σε βιβλίο, αλλά και το οποίο βιβλίο είναι βασισμένο στη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ παθητικός, ένας ευφυής μάρτυρας θα μπορούσες να πεις, ο οποίος η ταινία δεν προσανατολίζεται τόσο πολύ στη μουσική του ευφυΐα ή ιδιοφυΐα ίσως, όσο σε αυτό το απίστευτο πόνο που κουβαλούσε μέσα του. Και στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα οικογενειακό δράμα, γιατί τον βλέπουμε κατά ένα μεγάλο μέρος με τους συγγενείς του, δηλαδή με τον αδελφό του ή με τους γονείς.
1: Ποιος παίζει τον Bill Evans?
0: Λοιπόν, αυτός ο ηθοποιός, τον οποίο πρέπει να τον έχω δει ξανά, είναι Νορβηγός. Το όνομά του είναι Anders Danielsen Lie και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός σε αυτή την ταινία. Μοιάζει, που λέγαμε για τις... αλλά δεν, θα μπορούσε να μην μοιάζει. Είναι ο τρόπος που παίζει. Ένα πολύ ενδιαφέρον που βρήκα εγώ σε αυτή την ταινία είναι ότι μιλάμε για έναν ήρωα κινηματογραφικό, ο οποίος είναι η ψυχή της ταινίας, είναι το βασικό πρόσωπο της ταινίας και είναι εντελώς παθητικός. Δέχεται.
1: Και πώς το εννοεί το παθητικός?
0: Παθητικός. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που δρά, γιατί μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση της ζωής του, όπου προσπαθούσε να αναρρώσει από το θάνατο ενός πολύ κοντινού του φίλου, που ήταν και συνάδελφός του στο γκρουπ που

0: Ωραίο δεν είναι?
1: Είναι καταπληκτικό κομμάτι.
0: Αυτό, το θέμα με αυτό το κομμάτι είναι από τα λίγα jazz που έχει σκοπό, που μπορεί να το τραγουδήσεις. Ναι, τα άλλα, ναι, δεν πολύ μπορείς.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω τι εννοείς. Υπάρχουν και μερικά ακόμα, λίγα,
0: ναι,
1: αλλά αυτό ίσως είναι το πιο pop jazz τραγούδι, εσύ, κομμάτι. Mm. Και νομίζω υπάρχει ένας μύθος για τη δημιουργία αυτού του κομμάτιου.
0: Α, για πες.
1: Ότι το κομμάτι λέγεται Take Five. Take Five, ξέρεις τι σημαίνει. Έτσι. Πάρε 5 λεπτά διάλειμμα. Mm-hmm. Κάντε διάλειμμα. Take Five. Και αυτό δημιουργήθηκε σε ένα Take Five της μπάντας. Mm. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος που κάνανε έτσι, παίζανε, βγήκε αυτό το κομμάτι. Έτσι λέγεται.
0: Δεν θέλω να το χαλάσουμε. Ωραίο ακούγεται.

Τα κρουστά αυτά είναι ενός φοβερού drummer, ίσως του καλύτερου drummer της jazz τουλάχιστον, του Joe Morello. Αυτός ήταν ο drummer του Dave Brubeck και αυτό το solo σε αυτό το κομμάτι θεωρείται μνημειώδες.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την ανάγκη αλλαγή στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 12,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας ποσοστό 5,8%. Η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 με 3,5%. Τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα νικήσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αναφερόμενος στον Ταγί Περντογάν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έναν τύρανο. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα. Η ψήφισή του μεταφέρεται για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι βουλευτές. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.

0: Έχετε ακόμη περίπου 20 λεπτά να στέλνετε μηνύματα για την ταινία, το Digger με τον Tom Cruise. Είναι την άλλη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 8 είναι η πρεμιέρα. Η προσέλευση όμως πρέπει να γίνει από εσάς στις 7 και 4. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το διαγωνισμό. Τις βρήκε ο Γιάννης Μπουλάκης με πάρα πολύ κόπο.
1: Με τη βοήθεια δύο εξαιρετικών ανθρώπων που δουλεύουν στην Tanwir, να τους μνημονεύσουμε τον Νίκο Γρυλάκη και τη Γεωργία Πίνα, που κάναν ό,τι μπορούσαν, γιατί ήταν και λίγο τελευταία στιγμή. Για να υπάρχουν. Υπάρχει προσέλευση κοινού ενώ σε μηνύματα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Εντάξει. Θα ετοιμάσω να πεις πολλά νούμερα.
1: Θα κάνω εγώ πάλι την κλήρωση.
0: Αφού είναι δική σου η τέτοια.
1: Κάντε μια φορά εσύ.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Πρέπει να πεις τα νούμερα εσύ, και εσύ. Οπωσδήποτε.
0: Εσύ,
2: και σήμερα θα σπάσουμε και το 2 αναγκαστικά, γιατί εγώ λέω πάντα 2 νούμερα.
0: Πες και εσύ,
2: και το 1 είναι πάντα το 2.
0: Α, το πρώτο νούμερο που λέει πάντα είναι το 2.
2: Όχι, εσύ πες ό,τι θες.
1: Να μην πω το 2.
0: Πες το πει.
2: Ό,τι θες. Άμα σου έρθει το 2,
0: αλλά όχι τώρα.
2: Πάντα.
0: Μετά.
2: Μετά, προς το τέλος.
0: Λοιπόν, ξανά.

0: το πού, πότε και τα λοιπά.
1: Όλα, και την ταινία.
2: Και την ταινία.
0: Ότι... Πες τα εσύ, μα, και αυτό τα έχει μπροστά
2: σου. Δεν τα έχω μπροστά μου. Εγώ μπροστά μου έχω ένα πράγμα που λέει.
1: Να τα ακούσουμε. Είναι άλλη χρειά η δικιά σου, πώς τα λες, είναι το ίδιο με εμάς.
0: Όχι, παιδί μου, το Τετάρτη 10 η ώρα, ας πούμε.
1: Δεν... Όχι, την υπόθεση. Α, της
2: όχι, την υπόθεση λέει.
1: Μπορεί κάποιο τώρα να ξαναμιλήσει.
0: Τον Κρούζ με καπέλο station, καουμπόικο δηλαδή, και λίγο ύφο Τραμπ. Μπορεί, λέω τώρα. Ή κάτι που να παραπέμπει εκεί.
2: Σε αυθάδια δηλαδή.
0: Ναι, τέτοια. Πάμπλουτος, κάνω ό,τι θέλω, αλλά κάποια πράγματα ίσως του έρχονται μπούμεραγκ, δεν ξέρω.
1: Και πρωταγωνιστής ο Τόμ Κρούζ.
0: Ο Τόμ Κρούζ, ναι.
2: Μόνο τελεία, δεν ξέρουμε άλλο πρωταγωνιστή από την ταινία.
0: Δεν είναι γνωστή η άλλη. Αλλά είναι γνωστός ο σκηνοθέτης.
2: Αυτός πήρε συνέντευξη εσύ.
0: Παλιά.
2: Όχι, εσύ πήρες τον άλλο, τον Bill Levan.
0: Μεξικάνος, ναι. Δύο Όσκαρ.
2: Ποιος?
0: Αλεχάνδρο Γκοντζάλες Ινιαρίτου.
2: Α, έλα, ο Ινιαρίτου είναι ο σκηνοθέτης.
0: Βαβέλ, Beautiful, Αμόρες, όχι το Αμόρες Πέρας είναι του Κουαρών. Ποια άλλη? Η Βαβέλ είναι η αγαπημένη μου. Και το Μπαρντό που ήταν λίγο αποτυχημένο πρόσφατα. Και το Revenant βέβαια, η επιστροφή με τον Λεονάρδο Ντικάπριο. Που εκεί ο Ντικάπριο πήρε το Όσκαρ. Και το Birdman, αν το θυμάσαι.
2: Εντάξει, όλοι το θυμάμαστε, σχεδόν, οι γέροντες. Τα νέα παιδιά εδώ.
0: Δεν είναι πολύ παλιό αυτό, εσύ.
1: Θα υπερβάλλει τώρα, αλλά μπορεί να μην το έχουμε.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι περσινό όμως.
1: Γιάννη, λοιπόν, ερώτηση. Καμία ταινία έτσι εμπορική για εμάς, τους χαλαρούς τύπους που θέλουμε να πάθουμε κάτι, να μην προβληματιστούμε, όπως σου είπα. Βέβαια, έχω αρχίσει λίγο και σημειώνω όλα αυτά τα οποία λες και θα τα δω. Όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
1: Σπίτι, βέβαια, κάποια στιγμή. Αλλά ναι, για πες καμιά ιδέα.
0: Κοίταξε, καταρχάς, όπου να είναι, έρχονται τα δικά σου, οι Avengers πάλι.
1: Για πες μου τέτοια.
0: Το 37ο τη σειρά, δεν ξέρω.
1: Μην ηρωνεύεσαι τώρα. Επόμενα, σώσουμε τον κόσμο για ακόμη μια φορά.
0: Ναι. Εντάξει, δεν
1: έρχονται
0: εκεί
1: οι εξωγήινοι, παλεύουμε.
0: Θα πω όμως για μια ταινία που παίζεται τώρα, που παίζει κάποιο που σίγουρα ξέρει. Λέγεται Brad Pitt, είμαι βέβαιο.
1: Για πες, ναι. Κάτι μου λέει.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία τη βρήκα πάρα πολύ όμορφη, ευαίσθητη, και θα τρελαθούν αυτοί που έχουν ζώα.
2: Αυτή
0: και
2: που γυρίστηκε στην Ήδρα, όχι.
0: Όχι, ρε. Άσε με να μιλήσω. Αυτή γυρίστηκε στην Νέα

0: Α, ωραία. Ο Brad Pitt, το Brad Pitt είναι καλό ηθοποιός εν τέλει.
1: Καλά, έχει κάνει πολλούς ρόλους.
2: Γιατί εν τέλει.
1: Διαφορετικά.
2: Το 1991, εμείς οι παλιοί, όταν τον πρώτο είδαμε στο Θέλμα και Λουίς, λέγαμε τι ωραίο ηθοποιός είναι αυτός. Και είναι από τις πρώτες ταινίες.
0: Θέλω να πω ότι όταν ένας ηθοποιός είναι όμορφος.
2: Ο Orson Welles το έχει πει.
0: Ναι, αν δεν ξέρω τι
2: έχει πει. Το έχει πει για τον Clint Eastwood.
0: Ότι.
2: Ότι
0: εγώ ήθελα να πω ότι όταν είναι όμορφος δυσκολεύεσαι να δεις.
2: Το πρόβλημα με τους όμορφους έχει πει, όπως ο Eastwood, είναι ότι δύσκολα μπορούν να πείσουν ως καλοί ηθοποιοί. Και γι' αυτό επαναρχόμαστε στην προηγούμενη μας κουβέντα σε σχέση, ας πούμε, με την Σαρλίζ Θερόν. Ήταν πάντα καλή ηθοποιός. Έπρεπε όμως να μουτζουρώσει τη μάπα της για να γίνει.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Τώρα εντάξει, υπάρχουν αυτά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ κατάλαβα πώς το λες και συμφωνώ μαζί σου. Ότι πρέπει δηλαδή ο άλλος να τσαλακωθεί για να αποδείξει ότι είναι καλός ηθοποιός, ενώ μπορεί με μια πολύ ωραία. Παράσταση,
2: να κάνει τον παραπληγικό, να ρόλο, κάνει το φάντασμα.
1: Ναι.
0: Ο Μάρλον Μπράντο δεν έπεισε άμα τη εμφανίσει.
2: Ναι, αυτό λέω όμως. Αλλά είναι μια άλλη εποχή. Μια άλλη εποχή. Τότε δεν έπαιζε τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το μακιγιάζ. Mm. Ούτε στη δεκαετία του 70 έπαιζε τόσο. Μετά ξεκίνησε, νομίζω από τα 80s, ας πούμε από τον Γκάντι και μετά. Που ο Kingsley ήταν ίδιος ο Γκάντι. Έτσι. Και αν δει σιγά σιγά, αυτές οι μεταμορφώσεις είναι εγγύηση. Για θα πας στα Όσκαρ, θα πάρεις εκτίμηση, θα πάρεις καλές κριτικές, θα αρέσει τον κόσμο, θα συζητηθείς.
1: Είναι σαν τη συνταγή με τη Eurovision κάπως. Για να βγεις μπροστά πρέπει να είσαι λίγο, να έχεις λίγο χορευτάδικο. Είναι τα συστατικά, μια συνταγή.
2: Και αυτό είδες, όσο περνάνε τα χρόνια, καλυτερεύουν τα παλιότερα κομμάτια. Δηλαδή, εκτιμούμε περισσότερο τα παλιότερα κομμάτια. Δηλαδή, μπορεί να ακουστώ γέρος τώρα, δεν με νοιάζει, αλλά νομίζω ότι ένα από τα ελάχιστα κομμάτια της Eurovision που θυμάμαι και μπορώ να τραγουδήσω και να ακούσω να πάω στιγμή είναι το τραγούδι των Άμπα που κέρδισε.
1: Ναι. Ενώ τώρα είναι όλα χορευτάδικα.
2: Τώρα δεν θυμάσαι ρε εσύ.
1: Χορευτάδικα, ντράμπα ντράμπα.
0: Βάλε το ακόμα ένα ποτηράκι.
2: Ακόμα και του απίστευτα ξενέρο του Τζόνι Λόγκαν, αυτό ο Ιρλανδός που είχε πάρει το... Ακόμα και αυτό το τραγουδάς καλύτερα. Από ότι τα καινούργια.
0: Βάλ το άμπα να συγκινηθεί, Έρη. Βάλ το άμπα.
2: Το μάνι.
0: Το μάνι ήταν το.
2: Όχι, δεν ήταν το μάνι, αλλά μ' αρέσει το μάνι.
0: Βάλ το ένα άμπα του γέροντα και μετά βάλει και το ακόμα ένα ποτηράκι.
2: Βαριέμαι αυτό λίγο.

0: Λοιπόν, για όποιον αγωνιά για το πρωτάθλημα εθνών UEFA, η Ελλάδα καταρχάς προηγήθηκε, η Σερβία, Σερβία-Ελλάδα ήταν το μάτς, στο 4 με τον Ζίβκοβιτς, ο Τζόλι στο 74 και ο Δουβίκα στο 95, Γιάννη και Ελένη, έβαλε το δεύτερο γκολ, οπότε Σερβία-Ελλάδα 1-2, είναι τελικό.
1: Μάλιστα.

0: Δεν σε βλέπω αν χαίρεσαι.
1: Με τι?
0: Ολοκληρό άμπα βάλαμε.
1: Ναι, ναι, όχι. Άρηκα πάρα πολύ με το Dancing Queen. Το χορεύω και μόνος.
0: Τι βάζεις σπίτι σου άμπα και χορεύεις?
1: Το κάνει αυτό.
0: Στροβιλίζεσαι με τους άμπα.
2: Την ώρα που μαγειρεύει. Μαγειρεύεις, Γιάννη?
1: Αυτό δεν το κάνω.
0: Όχι.
2: Δεν χορεύεις την ώρα που μαγειρεύεις, τι μαγειρεύεις?
1: Δεν χορεύω και δεν μαγειρεύω.
2: Δύο όχι λοιπόν.
1: Αλλά το είπα έτσι. Καμιά φορά έτσι λίγο. Linking.
0: Ναι.
1: Όχι dancing.
0: Έχεις δει, φαντάζομαι, στο YouTube κυκλοφορεί από το Pulp Fiction πώς είναι ο Ταραντίνο σε εκείνο το περιβόητο χορό που κάνει ο Τραβόλτα με την...
1: Βεβαίως, που τον σκηνοθετεί.
0: Ναι, ναι, που το σκηνοθετεί.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Τι θυμάσαι αυτή τη σκηνή, Ελένη, στο Pulp Fiction?
2: Τι θυμάμαι.
0: Ξέρεις, χορεύει με την Ούμα Θέρμαν.
2: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Είχε σκηνηθεί όταν παίχτηκε το Pulp Fiction πρώτη φορά.
2: Για πες πότε.
1: Το 1994.
2: Ναι, είχα γεννηθεί. Ήμουνα 9, ορίστε. Είπα την ηλικία μου.
0: Και πήγαν
2: για όσα αναρωτιέστε.
1: Όχι, γιατί
2: πήγαν για την περιέργεια.
0: Πήγαν μια μέρα στην Τετάρτη Δημοτικού.
2: Στείλτε μηνύματα.
1: Προχτές είδα ένα συνάδελφο. Γιατί το Pulp Fiction είναι για μένα λίγο σημείο αναφοράς. Είναι η πρώτη μου, το πρώτο μου ταξίδι στο Φεστιβάλ Κανών το 1994, που κέρδιζε το Χρυσό Φοίνικα. Και έτσι το έχω σαν... Είναι λίγο σημείο αναφοράς σε μένα, είναι τελείως προσωπικό. Και μίλαγα προχτές με ένα συνάδελφο και ξαφνικά τον ρώτησα, εσύ πότε γεννήθηκες?
2: Α, ωραία.
1: Και μου λέει, το 1997. Του λέω, γεννήθηκες 3 χρόνια μετά το Pulp Fiction.
0: Α, ναι, έτσι το έχεις πει.
2: Έτσι το μετράς. Προ Χριστού μετά Χριστόν, κάπως έτσι. Εγώ την είδα μεγάλη αυτή την ταινία. Δηλαδή, ενώ έβλεπα σκηνές, πλήση κεφάλου, σαν να την είχα δει ολόκληρη, την είδα πολύ αργότερα.
0: Αλλά βλέπετε ακόμη πάρα πολύ ευχάριστη.
1: Είναι καταπληκτική ταινία. Καταπληκτική.
0: Και παρότι έχει τόσο αίμα, δεν είναι καθόλου αιμοβόρα ταινία.
1: Όχι.
0: Είναι υπέροχη.
1: Δεν έχει, βέβαια, έχει κάποιες ακραίες σκηνές, αλλά εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, εμένα μου αρέσει με την Ούμα Θέρμαν το Kill Bill.
1: Ένα ωραίο τρίβια πάντως στην ταινία είναι ότι όταν τον πλησίασε ο Μπρους Γουίλις τον Ταραντίνο να παίξει στην ταινία που ήθελε πολύ.
0: Ο Μπρους Γουίλις ζήτησε στον Ταραντίνο.
1: Ναι, ήταν λίγο στα δεύτερα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Τραβόλτα. Ήθελε το ρόλο του Τραβόλτα. Και ο Ταραντίνο του είπε, δεν μπορώ, δεν γίνεται, έχει δοθεί ήδη. Και μετά λέει, ωραία, το ρόλο του Τζάκσον. Ήθελε τον μαύρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά τον έπεισε ο Ταραντίνο, γιατί και εκείνος τον ήθελε, να πάρει τον ρόλο του Μπούτς, που είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος κινηματογραφικός ρόλος του Μπρους Γουίλις αυτός.
0: Και ο Τραβόλτα και είναι καταπληκτικός.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Όλοι είναι. Αλλά ειδικά ο Γουίλις, που πραγματικά βγήκε από τα αζήτητα, είναι εκεί εξαίσιο.
2: Πονούμα Θέρμαν, Kill Bill. Kill Bill, τρελαίνομαι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Δεν γελάσαν. Να μου αρέσουν όλα αυτά τα.
1: Βεβαίως και μου αρέσει. Ναι. Μου αρέσει
2: εκδίκηση,
1: πάρα πολύ.
2: Κάτι έχω με την εκδίκηση, μάλλον εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι το κομμάτι που χορεύουν ο Ταραντίνο με την Ούμα Θέρμαν.

0: Περίμενε, γιατί λέει εκτός αέρα τον έχει συναντήσει μια φορά, ενείς έχει πάρει συνέντευξη. Τώρα αντί να μιλάμε τώρα.
1: Μου ήταν ένα αρκετά.
0: Ναι, αλλά
1: μεγάλο.
0: Ναι, πήρε συνέντευξη. Ναι.
1: Στις κάνες
0: έχει,
1: για το...
0: έχει το στυλ που φαίνεται, είναι λίγο.
1: Ήταν λίγο πιο συγκρατημένο σε αυτή τη συνέντευξη από αυτό που βλέπουμε συνήθως, τουλάχιστον στα τηλεοπτικά που είναι ανεξέλεγκτος. Ήταν λίγο πιο συγκρατημένο, θυμάμαι, σε αυτή την κουβέντα.
2: Τώρα ετοιμάζει κάτι.
1: Κάτι θα κάνει, ναι, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί ο ίδιος έχει πει ότι θα κάνει μία σειρά. Mm.
2: Σειρά.
1: Ναι. Mm. Σειρά, ναι. Υποτίθεται ότι θα γύριζε μία ταινία. Είναι και λίγο παράξενο στο πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δηλαδή δεν του αρέσει το σινεμά έτσι όπως έχει γίνει. Και εν μέρει τον καταλαβαίνω. Δεν θέλει δηλαδή να παίξει στο σύστημα αυτό που ούτως ή άλλως δεν έπαιξε ποτέ, ακόμα και στις μεγάλες στιγμές, γιατί έκανε το δικό του, έτσι. Είναι ένας σκηνοθέτης που κάνει πάντα το δικό του, που γυρίζει με φιλμ αυτούς που θέλει, μόνο αυτούς που κανένας δεν του λέει τίποτα, το γυρίζει όσο θέλει, τα δικά του σενάρια. Δεν μπορεί να παίξει τώρα σε αυτό όλο το πράγμα που πάει να δημιουργηθεί. Άλλωστε είναι αυτός που έχει πει ότι έχει πεθάνει το σινεμά, έτσι.
2: Εννοείς αν τεχνολογία,
1: όλα αυτά που λέμε για την,
2: AI
1: με το AI και όλα αυτά, ναι, δηλαδή να, φρίκια, ναι, ναι. Ας πούμε, και εγώ δεν...
2: Εντάξει, έχει χάσει κάθε ρομαντισμό, κάθε αισθητική, όταν το πολυπειράζεις. Είναι gaming μετά, είναι σαν να βλέπεις game.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Εγώ δεν έπαιξα ποτέ game. Επομένως, αν γίνει το σινεμά game.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Νομίζω θα σταματήσω να ασχολούμαι με το σινεμά.
2: Και ετοιμάζει κάτι σε σειρά, λένε.
1: Να υπάρχει. Ε?
2: Και ετοιμάζει κάτι σε σειρά.
1: Ναι, έτσι έχει πει. Αλλά πριν από αυτό έλεγε άλλα. Έλεγε ότι θα κάνει μια ταινία που λέγεται The Movie Critic. Και παραπεμπτόντως είναι και πολύ καλός κριτικός, έτσι. Έχει βγάλει ένα καταπληκτικό βιβλίο με τις αγαπημένες ταινίες, με αναλύσεις απίστευτες μέσα. Δεν θυμάμαι τις εκδόσεις. Το Ταραντίνο, ναι.
2: Έχει κυκλοφορήσει εδώ, Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, στα ελληνικά έχει μεταφραστεί. Δεν θυμάμαι τις εκδόσεις. Αλλά.
0: Πόσοι, 100 ταινίες, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε, τόσες. Και έχει γράψει ένα κείμενο για την κάθε ταινία. Αλλά είναι κριτικός κινηματογράφου.
2: Ωραίο, ωραίο αυτό.
1: Είναι και με το δικό του στυλ. Είναι κριτικός κινηματογράφου Ταραντίνο.
2: Μπαίνει στη λίστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις. Είναι αυτά που αγαπάει. Τρελαίνεται γράφοντας.
0: Με κορυφαία ταινία.
1: Μία που θυμάμαι είναι το Bullet, ας πούμε. Mm. Τώρα δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Το έχω ξεφυλίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω όμως. Και θέλω κάποια στιγμή να το διαβάσω. Και έχω πάρει όμως μία γεύση της γραφής του. Γιατί είναι ούτως ή άλλως πολύ.
0: Παράδοξες ταινίες. Μεγάλοι σκηνοθέτες γουστάρουν παράδοξες ταινίες. Καμιά φορά.
1: Ναι, αυτός είχε πάντοτε ένα μεγάλο κόλλημα της ταινίας της δεκαετίας του 70. Πάρα πολύ μεγάλο. Τη λατρεύει την. Όπως και πολλοί.
0: Και πολλοί. Ναι. Ας πούμε, ο Κιούμπρικ έβλεπε και ξανά βλέπε, έλεγε η γυναίκα του την Καζαμπλάνκα. Δεν είχε χωρίς να ξέρει γιατί. Την είχε δει 50 φορές, 60, 70. Καθόταν και έβλεπε την Καζαμπλάνκα.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Κριστίν Κιούμπρικ το είχε πει. Χωρίς να ξέρει γιατί.
2: Παροκλήρωση.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε για κλήρωση.
0: Κύριε Γιάννη.
2: Ναι. Για την ταινία την Παρασκευή. Την Τετάρτη, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, θέλουμε.
2: Την ερχόμενη Τετάρτη, σωστά.
0: Ναι, 7 και 4 πρέπει και να είναι. Πού πρέπει να είναι, είπαμε.
1: Village the Mall, το Athens, στο Μαρούσι. Στην αίθουσα IMAX.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε δύο αριθμούς από το 1. Μπορεί να πει και το 2, δηλαδή, μην κολλήσει τώρα. Από το 1 μέχρι το 17.
1: Ωραία. Θα πω το.
0: Τον ένα 12, τώρα και τον άλλο στην άλλη εκπομπή. Έτσι όπως
1: το
0: βλέπω.
1: Το 12 και το 7.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, θα σας ειδοποιήσουμε. Έχετε στείλει μόνο μικρά ονόματα. Ο Θανάσης και η Γαριφαλιάνη, οι δύο νικητές. Λοιπόν, η κυρία...
1: Θα χρειαστούμε τα επώνυμα όμως.
0: Μα γι' αυτό είπα. Θα τα ψάξουμε και θα στα δώσουμε. Έχουμε καιρό ακόμα, μέχρι την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Να θυμίσουμε πριν κλείσουμε ότι ξεκινάει όπου να είναι και το Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, την 30 του μηνός, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα, σφιχτό πρόγραμμα, μειωμένο για διάφορους λόγους που δεν τις παρούσε.
0: Πότε ξεκινάει?
1: 30 του μηνός.
0: Ωραία, άρα την άλλη Πέμπτη θα έχει μια μέρα, θα έρθει εδώ να μας το πεις.
1: Ναι, θα μιλήσουμε εκεί, θα κάνουμε και τις δικές μας προτάσεις για το... τις δικές μας, πούμε, κατά τη γνώμη μου, ταινίες που αξίζουν τον κόπο.
0: Η κυρία Ελφαρδαμή ήταν ουσίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και η Ιωάννα Μπέχλου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
2: για την παρέα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Αντίο στο κοινό σου.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Χαρακτηριστικό της έντονης αποδοκιμασίας για τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι ότι το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Η αρνητική αυτή αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να υποστηρίζει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση και το 38% στην ίδια. Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια και ακολουθεί η οικονομία με 34%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να βρίσκεται δεύτερη, με ποσοστό 15,8%. Στην τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ, με 12,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 5,8%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 με 3,5%. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, συναντάται αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο, συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας ότι οι σημερινές δηλώσεις Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θα νικήσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Αναφερόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, παραβίαση.

0: χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας, ο οποίος παραμένει καθυλωμένος επί 6 μήνες κάτω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου, μιλώντας στο Mega News 104,6. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο οποιοδήποτε μηχανικός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να έχει συμβουλεύσει τους κατοίκους να προβαίνουν σε εκενώσεις 10 έως 15 ημερών, όταν ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες του μετρό. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκενώσεις αυτές να χρειαστούν. Άλλαξε την κατάθεσή της μία από τις γραμματείς στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιβεβαίωσε ενώπιον του ανακριτή πως έγινε μέθη στον τραγουδιστή από την προφυλακισμένη γιατρό, τονίζοντας ότι η 56χρονη ζητούσε να της βρουν αντίδοτο για τη μέθη που του χορήγησε. Είπε μάλιστα ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, αναφέροντας μάλιστα ότι παράλληλα με τον Γιώργο Μαζωνάκη διενεργούσαν πλάσμα αφαίρεση και σε άλλον ασθενή στο διπλανό δωμάτιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιωνία Οδό στο ύψος της Σάρτας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο με υγραέριο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα έκλεισε και η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού. Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της ελληνικής αστυνομίας και της Ιωνίας Οδού για τη διαχείριση της κατάστασης. Ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αν και βρέθηκε να χάνει από γκολ του Ζίβκοβιτς στο τέταρτο λεπτό, η εθνική ομάδα έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 στο Βελιγράδι τη Σερβία. Στον πρώτο αγώνα για την πρώτη κατηγορία του Nations League, ο Τζόλης ισοφάρισε σε 1-1 στο 74ο λεπτό, ενώ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Δουβίκας χάρισε την εκτός έδρα νίκη στη Γαλανόλευκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
1: Μέγα News 104,6.

0: Πάμε, πάμε. Καλημέρα, πω, καλησπέρα, πω, πω. Καλή νύχτα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μην μπεις τίποτα, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Τέλο.
0: Λοιπόν, Mega News 104 και 6. 011-211-016-104-6 τα τηλέφωνά μας. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο
2: και σας περιμένει υπομονετικά.
0: Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου θα είναι στον ήχο και στο στίχο. Ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης είναι στην παραγωγή, έχει κάνει και κάποια ηχητικά, δεν ξέρουμε αν τα έχει πετύχει, θα δούμε στη διάρκεια. Μας ακούτε λίγο περίεργα, λίγο παράξενα, διότι μας τρώνουν, είμαστε υποκατασκευή. Λοιπόν, ξεκινάμε με την μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας, η οποία στο τέλος με τον Δουβίκα έκανε το 2-1 μέσα στην...
2: Μέσα στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι, στο 95. Μαρακανά, έτσι το λένε στο Βελιγράδι. Μαρακανά, Βελιγράδ.
0: Βελιγράδ.
2: Μπέογκραντ, Μπέογκραντ.
0: 2-1 λοιπόν, με Δουβίκα και, και το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Τζόλης. Ισοφάρισε. Είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι στο 4ο λεπτό 1-0.
2: Νωρίς.
0: Και ενώ ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος, φτιάχνει τα καλώδια και τα συμπράγκαλα για εσά.
2: Γιώργο, ξέρεις να το κάνεις αυτό. Όχι.
0: Δεν το ξέρει, αλλά θα το πετύχουμε.
2: Επειδή δεν ξέρω να το κάνουμε.
0: Εν τω μεταξύ μου είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει και άλλη εικόνα εκεί στο monitor, αλλά έχει βάλει πάλι.
2: Θα βάλει τώρα, το ετοιμάζει, ρε.
0: Όχι, ούτε κομπιούτερ έχω, ούτε τίποτα. Δηλαδή, πώς θέλεις να κάνω εκπομπή. Έχουμε και καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή. Έκανε τον κόπο η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Από τη Χαλκίδα και είναι σήμερα κοντά μας. Θα είναι εδώ, θα παρακολουθήσει, θα σας μιλήσει, θα μπορείτε να την παίρνετε και τηλέφωνο και να της μιλάτε
2: και να θέθετε ερωτήματα για τα πάντα.
0: Σκληρά ερωτήματα
2: για τα
0: παρακαλώ.
2: Πάντα, για τα πάντα. Έχουμε πολύ πράγμα, Κατερίνα, να βάλουμε, προσπαθήσουμε να βάλουμε σειρά. Ναι. Έχουμε την εθνική, είπαμε το
0: παιδιά,
2: διπλό.
0: Αυτό να με τον μπλε αφήστε, είναι πιο ωραίος από τον άλλο.
2: Ναι,
0: αυτό να.
2: Α, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Εξαιρετικός. Πάμε, έχουμε εθνική, είπαμε, διπλό της εθνικής στο Βελιγράδι μπήκε με το δεξί, με τον γκολ του Δουβίκα. Ο Δουβίκας, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική χρονιά και στην Κόμο. Οφείλουμε να τα πούμε αυτά και να τα υπογραμμίζουμε. Έχουμε πλούσια αθλητική δραστηριότητα, γιατί είχαμε και την έναρξη της EuroLeague, είχαμε την παρουσία, την εκπροσώπηση, τη διπλή, την ελληνική, νωρίς ο Παναθηναϊκός και μετά ο Ολυμπιακός και οι δύο. Κέρδισαν
0: με καλές εμφανίσεις.
2: Και οι δύο, ναι, με πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Παρή 91-72 και ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια με 106-89.
2: Έτσι ακριβώς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε και τα ηχητικά φυσικά πάντα. Έχουμε και βούλτεψη σήμερα, γιατί ζήτησες βούλτεψη. Οπότε...
0: Ζήτησα βούλτεψη, διότι περάσανε δύο μέρες και δεν είχα ακούσει βούλτεψη.
2: Και σου είπα πολύ καλά.
0: Μου έλειψε. Μου έλειψε. Ναι.
2: Έχεις πάθει σύνδρομο στέρησης.
0: Έχω σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά.
2: Θα σας πούμε και για τα άλλα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Πρώτη. Όπα.
0: Όπα, παιδιά.
2: Το πέτυχες, Γιώργο.
0: Σιγά σιγά.
2: Α, ο άλλος το πέτυχε.
0: Ο Δημητράκης.
2: Καλώς το Δημητράκη.
0: Καλώς το Δημητράκη.
2: Ναι. Δημητράκη, κάνεις το κορόιδο όταν παραγγείλεις. Το ξέρω. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Είπαμε η πρώτη μέρα Πέμπτη. Έχουμε και Παρασκευή αύριο παιχνίδια. Σήμερα όμως είχαμε την ελληνική εκπροσώπηση και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Δίνουμε τηλέφωνο.
0: 211-016-104-6 το τηλέφωνο.
2: Αν θέλετε να πάρετε και το Viber, που έλεγε ο άλλος, Viber.
0: Viber.
2: 6981.
0: 6981-041-046. Viber και WhatsApp. Ναι, θα γράφετε εκεί τα μηνύματά σας και τα λοιπά και τα
2: λοιπά. Νάτο, σόρτε
0: να το και το κομπιούτερ. Νάτο ρε που λέγες, ρε. Νάτο ρε που λέγες.
2: Αμέσως να φας το Γιώργο.
0: Δεν έχει καλώδια.
2: Δεν έχει
0: καλώδια. Βλέπω κομπιούτερ χωρίς καλώδια. Μάλλον είναι εικονικό είναι.
2: Όχι, δεν είναι εικονικό.
0: Αλλά.
2: Δεν είναι ενσύρματο.
0: Πω. Απαπαπα. Και η φωνή από τα
2: το
0: βάθη.
2: Υπερπέραν.
0: Από το υπερπέραν λέει: Μιχάλη, σκάσε, μιλάς πολύ.
2: Ναι.
0: Έτσι είπα. Εγώ τι να κάνω.
1: Το θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχού.
2: Εγώ θα πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Μπορούσα να παραγγείλει.
0: Μπορούσα.
2: Παρήγγειλε.
0: Όχι.
2: Τέλειωσε.
0: Ήταν η μέρα του να πληρώσει.
2: Α, ναι!
0: Δεν τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρεις όλα. Να καλωσορίσουμε και τη Μαρία. Γεια σου Μαρία,
2: σου ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα σας, καλά.
0: Κάτσε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κατέβασε το λίγο.
2: Εδώ.
0: Και μίλα λίγο πιο δυνατά.
3: Πιο δυνατά.
0: Για να σ' ακούμε όλοι και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω το βιογραφικό της Μαρίας. Η Μαρία είναι μητέρα τριών παιδιών.
2: Εξαιρετικό.
0: Η οποία αποφάσισε ότι θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Τα λέω καλά.
3: Σωστά.
2: Ναι.
0: Σου είχε έρθει από μικρή η πετριά, φαντάζομαι. Δεν σου ήρθε τώρα.
3: Εννοείται.
0: Και έκανες τα παιδιά σου, τα μεγαλώνεις και τα λοιπά. Και λες τώρα, εκτός από τη δουλειά που κάνεις, που πραγματικά είναι. Που σου τρώει αρκετές ώρες, λες εγώ θα κάνω και το χόμπι μου τώρα και την.
3: Την καψούρα μου, το έχουμε πει.
0: Καψούρα.
3: Μεγάλη καψούρα.
0: Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό?
3: Πώς μου ήρθε αυτό? Από έναν μπαμπά ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής. Μπήκε ένα μικρόβιο, γιατί στα γήπεδα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε από τη στιγμή που δεν κατάφερε να με κάνει αθλήτρια, είπα να το πάω με πλάγιο τρόπο να ασχοληθώ με τα αθλητικά. Νομίζω μου αρέσει καλύτερα να βλέπω σφαιρικά τα πράγματα από το να κάνω κάτι άλλο εντός ή εκτός γηπέδου διαφορετικό. Να παίζεις με τα στατιστικά, να βλέπεις τις φάσεις, να τις αναλύεις, να ξεχωρίζεις τα highlights, να κάνεις όλα αυτά τα οποία πρέπει να δεις εξωτερικά και να κάνεις τις σωστές αναλύσεις από τον παίκτη μέχρι τον τρόπο που μπορεί να παίξει ένας προπονητής, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο. Έχει ενδιαφέρον και μπορείς να εξελίξεις γενικότερα και τη σκέψη σου μέσα σε αυτό.
0: Από τα αγωνίσματα και από τον τρόπο που σκέφτεσαι
3: από
0: τα...
3: Το, ναι.
0: Ωραία, πάμε και στην... Θα έχουμε τη Μαρία εδώ μέχρι το τέλος εκπομπής. Θα πούμε και άλλα πράγματα, γιατί εγώ έχω και απορίες τις οποίες θα τις θέσω. Πώς θα καταφέρουν και τα λοιπά. Γεια σου Ηλία.
2: Γεια σου Ηλία.
4: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
4: Κάντε.
2: Μια χαρά. Όλα τα καταφέρουμε,
0: καλά.
2: Τα καταφέρουμε.
0: Τα καταφέρουμε.
2: Τώρα όπα, όπα, λίγο, γιατί βάζει ένα καλώδιο Γιώργο, να σκύψω.
0: Όχι, όχι, όχι, μη.
2: Ναι, μα, εντάξει.
4: Να πούμε υγεία σε όλους τους καλαθοσφαιριστές.
0: Άρα πάμε για μπάσκετ. Άρα πάμε για μπάσκετ.
4: Πάμε, για μπάσκετ. Πάμε ναι. Μόνο για μπάσκετ και μόνο για τον Ολυμπιακό που είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, Μπάμπη, γιατί έπαιζε και η Εθνική.
0: Το είδα... πολύ προσεκτικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού και έσκαγα και κάποια ματιές στην Εθνική. Ιδιαίτερα μετά την ισοφάρηση.
4: Ένας Ολυμπιακός που ήταν πάρα πολύ καλός. Το δείχνει και το αποτέλεσμα για την εποχή 106 πόντους να βάζεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε πολύ νοθρά. Η Μπασκόνια το παρέστηρε πάρα πολύ στο πρώτο πεντάλεπτο στο ρυθμό της.
0: Της μπήκαν και τα σούτ βέβαια.
4: Της μπήκαν και τα σούτ το 6-6. Είδε και την άμυνα του Ολυμπιακού ανοργάνωτη. Και το εκμεταλλεύτηκε. Αλλά στην πορεία όσο περνούσε ο χρόνος, ο Ολυμπιακός έγινε πιο... Η άμυνα του έστειξε περισσότερο. Και με το ρυθμό... Και επέβαλε το δικό του ρυθμό. Σιγά σιγά δομημένη κάθε επίθεση. Και το έκανε το παιχνίδι πιο set game, δηλαδή στα μέτρα περισσότερο. Παρόλο που και αυτός έτρεξε πολλές φορές το παιχνίδι, αλλά όχι αυτό το run and gun που έπαιξε η Μπασκόνια.
2: Η Μπασκόνια είναι το χαρακτηριστικό της παιχνίδι αυτό, δεν είναι παιχνίδι του Ολυμπιακού.
4: Ναι, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο ταλέντο, προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί έτσι. Σου λέει: άμα θα προσπαθήσω να το κερδίσω το παιχνίδι όπως μπήκε η κυρία στο τελικό με εμάς.
2: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν τώρα κάποια νούμερα τα οποία δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Το ένα νούμερο που δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού είναι τα 89 παρά 1,90 που έχει δεχθεί. Που είμαι σίγουρος ότι ο coach δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευχαριστημένος. Είναι επίσης τα συνολικά rebound, τα οποία είναι 34 της Μπασκόνια, η οποία έχει χάσει. Είναι οι 5 περισσότερες assist που έχει κάνει η Μπασκόνια, παρόλο που έχει χάσει. Και είναι φυσικά και τα λάθη, που παρόλο που ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει, έχει 15 λάθη, ενώ η Μπασκόνια έχει 11.
4: Πολύ σωστά.
0: Εξηγείται από το πιο γρήγορο τέμπο που έχει επιβάλει φέτος ο Ολυμπιακός. Αυτό, Ηλία.
4: Ναι, γιατί αν δείτε, οι δύο του Άση πήγανε πάρα πολύ καλά οργανωτικά, αλλά υποπέσαν σε πολλά λάθη. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάε.
2: Ναι, καλά, αυτό είναι και θέμα ενσωμάτωσης, έτσι, γιατί και οι δύο είναι από επέκτες οι οποίοι δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί απόλυτα σε αυτό που λέμε play του Ολυμπιακού. Οκ.
4: Ακριβώς. Αλλά είναι και η εποχή τώρα, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Είναι λογικό κάπου, σύν το ότι σε παρασύρει ο ρυθμός αυτής της ομάδας το να κάνεις λάθη. Δηλαδή σε ένα σημείο γίνανε, αν δείτε στην δεύτερη περίοδο, γίνανε συνεχόμενα λάθη και κατέρωθαν και τις δύο ομάδες.
2: Ναι. Ναι, γιατί αυτό ξέρεις πάρα πολύ καλά, Ηλία μου, ότι ήταν μια προσπάθεια της Μπασκόνια, γιατί η Μπασκόνια δεν έχει την ποιότητα του Ολυμπιακού, να πάει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα, οπότε να παρασύρει κατά κάποιο τρόπο τον Ολυμπιακό σε αυτό το ρυθμό. Εντάξει, είναι πολύ έμπειρη ομάδα ο Ολυμπιακός, ακόμα και όταν παρασύρεσαι μέσα στην δίνη του παιχνιδιού, μετά αυτό έρχεσαι και το φρενάρεις από μόνο σου και πηγαίνεις στις πιο τετράγωνες επιθέσεις. Από την άλλη, από τον Ολυμπιακό, για μένα έλειπε και λείπει ακόμα πολύ από το παιχνίδι του, και αυτό οφείλεται στον τραυματισμό του, η συνεισφορά του Μιλουτίνοφ στο pick and roll. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, όλοι το ξέρουμε. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης και του τρόπου επίθεσης του Ολυμπιακού, και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμα στα ζητούμενα. Θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια, είμαι σίγουρος, δηλαδή θα το δούμε.
4: Σίγουρα, και στα rebound, όπως είπες, είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να της παίρνει 17 επιθετικά rebound. Είναι ανεπίτρεπτο. Από μια ομάδα που
2: και γι' αυτό το είπα, Ηλία μου.
4: Έπαιζε με ένα σέντερ ο οποίος πάει στα 37 και δεν είχαν άλλον.
2: Σωστό.
4: Κατέβηκε με το Κούρουξ και το Σεντεγκέρσις που δεν είναι κανένα από τους δύο σέντερ.
2: Ναι.
4: Με σκοπό να ανοίξει το γήπεδο και εσύ δέχτηκες σου πήραν τόσα απαιτητικά rebound. Ναι. Είναι πρόβλημα. Mm.
2: Σωστά. Εντάξει,
4: αναλογία των λαθών assist. Ο Ολυμπιακός γενικά στο σημερινό μάτι είχε 20 με 15.
2: Η χρονιά
4: πέρυσι ήταν γύρω στο 21 με 12 ακόμα κάτι.
2: Ναι.
4: Αυτό πρέπει να διορθωθεί, γιατί άμα κάνεις 15 λάθη με την Μπασκόνια.
2: Έτσι. Που συμφωνώ απόλυτα. Καμία
4: ομάδα, όποια περιφερειακά έχει τους καλούς αμυντικούς.
2: Και είναι και μια ομάδα αντικειμενικά που αν τη δεις με το περσινό της ρόστερ, περισσότερο λες ότι έχει αποδυναμωθεί παρά έχει ενισχυθεί. Θα το δούμε βέβαια, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά μια πρώτη ματιά αυτό λέει ότι είναι ίσως.
0: Εγώ έτσι όπως την είδα δεν είναι για δεκάδα πάντως.
2: Ναι, είναι νωρίς, Μπάμπη. Έχει πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά είναι ομάδα η οποία ψάχνεται. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο.
4: Είναι μια ομάδα που έχει χάσει το βασικό της χειριστή το Τρέτ Φόρεστ, έχει χάσει το βασικό της κόρεο το Λουί Καμπαρό, το Καμπαρό
2: που πήγε στη Ρεάλ.
4: Ναι, έχασε το τεστάρι της που τσέδινε πάρα πολύ δύναμη στη ρακέτα τον Ομορούγε. Δηλαδή έχει πάρα πολλές αλλαγές. Και έχασε και τον Διακητέ, ο οποίος πήγε στην Ντουμπάι. Στην ουσία ομάδα.
0: Είδες καθόλου Ντουμπάι Ρεάλ?
4: Όχι, δεν πρόλαβα να δω,
2: το είδα,
4: αλλά ήθελα ότι θα κερδίσει μετά τον Πάι, θα έπαιρνε την εκδίκησή της. Δεν το είδα. Είδα το Παναθηναϊκό, γιατί είχε μια τηλεόραση δίπλα από εκεί πέρα, παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό, αλλά και εκείνο δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα ασφαλή, γιατί και η Παρή είναι πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή, οι ομάδες και η Παρή και
0: έχει
4: η Μπασκόνια...
0: Έχει αποδυναμωθεί πολύ η Παρή.
2: Ναι, έχει αποδυναμωθεί.
0: Όπως και η Μπασκόνια έχει αποδυναμωθεί, εντάξει. Ούτε αυτή την είναι βλέπω στη δεκάδα, δηλαδή.
4: Για 15η και κάτω θέση τις έχω αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Mm. Τώρα γενικά δεν μπορείς να βγάλεις πολλά
0: σφαλή. Όχι, πρώτο μάτς τώρα τι να βγάλεις συμπεράσματα, ναι, δεν υπάρχει.
2: Καλά παιδιά, μιλάμε για ένα μαραθώνιο, έτσι. Είναι 20 ομάδες, έχουμε τις εμπόλεμες αυτές που λέμε διαβολοβδομάδες και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια και γι' αυτό οι ομάδες αυτές που λέμε τις πρώτες γραμμής ή οι ομάδες που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν σε αυτήν την διοργάνωση έχουν ανοίξει πάρα πολύ το ρόστερ τους. 20 παίχτες και φυσικά υπάρχει μια λογική σε αυτό, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για ένα μαραθώνιο και είδαμε και πέρυσι τι έγινε με τραυματισμούς και μικρούς ή μεγάλους, πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο κατοχυρωμένος.
0: Ωραία.
4: Είναι και τα πρωταθλήματα είναι πλέον πάρα πολύ δυνατά.
2: Σωστά.
4: Δηλαδή και η ΑΣΕΜΠΗ έχει πάρα πολλούς αγώνες και όπως και το δικό μας θα είναι πλέον.
2: Το δικό μας θα είναι φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολο ή το δυσκολότερο πρωτάθλημα των τελευταίων 20 χρόνων.
0: Λόγω Άρη και ΠΑΟΚ, έτσι. Φαντάζομαι.
4: Λόγω Άρη και ΠΑΟΚ.
2: Ναι, βέβαια. Λόγω Άρη και ΠΑΟΚ. Α, και ΑΕΚ, να μην την υποτιμάμε.
0: Α, και η ΑΕΚ. Ναι, και η ΑΕΚ.
2: Την υποτιμάμε. Η ΑΕΚ είναι μια χαρά ομάδα.
0: Έχει κάνει και ένα μεγάλο χορηγικό πακέτο με την Superbet. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον γενικότερα φέτος. Και Ελλάδα δηλαδή το πράγμα.
2: Βέβαια.
4: Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία.
4: Αυτά πάνω κάτω. Θα ξαναπούμε και μέσα στη σεζόν σίγουρα και στους άλλους αγώνες. Θα ξαναπάνουμε.
0: Ωραία, Ηλία.
2: Βέβαια.
0: Ωραία.
2: Με χαρά θα σε περιμένουμε, Ηλία.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Θα ξαναλέμε.
2: Να είσαι καλά, Ηλία. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Μιχάλη το Χατζηαρσενίου. Του έχω στείλει και ένα μήνυμα στο δίκαιο μου απάντηση.
0: Ναι, ωραία. Mm. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Μαρία, πώς καταφέρνεις. Mm. Πώς καταφέρνεις, είναι βαρύ να έχεις τρία παιδιά και να πηγαίνεις στα γήπεδα, να κάνεις αυτό, να γράφεις ατελείωτα στο site εκεί. Πώς τη βγάζεις πέρα?
3: Μια χαρά, υπάρχει στήριξη.
0: Α.
3: Υπάρχει στήριξη, υπάρχει μεθοδικότητα και υπάρχει στόχος. Όταν έχεις στόχο, όλα τα κάνεις.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είναι...
2: Εντάξει, δεν την κουράζει, ρε παιδί, γιατί το θέλει, φαντάζομαι, έτσι,
3: Μαρία. Ακριβώς, ναι.
0: Είναι πολύ ο χρόνος, ρε φίλε, τρία παιδιά. Δεν είναι αστείο πράγμα.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Και παράλληλα να δουλεύεις και άλλη δουλειά, γιατί πρέπει μέχρι να μπορεί να ζει από αυτήν την αγάπη που έχει με τα αθλητικά, παράλληλα πρέπει να δουλεύει.
3: Έτσι.
0: Πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα?
3: 8,5
0: ώρες δουλεύεις τη δουλειά που είναι για επιβίωση, ναι. Έτσι,
2: ναι.
0: Είναι αρκετές ώρες. Γιατί 8,5?
3: Είναι το διάλειμμα το μισό τώρα που τα έχουν κάνει.
2: Ναι, παιδί μου.
3: Δεν είναι εκτός ωραρίου πλέον το διάλειμμα.
2: Ναι, και δεν πληρώνεται.
0: Είναι υποχρεωτικό και δεν πληρώνεται.
3: Ναι.
2: Έχουμε πολύ μπροστά τέτοιο εργασιακό.
0: Ναι, γιατί εντάξει.
2: Το ζηλεύω.
0: Λέει, θα κάτσει μισή ώρα, κάτσε να.
2: Ναι.
0: Να δουλέψει μετά.
2: Και δεν θέλω να ακούω παράπονα, γιατί τη μισή ώρα που κάθονται δεν ούτε τους μαστιγώνουν, ούτε τους κοπανάνε, ούτε τους βαράνε. Δηλαδή, σκέψου στις γαλέρες ότι αυτά τα κάνανε.
0: Η Μπάγκερν κέρδισε την Χάπολ.
2: Ναι, την κέρδισε και πολύ καθαρά. Θα τα πούμε αυτά με τον Λαμπίρ.
0: Στον Πόντο, ρε φίλε.
2: Ποιο στον Πόντο είναι τώρα και είναι η δεύτερη περίοδο αυτό που βλέπεις, γιατί είναι.
0: Όχι,
2: το θεάρεστο.
0: Λέει το τελικό, 84-86.
2: Ναι, σε κάποια φάση σου λέω. Ναι. Το παιχνίδι είχε γίνει πολλά με λίγα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να επανέλθουμε στη Μαρία. Μου λες ότι 8,5 ώρες για. Και τις υπόλοιπες πόσες ώρες τρώει η ενασχόληση με τα αθλητικά?
3: Αναλόγως στην κινητικότητα η οποία υπάρχει, μπορεί να μου φάει και 6, μπορεί να φάει και 4, αναλόγως.
0: Καλά, το Σαββατοκύριακο αποκλείεται να φάει.
3: Σαββατοκύριακο, όχι. Σαββατοκύριακο έχει μεγάλη κινητικότητα. Η περιοχή μας είναι στην Γάμα Εθνική, είναι η Elite League η οποία παίζει γενικότερα και η Χαλκίδα.
0: Παρακολουθεί ο κόσμος την Χαλκίδα το μπάσκετ, πάει στην ομάδα δηλαδή?
3: Ναι. Είναι πίσω από την Αγία, είναι ένας Νίκος Οικονομόπουλος πολύ δυνατός, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό χορηγό πλέον με την Κέρακολ, οπότε έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στο να γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μπάσκετ και αυτός, αλλά πλέον και ο Αστέρας Αλιβερίου, mm-hmm. ο οποίος παίζει Nation League 1, τρίτη κατηγορία μπάσκετ.
0: Κάπου εκεί είναι και ο Αγγέλου τώρα.
3: Σωστά.
0: Είναι.
3: Ο Βαγγέλης Αγγέλου, ο οποίος είναι προπονητής στον Αστέρα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή.
2: Μεγάλη μορφή.
0: Μορφή.
2: Ο τρελάρχης, βέβαια. Ρε.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός.
2: Εξαιρετικός γνώσης του μπάσκετ.
3: Σωστά, ναι.
2: Εξαιρετικός γνώσης του μπάσκετ, με τεράστια εμπειρία. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο άθλημα και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα.
3: Και θεωρώ κιόλας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι απορίας άξιο το ότι έχει πάει σε μια Nation League 1, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ή σε Elite League ή να είναι σε GBL. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορεί να χτίσει πράγματα και να βγάλει προσωπικότητες ώστε να χτίσει μια νέα γενιά μπάσκετ, ακόμα και εθνικής ομάδας, να βγάλει κάποιους παίκτες μπροστά. Έχει το μυαλό να το κάνει.
0: Μήπως κατέβηκε εκεί για να κάνει και αυτό το πράγμα, δηλαδή.
3: Σίγουρα και οι ακαδημίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο τμήμα του Αλβερίου είναι πολύ καλές, δομημένες με καινούργιους μπασκετές, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από μικρές ηλικίες να φέρουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό.
2: Το που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
3: Εννοείται. Εννοείται. Όπως έχει κάνει αντίστοιχα και η ΑΓΕΧ με το όραμα το οποίο έχει ο Νίκος Οικονόμου απέναντί της.
2: Ναι.
0: Και αυτός έχει σκάψει πολύ, ο Οικονόμου.
2: Ναι.
0: Έχει σκάψει πάρα πολύ.
2: Και το κάνει χρόνια. Έτσι, δεν είναι κάτι ναι. Το οποίο.
3: Ξεκίνησε σαν προπονητής ουσιαστικά στην ομάδα της ΑΓΕΧ και το εξέλιξε να μπορέσει να ολοκληρώσει το όνειρο το οποίο είχε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ωραία, είχαμε λοιπόν και την εθνική ομάδα που έκανε μεγάλη νίκη, λέω, γιατί εντάξει, οποιαδήποτε νίκη στην έδρα των Σέρβων είναι σημαντική.
2: Και μάλιστα και με ανατροπή, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Και πριν πετύχει την ισοφάριση ο Τζόλης, να πούμε ότι η εθνική είχε χάσει 3-4 κλασικές ευκαιρίες.
0: Κατά διαστήματα πάντως έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο.
2: Έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Τι θες, κοριτσάρα μου, θέλεις τέτοιο.
0: Να βάλει το σήμα και να συνεχίσουμε.
2: Μπράβο.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Mega News 104 και 6, 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας, 6-9-81-041-046 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα με το μπάσκετ και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον Λαμπύρη να μας πει τα περισσότερα μάτσα, αλλά και τι είδες το αυτό.
1: Να μας πει γενικότερα το πανόραμα της πρώτης αυτής αγωνιστικής, γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια.
0: Θα έχουμε και τον Νικοκύρη αργότερα από την
1: Σερβία,
0: από το Βελιγράδι, για να μας πει τα γύρω-γύρω από το μάτς της ομάδας. Mm. Και το Ντουμπάι Ρεάλ στον πόντο, έτσι, 78.
1: Και το Ντουμπάι Ρεάλ στον πόντο, στο οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει τις δύο τελευταίες επιθέσεις, γιατί το βλέπω αυτό το παιχνίδι, το είδα αυτό το παιχνίδι. Αντίθετα, δεν μπορούσα να... Κοίταξε να δεις, γίνεται αυτή η ιστορία, ρε παιδάκι μου, με το προγραμματισμό των παιχνιδιών. Το λέγαμε και από πέρυσι αυτό. Είναι φοβερός, είναι μέσα σε τρεις ώρες, είναι 8 παιχνίδια, τι να προλάβει να δεις.
0: Δεν μπορείς να τα δεις.
1: Και δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, γιατί δεν αλλάζει αυτό.
0: Δηλαδή κάποια παιχνίδια... μέσα σε δύο εβδομάδες θα κάνουν τόσα μάτς τώρα.
1: Εντάξει, άντε αυτό... Να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το καταλάβουμε. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί τα παιχνίδια, ας πούμε, δεν ξεκινάνε ακόμα πιο νωρίς. Να προλάβεις να δεις και κάποια άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, πάμε σχάρι, εγώ ήθελα να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δω, ας πούμε, τι κάνει, ας πούμε, αυτή η ομάδα, πώς θα είναι στην πρώτη της αγωνιστική. Έχασε, βέβαια. Θα τα δούμε. Είχε το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα, επίσης σημαντικό παιχνίδι. Είχε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είχε το παιχνίδι του Παναϊκού. Είχε το παιχνίδι της Ρεάλ με την Ντουμπάι που ήταν άκρο συναρπαστικό. Και την ίδια ώρα είχε και το Χαποέλ Μπάγκερν που και αυτό ήταν συναρπαστικό με συναρπαστική κατάληξη.
0: Θα κάνω τεστ στη Μαρία τώρα. Αύριο ποια μάτς είναι.
2: Αύριο ποια μάτς είναι. Φίρτους, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
2: Μπεσίκτας Βαλένθια.
1: Σωστά.
2: Φενέρ Βίκτους και Παρτιζάν με Ολύμπια.
1: Παρτιζάν με Ολύμπια. Σωστά.
0: Τρία μάτσα έχει αύριο.
2: Τρία.
0: Ναι.
2: Ορίστε,
0: θα μπορούσαν να τα μοιράσουν.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Κάτι μου λέγανε για το στοίχημα, για το ένα, για το άλλο.
0: Ποιο στοίχημα, ρε
1: φίλε. Δεν ξέρω.
0: Τι δουλειά έχει το στοίχημα τώρα για να μοιράσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή να παίξουν σήμερα τα έξι και να παίξουν αύριο τα άλλα έξι. Δεν κατάλαβα.
1: Ωραία. Ένα αυτό.
0: Δεν θα βρίσκανε κόσμο να στοιχηματίσει αύριο ή σήμερα. Πλάκα.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Είμαι σε αυτό ο άσχετος. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ήταν και ένα διήμερο όπου οι αθλητικές δραστηριότητες είναι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν έχουμε δηλαδή, ξέρω κι εγώ, κάποια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση στο ποδόσφαιρο που θα έλεγες να πούμε Πέμπτη, που κανονικά έχουμε το conference, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ναι, που να πεις ότι έχουμε μια πλειάδα παιχνιδιών, οπότε τα βάζουμε αυτά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τηλεοπτικό. Δεν το καταλαβαίνω. Και λέω, γιατί να ξεκινάει 7 το πρώτο παιχνίδι? Ας ξεκινούσε, ας πούμε, στις 5. Ας είχαμε και παιχνίδι στις 5.30. Mm-hmm. Να επιμοιραστεί ακόμα και το μεσημέρι, ρε παιδάκι μου. Να ξεκινούσαμε πιο νωρίς τα παιχνίδια. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τι γίνεται με τον προγραμματισμό. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω για αυτό το 78-77 της Ντουμπάι με τη Ρεάλ. Ομάδες οι οποίες συναντήθηκαν και στο
0: Αμπουντάμπι.
1: Και στο Αμπουντάμπι, ναι, στο Super Cup. Ναι. Έτσι που έγινε για πρώτη φορά. Η Ρεάλ έχει κάνει στο τέλος δύο επιθέσεις, Μπάμπι, οι οποίες είναι καθαρά. Πώς να το πω, επιπόλες. Εντελώς επιπόλες.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Σοβαρά όμως. Ναι. Κάντε τους μήνες.
1: Εκεί θα φτάσω. Ναι, δεν είναι επίπεδο Ρεάλ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ξέρεις, είναι κάποιες φορές που εμείς απ' έξω βλέπουμε λίγο πιο καθαρά.
1: Ναι.
0: και εκ του αποτελέσματος κρίνουμε το ένα ή το άλλο. Αλλά όταν είσαι εκείνη τη στιγμή στο...
1: 100% ρε παιδί μου.
0: Είναι πολύ δύσκολο είναι να πάρεις πολύ δύσκολο, τη σωστή αλλά... απόφαση και τη... και τη σωστή στιγμή, εν πάση περιπτώσει.
1: Το αναφέρω για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να υποθεί με μεγαλύτερη έμφαση σε μια επίθεση. Σε μία επίθεση. Ναι. Αλλά τώρα μια ομάδα η οποία είναι έτσι, με τις ομάδες... ναι, και είναι με... και στα φαβορί της διοργάνωσης, μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Α, μπράβο, είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Να κάνει δύο επιθέσεις πραγματικά από αυτές που λες... τις βάζουμε στο βίντεο και αυτές οι δύο επιθέσεις δεν πρέπει στο υπόλοιπο της χρονιάς να επαναληφθούν.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Κέρδισε πάντως γιατί έπαιξε καλή άμυνα. Ο Πασκουάλ είναι ένας προπονητής ο οποίος θεωρώ ότι θα δώσει άλλη οντότητα σε αυτήν την ομάδα η οποία έχει τεράστια ποιότητα αλλά και τεράστια τρολοκομεία. Έτσι. Έχει απειθαρχία μέσα της. Θεωρώ συλλογή από απειθαρχία και μέσα τρολοκομεία. Άντε να τους βάλεις αυτούς τώρα να παίξουν άλλα Πασκουάλ. Δεν ξέρω. Πιστεύω θα το καταφέρουν. Και από την άλλη μεριά δοκιμάζει
0: και
1: ο Γοντζάλη.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή έχουν και περιοχές με πολύ άμμο, μπορεί να τους βουτάνε για τους πηγαίνες.
1: Το επόμενο είναι αυτό. Το επόμενο.
0: Εγώ θέλω να επανέλθω
1: αυτό
0: στη Μαρία και να τη ρωτήσω τι δυνατότητες έχει ένα παιδί που μένει. Επαρχία, εντάξει, η Χαλκίδα είναι και κοντά στη...
1: στην περιφέρεια, στη... να το πούμε. Ναι. Όλοι από
0: αν
1: επαρχία
0: θέλει
1: μας
0: να κάνει, να σπουδάσει ή να κάνει κάτι σχετικά με αυτό το επάγγελμα, να γίνει δηλαδή αθλητικός δημοσιογράφος.
1: Άντισε Μαρία και μετά θα απαντήσω εγώ γιατί...
2: Αν θέλει να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος. Εντάξει, είναι και εύκολο και δύσκολο. Δηλαδή, πλέον μετά το κορονοϊό, να πούμε, όπου βρήκαμε και την τηλεργασία, βρήκαμε και την τηλεκπαίδευση, τα βρήκαμε όλα αυτά, σίγουρα είναι πιο εύκολο στο να μπορέσεις να βρεις τρόπους να το κάνεις διαδικτυακά, όχι διαζώσεις. Οπότε, σίγουρα αυτό έχει κερδίσει κάποια πράγματα. Δεν ασχολείται όμως ο κόσμος της επαρχίας τόσο πολύ με τα αθλητικά με αυτόν τον τρόπο όσο ασχολούνται εδώ στην Αθήνα οι περισσότεροι, που έχουν περισσότερες επιλογές μετά να το εξελίξουν με άλλο τρόπο, είτε ραδιοφωνικά, είτε τηλεοπτικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο site. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα το... η επαρχία γενικότερα. Η επαρχία θα μπορεί να σε πάει δηλαδή μέχρι μια στερεά, μέχρι να βρεις γενικότερα την Εύβοια συνολικά, είσαι μέχρι εκεί. Οπότε δεν θα κάτσουν να το εξελίξουν να πάνε.
0: Και
2: να
0: από άποψη γεγονότων που γίνονται διαζώσεις, δηλαδή που μπορείς να πας σε παιχνίδια και τα λοιπά, επειδή είναι χαμηλές κατηγορίες και τέτοια, ή μόνο γιατί δεν υπάρχουν και τα κέντρα που μπορεί κάποιος να πάει
2: δεν
0: να
2: έχει
0: καθίσει.
2: Ναι, δεν έχει τις αντίστοιχες δομές για να μπορέσεις να το δεις όλο αυτό σφαιρικά και να έχεις την άποψη και να πεις ότι θα ασχοληθώ με το κομμάτι του ραδιοφώνου ή θα ασχοληθώ με το κομμάτι του να γράφω ή θα...
0: Έχει όμως ραδιοφώνου στο...
2: Έχει. Δεν, και πάλι δεν είναι εξελιγμένα στο αθλητικό κομμάτι.
0: Δεν είναι εξελιγμένα ή δεν πληρώνουν. Γιατί έχει σημασία. Γιατί αν πας και δεν πληρώνεις.
1: Α, θες και λεφτά.
2: Λίγα να μην θέλει.
1: Καλά είναι.
2: Άμα δεν θες εσύ, Μιχάλη.
1: Όχι, φτάσαμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ένα λεπτό δεν μίλησα και αμέσως το πήγατε στο οικονομικό.
2: Δεν φταίω εγώ, ο Μπάμπης φταίει.
0: Εγώ φταίω, ναι. Αλλά λέω...
1: Μην ξεχνάμε ότι η Χαλκίδα ήταν το πρώτο δημοτικό ραδιόφωνο που έγινε.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει. Υπάρχουν ραδιόφωνα τα οποία όμως δεν δίνουν ούτε τα βασικά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όντως.
0: Αξίζει ο κόπος να ασχοληθώ ή αξίζει ο κόπος να επενδύσω σε αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω στην επαρχία ότι δεν αξίζει ο κόπος να επενδύσεις. Δεν, το έχουν χάσει γενικότερα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί σημαίνει και επένδυση στην τελική ανάλυση.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Είναι διαφορετικό το κεφάλαιο που θα βάλει ένα ραδιόφωνο επαρχίας και είναι διαφορετικό το κεφάλαιο που θα βάλει ένα ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος είναι μεγαλύτερος.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τον άνθρωπο που θέλει να γίνει.
2: Για τον άνθρωπο που θέλει να γίνει.
0: Να επενδύσει ο ίδιος. Όχι να βάλει λεφτά. Να επενδύσει στο να το εξελίξει.
1: Στο δυναμικό.
0: Στο δυναμικό.
2: Αν θέλει να το εξελίξει, να το εξελίξει μόνο είτε Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το εξελίξει.
1: Υπάρχουν όμως μεγάλες πόλεις οι οποίες έχουν παράδοση και έχουν και ραδιόφωνο. Δηλαδή,
0: η Πάτρα, το Ηράκλειο.
1: Η Πάτρα, το Ηράκλειο, μπράβο, σωστά. Η Λάρισα.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Ο Βόλος έχει καλά ραδιόφωνα. Υπάρχουν δηλαδή πόλεις της Ελλάδας που μπορούν να. Κάποια νησιά τα οποία έχουν δημοτικά ραδιόφωνα τα οποία είναι αξιολογότατα. Ναι, ναι, βέβαια. Αξιολογότατα. Η απάντηση σωστή για μένα είναι για ένα παιδί που είναι στην περιφέρεια και η θεσμική, έτσι,
0: ναι,
1: είναι το ότι ένα παιδί στην περιφέρεια πριν από αυτή την κυβέρνηση δεν είχε καμία τύχη, με αυτή την κυβέρνηση πλέον η ζωή του έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρτα. Τον έστειλα, Ευαγγελία, άφωνος. Τον κοιτάζεις πως έχει γίνει. Πάρ' το άγαλμά σου. Και στον έναν ένα
0: λέει πως τον άλλον σκέφτεται. Έχεις ένα δίκιο. Πατούλης.
1: Έτσι τραβάμε, ρε παιδιά. Έτσι τραβάμε. Everybody 2-11-16-104-6 για να πείτε κι εσείς στο παιχνίδι. Το Άμστερνταμ μου στέλνει κρύα χαιρετισμάτα. 69-81-041-046 το Viber δικό σας. Είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε.
0: Το κάτω.

0: Να πω κι εγώ δύο κουβέντες, γιατί έβλεπα, γιατί τα είχαμε μοιράσει, τα είχαμε επιμοιράσει με τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης έβλεπε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Εγώ είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρή. Η Παρή δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Παρή. Όπως δεν έχει και ως προς το... Ως προς το θετικότερο, καμία σχέση ο Παναθηναϊκός που είδαμε των 91 πόντων, 91-72, 19 υπό της διαφοράς, με τον Παναθηναϊκό που παρακολουθούσαμε πέρσι. Δηλαδή η ποιότητα των παιχτών αποτυπώνεται πλέον στο παρκέ και η ρόλη είναι πλέον διακριτή, και νομίζω ότι αυτό για όλους τους φίλους μπάσκετ του Παναθηναϊκού θα το αντελήφθησαν, όλοι οι φίλοι του μπάσκετ του Παναθηναϊκού θα το αντελήφθησαν από την πρώτη επίσημη εμφάνιση.
1: Μόνο ο Ιάκουβας δεν το έχει αντιληφθεί.
0: Καλά, ο Ιάκουβας στο μπάσκετ μπερδεύεται, τα ξέρεις αυτά.
1: Δε φίλε, ξέρεις τι θέση έχει στο μπάσκετ. Δίπλα στον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι πιο καλύτερη θέση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και του λέω τι κατάλαβες, μου λέει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι. Καλά, αυτό...
1: Εσύ ξέρεις γιατί κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί είναι ο Ιάκουβας εκεί.
1: Όχι, δεν πηγαίνει. Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις γιατί δεν πηγαίνει.
1: Εγώ τι να ξέρω. Όποτε δεν πηγαίνει ο Ιάκουβας στο ποδόσφαιρο, κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Αυτό το σερί το είχε στο μπάσκετ.
1: Όχι. Στο μπάσκετ έχει κάνει κάποιες νίκες.
0: Αυτό που τίποτε είναι ο πρόεδρος. Ναι. Είναι αυτός που έχει τα κεμπάπ.

0: Λοιπόν, η εθνική ομάδα, ναι. Η εθνική ομάδα κατά διαστήματα έχει κάνει καλό παιχνίδι κατά διαστήματα. Και νομίζω ότι σε αυτήν την εθνική ομάδα που περισσεύει το ταλέντο, νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά και ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, Μάρια, την είδε στην ομάδα.
1: Δεν είδα την ομάδα. Είδα λίγο το σχηματισμό της στην αρχή, mm-hmm. που ακόμα περιμένω να το σχολιάσει ο Μιχάλης, γιατί δεν έπεσα μέσα σε όλα. Mm. Ναι, ακόμα περιμένω.
2: Δεν προλαβα να το δω, για να σου πω την αλήθεια, Μάρια. Δεν το είδα καλά. Είδα στιγμιότυπα. Γιατί ανάμεσα σε μπάσκετ και φουσμπαλέρα, εγώ το λέω, θα το ξέρει και ο Μπάμπης, θα δω μπάσκετ, δεν θα δω φουσμπαλέρα. Εκτός αν παίζει η ενδοξωτέρα ομάδα όλων των...
0: Του Άρεος.
2: Τότε
1: ξεκινάς την επόμενη Τρίτη.
2: Την επόμενη Τρίτη ξεκινάω μπάσκετ.
1: Ξεκινάς μπάσκετ.
0: Τα ευρωπαϊκά
1: ξεκινάω. Θα είμαι σκληρός κριτής.
0: Να είσαι.
2: Βέβαια, έτσι πρέπει να είναι. Με τον Άρη όλοι πρέπει να είναι σκληροί κριτές στο μπάσκετ. Γιατί αν έμαθει η Ελλάδα μπάσκετ...
0: Πιστεύω ότι μπορούμε φέτος να κάνουμε... και τρία ευρωπαϊκά. Δηλαδή στο μπάσκετ. Ναι.
2: Μακάρι.
1: Θεωρείς ότι θέλει κάποια ενίσχυση ακόμα ο Άρης?
2: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Όχι. Θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο στον Άρη αυτή τη στιγμή είναι υπερβολή. Εκτός χτύπα ξύλο αν έχουμε τίποτα πρόπτα. Όχι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, και το σχολίαζα για το ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας, που είμαι, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει τρεις παίκτες στο τέσσερα, οι οποίοι είναι και οι τρεις από το NBA. Δεν το συναντάς ούτε σε ομάδες της Ευρωλίγα. Αυτό. Είναι φοβερό. Εγώ θεωρώ όχι.
0: Πάντως εμένα μου αρέσει που και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης
2: επιστρέφουν
0: και έχουν και χαμηλά το κεφάλι, δηλαδή. Δεν έχουν αρχίσει να λένε θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα πάρουμε το τέτοιο, θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε το άλλο. Αλλά έχουν βάλει κάτω το κεφάλι και δουλεύουν. Και εγώ περιμένω να το δω και στο παρκέ αυτό.
2: Κοίταξε να δεις, λόγω της συναναστροφής σου για χρόνια με τον Ξανθό, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης είναι από τις ομάδες που έχει αμυγός μπασκετικό κύκλο.
0: Έχει πολύ.
2: Ναι, αμυγός μπασκετικό. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στο ποδόσφαιρο σε. Τέσσερις φορές.
0: Ναι.
2: Στα τέσσερα ντέρμπι. Okay. Αλλά σε παιχνίδια μπάσκετ θα πάνε είτε παίζει με τον Κολοσσό, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
2: Λοιπόν,
0: το έχω δει δηλαδή.
2: Αυτός ο κόσμος τώρα που έχει δει και ένα κάρο πράγματα, έχει και διαδρομή, και έχει και τέτοιο, έχει και παιδεία και την έχει μεταλαμπαδεύσει την παιδεία και στα παιδιά του, okay. Είναι αδύνατον να εμφορείται από συναισθήματα μεγάλο ιδεατισμού ή υπερβολών. Λέει, φτιάχνουμε μια ομάδα, πάμε να τη δούμε, να τη στηρίξουμε και θα έρθουν όλα μόνα τους. Δεν ξέρω αν ο φίλος μου Γιάννης Ολαμπύρης έχει την ίδια απόψη που την έχει, ευχαριστώ πολύ. Γιάννη μου.
0: Γιάννη.
3: Καλησπέρα, άκουσα το μισό, πρόλαβα το μισό, Μιχάλη.
0: Μισές δουλειές κάνει, Γιάννη μου, χρόνια τώρα. Μισές δουλειές κάνει.
2: Μισές δουλειές κάνει. Όχι, έλεγα, είπε ότι, επεσήμανε και πολύ σωστά ο Μπάμπης, ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ επιστρέφουν και αυτό που του έχει κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν έχει ακούσει από αυτές τις ομάδες υπερβολές ότι ερχόμαστε να τα πάρουμε όλα, ότι το ένα και το άλλο. Και του έλεγα ότι είναι λίγο δύσκολο σε μια ομάδα. Ιδιαίτερα τον Άρη που έχει αμυγός μπασκετικό κοινό, αμυγός μπασκετικό κοινό, να εμφορείται από τέτοια συναισθήματα οι οπαδοί του. Να εμφορούνται από τέτοια συναισθήματα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το μπάσκετ και θεωρώ ότι το αντιμετωπίζουν άλλο το να έχεις όνειρα και φιλοδοξίες και άλλο να φτάνεις σε υπερβόλες.
3: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά εμένα μ' άρεσε και ο Νίκος ο Ζης που δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πάμε για μεγάλα πράγματα. Ότι
0: ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
3: Το να πάρει
0: το ευρωπαϊκό δεν είναι μεγάλα πράγματα, ρε εσύ, Γιάννη.
3: Πάρα πολύ, βέβαια. Το EuroCup είναι αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό κύπελο. Δεν είναι EuroLeague, αλλά δεν είναι και FIBA EuroCup ή δεν είναι Βόρεια Λίγα, όπως τη λέγανε αυτή η Ευρωπαϊκή Βόρεια Λίγα.
2: Να το πω λίγο διαφορετικά, Γιάννη, και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις. Το EuroCup φέτος είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στη EuroLeague.
3: Ναι, μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μάλιστα το παιχνίδι που έπαιξε ο Άρης τώρα με την Μπεσίκτας θα μπορούσε να είναι ουσιαστικά ένας άτυπος τελικός του EuroCup. Θα μπορούσε μάλλον να είναι ένας από τους τελικούς του EuroCup. Να βάλουμε και τον Πάοκ στην εξίσωση. Να βάλουμε και άλλες ομάδες. Δηλαδή να βάλουμε 4-5-6 ομάδες θα μπορούσε να είναι ο τελικός. Και θυμίζω ο τελικός δίνει εισιτήριο και στους δύο. Δηλαδή και ο Φιλανδίας. Θα ήταν ιδανικό να παίξει ένας τελικός Άρης Πάοκ και μετά
0: να το πάνε και θα δύο, το πάρει.
3: Ναι. Θα πάνε και δύο.
0: Όχι, σωστά, σωστά. Μακάρι. Γιατί είναι πώς το λένε, είναι κύπελο και το ένα και το άλλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σημαντικό, αλλά θέλω να πω είναι πολύ, εγώ θεωρώ ότι είναι και ανώτερο από το BCL, που το BCL έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια.
2: Βέβαια. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό το είπα ότι είναι πιο κοντά από κάθε άλλη χρονιά. Για πες μου τώρα την.
0: Λίγο και... πολύ τα είπαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
2: Κάτι θα έχει να πει. Για
3: εγώ νομίζω ότι έδειξαν ότι είναι χαμηλά εμπόδια, αλλά αυτά τα χαμηλά εμπόδια πέρσι του είχαν φέρει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με την ψυχή στο στόμα και ο Παναθηναϊκός είχε υποφέρει με την Παρή.
2: Έτσι. Σωστά.
3: Και επίσης βλέπουμε δύο ξεκάθαρα αυτό που το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή που είχαμε μιλήσει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον. Είναι φανερό ότι η σταθερά του συνάμυνα δεν θυμίζει με τίποτα την περσινή ομάδα όπου έβαζε μέχρι και ο Κολοσσός 100 πλάς πόντους αν χρειαζόταν στο ΆΚΑ ή έτρωγε 30 στο δεκάλεπτο σταθερά 25 με 30 μέσα έξω. Η αμυνά του θα είναι μια πολύ μεγάλη σταθερά. Την οποία
2: αυτό το παιχνίδι με αυτήν την ομάδα, με αυτήν την Παρή,
3: ναι.
2: Με τον περσινό Παναθηναϊκό θα ήταν 91-85.
3: Ναι, ακριβώς. Θα είχε νικήσει πάλι, σωστά, ναι. Αλλά θα ήταν στο θεό το σπορ.
2: Σωστά, μπράβο.
3: Ήταν σε στυλ NBA.
2: Ναι.
3: Ότι φέρνει επίθεση, παίρνει. Ο Ολυμπιακός αυτό προσπαθεί τώρα να κάνει, να κατεβάσει την άμυνα του. Γιατί είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει τρομερή επιθετική. Έχει επιλογές, δηλαδή όταν βάζουν 47 πόντους μόνο ο Ντόρσεϊ με τον Βεζέκοφ εκτός έδρας. Και ο Μοντέρο, έχει την πολυτέλεια να βάλει 15 και να μοιράσει και 5 ασίστ, να παίξει και λίγο άμυνα. Δείχνει ότι. Του λέει αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, ότι βάλεμε 101 για να με κερδίσεις. Αλλά
2: ένα.
3: Ο κόουτς Μπαρτζόκας, επειδή ξέρει ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα και δυνατά παιχνίδια, γιατί ήταν χαμηλά εμπόδια και για τις δύο ομάδες.
2: Και δεν είναι και αποδείξεις αυτού του μπάσκετ, Γιάννη. Το ξέρεις πολύ καλά ο κόουτς.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και είπε ότι δεν είμαστε συμπαγείς, πρέπει να είμαστε στις δύο πλευρές, τα λάθη πολλά. Και ο Βεζέκοφ. Μα έχουν μπει και οι παίκτες στο τρυπάκι, ειδικά οι παίκτες που ξέρουν τον κόουτς και ξέρουν τη φιλοσοφία. Mm. Ο Βεζέκοφ τι είπε, κάναμε αδιανόητα λάθη για, το επίπεδο, για τέτοιο επίπεδο. Πρέπει να τα διορθώσουμε.
2: Μα έχει 15 νόμι. Λάθη και κέρδισε και έχει 4 Ακριβώς. Λάθη παραπάνω από την Μπασκόνια, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Και πολύ θετικό στοιχείο νομίζω, γιατί δεν βλέπω το Μιλουτίνοφ να είναι σε καλή κατάσταση και ενόψει και Super Cup. Ο άνθρωπος υποφέρει, θέλω να πω, ενοχλείται ακόμα και όπως είπε και ο Βεζέκοφ. Όταν είχε την ενόχληση στον αγώνα, δεν μπορείς αν έχεις μια ενόχληση να είσαι,
2: καλά,
3: να είσαι καλά, να παίζεις όπως θέλεις. Και είναι πολύ θετικό η παρουσία του Τζόνς και του Χόλεν ως το θέμα των rebound, γιατί αν υποθέσουμε, γιατί ξαναλέω, υπάρχει και η ΑΕΚ που, και ο ΠΑΟΚ που είναι σε λίγο πιο υψηλό εμπόδιο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την ΑΕΚ, ενώ πιο υψηλό εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό από ότι είναι η ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αν πάμε σε ένα τελικό όμως, όπως λένε η λογική αιωνίων την Κυριακή, θα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού κάτω, και κάτω από τα καλάθια, εκτός από όλο το.
2: Βέβαια. Εγώ θεωρώ, Γιάννη, αυτό το 89 στην άμυνα σίγουρα προβληματίζει τον coach.
3: 100%. Βέβαια, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια όπως ήταν στα φιλικά ή ακόμα και στο Super Cup που ήταν σταθερά πάνω από τους 90 δεχόταν εκ τα δύο μάτς, εδώ έφαγε τους πόντους όταν πια είχε πάει στους 20-23 πόντους. Έφαγε αρκετό στο τέλος μαζεμένο. Ναι. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η άμυνά του σε σχέση, ξαναλέω, με τα δείγματα αυτής των φιλικών και του Super Cup του Ευρωπαϊκού. Ήταν η καλύτερη σε αυτή τη δομή των 5-7 παιχνιδιών.
2: Ξέρεις όμως πολύ καλά, Γιάννη μου, ότι στις διαβολευδομάδες το Second Unit θα σε στηρίξει.
3: Εννοείται. Mm. Και έχει καπάκι, έτσι ξεκινάνε αμέσως. Δεν παίρνει ανάσα.
2: Άμπρο.
3: Και ξαναλέμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, είναι ένα που μπορεί να εξελιχθεί σε πλεονέκτημα, μπορεί και σε δίκο πανηγύρι. Ένας ξεκινάει με 6-8 εκτός έδρας και ο άλλος 7-8 εντός έδρας. Αν τα πάρεις τα εντός, είσαι καβάλα στο άλογο και έχεις κάνει ένα φοβερό σερί. Αν σου στραβώσουν ένα-δυο μάτς, πονηρά, έχει τη Φενέρμπαχτ, έχει τη Χάπολο Παναθηναϊκός μέσα, σου πάει, γίνεται επόμενο. Εγώ όμως και ο Ολυμπιακός έξω. Αν δεν κάνει τουλάχιστον σε 6 να κάνει 3-4 λόγω. Μάξιμουμ νίκες. Δεν είναι εύκολο. Έχει Βαλένθια έξω, έχει Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το σερί εννοώ των 68 παιχνίδια. Είναι δίκοπο μαχαίρι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Και για τον ένα και για τον άλλο. Μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ καλό, αλλά μπορεί να σου γυρίσει και να δεν χάνεται τίποτα. Ούτε κερδίζει κάποιο, ούτε χάνει κάτι στι πρώτε 8 αγωνιστικέ. Αλλά δημιουργείται μια ψυχολογία.
2: Ναι, και δίνει και ένα στίγμα αγωνιστικό.
3: Ναι, ακριβώ. Και το ξέρετε πολύ καλά γιατί στην Ελλάδα ζούμε ότι αυτή η ψυχολογία και η ηρεμία σου τη δίνει πιθανόν μια κατάκτηση Super Cup είτε του ενό είτε του άλλου επί του αιώνιου αντιπάλου.
2: Δεν
0: κρίνει τίποτα, αλλά κρίνει την ψυχολογία τη μια.
3: Δίνει λίγο ηρεμία στον νικητή και δημιουργεί μια μικρή εσωστρέφεια που οφείλει να την ξεπεράσει γρήγορα ο ηττημένο γιατί δεν προλαβαίνει. Δηλαδή πριν καταλάβει τι έχει γίνει, την Τρίτη, Τετάρτη θα παίζουν.
2: Ναι. Πάντω. Δεν ξέρω αν είδε στην αρχή του Παναθηναϊκός
3: πάει. Ήταν το ξεκίνημα, ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι ο Ζέλικο έβαλε κατευθείαν την υπογραφή του. Δηλαδή αυτούς που κατεβάζει για πρώτη πεντάδα για starting, για το ξεκίνημα. Είναι καθαρά Ζέλικο. Δηλαδή κατεβάζει τον Γκράντι, κατεβάζει τον Καλαϊτζάκη, τον Ματζούκο, ο οποίος τα πήγε περίφημα.
3: Εμένα με εντυπωσίασε πάντως, Μιχάλη, να πω ένα εξωγωνιστικό. Ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή ήταν μια ζωή, έτσι, 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πώς συγκινήθηκε, σαν να είναι η πρώτη φορά, σαν να γυρίζει, όπως είχε συγκινηθεί την πρώτη φορά που επιστρέψει ως αντίπαλος και γνώρισε την αποθέωση. Και ως αντίπαλος, γιατί λες, αναγνωρίζει ο κόσμος αυτό που έχω προσφέρει. Είναι πιο λογικό. Αλλά τώρα εδώ, πόσο έντονο είναι το συνέστημα, παρότι το έχει ζήσει αυτό, άκουγε τον αποθεώνει 13 χρόνια συνεχόμενα.
2: Ναι.
3: Και όμως παρόλα αυτά είναι τόσο έντονο, που κάνει και τον κότσο Μπράντοβιτς, που αν έχει ζήσει και αν έχει ζήσει.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
3: Τον κάνει όμως και το ήταν φανερά ότι ήταν τρακαρισμένο, ήταν δακρυσμένο, ελαφρά δακρυσμένο. Θα έλεγα ότι κρατιότανε.
2: Ναι, βούρκωσε.
3: Ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατή εικόνα, νομίζω.
2: Ναι.
3: Επίσης, αν δεν το καταλάβαμε εμείς οι παίκτες, μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβανε, το είπε στη δηλώση του. Όποιο παίζει όπως θέλω εγώ, λέει, θα έχει θέσει την ομάδα. Ήταν ξεκάθαρο στην πρώτη δήλωση.
0: Δεν έχει μάνα πατέρα, ρε φίλε, σε αυτό το επίπεδο τώρα. Δηλαδή, δεν παίζει, δεν υπάρχει.
2: Και ξέρει, το rotation πάει πλέον με το ρολόι.
3: Αφορά από τον Ναν μέχρι το Ματζούκα. Έτσι. Δεν είναι για το Ματζούκα ή το Καλαϊτζάκι μόνο. Είναι και για τον Ναν, είναι για τον Κουσέλε, είναι για όλου.
0: Γι' αυτό και πολλέ φορέ φέρνει και συγκρούσει σε ομάδες, μεταξύ παικτών.
2: Ποιος,
0: και
2: ο Ζέλικο.
0: Ο Ζέλικο.
2: Ναι, γιατί,
0: θέλει να είναι δίκαιος.
2: Ναι.
3: Ναι, βέβαια. Οι Σέρβοι, παιδιά, είναι μανούλες στις τεχνητές κρίσεις. Έτσι, και ο Ήμνος ο Σίβκοβιτς, όταν ήθελε να φτιάξει την τεχνητή κρίση, ήταν άπιαστος. Δηλαδή, θέλω να πω, και ένας άλλος Ήμνος μεγάλος, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, έλεγε για το Σέρβι Κολόμπι, αλλά σε αυτό τους παραδειχόταν ότι ήταν μάστορες στο να φτιάχνουν, δηλαδή να φτιάξουν, ας πούμε, όταν χρειαζόταν μια τεχνική
2: ακόμα
3: κρίση μέσα, μπορείς να αποδείρει.
2: Ακόμα και σε συνέντευξη μπορεί να το κάνουν, Γιάννη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ακόμα και σε... Τα άλλα παιχνίδια είχαμε Ερυθρό Αστέρα Ζαλγκύρης Κάουνας. Η Ζαλγκύρης έδειξε, Γιάννη, ότι όντως έχει φτιάξει ένα πολύ αξιόμαχο μπάτζετ, έτσι. Γιατί δεν ξέρω πόσοι θα περάσουν από τον Ερυθρό Αστέρα αύριο ή πόσοι.
3: Όχι, και ήταν εντυπωσιακό, νομίζω, δηλαδή, επειδή χάζευα λίγο, βέβαια, όχι το εικόνα, αλλά ήταν σταθερά, είχε μια εικόνα καλή. Δεν ήταν μπροστά, όπως και η Ντουμπάι έδειξε ότι, εντάξει, θα μου πεις, κερδίζει ένα μάτσο στον πόντο, όπως έχασε στον πόντο στην παράταση στο Super Cup τη Ρεάλ, αλλά δείχνει ότι δεν θα είναι η διακοσμητική Ντουμπάι που ήταν πέρυσι. Δηλαδή θα χτυπήσει σίγουρα τα play-off και στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να μην το λένε, και ειδικά ο κότς Πασκουάλ είναι πολύ χαμηλότονο, το μυαλό τους έχουν το Final Four που είναι και στο Abu Dhabi και όλες, οπότε έχουν έξτρα κίνητρο. Δηλαδή είναι ομάδες που βλέπουμε ότι θα είναι ανταγωνιστικές. Και το Μπαρτσελόνα Εφές ήταν πολύ μεγάλο ντέρμπι. Δύο ομάδες επίσης που θα είναι...
0: Εκεί είχε επεισόδιο ο Τζέιμς με τον προπονητή.
3: Διέκρινα
0: κάτι πινελίκια, διέκρινα.
3: Ναι.
2: Ποιον με τον Λάσο.
0: Ναι, okay.
3: Κάτι έγινε, αλλά δεν το... Γιατί ήταν μέσα στο... Καλά, θα έχει, θα υπάρχουν τέτοια... Καταρχήν με τόσα παιχνίδια και με τόσα... υπάρχει θέμα, ας πούμε. Οι παίκτες άνθρωποι είναι, δεν είναι...
2: Άμα αγαναχτίσει και το Λάσο, θα τον παραδεχθώ.
0: μπορεί να αγανακτήσεις τον καθρέφτη τον Τζέιμς αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν.
3: Είπε μια κουβέντα ότι επιτέλους πήγα σε μια ομάδα που μπορώ να κερδίσω, αλλά θυμίζω ότι με τη Μονακό έφτασε τελικό.
2: Βέβαια.
3: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί, δεν ήταν καλός το τελικό. Δεν, ήταν, δεν λέω ότι θα το πάρει μόνος του, αλλά θεωρεί ότι με την ΕΦΕΣ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα. Εντάξει, αν το βάλουμε συνολικά, είναι αλήθεια. Συνολικά, αλλά με τη Μονακό δεν πρέπει να ξεχνά ότι έφτασε, σε τελικό, έτσι, με το Σπανόλι του 25.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Έφτασε πιο κοντά από ποτέ θεωρητικά.
2: Σωστά. Ναι, αυτό ήταν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά,
3: καλό
0: Γιάννη.
3: Βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, χαρά, καλή συνέχεια. Γιάννης Λαμπύρης να πούμε. Τον διαβάζετε και στα νέα. Μιλήσαμε για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Παρακαλώ, κυρία μου.
4: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: Mega News 104 και 6, 2-11-016-104 και 6 τα τηλεφωνά μας, το 6981041046 για το Viber και το WhatsApp. Μας παρακολουθείτε και από το Live24.
1: Ό,τι με νιώθεις, είσαι από εκείνες
0: και από το site του Mega News 104 και 6.

0: Θυμίζω ότι περάσαμε 2-1 από τους Σέρβους με γκολ του Τζόλι
1: και του
0: Δουβίκα.
1: Του Δουβίκα στο 95.
0: Στο 90 αν δεν κάνω λάθος.
1: 95.
0: 90 και 5. Τι και 5 ρε παιδιά.
1: Έτσι το λένε πλέον, το 95 το λένε 90 και 5. Τι να κάνουμε τώρα. Άντε, είναι από τα ανεξήγητα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά 95 παίζουν δηλαδή, με την παλιά γραφή.
0: Αυτά γράφουν 95.
1: Γράφουν 90 συν 5. Αυτό κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Παίζουν εσύ με την παλιά προφορά και από την παλιά γραφή. Εγώ αντίθετα, για ανέβασε λίγο, Ευαγγελία. Όταν ακούω αυτό το κομμάτι, σκέφτομαι πόσο λείπουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και ο Ξηδούς και ο... και ο, και ο Μίτσος.
0: Τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός.
1: Μαρτωλός, χαράματα στο σπίτι, γυρίζω σαν τρελός.
0: Νοικοκύρης.
1: Παρακαλώ, δικό σας.
0: Χαίρετε κύριε.
2: Τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε εδώ.
1: Με περιμένουμε.
2: Αμάρτησα στο Βελιγράδι, αμάρτησα.
0: Αμάρτησες.
1: Γι' αυτό είπαμε, τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός.
0: Να κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση.
1: Όχι.
0: Πάτε κατευθείαν Γερμανία.
2: Α, έτσι όπως το είπες, σε φοβήθηκα.
1: Και εγώ γι' αυτό είπα. Πήγα να σε. Έκατσα στο τείχος για να φάω εγώ την μπάλα.
2: Είναι αδιάκριτη. Στο ξενοδοχείο
0: γυρνάμε,
2: όχι, δεν θα
0: έχουμε
2: κατευθείαν.
0: Αυτό λέω. Στο ξενοδοχείο, σιγά μην γυρνάτε στο ξενοδοχείο.
1: Να τα τώρα, αλυτάμπουρες. Εσύ να απαντάς.
0: Αλυτάμπουρες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Για πες.
2: Όλη μέρα ήμασταν με το κοντομάνικο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ζέστη. Καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Με το που μπήκε η ομάδα για ζέσταμα. Λίγο πριν τη σέντρα άρχισε να ρίχνει καρέκλες.
1: Ναι.
2: Ρίχνει καρέκλες από εκείνη την ώρα μέχρι τώρα που μιλάμε. Κάμε την προοπτική για να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο. Μετά το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν έχει σταματήσει να βρέχει.
1: Α.
2: Όχι, δεν κάνει κρύο. Αλλά βρέχει, ρε παιδί μου, σταμάτησα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό. Ενώ πριν λίγες ώρες ήταν καλοκαίρι. Okay.
0: Φαντάζομαι τα χαμόγελα πλατιά μετά τη νίκη αυτή και κατά διαστήματα ωραίο ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Εγώ θα πω ότι επιτέλους κατάφερε αυτή η εθνική να πάρει αυτό που της αξίζει στα τελευταία μάτς.
1: Mm-hmm.
2: Είχαμε καιρό να δούμε να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που της αξίζει, παρότι είσαι αυτός το 95. Και με τη Σκωτία, αν θυμάστε το παιχνίδι.
1: Μπράβο.
2: Όχι το 0-3 από τα καλύτερα που είχαμε κάνει στα play-off του Nations League, αλλά αυτό που χάσαμε 3-1.
1: Ναι.

0: εκεί που γίνανε απίθανα πράγματα, μέχρι να βάλει τον κόλλο Τσιμίκας και να προηγηθούμε εκεί στο 60 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Χάραμε τη μία μετά την άλλη.
0: Είχαμε παίξει μπαλάρα.
2: Να.
0: Οι Σκοτσέζοι γιούχαραν στο 0-0 τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Είχαμε παίξει μπαλάρα. Mm. Και εκεί που λες ότι θα κερδίσουμε, κάναμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Πάμε τρία γκολ και ουσιαστικά αποχαιρετήσαμε. Έκανε πολλές φορές αυτή η εθνική λάθη από το πουθενά, από παίχτες που δεν το περιμένεις και έχανε τα μάτς και τις ελπίδες της μέσα από τα χέρια της. Mm. Νομίζω ότι μια φορά πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει, γιατί έπρεπε να κερδίσουμε με την συνολική εικόνα που έχουμε, που είχαμε, και όχι να πάρουμε ισοπαλία. Από την άλλη θα μου πεις, αν ο Τζολάκης δεν έκανε το Χατμπολίκα, είναι ασύλληπτο, επειδή ήταν και μπροστά μας, κλείσαμε τα μάτια, λέμε τελειώσαμε, γιατί θα χάσουμε και το βαθμό στο τέλος. Μιλάμε για μια εκπληκτική επέμβαση πίσω ότι δεν έχει γίνει να τη δει. Νομίζω ότι συμφωνείτε.
2: Ναι, ναι.
3: Και τα highlights είναι τα καλά, highlights, μπορεί, ναι. Μπορεί να τα δουν. Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι φάσεις που έχουν.
0: Και είναι στο 90 τώρα, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Μάτι, τελικά δεν παίρναμε τίποτα. Γιατί κεφαλιά από τα δύο μέτρα, δεν πάρα πήγαινε μέσα.
2: Γιώργο, και αν σκεφτείς ότι το 1-1 έχει έρθει, αφού έχεις χάσει από αυτές που λέμε 5 κλασικούρες, 4-5 κλασικούρες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, από εκείνο το διάστημα που μπήκαμε, λες και έχουμε έρθει για ψώνια στο Βελιγράδι, ξέρω, δεν ξέρω, αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά από τη σέντρα, δεν πρέπει να έχουμε ακουμπήσει την μπάλα, ουσιαστικά. Και δεχόμαστε ένα γκολ που λες ότι, ρε παιδί μου, πώς γίνεται πάλι αυτό το πράγμα να το πάθουμε. Από εκείνη τη στιγμή θυμίζω ότι αμέσως μετά από ένα λεπτό είναι το δοκάρι του Καρέτσα.
2: Ναι.
0: Ξεκινάει ένα σφυροκόπημα που λες δεν γίνεται αυτό το μάτι να μην γυρίσει. Αλλά όταν έχει φτάσει στο 65, στο 70 και δεν είναι το ίδιο η εικόνα της εθνικής μας του πρώτου ημιχρόνου με αυτή στο δεύτερο ημίχρονο εκεί μέχρι το 60-65. Mm. Ναι, είχαμε την υπεροχή, ναι, είχαμε μια καλή στιγμή, αλλά μέχρι εκεί έχουν ισορροπήσει οι Σέρβοι. Και θυμίζω ότι στο 30 έχει χάσει ο Γιώβιτς, να είναι καλά. Μια ευκαιρία άχαστη για το 2-0 να μην βγούμε για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Με ένα τέτοιο μάτι το 30 να έχει χάσει τόσε ευκαιρίε, να έχει παίξει τόσο καλό ποδόσφαιρο και να χάνει 2-0. Ναι, θα ήταν ασύλληπτο. Όμω νομίζω ότι μα έφερε πολλά πράγματα η ατομική ποιότητα των παιχτών που έχουμε και η πολύ καλή ενέργεια που κάνει ο Παυλίδη και το τελείωμα του Τζόλι που είναι εξαιρετικό.
2: Εξαιρετικό, πραγματικά.
0: Γιατί ο Τσιμίκας που δεν ήταν καλό σήμερα, ήταν κακό παιχνίδι ουσιαστικά, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την πλευρά του. Έχει κάνει όμως μια κούρσα στο 95, έχει προλάβει την μπάλα και γυρίσει όπως πρέπει για το Δουβίκα που ήταν σε θέση που δεν μπορεί να το χάσει. Αλλά ξέρεις, το έβαλε ευτυχώς και πήρα μια μπάλα που μας βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλοί τομείς. Και στη βαθμολογία και στην κλήρωση για τα προκληματικά. Εάν και εφόσον καταφέρουμε να είμαστε τουλάχιστον τρίτη πάνω από τους Σέρβους, δηλαδή ουσιαστικά, και στην ψυχολογία, με άλλο αέρα πάμε να παίξουμε την Κυριακή στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία του Κλοπ. Με άλλο θα πηγαίναμε αν στο 90 δεν το είχε βγάλει κιόλας.
2: Καλά, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Ακόμα και με την ισοπαλία θα μας έμενε το γαμότο.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, αυτό που έλεγες, γιατί για μια ακόμη φορά δεν τα καταφέραμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε 100%. Δηλαδή και μετά τον αγώνα, και ο Παυλίδης για παράδειγμα, που μίλησε, στάθηκε σε αυτό ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Δεν γίνεται να λέμε μόνο ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και ότι εντάξει, χτυπάμε τα παιχνίδια. Πρέπει να κερδίσουμε.
2: Αυτό που είδα επίσης, Γιώργο, και θέλω και την άποψη τη δική σου, είναι πόσο έχει ανέβει η αυτοπεποίθηση αυτού του παιδιού του Δουβίκα που παίζει σε μια ομάδα στο καμπιονάτο. Μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί. Έτσι,
3: παίζει γιατί... και Champions League όμως. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Και,
0: γιατί... Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Φανταστείτε ότι η εθνική αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε που είναι γεμάτη, που περισσεύει, όχι είναι γεμάτη.
2: Ναι.
0: Είναι σελίδες.
2: Σωστά.
0: Ο Δουβίκας που είναι αυτή τη στιγμή.
3: Ιωαννίδης, Δουβίκας, Παυλίδης.
2: Καλά, ο Ιωαννίδης θεωρώ ότι έπεται πολύ.
0: Δεν τη γίνεται. Παίξανε όλοι απόψε, έτσι είναι εντυπωσιακό. Παίξανε όλοι. Μπήκαν όλοι. Μπήκε ο Κοστούλας όπως άκουσε, πιστεύω, βασικός.
2: Πίσω
0: από τον Παυλίδη. Ήταν καλός, ήταν δραστήριος. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 15 και χτύπησε. Έκανε ράματα στο πόδι του γιατί είχε από το
3: μακάρι. Είναι επιπόλαιο γδάρσιμο, είναι τι είναι.
0: Εντάξει, είναι κάτι φοβερό. Είναι ένα γδάρσιμο, απλά χρειάζεται λίγα ράματα να κάνει.
3: Ναι.
0: Για να είναι οκ. Okay. Μπήκε και ο Τετέι με τον Δουδίκα σε ένα διάστημα που έχουν σηκωθεί πριν πει τον γκολ. Δηλαδή περιμένουν για αλλαγή την ώρα που ο Παυλίδης παίρνει την μπάλα, τη δίνει στον Τζόλι και ο Τζόλι πλασιάρει από πλάγια και κάνει το 1-1. Ναι. Παρ' όλα αυτά ο Γιωβάνοβιτς δεν άλλαξε το πλάνο του. Του έβαλε δείγμα τη λογική που είχε, φαντάζομαι κυρίω βλέποντα το ματς, ότι πάμε να κερδίσουμε. Γιατί πολλέ φορέ έχουμε συζητήσει για τον Γιωβάνοβιτς, για κολλήματα που έχει ή θεωρούμε ότι έχει. Για σκέψη.
2: Καλά, όλοι οι προπονητέ κολλήματα έχουν. Μωρέ, τώρα βρίσκουμε ένα προπονητή που ναι, δεν έχει κολλήμα, εντάξει.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον για απόψε έβαλε ό,τι θα βάζαμε όλοι μας.
2: Ναι.
0: Είτε στο ξεκίνημα, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι όπως.
3: Και είναι και λίγο σπαζοκεφαλιά όταν έχεις αυτούς, δηλαδή έχεις τώρα Τετέι, Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Καρέτσα, Τζόλι μπροστά, δηλαδή. Τι να αφήσεις, τι να βάλεις, τι να μην βάλεις.
2: Βέβαια. Δηλαδή και.
3: Και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
2: Ναι, λείπει και ο Τέλιας.
0: Λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ναι. Γενικά ποιος να το έλεγε, έτσι, ότι πριν λίγα χρόνια πριν, ότι δεν θα ξέραμε.
3: Πριν χρόνια βγάζαμε τερματοφύλακες και στόπερ, τίποτα άλλο. Στόπ, εκεί, μέχρι εκεί.
2: Ναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα δεν έχουμε εκεί πολλές λύσεις. Αλλά για να είμαστε δικαίοι, επειδή έχει ακούσει και πολλά γενικά και ο Κουρμπέλης, δηλαδή θέλω να το πω, ήταν εξαιρετική η παρουσία του σήμερα μαζί
3: ναι,
0: με το Σαφίρι.
3: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Ήταν πάρα πολύ το παιχνίδι και δύσκολες συνθήκες, γιατί ειδικά μετά το 1-1 το μάτς έγινε λίγο rock and roll.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπες ότι δεν θα λήξει 1-1 έτσι όπως πάει. Έχουν ανοιχτεί και δύο ομάδες για να βάλουν γκολ. Παίζανε άμυνα επίθεση κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, πάνω κάτω ήταν.
0: Ναι, ήταν μάτς που είχε πολλές ευκαιρίες στο φινάλε του. Έχει και πολύ άγχος για όλους. Τελικά η μπήλια έκατσε σε εμάς. Γιατί νομίζω ότι το έφερε και η μοίρα, παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να πάρουμε κι εμείς ένα μάτς που θα πάει στο τέλος στο κοροναγράμματα. Mm-hmm. Δεν είμαστε και τόσο τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι καλό ότι τα καταφέραμε και ότι πλέον όλη η διαδικασία, η καινούργια στο Nations League και τα τρία επόμενα μάτς, τα δύο με τους Γερμανούς μέσα έξω και με τους Ολλανδούς ενδιάμεσα. Την 1η Οκτώβρη στην Τούμπα, θα είναι πολύ διαφορετικά. Και πολύ διαφορετικά στην ψυχολογία, ακόμα, αν θέλετε, θα μου πει τώρα σιγά το θέμα, αλλά πάμε ως πρώτοι στον όμιλο να παίξουμε στη Γερμανία το Άγκουρκ με το.
3: Ναι, γιατί ήρθαν ισοπαλία με του Ολλανδού ένα-ένα.
2: Εντάξει, έχει και αυτό τη σημασία του, ρε. Καλά κάνει και το λε. Έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Εντάξει, πολύ νωρίς, αλλά το λέω στο ψυχολογικό κομμάτι.
2: Ναι, έχει τη σημασία του.
0: Είναι ένα μάτς πια που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο ήρεμα από ό,τι δεν, αν δεν είχαμε το πάρει από την λίστα. Και όταν ξέρεις και αυτά τα παιδιά, επειδή είναι και πολλοί, όπως λέγαμε και προχθές που μιλήσαμε, ότι δεν έχουν την πείρα αρκετοί από αυτούς, δεν είναι εμπειροί παίχτες, αλλά είναι τώρα στο top της καριέρας τους και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, έχουν ήδη αποκτήσει κάποιες παραστάσεις, βοηθάει να μην έχουν άγχος. Σε ένα παιχνίδι όπως θα είναι το της Κυριακής, δεν θα είναι ότι εντάξει.
3: Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Αυτή που έχει να χάσει είναι η Γερμανία.
0: Ναι. Και αυτό μπορεί να τους απελευθερώσει ακόμα περισσότερο και ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε τα παιδιά αυτά. Και αυτό μπορεί να είναι και πολύ καλό για μας τελικά.
3: Που να,
0: δούμε, βέβαια, μην βιαζόμαστε.
3: Που
0: τώρα,
3: μην να σημειώσουμε κιόλας ότι οι Γερμανοί δεν είναι στα καλύτερά τους.
2: Όχι, ανασυγκρότηση κάνουν
3: ανασυγκρότηση.
2: Τώρα με τον Κλοπ. Ποια καλύτερα τους.
3: Μακάρι να φέρουν αποτέλεσμα και να.
2: Μα το χρωστάει και η ιστορία, παιδιά.
0: Εγώ θα πω σιγά-σιγά το σημαντικότερο είναι ότι βάλαμε τις βάσεις για να έχουμε τουλάχιστον ένα από κάτω. Που είναι σημαντικό και για την κλήρωση για τα προκριματικά. Γιατί οι τρίτες ομάδες στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι σε καλή μοίρα.
2: Ναι.
0: Άρα, αν καταφέρουμε να έχουμε αποκλάδιο τους Σέρβους, έχουμε κερδίσει κάτι σίγουρα. Μπορεί στην πορεία να κερδίσουμε και την παραμονή στην πρώτη κατηγορία ή τέλος πάντων να την παλέψουμε μέσα από τα βαράζ. Μπορεί να πάμε και κάτι παραπάνω. Αυτό όμως θα το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Πάντως εγώ...
0: Να σας πω ότι στα αποδυτήρια, επειδή ήταν πανηγυρικό το κλίμα, έτσι, το καταλαβαίνετε, ναι, ναι. Το χάρη, το περιμένανε πολύ πολύ καιρό. Γιατί είχαμε να κερδίσουμε από τον περασμένο Νοέμβρη τη Σκωτία 3-2 στο Καραϊσκάκι. Ένα μάτι ουσιαστικά βαθμολογικά διάφορο, γιατί είχαμε ήδη αποκλειστεί. Ναι. Αλλά το γλεντήσανε με τραγούδια, πολύ μαζονάκι. Έτσι ακούστηκε τα, ακούστηκαν τα αποδυτήρια. Καταλαβαίνετε και οι Σέρβοι το καταλαβαίνανε.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δεν είχαν αυτή η όρεξη για να το γλεντήσουν, γιατί και οι Σέρβοι αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τα είδανε. Από το άδειο γήπεδο.
3: Είχαν κυκλώσει αυτό το μάτσα αυτή, για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Το είχαν κυκλώσει, δηλαδή ότι είναι μάτς που θέλουμε να το πάρουμε και θα το πάρουμε.
2: Εντάξει, και τους βγήκε και το πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι, δηλαδή το να είσαι σε αυτό το παιχνίδι στο τέταρτο λεπτό να προηγείσαι και με ένα μηδέν. Είναι θείο δώρο. Άλλο αν ναι, δεν το. Άλλο αν δεν το εκμεταλλεύτηκα.
0: Πάντως έχω. Ξαναπέζει μέσα. Υποδέχονται τώρα τους Ολλανδούς την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα χάσουν από τους Ολλανδούς που είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Σέρβους, μένουν αρκετά πίσω πολύ γρήγορα. Γιατί ναι. Θα έχουν να πέσουν με τους Γερμανούς. Είναι ένα δύσκολο όμιλο για όλους, για την Ελλάδα και για τη Σερβία, που είναι η δεύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον όμιλο. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ελπίζει και να δουλεύει, ειδικά όταν έχει ένα τόσο πολύ καλό υλικό. Και όταν δεν έχουν την πίεση, γιατί σήμερα είχαν πολύ μεγάλη πίεση όλοι τους, έτσι. Θέλανε να πάρουν αποτέλεσμα. Θέλανε να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι καλύτεροι και να είναι πιο αποτελεσματικοί. Το καταφέρανε και αυτό νομίζω ότι θα τους βοηθήσει στη συνέχεια τα τρία πολύ δύσκολα μάτς που έχουν. Θυμίζω είναι Κυριακή με Γερμανία, Πέμπτη με Ολλανδία στην Τούμπα και
2: Κυριακή πάλι Τούμπα. Και απ' την άλλη να πούμε πάντως, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γιώργος, εγώ θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας που έχουν αποκτήσει αυτά τα παιδιά λόγω της συμμετοχής τους σε μεγάλα κλαμπ, είναι αυτή η συμμετοχή στα μεγάλα κλαμπ και σπουδαία κλαμπ, είναι αδύνατο να μην σου αλλάξει την νοοτροπία. Δεν γίνεται.
0: Σίγουρα.
2: Δεν μπορεί να μακρυνθεί.
3: Θέλουμε μερικά καλά αποτελέσματα για να αλλάξει όλη η ομάδα και όχι μόνο τα παιδιά αυτά.
2: Βέβαια.
3: Γιώργο, να μην σε κουράζουμε άλλο, να πάει να ξεκουραστείς, διότι έχεις και...
0: Να είστε καλά.
2: Καλά, σε καλά, σε καλό ταξίδι, Γιώργο.
3: Ήταν ο Γιώργος Νικοκύρης, ο οποίος είναι κοντά με την εθνική ομάδα, θα το ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα.
2: Ναι, θα είναι σε όλο το
3: παιχνίδι. Θα τον έχουμε και για τα...
2: Συχνά πυκνά και για τα επόμενα.
3: Και για τα επόμενα και για τα...
2: Και τα εντός και τα εκτός.
3: Μαρία, έχεις φανταστεί τον εαυτό σου να ακολουθείς έτσι την εθνική ομάδα, να πηγαίνεις ταξίδια και τα...
4: Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το αίσθημα το να έχεις να ακολουθείς το εθνόσημο και να βλέπεις αυτά τα παιδιά τα οποία εξελίσσονται και σε Premier League και στην Ιταλία αντίστοιχα και Bundesliga που παίζουν. Είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις να κάνουν το όνειρό τους και να παίζουν για την φανέλα την οποία πραγματικά θέλουν. Η εθνική είναι μια φανέλα πολύ βαριά. Και μακάρι, το εύχομαι γενικότερα, να φτάσουν αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά σε έναν ακόμα τελικό το 28 στο Euro. Έχουν την νοοτροπία αυτή, μπορούν να το κάνουν για να γιορτάσουμε ακόμα ένα Euro, γιατί όχι.
3: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να αρχίσουμε το σφυροκόπημα.
2: Α, τον Τυριντάχτα.
3: Τον Τυριντάχτα. Είμαστε εδώ τώρα.
2: Ωραία.
3: Τι θέλεις, δηλαδή.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Τα πάμε τα αθλητικά, είπαμε τα μπάσκετ, είπαμε τα...
2: Κάτσε, μπορεί να θέλει να παρέμβει κανένας στο 2-11-016-104.
3: Άμα θέλει να παρέμβει, εδώ θα είμαστε, δεν θα φύγουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Σωστό.
3: Πάμε να ανάψουμε τα ρεσό έξω και ερχόμαστε.

0: Μας λέει ο Μιχάλης για τον Κινικόπουλο αυτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι άμα δεν έχετε 10 ευρώ.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Το έχουμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν το παίζουμε.
1: Γιατί πιο μπροστά πρέπει να σου κάνω μια εισαγωγή για να παίξουμε πρώτα αυτά που λέγαμε σχετικά με τα καπνά.
0: Ποια καπνά.
1: Α, για ποια για καπνά, Ευαγγελία. Ρίχτω ένα με καπνό που έχεις πρώτο πρώτο.
2: Κύριε
3: Γιώργο, με άλλο υπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο
3: Μητσοτάκης. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Λέω το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αν δεν τα λέτε στα παράδειγμα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που μπείτε στην εκπομπή.

0: κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφω ούτε στο κάνω.
2: Θα τα συζητάμε.
0: Κύριε Υπουργέ.
2: Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
1: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σα πω, θα σα υπενθυμίσω.
2: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό του πρώτου κόμματος.
1: Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Καλά, πλάκα είναι αυτό.
1: Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
2: Ναι. Θέλω να εξηγήσω τον κόσμο ότι αυτά που λέτε
1: πολιτικά να
2: είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το είδαμε στην κυβέρνηση του ΑΕΜΙΣ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που υπήρξε συγκυβέρνηση. Ενώ είχε πάρει 40%
2: ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αν αναφέρει στην κυβέρνηση Ανετάκη, επέλεξε ο ίδιος έναν αχυρά άνθρωπο πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός και όλοι το ξέραν αυτό, με μόνο σκοπό να γίνουν γρήγορα επόμενες εκλογές. Για τέτοια κυβέρνηση μιλάτε.

0: Εγώ αντί για απάντηση θα του έβαζα τα λόγια που έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λάος.
1: Ναι, και από κάτω όμως θα έπαιζε πάλι το ίδιο, αλλά θα το έπαιζε διαφορετικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ε,
0: τι διαφορετικά.
1: Παίζω μπάφο και πίνω προ. Κάτω του παραδείγματος με τόσο χάλια ρε φιλαράκι, τι να κάνουμε τώρα, μας τυχαίνουν για αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εσύ θέλεις τώρα τον τέτοιον, έτσι.
0: Εγώ θέλω τον...
1: Το βουλευτή.
0: Αυτόν που είπε ότι με 10 ευρώ, άμα δεν έχετε, πηγαίνετε με τα μέσα.
1: Ο κύριος λέγεται Σπύρος Κουλκουδίνας.
0: Αυτός, τι φρούτο είναι αυτό, δηλαδή είναι καινούριο φρούτο ή
1: στο
0: είναι παλιός?
1: Να πας. Σπύρος Κουλκουδίνας.
0: Είναι παλιός, είναι καινούριος.
1: Και,
0: τι είναι αυτός,
1: κοίταξε,
0: Κουλκουδίνας.
1: Κουλκουδίνας, Σπύρος και αυτός.
0: Σπύρος και αυτός.
1: Όλα έχουν τη σημασία τους. Σπύρος,
0: εγώ
1: λοιπόν.
0: Εγώ ξέρω και Σπύρο που είναι κανονικός όμως.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι Κουλκουδίνας, πρώτον.
0: Το Σπύρο τον πουλί.
1: Oh!
0: Μεγάλη ψυχογνωμία.
1: Τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος. Εκτός όμως αυτό είναι Σπύρος Κουλκουδίνας, όπως ήταν και ο Σπύρος. Δηλαδή βάζουμε τώρα Σπύρο μετά από Σπύρο. Βουλευτής Πιερίας.
0: Πιερίας.
1: Κατερίν.
0: Έχουνε καπνά εκεί.
1: Και. Πλάκα κάνεις, ρε.
0: Μα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δικαιολογεί το άνθρωπο.
1: Ναι. Ο κύριος Κουλκουδίνας, να το ακούσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και. Διαπίστωσε κάτι και έβγαλε και ένα συμπέρασμα που πιστεύω ότι όλους μας βρίσκει σύμφωνος. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Έλα Σπύρο Κουλκουδίνα, βγαίνεις αγόρι μου.
2: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι? Γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
3: Δεν αντέχω άλλο πια.
2: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια.
4: Στην παραδοχή ότι πράγματι στους δρόμους της Αττικής κυκλοφορούν λεωφορεία παλιά, αλλά και σειρμοί χωρίς κλιματισμό, προχώρησε ο Υπουργός Μεταφορών.
2: Δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ζάχαρη.
6: Mega News 104,6.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
6: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
0: Κάνουμε. Ακούσα αυτό το βίντεο, Μαρία, και θέλω ένα σχόλιο να κάνεις.
8: Σχόλιο.
1: Ναι. Είναι πραγματικότητα αυτή.
8: Είναι πραγματικότητα, ναι. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Τουλάχιστον από αυτό το οποίο είδα και εγώ στην κίνηση της Αθήνας σήμερα που ήρθα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάνοντας λοιπόν το σχόλιο. Γιατί λοιπόν. Εφόσον μιλάμε για 10 ευρώ, ότι θέλει 10 ευρώ, άρα ουσιαστικά ένας μέσος Έλληνας θέλει την βενζίνη του αυτή τη στιγμή να τη δίνει κάθε
1: μήνα. Με 10 ευρώ δεν γεμίζεις πάντως, Μαρία, ούτε ζύπο.
0: Εγώ λέω 10 ευρώ την ημέρα. 10 ευρώ την ημέρα επί 30 είναι 300 ευρώ το μήνα.
8: Ναι.
0: Και 600 νίκη 900. Πήγαμε πάνω από το.
8: Έχουμε πάει.
1: Δεν έχεις βάλει δηλαδή τα φώτα.
0: Όχι, ρε, τι να. Όχι, δεν υπάρχουν.
8: Έχουμε πάει στο ενίκιο.
0: Με κεράκι. Με κεράκι.
8: Έχουμε πάει στο ενίκιο στα 700. Έχουμε πάει τη βενζίνη στα 300 και είμαστε στα 1000. Δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο. Όπω λέει και ο Μπάμπη. Ωραία. Άρα ένα
1: δεύτερο. Γιατί έχει να βάλει ή κάτι άλλο.
8: Να βγάλω λίγο τις τσέπες μου, παιδιά, είναι άδειες.
1: Δηλαδή, εντάξει, το φοβερό με αυτούς είναι ότι αυτό το παρουσιάζουν ως πραγματικότητα. Και λένε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται. Όχι αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ, Μαρία μου, ή ο Μπάμπης, ή εγώ, ή η Ευαγγελία.
8: Γιατί
1: ή ο
8: Γιώργος.
1: Κάτσε σε ένα σημείο, βρε αγόρι μου.
0: Γιώργο, μας έχεις ζαλίσει.
1: Καλά, ναι, καλά.
0: Άμα είναι να περάσει ένα καλώδιο και να περνά 44 φορές εδώ χάμω, άστο.
8: Γιατί
0: όπως είναι. Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, αυτό το παρουσιάζουν ως πραγματικότητα.
8: Ωραία, να σου παρουσιάσω εγώ μια άλλη πραγματικότητα.
1: Όσες θέλεις.
8: Εγώ σου λέω ότι γιατί δεν μου ενισχύεις λίγο την τηλεργασία.
1: Ποιο?
8: Την τηλεργασία.
1: Ναι.
8: Σε κάποιους τομείς οι οποίοι μπορούν να γίνουν τηλεργασία.
1: Ναι.
8: Και να μου δώσει ένα πλέον κίνητρο να μην κινούμε στην πόλη.
1: Τι
8: να αποσυμφορήσω
1: καλέ.
8: Το κέντρο.
1: Έλα καλέ τώρα.
8: Έλα γιατί μια λογική εξήγηση
1: όχι,
8: είναι
1: δεν
8: και
1: είναι
8: αυτό.
1: Λογική. Η λογική εξήγηση είναι ότι μειώσαμε τους φόρους και θα τα πάρουμε απ' αλλού. Είναι πάρα πολύ ωραία
0: για μείωση των φόρων. Το ξέρεις ότι με ένα 60 η βενζίνη ναι. Ο φόρος που πηγαίνει μιλάμε ότι
1: σχεδόν το μισό.
0: Είναι σχεδόν το μισό. Ναι. Δηλαδή στο 1,60 η βενζίνη πάει στο κράτος το 57%.
1: Σωστά.
0: Στα 2 ευρώ πόσο πάει. Βλέπεις τη διαφορά.
1: Τεράστια.
0: Το 57% στο 1,60 και στο 1,70 με
1: ναι.
0: Τα 2 ευρώ είναι παραπάνω.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: μπορούμε να παρακολουθείτε.
0: Η εσχροκέρδεια των φόρων από την ίδια την κυβέρνηση είναι τεράστια.
1: Ναι, αλλά δεν παρακολουθείτε ρε παιδιά. Γι' αυτό τα λέτε αυτά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από 3 χρόνια...
0: Εδώ είναι.
1: Ε?
0: Εδώ είναι.
1: Τώρα πεις, αυτή την ώρα που μιλάμε... είναι σε συνάντηση. Είναι New York. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν παρακολουθεί. Γιατί πριν από 3 χρόνια είχε πει ότι εμείς δεν μειώνουμε αυτόν τον φόρο τον οποίο λες εσύ, γιατί ουσιαστικά με τη μείωσή του ευνοούμε τους πλούσιους.
0: Το έχει πει και αυτό. Ναι,
1: το έχει πει και αυτό. Δεν είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι, το φοβερό όμως είναι άλλο. Είναι το ότι προσπαθούν να πείσουν ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αγγίζει σχεδόν το 65 με 70% του κόσμου, του πληθυσμού, ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που εμείς υπερασπιζόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα. Και λες εσύ, ρε παιδιά, μήπως έχω κανένα πρόβλημα. Μήπως εγώ δεν πρόλαβα να πάω στον υπνοτιστή.
0: Ο υπνοτιστής...
1: Γι' αυτό λίγα έπαιρνα μόνο.
0: Πιάνει την... πιάσα την τέτοια λέει.
1: Τι,
0: την Ελένη.
1: Ναι. Όντως κάτι είδα, γιατί την είδα ότι βγήκε κούτουλας. Το θυμάσαι τον κούτουλη.
0: Κουδούνι.
1: Τον κούτουλα το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Κουδούνι.
0: Κουδούνι κανονικό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα πάντως. Και είναι μια ρεαλιστική αποτίμηση της πραγματικότητας. Θα μειώνουμε αυτά. Μήπως μέτρησες, εντάξει εσύ δεν έρχεσαι και από μέρος που δεν έχει, αλλά αν δεις και τα διόδια που έχουμε μειώσει τους φόρους.
8: Τι έχουμε μειώσει.
1: Τους φόρους, λέμε ρε παιδί. Ναι, η έμεση.
8: Νόμιζα ότι δεν ακούω καλά, γι' αυτό λέω ότι έγινε με τα αυτιά μου κάτι. Ναι, ακούω, ναι. Δεν ακούω.
1: Η έμεση είναι
0: φοβερή. Καθάριζε τα κι εσύ.
1: Ναι.
8: Εντάξει, να κάνω.
0: Ναι, βουλωμένα.
1: Πάμε, παρακαλώ, έχουμε γραμμή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
9: Τι έγινε, καλησπέρα.
1: εντάξει.
0: Ήμουν ασίγουρος, ρε φίλε, ήμουν ασίγουρος.
1: Ήσουν,
9: ναι. Για ποιο πράγμα.
0: Ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα σκάσεις μύτη.
9: Θες να σου πω τώρα κάτι.
0: Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Έχεις πάει σε κανένα ποδοσφαιρικό μάτς του Παναθηναϊκού.
9: Από πέρσι που τέλειωσε η χρονιά, ακόμα όχι.
0: Γι' αυτό κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Σου έχω πει μην πηγαίνεις στο ποδόσφαιρο να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Πήγαινε στο μπάσκετ που σε γουρλείς.
1: Γιατί
9: πάσκετ. Ούτε στο μπάσκετ έχω πάει.
0: Α, ούτε στο μπάσκετ.
1: Μην πηγαίνεις πουθενά, κάτσε σπίτι.
0: Νομίζω ότι προλαβαίνει.
9: Δεν έχω τηλεόραση. Έχει πρόβλημα τηλεόραση και περιμένω εδώ και 2 μήνες να έρθουν να τη φτιάξουν.
1: Ναι, τι πρόβλημα είναι αυτό, αγόρι.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
1: Τι πρόβλημα είναι αυτό.
9: Δεν έχω καλώδιο να το βάλω στην πρίζα.
0: Όχι.
1: Και περιμένει να
0: ο άνθρωπος που θα πήγαινε να το φτιάξει ναι. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Τον έχει πάρει χαμπάρι.
0: Τον έχει πάρει χαμπάρι και δεν θα του το φτιάξει ποτέ.
9: Έχω λέει ραντεβού και το ένα και το άλλο και του λέω ρε φίλε εγώ τι θα δω.
1: Ναι.
9: Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να βγω από το σπίτι όταν γυρνάω από τη δουλειά γιατί έχω εργασιακές υποχρεώσεις.
0: Έχεις στο σπίτι.
1: Τι έχεις.
0: Εργασιακές υποχρεώσεις.
9: Ναι. Έχω εργασιακές υποχρεώσεις.
1: Εσωτερικές.
9: Ναι, δεν έχουμε μιλήσει Μπάμπη. Απλά τρέχω ούτε με σένα Μιχάλη.
1: Ναι.
9: Τρέχω κάτι project
0: ναι.
9: Τώρα.
0: Ναι.
9: Εκτός από τη δουλειά.
1: Ναι.
9: Αυτή που κάνω.
1: Ναι.
9: Με τα κινητά.
1: Έρχεται.
9: Θα κάνω και άλλες 2 δουλειές.
0: Δύο τουλάχιστον. Δύο τουλάχιστον.
9: Άλλες 2, προλαβαίνω. 3, 8, 24.
0: Ναι.
9: Έτσι πάει.
0: Έτσι πάει.
9: Το ένα project θα είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.
1: Την επιχείρηση τη βρήκες? Όχι.
9: Όχι, οι άλλοι θα μου δίνουν λεφτά για να τους πω τι θα κάνουν.
1: Ναι, αυτοί βρέθηκαν.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Φυσικά,
0: μου,
1: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Είναι δυνατόν.
9: Όπως είναι το στοίχημα, ρε φίλε.
1: Πώς?
9: Με το
0: χρόνια
9: στοίχημα.
0: Έβγαζε λεφτά από το στοίχημα.
1: Όχι, δεν έβγαζε λεφτά από το στοίχημα.
0: Έβγαζε πολλά λεφτά.
1: Όχι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Να πούμε
0: από
1: τα πράγματα.
0: Τον Ιάκουβα, εγώ έχω ανακαλύψει την Ποαμοϊκάρνα, όπως τη λέγανε.
1: Και την Τσακαρίτα.
0: Και την Τσακαρίτα.
1: Ναι.
9: Τσακαρίτα. Πέστα για να μην τα πω εγώ, ρε φίλε.
0: Τα λέω, ρε φίλε. Τα λέω. Εγώ είμαι φιλαλήθης.
1: Ο Ιάκουβα.
9: Από πού είναι αυτή η ομάδα?
1: Έλα, από το η Τσακαρίτα. Έξω από την Καρδίτσα.
0: Έξω από την Καρδίτσα, δίπλα στο Νότιχαμ.
9: Υπάρχει φιλαλήθης αθλητικός ομιλός, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει, ναι. Δεν το ξέρω.
9: Φιλαλήθης. Όχι, δεν το. Τώρα που είπες
1: φιλαλήθης. Να πω λίγο κάτι για να καταλαβαίνω. Ναι. Ο Ιαγός δεν έπαιζε ποτέ το στοίχημα. Συμβούλευε σε κάποιους τι να παίξουν και έπαιρνε ποσοστά.
0: Ναι, σωστά. Συμβούλευε. Και οι άνθρωποι πηγαίνανε και παίζανε τα αντίθετα.
1: Δεν είπαμε.
9: Σωστά.
0: Και έτσι έβγαζε λεφτά.
1: Δεν είναι συμβουλή αυτό.
0: Εννοείται, έτσι έβγαζε λεφτά.
9: Εντάξει, είναι και αυτό κάτι όμως. Έτσι.
1: Ωραία, πάμε τώρα στο άλλο επάγγελμα.
9: Το άλλο επάγγελμα...
0: θα ανακαλυστεί. Να... Θα ανακαλυστεί.
9: Το άλλο επάγγελμα, το δεύτερο, το είπα να είπαμε, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Ναι. Το δεύτερο επάγγελμα είναι, θα κάνω ένα site αθλητικό δικό μου με προγνωστικά. Μέχρι τώρα έβγαινα και τα έλεγα στον αέρα. Ναι. Τώρα θα κάνω ένα δικό μου site.
1: Και θα λες από κάτω. Λοιπόν,
0: θα έχεις και ήχο για να το βάζουμε να το παίζουμε, ρε φίλε. Να σου κάνουμε και.
9: Βέβαια,
0: σε βοηθήσουμε. Άμα δεν βοηθήσουμε. Πώς μας βοήθησες εσύ τότε εκεί στην τηλεοπτική εκπομπή με τα. Πώς τα λέγανε. Με τους καλεσμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Μας είχες φάρει όλα τα ψώνια που μας είχες μαζέψει εκεί πέρα. Όλα. Και τις καλεσμένες. Τις ξεχνάς τις καλεσμένες. Δικές σου επιλογές ήταν, τις καλεσμένες.
9: Σωστά. Έχω ξεκινήσει πολύ δυνατά με αυτό το project.
1: Θέλεις να σε βοηθήσουμε?
9: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν έχω θέμα. Έχω πάρει μια κούτα κόλλες Α4 και γράφω τα παιχνίδια.
1: Ναι.
9: Γιατί δεν μπορώ να τα ανεβάσω στο ίντερνετ.
1: Όχι, θα τα ανεβάσεις σιγά σιγά.
0: Πόρτα-πόρτα.
9: Θα πηγαίνω στα πρακτορία.
0: Πόρτα-πόρτα τα δίνει.
1: Ναι, θα τα ανεβάσεις. Πώς θα ανεβάσεις το πατάρι, έτσι. Ναι.
9: Γιατί άλλοι τα βάζουν μέσω ίντερνετ, παιδιά. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνει κάποιος σε ένα πρακτορείο και να το βλέπει. Μπορεί να μην έχει μονάδες να μπει μέσα να το διαβάσει.
0: Το βάζουν στον πίνακα ανακοινώσεων.
1: Ναι.
0: Ο Ιάκουβας προτείνει.
9: Ναι.
1: Και από κάτω γράφει. Και από κάτω με την. Με το
9: σύνθημα. Δώστε μου ιδέες.
1: Και από κάτω θα βάλεις P TAF Α.
9: Δηλαδή.
1: Παίξτε τα αντίθετα.
9: Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
1: Κωδικός, ρε παιδί μου.
0: Έλα,
1: για να μπαίνουν.
9: Όπως πας να κάνεις μια αγορά και είναι στα μικρά γράμματα που λένε.
1: Α, μπράβο, ναι. Εμείς πάντως, αν θέλεις να σε βοηθήσουμε με τον Μπάμπη, θα σε βοηθήσουμε με τον τρόπο. Μην το κάνεις.
9: Μη κάπα.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι επαγγελματικό, γιατί αρκετή πλάκα κάναμε. Ποιο είναι το καλύτερο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, ρε φίλε?
1: Στην αγορά.
0: Θέλω να πάω να αγοράσω ένα τηλέφωνο. Θέλω να πάω να αγοράσω ένα τηλέφωνο και θέλω να πάρω το καλύτερο. Ποιο είναι?
9: Το καλύτερο τηλέφωνο, πιστεύω. Δεν παρακολουθείτε. Δεν πρόκειται να σου κλέψουν ποτέ.
1: Μπράβο.
9: Να το κουβαλάνε.
1: Ναι, σωστά.
9: Και είσαι πολύ περιορισμένος. Δηλαδή, αν τελειώσει η κάρτα, τέλος. Δεν παίρνει συνέχεια. Δεν συνεχίζει να παίρνει.
1: Δεν μπορώ να πάρω άλλη κάρτα, ρε εσύ.
9: Ναι, αλλά άμα είσαι από εδώ και άμα είσαι στην εθνική οδό, ρε φίλε.
1: Αν
9: είσαι περίπτερο.
1: Στην εθνική οδό θα πάρω κάρτο τηλέφωνο.
9: Πιστεύω ότι το καρδιτηλέφωνο είναι το καλύτερο πάντα αυτή τη στιγμή. Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορείς να το έχεις και στα μάξι και να μιλάς.
0: Ναι.
9: Για να είναι επικίνδυνο η οδήγηση. Καταλαβαίνεις.
1: Καρτοτηλέφωνο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι μάστερ στα θέματα της τεχνολογίας. Καρτοτηλέφωνο με Bluetooth δεν έχει βγει?
9: Όχι.
1: Ευτυχώς.
9: Αυτή τη στιγμή.
1: Βαγγελία, θα περάσει έξω άμα συνεχίσει να γελάς.
9: Αυτή τη στιγμή στη δουλειά που είμαι τα πρωινά. Ψάχνω να βρω και αξεσουάρ, τζαμάκια, φύκες για καρτοτηλέφωνα, Τι πίτσες,
0: τζαμάκια και θήκες.
1: Α, θήκες.
9: Και
0: δεν ακούς κιόλας.
9: Ναι,
1: θήκες.
9: Με βλιαράκια, σιλικόνης που πιάνει την πίσω πλευρά από αυτή που δεν σε βλέπει ο άλλος.
1: Ναι.
9: Από αυτό. Θήκες που είναι για τη θάλασσα, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να πάρει το κάποιο τηλέφωνο.
0: Άντε πήγαινε για ύπνο, κάθομαι και μιλάω σοβαρά μαζί σου. Άντε,
1: μα
0: πήγαινε,
1: δεν έχει επιχειρηματικό μυαλό, στο έχω πει εγώ αυτό.
0: Άντε ρε, πήγαινε για ύπνο.
9: Αν δεν παίζει Ελλάδα με τη Σερβία, ναι, θα κάτσω να το δω αύριο.
0: Αύριο, για πες αποτέλεσμα.
9: Εντάξει, με τη Σερβία παίζουμε καλή ομάδα αυτή. Ο Βλάχοβιτς δεν παίζει.
1: Δεν όχι, παίζει, όχι, τραυματίας είναι.
0: Θα παίξει ο Γιώβιτς.
1: Δεν παίζει σε αυτό, αύριο παίζει.
9: Δύο μπαλάκια βλέπω να βάζει ο Γιώβιτς, γιατί είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Δύο μπαλάκια θα βάλω ο Γιώβιτς.
0: Εμείς θα βάλουμε κανένα.
9: Με ποιον, Μπαμπή. Εγώ δεν παίζω για να βάλω γκολ πάντως.
0: Θα παίξει. Ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι, κάποιος θα παίξει.
9: Άμα παίξουν αυτοί, δεν ξέρω. Εγώ πάντως βλέπω το Γιώβιτς σε δαιμονιώδη φόρμα. Τι ώρα είναι, 9 και 4, τι ώρα είναι.
0: 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο, ναι.
9: 10 παρατέταρτο, έτσι.
1: Ναι.
9: Από 12 η ώρα θα βγούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Αύριο σίγουρα, ναι.
0: Μπέξτε. Θα σε πάρω, θα σε πάρω αύριο να.
9: Ελπίζω. Πάντως,
1: να σου πω.
9: Έλα.
1: Αν έχεις την καλοσύνη, γιατί επειδή τώρα μην γίνει κανένα μπέρδεμα, άφησε στην γραμματεία το νούμερο από το καρτοτηλέφωνο για να σε πάρουμε να μας πεις τι έγινε με το αποτέλεσμα.
9: Α, ναι, εντάξει, γίνεται. θα περιμένω στη γραμμή. Ή θα πρέπει να ξαναπάρω.
0: Περίμενε στη γραμμή, τι να ξαναπάρω.
9: Πρέπει να πάω στη Σερφιό του για να σου κάνω το τηλέφωνο για να σου πάρω πάλι.
0: Περίμενε στη γραμμή, περίμενε.
9: Ε?
0: Περίμενε στη γραμμή.
9: Ωραία, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Πρέπει να
0: όταν σας λέμε ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να χάσει παιχνίδι το οποίο έχει γίνει, δεν μας πιστεύετε. Ναι. Ορίστε, κύριε.
1: Και όχι μόνο να το χάσει.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να το χάσει, να το χάσει πολύ. Γιατί τώρα το χάσει. Άντε, παστολιέ. Αλλά το χάσει πολύ. Επειδή η τεχνολογία τρέχει και είμαστε σε μια χώρα που τα έχουμε ρίξει όλα στη τεχνολογία, εγώ γιατί η Μαρία πιο μπροστά που σα τα λέει αυτά, αυτή η ιδέα με το καρτοτηλέφωνο πάντως, μην νομίζει ιδέα, αυτό, η λύση με το καρτοτηλέφωνο είναι μια λύση στην οποία όλοι εκεί θα πάμε στο τέλος.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι στη συγκρού κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Άρα ο κόσμος έχει λεφτά.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα λέει ότι όπως μας είχε πει και ο κύριος Κυρανάκης, ότι οι κάρτες.
0: Εγώ τον έχω αυτό,
1: ναι. Ποιο?
0: Να έρχεται. Το, πώς τον είπες.
1: Τον Κυρανάκη.
0: Τον Κυλαϊδόπουλο, πώς τον είπες προηγουμένως.
1: Τον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Πώς να το θυμηθώ αυτό το πράγμα.
1: Κουλκου δύο φορές.
0: Αυτόν λοιπόν τον έχω να έρχεται στη Συγκρού να πηγαίνει πάνω κάτω για να δείχνει ότι έχει κίνηση.
1: Α, ο ίδιος από μόνος.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έρχεται το πρωί και να πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να βάλει και καμιά δεκαριά από την ομάδα αλήθειας και αυτό. Και να πηγαίνουν πάνω κάτω τη Συγκρού.
1: Εγώ τον έχω ικανό να έχει βάλει και αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο. Κουλκουδίνας πήγαινε έλα.
0: Ναι. Και, ή να φεύγει από τη Συγκρού και να πηγαίνει και στο ποτάμι.
1: Ναι. Και πάλι πίσω.
0: Και πάλι πίσω.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Μπράβο. Ο κύριος που λέγαμε Κυρανάκης είπε ότι εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι μέσα από τις κάρτες ότι μέχρι την τελευταία μέρα οι κάρτες χρεώνονται. Άρα λέει, γιατί λέτε ότι ο μισθός τελειώνει στις 15. Πώς χρεώνουν αυτοί με τις κάρτες μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι εγκεφαλή, είναι φοβερά. Φοβερά, έχουν βρει επιχειρήματα που έχουν πραγματικά αποστομώσει όλους αυτούς που πάνε να μας προσιάσουν μια άλλη πραγματικότητα.
0: Η Μαρίτσα λέει πάλι στα αθλητικό το γυρίσατε. Εσύ αυτό που άκουγες Μαρίτσα προηγουμένως με τον Ιάκουβα το θεωρούσες αθλητικό?
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει μαγνητοφωνημένη εκπομπή άκουτε σήμερα. Ναι. Ακριβώς, αδερφέ, την έχουμε μαγνητοφωνήσει χθες και την παίζουμε και σήμερα και θα την παίξουμε και αύριο και μεθαύριο, γιατί κάνουμε κάτι δουλειές εδώ στο στούντιο. Αν έχεις λίγο χρόνο, δεν έρχεσαι να βοηθήσεις να το τελειώσουμε γρήγορα και
1: Ναι,
0: βγάλουμε καμιά live εκπομπή.
1: Να σου πω τώρα πάντως κάτι. Ναι. Κακός που δεν είπαμε τον Ιάκο Βενάρη να βοηθήσει.
0: Θα ήταν χρήσιμος.
1: Εντάξει.
0: Ο Ιάκουβας δεν θα ερχόταν σκέτος.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Θα έφερνε σουβλάκια και δεν θα περίμενε σαν τον Δημήτρη να μπούμε στο στούντιο για να παραγγείλει σουβλάκια για τους τεχνικούς μέσα που δουλεύουν.
1: Α, το έκανε.
0: Βέβαια. Άμα πας μέσα, οι τεχνικοί αντί να περνάνε καλώδια τρώνε σουβλάκια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ναι. Περνάνε ξυλάκια.
0: Ξυλάκια, ναι.
1: Ναι. Στα σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, βάλ του τώρα γιατί δεν έχουμε πολύ. Είμαστε.
0: Για εσάς δουλεύω, ρε φίλε. Γιατί αύριο δεν θα έχετε πολύ μοντάζ.
1: Δεν θα έχουμε αύριο καταρχήν. Δεν θα έχουμε πολύ μοντάζ. Γιατί να μην έχουμε πολύ μοντάζ. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, μην προσπαθείς και εσύ γίνεσαι κυβερνητικός να μας παρουσιάσεις. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μέχρι αύριο δεν θα έχουν βγει 2-3 φιντανάκια.
0: Καταρχήν, μόλις τελειώσει ο Γεωργιάδης με τους μπάφους. Πήγε σε μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι φώνες και άκαιο.
0: Φώναζε και άκαιο.
1: Και καλά. Και μπαφ και δεν φωνούν.
0: Και πανηγύριζε εκεί στους άλλους.
1: Ναι, ναι,
0: οι οποίοι άλλοι τον χειροκροτούσαν.
1: Καλά, φυσικά.
0: Του έλεγε πάλι για μπάφους.
1: Και να μην του χειροκροτούσε πάλι, θα έβαζε αυτό. Πώς ήταν οι εκπομπές του Μαστοράκη που είχαν συνέχεια χειροκρότημα. Χρούσε, χρούσε, χρούσε σε κάθε ατάκα. Έτσι και αυτό. Σιγά το πράγμα. Βάλ του λίγο να ακούσει. Τι συμβουλεύει η δικιά μας εδώ, η Ράνια Τζίμα, το Τριάδωνης tweet. Για πάμε.
0: Και δεν έχουμε παίξει και τη μεγάλη δημοσκόπηση του ΜΕΚΑ σήμερα. Δεν θα προλάβουμε. Τουλάχιστον να πούμε τα νούμερα.
1: Θα τα πούμε τα νούμερα. Καλά, και εμείς πάλι για νούμερα μιλάμε.
0: Okay. Πάμε. Πάμε, Ράνια Τζίμα.
2: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, αγαπά, είναι κοντά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Γιατί
1: τι είπες τώρα,
2: ναι. Ξέρω σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να εποπτεύσει τον τομέα του, όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά, δεν περνάνε περισσότερα, τουιτάρει. Εναντίον του Μέγκα, εναντίον των δημοσιογράφων.
1: Πιντάρι.
2: Ναι, κάποιος θα μπορούσε, αν τον αγαπάει και τον συμπαθεί, για το καλό του να του πει ότι καλό είναι να αφήσει για λίγο το κινητό και να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του. Οι θύρες της Alter Ego είναι ανοιχτές και έχουν υπάρξει πάντα ανοιχτές για τον κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα τις έχει εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή σε αυτό τον όμιλο κομπογιανητών έχει φιλοξενηθεί ο ίδιος πάρα πολλές φορές. Τρίτον, σε σχέση με την υπόθεση των τεμπών, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει τρεις διαφορετικές δηλώσεις σε σχέση με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μία εξ αυτών ήταν ότι αυτό το φορτίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν ξέρουμε τι είχε μέσα. Να θυμίσω επίσης ότι το πόρισμα το οποίο δέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη λέει ότι για την πυρόσφαιρα δεν έφταιγαν τα έλαια σιλικόνης, δηλαδή τα εξαρτήματα του τρένου, αλλά δεν ήξερε και να μας πει τι. Προσπαθώ να πω με αυτό ότι επί τη βάση αυτών των γεγονότων προφανώς ήτανε και παραμένει δουλειά των δημοσιογράφων της Alter Ego να διερευνούν και να καταγράφουν το τι συνέβη στην υπόθεση αυτή.
3: Για να μην υιοθετούν την κυβερνητική άποψη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μπάφο. Μαζί της ήταν ο κύριος Παπαχρήστος.
0: Μπάφο και η Ράνια.
1: Ναι, εγώ έχω να πω ότι την αγαπώ τη Ράνια, συνοποίητησά μου, την παρακολουθώ, διαφωνώ κάθετα μαζί της.
0: Αφού έχει πιει μπάφο, ρε φίλε. Είναι ολοφάνερο.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Με τέτοια νυφαλιότητα, με τέτοια χαλαρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Χωρίς κραυγές, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει κάτι.
1: Ναι, για τον Άδωνη σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Για τον Άδωνη σίγουρα. Από την άλλη μεριά, δηλαδή δεν κάνει να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του. Αν ασχοληθεί με τα καθήκοντά, δεν ασχολείται τώρα με τα καθήκοντά του και έχει ρημάξει το εσύ. Αν ασχοληθεί η Ράνια μου με τα καθήκοντά του, δεν θα μείνει στην πινακίδα ούτε το έψιλον. Άστο ρε παιδί μου, τουλάχιστον να βγάζει καμιά ιστορία, να μαζεύουμε κι εμείς, να έχουμε κανένα ηχητικό, να περνάμε καλά μέχρι να ξαπλώσουμε τα οριζόντια και να μην περνάμε καλά, γιατί κανένας μετά δεν περνάει
0: καλά. Και την ηχολήπτρια δεν τη σκέφτεσαι. Ποια είναι το σηκώτη της κάθε φορά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Από τα γέλια.
1: Ναι.
0: Πες τάκα γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Καταρχήν, τέτοιο, θα έχει έτοιμο το τελευταίο. Θα έχει έτοιμο το τελευταίο. Τη δεν τον αφήνω να φύγει έτσι. Η δημοσκόπηση δίνει πρόθεση ψήφου 25,1 στη Νέα Δημοκρατία. 10,5 στο Πασόκ. 5 στο Κουκουέ. 5,7 στην Ελληνική Λύση. 13,1 στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πλεύση Ελευθερίας 4,9. Και εκτίμηση 30,2 από 30,4 που ήταν στην προηγούμενη τον Ιούνιο η μέτρηση. 12,6 το Πασόκ από 11,4. Ναι, στην προηγούμενη δεν είχαμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Okay.
1: Άρα έχουμε μια διαφορά κοντά στο δεκάρι. Κάτι δεν το καταλαβαίνω.
0: Περίπου.
1: Ναι. Περίπου. Ναι, αυτή είναι. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο το οποίο οφείλουμε να το πούμε και αφορά την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Αρνητική το 65%, αξιολόγηση κυβέρνηση.
0: Να χάθετε.
1: Και αξιολόγηση κυβέρνηση.
0: Θα φύγω, ρε.
1: Όχι, δεν θα φύγει.
0: Θα φύγω, ρε.
1: Άκου. Αξιολόγηση κυβέρνηση 66% είναι αρνητική όταν έχουμε στην κυβέρνηση αυτήν. Πάμε!
4: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
5: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
4: Συγγνώμη.
5: Έχεις πετρέλαια. Πετρέλαιο.
6: Θα μιλήσουμε.
4: Εγώ δεν έχω.
5: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.

0: φύγε τώρα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Τώρα δεν φεύγεις τώρα. Ναι.
1: Έρχεται ο Καρασταφανής, ρε φίλε.
0: Έρχεται ο Καρασταφανής.
1: Δηλαδή, αυτό το γκολαούζο που μας έχουν βάλει να έρχεται ακριβώς, έχει έρθει 3 ώρες πριν.
0: Και κοιτάει, λες και είναι σε τουαλέτα από το τζαμάκι.
1: Θα φύγουμε, ρε Καρασταφανή. Εντάξει, θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Λοιπόν, εγώ θα βγω έξω, γιατί έχουν μείνει σουβλάκια από τα αυτά που φέρω Δημήτρης. Και θα πάρω τα φάω τους τεχνικούς. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία. Να είσαι καλά.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να το ξανακάνουμε.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θα σου βάλουμε όμως εργασίες. Γιατί σήμερα
0: μας αφήσατε λίγο free.
2: Σήμερα μας αφήσατε λίγο free.
1: Πολύ στο αυτό. Θα σου βάλουμε εργασίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα Μπέχλου, η οποία έπεσε σε μια κατάθλιψη, γιατί σήμερα με τη μετακόμιση στο στούντιο δεν μας βλέπει, δεν γελάει, δεν γρικάει, δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστούμε την Ευαγγελία Κοβέου για μια ακόμη φορά στον ήχο και στο στίχο, αλλά και γενικά για την προσπάθεια που κάνει να μας ψυχώσει, να μας δυναμώσει και να μας κάνει να γελάσουμε. Η παραγωγή που ο Σάββας Παναγιωτίδης, δεν έχουμε λόγους να τον ευχαριστήσουμε σήμερα, γιατί παίζαμε τα χθεσινά, διότι αυτός εδώ έκανε λάθος.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσύ Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Σταμάτα, ρε,
1: να είστε καλά. Καραστεφανίμ.
0: Καραστεφανίμ. Τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα, πάντα εδώ στο Mega News 104 και 6. Καλό ξημέρωμα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου θα είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Σε λίγη ώρα αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει στον ΝΟΗΕ. Εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθούμε και εννοείται θα σας ενημερώνουμε. Σε λίγη ώρα, μάλλον γύρω στις 5 από ό,τι φαίνεται, ώρα Ελλάδος πάντα, θα σας ενημερώνουμε ό,τι καινούριο υπάρχει. Μια ήσυχη νύχτα ελπίζουμε να υπάρχει και όλα θα πάνε καλά. Σήμερα θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά κυρίως για την επίθεση, την αήθεια επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη, που γενικότερα υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από πολλούς, είτε ήταν πολιτικοί, είτε ήταν

εβδομάδας από ό,τι φαίνεται. Της επόμενης θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό που ανησυχεί κυρίως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ακούω, δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη μείωση στην βενζίνη, στα καύσιμα, εννοώντας στη βενζίνη που χρησιμοποιούμε περισσότερο για να βάλουμε στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα μας για να πάμε στη δουλειά μας.

Εννοείται πως θα μιλήσουμε για τη δημοσκόπηση του μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Μεγάλη διαφορά των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται στις 14,4 μονάδες από 13,3 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση. Αυτό και καταγράφεται ως εκτίμηση ψήφου 30,2% στη Νέα Δημοκρατία. Και θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχει και η διευκρίνηση ψήφος που έχει περιοριστεί από την προηγούμενη μέτρηση. Θα δούμε πολλά, θα πούμε πάρα πολλά. Όλη τη νύχτα είναι δικιά μας.

Mega News 104,6. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp είναι στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε mail, γράψτε studio παπάκι meganews1046.gr. Θα μιλήσουμε εννοείται για την αλλαγή στάση στις τοποθετήσεις του Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Το διαπιστώνει αυτό η ελληνική πλευρά. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου διαφοροποιούνται αισθητά από τη σκληρή γραμμή που υιοθέτησε το προηγούμενο διάστημα. Ελπίζω να μην ξεχάσουμε τη νέα παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, όπου ο κύριος Μητσοτάκης έγραψε άρθρο στο Guardian και ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια λύση που θα αναγνωρίζει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών και θα προβλέπει την επιστροφή του στην Ελλάδα υπό νέα μορφή δανεισμού.

Και θα μιλήσουμε βέβαια για τις εξαφανισμένες εκθέσεις αυτοψίας, τις εκατοντάδες εκκρεμείς καταγγελίες, τα πρόστιμα που φέρεται να υπολογίζονταν με λαθασμένο τρόπο, και μιλώ για την πολεοδομία της Μυκόνου, όπου έχει γίνει φύλο και φτερό το κτίριο από τους αβδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας. Και να σας πω ότι συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές στην κινητοποίηση που έγινε κοντά στον ΟΗΕ, στην έδρα του ΟΗΕ, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η 80χρονη ηθοποιός πήγε στην συγκεκριμένη διαδήλωση και οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες.

πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Δομοκού. Και είχαμε μία ακόμη επιτυχία, μία επιτυχή εμπλοκή κατά βαλιστικού πυράβλου και ενός μη επανδρομένου αεροχήματος που προέρχονταν από την Ιεμένη και ότι προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Και μην ξεχνάμε βέβαια και την ανατροπή που έκανε η εθνική ομάδα, η εθνική Ελλάδας μέσα στην Σερβία. Ήταν το 2019 που είχε κάνει και πάλι ανατροπή, ήταν τότε με τη Φιλανδία, δεν κάνω λάθος, για τα προκριματικά των Euro 2020. Μπράβο στα παιδιά, καλή συνέχεια, καλή πορεία, έχει καλή ομάδα η εθνική. Βέβαια τα είπατε με τον Μπάμπη και τον Λεάνη που φωνάζαν συνέχεια το όνομά μου, αλλά δεν έχει σημασία, τα είπαν, αλλά και εγώ μια φορά να πω μια αθλητική είδηση. Μπράβο στα παιδιά λοιπόν, έστω και στα 90.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε νέα δεδομένα και ερωτήματα που έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη φορά σχετικά με τη χορήγηση προποφόλης κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για μέθη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η χορήγησή της δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας. Τη λέω ιατρική, αλλά μόνο διαδικασία είναι. Το ζήτημα που εξετάζεται αφορά τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε το φάρμακο, όσο και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στον συγκεκριμένο χώρο, γιατί δεν βρίσκεται και τόσο εύκολα. Θα ακούσουμε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα που επιμελήθηκε η κυρία Ιορδανίδου.
1: Για πες κάτι, το έχουμε καταγεγραμμένο.
2: Αυτή που ακούγεται είναι η προφυλακισμένη γιατρός μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο την παράνομη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε ασθενή. Την ίδια διαδικασία στην οποία υπέβαλε και τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μπροστά κάλλη την οπονός.
2: Ο κινησμός της προκαλεί ανατριχύλα. Η ασθενή είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και συνδεδεμένη με το μηχάνημα. Μια νοσηλεύτρια βρίσκεται από πάνω της. Η κατηγορούμενη γιατρός βιντεοσκοπεί όσα συμβαίνουν. Το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Μέγκα και η εκπομπή Live News προκαλεί σοκ.
1: Για πες κάτι, το έχουμε καταγεγραμμένο. Μπροστά κάλλη την οπονός.
2: Και αυτό είναι το χέρι ασθενούς μετά τις θεραπείες. Το τεράστιο αιμάτωμα προδίδει ότι και σε αυτή την περίπτωση κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βίντεο, φωτογραφίες, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ομιλίες σε συνέδρια.
3: Ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
2: Οι προφυλακισμένοι γιατροί όχι μόνο δεν κρύβονταν, αλλά το φώναζαν πως κάνουν πλασμαφαίρεση στο ιατρείο τους. Κανόνιζαν ραντεβού ακόμη και μέσα στη νύχτα, ενώ άνοιγαν το ιατρείο για να υποδεχθούν πελάτες και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πραγματοποίησαν ένα ραντεβού το Σάββατο και τρία την Κυριακή. Μόνο το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φαίνεται πως δεν είχαν καταλάβει κάτι, με τους ελέγχους να μην εντοπίζουν ποτέ τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μέσα στο ιατρείο.
4: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν βρέθηκαν, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί πολύ άμεσα να μετακινηθεί.
2: Εργαζόμενοι του ιατρείου, ωστόσο, διαψεύδουν τον Ιατρικό Σύλλογο. Ελεγκτές του λένε, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν έψαξαν όλους τους χώρους για να μην ενοχλήσουν.
5: Έχω πέσει πολλές έλεγχο, ναι. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
6: Το έτυχε να είμαι μία φορά. Ήταν μία όμως ασθενής κυρία σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνος. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα. Το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
2: Η συγκεκριμένη γυναίκα που πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή ρίχνει με την κατάθεσή της φως σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολονακίου τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Είπα την αλήθεια.
8: Μύθι.
7: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
2: Η 56χρονη νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν την πλασμαφαίρεση χορηγήθηκε στον τραγουδιστή Μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό.
9: Εγώ βρισκόμουν στο διπλανό δωμάτιο από αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Πράγματι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια μου ζητήθηκε το αντίδοτο.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και στις 3:45 η θεραπεία σταματά. Η κατηγορούμενη γιατρός αρχίζει να αναζητά λύσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Καλούν τον κατασκευαστή του απεινιδωτή που έχουν στο ιατρείο, όμως δεν καταφέρνουν να τον λειτουργήσουν λόγω παλαιότητας. Όπως είπε ενώπιον του ανακριτή η νοσηλεύτρια, ακολουθώντας τις εντολές της γιατρού, στις 4:19 καλεί στο τηλέφωνο μια αναισθησιολόγο, αναζητώντας πώς να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη μετά από τη μέθη. 4 λεπτά αργότερα γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ.
10: Επί 3 ώρες η 56χρονη νοσηλεύτρια απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου με τον Γιώργο Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.
2: Κατά τα κρίσιμα λεπτά όμως, μια άλλη εργαζόμενη που ήταν μέσα στο δωμάτιο του τραγουδιστή φέρεται να αντιλήφθηκε ότι παρουσίαζε σπασμούς και να προειδοποίησε τη γιατρό.
11: Δεν τον βλέπω καλά τον Μαζονάκη.
12: Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
1: Μπροστά κάλλη την οπονός.
2: Στο ιατρείο του Κολονακίου γινόταν σωρία παράνομων ιατρικών πράξεων. Ενδοφλέβιες θεραπείες με χρωματιστά λέιζερ. Χορήγηση παράνομων σκευασμάτων, πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος, που δεν είχε διαπιστώσει τίποτα από όλα αυτά, υπέβαλε σήμερα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταθέτοντας στην εισαγγελία τα έγγραφα και το τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, με τα οποία η προφυλακισμένη γιατρός ουσιαστικά είχε ενημερώσει για την αγορά του, 2 μήνες πριν το θάνατο του Μαζονάκη. Ο έλεγχος, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ στην ώρα του.
0: Λοιπόν, αυτά που είπε η μάρτυρας, η νοσηλεύτρια, υπήρχε άλλο ένα άτομο που έκανε, από ό,τι φαίνεται, πλάσμα αφαίρεση, ενώ η προμοφόλη που χρησιμοποιήθηκε, η ενέσιμη, για να γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν το συστατικό αυτό. Δεν ήξεραν καν τι είναι το συγκεκριμένο συστατικό, δεν ήξεραν καν πώς να ξυπνήσουν από τη μέθη τον άνθρωπο που ήταν εκεί και του χορήγησαν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Όπως είπε η νοσηλεύτρια, ο γιατρός, ο 58χρονος, κοιμόταν στο διπλανό γραφείο. Και το ότι τον είχαμε δει με κάμερα να είναι σε ένα ρεστοράν ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πολύ νωρίτερα. Κοιμόταν στο δίπλα γραφείο. Ενώ το βασικότερο είναι ότι η γιατρός είπε σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο ιατρείο, θα έχουμε μια κοινή κατάθεση, μια κοινή πορεία για τη συγκεκριμένη κατάσταση που μας έχει συμβεί στο ιατρείο. Θα πούμε όλοι τα ίδια. Και μια που αναφέρθηκα στη γιατρό, να σας πω ότι έχει από μια σειρά από αιτήματα, φαίνεται, να παρουσίασε στους αστυνομικούς και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους η γιατρός, που είναι προφυλακισμένη, όπως ξέρουμε όλοι, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Η γιατρός που βρίσκεται στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα, αντιδρούσε, το είχαμε δει κιόλας από την περασμένη εβδομάδα, παρουσίασε αιτήματα σύμφωνα με τα οποία ζητά βαφή για τα μαλλιά, να απομακρυνθεί η παλιά τηλεόραση και το ραδιόφωνο και να αντικατασταθούν με καινούργιες συσκευές, αλλά να έχει και πρόσβαση σε δικό της φαγητό delivery, όπως ανέφερε η συγκεκριμένη στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, φέρεται να ζήτησε να προαυλίζεται μόνη της, αλλά ούτως ή άλλως μόνη της θα προαυλιζόταν, για λόγους ασφαλείας, γιατί οι υπόλοιπες κρατούμενες βέβαια δεν επιθυμούν συναναστροφές μαζί της, όμως από ό,τι μαθαίνω εγώ δεν έχει βγει ούτε μια φορά έξω από το κελί της.

Ναι, δεν μου επιτρέπετε να κάνω κάποιο σχόλιο. Όχι, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Απολύτως. Απλώς θα ήθελα να πω ότι είστε στο Μέγκα 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. 2-11-016-1046. Μηνύματα Viber και WhatsApp 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6.

Σε λίγα λεπτά θα πάει 2:30 και θα δούμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα για τον κύριο Γεωργιάδη. Όμως θα ήθελα να το κάνουμε μετά τις 2:30, έτσι ώστε να υπάρχει ένας άπλετος χρόνος, μήπως κάποιος επικοινωνήσει μαζί μας, θέλει να μιλήσει μαζί μας, μήπως μας στείλει κάποιο μήνυμα, να λύσουμε και πολλές απορίες. Λοιπόν, θα πούμε ότι τον δρόμο για τις φυλακές Δομοκού πήρε μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε και το ομολόγησε βέβαια, με 14 τουλάχιστον μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, την Πινελόπη, στην Οικουμενίτσα. Στις 11 χθες το πρωί, Πέμπτη, στις 11 το πρωί, ο καθομολογίαν δολοφόνος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα. Είχε μεταφερθεί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το νοσοκομείο των Φυλιατών, όπου νοσηλευόταν, στο δικαστικό μεγάλο της Οικουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις περί ναρκωτικών, όπλων. Αλλά όταν έχεις δολοφονήσει έναν άνθρωπο, τα ναρκωτικά δεν μου λένε κάτι. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το ζήτημα της υπεράσπισής του και γι' αυτό καθυστέρησαν αρκετά. Ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, κανένας μα κανένας δικηγόρος της Θεσπρωτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρεται να θέλησε να υπερασπιστεί σε εισαγωγικά τον 27χρονο, με αποτέλεσμα να οριστεί συνήγορος από το δικαστήριο για να προχωρήσει η απολογία του.

Στη Μύκονο τώρα, η παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τι συμβαίνει στην πολεοδομία Μυκόνου, αποκάλυψε το απόλυτο μπάχαλο. Και το λέω αυτό γιατί δεν λειτουργούσε τίποτα μα τίποτα σωστά. Η παρέμβαση των αδιάφορων έγινε καθώς είχε βουήξει ο τόπος παρά τις καταγγελίες για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις, δεν είχαν καν ελεγχθεί την ίδια στιγμή που πρόστιμα εξαφανίζονταν και εκθέσεις αυτοψίας δεν υπήρχαν πουθενά, πουθενά. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ο υπάλληλος στο αρχείο της πολεοδομίας είναι ένας από τους κατηγορούμενους στη μεγάλη υπόθεση της διαφθοράς που αποκάλυψε προμηνών η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων σε πολεοδομίες. Πριν φτάσουν λοιπόν οι αδιάφθοροι στη Μύκονο, είχαν κινητοποιηθεί οι πάντες. Είχαν κινητοποιηθεί, αλλά τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι αποκαλυπτικά. Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί δεν έχει ελεγχθεί καν στην πλατφόρμα η πολεοδομία, που είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Δεν υπάρχει αρχείο με τις εκθέσεις αυτοψίας από το 23 και το 24 και αντιλαμβάνεστε ότι τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις υπολογίζονταν πάντα με λάθος τρόπο και έσβηναν μυστηριωδώς χωρίς καμία τεκμηρίωση. Ο έλεγχος βέβαια θα συνεχιστεί, γιατί μην ξεχνάμε ακόμα είναι το κτίριο της πολεοδομίας αποκλεισμένο.

Κακές παρέες, κακές παρέες μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 4,5 ώρες, 3,5 ώρες ακόμα, μάλιστα. Ρύθμιση του ήχου, επιλογή της μουσικής, η Ευαγγελία Κοβέου. Το τηλέφωνο 211-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041-1046 ή Meganews 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio at meganews1046.gr. Και πάμε στα καύσιμα, έτσι για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση σε εσάς που οδηγείτε, είστε επαγγελματίες οδηγοί, σε εσάς που επιστρέφετε σπίτι σας, σε εσάς που ίσως ταξιδεύετε και σε εσάς που είστε στο σπίτι σας. Καύσιμα, θέρμανση, ρεύμα. Το τρίπτυχο αυτό της επιτυχίας είναι ο οδικός χάρτης των μέτρων αλλά και το χρονοδιάγραμμα που από ό,τι φαίνεται ξεκινάει από 1η Οκτώβρη. Οι διαδοχικές παρεμβάσεις και όχι σε ένα ενιαίο πακέτο μέτρων καταλήγει το οικονομικό επιτελείο για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος σε καύσιμα, θέρμανση και ηλεκτρικό. Φαίνεται η κυβέρνηση ότι επιλέγει να οριστικοποιεί τις αποφάσεις της κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, συνυπολογίζοντας τα δεδομένα των αγορών και τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Το σχέδιο δράσης για τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς θα ξεκινήσει από 1η Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει πετρέλαιο κίνησης και περιμένουμε και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Ανακοινώνεται η κρατική επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εκτός απροόπτου θα διατηρηθεί στα 10 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα δύο εγχώρια διελιστήρια θα ενεργοποιήσουν κάποιες δικές τους εκπτώσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη. Σημαντικό.

Βέβαια, περιμένουμε και την έναρξη της χειμερινής περίοδου, έτσι ώστε η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της απευθείας επιδότησης στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης σε συνδυασμό με την εμπορική έκπτωση που θα προσφέρουν και τα διελιστήρια. Την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα θα αναγνωστοποιηθεί το ποσοστό αύξησης και οι νέες παράμετροι για το επίδομα θέρμανσης.

Το σημαντικό είναι ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης κλείνει οριστικά, καθώς δεν υφίσταται δημοσιονομικός χώρος. Και από ό,τι φαίνεται, μόνο σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης θα μπορούσε να τεθεί εκ νέου το ζήτημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για χαλάρωση των κανόνων, σενάριο που προς τα παρόν δεν συγκεντρώνει συνένεση μεταξύ κρατών μελών. Γιατί οι άλλοι τα έχουν κατεβάσει από ό,τι φαίνεται, έτσι, το ΦΠΑ το έχουν κατεβάσει. Εμείς ακόμα περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά το πλαφόν, αποσύρεται οριστικά κάθε σκέψη για επιβολή στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιλέγει να μην ανοίξει μέτωπο με τον κλάδο των πρατηριούχων. Ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα, αρμόδια στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια ισχυρή σύσταση στους πολίτες για μετακίνηση στα σταθερά μπλε τιμολόγια, ωστόσο που επιλογή που μέχρι στιγμής έχει υιοθετήσει μόλις ένας στους τρεις καταναλωτές.

σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, η μέση πανελλαδική τιμή παραμένει σταθερά σε καθυλωμένη έτσι, τιμή, στο 2,20 το λίτρο, χωρίς τάση αποκλιμάκωσης άμεσα. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η δηληστηριακή τιμή καταγράφει αισθητή υποχώρηση από 1,64 σε 1,57 το λίτρο.

Εφόσον η τάση αυτή συνεχιστεί, η μέση λιανική τιμή αναμένεται να αποκλιμακωθεί από τα 2,22 ευρώ προς την περιοχή των 2,15 από ό,τι φαίνεται. 7 λεπτά κάτω. Κάτι είναι και αυτό. Η πτώση των δηληστηριακών τιμών στο diesel κίνηση συμπαρασύρει βέβαια πτωτικά και τη θέρμανση, ενώ με τιμές των αρχών, οι τιμές των αρχών της εβδομάδας η εκκίνηση θα γινόταν στα 2,05, σήμερα η εκτίμηση διαμορφώνεται στο 1,95 το λίτρο. Στόχος βέβαια του οικονομικού επιτελείου και των δηληστηρίων είναι η τελική τιμή διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου να προσγειωθεί στο 1,70. ευρώ το λίτρο. Είχαν πει για 1,75, 1,70. Νομίζω ακόμα καλύτερα γίνονται τα πράγματα. Βέβαια τα ρεπορτάζ που ακούμε καθημερινά δεν θα είναι πολύς κόσμος που θα αγοράσει πετρέλαιο και θα προτιμά να ζεσταθεί με ξύλα που το κυβικό έχει πάει από 130 έως 170 ευρώ, έτσι. Και μιλάνε για οξιές, μιλάνε για ελιές που είναι πιο ζεστό αλλά είναι πιο ακριβή η ελιά από την οξιά. Μιλάνε για το δρύ που καίγεται πιο εύκολα αλλά κάνει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γενικότερα ο κόσμος θα προσπαθήσει να ζεσταθεί εντελώς διαφορετικά. Εμείς στην πολυκατοικία μου δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Εντάξει, είναι τόσοι άνθρωποι, δεν αποφασίζω εγώ. Και εγώ να μην βάλουμε θα έλεγα, αλλά το λέω ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες αυτό έχουν αποφασίσει και έχουν άλλους τρόπους να δίνουν τα χρήματα που θα έδιναν για το πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, ο Σεπτέμβρης κλείνει με τη χονδρική τιμή στα 160 ευρώ έναντι 133 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και απειλή να εκτινάξει περαιτέρω τα κειμενόμενα πράσινα τιμολόγια, τα οποία ήδη κυμαίνονται από 14,7 ως 30 λεπτά, εκθέτοντας σε νέες αυξήσεις το 50% των καταναλωτών που παραμένει σε αυτά. Φυσικό αέριο με τη χρηματιστηριακή τιμή να κινείται σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με πέρσι. Τα οικιακά τιμολόγια αναμένεται να καταγράψουν σημαντική άνοδο και τους χειμερινούς μήνες. Υπομονή λοιπόν, 1η Οκτώβρη κάποιες ανακοινώσεις, 15 Οκτώβρη θα δούμε πόσο θα πωλείται το πετρέλαιο κίνησης. Είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Έτσι ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Θα δούμε περισσότερα σε λιγάκι. That's not cool enough for school.

0: 2:41 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Είστε στο Mega News 104,6. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί για ό,τι συμβαίνει στη χώρα ή ακόμη και γενικότερα σε ό,τι μας ενδιαφέρει. Η συζήτηση στη χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή άρχισε από την παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής στα Νότια Προάστια και στις θεραπείες που παρέχονται εκεί, την ώρα που οι αρχές διεξάγουν εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Κάποια στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στον Υπουργό και τους δύο δημοσιογράφους. Ανέβηκαν πολύ. Και ο διάλογος μεταφέρθηκε στην προβολή της Μαρίας Καριστιανού, στην κβαντική ιατρική, στα νανογυλαίκα και στη συνδρομική τραγωδία, βέβαια, των τεμπών και όσα είχαν διατυπωθεί περί ξυλόλιου. Αμέσως μετά ο κύριος Γεωργιάδης, με ηρωνίες και φωνές, είπε ότι δεν ήταν ενημερωμένος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της κλινικής όταν παραβρέθηκε στα εγγένεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μετάνιωσε για την παρουσία του, αλλά εκεί έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τον σταθμό ότι επί 2 χρόνια προέβαλε την Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι η ίδια διαφήμιζε την κβαντική ιατρική και απέτησε επανειλημμένα από το Μέγκα να ζητήσει συγγνώμη για όσα είχαν υποθεί για το ξυλόλιο στην υπόθεση των τεμπών. Βέβαια και οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι Ανθή Βουλγαροί και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, απάντησαν όπως έπρεπε στον κύριο Γεωργιάδη, και σήμερα έχουμε και πολλές απαντήσεις από πολλά κόμματα. Ας δούμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, σ' άλλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στον αέρα του Mega News 104 και 6 επιτέθηκε ενετιολόγητα και με ανίκιους χαρακτηρισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων του Mega.
2: Η πρώτη κομπογιαννήτη συνεδρίας.
1: Αφού ανέμειξε πλασμαφαίρεση, ξυλόλια και νανογυλαίκα με σκοπό να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από το χάος που επικρατεί στους ελέγχους για την υγεία, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε σε μια έκλαμψη αυτοκριτικής, επανήλθε, παραλλάσσοντας την νέολη κατηγορία που εξαπέλυσε. Στο λογαριασμό του στο X μίλησε για κομπογιαννίτες καλεσμένους, όχι δημοσιογράφους.
3: Τότε τους θύμισα για πόσο καιρό, όχι μόνο το Μέγκα για να είμαι δίκαιος, αλλά κυρίως το Μέγκα, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν και είχαν πει στο 80% των συμπολιτών μας ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου.
1: Από τις συκοφαντίες Γεωργιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να πάρει αποστάσεις.
4: Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, δεν θέλω να το εξειδικεύσω και δεν θέλω συνολικά ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές να τις αποδώσω συνολικά είτε σε ένα κανάλι είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό.
1: Και δεν ήταν μόνο η επίθεση στους δημοσιογράφους του Μέγκα. Η απόκρισή του σε ερώτηση δημοσιογράφου τηλεοπτικής εκπομπής ήταν αφοπλιστικά εξοργιστική.
5: Τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο μπίτι στην εκπομπή,
6: κύριε?
1: Η φρασιολογία και η αλοζονική προσέγγιση του Άδωνη Γεωργιάδη προκάλεσε δίελα αντιδράσεων.
7: Τα άκρα της τοξικότητας που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι, θα τα καταδικάσετε όλα αυτά.
8: Έχουμε τον θαυμαστή του Πατακού να απευθύνεται στους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή μας ενημερώνετε, μας ασκείτε κριτική, γιατί εγώ ήρθα εδώ, δεν μπορώ να απευθύνομαι και σας λέω έχετε πιει μπάφο.
9: Τρικυμία εν κρανίο, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Είναι συνήθις σε πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία.
10: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
1: Και όχι μόνο διαφήμισε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα Νότια Προάστια, αλλά μετανόητα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι καλώς έπραξε.
11: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει
2: πάρα
11: τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
2: Πολύ σωστό.
11: Γιατί
2: πάρα
11: είναι πολύ σωστό,
2: και
11: δηλαδή.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως έχει διαφορετική άποψη, αδειάζοντας τον Υπουργό Υγείας.
12: Κοιτάξτε, δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διαφήμιση.
4: στα καθήκοντα ενός υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Προφανώς, εφόσον οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται εντός νομιμότητας.
1: Στο συγκεκριμένο κέντρο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις. Γίνονταν μέχρι πρώτην ωστόσο ενδοφλέβειες θεραπείες. Τον Άδωνη Γεωργιάδη να το επισκέπτεται και να πραγματοποιεί και τα εγγένειά του.
6: Θα πω και κάτι για τον εθνικό ψεύτη στα γρήγορα. Είναι υπουργός υγείας του δημοσίου ή είναι dealer, κομφερασιέ, influencer των ιδιωτικών κλινικών. Ας αποφασίσει ο τύπος αυτός και να μην βρεις δημοσιογράφους και site.
1: Τα μαζικά πυρά από το σύνολο του πολιτικού κόσμου όμως δεν φαίνεται να πτωούν τον Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Έκανα εγώ το έγκλημα και μου είπα, έχει καπνίσει κανένα μπάφο πριν.
13: Τα ακούσαμε, τα ακούσαμε.
12: Ήθελα και το είπα, με βρίζουν το Μέγκα, το Instagram.
13: Δεν πειράζει, ας σε βρίζουνε.
12: Το ραδιόφωνο. Για σπικρές αγγελίες αύριο θα είμαι.
13: Δεν πειράζει.
12: Όλα καλά.
13: Όλα καλά.
1: Εκτός από τους χειροκροτητές του στην κομματική εκδήλωση στο Γαλάτσι το βράδυ της Τετάρτης, ο Άδωνης Γεωργιάδης φρόντιζε να επενέσει την ομάδα αλήθειας, τον διαδικτυακό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ένα θερμό χειροκρότημα, η ομάδα αλήθειας αξίζει.
1: Μόνο που η αλήθεια του Άδωνη Γεωργιάδη σπανίως συνδέεται με την πραγματικότητα, όσα συμβαίνουν στον χώρο της υγείας και όσα μελανά αναδύονται μετά το θάνατο του Μαζονάκη το επιβεβαιώνουν.

Ευχαριστούμε φίλε μου από την Κάσο. Μας ακούτε στην Κάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακριτική Κάσο, έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το Mega News 104,6.

Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο, τα 26 Σεπτεμβρίου, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με ένα νέο τεύχος, με το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου, μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Πολύ σημαντικό θα είναι το περιοδικό αυτό. Περιοδικό Ιστορίες, αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου, με τα νέα Σαββατοκυριακό στις 26 του Σεπτέμβρη. Αυτό το Σάββατο.

Το πρωτοσέλιδο των νέων έχει μια πολύ σημαντική είδηση. Η CIA προειδοποιεί τα ρώσικα drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες το στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία και η ακτίνα δράσης των ρωσικών drones είναι αρκετά μεγάλη, καθώς από ό,τι φαίνεται, εκτός ότι μεταφέρονται με δεξαμενόπλια τους σκιώδους τόλου, εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Μητσοτάκης, Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή. Είναι την ώρα που συνομιλούσαν, γινόταν η εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, που συνελήφθη η 80χρονη ηθοποιός. Γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Αναδρομικά, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ενώ Trump C, χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διάφορες των δύο χωρών. Με Θουκυδίδη και πάντα. Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια? Καίει το γιατρό του Μαζονάκη. Μάλλον, τι γιατρό του Μαζονάκη. Έρχεται ομάδα, θα δούμε την Nations League, Σερβία Ελλάδα 1-2, φοβερή ανατροπή και λύτρωση στις καθυστερήσεις. Ενώ Παναθηναϊκός Παρί 91-72 με την άβρα του Ζότς, Μπασκόνι Ολυμπιακός 89-106. Είχε επίθεση φωτιά. Και στο πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό και μέτρων ανάλυσης, Μέγκα, Κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα.

Η ομιλία του Μητσοτάκη συνεχίζεται στην έδρα του ΟΗΕ. Έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία για την ΑΟΖ, για την υφαλοκρηπίδα, αλλά και για το κάζους μέλι. Είναι ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, όπως είπε, και υπάρχουν αναφορές και για τη Γάζα και για τη Συρία και για την Ουκρανία. Αφού μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, να σας πω ότι σήμερα είχε μια δημοσκόπηση το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και με πολύ ενδιαφέρον είδαμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πτώσεις, υπάρχει άνοδος και πολύ πιθανά σενάρια και για τα καινούργια κόμματα. Και βέβαια υπάρχει και δυσαρέσκεια για την προσωπική οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, η αύξηση της διαφοράς της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς καταγράφει η πρώτη φθινοπορεινή δημοσκόπηση του μέτρων ανάλυσης και η διαφορά αυτή των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται πλέον στις 14,4 μονάδες από 13,3 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,2 στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο, εμφανίζεται οριακή άνοδο από 25 στο 25,1. Η αδιευκρίνηστη ψήφος έχει περιοριστεί στο 10,4 από 12,3 στην προηγούμενη μέτρηση. Παράλληλα, στο 30% αυξημένη κατά μία μονάδα διαμορφώνεται η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία. Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο αυξήθηκαν επίσης κατά μία μονάδα το 29% από 28% τον Ιούνιο. Και κλείνοντας, να σας πω ότι η δημοσκόπηση του μέτρων ανάλυσης καταγράφει υποχώρηση για την Ελλάς, η οποία στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 15,8, χάνοντας 1,3 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου το κόμμα υποχωρεί από το 14,1 στο 13,1 παρά τη μείωση της αδιευκρίνησης ψήφου. Αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και στην καταλληλότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 13 από το 15 το Ιούνιο. Έτσι, η διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυξάνεται στις 17 μονάδες από 14 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, εμφανίζει ενίσχυση και μειώνει την απόσταση από την Ελλάς. Στην πρόθεση ψήφου ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5, ενώ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει 12,6 αυξημένο κατά 1,2 μονάδες.

Κατά 2 μονάδες αυξάνεται και η καταλληλότητά του για την Πρωθυπουργία από 5 σε 7. Η διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα περιορίζεται έτσι και στις 6 μονάδες από τις 10 στον Ιόνιο. Και μιλάω για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Είπαμε, το λέω για να μην ξεχάσετε, έγινε η φορολοταρία του Αυγούστου, έτσι. Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ, μπορείτε να μπείτε στο NGR. Έχει μέσα όλους τους καταλόγους που μπορείτε να δείτε εύκολα αν κερδίσατε τα 50.000 ευρώ. Δεν έχω κερδίσει ποτέ, ποτέ όμως.

Λοιπόν, η κλήρωση μοιράζει 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ και αφορά τις συναλλαγές που έγιναν το μήνα Αύγουστο του 2026. Μακάρι, να είστε τυχεροί. Μακάρι.